να μιλήσουμε για ενανθρώπιση, αλλά και για σωτηρία του ανθρώπου, δίχως την παρουσία της Παναγίας. Χωρίς την Παναγία δεν σώζεται κανείς. Γιατί η Παναγία είναι εκείνη που έδωσε στον άνθρωπο τη δυνατότητα της σωτηρίας μετά τον Χριστό. Ο Χριστός θέλησε, αλλά και η Παναγία θέλησε. Δεν ήταν ένα πιόνι στα χέρια του Χριστού η Παναγία μας. Δέχθηκε την ενανθρώπιση και αυτό την κάνει όντως υπεραγία. Αυτό την κάνει Θεοτόκο. Αλλιώς θα ήταν κάτι το οποίο θα ήταν περίεργο. Είναι ένας άνθρωπος που εκουσίως εκχωρεί τη θέλησή του στο Θεό, εκχωρεί την ύπαρξή του ολόκληρη στο Θεό και γίνεται ο τύπος για να μπορέσουμε κι εμείς να παραδώσουμε τον εαυτό μας στο Θεό. Και να μπορέσουμε κι εμείς να δώσουμε τόπο, θα λέγαμε, στο Χριστό, ο καθένας μας εσωτερικά, να τον εγκαταστήσουμε ως βασιλέα της υπάρξεώς μας. Προς χέρου και αιωνίου, όπως έλεγε σε μια ωραία προσευχή ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ. Η Παναγία έχει αυτή την εξαιρετική θέση δικαιωματικά. Αν είχαμε μια λειτουργία χωρίς αναφορά στην Παναγία, θα είχαμε μια λειτουργία που θα έσφαλε ως προς το δόγμα. Θα έσφαλε ως προς το δόγμα. Δεν θα μπορούσε να σταθεί. Δεν μπορείς να αποκρύψεις από τη σκηνή ενός μεγάλου έργου, θα λέγαμε έτσι με μια εικόνα ανθρώπινη, τον πρωταγωνιστή ή έστω το συμπροταγωνιστή. Θα είναι λειψό το έργο. Αν λοιπόν προβάλαμε, όπως κάνουν οι Προτεστάντες που την έχουν πετάξει την Παναγία, την έχουν μια απλή γυναίκα που συνέργησε κατά έναν τρόπο στο να γεννηθεί ο Χριστός, όπως το εννοούν εκείνοι. Την είχαμε έτσι στην άκρη, δεν κάναμε λόγο για την αϊπαρθενία της, η πρωτόκου παρθένος, η κατά τον τόκο παρθένος και μετά τον τόκο πάλι παρθένος. Αν δεν τονίζαμε ότι είναι Θεοτόκος, έχει γεννήσει το Θεό και το έκανε εκούσιο, θα είχαμε μια άλλη προσέγγιση, μια ορθόδοξη. Απ' την άλλη μεριά γίνεται ολοφάνερο και μέσα στη Θεία Λειτουργία ότι η Παναγία δεν είναι Θεός. Δεν μπερδεύεται. Στο δισκάριο θα βγάλουμε τον αμνό που θα γίνει σώμα και αίμα. Η μερίδα της Παναγίας θα βυθιστεί μέσα στο αίμα του Χριστού, αλλά δεν θα γίνει σώμα. Γι' αυτό και από τους παλαιούς πατέρες, ακόμη και Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης και άλλοι, έτσι λειτουργιολόγοι της εποχής εκείνης, εφιστούν στους ιερείς την προσοχή να κοινωνούν τους ανθρώπους από τις μερίδες του σώματος, από τον αμνό και όχι από τη Θεοτόκο ή τα τάγματα των Αγίων ή τις άλλες μερίδες των ψυχών, των ζώντων και κοιμημένων. Γι' αυτό και το ξέρει βέβαια ο πατήρ Σεραφείμ, το λέω για τους αδελφούς μας, η ορθή λειτουργική πράξη είναι αυτό που λέμε συστολή να γίνεται μετά τη Θεία Κοινωνία. Δηλαδή όταν ο παπάς κοινωνήσει μέσα στο ιερό, να βάλει στο Άγιο Ποτήριο το σώμα του Κυρίου μας, τον αμνό, και να μην βάλει τα τάγματα των Αγίων, τη μερίδα της Θεοτόκου, τις μερίδες των πιστών, αλλά αυτά να τα κάνει μετά. Όταν θα πει πάντοτε νίκαια ή και ορθή μεταλαβώντας, εκεί σε αυτό το χρόνο ή στο χρόνο του είδω με το φως το αληθινό, να κάνει τη συστολή με προσοχή, χωρίς βιασύνες και να τα βάλει τότε μέσα. Αυτό δείχνει ότι η Παναγία είναι άνθρωπος. Και ότι και η Παναγία από το Χριστό λαμβάνει την αγιότητα. Γιατί τι θα πούμε πιο κάτω στη Θεία Λειτουργία, εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός. Υπεραγία η Παναγία μας, Παναγία, αλλά από την αγιότητα του Χριστού και εκείνη παίρνει. Και φεύγει και το προπατορικό αμάρτημα από την Παναγία μας, αλλά πότε, γεννήθηκε με αυτό. Έφυγε όταν μέσα της σαρκώνεται ο Υιός και Λόγος του Θεού. Μπαίνει μέσα της ο Χριστός και τότε φεύγει και το προπατορικό αμάρτημα. Γι' αυτό και μπορούμε να την πούμε άσπηλη, αμόλυντη και να μιλήσουμε για μια αναμαρτησία της Παναγίας, γιατί δεν έμεινε κάτι, δεν μπορούσε να μπει η φωτιά η θεϊκή μέσα της και να μείνει κάτι, κάτι που θα θύμιζε εμπάθεια, που θα θύμιζε αμαρτία.
Έτσι λοιπόν άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, λέει η Εκκλησία. Και το λέει αμέσως μετά την μεταβολή των τιμίων δώρων, ακριβώς για να δείξει τι? Ότι η Θεία Λειτουργία προσφέρεται για όλους μας. Βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι προσφέρεται τώρα για την Παναγία, για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες της Παναγίας όπως συγχωρούν τις δικές μας αμαρτίες, γιατί εκείνη έχει ήδη γίνει ένα με τον Υιό της. Αλλά εξαιρέτως, λέμε, της Παναγίας Αχράντου, τη μνημονεύουμε για να βοηθήσει όλους εμάς να γίνουμε μέτοχοι της χάριτος της Θείας Λειτουργίας. Να γίνουμε εκείνοι που θα κοινωνήσουμε άξια το σώμα και το αίμα του Χριστού και θα θεοποιηθούμε κι εμείς κατά χάριν μέσα από αυτή την ένωση με τον Χριστό. Η μνημόνευση λοιπόν σε αυτό το σημείο της Παναγίας δείχνει ότι είναι μετά την Αγία Τριάδα, μετά το Χριστό μας, αλλά με τις δικές της πρεσβείες μπορούμε να βιώσουμε όλα όσα έχουμε να βιώσουμε μέσα στη Θεία Λειτουργία και κατά συνέπεια στην όλη ζωή της Εκκλησίας. Αγιαζόμαστε, καθαριζόμαστε, φωτιζόμαστε, θεωνόμαστε με τις πρεσβείες της Θεοτόκου. Θυμηθείτε τα αντίφωνα, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς, από την αρχή της Θείας Λειτουργίας. Και αυτό γιατί είναι η μεγάλη πραγματικότητα. Και ακούμε δικαίως και τους ασκητές και τους Αγίους μας, όλοι με μια φωνή να μιλάνε για την Παναγία. Δεν μπορεί να νοηθεί Εκκλησία, δεν μπορεί να νοηθεί σωτηρία χωρίς τη συνέργεια της Θεοτόκου, χωρίς τις πρεσβείες της. Θυμάμαι τον Άγιο Γέροντα Κλεόπα, τον Ρουμάνο, τον ησυχαστή, ο οποίος όχι μόνο διάβαζε τους χαιρετισμούς της Παναγίας πάντοτε και την ευλαβή του ιδιαιτέρως, αλλά κουβάλαγε και το βιβλιαράκι με τους χαιρετισμούς εδώ στο τσεπάκι του μόνιμα. Και κάποια στιγμή είναι σε ένα παγωμένο κελί στο δάσος, γιατί δεν άναβε ούτε φωτιά την εποχή του Τσαουσέσκου, τους κυνηγούσανε τότε. Τον ψάχνανε γιατί ήταν ξακουστός γέροντας, οπότε έπρεπε να τον φυλακίσουν κι αυτόν. Κρυβόταν ο άνθρωπος, τι να κάνει. Και όπως προσευχότανε, άκουσε απ' έξω αλλαλαγμό, κόσμο. Και κατάλαβε ότι ήταν κάτι περίεργο, αλλά βγήκε να δει τι ήτανε και ήταν δαίμονες πάρα πολύ. Και ακούει τον πρώτο από τους δαίμονες εκεί, τον αρχηγό τους, να τους λέει πάνω του να τον φάμε. Τρέχουν όλοι, λέει, κατά πάνω του ένα πλήθος. Ήταν ένα φρικτό θέαμα, τρόμαξε ο άνθρωπος. Και ένας από αυτούς λέει, όχι, λέει, δεν μπορούμε να τον πειράξουμε, λέει, γιατί αυτός έχει επάνω το βιβλίο της Μαρίας με τους χαιρετισμούς. Όχι μόνο δηλαδή το ότι διάβαζε, αλλά και το ότι είχε το βιβλίο με τους χαιρετισμούς τους εμπόδισε. Και βλέπουμε εδώ πέρα πόσο την έχουμε ανάγκη την Παναγία μας. Αυτό είναι αυτό που θέλω έτσι να μεταφέρω με αυτά τα λίγα λόγια στους ανθρώπους που μας ακούνε και αν θέλουμε σε κάτι να προβληματιστούμε είναι στο πώς και εμείς θα μπορέσουμε να έχουμε την εύνοια της Παναγίας, τις πρεσβείες της. Εκείνη μας αγαπάει βέβαια έτσι κι αλλιώς. Αλλά εάν την ευχαριστήσουμε και σε κάτι νομίζω ότι θα μας προσέξει ακόμη περισσότερο. Και ένας τρόπος είναι να κάνουμε τις προσευχές που αναφέρονται στην Παναγία, τους χαιρετισμούς, τις παρακλήσεις, το Θεοτοκάριο του Αγίου Νικοδήμου, για όσους δεν το ξέρετε, πάρτε το καμιά φορά να το διαβάζετε λίγο που και που, να δείτε τι λόγια λέει μέσα ο Άγιος Νικόδημος για την Παναγία, που πραγματικά διαβάζοντάς τα και μόνο, αναπτερώνει τη ψυχή σου, παίρνεις δύναμη. Ενώ μπορεί να μην έχεις καμία σχέση με την Παναγία, διαβάζοντας τα λόγια αυτά για την Παναγία του Αγίου Νικοδήμου ή του Αγίου Νεκταρίου το Θεοτοκάριο, σαν να παίρνεις κάτι από τη χάρη της, από την παρουσία της. Αλλά παράλληλα με αυτό, με τις προσευχές αυτές, πρέπει να κάνουμε και τον αγώνα της καθαρότητας και της ταπείνωσης που είχε η Παναγία μας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για την Παναγία και να επικαλούμαστε την Παναγία και εμείς να μην θέλουμε να αγωνιστούμε καθόλου προς αυτή την κατεύθυνση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προσέξουμε ιδιαιτέρως. Γιατί ξέρετε, έχουμε μία έτσι τάση οι άνθρωποι να θέλουμε να εκμεταλλευτούμε τους Αγίους και την Παναγία ιδιαιτέρως και στα δύσκολα Παναγιά μου σώσε με.
Και είναι καλό αυτό, αλλά καλό είναι να μην μείνουμε σε αυτό. Να πάμε και λίγο παραπέρα. Να πούμε πώς θα σου μοιάσω, Παναγία μου. Αδύνατον είναι για μένα, ανθρωπίνος, αλλά αν εσύ πρεσβεύσεις, τότε πραγματικά ο Υιός σου θα δώσει τη χάρη του. Και αν δώσει τη χάρη του, τότε και τη σωτηρία μας θα πετύχουμε και ταπείνωση θα έχουμε και καθαρότητα θα έχουμε και θα μπορούμε να νιώθουμε την Παναγία στη Θεία Λειτουργία. Θυμηθείτε τον Άγιο Ανδρέα, τον Διαχριστόν Σαλό, στην Κωνσταντινούπολη, που είχε την όραση μέσα στην Θεία Λειτουργία, που έβλεπε την Παναγία να στέκεται πάνω από το λαό και να τον σκεπάζει. Και από αυτό γιορτάζουμε και την εορτή της Αγίας Σκέπης. Είναι παρούσα η Παναγία. Σε κάθε Θεία Λειτουργία. Σε κάθε ακολουθία. Και ιδιαίτερα όταν μνημονεύεται το όνομά της. Και στέκεται και απονέμει χαρίσματα. Απονέμει δωράκια στους ανθρώπους. Αυτό δεν πρέπει να βγει ποτέ από το μυαλό μας. Είναι πιο πραγματικό από όσα πραγματικά ξέρουμε. Κατά καιρούς έχουν έρθει άνθρωποι, όχι έτσι, από αυτούς που εύκολα βλέπουν θαύματα και εύκολα αναφέρουν περιστατικά θαυμαστά, από αυτούς που μάλλον δύσκολα θα τα λέγανε αυτά τα πράγματα και έχουν μαρτυρήσει με τον τρόπο τους και μας έχουν πει πάρα πολλές περιπτώσεις που η Παναγία ενεργά συμμετέχει. Τους λειτουργούς, τους προσέχει, τους ευλογεί και τους βοηθάει την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, είμαστε χωρικοί, έχουμε και τις αμαρτίες μας, έχουμε και κάμποση αμετανοησία δυστυχώς και γι' αυτό το λόγο δεν τα καταλαβαίνουμε αυτά τα πράγματα. Αλλά είναι γεγονότα. Είναι γεγονότα. Ήρθε μια φορά μια γυναίκα, η οποία ήταν ένας άνθρωπος ευλογημένος, αγιασμένος, και λέει, Πάτερ, λέει, την ώρα που ψέλνανε, λέει, οι ψαλτάδες στο άξονα εστί και εσείς οι παπάδες ήσασταν μέσα, λέει, στην ωραία πύλη, λέει, ήταν η Παναγία. Και κοίταζε, λέει, στο πλάι ήταν και κοίταζε προς την Αγία Τράπεζα, λέει. Αλλά ταυτόχρονα, λέει, το φως της, λέει, ήταν τόσο μεγάλο που δεν άντεχα να το δω και έπεσα με τα μούτρα κάτω. Και αυτά είναι γεγονότα, σας λέω ένα. Και οι Άγιοι άνθρωποι τα έχουν δει με τα μάτια τους. Εμείς τα ακούσαμε από κάποιους που μπορεί να έχουν αγιάσει. Αλλά είναι το βίωμα της Εκκλησίας μας. Η ίδια η Παναγία είναι το σώμα από το οποίο γεννήθηκε ο Χριστός. Είναι το σώμα στο οποίο ενώθηκε ουρανός και η γη. Είναι η κλίμακα εκείνη που μετάγει τους εκ γης προς ουρανών. Είναι όντως η τιμιωτέρα των χερουβίμ και δοξωτέρα των ασυγκρίτως των σεραφείμ, η όντως Θεοτόκος, την οποία οφείλουμε να τη μεγαλύνουμε, να την μακαρίζουμε και να τη δοξάζουμε, γιατί εκείνη θα μας βγάλει ασπροπρόσωπους και στο βήμα του Θεού, το φοβερό εκείνο, όταν έρθει η μέρα της κρίσεως. Εκεί που θα ετοιμαζόμαστε για την ουράνια μυσταγωγία, εκεί ακριβώς είναι που η παρουσία της Παναγίας θα είναι, θα λέγαμε, το διαβατήριο για να μπορέσουμε να περάσουμε. Γιατί και η κρίση και η βασιλεία του Θεού τι είναι? Η κρίση είναι η προετοιμασία για να βιώσουμε τα έσχατα ως μια αέναη Θεία Λειτουργία. Μια αέναη Θεία Λειτουργία, μια ευχαριστία ατελεύτητη που θα την προσφέρουν οι άνθρωποι που θα έχουν σωθεί και θα είναι στη Βασιλεία του Θεού και οι άγγελοι στον ίδιο τον Τριαδικό Θεό ενώπιον οποίο θα είμαστε όλοι. Και εκεί θα είναι αυτή η κατάσταση τόσο χαρούμενη, τόσο δοξολογική, τόσο ευχάριστη και τόσο ευχαριστιακή ταυτόχρονα, που αυτό θα μας κάνει να χαιρόμαστε σε έναν ασύγκριτο βαθμό, σε έναν άπειρο βαθμό και να ζούμε πραγματικά αυτή τη μακαριότητα. Ψήγματα αυτής ζούμε στη Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία είναι ο Παράδεισος. Και ο Παράδεισος ο νοητός είναι η Παναγία για μας. Μέσα από την Παναγία ενωνόμαστε με τον Χριστό, που είναι ο παράδεισός μας. Αλλά η Παναγία είναι εκείνη που θα μας σπρώξει λίγο, θα λέγαμε, για να μπορέσουμε να μπούμε μέσα σε αυτό τον ουράνιο ναό και να προσφέρουμε τη Θεία Ευχαριστία στον Χριστό μας αιωνίως και άπειρα και δοξολογικά και με μεγάλη ευφροσύνη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Η επίθεση. Ξαπλωμένοι σε ένα χαντάκι, εξοικειωνόμαστε με τους διάφορους ήχους και τις σκιές που έρχονται από τη βάση. Λίγα μέτρα πιο πέρα, τα σειρματοπλέγματα μας χωρίζουν από τα αεροπλάνα. Παρά το απόλυτο σκοτάδι, ξεχωρίζουμε με ακρίβεια τις άκρες από τις ουρές τους. Ακούμε βήματα και φωνές. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι βρισκόμαστε κοντά σε μια είσοδο της βάσης. Η προχωρημένη ώρα δεν φαίνεται να μειώνει τη δραστηριότητα των στρατευμάτων που πηγαινοέρχονται συνέχεια. Ο Μπερζέ ψιθυρίζει, μα δεν κοιμούνται ποτέ τους αυτοί τύποι. Τα ρολόγια μας δείχνουν μεσάνυχτα. Είναι 11 ώρα Γερμανίας. Εμπρός φύγαμε. Δόθηκε το σήμα που περιμέναμε με τόση ανυπομονησία. Σε λοξό σχηματισμό, με το κεφάλι στα πόδια του μπροστινού μας, βγαίνω από το χαντάκι μας με ένα θόρυβο σύρσιμο και προχωράμε προσεκτικά μέσα από τις πέτρες που μας γδέρνουν τα γόνατα, τους γοφούς και τους αγκώνες. Φτάσαμε στο σειρματόπλεγμα. Ο Λεωστίκ και ο Μουό ανοίγουν ένα πέρασμα από το σειρματόπλεγμα με την ψαλίδα κοπή σύρματος. Περνάμε από την τρύπα η οποία χωράει έναν άντρα. Τη στιγμή που φτάνουμε σε ένα άλλο σειρματόπλεγμα και ετοιμαζόμαστε να το κόψουμε, σφυρίζουν οι σιρήνες συναγερμού, καλύπτοντας όλους τους άλλους θορύβους. Η ΡΑΦ πρόκειται να βομβαρδίσει πάλι το αεροδρόμιο. Ελπίζω ότι οι σύμμαχοί μας δεν θα έχουν τη φαϊνή ιδέα να ρίξουν φωτοβολίδες που θα μας ανάγκαζαν να μείνουμε κρυμμένοι και να μην συνεχίσουμε τη δράση μας. Ένα κόψιμο με την ψαλίδα και υποχωρεί το πρώτο σύρμα του δεύτερου σειρματοπλέγματος.

αριθμός. Αν δεν ήταν αυτή η σειρά από συμπτώσεις, σίγουρα θα είχαμε αναγκαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα μαχαίρια μας. Δεν θέλουμε να παραμείνουμε εκτεθειμένοι άλλο και να περιμένουμε την πιθανή επιστροφή αυτού του περίεργου, ο οποίος ίσως και να μην πίστηκε τόσο εύκολο όσο φάνηκε. Ο Λεωστίκ κόβει το σειρματόπλεγμα και εισχωρούμε στη βάση που είναι επιτέλους δική μας. Μια εικοσαριά μέτρα από το σειρματόπλεγμα υπάρχει ένα σωρός από βόμβες στο έδαφος. Παρά τον έντονο βομβαρδισμό της συμμαχικής αεροπορίας, ξαπλώνουμε χάμο και κρυβόμαστε δίπλα στο σωρό. Το χέρι μου πηγαίνει αυτόματα στο περίστροφο στη ζώνη μου, αναζητώντας λίγη αυτοπεποίθηση στο Colt 45 και στο μαχαίρι μου. Ανήσυχος καταλαβαίνω ότι έχασα τη ζώνη μου. Πρέπει να λύθει και ενώ περνούσαμε τα σειρματοπλέγματα. Το αναφέρω χαμηλόφωνα στον Μπερζέ, ο οποίος μου λέει: «Τρέχα να τη βρεις». Με ένα πίδο γυρίζω από εκεί που ήρθα. Ευτυχώς η τύχη είναι ακόμα μαζί μου και ξαναβρίσκω το πέρασμα μέσα από τα σειρματοπλέγματα καθώς και τη ζώνη μου. Με λίγες δρασκελιές ξαναπαίρνω τη θέση μου δίπλα στους συντρόφους μου. Παρά τον κατηγιστικό βομβαρδισμό της ΡΑΦ, αισθάνομαι ευτυχής. Η μικρή μου εκδρομή δεν κράτησε παρά μόνο ελάχιστα δευτερόλεπτα, ίσια ίσα που πρόλευα να ξαναβρω τη θέση μου ανάμεσα στις βόμβες και πέρασε μια ομάδα φρουρών μαζί με τον στρατιώτη που μας είδε προλίγου. Μας γυρεύουν, αλλά ευτυχώς συζητούν μεταξύ τους και φεύγουν χωρίς να βρουν καν τα ίχνη από το πέρασμά μας μέσα από το σειρματόπλεγμα. Με φοβίζει εκ των υστέρων η σκέψη ότι η ζώνη μου θα μπορούσε να έχει σταθεί αιτία να αποτύχει η αποστολή μας. Η τύχη είναι μαζί μας. Είναι 1 η ώρα το πρωί. Προχωρήσαμε μόλις 100 μέτρα από το πρώτο μας κόψιμο. Τα αεροπλάνα της ΡΑΦ ησύχασαν. Το πλήθος των στρατιωτών που επέστρεφαν στη βάση ελαττώθηκε. Με μια χειρονομία του Μπερζέ είμαστε στο πόδι. Προχωράμε ήρεμα προς το κέντρο της βάσης χωρίς να κρυβόμαστε. Εγώ κινούμαι μαζί με τον Ζακ Μουό, ενώ ο Μπερζέ, ο Τζέλικο και ο Λεωστίκ μας καλύπτουν. Ο Μουό και εγώ θα τοποθετήσουμε τις βόμβες Λιούις, ενώ οι σύντροφοί μας θα μας προστατεύουν σε επαγρύπνηση για τον παραμικρό ύποπτο θόρυβο. Το γιγαντιαίο Γιούγκερς 88 στο πρώτο υπόστεγο θα είναι το πρώτο μας θύμα. Κάνω σκαμνάκι στο Ζακ και αυτό στέκεται στους ώμους μου. Όπως μας μάθανε, τοποθετεί τη βόμβα Λιούις πάνω στο αριστερό φτερό, στο ύψος των δεξαμενών καυσίμων. Στο διπλανό υπόστεγο τοποθετούμε μια βόμβα σε ένα άλλο Γιούγκερς 88. Έπειτα κάνουμε το ίδιο με ένα άλλο αεροσκάφος του ίδιου τύπου, εξίσου ευάλωτο, το οποίο θα ανακτηναχθεί μαζί με τα αδέρφια του σε 2 ώρες. Συναγερμός. Οι τρεις φίλοι μας κάνουν νόημα και εμείς πέφτουμε κάτω και κρυβόμαστε δίπλα σε μια τεράστια ρόδα του Γιούγκερς 88. Μένουμε εκεί ακίνητοι και αθόρυβοι. Περιμένουμε την καλή θέληση των 2 φρουρών που φλιαρούν χωρίς να αντιλαμβάνονται την ώρα και την παρουσία μας. Ευτυχώς τα time pencils είναι ρυθμισμένα να λειτουργήσουν σε 2 ώρες, ο χρόνος δηλαδή που χρειάζεται το οξύ για να διαλύσει το ατσάλινο σύρμα που θα πυροδοτήσει την εκρητική γόμωση όταν κοπεί. Παίζουμε κρυφτό εδώ και 20 λεπτά με αυτούς τους 2 φλίαρους, οι οποίοι το παίρνουν επιτέλους απόφαση να συνεχίσουν τη βόλτα τους, επιτρέποντας να συνεχίσουμε και εμείς τη δουλειά μας. Το Junkers 88 ακολουθεί ένα Messerschmitt με 109, έπειτα ένα Dornier 17, που και αυτά θα διαλυθούν σε 2 ώρες. Ο Ζακ και εγώ έχουμε συντονίσει τις κινήσεις μας, έτσι ώστε ο σύντροφός μου να τοποθετεί την κάθε βόμβα μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Σε ένα υπόστεγο όπου φυλάσσεται ένα Junkers 88, 2 Γερμανοί έχουν έρθει να βρουν την ξεκούραση και τη δροσιά που δεν βρίσκουν στον καταβλισμό. Κοιμούνται του καλού καιρού στα ράντζα τους, μακριά από τις μυρωδιές όσων συνοστίζονται εκεί. Ασφαλώς βρήκανε στο υπόστεγο ένα μόνιμο καταφύγιο από τους αδιάκοπους βομβαρδισμούς της ΡΑΦ. Τα κεφάλια τους προεξέχουν από καθαρά σεντόνια και βλέπουμε πόσο βαθύς είναι ο ύπνος τους. Με 1000 προφυλάξεις τοποθετούμε τις βόμβες μας μόλις πάνω από το δεξί φτερό που τους καλύπτει. Θα μπορούσαμε με μια σίγουρη κίνηση να τους κόψουμε το λαιμό. Σκεφτόμαστε τους γονείς τους. Μήπως έχουν και παιδιά. Τότε γιατί? Ο πόλεμος είναι ήδη αρκετά φρικτός. Το μέλλον τους θα το αποφασίσουν οι βόμβες μας. Ξαναβάζουμε τα μαχαίρια μας στο θικάρι. Πυρεργαζόμαστε τα υπόστεγα με τη σειρά. Είναι γεμάτα αεροσκάφη διαφόρων ειδών. Ούτε επίτηδες να τα είχαν βάλει έτσι. Όλα τα Junkers 88, το Dornier 17, το Messerschmitt 109, το

φύζελες Thor λαμβάνουν μία βόμβα, ορισμένες φορές δύο ή τρεις, επειδή είμαστε γενναιόδοροι σε ό,τι αφορά τα τρία τελευταία αεροσκάφη. Περνάμε τώρα μέσα από τη βάση και βλέπουμε μια ομάδα αεροπόρων που ετοιμάζουν ένα αεροπλάνο για απογείωση. Ο Τζέλικο, με το βρετανικό φλέγμα που τον χαρακτηρίζει, κατευθύνεται μόνος του σε ένα υπόστεγο και τοποθετεί τις βόμβες Lewis του μέσα στα κοντέινερ των ανταλλακτικών κινητήρων και στα φορτηγά. Ανασυντασσόμαστε υπό την αρχηγία του Μπεργέ και κινούμαστε προς το κέντρο της βάσης τη στιγμή που σκάει η πρώτη βόμβα, καταστρέφοντας το Junkers 88, που είχε την τιμή να είναι το πρώτο της μακριάς σειράς αεροσκαφών που πρόκειται να ανατιναχτούν το ένα μετά το άλλο. 22 αεροπλάνα όλων των ειδών. 19 Junkers 88, ένα Dornier 17, ένα Messerschmitt 109, ένα Fieseler Storch και διάφορα άλλα ψηλά. Μερικές βόμβες μεγάλου διαμετρήματος είναι στιβαχμένες στο έδαφος κοντά σε ένα ραδιοφωνικό πομπό που μοιάζει να αποτελεί τμήμα του πύργου ελέγχου. Για να τερματίσουμε την περιοδία μας με ένα μπουκέτο, με το οποίο κλείνουν παραδοσιακά τα πυροτεχνήματα, τοποθετούμε τα υπόλοιπα εκρηκτικά μας πάνω στον πυροκροτητή μιας βόμβας μισού τόνου που γειτονεύει με πολλές άλλες του ιδίου μεγέθους. Ελπίζουμε ότι η έκρηξη θα προκαλέσει πυρκαγιά που θα κάψει το πομπό. Κατά τη διάρκεια αυτής της μικρής εκτός προγράμματος ψυχαγωγίας, οι βόμβες μας συνέχισαν να σκάνε, καταστρέφοντας ένα-ένα τα καταδικασμένα αεροπλάνα. Μαζεύονται ομάδες στρατιωτών. Πρέπει να σήμανε συναγερμός. Οι εκρήξεις διακόπτονται λόγω του συναγερμού που είχαμε και έπειτα ξαναρχίζουν με αυξημένους ρυθμούς. Μοιάζουν να μας ανακαλούν στην τάξη και να μας προειδοποιούν ότι βρισκόμαστε επί το έργο πάνω από 2 ώρες και πως είναι καιρός πια να φύγουμε από αυτή την κόλαση. Ο έξυπνος και ικανός Μπεργέ μας οδηγεί στη δυτική άκρη του αεροδρομίου, από όπου θα ορμήσουμε προς το βουνό που θα διευκολύνει τη φυγή μας. Για να αποφύγουμε το φυλάκιο, περνάμε από ένα συγκρότημα κτηρίων που μάλλον είναι οι στρατώνες. Κάνουμε πως ψάχνουμε κι εμείς τους σαμποτέρ. Ο μόνος τρόπος να κρυφτούμε είναι να εμφανιστούμε. Ο τολμών νικά. Μονάχα το βιαστικό και αθόρυβο βήμα μας ίσως κινήσει υποψίες. Δεν είναι όμως πάντοτε αθόρυβο, επειδή περπατάμε χαροπά στη μέση-μέση ενός σκουπιδότοπου, όπου ένας τεράστιος σωρός από άδεια κονσερβοκούτια κυλά πέρα δόθε. Ποιος θα φανταζόταν ότι οι ένοχοι θα έκαναν τόση φασαρία? Δεν θέλουμε βέβαια να κάνουμε θόρυβο, αλλά είναι αναπόφευκτο. Ένας Γερμανός σκοπός στο προάβλιο του στρατώνα μας προειδοποιεί. Οι εχθρικές του διαθέσεις φαίνονται από το γεγονός ότι οπλίζεται το φέκι του. Ο Μπεργέ ξεκόβει από την ομάδα μας. Προχωράει θαραλέα προς τον ένοπλο άντρα που μας σταμάτησε. Με φωνή σίγουρη και καθησυχαστική, απαντάμε ένα «γεια, γεια», πολύ φιλικό. Ο φρουρός χαλαρώνει. Πού να φανταστεί πως είμαστε οι άνθρωποι που γυρεύει ολόκληρη βάση. Φτάνουμε στο τέλος της διαδρομής μας μέσα στη βάση που είναι σε ένα βρασμό και περνάμε και πάλι ένα σειρματόπλεγμα. Με λίγες δρασκελιές βρισκόμαστε έξω, με ελαφριά καρδιά και περήφανοι για τους εαυτούς μας. Αποστολή εξετελέσθη. Χωνόμαστε μέσα στις σειρές από αμπέλια και κινούμαστε ίσια νότια. Την ίδια στιγμή στο δρόμο οχήματα γεμάτα στρατιώτες βγαίνουν από τη βάση με ηλιγιώδη ταχύτητα. Τα γαυγίσματα κάποιων σκυλιών μας κάνουν να ανοίξουμε το ήδη γρήγορο βήμα μας.

Υποχώρηση. Στις 5 το πρωί φτάνουμε στην κορφή του βουνού από όπου παρακολουθήσαμε τη βάση πριν την επίθεση. Δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσω τις χειροβομβίδες μου και έτσι τις αφήνω κάτω από μια μεγάλη κοτρώνα. Ελπίζω ότι ίσως θα μπορέσω να τις ξαναβρω κάποια μέρα, αν δεν τις βρει πρώτα κάποιος κριτικός και τις χρησιμοποιήσει για την απελευθέρωση της χώρας του. Από την κορυφή του παρατηρητηρίου μας διασκεδάζουμε μετρώντας τις εκρήξεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν κάθε φορά άλλο ένα κτύπημα στο στόχο. Ως εμπειρογνώμονες παρακολουθούμε το καταστροφικό μας έργο. Κόνη φωτιάς και σπίθες ξεπηδούν στην κατάμαυρη νύχτα και καίνε το λαβωμένο αεροδρόμιο. Μες στον ακοφαντικό θόρυβο μια τελευταία τεράστια έκρηξη σκίζει τον αέρα. Ακούμε το σφύριγμα από τις βόμβες που εξατμίζονται. Η λάμψη πριν από την έκρηξη αυτή φώτισε για μια στιγμή το ραδιοφωνικό πομπό που πρέπει να ανατινάχτηκε. Είναι το μπουκέτο, η λήξη αυτών των πυροτεχνημάτων για μεγάλα παιδιά. Εφόσον εκτελέσαμε και το κλου της αποστολής μας, τι μας νοιάζει το αύριο? Μετράει μονάχα το παρόν. Είμαστε σίγουροι για την επιτυχία μας. Η μέρα χαράζει και διώχνει τη νύχτα. Τραβιόμαστε από το θαυμάσιο θέαμα που μας προσφέρει η φύση που ξυπνά, ενώ στη θάλασσα αστράφτουν χίλια δυο αργυρά νομίσματα. Ο Μπεργέ μου ζητάει να οδηγήσω την ομάδα. Βάζω τους φίλους μου στο ίδιο μονοπάτι που πέρασε την προηγούμενη μέρα μαζί με το Μουό. Τον Ζακ τον κόβει το ένα του παπούτσι και κάνει ανταλλαγή με τον Πιέρ Λεοστίκ. Μετά από μερικές εκατοντάδες μέτρα, ο Μπεργέ αναφωνεί: «Άφησα τα κιάλια μου εκεί που σταματήσαμε. Ποιος θα πάει να τα βρει?» Κανείς μας δεν προτίθεται να πάει να βρει τα κιάλια που έχουν τόση αξία για τον ταγματάρχη. Καταλαβαίνω τη συναισθηματική πλευρά του πράγματος, αλλά δεν έχω και πολλή διάθεση να πάω να του τα φέρω. Αναγκάζεται να πάει πίσω μόνος του. Σύντομα μας ξαναφθάνει, χαρούμενος, αλλά λαχανιασμένος από το πρωινό του τρέξιμο. Επικεφαλής της μικρής μας μονάδας οδηγώ τους φίλους μου χωρίς να διστάζω. Βιάζομαι να τους οδηγήσω σε μέρος ασφαλές. Όπως βαδίζουμε, ο Μπεργέ μας ανακοινώνει: «Σας αξίζει ο πολεμικός σταυρός. Και εσείς η Μπαρ κέρδισε στα γαλόνια του 19. Και σας, Τζέλικο, θα σας προτείνω για τον πολεμικό σταυρό». Όλοι μαζί ευχαριστούμε τον ταγματάρχη για την καλοσύνη του. Όταν αναλογίζω με τη θέση μας, μου φαίνεται πως είναι σχετικά εύκολο να κερδίσει κανείς τον πολεμικό σταυρό. Φανταζόμουν πως θα ήταν πιο δύσκολος. Είμαι ευτυχισμένος και περήφανος για τον εαυτό μου. Σκέφτομαι τη μαμά, τη Σιμό. Πόσο περήφανες θα ήταν για μένα αν το ήξεραν. Και πόσο θα ανησυχούσε η μητέρα μου αν ήξερε ότι διακινδυνεύω έτσι για ένα και μοναδικό ιδεώδες την ελευθερία της χώρας μου. Σε ένα δεκαήμερο θα είμαι κοντά στη Μιρέη και την καλή μου νονά. Θα μπορέσω να απολαύσω την άδειά μου. Θα μου είναι ακόμα πιο ευχάριστη και από τις προηγούμενες. Θα είμαι περήφανος για την κορδελίτσα του παράθυμου, μαρτυρία αυτής της συναρπαστικής νύχτας. Ξαφνικά όμως τα λόγια του Μπεργέ με επαναφέρουν στην πραγματικότητα. «Σιμπάρ, είσαι σίγουρος για το δρόμο? Το καταφύγιό μας μου φαίνεται πολύ μακρινό». «Κύριε Ταγματάρχα, είμαι σίγουρος για το δρόμο μου. Σε ένα χιλιόμετρο θα γυρίσουμε όλο ανατολικά και θα βρούμε το μικρό μήλο για τον οποίο σας μίλησα, καθώς και το φίλο μας τον Κωστή που μας περιμένει λίγο πιο πέρα». Όπως το είχα προβλέψει, φτάνουμε στο στόχο μας χωρίς προβλήματα και βρίσκουμε τον Κωστή Πετράκη που πλημμυρίζει από χαρά. Φίλοι μου, να είσαστε επιτέλους». Χωρίς να καθυστερούμε άλλο, ξαναφορτωνόμαστε τα σακίδια μας που τώρα είναι ελαφρύτερα χωρίς τις βόμβες και αποφασίζουμε να ακολουθήσουμε μια μικρή ρεματιά που κατεβαίνει από το βουνό στα νότια. Απευθυνόμαστε πάλι στο Μιλωνά και αυτός μας ετοιμάζει ευχαρίστως ένα αρνί στη φάδο. Βουτάμε ένας-ένας το σκληρό ψωμί μας στην αχνηστή σάλτσα που μυρίζει ωραία και μας ανοίγει την όρεξη. Έχοντας ανακτήσει δυνάμεις, αφήνουμε τον οικοδεσπότη μας. Τον ευχαριστούμε για την περιποίησή του, αφήνοντάς τον να πιστεύει ακόμα ότι είμαστε Γερμανοί στρατιώτες σε γυμνάσια. Πορευόμαστε ίσια νότια στο βάθος της Χαράδρας που έχει λαξευτεί στο βράχο από τα νερά του ρέματος. Παρά τη μακρόχρονη νυχτερινή μας αγρυπνία, δεν νιώθουμε κουρασμένοι από την έξαψη για το κατόρθωμά μας. Η ρεματιά είναι δροσερή. Σταματάμε στα βράχια για μια ανάπαυση που μας αξίζει. Κάνουμε ένα μπανάκι που μας χαλαρώνει και μας επιτρέπει να κοιμηθούμε έπειτα από ένα 48ωρο αγρύπνιας. Ξαφνικά εμφανίζεται ένα αναγνωριστικό αεροπλάνο που μοιάζει να μας γυρεύει. Το Φίζελε Στόρ πετάει αργά πάνω από το άγριο τοπίο.
Οι σύντροφοί μου κρύβονται στους πυκνούς θάμνους, ενώ ο Μπερζέ και εγώ εξαφανιζόμαστε στα νερά του ρέματος. Προεξέχουν μονάχα τα κεφάλια μας ανάμεσα στις πέτρες στην επιφάνεια του νερού. Παρακολουθούμε έτσι την πτήση αυτού του περίεργου, οι κινήσεις του οποίου δείχνουν ότι εξετάζει προσεκτικά το άγριο τοπίο που μας προστατεύει. Το αεροπλάνο είναι τόσο χαμηλά που φαίνεται το κεφάλι του πιλότου που γέρνει από το αεροσκάφος προσπαθώντας να μας εντοπίσει. Μόλις το αεροπλάνο απομακρύνεται, φορτωνόμαστε και πάλι τον εξοπλισμό μας και γυρεύουμε καταφύγιο σε μια μικρή σπηλιά που χρησιμεύει σαν μάντρα. Η σπηλιά βρίσκεται μια πενταριά μέτρα από ένα φράγμα δεξαμενή που μας κλείνει το δρόμο στα νότια. Αυτό το οικοδόμημα θα έχει ασφαλώς τηλεφωνική επικοινωνία με το Ηράκλειο. Είναι λοιπόν προτιμότερο να αποφύγουμε κάθε επαφή με ανθρώπους που φρουρούν αυτό το νευραλγικό σημείο και να παραμείνουμε στη μάντρα. Βρωμάει τραγίλα. Οι άντρες στο φράγμα πρέπει να μας είδαν και έρχονται προς το μέρος μας οπλισμένοι με κυνηγετικά όπλα. Φυσικά εμείς τους διώχνουμε, λέγοντάς τους πως είμαστε Γερμανοί στρατιώτες σε γυμνάσια και ότι δεν πρέπει να μας μαρτυρήσουν στους συντρόφους μας που μας γυρεύουν. Πέφτει νύχτα και συνεχίζουμε την κούρσα μας ανώμαλου δρόμου μες στο σκοτάδι, αποφεύγοντας το φράγμα και το σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού. Προχωράμε για μισή ώρα περίπου, δίχως να δούμε ψυχή. Περπατάμε γρήγορα, όταν ένας άντρας μας ανταμώνει τρεχάτος. Μας απευθύνεται στα γερμανικά. Ο Τζέλικο, που μιλάει άπτεστα τη γλώσσα αυτή, του απαντάει. Οι εξηγήσεις του τύπου μας φαίνονται ύποπτες. Ζητάει συγγνώμη που παραβίασε την απαγόρευση κυκλοφορίας και μας ζητάει να μην τον τιμωρήσουμε επειδή πηγαίνει σπίτι του. Η επιμονή του μας φαίνεται πολύ ύποπτη. Αν είναι παράνομος, τότε γιατί μας έφτασε τρέχοντας τη στιγμή που ήμασταν μπροστά του, γιατί ήρθε να ρηχτεί στο στόμα του λύκου? Χάρη στους 6 μήνες που πέρασα στην κατεχόμενη Γαλλία, αναγνωρίζω τα μαύρα παντελόνια του σώματος τεθωρακισμένων Πάντσερ. Μήπως είναι Γερμαναράς? Σαν μέτρο ασφαλείας φωνάζουμε τον Τζέλικο στα ιταλικά, επειδή γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια ιταλική μονάδα στο νησί. «Καπιτάνο, καπιτάνο, βάντι!» Ο Τζέλικο αφήνει τον τύπο, ο οποίος φεύγει και πάλι τρέχοντας και μας ξεπερνά μερικές εκατοντάδες μέτρα. Τι κρύβει αυτό το καθήκη? Ο Μπερζέ δύσπιστος αποφασίζει επιτόπου να αφήσουμε αυτό το δρόμο και να πάμε μέσα από τους θάμνους. Το ανώμαλο έδαφος μας παρέχει ένα προσωρινό καταφύγιο, που όμως είναι πολύ ευπρόσδεκτο σε αυτές τις συνθήκες. Ίσα-ίσα που έχουμε φύγει από το δρόμο και μια φωτοβολίδα πετάγεται από το έδαφος, κάει και φωτίζει τον ουρανό. Γαυγίζουν σκυλιά. Αποδεικνύεται ότι η γνώμη που σχηματίσαμε για αυτόν τον τύπο ήταν ακριβέστατη. Σκαρφαλώνουμε με δυσκολία σε ένα λόφο με απότομες πλαγιές. Από την κορφή ατενίζουμε την κρητική εξοχή κάτω από τον έναστρο ουρανό. Τι να μας επιφυλάσει άραγε? Μετά το σκαρφάλωμα ακολουθεί η κατρακύλα με τα οπίσθια μέσα από τους θάμνους που μας ξεσκίζουν τα χέρια. Η πτώση μας είναι τόσο γρήγορη και επικίνδυνη ορισμένες στιγμές που αναγκαζόμαστε να την επιβραδύνουμε αρπάζοντας ό,τι μας έρχεται στο χέρι για να κόψουμε τη φόρα μας. Στη βάση της λοφοπλαγιάς αλλάζουμε και πάλι κατεύθυνση. Καθώς ο κάμπος είναι πιο προσιτός, σκεφτόμαστε ότι θα προχωρήσουμε πιο γρήγορα από εκεί και τελικά χανόμαστε σε ένα εφιαλτικό λαβύρινθο. Ο Μπερζέ είναι επικεφαλής της μονάδας μας, ενώ ο Τζέλικο και εγώ προχωράμε τελευταίοι. Ακούμε κάτι φωνές που δείχνουν ότι μάλλον περνάμε δίπλα από ένα σπίτι όπου μένουν Γερμανοί. Δεν μας πειράζει αυτός ο σαματάς, ίσα-ίσα που μας επιτρέπει να περάσουμε χωρίς να ανησυχήσουμε. Καθώς συνεχίζουμε την εξαντλητική μας πορεία ανάμεσα σε δύο βουνά με απότομες πλαγιές, ξαφνιάζομαι όταν αντιλαμβάνομαι στον ορίζοντα τον καθαρό ουρανό που δεν απατά το μάτι του παλιού ναυτικού. Μήπως είμαστε κοντά στη θάλασσα? Περίεργος κοιτάζω τον ουρανό και διαπιστώνω έντρομος ότι κινούμαστε ίσια βόρεια και γυρνάμε την πλάτη στο στόχο μας. Ο Τζέλικο επιβεβαιώνει τη διαπίστωσή μου. Τρέχω μπροστά και ενημερώνω τον Μπερζέ για το λάθος του. «Ναι, το ξέρω», μου λέει ο αρχηγός μας οργισμένος. «Οδήγα λοιπόν εσύ αφού είσαι τόσο έξυπνος». Ο Μπερζέ αλλάζει κατεύθυνση, αναγνωρίζοντας ότι μπερδεύτηκε από αυτή τη σπαζοκεφαλιά που μας έστησε το τοπίο, όπου είναι αδύνατο να κρατήσει κανείς σταθερή πορεία. Με το πνεύμα τσακισμένο από την κούραση μας παρμονεύει σωματική κατάπτωση. Όμως καλορυθμισμένα ρομπότ αντέχουμε ακόμα. Προχωράμε σιωπηλά. Πρέπει να βρούμε ένα καταφύγιο που θα μπορέσουμε να ξεκουραστούμε την ημέρα χωρίς να μας βρουν.
Τώρα κινούμαστε ίσια νότια. Είναι 4 η ώρα το πρωί της 15ης Ιουνίου του 1942. Το σαμποτάζ του αεροδρομίου του Ηρακλείου έχει συντελεστεί εδώ και 24 ώρες. Όλα έγιναν σύμφωνα με τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις μας. Η τύχη παραμένει πιστός μας σύντροφος. Άλλες 2 ώρες προσπάθειας και θα έχουμε δικαίωμα να ξεκουραστούμε. Τα χαράματα βρίσκουμε καταφύγιο σε μια κοιλότητα στη βουνοπλαγιά. Μας μισοκρύβουν κάτι πυκνή αρωματική θάμνη. Ξεκουραζόμαστε ενώ ο Κωστής Πετράκης φυλάει σκοπιά με το όπλο έτοιμο να πουλήσει το τομάρι μας ακριβά. Ξυπνάω μέρα μεσημέρι. Οι σύντροφοι μου πήραν τη θέση του Κωστή, ο οποίος έφυγε να μάθει νέα. Τριγύρω μας κυριαρχούν τα πετρώδια άγωνα βουνά με απόκρινες πλαγιές. Κι όμως τη νύχτα τα βγάλαμε πέρα σχετικά καλά μέσα στις χίλιες παγίδες αυτού του άγριου αλλά πανέμορφου τοπίου. Ο χρυσαφένιος ήλιος, μια σφαίρα φωτιά στον καταγάλανο ουρανό, χτυπά με τις καυτές του ακτίνες τα γκρίζα ή λευκά πετρώματα του βουνού που δεσπόζει πάνω μας. Τα φυτά των βράχων σκαρφαλώνουν σαν επιδρομή στις κορυφές που μας περιβάλλουν. Ο Κωστής επιστρέφει μετά από μια αρκετά παρατετεμένη απουσία. Τον συνοδεύει μια γυναίκα με γκριζοπά μαλλιά και ένας άντρας πενιντάρης. Αυτό το ζευγάρι φίλων μας έφερε λίγη τροφή, αψηφώντας το πιθανό κίνδυνο μιας τέτοιας επιχείρησης. Ο άντρας είναι απόστρατος αξιωματικός του ελληνικού στρατού και υποφέρει που βλέπει την πατρίδα του κάτω από την πότα των Ναζί. Η λεπτοκαμωμένη γυναίκα, αφοσιωμένη στο πατριωτικό της ιδεώδες, υλοποίησε τα συναισθήματά της, μαγειρεύοντάς μας ένα πιάτο μπριάμ και χοχλιούς με σάλτσα. Η οικοδέσποινά μας είναι καταπληκτική μαγείρισα και εμείς εκτιμάμε το ταλέντο της πεινασμένης αλίκη. Ο Τζέλικος, σαν καλός Άγγλος που σέβεται τον εαυτό του, δεν έχει φάει ποτέ του χοχλιούς, ούτε κι εγώ εξάλλου. Ωστόσο δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνουμε τους δύσκολους. Καταβροχθίζουμε τα ζωάκια αυτά λέμαργα, τιμώντας δεόντως το πιάτο που μας προσφέρει η οικοδέσποινά μας, η οποία είναι ευτυχισμένη που μπόρεσε να μας βοηθήσει. Δεν είναι σαλιγκάρια όπως εκείνα της Βουργουνδίας ή τα μικρά γκρίζα που τρώμε στη Γαλλία, αλλά είναι έδος κίτρινο και καστανό που δεν το τρώμε εμείς. Η κάθε χώρα έχει τις δικές της συνήθειες και τα δικά της έθιμα και εμείς απολαμβάνουμε αυτό το νοστιμότατο κριτικό μεζέ. Και εγώ σκέφτομαι, τι καλοί άνθρωποι που είστε, τι γενναίοι που είστε που θέλετε με αυτόν τον τρόπο να αποδείξετε την πίστη σας στις συμμαχικές δυνάμεις. Η κακομήρα γυναίκα, πατριώτησα με την ψυχή της, κλαίει από χαρά επειδή μπόρεσε με την απλή της χειρονομία να μας αποδείξει ότι η χώρα της ολόκληρη εχθρεύεται τον κατακτητή. Οι κριτικοί γνωρίζουν τη δράση μας. Μαθαίνουμε ότι οι οργισμένοι Γερμανοί εκτέλεσαν μεγάλο αριθμό ομήρων έπειτα από την επίθεσή μας. Εδώ θα ανοίξω μια παρένθεση. Επειδή κατά το πρώτο μου ταξίδι στην Κρήτη μετά τον πόλεμο, τον Αύγουστο του 1962, πληροφορήθηκα ότι την επομένη της επίθεσής μας, στις 14 Ιουνίου του 1942, 50 κριτικοί όμηροι του φεκίστηκαν από τους Γερμανούς. Τα αντίπεινα υπήρξαν άμεσα και τρομερά. Η είδηση αυτή μας συγκλονίζει. Είναι φανερό ότι αυτός ο στρατός αποτελείται από αιμοσταγή θηρία που δεν δεσμεύονται από τους νόμους του πολέμου. Σιωπηλά αναλογιζόμαστε αυτούς τους φτωχούς ανθρώπους που πλήρωσαν για την ενέργειά μας με τη ζωή τους. Ο Έλληνας αξιωματικός θέλει να έρθει μαζί μας, να ρηχτεί και πάλι στον αγώνα ενάντια στον τεύτωνα εισβολέα. Μέσω του Κωστή, ο Μπερζή εξηγεί ότι πρέπει να παραμείνει στην πατρική του γη ώστε να συνεχίσει καλύτερα τον αγώνα και να σχηματίσει ένα πυρήν αντίστασης. Θα ξανάρθουμε. Ο ερχομός μας δεν είναι παρά η αρχή της επικείμενης απελευθέρωσης. Θα ξανάρθουμε. Πρέπει να διατηρήσετε το θάρρος και τη σιγουριά σας. Δεν θα σας ξεχάσουμε. Ο ταγματάρχης Μπερζέ προσφέρει στον Έλληνα αξιωματικό το δικό του εγχειρίδιο, όπλο φωνικό σε ένδειξη φιλίας. Η νύχτα πέφτει ήσυχα όσο εμείς κουβεντιάζουμε. Ο φίλος μας θέλει να μας συνοδεύσει για κάποιο διάστημα για να μας βάλει σε καλό δρόμο και να αποφύγουμε το κοντινό χωριό. Αν προχωρήσουμε ίσια νότια, σε καμιά 30 χιλιόμετρα θα φτάσουμε στην Καρκαδιώτισσα, ένα μικρό ορεινό χωριό μακριά από κάθε αστικό κέντρο και εχθρική θέση. Ευχαριστούμε με μια ειλικρινή χειραψία αυτόν τον άντρα και αυτή τη γυναίκα. Με μερικές δρασκελιές εξαφανιζόμαστε στο σκοτάδι που μας χωρίζει από τους δύο συμμάχους μας.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

0: Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.
1: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Η Παλαιά Διαθήκη, πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί μου, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα σε αυτή την εκπομπή που μιλάει για την Παλαιά Διαθήκη, που αφορά σε αυτήν, κάνουμε αναφορές σε αυτήν και νομίζω ότι καλώς γίνεται, διότι κι αν ασχολούνται οι άνθρωποι με την Αγία Γραφή, ασχολούνται με την Καινή Διαθήκη. Και με την Παλαιά Διαθήκη, από φόβο, από άγνοια, από παραπληροφόρηση, δεν ασχολούνται. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι είναι χρέος μας να κάνουμε αναφορές σε αυτό το πρώτο τμήμα της Θείας Αποκάλυψης στην Παλαιά Διαθήκη. 49 βιβλία έχει η Παλαιά Διαθήκη. Και το καθένα από αυτά έχει να μας δώσει πράγματα που μας αφορούν, που είναι επίκαιρα, που μπορούν να κάνουν τη ζωή μας καλύτερη και που μπορούν να μας δείχνουν το δρόμο για να φτάσουμε και να συναντήσουμε το Θεό. Ένα από τα βιβλία, πολύ αγαπητά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, είναι η Ψαλμή. Η Ψαλμή του Δαβίδ. Έχουμε κάνει αναφορές στους ψαλμούς, είναι 150. Έχουμε πει ότι ο Δαβίδ σίγουρα θα έχει γράψει ο βασιλεύς πολλούς ψαλμούς, όμως υπάρχουν και αρκετοί άλλοι οι οποίοι έχουν γράψει ψαλμούς και όλοι αυτοί μαζί με τη θεοπνευστία που έχει η Εκκλησία έχουν αποτελέσει μία συλλογή. Συλλογή ποιημάτων λοιπόν είναι αυτή, συλλογή ψαλμών που χρησιμοποιούνται πάρα πολύ στη λατρεία και χρειάζεται να είναι και στην καθημερινή μας μελέτη. Οι ψαλμοί αυτοί λοιπόν έχουν να μας δώσουν μηνύματα σχετικά με την πνευματική μας ζωή, με την καθημερινότητά μας. Μας αφορούν τα νοήματα των ψαλμών. Και σήμερα διαλέξαμε τον 6ο ψαλμό. Θα διαβάσω το κείμενο και θα διαβάσω μετά και μία ερμηνευτική απόδοση και τη μετάφραση βέβαια του ψαλμού. Είναι γνωστός: «Κύριε, μη το θυμόν σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ελέησόν με, Κύριε, ότι ασθενήσει μη. Ίασέ με, Κύριε, ότι εταράχθη τα οστά μου και η ψυχή μου εταράχθη σφόδρα. Και εσύ, Κύριε, έως πότε. Επίστρεψον, Κύριε, ρίσε την ψυχή μου, σώσον με ένεκεν του ελέου σου, ότι ουκ έστιν εν το θανάτο ο μνημονεύων σου. Εν δε το άδει της εξομολογήσει τέση. Εκοπίασα εν το στεναγμό μου, λούσω καθεκά στην νύκτα την κλίνη μου. Εν δάκρυσή μου τη στρωμνή μου βρέξω. Εταράχθη από θυμού ο οφθαλμός μου, επαλαιώθην εν πάση της εχθρής μου. Απόστητα απ' εμού, πάντες οι εργαζόμενοι την ανομία, ότι εισήκουσε, Κύριος, της φωνής του κλαθμού μου, ήκουσε, Κύριος, της δεήσεώς μου, Κύριος, την προσευχήν μου προσεδέξατο. Εσχυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες οι εχθροί μου, αποστραφήσαν και κατεσχυνθήσαν σφόδρα διατάχους». Η μετάφραση του κειμένου: «Κύριε, μη με δικάσεις πάνω στο θυμό σου, μες στην οργή σου μη με τιμωρήσεις. Ελέησον με, Κύριε, γιατί είμαι αδύναμος. Θεράπευσέ με, Κύριε, γιατί τα κόκαλά μου τρέμουν και πολύ συνταράζεται η ψυχή μου. Αλλά ως πότε, Κύριε, ως πότε θα μένεις απαθής? Έλα, Κύριε, λύτρωσε τη ζωή μου, σώσε με, χάρη στην ευσπλαγνία σου. Γιατί νεκρός κανείς δε σε θυμάται. Ποιος μες στον Άδη σε δοξολογεί? Από τους στεναγμούς μου απόκαμα. Στην κλίνη μου όλη τη νύχτα κλαίω. Με δάκρυα πλημμυρίζω το στρώμα μου. Το φως μου απ' την εξάντληση αδυνάτησε. Καταρακώθηκα από όλη αυτή τη θλίψη. Μακριά από μένα φύγετε της ανομίας οι εργάτες όλοι. Γιατί ο Κύριος άκουσε του θρήνου μου τον ήχο. Άκουσε ο Κύριος τη δέησή μου. Δέχθηκε ο Κύριος το αίτημά μου. Θα ντροπιαστούν, θα ταραχθούν πολλοί οι εχθροί μου όλοι. Θα τραβηχθούν πίσω, θα καταντροπιαστούν ξαφνικά.
και να δούμε και μία μετάφραση με μία μικρή ερμηνευτική προσέγγιση. «Κύριε, μη με κρίνεις με θυμό, ούτε να με παιδεύσεις με την οργή σου. Σπλαγνίσου με, Κύριε, γιατί είμαι ασθενής. Θεράπευσέ με, Κύριε, γιατί ταράχτηκαν τα κόκαλά μου και η ψυχή μου κατέπεσε πολύ. Και εσύ, Κύριε, μέχρι πότε θα με αφήνεις ευοήθητο? Ξαναδώσ' μου τα ελέη σου και σώσε την ψυχή μου. Σώσε με γιατί είσαι σπλαγνικός. Στη χώρα του θανάτου δεν υπάρχει κανείς να σε μνημονεύει. Στον Άδη ποιος θα σε δοξολογήσει? Κουράστηκα αναστενάζοντας. Κάθε νύχτα λούζω το κρεβάτι μου κλαίγοντας. Με τα δάκρυά μου βρέχω τη στρωμνή μου. Ταράχθηκαν τα μάτια μου από οργή. Κατέρευσα από τη στάση των εχθρών μου. Φύγετε από μπροστά μου όλοι οι εργάτες της ανομίας. Θα ακούσει ο Κύριος τη φωνή του κλαθμού μου. Θα ακούσει ο Κύριος τη δέησή μου. Ο Κύριος θα δεχθεί την προσευχή μου. Ας κατεσχυνθούν και ας πέσουν σε μεγάλη ταραχή όλοι οι εχθροί μου. Ας φύγουν οι τιμένοι και ας καταντροπιαστούν γρήγορα». Τι περιγράφει αυτός ο ψαλμός? Περιγράφει έναν άνθρωπο. Και περιγράφει τον πόνο ενός ανθρώπου, ο οποίος φαίνεται ότι έχει φτάσει στα όρια του, τα ψυχικά του όρια. Δεν αντέχει κάτι άλλο. Κλαίει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος και μπορεί να κλαίει την ημέρα, αλλά κλαίει και τη νύχτα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αυτό που σημειώνει τη νύχτα. Γιατί τη νύχτα ο άνθρωπος μένει μόνος του με τον εαυτό του. Πολλές φορές μέσα στην ημέρα η εργασία, οι απασχολήσεις που έχουμε δεν μας αφήνουν να σκεφτούμε. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι εργάζονται όλη την ημέρα για να μην σκέπτονται. Δεν είναι τόσο το οικονομικό που τους ταλανίζει, ασφαλώς είναι και αυτό, αλλά κυρίως είναι οι σκέψεις, οι λογισμοί που έρχονται μέσα στο μυαλό, στο νου και δεν αφήνουν τον άνθρωπο ήσυχο.

Έτσι λοιπόν αυτές, όταν σε επισκέπτονται τη νύχτα, οι μαύρες σκέψεις, οι οποίες έχουν μία αλήθεια φυσικά, από κάπου προκύπτουν, από μία πραγματικότητα, όμως σου δίνουν την αίσθηση ότι δεν υπάρχει για σένα καμία σωτηρία, ότι ποτέ δεν θα αλλάξει αυτό που σε απασχολεί, ότι το κακό που ήρθε δεν θα διορθωθεί, και όλα αυτά πνίγουνε τις σκέψεις των ανθρώπων και βλέπετε ότι μιλάμε για 1000 χρόνια π.Χ. περίπου, τότε που γράφονται τα κείμενα αυτά, και η ίδια κατάσταση είναι και σήμερα μετά από τόσα χρόνια. Και οι άνθρωποι συνεχίζουν να πονούν, συνεχίζουν να απογοητεύονται, συνεχίζουν να θεωρούν ότι είναι μόνοι τους και νιώθουν αυτό το αίσθημα της ανασφάλειας και της μοναξιάς. Όλη τη νύχτα λοιπόν περνάει αυτή τη δυσκολία. Όλη τη νύχτα κλαίει. Βρέχει, λέει, λούζει το κρεβάτι του, το στρώμα του, το λούζει με τα δάκρυά του. Πρέπει να έχει σωματοποιηθεί η ψυχική ασθένεια. Αυτή η πικρία που νιώθει, αυτός ο πόνος ο ψυχικός που νιώθει, δεν έχει σταθεί μόνο στην ψυχή. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός υποφέρει, υποφέρει ψυχικά. Αλλά αυτός ο ψυχικός πόνος φέρνει και σωματικό πόνο. Και όλοι το έχουμε καταλάβει, όταν έχουμε μία στεναχώρια, είμαστε στεναχωρημένοι, που είναι ψυχικό συνέστημα αυτό, δεν μένει μόνο εκεί, στο ψυχικό μας πόνο, να σωματοποιείται και υπάρχει πόνος σε μέλη του σώματός μας. Αυτός λοιπόν ο ψυχικός πόνος φέρνει και σωματικό πόνο και μάλλον ο άνθρωπος αυτός είναι, έχει αρρωστήσει βαριά και βλέπει ότι πλέον τα κόκαλά του, τα οστά του είναι αυτά στα, με τα οποία υποφέρει. Και όλοι ξέρουν και οι γιατροί το ομολογούν ότι ο πόνος στα οστά φέρνει μια γενική εξάντληση στον άνθρωπο. Και λοιπόν όταν περνάει όλο αυτό τι λέει? «Ελέησον με Κύριε». Πού να απευθυνθεί και τέτοια ώρα? Απευθύνεται στο Θεό, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος δεν έχει ώρα, που μπορείς κάθε στιγμή να μιλήσεις εκείνον. «Ελέησον με Κύριε ότι ασθενείς ημί». Ομολογεί ότι «Θεέ μου βοήθησέ με, είμαι άρρωστος, ίασέ με». Πάλι το ίδιο, γιατί επαναλαμβάνεται, για να δώσει, για να τονίσει το γεγονός. Αφού λέει τη μία στιγμή «Ελέησον με» και μετά πάλι το ίδιο, «Ίασέ με ότι εταράχθη τα οστά μου». Στον τρίτο στίχο, έχω ταραχθεί ψυχικά, έχω ταραχθεί και σωματικά. Και γνωρίζει ότι καλά κάνει και μιλάει στο Θεό γι' αυτό. Πολλοί άνθρωποι το κάνουν αυτό μετά από μεγάλη απογοήτευση που νιώθουν, ακόμα και από την επιστήμη, την ιατρική. Πηγαίνουν και στους καλύτερους γιατρούς ακόμα, και στο εξωτερικό θα φτάσει ο άλλος προκειμένου να βρει την υγεία του, την σωματική του υγεία, αλλά πολλές φορές ούτε εκεί τη βρίσκει και είναι πλέον μονόδρομος να πας προς το Θεό, ο οποίος είναι γιατρός ψυχών και σωμάτων, και αυτό επαναλαμβάνεται πάρα πολλές φορές μέσα στην Εκκλησία και στις ευχές που διαβάζουν οι ιερείς. Ο ποιητής λοιπόν γνωρίζει την... ξέρει, έχει πεποίθηση ότι καλώς κάνει που πήγε στον Θεό και ζητάει βοήθεια, και βέβαια έχει και μία άλλη υπόψη του ιδέα, ότι οι ασθένειες προέρχονται από αμαρτίες. Γι' αυτό μέσα σε αυτό που λέει το «Ελέησέ με Κύριε» είναι «δείξε έλεος για τις αμαρτίες μου», οι οποίες πιστεύει ότι είναι και η αιτία που περνάει τις ψυχικές και σωματικές ασθένειες. Παρακαλεί το Θεό λοιπόν να του φανεί σπλαγνικός, να του φανεί ελεήμονας και να σταματήσει ή να θεραπευθεί ή τέλος πάντων να μειωθεί αυτός ο πόνος ή να μειωθεί ο χρόνος που πονάει. Είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι σκέπτονται τον Θεό και τη σχέση τους μαζί του με έναν τρόπο ιδιαίτερο. Οι ίδιοι ομολογούν, νιώθουν ότι αυτό που περνάω το περνάω από τα αμαρτήματά μου. Ο Θεός γνωρίζουμε ότι δεν είναι τιμωρός. Αυτό θα το πούμε σε όλους τους τόνους.
Από εκεί και πέρα, ο άνθρωπος δημιουργεί σε σχέση με το Θεό και μια δική του σχέση. Και πολλοί άνθρωποι νιώθουν ότι η σειρά των αμαρτημάτων και των λαθών που έκαναν έχουν σαν συνέπεια αυτό το ψυχικό άλγος που νιώθουν ή και το σωματικό πόνο που νιώθουν. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος αυτός καταφεύγει πάντως στο Θεό και τον περιγράφει ότι και ζητάει να μην τον παιδεύσει με θυμό και οργή. Δικαίως μπορεί να λέει μέσα του ότι δίκαια, θα είναι δίκαιο, είναι δίκαιο αυτό που περνάω. Πράγματι, έτσι είναι. Δηλαδή αξίζει να είσαι θυμωμένος και να είσαι οργισμένος με ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου. Αλλά μην το κάνεις. Μην με κρίνεις με αυτόν τον τρόπο. Μα δεν είναι ο Θεός αυτός ο οποίος θυμώνει και οργίζεται. Εδώ πέρα χρησιμοποιεί ο ποιητής μας ανθρώπινα χαρακτηριστικά για το Θεό. Είναι εντελώς ανθρώπινο η οργή και εντελώς επίσης ανθρώπινη συμπεριφορά, συνέστημα, ο θυμός. Αλλά τα χρησιμοποιεί σε αυτό το στίχο γιατί έτσι τα νιώθει και έχει μια τέτοια προσέγγιση προς το Θεό. Υπάρχει μια ολόκληρη θεολογία γύρω από αυτό το θέμα. Στο κατά πόσο δηλαδή ο Θεός λειτουργεί ως δικαιοσύνη. Ο Θεός είναι δικαιοσύνη και ο Θεός είναι δίκαιος, έστω και αν εμείς δεν το αντιλαμβανόμαστε, γιατί βλέπουμε στη ζωή μας, τη ζωή μας πάρα πολύ σε πολύ μικρό κοντινό διάστημα. Νομίζουμε ότι η ζωή μας τελειώνει και σε αυτήν εδώ την παρούσα ζωή. Ο Θεός έχει πρόγραμμα και πρόνοια για τον καθένα από μας, παρότι πολλές φορές δεν τον αφήνουμε να ενεργεί στη ζωή μας. Εκείνος ψάχνει εκείνη την αφορμή για να μας πλησιάσει και να σώσει την ψυχή μας για να μπορέσει αιώνια να είναι κοντά του. Κύριε λοιπόν, μη το θυμό σου ελέξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, αλλά να με παιδαγωγήσεις. Παιδαγώγησέ με, αλλά πατρικά, όπως παιδαγωγεί ο πατέρας το παιδί και όχι σαν να είσαι δικαστής. Και αυτή η ιδέα είναι του Αγίου, του Ιερού Θεοδόρητου, ερμηνεύοντας τον στίχο αυτό. Ναι.

0: Ας μας δοθεί η ευκαιρία να πούμε ότι και στα ανθρώπινα δικά μας πράγματα, όταν κάποια στιγμή ως πατέρας θέλεις να μαλώσεις το παιδί σου και κάποιες φορές πραγματικά οργίζεσαι, γιατί ακριβώς είσαι άνθρωπος, γιατί κουράστηκες, γιατί εξαντλήθηκες και γιατί έχεις δίκιο. Μπορεί να είναι οι απαιτήσεις πολλές των παιδιών και να μην μπορείς να τα απεξέλθεις όλο αυτό και έχεις μία οργή. Και όταν μαλώσεις, και όταν το μαλώσεις, αυτό μην γίνει εκδικητικά. Να φαίνεται ακόμα και στο μάλωμα η αγάπη σου. Και αν είσαι εκπαιδευτικός, και αν είναι υπάλληλος στη δουλειά σου, και αν είσαι συνεργάτης σου, και αν έχεις έναν φίλο πραγματικά τον αγαπάς, τον αδερφό σου, σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις, όταν φτάσει στο σημείο άνθρωπος και οργιστεί, θυμηθείτε και αυτή την έκφραση, οργίζεστε και μία αμαρτάνετε. Είναι λογικό να υπάρξει και μία οργή. Πρόσεξε όμως, μην τον εξουθενώσεις τον άλλον. Μην πεις αυτά τα λόγια που θα πεις και τον κάνεις και τον θανατώσεις πραγματικά με ό,τι πεις. Δηλαδή, προσπάθησε να είναι πατρική, αδελφική, συντροφική, αγαπητική, πραγματική η συμπεριφορά σου απέναντί του. Έτσι λοιπόν, αυτό ζητάει ο ποιητής μας. Άλλες φορές φταίς και άλλες φορές δεν φταίς. Άλλες φορές λες ότι άδικα δέχτηκα αυτή την επίπληξη. Άλλες φορές δίκαια. Αλλά όπως και να έχει, θέλεις με ωραίο τρόπο, όσο γίνεται με πραγματικό ενδιαφέρον, με αγάπη, να δεχθείς αυτό το επιτίμιο, αυτή την παρατήρηση. Αυτό που πάλι όμως τονίζεται και πρέπει να το πούμε είναι αυτή η ταραχή η ψυχική που νιώθει ο άνθρωπος αυτός. Και νομίζω πως και σήμερα οι άνθρωποι έχουν αυτή την ταραχή, την ψυχική ταραχή μέσα τους. Νιώθουν ότι δεν είναι καλά. Νιώθουν ότι όλοι οι άνθρωποι δεν είναι σωστοί απέναντί τους. Δύσκολα να κάνουν την αυτοκριτική. Δύσκολα να πούν ότι μπορεί εγώ να φταίω και να μην είναι οι τοξικοί οι άλλοι άνθρωποι, αλλά εγώ να είμαι ο τοξικός άνθρωπος. Και προκαλώ, ακόμα και με τη συμπεριφορά μου, με το λόγο μου, με ό,τι πω, με ό,τι κάνω, μπορεί όντως να γίνω αιτία κάποιοι άνθρωποι να πηγαίνουν απέναντί μου. Να ξεκινάμε από την ευθύνη την προσωπική. Γιατί είναι εύκολο να βλέπεις λάθη στους άλλους. Έχει πάντως καταβληθεί, όλο το ηθικό του έχει καταπέσει. Η ψυχή του λοιπόν είναι ταραγμένη, υπάρχει φόβος. Γιατί αν θέλουμε να ερμηνεύσουμε από το πρωτότυπο κείμενο, θα λέγαμε αυτό. Έχει αυτή τη λέξη, η ψυχή του είναι σε μεγάλη ταραχή, σε φόβο, λέει το εβραϊκό κείμενο. Και αυτά τα συναισθήματα το ένα παράλληλα πάνε, το ένα πηγαίνει δίπλα στο άλλο. Αυτή η ανασφάλεια, αυτός ο φόβος, αυτή η ταραχή είναι συναισθήματα ανθρώπου πάντως που έχει διαταράξει τη σχέση του και με το Θεό και με τους άλλους και με τον εαυτό του.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πρόσωπο της Παναγίας μας. Ποια θέση έχει στη ζωή της Εκκλησίας, θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω βέβαια πως όπως κάθε Κυριακή, η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε Κυριακή έχουμε στενούς εκλεκτούς κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Έτσι, σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Κωνσταντίνο. Ο πατέρας Κωνσταντίνος είναι εφημέριος στον ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στις Βούτες Ηρακλείου. Την ευχή σας, πατέρα Κωνσταντίνε.
2: Του Χριστού.
1: Μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε και εσάς και τον Σεβασμότατο για την πρόσκληση. Είναι χαρά μας.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και μαζί μας ακόμη είναι ο κύριος Γεώργιος Σαμουράκης. Ο κύριος Σαμουράκης είναι διδάκτορ θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διδάσκων στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Κύριε Σαμουράκη, καλησπέρα. Μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Μας ακούει ο κύριος Σαμουράκης. Σε λίγο. Εντάξει, θα ακούμε σε λίγο. Πατέρα Κωνσταντίνε, να ξεκινήσουμε με εσάς. Μιλούμε για την Παναγία. Είστε βέβαια και προϊστάμενος εφημέρος στον ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
2: Ναι.
1: Η Παναγία ποια θέση έχει ακριβώς στη ζωή της Εκκλησίας μας?
2: Η Υπεραγία Θεοτόκος πραγματικά είναι το πρόσωπο εκείνο το οποίο συνεδέθη αρρήκτως με το σχέδιο της Θείας Οικονομίας.
1: Ναι.
2: Και ήταν εκείνη η οποία πραγματικά έπαιξε μεγάλο ρόλο για τη σωτηρία του ανθρώπου. Ονομάζεται Παναγία για το λόγο ότι είναι πάνω από όλους τους Αγίους.
1: Παναγία, πάνω από όλους τους Αγίους. Ναι, ναι.
2: Μετά δηλαδή από την Αγία Τριάδα,
1: ναι,
2: θεωρείται το επόμενο πρόσωπο δηλαδή ότι είναι η Παναγία μας, η Θεοτόκος, η οποία πραγματικά ήταν εκείνη που κυοφόρησε τον Κύριό μας Ιησού Χριστόν και έγινε η αιτία εμείς πραγματικά να μπορούμε να είμαστε κοντά στο Θεό, να γνωρίσουμε το Θεό και να βρούμε τον δρόμο της σωτηρίας μας. Να πούμε βέβαια έτσι δύο λόγια για την...
1: Μέσα από αυτό που ρώτησα, ναι, στη ζωή της Εκκλησίας,
2: ναι,
1: ουσιαστικά και στη ζωή μας.
2: Ναι.
1: Ίσως αυτό έπρεπε να πω.
2: Ναι.
1: Γιατί έχει τέτοια κεντρική θέση, ακόμα και λεκτικά λέμε Παναγία μου,
2: βέβαια,
1: πρώτα επικαλούμε θα... εκείνη και μετά τον Κύριο.
2: Έτσι,
1: αυτό γιατί συμβαίνει? Επειδή είναι η μητέρα του Κυρίου? Εμείς ακούμε και τις, ναι, φράσεις γέφυρα ουρανού και γης, μεσήτριχα.
2: Ναι, ναι. Είναι ακριβώς αυτό ότι, όπως είπαμε, είναι η μητέρα του Κυρίου μας και εκείνη έπαιξε αυτό το σημαντικό ρόλο για την γέννηση του Χριστού. Αυτό που είναι επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι συναντάμε σε όλη την Ελλάδα πάρα πολλά προσκυνήματα στο όνομα της Παναγίας
1: και
2: μας.
1: Με διάφορα ονόματα.
2: Και με πολλά ονόματα, πολλές ονομασίες, ανάλογα τώρα.
1: Τριχερούσα, παντά.
2: Ναι, ανάλογα και με την τοποθεσία που είναι η Παναγία.
1: Γι' αυτό έχουμε, μάλιστα.
2: Αλλά και ανάλογα και τα θαύματα τα οποία έχει επιτελέσει η Παναγία μας. Και όντως πραγματικά λέγεται ότι έχει 500 προσωνύμια η Παναγία.
1: 500 προσωνύμια.
2: Ναι, ναι,
1: τόσα,
2: ναι,
1: μάλιστα.
2: Τόσα πολλά, ναι.
1: Τα οποία έχουν να κάνουν με το μέρος και διάφορα περιστατικά.
2: Ακριβώς.
1: Η Παναγία, ναι, κάνει θαύματα, μαρτυρούνται, ναι, θαύματα στην,
2: ναι,
1: Παναγία.
2: Ναι, ναι.
1: Στην Παλαιά Διαθήκη, πριν, ναι, γεννηθεί ο Χριστός, ναι, η Παναγία αναφέρεται, μαρτυρείται ή προφητεύεται?
2: Όχι, δεν έχουμε. Και μάλιστα προφητεύεται η Παναγία στην, Παλαιά Διαθήκη, ναι. Τώρα βέβαια στην Καινή Διαθήκη να πούμε ότι δεν αναφέρεται.

0: Ο Ιωακήμ και η Άννα, οι γονείς της Παναγίας, γνωρίζουμε ότι ήταν άτεχνη η μητέρα της, άτεχνη. Η Άννα.
1: Ναι.
0: Και σε μεγάλη ηλικία τους έδωσε ο Θεός αυτή την ευλογία να φέρουν στον κόσμο την Παναγία μας. Και βέβαια αυτό που γνωρίζουμε ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι, ενώ ήταν άτεκνοι, ήταν πολύ δίκαιοι και πολύ ευλαβείς άνθρωποι και προσευχόντουσαν, δεν είχαν απογοητευτεί. Και βλέπουμε λοιπόν ότι ο Θεός τους δίδει αυτή την ευλογία και τους δίνει την Παναγία.
1: Σε μεγάλη ηλικία και ξέρουμε τα γνωστά τα εισόδια της Θεοτόκου.
0: Ακριβώς. Και να πούμε βέβαια στους τηλεθεατές μας ότι η Παναγία μας γεννήθηκε με φυσικό, έγινε φυσική σύλληψη σε αντίθεση με την σύλληψη.
1: Από τους γονείς της έγινε σε αντίθεση με εκείνη με τον Χριστό, ε?
0: Ακριβώς. Σε αντίθεση με τον Κύριό μας, η γέννηση της Παναγίας έγινε με φυσικό τρόπο.
1: Και ναι, βέβαια, αυτό να το σημειώσουμε, γιατί και σε πολλούς προφήτες της παλαιάς βλέπουμε πολύ μεγάλη ηλικία, όλοι οι προφήτες, και φτάνουμε στην Παναγία, αλλά είναι με φυσικό τρόπο. Ναι. Ενώ η Παναγία η πρώτη φορά φέρνει αυτό το καινούριο,
0: ακριβώς,
1: που ξέρουμε δεν έχει σύζυγο.
0: Οι γονείς της λοιπόν αυτό που έκαναν τάμα στο Θεό, ότι αφού θα γεννηθεί η Παναγία, την έταξαν στο ναό της Ιερουσαλήμ. Και έτσι λοιπόν τριών χρονών βλέπουμε η Παναγία να αφιερώνεται στο ναό.
1: Τριών χρονών.
0: Εκεί λοιπόν έμεινε 12 χρόνια, μέχρι τα 15 της χρόνια έμεινε μέσα στο ναό Παναγία, όπου όπως λέγεται τρεφόταν από άγγελο κυρίο. Μετά τα 15 της χρόνια, αφού κοιμήθηκαν και οι γονείς της, τότε έχουμε...
1: όταν τα 15 ετών έφυγαν οι γονείς,
0: κοιμήθηκαν οι γονείς της, τότε ο Ιωσήφ, βλέπουμε ένα άλλο πρόσωπο, τον Ιωσήφ, ο οποίος έγινε ο μνήστορ της Παναγίας μας, και από εκεί και μετά γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στη συνέχεια έχουμε την σύλληψη του Κυρίου μας με αυτό το θαυμαστό τρόπο,
1: με την επίσκεψη του Αρχαγγέλου
0: που ο Άγγελος ο Γαβριήλ της έφερε αυτό το μήνυμα, και πραγματικά εκείνη απόρρισε πως θα μπορούσε, αφού δεν είχε συνευρεθεί με τον Ιωσήφ, πως θα μπορούσε να γίνει αυτό, και πραγματικά έτσι έγινε με ένα θαυμαστό τρόπο. Γι' αυτό και έχουμε και το Αϊπάρθενο της Θεοτόκου, και πριν τον τόκο και κατά τον τόκο, αλλά και μετά τον τόκο.
1: Είναι αϊπάρθενος η Παναγία.
0: Είναι γεγονός ότι η Παναγία μας είναι αυτή η γυναίκα η οποία ήταν άξια να συλλάβει τον Υιό και Λόγο του Θεού, και γι' αυτό και κατά Θεία Οικονομία επέτρεψε ο Θεός αυτό το συγκεκριμένη περίοδο, γιατί ήταν τόσο αγνή, τόσο καθαρή η Παναγία μας, γι' αυτό και επέτρεψε να γεννήσει τον
1: φιλοξενήσει
0: τον Υιό και Λόγο του Θεού, ακριβώς.
1: Να σας διακόψω πριν περάσουμε στις πιο πολλές λεπτομέρειες. Είναι μαζί μας, μπορούμε να συνδεθούμε τώρα με τον κύριο Γιώργο Σαμουράκη, τον παρουσίασα προηγουμένως αλλά δεν τον ακούγαμε. Είναι διδάκτορ θεολογίας και διδάσκων στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Κύριε Σαμουράκη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Να ρωτήσω, δεν ξέρω, θα ακούσατε τον πατέρα Κωνσταντίνο, τι προηγήθηκε. Είπαμε για τον μνήστορα, δεν έχει σύζυγο η Παναγία. Γεννάει το θεάνθρωπο. Αυτό γιατί συμβαίνει, γιατί υπάρχει στη θεολογία ότι δεν έχει σύζυγο, αν είναι σημαντικό και η λογική του ανθρώπου μπορεί να το δεχτεί αυτό και πώς.
2: Ωραία. Πρέπει να αρχίσουμε ήδη από την γένεση, από το πρώτο βιβλίο της Παλιάς Διαθήκης. Εκεί όταν ο Αδάμ και η Εύα πέφτουν στο λεγόμενο προπατορικό αμάρτημα και ουσιαστικά αμαυρώνεται η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο, πρέπει αυτό να διορθωθεί οντολογικά, όπως λέμε, γιατί δεν ήταν απλώς μόνο μια νομική παράβαση, αλλά ήταν μια ασθένεια της ανθρώπινης φύσης. Και έτσι για να διακοπεί, ας το πούμε, οι συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος, να διακοπεί αυτή η ροή που περνούσε από άνθρωπο σε άνθρωπο, η φθορά και ο θάνατος, έπρεπε να γεννηθεί ο Χριστός ούτε από θέλημα ανδρός, ούτε από θέλημα σαρκός, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, αλλά με έναν τρόπο θεϊκό και υπερφυσικό, προκειμένου το προπατορικό αμάρτημα να μην επηρεάσει την ανθρώπινη φύση του Χριστού. Η Παναγία λοιπόν με την άσπηλη σύλληψη

0: του Κυρίου μας και την άχαντογέννησή του και την αϊπαρθενία της κατορθώνει ακριβώς να φέρει το μόνο κενόν υπό τον ήλιο στον κόσμο, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, που δεν έχει, θα λέγαμε με σημερινά δεδομένα, DNA ανδρός αλλά μόνο γυναικός, ναι, για να εκπληρωθεί, θα λέγαμε, και το λεγόμενο πρωτευαγγέλιο, δηλαδή η υπόσχεση που έδωσε ο Θεός στην Εύα όταν βγήκαν οι άνθρωποι από τον Παράδεισο και της είπε ότι θα θέσω έχθρα ανάμεσα στο σπέρμα σου και στο σατανά. Ναι, το σπέρμα, ναι, λοιπόν, της γυναικός μόνο, δηλαδή ο Χριστός, είναι αυτός που θα κατανικήσει και θα συντρίψει τελικά το κεφάλι του Όφεως.
1: Μάλιστα. Εμείς πολλές φορές ακούμε και τη λέξη μεσήτρια μεταξύ ουρανού και γης. Αυτά γιατί λέγονται, γιατί υπάρχουν για το πρόσωπο της Παναγίας?
0: Καταρχάς είναι αυτή που δανείζει τη σάρκα της στην ανθρώπινη φύση στον Χριστό. Mm. Γίνεται η γέφυρα για να κατέβει ο Θεός στη γη. Ταυτόχρονα όμως στο πρόσωπό της και στην ευεργετική της παρουσία ελπίζουμε οι άνθρωποι να μεταφέρει τις δικές μας προσευχές, εικεσίες, παρακλήσεις προς τον Κύριό μας. Και αφού ξέρουμε ότι πολλά ισχύει δέησης δικαίου ενεργουμένου και πολύ περισσότερο πολλά ισχύει δέησης μητρός προσευμένη αντεσπότου, καταλαβαίνουμε ότι είναι πανίσχυρη η ηκεσία της Παναγίας προς τον Χριστό, και ενώ ο Χριστός είναι ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, λέει η θεολογία μας, ταυτόχρονα όμως είναι τόσο ισχυρές οι ηκεσίες της Παναγίας που καθίσταται και αυτή με τη σειρά της ένα είδος μεσίτριας μεταξύ του Υιού της και των ανθρώπων. Και έτσι, ως την φιλάνθρωπη μητέρα, απευθυνόμαστε σε αυτή και είμαστε βέβαιοι ότι θα εκπληρώσει τα αιτήματά μας.
1: Είπε και ο πατέρας Κωνσταντίνος προηγουμένως, η Παναγία δεν είναι στην Αγία Τριάδα, δεν είναι Θεός, είναι άνθρωπος. Άνθρωπος όπως είμαστε εμείς ακριβώς. Έχει κάποια διαφορά από εμάς?
0: Πολύ σωστά είπε ο πατήρ Κωνσταντίνος ότι η Θεοτόκος συλλήφθηκε φυσιολογικά και γεννήθηκε φυσιολογικά από τις γονείς τους, έστω και θαυματουργικά σε μεγάλη ηλικία, αλλά με φυσιολογική σύλληψη και γέννηση, την οποία γιορτάζει η Εκκλησία μας. Είναι ένας άνθρωπος, όπως οι Καθολικοί, εμείς δεν την βάζουμε στην Αγία Τριάδα μέσα, αλλά είναι η πρώτη μεταξύ των ανθρώπων. Είναι αυτή που στο πρόσωπό της συγκεντρώνει όλες τις αρετές και είναι αυτή που ανακεφαλαίωσε την ανθρώπινη φύση στο πρόσωπο του γιού της, του Ιησού Χριστού, δανείζοντας τη σάρκα και το αίμα της προκειμένου να πλαστεί η ανθρώπινη φύση του Χριστού, να μην το ξεχνάμε,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Μάλιστα.
0: Έτσι λοιπόν, ναι, η Παναγία γίνεται ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για την Εκκλησία και τη θεολογία, αλλά ταυτόχρονα και για τον καθένα από μας, γιατί ως ανθρώπινο πρόσωπο είναι πολύ κοντά μας, τη νιώθουμε πολύ δική μας. Η ανθρώπινη παρουσία της είναι σημαντική για μας.
1: Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πατέρα Κωνσταντίνε, όταν έγινε, ας το πω, μνήστορ ο Ιωσήφ, ναι, η Παναγία πόσο χρόνο ήταν?
2: Ήταν 15 χρονών.
1: 15, πολύ μικρή, ενώ ναι, ο Ιωσήφ φαντάζομαι μεγάλος.
2: Ναι, ναι.
1: Όπως επίσης από τα που ακούμε το όνομα Αδελφόθεος, mm-hmm, ήταν, φαντάζομαι, τα παιδιά του Ιωσήφ από προηγούμενο γάμο, αλλά ναι, ήταν μαζί. Ναι. Και έρχεται κάποια στιγμή και ο Κύριος. Ναι. Όταν φεύγει ο Χριστός, είναι περίπου 55-58 η Παναγία. Ναι. Γνωρίζουμε την ηλικία της.
2: Ναι, εκεί γύρω στα, όταν, εκεί μετά τα 50 ήταν, από εκεί στα 50.
1: Ναι. Όταν... οι εορτές που έχουμε είναι, ναι, πολλές μέσα, ναι, στο χρόνο. Ναι, ναι. Πόσες είναι περίπου, γνωρίζουμε, ναι, και να τις, ναι, πούμε, γιατί, ναι, ακούμε, ναι, κοίμηση, ναι, γενέθλιο της Θεοτόκου, τα εισόδια.
2: Βεβαίως, καθόλου το, όλο το χρόνο έχουμε εορτές προς την Παναγία μας, και να αναφέρουμε έτσι από, την, από το Σεπτέμβριο, δηλαδή, που έχουμε το γενέθλιο της Παναγίας μας, 8 Σεπτεμβρίου. Μετά έχουμε τα εισόδια της Θεοτόκου, που είναι 21 Νοεμβρίου.
1: Ναι.
2: Στη συνέχεια έχουμε τον Ευαγγελισμό στις 25 Μαρτίου. Μετά έχουμε 26 Δεκεμβρίου, είναι η σύναξη, δηλαδή αμέσως μετά τα Χριστούγεννα. Είναι την επόμενη, είναι η σύναξη της Παναγίας Θεοτόκου. 2 Φεβρουαρίου είναι η Παπαντή.
1: Α, η Παπαντή αναφέρει και στην Παναγία.
2: Ναι, αναφέρει και στην Παναγία. Είναι και δεσποτική, αλλά και θεομητρική εορτή. Μετά έχουμε 2 Ιουλίου, την κατάθεση της τιμίας αισθήτως Ευλαχέρες.
1: 2 Ιουλίου, ναι.
2: 2 Ιουλίου. 7, μετά έχουμε 15 Αυγούστου, έχουμε την κοίμηση, και στα 9 μέρα μετά έχουμε την απόδοση της Παναγίας, που είναι στις 23 Αυγούστου. 31 Αυγούστου έχουμε την Αγία Ζώνη της Παναγίας. 28 Οκτωβρίου έχουμε την Αγία Χέπη. Μαζί με την Εθνική Ορτή εορτάζουμε και την Παναγία μας, διότι ξέρουμε πολύ καλά πόσο βοήθησε το έθνος μας.
1: Ναι, ναι.
2: Έχουμε μετά την πέμπτη εβδομάδα των νηστιών, έχουμε τον Ακάθιστο Ύμνο, που είναι αφιερωμένος πάλι προς τη Θεοτόκο. Και την Παρασκευή της διακίνησή μου έχουμε την Ζωοδόχο Πηγή.
1: Η φράση που είπατε «κατά τον τόκο, μετά τον τόκο», ναι, έμεινε αϊπάρθενος.
2: Ναι.
1: Και η φράση που λέμε «χαίρε νύμφια νύμφευτε», ναι, οι χαιρετισμοί μπήκανε, φαντάζομαι,
2: ναι,
1: για ποιο λόγο θεολογικά. Ξέρουμε το ιστορικό τότε στο, ναι, Βυζάντιο. Θεολογικά γιατί αφιερώνει χαιρετισμούς η Εκκλησία για την Παναγία?
2: Ναι, γιατί είπαμε είναι το τιμόμενο πρόσωπο το οποίο οικειοφόρησε τον Κύριό μας και πραγματικά είναι πολύ όμορφο και πολύ ωφέλιμο κανείς καθημερινώς και όντως πολλοί άνθρωποι και μοναχοί και λαϊκοί ακόμα καθημερινώς διαβάζουν τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας και παρακλήσεις κάνουν προς την Παναγία.
1: Α,
2: και είναι πολύ σημαντικό.
1: Σε καθημερινή βάση.
2: Καθημερινή βάση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό καθημερινώς να καταφεύγουμε προς την Θεοτόκο, διότι ξέρουμε πόσο εκείνη πραγματικά βοηθάει και εισακούγονται οι προσευχές της Παναγίας μας. Και βέβαια ξέρουμε πολύ καλά ότι λένε και οι πατέρες ότι αν η Παναγία το πει, δεν χαλάει, ναι, χατήρι ο Χριστός.
1: Ο Χριστός έστει Παναγία, Παναγία επειδή είναι η μητέρα του.
2: Ακριβώς.
1: Και έδωσε τη,
2: ναι,
1: την ανθρώπινη φύση.
2: Ακριβώς.
1: Ναι, κύριε Σαμουράκη, να σας ρωτήσω, η φράση που λέμε για τον Ισαΐα, Ισαΐα χόρευε, η Παρθένος έσχε εν γαστρή, γιατί συνδέεται με τον Ισαΐα? Η Παρθένος φαντάζομαι είναι η Παναγία. Γιατί συνδέεται με το πρόσωπο αυτό την Παλαιά Διαθήκη?
0: Ο Ισαΐας είναι ένας από τους προφήτες, ο μεγαλοφωνότατος προφήτης όπως λέμε, που 600 χρόνια πριν προφήτευσε ότι μία Παρθένος θα γεννήσει ένα παιδί που θα ονομαστεί Εμμανουήλ, που σημαίνει ο Θεός μαζί μας, κοντά μας, και θα είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας. Ακριβώς γιατί είναι ένας από τους κύριους προφήτες που αναφέρεται στο υπάρθενο της Παναγίας και στο ρόλο της στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας, γι' αυτό και έχει φτιαχτεί αυτό το τροπάριο. Το λέμε βέβαια και στο γάμο, γιατί με την γέννηση κάθε ανθρώπου έχουμε την ευκαιρία μιας νέας αρχής και της νέας σωτηρίας του ανθρώπου. Η συνέχεια του ανθρωπίνου γένους νικάει το κακό και μέσα από τις γεννήσεις που δίνουν την ευκαιρία του πνευματικού αγώνα και σε άλλους ανθρώπους μέχρι να θελήσει ο Θεός το τέλος της ιστορίας. Συνδέεται λοιπόν ο Ισαΐας με την Παναγία λόγω των προφητιών για το πρόσωπό της.
1: Α, μάλιστα. Και ο γάμος παίζει και αυτό το ρόλο, ε. Σταματάει, είπατε, το κακό και ακούγεται αυτή η φράση. Ισαΐα χόρευε την,
0: ναι,
1: ώρα.
0: Ναι, θυμόμαστε εκεί βέβαια το γεγονός που δυστυχώς τις μέρες μας τίνει να εκλείψει ότι οι νεόνυφοι οφείλουν να αγωνίζονται πνευματικά και σωματικά προκειμένου να βρεθούν αγνοί και να στεφθούν στο μυστήριο του γάμου και να συνεχίσουν τον αγώνα μετά από την τελετή του γάμου, γιατί η Εκκλησία ευλογεί τις απαρχές των αγώνων, θα δούμε, και έτσι να στεφθούν πραγματικά και στην Βασιλεία του Θεού ως νικητές μέσα από αυτό το αγώνισμα που έχουν επιλέξει της έγγαμης ζωής.
1: Μάλιστα.
0: Η Παναγία είναι ένα πρότυπο μητέρας, γι' αυτό μέσα στο γάμο νομίζω ότι δίνει ένα πολύ καλό ένδυσμα στους μελλοντικούς γονείς να παραδειγματιστούν.
1: Ναι, το περιστατικό ότι μόλις τη βλέπει η Ελισάβετ, η μητέρα του προδρόμου, και πιάνει την κοιλιά της, καταλαβαίνει ότι είναι έγκυος με αυτόν τον τρόπο, λέει ευλογημένη εσύ γυναίξη. Αυτό το περιστατικό τι ρόλο παίζει στην Εκκλησία μας?
0: Η Παναγία δεν πίστεψε φυσικά αμέσως τα λόγια του Αγγέλου, διότι ήταν κάτι πολύ μεγάλο και παράδοξο αυτό που της είπε, δηλαδή ότι ο άνθρωπος θα γεννήσει Θεό. Και αισθάνθηκε την ανάγκη να πάει σε μία συγγενή της, όπως ήταν η Ελισάβετ, και να πει τα νέα και να λάβει και πνευματική ενίσχυση από αυτήν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η Ελισάβετ και ο Ζακαρίας ήταν ένα πνευματικό ζευγάρι που κι αυτοί κοντά στο Θεό υπήρξαν και με τις προσευχές τους κατόρθωσαν να γεννήσουν τον Ιωάννη τον πρόδρομο, που έπαιξε και αυτό το ρόλο του στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Όταν συναντιόνται λοιπόν αυτές οι δύο γυναίκες, η μία είναι ήδη 6 μηνών έγκυος, ο Ιωάννης είναι 6 μήνες μεγαλύτερος.
1: Ο Ιωάννης ο πρόδρομος, 6 μήνες μεγαλύτερος, βέβαια.
0: Ακριβώς. Και λέγεται ότι, λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, που είναι αυτός από τα κανονικά Ευαγγέλια που μας δίνει και τις περισσότερες πληροφορίες για το πρόσωπο της Παναγίας, και η Εκκλησία μάλιστα που έχει αποδώσει παραδοσιακά και το γεγονός ότι την έχει εικονογραφήσει όχι μόνο με την πένα του, αλλά και με τον χρωστήρα. Έχει ζωγραφίσει την εικόνα της Παναγίας, λέει, παράδοση της Εκκλησίας. Παρουσιάζεται λοιπόν μπροστά στην ξαδέρφη της και υποκλίνεται κατά κάποιο τρόπο ο πρόδρομος μπροστά στον μελλοντικό Μεσσία. Υπάρχει μια πολύ ωραία ανιστορημένη τοιχογραφία στη Σερβία που δείχνει την Παναγία και την Ελισάβετ με διάφανες τις μήτρες και ο Χριστός φαίνεται σαν να κάθεται στο θρόνο στη μήτρα της Παναγίας ενώ απέναντι στη μήτρα της Ελισάβετ ο Ιωάννης ο πρόδρομος προσκυνά κατά κάποιο τρόπο τον Χριστό. Είναι και αυτό μία προδήλωση του γεγονότος ότι ενώ θα εμφανιστεί ο Ιωάννης για να προετοιμάσει το δρόμο, κατόπιν θα αποσυρθεί για να έρθει αυτός που θα σώσει τον άνθρωπο.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πατέρα Κωνσταντίνε, λέμε η κίνηση της Θεοτόκου, είναι και ο ναός σας. Η διαφορά της κοιμήσεως από την Ανάσταση του Κυρίου ποια είναι? Γιατί λέμε στην Παναγία κοιμήθηκε, η μετάσταση.
2: Ναι, όντως έχουμε την κοίμηση αλλά και τη μετάσταση της Θεοτόκου, δηλαδή η Παναγία μας μετέστη στους ουρανούς, γι' αυτό και δεν σώζεται πέρα από την Στήτα, όπως ξέρουμε και την Αγία Ζώνη, δεν έχουμε κάτι προσωπικό ή τα οστά της Παναγίας μας.
1: Ναι,
2: ξέρουμε
1: δεν ότι έχουμε.
2: Μετέστη στους ουρανούς, κοντά στον Κύριό μας και πραγματικά έτσι γιορτάζουμε αυτό το μεγάλο γεγονός στις 15 Αυγούστου.
1: Όταν έφυγε ο Κύριος, αναστήθηκε. Ναι. Η Παναγία πού ήταν, έμεινε με ποιους, με τον Ιωάννη ή με τους μαθητές?
2: Ναι, με τον Ιωάννη. Είπε ο Κύριος, είπε στον Ιωάννη ότι από σήμερα θα είναι η μητέρα σου.
1: Γνωρίζουμε πόσο καιρό έμεινε μετά εν ζωή η Παναγία, μετά όταν έφυγε ο Κύριος?
2: Δεν το θυμάμαι τώρα αυτό, πόσο καιρό έμεινε μετά.
1: Αλλά πρέπει να είναι μάλλον μικρό διάστημα από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ναι.
1: Και είπατε έχουμε λίγες πληροφορίες
2: στην
1: Καινή
2: Διαθήκη.
1: Έχουμε όμως το περιστατικό ότι ο Ιωσήφ πήρε την Παναγία και έφυγαν όταν κινδύνευαν ότι δεν θα πίστευε κανείς ότι δεν είναι σύζυγός της. Αυτά τα πληροφορούμαστε πού, στην Καινή?
2: Είπαμε ότι οι περισσότερες πληροφορίες που έχουμε είναι από τα απόκριφα βιβλία.
1: Αυτό είναι από τα απόκριφα η πληροφορία.
2: Ναι, και από το Ευαγγέλιο του Ιακώβου. Εκεί είναι οι περισσότερες πληροφορίες που αναφέρονται στην Θεοτόκο.
1: Όπως φαντάζομαι και τα εισόδια πρέπει να είναι, γιατί δεν έχουμε στα κανονικά κείμενα της Καινής Διαθήκης.
2: Δεν έχουμε, ναι.
1: Κύριε Σαμουράκη, να σας ρωτήσω κάτι, μια παρεξήγηση που πρέπει να είναι παρεξήγηση, είναι λάθος, σχετικά με την Παναγία, αλλά με σημαντική της εορτή, είναι ο κρίνος, ότι της έδωσε τον κρίνο. Ενώ δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Αυτό πώς μπήκε, γιατί είναι λάθος?
0: Άμα διαβάσουμε το απόσπασμα από το Ευαγγέλιο του Λουκά που αναφέρεται στον Ευαγγελισμό της Παναγίας, δεν αναφέρεται πουθενά ο κρίνος.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν, εκεί αναφέρονται όλα τα γνωστά περιστατικά του χαιρετισμού του Αγγέλου προς την Παναγία και της τελικής αποδοχής του θελήματος του Θεού εξ μέρους της Θεοτόκου. Ωστόσο, επειδή εμείς εδώ στην Ανατολή έχουμε τη συνήθεια να χειρονομούμε και οι παλιότεροι αγγελιοφόροι κήρυκες κρατούσαν ένα ραβδί το κηρύκιο, εμείς εικονίζουμε τον άγγελο με τεταμένη τη χείρα πολλές φορές προς την Παναγία ή να κρατάει το κηρύκιο ένα ραβδί στο άλλο χέρι ως αγγελιοφόρος του Θεού. Στην δυτική τέχνη δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι δουλειά είχε αυτό το άδειο προτεταμένο χέρι. Πολλές φορές σε μία άκρη της ζωγραφιάς τους έμπαινε ο κρίνος ως ένα σύμβολο της αγνότητας και αργότερα διάφοροι καλλιτέχνες από το άκρο εκεί της εικόνας πήραν τον κρίνο και τον τοποθετήσαν στο χέρι του αγγέλου. Όταν μετά την εποχή της αναγέννησης και με τις αδελφότητες εδώ πολλές δυτικού τύπου εικόνες ήρθαν και στην Ελλάδα και τυπώθηκαν μαζικά, βρεθήκαμε και εμείς να έχουμε εικόνες του Ευαγγελισμού πολύ νεότερες με τον κρίνο, που φυσικά δεν είναι μυθάγωγη στη Βυζαντινή παράδοση. Και έτσι λοιπόν αυτό το σύμβολο της αγνότητας για τους δυτικούς πέρασε και σε εμάς. Αλλά δεν έχει καμία σχέση.
1: Να το πούμε γιατί ο κόσμος δεν το γνωρίζει, ότι καμία σχέση δεν είναι, ούτε υπήρξε κρίνος.
0: Ακριβώς. Το Ευαγγέλιο του Λουκά δεν λέει καμία
1: λέξη
0: σε κανένα λουλούδι.
1: Ναι, και έχει μπει και στην ομιλία μας δυστυχώς πολλές φορές.
0: Ακριβώς. Λέβεται συλλάβος του στον κρίνο, ενώ δεν υπάρχει. Η σύλληψη γίνεται εκ πνεύματος Αγίου για τη δική μας παράδοση. Με το λόγο του Αγγέλου και την αποδοχή της Παναγίας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκτός από το θεολογικό βαρύ κομμάτι που σίγουρα μετράει, πρακτικά, στα προβλήματά μας, η Παναγία πώς μπορεί να συνδράμει?
2: Ναι, πραγματικά είναι μεγάλη έτσι, η ευλογία που έχουμε την Παναγία μας και είναι μια ελπίδα, θα έλεγε κανείς. Και Θεωρώ ότι όποιος την επικαλείται και πιστεύει πραγματικά στη χάρη της, είναι εκείνη που, όπως λέγει το τροπάριο, πάντα προστατεύει στα αγαθή. Μας προστατεύει πραγματικά από όλα τα κακά και μας βοηθάει στην ζωή μας, αρκεί να την επικαλούμαστε, αρκεί έτσι να πιστεύουμε σε εκείνη. Και όπως η μάνα πραγματικά φροντίζει τα παιδιά της, έτσι και η Παναγία μας είναι μια μητέρα που φροντίζει εμάς τα παιδιά της, δηλαδή που είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι, αρκεί, όπως είπαμε, να την επικαλωστούμε και να καταφύγουμε σε εκείνη. Και γι' αυτό, όπως είπαμε, έχουμε χιλιάδες τάματα και προσκυνήματα σε όλη την Ελλάδα και πραγματικά συνεχώς βλέπουμε έτσι ανθρώπους να μαρτυρούν θαύματα και γεγονότα τα οποία είναι έτσι θαυμαστά και βλέπει κανείς πώς η Παναγία μας επεμβαίνει στη ζωή του κάθε ανθρώπου.
1: Είναι μαζί μας, σας διακόψω, ο κύριος Νόντας Σκοπετέας, είναι ραδιοφωνικός παραγωγός εκπομπών και συγγραφέας, αλλά και πολλών εκπομπών θεολογικού περιεχομένου. Κύριε Σκοπετέα, καλησπέρα από την Κρήτη, μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Χαίρετε κύριε Λίλη, μεγάλη χαρά και δική μου. Ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση στο φιλόξενο σταθμό σας. Την ευχή του πατρός Κωνσταντίνου, με τον οποίο έχουμε συναντηθεί κάποιες φορές, ναι. Έχει δώσει ο Θεός και στο περιβόλι της κυρίας Θεοτόκου, ναι. Και χαίρομαι πολύ που τον συναντώ και σήμερα, έτσι.
1: Και εμείς χαιρόμαστε πολύ και εμείς σας θεωρούμε συνεργάτη της εκπομπής μας και χαιρόμαστε πολύ. Ασχολείστε με το θέμα αυτό εκτενώς. Αν σας ρωτούσα όλα αυτά τα προσωνύμια που έχουμε για την Παναγία, το πιο χαρακτηριστικό, πιο αντιπροσωπευτικό, ποιο θα μας λέγατε ότι είναι?
3: Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι πάνω από 500.
1: Ναι, αυτό είπατε και εσείς, πάνω από 500.
3: Τις έχουν αποδοθεί της κυρίας Θεοτόκου. Εγώ θα έλεγα ότι, δεν ξέρω αν είναι μέσα σε αυτά τα 500,
1: ναι.
3: Τη προσωνυμία της ως διαπορθμεύουσα.
1: Διαπορθμεύουσα, ναι.
3: Διαπορθμεύουσα. Έχει μια άμεση συνάφεια με αυτό που λέμε μεσητεύουσα.
1: Ναι.
3: Δηλαδή η Παναγιά μας συνεχώς μεσητεύει. Αυτό είναι το μεσητευτικό της έργο. Το κύριο έργο, το διακόνημά της. Λέμε και στην παράκληση, σε και τείχος και λιμένα έχομεν και πρέσβην ευπρόσδεκτον. Να λοιπόν η πρεσβεία, η μεσητεία της. Και έλεγε ένας γέροντας εκεί στο Άγιο Όρος, ότι αν σταματήσει για μια στιγμή, λέει, παιδιά, η Παναγία μας να μεσητεύει, να διαπορθμεύει τα αιτήματά μας, δηλαδή να τα περνάει απέναντι, πού να τα περνάει, να τα ανεβάζει πάνω στο θρόνο του Κυρίου μας, έτσι, όλα τα αιτήματά μας, όλες μας τις προσδοκίες, όλες μας τις δυσκολίες. Δεν θα μείνει, λέει, αν σταματήσει η Παναγία μας. Ήταν πολύ συγκλονιστικό αυτό που μας έλεγε. Αν σταματήσει να δέεται και να μεσητεύει η Παναγία μας, δεν θα μείνει καμιά ζωτική ύπαρξη πάνω στη γη. Ναι. Παρεμβαίνει, δηλαδή, μας έλεγε, συγκλονισμένος ο γέροντας, κλαίγοντας, παρεμβαίνει συνεχώς για να καταπαύσει η Παναγία μας την δικαία οργή του Θεού ως φιλόστοργη μάνα. Και παρεμβαίνει συνεχώς. Και αυτό μας στέλνει το μήνυμά της, αυτό που συνεχώς στους ανθρώπους της προσευχής, εκεί στο Άγιο Όρος και σε όλα τα πνευματικά καταφύγια της Ορθοδοξίας μας, αυτό το μήνυμα στέλνει η Παναγία μας προς όλους μας. Μη σταματάτε να με επικαλείστε, να επικαλείστε τις μεσητείες μου. Αυτό είναι το διακόνημά μου. Και αυτό είναι, θα λέγαμε, είναι το κορυφαίο, το πιο λεπτό, ανθρώπινο και μητρικό αυτό το έργο της κυρίας Θεοτόκου. Αυτός ο γέροντας, λοιπόν, κάποια στιγμή μας έλεγε ότι την είδε κάποιος, γιατί εμφανίζεται συνεχώς, ιδίως στο περιβόλι της, στον κλήρο της, εκεί σαριανάει συνεχώς. Εμφανίστηκε, λέει, η Παναγία και τη ρώτησε ένας ταπεινός γέροντας, την είδε με το μαύρο της πουκάμισο εκεί, περιδιαβαίνει, και τη ρώτησε, γιατί κυρά μου μαυροφορείς? Και εκείνη του απάντησε, παιδί μου, εφόσον δεν πενθεί ο κόσμος για τις αμαρτίες του, πενθώ εγώ. Είναι συγκλονιστικό αυτό που το απάντησε.
1: Ναι.
3: Έτσι. Για να θυμηθώ τώρα, μια και πήγαμε εκεί, λόγω και του πατρός Κωνσταντίνου, που η θύμησή του έτσι μου γεννά πολύ το Άγιο Όρος εκεί.
1: Που είναι άλλωστε την περιβόλη της Παναγίας, που λέγεται.
3: Τα ενδιαιτήματα, ναι, εκεί της κυρίας Θεοτόκου. Να θυμηθώ τον Άγιο Γέροντα, τον πατέρα Γεώργιο Καψάνη, τον Γρηγοριάτη, μια μεγάλη μορφή της αγιορείτικης μοναστικής έτσι, πολιτείας, που έλεγε ότι παρότρινε και τους τα καλογέρια του και όλους εμάς, κάθε φορά που τον συναντούσαμε, μας έλεγε πιαστείτε από τον μανδύα της Παναγίας. Πιάστε, λέει, την Παναγία από το φουστάνι.
1: Ναι, ναι,
3: και
1: ναι.
3: Μη χωριστείτε, έλεγε, ποτέ από τη μητέρα μας. Αυτή είναι η εγγύηση της σωτηρίας μας. Εμείς είμαστε, λέει, έλεγε, αμαρτωλοί και ανάξιοι. Αλλά θα μας βοηθήσει η Παναγία μας να σωθούμε, εφόσον όμως και εμείς έχουμε φιλότιμο και αγωνιζόμαστε. Και... αυτό θα έλεγα, αγαπητέ κύριε Λίλη, ότι το προσωνύμιο που εγώ μου μένει, έτσι από...
1: ουσιαστικά η μεσήτρια, διαπορθμεύουσα.
3: Μεσητεύουσα και διαπορθμεύουσα. Όλα τα αιτήματά μας τα πάει μπροστά στο θρόνο του Υιού της. Όλα τα δάκρυα, όλα τα αποθούμενα, αυτά που μας αποσχολούν, που δεν βρίσκουν λύση, τα περνάει η Παναγία μας στην απέναντι όχθη. Και είναι συγκλονιστικό
1: εκεί
3: αυτό.
1: Εκεί που φαίνεται
3: και...
1: δεν χωράει η λογική, σίγουρα έτσι, η Παναγία μπορεί να
3: Επιτρέπετε, ναι. Μου επιτρέπετε να πω ένα περιστατικό. Μας το έλεγε άλλος ένας έτσι πολύ αγαπημένος γέροντας, μακαριστός και αυτός, ο πατήρ Σημεών ο Διονυσιάτης, πάνω στο Άγιο Όρος, εκεί κοντά στη Γρηγορίου, στη Διονυσίου. Λοιπόν, τι μας έλεγε? Μη σταματάτε, λέει, να αντιζητάτε χάρες και να τη χαιρετάτε καθημερινά με τους χαιρετισμούς της.
1: Αυτή
3: την τόσο χριστοκεντρική, επιτρέψτε μου να πω, προσευχή των χαιρετισμών, στην οποία τόσο γλαφυρά, με τόσο ωραίο τρόπο, περιγράφεται όλο το σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Λοιπόν, ήταν ένας ληστής, μας έλεγε ο πατήρ Σημεών κάποτε, ο οποίος παρότι συνεχώς έκανε πολλά κακά και προκαλούσε στους άλλους πάρα πολλά κακά, είχε μια ευλογημένη συνήθεια. Την είχε μάθει από τα μικράτα του.
1: Ναι.
3: Κάθε μέρα απήγγειλα από στήθους είχε μάθει απ' έξω τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας. Και ήταν τότε ένας ιερέας που είχε πνευματική διόραση, είχε μάτια, ας πούμε, θα έλεγαμε, υπερκόσμια. Και έβλεπε πολλά αθέατα για εμάς τους υπολείπους, όπως υπάρχουν και στις μέρες μας τέτοιοι χαρισματούχοι και χαρισματικοί άνθρωποι του Θεού. Αυτός λοιπόν τι έβλεπε συνεχώς? Δίπλα σε αυτόν τον ληστή που σας έλεγα πριν ότι είχε την καλή συνήθεια να λέει τους χαιρετισμούς, του είχε μείνει αυτή, στεκόταν δίπλα του πάντα ένας δαίμονας. Πήγε λοιπόν αυτός ο παπάς και πήγε έτσι με ατρόμητος δίπλα στο δαίμονα και τον ρωτάει, τι καρτεράς, του λέει, και στέκεσαι όλο δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο, τον ταλέπορο, τι περιμένεις, γιατί δεν φεύγεις ποτέ από δίπλα σου? Και τι του απάντησε ο δαίμονας? Περιμένω, του λέει, εδώ και 14 χρόνια από όταν άρχισε τις κλεψιές και όλα τα άδικα που προξενεί στους άλλους, μια μέρα μόνο να ξεχάσει να πει τους χαιρετισμούς στην Παναγία. Αλλά αυτός, λέει, κάθε πρωί που σηκώνεται λέει τους χαιρετισμούς, και έτσι δεν μπορώ να πάρω δικαίωμα πάνω του, να τον παρασύρω μαζί μου στο σκοτάδι. Παρόλο το ζητάω συνεχώς και τον διεκδικώ, έχει εκείνη, και το έλεγε έτσι υποτιμητικά για την Παναγία μας, έχει εκείνη συνέχεια να τον δικαιολογεί στον Υιό της και να του θυμίζει πως δεν έχει περάσει ούτε μια μέρα που να μην την έχει χαιρετήσει. Λοιπόν, περιμένω αυτή τη μέρα, λέει, να ξεχαστεί, να έχω κι εγώ αφορμή καλή να προκαλέσω τη δικαιοσύνη του Θεού. Είναι συγκλονιστικό.
1: Μάλιστα,
3: αυτό το περιστατικό.
1: Το πόσο σημαντικό είναι να αφήνει τα πάντα στην Παναγία και εκείνος κάθε μέρα προσευχότανε. Ένα άλλο προσωνύμιο που πρέπει οπωσδήποτε να το προσέξουμε, ίσως και όχι τόσο γνωστό, αλλά πρέπει να το ξέρουμε.
3: Παντάνασα.
1: Παντάνασα, ναι.
3: Κύριε καθηγητά, Παντάνασα. Να χαιρετήσω και τον έτερο καθηγητή εκεί.
1: Ο κ. Σαμουράκη είναι εδώ, ναι.
3: Τον κ. Σαμουράκη, ναι, βέβαια, αμέλησα πριν, να με συγχωρέσει. Είναι Παντάνασα, εγώ λέω καμιά φορά είναι Άνασα και Ανάσα.
1: Ναι.
3: Δηλαδή και θεραπεία και οξυγόνο. Κάθε ηκεσία μας, κάθε Άγιο παρακαλετό, κάθε παράκληση προς την Παναγία μας, τη Βασίλισσα, τη Δέσποινα, τη μάνα όλου του κόσμου, μας δίνει, μας γεμίζει με ελπίδα εκείνη τη στιγμή. Ότι θα κατορθώσουμε ακόμα και αυτά που η λογική τα απορρίπτει αυτά που οι άνθρωποι, η επιστήμη πολλές φορές μας καταδικάζει για μια ασθένεια, για παράδειγμα, έτσι που ο πολλής κόσμος υποφέρει από αυτό, έρχεται η Παναγία μας με την ελπίδα, με την ελπίδα και την δροσιά που μεταφέρει η θύμησή της, έτσι, να μας προσφέρει αυτή την προσδοκία ότι αυτό που λέμε ότι όπου Θεός βούλεται νικάται φύσεως τάξης. Είναι η Παναγία που το ενσαρκώνει, αυτή την προσδοκία. Γι' αυτό και εγώ
1: και
3: θα έλεγα ότι
1: πολύ κοντά σε αυτό.
3: Η προσωνυμία Παντάνασα είναι κάτι που γεμίζει τις ζωές μας με ελπίδα και μας ανεβάζει στα ουράνια να προγευόμαστε συνεχώς στα της άνω ζωής. Είναι σωστική λοιπόν η παρουσία, η μεσητεία της κυρίας Θεοτόκου, είναι λιμάνι, είναι καταφυγή, είναι σκέπη. Πόσα και πόσα, Πάτερ Κωνσταντίνε, κύριοι καθηγητές, πόσα προσωνύμια δεν είναι ότι τα δίνουμε απλά τιμητικά, είναι γιατί τα έχουμε βιώσει.
1: Ουσιαστικά,
3: όλοι μας.
1: Βιωματικά,
3: όλοι
1: βέβαια,
3: μας. Όλοι μας. Και αν εννοούσαμε έστω σε βάθος, έστω μια από αυτές τις προσφωνήσεις της, έστω ένα προσωνύμα από τα εκατοντάδες που της έχουν δοθεί, έτσι, δεν θα έπαβε συνεχώς, ευκαίρος ακαίρος, μαζί με τη μονολόγηση ευχή του Κυρίου Ιησού, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, να επαναλαμβάνεται και το υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Ναι.
3: Εν αλλάξει.
1: Έτσι. Ναι. Και υπάρχει αυτό στην Εκκλησία και το ένα βέβαια και το άλλο, γιατί και λόγω ιστορικών γεγονότων, μετά την Αγία Τριάδα, η Παναγία, χωρίς να είναι Θεός, ως άνθρωπος, είναι πολύ κοντά. Εμείς λέμε τη λέξη μεσήτρια, γέφυρα που μεσητεύει, το ακούει πολύ τακτικά ο κόσμος και είναι ίσως από τις πιο σημαντικές εκφράσεις. Ένα μέρος της Ελλάδας, να μας πείτε, που ιδιαίτερα εορτάζει την Παναγία μας.
3: Αχ, μα δεν υπάρχει μέρος, δεν υπάρχει γωνιά αυτού του τόπου του ευλογημένου που να μην έστω και ένα μικρό προσκυνητάρι. Ξέρετε, δεν είναι το μεγαλείο του οικίματος ή της αρχιτεκτονικής ή του στολισμού το οποίο μπορεί να βιβάσει τις ψυχές μας, αυτό που λέγαμε πριν, να προγευτούν τα της άνω ζωής διά της κυρίας Θεοτόκου. Νομίζω ότι θα αδικούσαμε τον οποιονδήποτε τόπο, ας πούμε, αν λέγαμε ότι εκεί υπερβαλλόντως ή μάλλον
1: είναι
3: εκεί
1: παντού σε όλη την Ελλάδα.
3: Όλη την Ελλάδα. Θα επιλέγαμε έτσι, αν μας ζητεί το, ας πούμε, έτσι να ανθολογήσουμε κάποια έτσι προσκυνήματα, θα λέγαμε ότι η μεγαλόχαρη εκεί στην Τίνο, η σκιά αυτή, η λυτρωτική σκιά της Μεγαλόχαρης, σκεπάζει όλων μας τις ψυχές, έτσι. Αλλά νομίζω ότι σε κάθε
1: γωνιά... πάρα βέβαια, έχετε δει η Παναγία σου μελά.
3: Παντού. Και εκεί στην Κρήτη πόσο την αγαπάτε και πόσο την θυμάτε.
1: Βέβαια, αλλά και η Παντάνασα που αναφέρατε είναι πολύ γνωστή εδώ και την αγαπούμε πολύ.
3: Κύριε
1: Σκοπετέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Επειδή έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα με αυτό το θέμα και πολύ θεολογικά, αλλά και απλά αυτό μας ενδιαφέρει βιωματικά. Ευχαριστούμε θερμά.
3: Εγώ χαίρετε, σας ευχαριστώ την ευκαιρία.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σαμουράκη, να σας ρωτήσω, η Παναγία, εφόσον υπάρχει αυτός ο ιδιαίτερος τρόπος που γίνεται η σύλληψη και είναι θαυματουργικός, τι ακριβώς έδωσε στο Χριστό από τον εαυτό της?
0: Ουσιαστικά του δίνει τη δυνατότητα να γίνει άνθρωπος, παίρνοντας το τίμιο αίμα της Παναγίας και της σάρκας της, τα κύτταρά της θα λέγαμε. Του δίνει επίσης το γάλα με το οποίο τον αναθρέφει, του δίνει την ανατροφή τη γενικότερη και την προστασία της όσο είναι παιδί, του δίνει τη φροντίδα του όσο είναι μεγάλος, τον ακολουθεί πολλές φορές τη διδασκαλία του, έστω και αν σποραδικά τη συναντάμε στα Ευαγγέλια. Βλέπουμε να στέκεται συνεχώς διακριτικά και στη σκιά μεν, αλλά πάντοτε κοντά στο Χριστό, ακόμη και κάτω από τη σκιά του Σταυρού την τελευταία στιγμή της επίγειας ζωής. Αλλά και σύμφωνα με πατέρες της Εκκλησίας, όπως ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, είναι από τις πρώτες που δέχεται και το άγγελμα της Αναστάσεως του γιού της. Και σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες, είναι παρούσα και στην Ανάληψη, αλλά και στην Πεντηκοστή, έστω και αν δεν έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτά τα γεγονότα. Μάλιστα. Η Παναγία είναι είπατε μάνα της... και της Εκκλησίας όλης εκτός, ναι, από μάνα του Χριστού.
1: Και δεν είπατε τη σάρκα της, ο Χριστός είχε σώμα και ψυχή ανθρώπινο και ήταν και Θεός.
0: Ακριβώς. Υπήρξαν ολόκληρες αιρέσεις που προσπαθήσαν να κολοβώσουν κατά κάποιο τρόπο τον Χριστό. Άλλοι λέγανε ότι ήταν μόνο άνθρωπος, όπως οι Αριανοί. Άλλοι, όπως οι Απολλιναριστές, λέγανε ότι είχε σώμα ανθρώπου, αλλά όχι ψυχή ανθρώπου, ναι, κτλ. Ναι. Όλα αυτά τα έλυσε η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος στην Έφεσο, ακολουθώντας τη διδασκαλία του Αγίου Πατριάρχου Αλεξανδρίας Κυρίλλου, ναι, που τον εορτάζουμε μαζί με τον Άγιο Αθανάσιο 18 Ιανουαρίου. Και τον Ιούλιο, τώρα 9 Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά, είναι η μνήμη του. Mm. Ο μεγάλος αυτός Άγιος έχει διατυπώσει με πολύ καθαρό τρόπο τη διδασκαλία της Εκκλησίας για το πρόσωπο της Παναγίας και έγινε η βάση για όλες τις αποφάσεις της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου. Από εκεί και πέρα δεν υπήρξαν αμφισβητήσεις για το πρόσωπό της.
1: Ναι, λέμε, πολλές φορές ακούμε εμείς την Παναγία, την τιμούμε, δεν τη λατρεύουμε.
0: Ακριβώς,
1: αυτό γιατί το λέμε.
0: Και για όλους τους Αγίους της Εκκλησίας. Η λατρεία ανήκει μόνο στον Τριαδικό Θεό, που είναι η απόλυτη προσκύνηση, θα λέγαμε, ενώ τους Αγίους και την Παναγία μεταξύ αυτών τιμητικά τους προσκυνούμε και ζητούμε τις πρεσβείες τους, γιατί, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι άνθρωποι που έχουν μεν πολύ ισχυρή την ευμένεια του Κυρίου μας και πολύ η μεσητεία τους μετράει, αλλά ωστόσο δεν είναι θεοί, όπως είπατε κι εσείς πολλές φορές. Είναι συνάνθρωποι, ναι, μας που μπορούν γι' αυτό το λόγο να μας καταλάβουν και να μας νιώσουν και να είναι κοντά μας και εμείς να τους αισθανόμαστε πολύ δικούς μας. Όλα αυτά τα προσωνύμια της Παναγίας δείχνουν και την οικειότητα των ανθρώπων και την προσπάθεια να δημιουργήσουν μία ξεχωριστή σχέση με την Παναγία σε κάθε τόπο και έτσι την τιμητικά την προσκυνάμε την Παναγία και τις προσφέρουμε τις οικεσίες και τις δεήσεις μας, αλλά ποτέ τη λατρεία που ανήκει μόνο στον Τριαδικό Θεό.
1: Η Τρίτη Οικουμενική που αναφέρατε με τον, ναι, κύριο Αλεξανδρίας, ουσιαστικά ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης ο Νεστόριος δεν δεχόταν ότι είναι θεοτόκος. Δεν την πίστευε για Παναγία. Αυτό πώς μπορεί να συμβεί ο Πατριάρχης να μην την πίστευε για Χριστοτόκο την άλλη.
0: Ναι, διάφορα περιστατικά που αναφέρονται στα πατερικά έργα της εποχής εκείνης. Το πιο γνωστό είναι ότι κάποιος πρεσβύτερος σε ένα κήρυγμά του μέσα στον Πατριαρχικό Ναό της Κωνσταντινούπολης τότε αποκάλεσε την Παναγία Χριστοτόκο και ο παρόν Πατριάρχης Νεστόριος συμφώνησε με αυτή την έκφραση.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή η έκφραση ίσως θα μπορούσε να είναι σωστή αν θεωρήσουμε τον Χριστό ως Θεό και άνθρωπο, θεάνθρωπο δηλαδή. Αλλά ο Νεστόριος δυστυχώς την εννοούσε ότι δεν ήταν Θεός και αρνούνταν να ονομάσει την Παναγία Θεοτόκο. Mm. Έλεγε ότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να γεννήσει Θεό, επηρεασμένος και από την πλατωνική φιλοσοφία που έλεγε ότι ο Θεός
1: ουσιαστικά,
0: δεν
1: αναγεννεί. Ουσιαστικά, να σας διακόψω με αυτό, αναιρούνται όλα όσα είπαμε, ότι είναι μεσίτερ και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η Εκκλησία
0: αν δεν είναι θεάνθρωπος
1: πέρασε πολλά.
0: Ακριβώς, πέρασε, η Παναγία
1: δεν τα διατύπωσε έτσι εύκολα, αλλά μέσα από δραματικά γεγονότα.
0: Ακριβώς, ναι, τώρα δεν μπορούμε όλα να.
1: Όχι, επειδή αναφέρατε την Τρίτη Οικουμενική και είπατε για το περιστατικό, νομίζω να το ακούσουν οι τηλεθεατές πόσο δύσκολα διατυπώθηκαν όλα αυτά, εσείς που γνωρίζετε τη θεολογία και την πατρολογία.
0: Μα η Εκκλησία, ξέρετε, κύριε Λίλη, που είστε και δογματολόγος, διατυπώνει τα δόγματα όταν προκαλείται από τους αιρετικούς ή από τις ανάγκες
1: του. Ναι, ναι, ναι. Σωστά.
0: Τα κάνει σαφέστερα. Η πίστη δεν αλλάζει, αλλά η διατύπωση βερικών πραγμάτων της διδασκαλίας της Εκκλησίας είναι αυτή που γίνεται αναργέστερη και σαφέστερη προς ωφέλεια ημών.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πατέρα Κωνσταντίνε, έχουμε λίγα λεπτά για να κλείσουμε. Ένα, να μας πείτε κάποιο περιστατικό από το ποίμνιό σας, από το εκκλησίασμα, που έχει σχέση με την Παναγία και πρέπει να το υπογραμμίσουμε, μια και ο ναός είναι η κοίμηση της Θεοτόκου. Ο κόσμος πώς προσεγγίζει σήμερα την Παναγία μας?
4: Έρχονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν έτσι πολλά προβλήματα και δυσκολίες στη ζωή τους και έρχονται στην Παναγία μας, καταφεύγουν γιατί ξέρουν πόσο θα τους βοηθήσει, θα τους παρηγορήσει
2: και όντως πραγματικά είναι μεγάλη η ωφέλεια και γι' αυτό βλέπουμε έτσι αναρρύθμιτα τα τάματα των ανθρώπων να φέρνουν στην εικόνα της Παναγίας για να την ευχαριστήσουν και είναι μια απόδειξη πραγματικά έτσι πόσο ζωντανή είναι η χάρη της. Και δόξα τω Θεώ πραγματικά που υπάρχει στη ζωή μας.
1: Καθώς μιλούμε σε όλη την εκπομπή, βλέπουμε εικόνα. Mm-hmm. Οι τηλεθεατές μας.
5: Ναι.
1: Τάματα φαίνονται πάνω στην εικόνα.
5: Έτσι,
1: ο κόσμος κρεμάει κάτι, θέλει να τα αφιερώσει μόνος του.
5: Mm-hmm.
1: Χωρίς να τον πιέσει κανείς.
5: Ακριβώς.
1: Ίσως αυτό να τονίσουμε, ότι αυτή είναι η διαφορά του σωστού.
5: Βεβαίως.
1: Χωρίς φόβο πηγαίνει.
5: Ναι, ναι. Και επί ευκαιρίας θα ήθελα να διαβάσω κάτι, ένα λόγο, από ένα απόσπασμα από τους λόγους του Ηλία Μινιάτη, του επισκόπου Καλαβρίτων, που λέει τα εξής για την Παναγία μας. Έλεγε πολλά για την Παναγία. Και έλεγε λοιπόν: «Ορφανή που εστερήθητε από τους γονείς σας, ξένοι όπου εχάσατε την ευτυχία σας, άρρωστοι, τεθλιμμένοι, αμαρτωλοί, μη λυπήστε. Εσείς έχετε μητέρα, τη μητέρα του Θεού. Μητέρα όπου σας κυβερνάει στην ξενιτεία σας, όπου σας τρέφει στην πτωχία σας, όπου σας δίδει τα πάθη την ιατρία, εις τας λήψεις την παρηγορία, εις τας σκλαβίας την ελευθερία, εις τας αμαρτίας τη συγχώρηση. Μη λυπήστε, εσείς έχετε μητέρα, τη μητέρα του Θεού. Ναύτε όπου πλέετε την θάλασσα την Παρθένου αντικαλείστε, να έχετε λιμένα ανεμοζάλες. Πραγματευτέ όπου περιπατείτε την ξηρά, την Παρθένων επικαλείστε να έχετε βοηθόν εις τους Χιτίνους. Γεωργίο που δουλεύετε τη γη, την Παρθένων επικαλείστε να έχετε ευλογία καρποφορίας εις τους κόπους σας. Νέοι όπου σπουδάζετε εις τα σχολεία, την Παρθένα επικαλείστε να έχετε φως γνώσεων στη σπουδή σας. Ιερείς και λαϊκοί, άνδρες και γυναίκες, την Παρθένων επικαλείστε σε όλες τις ανάγκες και σωματικάς και ψυχικάς, να την έχετε προστάτην εις ταύτην τη ζωή, παραστάτην εν ώρα θανάτου, μεσίτην εν ημέρα κρίσεως, χριστιανοί μικροί και μεγάλοι. Όσοι λατρεύετε και προσκυνείτε το όνομα του Ιησού, τιμάτε και ευλαβήστε και το όνομα της Παρθένου Μαρίας, η μητρός του Ιησού και μητρός ημών. Ιησού και Μαρίας, ας είναι τυπωμένα μέσα στην καρδιά σας. Ιησούς και Μαρία, μη λείπει από το στόμα σας. Ιησούς και Μαρία, ας είναι η αρχή και το τέλος των προσευχών σας. Το όνομα Ιησούς και Μαρία, ας είναι τα πρώτα λόγια της αυγής, τα ύστερα της εσπέρας. Μετά αυτά ασφαλίζετε εις ύπνον τα μάτια σας, μετά αυτά εμβαίνετε και βγαίνετε από την εκκλησία, μετά αυτά αρχινάτε και τελειώνετε πάσαν υπόθεση. Διεναξιωθείτε την ώρα όπου μένετε να παραδώσετε το πνεύμα, να έχετε από το ένα μέρος τον Ιησού, από το άλλο τη Μαρία, και όμως με τον Ιησού και με τη Μαρία να συνδοξάζεστε εις την Βασιλεία των Ουρανών.
1: Ιησού και Μαρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και με αυτό να κλείσουμε το καλύτερο κλείσιμο. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Σαμουράκη. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να σας ευχαριστήσουμε για τα τόσο σημαντικά θεολογικά που μας είπατε.
0: Εγώ ευχαριστώ για την πνευματική ατμόσφαιρα και την τιμητική πρόσκληση.
1: Δική μας μεγάλη χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πατέρα Κωνσταντίνη. Να, και τον κύριο Σκοπετέα, βέβαια, να ξαναπώ ευχαριστίες πολλές. Την ευχή σας ευχαριστούμε πολύ και για το κείμενο. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Μιλήσαμε για το πρόσωπο της Παναγίας μας σε εορτές, προσωνύμια, πόσο σημαντική είναι για τη ζωή της Εκκλησίας μας. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς στην Κρήτη TV και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.
6: Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευχενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

θάνατος παιδιών. Μια μάνα γέροντα που το παιδί της πέθανε πριν από 9 χρόνια, σας παρακαλεί να κάνετε προσευχή να το δει έστω στον ύπνο της για να παρηγορηθεί. Πόσο χρονών ήταν το παιδί? Ήταν μικρό? Είναι σημαντικό αυτό. Άμα το παιδί ήταν μικρό και η μητέρα είναι σε κατάσταση που αν της παρουσιαστεί δεν θα αναστατωθεί, θα παρουσιαστεί. Αιτία είναι η μητέρα που δεν παρουσιάζεται το παιδί. Μπορεί γέροντα αντί να παρουσιαστεί το παιδί στη μητέρα που το ζητάει, να παρουσιαστεί σε κάποιον άλλον? Πώς δεν μπορεί? Κανονίζει ανάλογα ο Θεός. Όταν ακούω για τον θάνατο κάποιου νέου λυπάμαι, αλλά λυπάμαι ανθρωπίνως, γιατί αν εξετάσουμε τα πράγματα πιο βαθιά θα δούμε ότι όσο μεγαλώνει κανείς και περισσότερο αγώνα πρέπει να κάνει, αλλά και περισσότερες αμαρτίες προσθέτει. Ιδίως όταν είναι κοσμικός, όσο περνούν τα χρόνια, αντί να βελτιώσει την πνευματική του κατάσταση, τη χειροτερεύει με τις μέρημνες, με τις αδικίες κλπ. Γι' αυτό είναι πιο κερδισμένος όταν τον παίρνει ο Θεός νέο. Γέροντα, γιατί ο Θεός επιτρέπει να πεθαίνουν τόσοι νέοι άνθρωποι? Κανείς δεν έχει κάνει συμφωνία με το Θεό πότε θα πεθάνει. Ο Θεός τον κάθε άνθρωπο τον παίρνει στην καλύτερη στιγμή της ζωής του με ένα ειδικό τρόπο για να σώσει την ψυχή του. Εάν δει ότι κάποιος θα γίνει καλύτερος, τον αφήνει να ζήσει. Εάν δει όμως ότι θα γίνει χειρότερος, τον παίρνει για να τον σώσει. Μερικούς πάλι που έχουν αμαρτωλή ζωή, αλλά έχουν τη διάθεση να κάνουν το καλό, τους παίρνει κοντά του πριν προλάβουν να το κάνουν, επειδή ξέρει ότι θα έκαναν το καλό μόλις τους δινόταν η ευκαιρία. Είναι δηλαδή σαν να τους λέει: «Μην κουράζεστε. Αρκεί η καλή διάθεση που έχετε. Άλλον επειδή είναι πολύ καλός, τον διαλέγει και τον παίρνει κοντά του, γιατί ο παράδεισος χρειάζεται μπουμπούκια». Φυσικά οι γονείς και οι συγγενείς είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβουν αυτό. Βλέπεις, πεθαίνει ένα παιδάκι, το παίρνει αγγελούδι ο Χριστός και κλαίνε και οδύρονται οι γονείς, ενώ έπρεπε να χαίρονται. Γιατί πού ξέρουν τι θα γινόταν αν μεγάλωνε? Θα μπορούσε άραγε να σωθεί? Όταν το 1924 φεύγαμε από τη Μικρά Ασία με το καράβι για να έρθουμε στην Ελλάδα, εγώ ήμουν βρέφος. Το καράβι ήταν γεμάτο πρόσφυγες και όπως με είχε η μητέρα μου μέσα στις φασκές, ένας ναύτης πάτησε επάνω μου. Η μάνα μου νόμισε ότι πέθανα και άρχισε να κλαίει. Μια συγχωριανή μας άνοιξε τις φασκές και διαπίστωσε ότι δεν είχα πάθει τίποτε. Αν πέθαινα τότε, σίγουρα θα πήγαινα στον παράδεισο. Τώρα που είμαι τόσων χρονών και έχω κάνει τόση άσκηση, δεν είμαι σίγουρος αν πάω στον παράδεισο. Αλλά και τους γονείς βοηθάει ο θάνατος των παιδιών. Πρέπει να ξέρουν ότι από εκείνη τη στιγμή έχουν ένα πρεσβευτή στον παράδεισο. Όταν πεθάνουν, θα έρθουν τα παιδιά τους με εξαπτέρυγα στην πόρτα του παραδείσου να υποδεχτούν την ψυχή τους. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό? Στα παιδάκια πάλι που ταλαιπωρήθηκαν εδώ από αρρώστιες ή από κάποια αναπηρία, ο Χριστός θα πει: «Ελάτε στον παράδεισο και διαλέξτε το καλύτερο μέρος». Και τότε εκείνα θα του πούν: «Ωραία είναι εδώ Χριστέ μας, αλλά θέλουμε και τη μανούλα μας κοντά μας». Και ο Χριστός θα τα ακούσει και θα σώσει με κάποιον τρόπο και τη μητέρα.
Βέβαια, δεν πρέπει να φθάνουν οι μητέρες και στο άλλο άκρο. Μερικές μανάδες πιστεύουν ότι το παιδί τους που πέθανε αγίασε και πέφτουν σε πλάνη. Μια μητέρα ήθελε να μου δώσει κάτι από το γιο της που είχε πεθάνει για ευλογία, γιατί πίστευε ότι αγίασε. «Έχει ευλογία?» με ρώτησε, «να δίνω από τα πράγματά του?» «Όχι», της είπα, «καλύτερα να μην δίνεις». Μια άλλη είχε κολλήσει την Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ στον Εσταυρωμένο τη φωτογραφία του παιδιού της που το είχαν σκοτώσει οι Γερμανοί και έλεγε «Και το παιδί μου σαν το Χριστό έπαθε». Οι γυναίκες που κάθονταν και ξενυχτούσαν στον Εσταυρωμένο την άφησαν για να μην την πληγώσουν. Τι να έλεγαν. Πληγωμένη ήταν.

πόση δύναμη χρειάζονται γέροντα οι άνθρωποι για να αντιμετωπίσουν τον ευνίδιο θάνατο. Άμα έχουν συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής, βρίσκουν τη δύναμη να αντιμετωπίσουν το θάνατο, γιατί τον αντιμετωπίζουν πνευματικά. Με τα μηχανάκια πόσα παιδιά καταστρέφονται, πόσα παλικάρια σκοτώνονται με τις μοτοσυκλέτες. Σηκώνουν τη μοτοσυκλέτα πίσω στη μία ρόδα, οπότε εύκολα τουμπάρουν και σπάζουν το κεφάλι τους. Το θεωρούν κατόρθωμα ποιος θα σηκώσει τη μοτοσυκλέτα περισσότερο. Κρατούσα, λέει, σούζα τη μοτοσυκλέτα στην πίσω ρόδα και τουμπάρισα. Ο διάβολος βλέπεις τι τους βάζει να κάνουν για να χτυπήσουν στο κεφάλι. Γιατί αλλιώς, ακόμη κι αν είχαν κάποιο ατύχημα, μπορεί να χτυπούσαν αλλού και να μην σακατεύονταν. Για να επιτρέψει όμως ο Θεός την κακία του διαβόλου ή την απροσεξία του άλλου, σημαίνει ότι θα βγει κάτι καλό. Τότε γέροντα, γιατί η Εκκλησία μας εύχεται υπέρ του διαφυλαχθήνε από ευνίδιο θάνατο? Εκείνο είναι άλλο. Ζητά από τον Θεό να μην μας βρει ο θάνατος ανέτοιμος. Γέροντα, μια μητέρα είναι απαρηγόρητη γιατί το παιδί της πηγαίνοντας στη δουλειά σκοτώθηκε σε τροχαίο. Πες της, από κακότητα χτύπησε ο οδηγός το παιδί σου? Όχι. Εσύ για να σκοτωθεί το έστειλες στη δουλειά? Όχι. Να πεις λοιπόν, δόξασε ο Θεός, γιατί μπορεί να γινόταν ένα αλυτάκι και ο Θεός το πήρε στην κατάλληλη ώρα. Τώρα είναι ασφαλισμένο στον ουρανό. Τι κλαις? Ξέρεις ότι βασανίζεις το παιδί με το κλάμα? Θέλεις να βασανίζεται το παιδί σου ή να χαίρεται? Φρόντισε να βοηθήσεις τα άλλα παιδιά που έχεις και είναι μακριά από το Θεό. Γι' αυτά να κλαις. Να, και χθες ήρθε μια μητέρα με κλάματα και μου είπε, μου πήρε ο Θεός το μονάκριβο παιδί μου και τα έβαζε με το Θεό. Αν το καλοσκεφθείς, της είπα, σε τίμησε ο Θεός. Το πήρε κοντά του αγγελούδι, βαπτισμένο όπως ήταν. Αυτό είναι αγγελούδι και εσύ τα βάζεις με το Θεό. Αυτό θα βρεις μεθαύριο, να πρεσβεύεις το Θεό. Μετά που μου μίλησε για τη ζωή της, είπε πως μπορούσε να έχει πολλά παιδιά, αλλά όταν ήταν νέα δεν ήθελε να έχει παιδιά. Πόσες μητέρες προσεύχονται και ζητούν να είναι τα παιδιά τους κοντά στο Θεό. Δεν ξέρω, λένε, τι θα κάνεις, Θεέ μου, θέλω να σωθεί το παιδί μου, να είναι κοντά σου. Αν τυχόν όμως ο Θεός δει ότι το παιδί θα παραστρατήσει, ότι πηγαίνει στην καταστροφή και δεν υπάρχει άλλος τρόπος να σωθεί, το παίρνει με αυτό τον τρόπο. Επιτρέπει λόγου χάρη ένα μεθυσμένο να το χτυπήσει με το αυτοκίνητο και να το σκοτώσει και έτσι το παίρνει κοντά του. Αν υπήρχε περίπτωση να γίνει καλύτερο, θα έφερνε ένα εμπόδιο να αποφύγει το ατύχημα. Μετά ξεμεθάει και αυτός που χτύπησε το παιδί, έρχεται σε συναίσθηση και σε όλη του τη ζωή τον πειράζει η συνείδησή του. Εγκλημάτισα, λέει, και παρακαλεί συνέχεια το Θεό να τον συγχωρήσει. Σώζεται και αυτός. Η μάνα πάλι με τον πόνο της συμμαζεύεται, σκέφτεται τον θάνατο και ετοιμάζεται για την άλλη ζωή, οπότε σώζεται και αυτή. Βλέπετε πως οικονομάει ο Θεός από την προσευχή της μάνας να σώζονται ψυχές. Αν όμως οι μητέρες δεν το καταλαβαίνουν αυτό, τα βάζουν με το Θεό. Τι τραβάει και ο Θεός με μας? Όταν κανείς πάβει να αντιμετωπίζει τα πράγματα κοσμικά, βρίσκει ανάπαυση. Γιατί πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος να παρηγορηθεί αληθινά αν δεν πιστέψει στο Θεό και στην αληθινή ζωή, τη μεταθάνατον, την αιώνια? Τόση καιρό που ήμουνα στο μοναστήρι του Στομίου, ζούσε στην Κόνιτσα μια χείρα γυναίκα που πήγαινε συνέχεια στο κημητήρι και έσκουζε ώρες ολόκληρες.
τους αναστάτωνε όλους με τις φωνές της. Χτυπιόταν, χτυπούσε το κεφάλι της στην πλάκα του τάφου. Όλο τον πόνο της τον έβγαζε εκεί. Πήγαιναν, την έπαιρναν από εκεί και αυτή ξαναγύριζε. Αυτό γινόταν για χρόνια. Ο άνδρας της είχε σκοτωθεί από τους Γερμανούς και η κόρη της λίγα χρόνια μετά τον θάνατο του πατέρα, μόλις έγινε 19 χρονών, πέθανε από καρδιά και είχε μείνει μόνη της η φουκαριάρα. Αν το δει κανείς αυτό εξωτερικά θα πει, γιατί να το επιτρέψει ο Θεός. Και αυτή έτσι εξωτερικά το αντιμετώπιζε και δεν μπορούσε να παρηγορηθεί. Μια φορά που πήγα να δω τι συμβαίνει, μου έλεγε, «Γιατί ο Θεός το έκανε αυτό? Ο άνδρας μου σκοτώθηκε στον πόλεμο. Είχα μια κόρη, μου την πήρε κι αυτή». Έλεγε, τα έβαζε με το Θεό. Αφού την άφησα να ξεσπάσει λίγο, της είπα, «Να σου πω κι εγώ κάτι. Τον άνδρα σου τον ήξερα. Ήταν πολύ καλός. Σκοτώθηκε στον πόλεμο για την πατρίδα, πάνω στο ιερό καθήκον. Ο Θεός δεν θα τον αφήσει. Μετά σου άφησε την κόρη σου για λίγα χρόνια κοντά σου. Οπότε είχες μια παρηγοριά. Έπειτα όμως, επειδή ίσως θα ξέφευγε η κοπέλα, την πήρε ο Θεός αυτή την καλή κατάσταση που βρισκόταν για να τη σώσει. Αυτή, ενώ ο άνδρας της ήταν πολύ ήσυχος, ήταν λίγο κοσμική.

Το βαθύτερο νόημα της ζωής ησύχασε. Γέροντα, άκουσα ότι όταν κάποιος δολοφονείται, εξιλεώνεται, γιατί παίρνει τις αμαρτίες του ο δολοφόνος. Έχει ελαφρυντικά κατά κάποιο τρόπο. Μπορεί να πει στο Θεό, εγώ θα μετανοούσα, αλλά αυτός με σκότωσε. Έτσι θα πέσει το βάρος στο δολοφόνο. Μερικοί που δεν τους κόβει λένε, αν υπήρχε Θεός, δεν θα άφηνε να γίνονται συνέχεια εγκλήματα, θα τιμωρούσε τους εγκληματίες. Δεν καταλαβαίνουν ότι ο Θεός αφήνει τους εγκληματίες να ζήσουν για να είναι αναπολόγητοι την ημέρα της κρίσεως που δεν μετανόησαν, παρόλο που τους έδωσε χρόνια για να μετανοήσουν, ενώ εκείνους που σκοτώνονται θα τους τακτοποιήσει.

Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος στην πραγματικότητα δεν πεθαίνει. Ο θάνατος είναι απλώς μετάβαση από τη μια ζωή στην άλλη. Είναι ένας αποχωρισμός για ένα μικρό διάστημα. Όπως όταν πάει κάποιος, ας υποθέσουμε, στο εξωτερικό για ένα χρόνο, οι δικοί του στενοχωριούνται γιατί θα τον αποχωριστούν για ένα χρόνο. Ή αν λείψει 10 χρόνια, έχουν στενοχώρια

αποχωρισμό των 10 χρόνων. Έτσι πρέπει να βλέπουν και τον αποχωρισμό από τα αγαπημένα τους πρόσωπα με το θάνατο. Αν πεθάνει, ας υποθέσουμε, κάποιος και οι δικοί του είναι ηλικιωμένοι, να πούν «μετά από καμιά 15 χρόνια θα ανταμώσουμε». Αν είναι νεότεροι, να πούν «μετά από 50 χρόνια θα ανταμώσουμε». Πονάει φυσικά κανείς και τον θάνατο κάποιου συγγενικού του προσώπου, αλλά χρειάζεται πνευματική αντιμετώπιση. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? «Ή να μη λυπήστε, καθώς και οι λυποί οι μη έχοντες ελπίδα». Πόσες φορές λόγου χάρη θα τον έβλεπε εδώ στη γη? Κάθε μήνα? Να σκεφτεί ότι εκεί θα τον βλέπει συνέχεια. Μόνον όταν δεν έχει καλή ζωή αυτός που φεύγει, δικαιολογούμαστε να ανησυχούμε. Αν λόγου χάρη ήταν σκληρός, τότε αν πραγματικά τον αγαπάμε και θέλουμε να συναντηθούμε στην άλλη ζωή, πρέπει να κάνουμε πολύ προσευχή για αυτόν.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης την περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στα 200 κεφάλαια του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητή προς τον θαλάσσιο περί θεολογίας και της ενσάρκου οικονομίας του Υιού του Θεού. Για εκείνους που ερευνούν σαρκικά το λόγο περί του Θεού, ο Κύριος δεν ανεβαίνει προς τον Πατέρα. Για εκείνους όμως που τον αναζητούν πνευματικά με υψηλά θεωρήματα, ανεβαίνει προς τον Πατέρα. Ας μην κρατούμε λοιπόν κάτω για πάντα εκείνον που ήρθε για χάρη μας κάτω από φιλανθρωπία, αλλά ας πάμε μαζί του ψηλά προς τον Πατέρα, αφού αφήσουμε τη γη και τα γήινα, για να μην μπει και σε μας εκείνο που είπε στους αδιόρθωτους Ιουδαίους, «Όπου πηγαίνω εγώ, εσείς δεν μπορείτε να έρθείτε». Γιατί χωρίς το Λόγο είναι αδύνατο να φτάσουμε στον Πατέρα του Λόγου. Η γη των Χαλδαίων είναι ο εμπαθής βίος, στον οποίο φτιάχνονται και προσκυνούνται τα είδωλα των αμαρτημάτων. Η Μεσοποταμία είναι η ασταθή συμπεριφορά που κυμαίνεται ανάμεσα σε αντίθετα άκρα. Η γη της Επαγγελίας είναι η κατάσταση που είναι γεμάτη από κάθε καλό. Καθένας λοιπόν που, όπως ο παλαιός Ισραήλ, αμελεί την έξι του αγαθού, παρασύρεται πάλι στη δουλεία των παθών και στερείται την ελευθερία που του δόθηκε. Πρέπει να σημειώσουμε ότι κανένας από τους Αγίους δεν φαίνεται να πήγε θεληματικά στη Βαβυλώνα, γιατί δεν είναι σωστό ούτε φρόνιμο να προτιμούν από τα αγαθά τα χειρότερα εκείνοι που αγαπούν τον Θεό. Μερικούς τώρα από αυτούς τους οδήγησαν δια της βίας εκεί μαζί με το λαό. Με αυτούς νοούμε όποιους άφησαν τον υψηλότερο λόγο της γνώσεως, όχι θεληματικά, αλλά γιατί το ζήτησε η περίσταση, για χάρη της σωτηρίας εκείνων που έχουν ανάγκη καθοδηγήσεως και καταγίνονται με τη διδασκαλία περί παθών. Γι' αυτό το λόγο και ο Μέγας Απόστολος Παύλος έκρινε συμφερότερο να μένει στη σάρκα, δηλαδή στην ηθική διδασκαλία για χάρη των μαθητών, μολονότι είχε όλο τον πόθο να αφήσει την ηθική διδασκαλία και να είναι μαζί με το Θεό με την υπερκόσμια, νοερή και απλή θεωρία. Όπως τον Σαούλ που τον έπνιγε πονηρό πνεύμα, τον καταπράινε ο μακάριος Δαβίδ ψάλλοντας με την κιθάρα του, έτσι κάθε λόγος πνευματικός που γλυκαίνεται με θεωρίες της γνώσεως, γαλινεύει τον νου που επηρεάζεται από δαίμονες και τον ελευθερώνει από την πονηρή συνείδηση που τον πνίγει. Πυρόξανθος με ωραία μάτια είναι, όπως ήταν ο Δαβίδ, εκείνος που μαζί με τη λαμπρότητα της κατά Θεόν ζωής έχει και την επιπλέον λάμψη της γνώσεως, με τις οποίες παίρνουν ύπαρξη η πράξη και η θεωρία. Η πράξη λαμπρύνεται με τους τρόπους των αρετών, η θεωρία φωτίζεται με θεία νοήματα. Η βασιλεία του Σαούλ είναι εικόνα της σωματικής λατρείας του νόμου, την οποία κατάργησε ο Κύριος γιατί τίποτε δεν έφερε στην τελειότητα. Γιατί λέει, τίποτε δεν έφερε στην τελειότητα ο νόμος. Η βασιλεία όμως του μεγάλου Δαβίδ είναι προτύπωση της ευαγγελικής λατρείας, γιατί περιέχει τέλεια τα εγκάρδια θελήματα του Θεού. Ο Σαούλ είναι ο φυσικός νόμος που δόθηκε από τον Κύριο στην αρχή, για να εξουσιάζει την ανθρώπινη φύση. Αυτός επειδή δεν τήρησε την εντολή με την παρακοή του, γιατί λυπήθηκε τον Αγάγ, τον βασιλιά του Αμαλίκ, δηλαδή το σώμα, και γλίστρησε στα πάθη, διώχνεται από τη βασιλεία για να παραλάβει τον Ισραήλ ο Δαβίδ, δηλαδή ο νόμος του Πνεύματος που γεννά την ειρήνη, η οποία χτίζει ολόλαμπρο για το Θεό το ναό της θεωρίας. Σαμουήλ ερμηνεύεται η υπακοή Θεού. Εφόσον λοιπόν ιερατεύει μέσα μας ο λόγος της υπακοής, και αν ακόμη ο Σαούλ λυπηθεί τον Αγάγ, δηλαδή το γήινο φρόνημα, αλλά όμως το σκοτώνει ο ιερέας λόγος και επιπλήττει κατατρομπιάζοντας τον νου που αγαπά την αμαρτία ως παραβάτη των θείων δικαιωμάτων. Όταν ο νους από υπερηφάνεια καταφρονίσει το λόγο της διδασκαλίας, ο οποίος τον έχρισε βασιλιά εναντίον των παθών και πάψει να του απευθύνει τις κατάλληλες ερωτήσεις για το τι πρέπει να κάνει και τι να μην κάνει, κυριεύεται οπωσδήποτε από τα πάθη λόγω της άγνοιας. Με τα πάθη χωρίζεται σταδιακά από το Θεό,
οπότε βαδίζει προς τις αθέλητες θλίψεις. Και τότε κάνει Θεό την κοιλιά του προς ευχαρίστηση των δαιμόνων, ζητώντας από εκεί παρηγοριά των τεινών του. Ας επίσης αυτό το παράδειγμα του Σαούλ, που δεν είχε σε όλα σύμβουλο τον Σαμουήλ και γύρισε κατά συνέπεια στην ειδωλολατρία και καταδεχόταν να ερωτά σαν κάποιο Θεό την εγκαστρίμηθο. Εκείνος που προσεύχεται να λάβει τον επιούσιο άρτο, δεν τον δέχεται οπωσδήποτε ολόκληρο, όπως είναι ο άρτος, αλλά όσο μπορεί αυτός να δεχτεί. Σε όλους όσοι τον ζητούν, δίνει τον εαυτό του ο άρτος της ζωής ως φιλάνθρωπος, όχι όμως με όμοιο μέτρο σε όλους, αλλά σε εκείνους που έχουν κάνει μεγάλα έργα αρετής, περισσότερο σε εκείνους που έχουν κάνει μικρότερα, λιγότερο, στον καθένα αναλόγως, όσο μπορεί να δεχτεί η δύναμη του νου του. Ο Κύριος άλλοτε λείπει μακριά, άλλοτε είναι μέσα μας. Κατά τη θεωρία πρόσωπο προς πρόσωπο είναι μέσα μας. Κατά τη θεωρία σαν σε καθρέφτη, ώστε να μένουν ενίγματα, λείπει. Στον πρακτικό, ο Κύριος είναι παρόν με τις αρετές. Από εκείνον που δεν λογαριάζεται όλου την αρετή, λείπει μακριά. Και πάλι στον θεωρητικό είναι παρόν με την αληθινή γνώση των όντων από εκείνον που σφάλισε κάτι από αυτήν, λείπει μακριά. Απομακρύνεται από την σάρκα εκείνος που από την πρακτική πέρασε στην κατάσταση της γνώσεως. Αυτός αρπάζεται με τα υψηλότερα νοήματα σαν με σύννεφα στο διάφανο αέρα της μυστικής θεωρίας, όπου θα μπορεί να είναι πάντοτε μαζί με τον Κύριο. Φεύγει από τον Κύριο εκείνος που δεν μπορεί ακόμη, χωρίς τις ενέργειες των αισθήσεων, με καθαρό νου να θεωρήσει τα νοήματα, όσο αυτό είναι εφικτό και δεν μπορεί να δεχτεί το λόγο του Κυρίου απλό και χωρίς ενίγματα. Ο λόγος του Θεού δεν λέγεται σάρκα, μόνο γιατί σαρκώθηκε, αλλά και για άλλη αιτία. Όταν νοείται απλώς ο Θεός λόγος που είναι από την αρχή μαζί με τον Θεό Πατέρα και που έχει σαφή και γυμνά τα πρότυπα της αλήθειας για όλα, τότε δεν περιέχει παραβολές και ενίγματα, ούτε ιστορίες που έχουν ανάγκη από αλληγορική ερμηνεία. Όταν όμως έρθει προς ανθρώπους που δεν μπορούν με γυμνό νου να προσεγγίσουν γυμνά τα νοητά, τότε μιλώντας αυτούς με το συνηθισμένο σε αυτούς τρόπο, συγκροτείται από την ποικιλία των ιστοριών, των ενιγματικών φράσεων, των παραβολών και των δυσνόητων λόγων και γίνεται σάρκα. Γιατί στο πρώτο πλησίασμα δεν πλησιάζει ο νους μας σε γυμνό λόγο, αλλά σε λόγο σαρκωμένο, δηλαδή στην ποικιλία των λέξεων που είναι λόγος κατά τη φύση, αλλά σάρκα στην όψη, ώστε οι πολλοί όχι μόνο να τον βλέπουν, αλλά και να τον πιστεύουν σάρκα, κι ας είναι πράγματι λόγος. Η έννοια της γραφής δεν είναι εκείνη που νομίζουν οι πολλοί, αλλά άλλη από εκείνη που φαίνεται, γιατί ο λόγος γίνεται σάρκα με καθένα από τα γραμμένα λόγια.

Η αρχή της μαθητείας των ανθρώπων στην ευσέβεια γίνεται από τη σάρκα. Γιατί κατά την πρώτη προσπάθειά μας για τη θεοσέβεια συναντούμε το γράμμα και όχι το πνεύμα. Προχωρώντας όμως σταδιακά στο πνεύμα και πελεκώντας την παχύτητα των λέξεων με τα πιο λεπτά θεωρήματα, φτάνουμε καθαρά στον καθαρό Χριστό, όσο είναι δυνατό στον άνθρωπο. Μπορούμε τότε να λέμε όπως ο Απόστολος, «Αν και γνωρίσαμε κατά σάρκα τον Χριστό, τώρα όμως δεν τον γνωρίζουμε πλέον με τον ίδιο τρόπο». Λόγω δηλαδή της άμεσης επαφής του νου με το λόγο, χωρίς τα καλύματα που τον σκεπάζουν, επειδή προκόψαμε από τη γνώση του λόγου ως σάρκα στη γνώση της δόξας του που έχει ως μονογενής από τον Πατέρα. Εκείνος που έζησε την εν Χριστώ ζωή ξεπέρασε τη δικαιοσύνη και του νόμου και της φύσεως. Αυτό δείχνοντας ο Απόστολος λέει, «Στην καινούργια ζωή της κοινωνίας με τον Χριστό, ούτε η περιτομή αξίζει τίποτε ούτε η ακροβιστία. Με την περιτομή φανερώνει την νομική δικαιοσύνη, με την ακροβιστία υπαινήσεται τη φυσική ισότητα. Άλλοι αναγεννιούνται με νερό και πνεύμα. Άλλοι δέχονται το βάπτισμα με Άγιο Πνεύμα και φωτιά. Με τα τέσσερα αυτά, το νερό, το πνεύμα, τη φωτιά και το πνεύμα του Άγιο, νοώ το ένα και το αυτό πνεύμα του Θεού. Σε άλλους το Άγιο Πνεύμα είναι νερό επειδή καθαρίζει τους εξωτερικούς σωματικούς μολυσμούς. Σε άλλους είναι πνεύμα γιατί ενεργεί τα αγαθά έργα της αρετής. Σε άλλους είναι φωτιά γιατί καθαρίζει τις εσωτερικές κοιλίδες που είναι βαθιά στην ψυχή. Σε άλλους είναι, όπως λέει ο Μέγας Δανιήλ, πνεύμα Άγιο γιατί χορηγεί σοφία και γνώση. Από τις ενέργειές του που είναι διάφορες στον καθένα, παίρνει διάφορες ονομασίες, το ένα και το αυτό πνεύμα. Ο νόμος έδωσε το Σάββατο για να αναπαυθεί, λέει, το υποζύγιό σου και ο δούλος σου. Και τα δύο αυτά υπαινήσονται το σώμα, γιατί το σώμα είναι υποζύγιο του πρακτικού νου που αναγκάζεται δια της βίας να σηκώνει το βάρος της πρακτικής ασκήσεως των αρετών. Ενώ του θεωρητικού είναι δούλος το σώμα, γιατί έγινε πλέον λογικό με τις θεωρίες και υπηρετεί λογικά στις διαταγές του νου που ξεκινούν από τη Θεία Γνώση. Και για τα δύο υπάρχει Σάββατο που είναι η περάτωση των καλών που αυτά ενεργούν, τόσο στην πράξη όσο και τη θεωρία, και δίνει στο καθένα την κατάλληλη ανάπαυση. Εκείνος που καλλιεργεί την αρετή με την πρέπουσα γνώση έχει υποζύγιο το σώμα και το οδηγεί λογικά στην ενέργεια όσων πρέπει. Δούλο του έχει τον τρόπο της πρακτικής ασκήσεως της αρετής, δηλαδή αυτόν τον τρόπο με τον οποίο συμβαίνει να σχηματίζεται η αρετή που τον αγόρασε σαν με χρήματα με τους λογισμούς της διακρίσεως. Σάββατο γι' αυτόν είναι η απαθής και η ειρηνική κατάσταση της ψυχής και του σώματος, δηλαδή η αμετάβλητη έξι της αρετής. Ο λόγος του Θεού σε εκείνους που φροντίζουν περισσότερο για τα σωματικά είδη της αρετής γίνεται άχυρο και χορτάρι που τρέφει το παθητικό μέρος της ψυχής για να υπηρετεί τις αρετές. Σε εκείνους που έχουν υψωθεί στη θεωρία της πραγματικής κατανοήσεως των θείων είναι άρτος που τρέφει το νοερό μέρος της ψυχής και την ανεβάζει στη θεοειδή τελειότητα. Γι' αυτό βλέπουμε τους πατριάρχες να εφοδιάζονται για τον δρόμο με άρτους για τον εαυτό τους και χορτάρι για τα ζώα τους. Και ο Λεβίτης του βιβλίου των Κριτών που φιλοξενήθηκε από τον Γέροντα στη Γαβαών του είπε, «Έχουμε και άρτους για μας και άχυρα για τους όνους μας και δεν λείπει τίποτε από τους δούλους». Ο λόγος του Θεού λέγεται και είναι δροσιά, νερό, πηγή και ποταμός, όπως λέει η Γραφή. Δηλαδή είναι και γίνεται αυτά αναλόγως με τη δύναμη εκείνων που τον δέχονται. Σε άλλους είναι δροσιά γιατί σβήνει την πύρωση και ενέργεια των παθών που τους έρχεται στο σώμα από έξω. Σε εκείνους που ψήνονται στα βάθη τους από το φαρμάκι της κακίας είναι νερό, όχι μόνο γιατί καταστρέφει την κακία ως αντίμαχός της, αλλά και γιατί μεταδίδει ζωτική δύναμη που οδηγεί στη μακαριότητα. Σε εκείνους που η έξι της θεωρίας αναβλύζει αενάως είναι πηγή γιατί είναι χορηγός σοφίας. Σε εκείνους που χύνουν σαν ποτάμι την ευσεβή και ορθή και σωτήρια διδασκαλία είναι ποταμός, γιατί ποτίζει άφθονα ανθρώπους και χτίνει και θηρία και φυτά. Έτσι και οι άνθρωποι θα θεωθούν καθώς θα ανυψωθούν με τα νοήματα των λεγόμενων
και εκείνοι που αποκτηνώθηκαν με τα πάθη θα γίνουν πάλι άνθρωποι με την ακριβή κατόρθωση της ενάρετης ζωής και θα ξαναπάρουν τη φυσική λογικότητα και εκείνοι που έγιναν θηρία με τις πονηρές συνήθειες και κακές πράξεις αφού εξημερωθούν με την ήπια και απαλή παρακίνηση θα ξαναγυρίσουν στη φυσική ημερότητα και εκείνοι που σαν φυτά είναι ανέστητοι στα αγαθά αφού μαλακώσουν με την είσοδο του λόγου βαθιά μέσα τους θα δεχθούν την γονιμότητα του λόγου που τους διατρέφει αποκτώντας αίσθηση και δύναμη προς καρποφορία. Ο λόγος του Θεού είναι οδός για εκείνους που κατά την πρακτική άσκηση τρέχουν σωστά και δυνατά στο στάδιο της αρετής και μήτε δεξιά κλείνουν με την καινοδοξία, μήτε αριστερά με τη ροπή προς τα πάθη, καθώς κατευθύνει τα βήματά του σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αυτό δεν το τήρησε μέχρι το τέλος ο Ασά ο βασιλεύς Ιούδα, γι' αυτό και λέγεται ότι στα γυρατιά του ασθένησε στα πόδια, επειδή είχε εξασθενήσει στον δρόμο του κατά Θεόν βίου. Θύρα λέγεται ο λόγος του Θεού γιατί εισάγει στη Θεία Γνώση εκείνους που πέρασαν με επιτυχία τον δρόμο των αρετών κατά την αψεγάδιαστη πορεία της πρακτικής ασκήσεως και σαν φως δείχνει τους ολοφότινους θησαυρούς της σοφίας. Ο ίδιος είναι και οδός και θύρα και κλειδί και βασιλεία. Είναι οδός ως οδηγός, κλειδί γιατί ανοίγει στους άξιους τα θεία και ανοίγεται και ο ίδιος. Θύρα γιατί εισάγει και βασιλεία γιατί κληρονομείται και μετέχεται από όλους. Ο Κύριος λέγεται φως και ζωή και ανάσταση και αλήθεια. Λέγεται φως γιατί κάνει λαμπρές τις ψυχές και διώχνει το σκοτάδι της άγνοιας και φωτίζει το νου για να κατανοεί τα απόρριτα και δείχνει τα μυστήρια που μπορούν να δουν μόνον οι καθαροί. Ζωή λέγεται γιατί δίνει την κίνηση προς τα θεία που αρμόζει στις ψυχές που αγαπούν τον Κύριο. Ανάσταση γιατί ανασταίνει το νου από την νεκρή προσκόλληση στα υλικά καθαρό και κάθε φθορά και νεκρότητα. Και αλήθεια γιατί χαρίζει στους αξίους αμετάβλητη και σταθερή την έξι των αγαθών. Ο Θεός και Λόγος του Θεού και Πατέρα βρίσκεται μυστικά μέσα σε κάθε μία από τις εντολές Του. Ο Θεός και Πατέρας είναι όλος αχώριστος σε όλο το Λόγο του εκφύσεως. Εκείνος λοιπόν που δέχεται μία Θεία εντολή και την πράττει, δέχεται το Λόγο του Θεού που υπάρχει μέσα σε αυτήν. Εκείνος που δέχτηκε το Λόγο διαμέσου των εντολών, διαμέσου αυτού δέχτηκε και τον Πατέρα που υπάρχει εκφύσεως μέσα σε αυτόν, όπως επίσης και το Πνεύμα που εκφύσεως υπάρχει μέσα σε αυτόν. Γιατί λέει, «Σας λέω αλήθεια, όποιος δέχεται αυτόν που θα στείλω, δέχεται εμένα, και όποιος δέχεται εμένα, δέχεται αυτόν που με έχει στείλει». Εκείνος λοιπόν που έλαβε εντολή και την τήρησε, έλαβε και έχει μυστικά την Αγία Τριάδα. Δοξάζει το Θεό στο πρόσωπό του όχι εκείνος που με λόγια μόνο τιμά το Θεό, αλλά εκείνος που υπομένει για το Θεό του σκόπου και τα παθήματα για χάρη της αρετής. Και αντιδοξάζεται από το Θεό με τη δόξα που βρίσκεται στο Θεό, παίρνοντας σαν έπαθλο της αρετής τη χάρη της απάθειας κατά μέθεξη. Γιατί ο καθένας που στο πρόσωπό του δοξάζει το Θεό με τους σκόπους της πρακτικής ασκήσεως για χάρη της αρετής, δοξάζεται και ο ίδιος μέσα στο Θεό με την απαθή έκλαμψη των θείων κατά τη θεωρία. Γιατί ο Κύριος ερχόμενος προς το πάθος έλεγε «Τώρα δοξάστηκε ο Υιός του ανθρώπου και σε αυτόν δοξάστηκε ο Θεός και ο Θεός θα τον δοξάσει με τον εαυτό του και θα τον δοξάσει αμέσως». Από αυτό γίνεται φανερό ότι στους σκόπους για χάρη της αρετής ακολουθούν τα θεία χαρίσματα. Όσο βλέπουμε το Λόγο του Θεού σωματωμένο στο γράμμα της Αγίας Γραφής με τα διάφορα ενίγματα, δεν έχουμε δει ακόμη νοητό στον ασώματο και απλό και ενιαίο και μόνο Πατέρα μέσα στον ασώματο και απλό και ενιαίο και μόνο Υιό κατά το ρητό. Όποιος έχει δει εμένα, έχει δει και τον Πατέρα. Και εγώ είμαι μέσα στον Πατέρα και ο Πατέρας εμένα. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη από πολλή γνώση, ώστε αφού περάσουμε προηγουμένως κάτω από τα λόγια που καλύπτουν τον Λόγο, έτσι με γυμνό το νου να δούμε καθαρό τον Λόγο, όπως είναι καθεαυτόν, να μας δείχνει καθαρά όσο είναι εφικτό στους ανθρώπους τον Πατέρα που είναι μέσα του. Γι' αυτό είναι ανάγκη εκείνος που επιζητεί με ευσέβεια το Θεό
να μην πιάνετε από κανένα ρητό της γραφής, για να μην απατηθεί παίρνοντας αντί του Θεού τα γύρω από το Θεό. Δηλαδή, αντί του λόγου, δεχόμενος λανθασμένα το γράμμα της γραφής, ενώ ο λόγος έχει διαφύγει από το νου που κρατώντας το περίβλημα νομίζει ότι κρατά τον ασώματο λόγο. Και συμβαίνει όπως με την Αιγυπτία που κράτησε όχι τον Ιωσήφ αλλά τα ρούχα του και όπως με τους παλαιούς ανθρώπους οι οποίοι παραμένοντας μόνο στην ομορφιά των ορατών χωρίς να καταλάβουν λάτρευαν τη χτίση και όχι τον χτίστη.

Ο λόγος της Αγίας Γραφής, όταν ξεντηθεί μέσω των υψηλωτέρων νοημάτων τη σύνθεση των λέξεων που είναι σωματικά διαμορφωμένες πάνω του, φανερώνεται σαν να υπάρχει στον ήχο λεπτής άβρας στο διορατικό νου, ο οποίος με την άκρα απόθεση των φυσικών ενεργειών του μπόρεσε να λάβει αίσθηση μόνο της απλότητας που κάνει κάπως γνωστό το λόγο, όπως ο Μέγας Ηλίας που αξιώθηκε στο σπήλαιο Χορίβ να δει αυτή την δράση. Χορίβ εξηγείται νεοοργωμένη γη, που σημαίνει τη μόνιμη απόκτηση των αρετών με το νέο πνεύμα της χάρης. Το σπήλαιο είναι η κρυφιότητα της σοφίας του νου, στην οποία όποιος φτάσει θα αισθανθεί μυστικά τη γνώση εκείνη που υπερβαίνει την αίσθηση. Στη γνώση αυτή λέγεται ότι βρίσκεται ο Θεός. Ο καθένας λοιπόν που ζητεί αληθινά το Θεό, όπως ο Μέγας Ηλίας, δεν θα φτάσει μόνο στο Χορίβ, δηλαδή ως πρακτικό στην έξι των αρετών, αλλά και στο σπήλαιο που είναι στο Χορίβ, δηλαδή ως θεωρητικός θα φτάσει στην κρυφιότητα της σοφίας, η οποία βρίσκεται μόνο στην έξι των αρετών. Όταν ο νους αποτινάξει τις πολλές δοξασίες που έχει περί των όντων, τότε φαίνεται σε αυτόν καθαρός ο λόγος της αλήθειας, ο οποίος του δίνει τις υποδείξεις της πραγματικής γνώσεως και απομακρύνει τις προηγούμενες εμπαθείς αντιλήψεις σαν λέπια από τα μάτια του, όπως έγινε στον Θεσπέσιο και Μέγα Απόστολο Παύλο. Γιατί λέπια είναι πράγματι που επικάθονται στο διορατικό μέρος της ψυχής και εμποδίζουν το πέρασμα στον καθαρό λόγο της αλήθειας, και οι γνώμες που στηρίζονται στο γράμμα μόνο της γραφής και η κατά την αίσθηση εμπαθείς θεωρίες των ορατών. Ο Θείος Απόστολος Παύλος είπε ότι έχει μερική γνώση του λόγου, ενώ ο Μέγας Ευαγγελιστής Ιωάννης λέει ότι είδε τη δόξα του. Είδαμε, λέει, τη δόξα του που την έχει ως μονογενής από τον Πατέρα. Ήταν γεμάτος από χάρη και αλήθεια. Ίσως ο Άγιος Παύλος είπε ότι έχει μερική γνώση του λόγου ως Θεού, γιατί από τις ενέργειες του μόνο γνωρίζεται κάπως, ενώ η γνώση της ουσίας και της υποστάσεώς του είναι εξίσου απλησίαστη και στους αγγέλους και στους ανθρώπους. Ο Άγιος Ιωάννης πάλι που μοιήθηκε τέλεια όσο είναι δυνατόν σε άνθρωπος το λόγο της ενανθρωπίσεως του λόγου, είπε ότι είδε τη δόξα του ένσαρκου λόγου, δηλαδή είδε το λόγο, το σκοπό για τον οποίο ο Θεός έγινε άνθρωπος γεμάτος χάρη και αλήθεια. Γιατί ο μονογενής δεν χαριτώθηκε ως Θεός που είναι κατά την ουσία και ομοούσιος με το Θεό Πατέρα, αλλά καθώς έγινε φύση άνθρωπος κατ' οικονομία και ομοούσιος με μας. Χαριτώθηκε για μας που έχουμε ανάγκη από χάρη, και από την πληρότητα της δικής του χάρης δεχόμαστε πάντοτε σε κάθε προκοπή μας την ανάλογη χάρη, ώστε εκείνος που φύλαξε το λόγο τελείως καθαρό μέσα του θα λάβει τη δόξα τη γεμάτη από χάρη και αλήθεια του Θεού Λόγου που σαρκώθηκε για μας και που δόξασε ως άνθρωπος για χάρη μας και αγίασε τον εαυτό του κατά τον καιρό της επίγειας παρουσίας του. Γιατί λέει, όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Έως ότου η ψυχή μεταβαίνει από δύναμη σε δύναμη και από δόξα σε δόξα, δηλαδή πραγματοποιεί μεγαλύτερη προκοπή από αρετή σε αρετή και υψηλότερη ανάβαση από γνώση σε γνώση, δεν έπαψε να κατοικεί εδώ προσωρινά, σύμφωνα με το λόγο. Είναι πολύ χειρός που παρηγεί η ψυχή μου, γιατί είναι πολύ το διάστημα και το πλήθος των γνώσεων που πρέπει αυτή να περάσει, ώσπου να φτάσει στον τόπο της θαυμαστής σκηνής, ως τον οίκο του Θεού με φωνή αγαλιάσεως και εορταστικό ήχο, προσθέτοντας πάντοτε φωνή νοερή στις νοερές φωνές με την προκοπή στις θείες θεωρίες, μαζί με τη μεγάλη αγαλίαση του νου, τη χαρά δηλαδή και την ανάλογη ευχαριστία για όσα έχουν θεωρηθεί. Γιατί τέτοιες εορτές εορτάζουν εκείνοι που έλαβαν το πνεύμα της χάρης στις καρδιές τους και φωνάζουν «Αβά, Πατέρα». Ο τόπος της θαυμαστής σκηνής είναι η απαθής και αδιατάραχτη έξι των αρετών, κατά την οποία ο Λόγος του Θεού καταστολίζει σαν σκηνή την ψυχή με διάφορα είδη αρετών. Ο οίκος του Θεού είναι η γνώση που αποτελείται από πολλά και διάφορα θεωρήματα, κατά την οποία έρχεται ο Θεός στην ψυχή και την γεμίζει από τον κρατήρα της σοφίας. Η φωνή της αγαλιάσεως είναι το σκύρτημα της ψυχής για τον πλούτο των αρετών. Εξομολόγηση είναι η ευχαριστία για τη δόξα της ευοχίας της σοφίας, και ο ήχος είναι η συνεχής μυστική δοξολογία που παράγεται από τη σύγκραση και των δύο, δηλαδή της αγαλιάσεως και της εξομολογήσεως.
Εκείνος που νίκησε παλεύοντας με γενναιότητα τα πάθη του σώματος και πολέμησε αρκετά τα ακάθαρτα πνεύματα και έδιωξε τα νοήματά τους από τη χώρα της ψυχής του, ας προσεύχεται να του δοθεί καρδιά καθαρή και να εγκατασταθεί στα βάθη του πνεύμα ευθύτητας, να αδειάσει δηλαδή τελείως από τους φαύλους λογισμούς και να γεμίσει από τις θείες έννοιες με τη χάρη, ώστε να μεταβληθεί σε κόσμο νοητό του Θεού, λαμπρό και μεγάλο, αποτελούμενο από ηθικά και φυσικά και θεολογικά θεωρήματα. Εκείνος που έκανε καθαρή την καρδιά του, δεν θα γνωρίσει τους λόγους των υψηλών και μετά τον Θεό όντων μόνο, αλλά μετά την προσπέραση όλων βλέπει κάπως και αυτόν τον Θεό, και αυτό είναι το ακρότατο όριο όλων των αγαθών. Όταν ο Θεός έρθει σε αυτή την καρδιά, την αξιώνει να χαράξει σε αυτή τα δικά του γράμματα μέσω του Πνεύματος, σαν να ήταν οι πλάκες του Μωυσή, και τόσο περισσότερο όσο αυτή επιδόθηκε στην πράξη και τη θεωρία σύμφωνα με την εντολή που προστάζει μυστικά να αυξάνεσαι. Καρδιά καθαρή λέγεται ίσως εκείνη που δεν έχει με κανένα τρόπο καμιά φυσική κίνηση προς οτιδήποτε, στην οποία έρχεται ο Θεός και σαν σε πίνακα καλά καθαρισμένο από την άκρα απλότητα γράφει τους δικούς του νόμους. Καρδιά καθαρή είναι εκείνη που παρουσίασε στο Θεό τελείως ασχημάτιστη και αδιαμόρφωτη τη μνήμη και έτοιμη να σφραγιστεί μόνο με τα δικά του σημεία, με τα οποία συμβαίνει να φανερώνεται ο Θεός.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός ημών, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησιν της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσφέσομεν το βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Έλα ίσον με ο Θεός κατά το μεγάλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισσόν με. Ότι την ανομία μου ευανγινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με σιδε παντός. Σήμανε ημάρτων και το πονηρών ενωπιών σου επίησε όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρινεσθέσαι. Η δούγαρα νομία συνελήφθη και αναμαρτύρησε και εσύ σε με μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρυφία τη σοφία σου δηλωσά με. Ραντιεί με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνεί με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίε με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ω τέα τη ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεό και πνεύμα έφτασε γέννησον εν τη εγκάτη μου. Μία απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μία αντανέλσα πε μου. Απότος με την αγαλίωση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησα στη σιένε δωκάν, ολοκαυτώματα και οδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνεπτο θυσία στηριών σου μόσχους.
2: Μακάρι άμμομοι εν οδό υπορευόμενοι εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν δυσοδείς αυτού επορεύτησαν. Σύνεται λότος εντολά σου του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν εωδή μου του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε μη εσχυνθώ, εν το με επιβλέπειν επί πάσαστε εντολά σου. Εξομολογήσω μέσα εν ευθύτη την καρδία σου το με μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με καταλήψει ω φόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία με εξεζήτησά σου, μη απόσημα από τον εντολόν σου. Εν την καρδία έκρυψα τα λόγια σου, όπω σαν μία μάρτωση. Ευλογητό η κύριε, διδαξώ με τα δικαιώματά σου. Εν τη σκύλησή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρφθην ω επιπαντή πλούτο. Εν τε εντολέ σου αντολεσκίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμασή σου μελετήσω ούκ επιλύσω με τον λόγων σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσω με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψον του οφθαλμού μου και κατανοήσω το θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μη τη γη, μη αποκρύψει από μου τα εντολά σου. Επεπόθησιν η ψυχή μου τε επιθυμήσα τε κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε συμπεριφάνει επικατάρατη εκκλίνοντε από τον εντολόν σου. Περίλεπε μου γόνιδο και εξουδένου σου τα μαρτυριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάτι σαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν εδώ δούλου σου ειδωλέσχην τη δικαιώμασή σου. Και γάρτα μαρτύριά σου, μελέτη μου εστί και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη του εδάφη, ψυχή μου ζήσουμε κατά το λόγον σου. Τα σοδού με ξύγκυλα και επικουσάζουμε διδαξώμε τα δικαιώματά σου. Οδό δικαιωμάτων σου συνέδισώμε και αδολεσχίσουν τη θαυμασία σου. Ενίσταξε η ψυχή μου από ακιδεία, βεβαίω όν με εν τη λόγη οδόν αδικία, απόστησον απεμού και τον όμω σου ελέη όρμε. Οδόν αληθεία ήρε τη άμυ και τα κρίματά σου καπελαθόμην. Εκολύθη τη μαρτυρία σου, κύριε μη με κατεσχήνη. Οδόν εντελών σου έδρα μόνο τα νεπλάτρια στην καρδία μου. Νομοθέτησον με κύριε την οδόντα δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέθησον με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με τι τρίβω των εντολών σου ότι αυτή είναι η θέληση. Κλείνω την καρδία μου ει τα μαρτύριά σου και μη ει πλέον εξία. Απόστεψον του οφθαλμού μου του μη δίν ματαιότητα, θέν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λογιόν σου στον φόβον σου περίλε των ενηδισμών μου ανυπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμεσα τα συντολάσουν, τη δικαιοσύνη σου ζήσον με, και έλθε επε με το ελαιό σου, κύριε το σωτήριόν σου κατά το λόγον σου, και αποκριθήσω με τη σονιδίζου σου με λόγον, ότι ήλπισα επί τη λόγη σου, και μη περιέλυσε το στόματό μου λόγον αληθεία σου εσφόδρο επί τη κρίμασή σου επίλπισα, και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο, και επορευόμενο εμπλατισμότητα συντολά σου ξεζήτησα και ελάρουνε τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ουκ και σκηνόμην, και μελέτουνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σφόδρα και ήρα τα σχήρε μου προ τα συντολά σου ασυγάπησα και δουλέσκουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστη των λόγων σου το δούλο σου ανεπίλπισά με. Αυτή με παρακάλεσε να ταπεινώσουμε ότι το λόγιο σου ενζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω σφόδρα από του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήστη το κρυμάτο σου απαιώνο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχημε από αμαρτωλών των εγκαταλιμπανώντων τον νόμο σου. Ψαλτάισα με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικία μου. Εμνήστη την ανοιχτή του ονόματό σου κύριε και φύλαξα τον νόμο σου. Αυτή γεννήθημε ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η κυρία είπα του φυλάξαστε τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου εν όλη καρδία μου, ελέησό με κατά το λόγιόν σου. Διαλογισάμε τα σοδού σου και επέστρεφουν του πόδου μου στα μαρτύριά σου. Η τιμάστην και ου και ταράχθην, του φυλάξαστε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλό περί επλάκησάν με και τα του νόμου σου και πελαθόμην, μεσονύκτιον εξεγυρώμην το εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και το φυλασσόντα τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρη ηγεί τα δικαιώματά σου, διδαξών με. Χριστότητα επίση με το δούλου σου, κύριε, κατά το λόγον σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση, δίδαξό με τέτε εντολέ σου, επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθεί να εγώ επιμέλησα, δια τούτο το λόγιον σου, εφύλαξα. Χριστό, κύριε, και την Χριστότητα σου, διδαξό με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επί με αδικία, επιρυφάνων. Εγώ δεν όλη η καρδία με εξερευνήσω τα εντολά σου. Ετυρώθη ω γάλα η καρδία αυτών. Εγώ δε τον νόμον σου μελέτησα, αγαθών μη, ότι ταπείνωσά με, όπω αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός με ο νόμος του στόματός υπερχιλιάδας κρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και έκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και έκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεως επίησάμε και επλασάνμε, συνέντησόμε και μαθήσουμε τη συντολά σου, τη φοβούμενη είσαι όψοντε με και εφρανθήσομαι ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνω κύριο τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δίτο ελαιός του παρακαλέσαμε κατά το λόγιον στο δούλο σου. Ελθέ τους αν μη εκτιρμή σου και ζήσουμε ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Εσχυνθεί τους αν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδεολεσχίσον τις συντολές σου. Επίστρεψά του, αν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου, γεννηθεί του η καρδία μου, άμωμο εν τη δικαιώμασή σου, όπω αν μη ασυνθώ. Εκλείπιστο σωτηριών σου, η ψυχή μου στου λόγου σου, επίλυπησα. Εξέλιπον οι αφθαλμοί μου στο λόγιον σου, λέγοντε πότε παρακαλέσει με. Το ότι αγενήθινο σα κόσεν πάγνεται δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσει με εκ των κατοδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσκία, αλλούχο ο νόμο σου, κύριε. Πάσαν το λέω αλήθεια, δίκω κατ' δύο ξάμε, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελε άρμεν τη γη. Εγώ δε ούκεν κατέλειποντα εν τολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Ει τον αιώνα, κύριο λόγο σου διαμένει εν του ουρανό. Ει γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου. Εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήμαντα δούλα σα. Η μη ότι ο νόμο σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολόμηνε την ταπεινώση μου. Ει τον αιώνα, ομοί επιλάθουμε το δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή έζησά με. Σώσου με εγώ, σώσω με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ επέμενε να μαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρα πλατεία η εντολή σφόδρα. Όσοι γάψα τον νόμο σου, κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ του εχθρού με σώφησά με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμεί εστί. Υπέρ πάντα του διδάσκοντά με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά εκόλυσα του πόδε μου όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από των κρυμάτων σου ούκε ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκέα του λαργή μου τα λόγια σου, υπερμέλη του στόματί μου, από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσησα πάσων οδών αδικίας. Λίγνος της ποσίμων όμως και φως της τρίβης μου όμως, ακαίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσω με κατά το λόγον σου. Θα εκούσε του στόματός μου ευδόξουν δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή με δεσχερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και πελαθόμην. Έθνοντα αμαρτωλή παγίδα με και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκκληρονόμησε τα μαρτύριά σου στον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμησε μίσα το δενό μου σου ηγάπησα, βοηθός μου και αντιλήπτρου μου εσύ εις τους λόγους σου επίλυψα. Εκλίνατε απ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σαντουλάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντες τους αποστατούντας από το δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισά με πάντες τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο εγάπησα τα μαρτυριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδοός με τις αδικούσι με. Έκδεξε το δούλου εις αγαθών, μη σε κουφαντισά τους αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπωνε στο σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσω μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου είμαι εγώ, συνέτησό με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρό του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτη γάψα τα σαντουλά σου υπερ Χρυσίων και το Πάζιον. Δια τούτο προ πάσα τα σαντουλά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου. Δια τούτο εξερεύνησε αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιή και συνετιήνη ποιού. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ό,τι τα σαντουλά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την Καινήν και Έκαιες τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την Καινήν και Έκαιες τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επεμέ και λέει σώμη κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατοκυριευσά του πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και διδαξώματα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν η οφθαλμή μου, επί ου και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθύε κρίση σου, ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και η αλήθεια σφόδρα. Εξέδειξε με ο ζήλο σου ότι επελάθοντο το λόγο σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλο σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξαν όλη η καρδία μου επάκουσον με Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφθασα ένα ωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασα η οφθαλμή μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άξου Κύριε. Κάτα το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με, προσύγκησαν οι εκαταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σε μακρύνθησαν. Εγγύση Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια, καταρχάς έγνουν εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου και πελαθόμην. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με διά των λόγων σου ζήσω με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ό,τι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκθυρμή σου πολύ Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με, πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με, εκ των μαρτυρίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδω να συνετούντας και εξετικόμην, ό,τι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντο. Είδε ό,τι τα συντολά σου γάψα Κύριε, εν το ελέη σου ζήσω με. Αρκεί το λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγο σου εδηλίες εν η καρδία μου. Αγκαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσαι και ευδελιξάμιν το δενό μου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ούκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον των σωτηριών σου Κύριε και τα σωτουλά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σωτουλά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δήμο εναντίον σου Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει του αξίου μου αμενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξεντε τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, τι πάσουν του λέει σου δικαιοσύνη. Γενέ το χείρι σου του όσε μου τότε σε δουλά σου ηρετισάμιν, επεπόδισα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσυσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβα των απολωλός, ζήτησον το δούλου σου ό,τι τα σεντολά σου ουκ επελαθόμη.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την Καινήν και Έκαιες τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού των μονογεννήτων εκ του Πατρός, γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιαν το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Το διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, καταρθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείες ημών. Ένα και εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστητο το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσιων δώσε μη σήμερα και άφεση μη τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρίσει γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλι να νευρίσει ερωθυμούντα. Βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζους Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον. Ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελεοφεδρύνουσα. Ουγαρίδες πότε προσέπελευσε την φωνή λέγουσα ειδού νυμφίος. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εισταξεις και μην εισέξωθεν κρούσα σε πέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον είναι επαντήσεις Χριστό το Θεό. Εν ελεοποιον ή και δώσει τον νυμφώνα το θείον της δόξης αυτού. Και νύχια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα. Θεότο και παρθένη εγκυτεύομεν. Τα στεναντίον βουλάς διασκέδασον του λαού την λύπην εις χαράν μετάβαλε. Την πόλη σου περιτήσεων το βασιλείς συμμάχισον. Τον κόσμο σου ανακάλυψαν τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερηδύνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ Θεοτό και η ελπίσιμον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

0: μεγονή, και νύχτιοι και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξετέραν συγκρίτου των σεραφείμ. Την αδιαφθόρο θεολόγο τεκούσαν την όντω τόχων σε μεγαλύνομεν εν ονόματι κύριο ευλογήσουν πάτερ.
1: Ο Θεό εκτηρήσε εμά και ευλογήσε εμά. Επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημά και λέει σε εμά.
0: Αμήν. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονε Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησον με τον αμαρτωλόν και εις επίσης σε κρίμαση, σώσον με τον ανάξιον δούλο σου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμειων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών καρδίαστε και νεφρού σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρουκέστη παραλλαγή ή τροπής αποσχίασμα. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σονικτρυμών θαργούντες, εκρυπαρών προσεχηλαίων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα εμών, τα εν έργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίες πλημεληθέντα εμήν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δώρησε ημίν ένα γρύπνο καρδία, και νυφούση διανία πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία τη λαμπρά και επιφανού ημέρα του μονογενού Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν ημέ το δόξη επηγή Κρητή των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκότε και υπνούντε, αλλά γρηγορούντε και διεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαρά και στον θείον νυφώνα τη δόξη αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζών των ήχο ο ακατάπαυστο, και η ανέκφρωστος ειδονήτων καθρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαρη το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπανα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψεστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα ή με θυμών μεγάλετε και ανεξιχνίαστε δοξάτε και εξαίστεια, όνου και εσύν αριθμός. Τον παρασχόντα εμήν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σε ότου συναπόλεσε ημάστε ανομίε ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου ημά σύγκυρα, ει το δοξολογήσω το κράτο σου. Διόδη όπου με την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του τη διανία οφθαλμού και τον νουν ημών εκ του βαρέω ύπνου τη αναθυμία ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό τη εισενέσεω, όπω αν δυνηθόμεν απερισπάστο άδυντε και ψάλιν και εξομολογήστε το εμπάση και υποπάντο δοξαζομένο Θεό. Το ανάρχο πατρί, συντομονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια ή και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Ήρα του οφθαλμού μου ει τα όρια θα ανοίξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντο των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδο σου, μη δεν ιστάξει ο φυλάσσωσε. Ιδούν ιστάξει ουδέ υπνώσει ο φυλάσσων των Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Η μέρα σου ήλιος σου συγκάψησε, ουδέ η σελήνη την νύχτα. Κύριος φυλάξησε, από παντός κακού φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την εισοδόν σου και την εξοδόν σου, από τον νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστότε σε νίκο Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξινε πάρετε τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τες ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενίες ημών. Ένε και του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υιό και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιέστητο το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μη το φιλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εις την η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μνήστητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εμβίω ήμαρτων συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυ.

0: ο βάθης οφείες φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθετο το πίτι και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθω και στη πόνος ουλίπιου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αιή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσα γενναίο Θεότο και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόξησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίες έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και εσύ κρατήνονται, δύο ανυμνούντες βοώμες, οι χέρι και χαρτωμένοι, ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήστε την Κυρία των επελπίδων Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων, και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιώνται και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών. Και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επίσκοπη του προσώπου σου έφερνει πάντα στους απειώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν τη βασιλεία σου και τη μέθεξη να φράσνων και αιωνίων σου αγαθών και της εισαπεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη ζωή ανάστασης και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν τον άρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε επάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο πατήρ και τα φυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξεση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τη θύμη, μήτρ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου. Ελέησον ημάς, Κύριε ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίες απορούντες, ταύτινσιν την νίκες, η άνος δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κύριε ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμε, μη οργιστείς ημείς φόδρα, μη δαιμνιστείς των ανομίων ημών, αλλά επίβλεψον και νήνος εύσπλαχνος, και λύτρωσε ημάς εκ των νεκρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάτες έργα χειρών σου και το όνομά σου επί και κλείμεθα.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της εσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε, ελπίζοντες εις εμία στοχίσομεν, Χριστή με δια σου των περιστάσεων, σίγαρη σωτηρία του γένους,

0: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάση σε Χριστό ημών αδελφότητο.
0: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοχρίστου στρατού.
0: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακθήνε την Αγίαν Εκκλησία και την πόλη ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαγέρας, επιδρόμης, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λ

0: Θεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνήσεστε ίσως ημών των αμαρτωλών και λέεισε ημάς.
1: Κύριε λέεισον, Κύριε λέεισον, Κύριε λέεισον.
0: Και πάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν και ήλαιος, ήλαιος γενού ημι δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και λέεισον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατράκια ευλόγησον.
0: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξα σοι. Χριστός αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της πανυπερευλογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Άγιων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Άγιων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάση Χριστό ημών αδελφότητο,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοκρίσου στρατού,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημί,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εθαλάσσι καλώς πλεόντων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ασθενείες κατεκειμένων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και πάντων των προαπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εθάδες ευόσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις τόπο χλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσον απαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνη σένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι σήμεται μου ή, η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ητίμασα σε ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίες το θηλυβόντορ με. Λείπα να σε ελέον την κεφαλή μου και το ποτήριό σου με θύσκομαι ως συγκράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάστας ημέρας της ζωής μου και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, η οικουμένη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τι αναβίσεται εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσεται εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματίο την ψυχήν αυτού και οκόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψεται ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή γενεά ζητούτο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε επί λεόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύτης δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύτης δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πήλε αιώνι και εισελεύσετε ο βασιλεύτης δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύτης δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτό σε στήν ο βασιλεύτης δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθη σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πα άνθρωπο ψεύστη, τι ενταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντό του λαού αυτού. Τίμιο εναντίον Κυρίου, ο θάνατο των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλωσό. Εγώ δούλωσός και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξας τους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω, εναντίος παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκο Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγης πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν πρώτου κατελάγηθε της ελιπούσια επί τα θαρών. Μυστικήν βρόση φάγε. Προτού μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου. Το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι αίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας, και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτρο μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιό σου και ούκου μη άξιος ατενήσει εις το ύψεν της δόξης σου. Παραόργησα γαρσού την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε, ανεξίκακος όν και μακρόθυμώστε και πολυέλους, ου παρέδω κάσμεση να απολέστε τις ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτη σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσματος ον απολέστε χειρούν. Ου δε ευδοκείς επα πολλή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνει και σε πείγνος αληθείας ελθήν. Διό καγό ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και τη συναχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερή σα προσέρχομαι. Δέξε ούν καμή φιλάνθρωπε Χριστέ, ω την πόρνη, ω το ληστήν, ω τον τελώνην και ω τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενου, ο του κοπιώντα και επεφορτισμένου, προσέ αυτό καλών και αναπαύων. Ομοί ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούσες μετάνιαν και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξόν με επιτελήν Αγίος είναι εμφόμπο σου. Είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος. Ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή, κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν όνει τίμα σας της αγαπώς σε Κύριε. Εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχο ημί και κρίμα εμ' αυτό αισθείο και πίνων, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό εν αυτού. Σπλαχνίστη του Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν. Αλλά πίεσο με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα αισίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
0: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι είμαι άξιος σου δε ικανός ή να μου υποτιστέγινης έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπέσουσα εστί. Κι ουκ έχεις παρεμήν το πονάξιον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους και διημάσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Κι ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη αλόγου να ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ουκ απηξίωσας εις ελθήν και συνειδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικίας ήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και όσο και δεν ρίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και να γες καταφυλούν σε μηδέα μου δεν ρίξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και να γέστερον. Μηδέν τα έμισα και ακάθαρτά μου χείδη και βέβυλα και την ακαθατοτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλόσταρον τη αφάτος σου αγαθότητη και η ναμή, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμι βοηθός και αντιλήπτων, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμαι και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν.
1: Ούκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε είναι εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμών ως μουν λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσας με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να απεβάλλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα τη βασιλεία σου απεδίωξα, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σοήν, αλλά του τη υπό τη μετανία η προσαχθέντα, άπαντα εν το χωρό των σομφίλων κατέταξα. Ο μόνο υπάρχον ευλογημένο πάντοτε, νυν και ει του απεράντου αιώνα, αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου άνες άφης, η λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εγνώση και αγνία, είτε ελόγης ή έργης ή ενθυμίμαση ή διανοήμαση και επιτιδέμας και πάσης μου τες αισθήσεις, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός μου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και και σου άνας των αιώνων αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης σε φιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων. Σίγαρι ο Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίες και στην δόξα να πέμουν, συν το Πατρί και το Αγίου Πνεύμα την ίν και ίκαι σώνας των αιώνων αμήν. Από ρυπαρών χιλέων από βδελειράς καρδίας από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου, μη τους λόγους μη τους τρόπους μη δε την ανισχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξό με τι με δίν πειν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, του σου σπόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη ουκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξεις λόγιες, σου δε παρεσκέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτου τολμηρός αλήψε. Πλήνων με τη άκρησή μου κάθαρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συχνόν παρασκέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου. Αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπεις και τους ταναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυλτά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέλος. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντους σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξηλικρινούς καρδίας.
0: Σιγαρίπας δέσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ουμένουν ουκέστη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούμι μόνος μένο, δίκασου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήθων, ως οράς, με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε, και το σόν ζωοπαρόχων και αμέμπτων μυστηρίων με τα σύνα κατακρήτως, ει να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ει να μη χωρίς ευρώ με της ισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίος και πλανήσας, απαγάγιν των θεοποιός λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα, ούτω δέξα με τον πόρνον και τον άσο των εκτίνμων, εν ψυχή συντετριμένη νη με προσέρχομένον σοι. Είδα σώτερ ότι άλλο όσος εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος τεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίες. Ταύτα τολμηρών ποιείμαι, ταύτα με πτέρι Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες, προς ημάς εμπεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστως μέλεσή μου, της ψυχής μου, της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσεις σε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του σύνους, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύ σου τα του άδου χιλέσσας βασίλεια, θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησό με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξα σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσβλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός και αξίως όμε δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψιος της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλι έρχεστε κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευόκησον καμέ προϋπαντήσεις οι ενεφέλες, το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογών και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκες του αιώνας των αιώνων αμήν. Πρωταθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμόν ού καφίσταμε, αλλά ασύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνη δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας, και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξε όμητας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευκαιρός την ία συνέλαβεν. Ιδέ, του σους αχράντους πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλο σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθεί, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια. Καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα. Πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητό εσύ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εικούσι και τα εικούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουριέ μη φλέξ με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλμε. Ουμίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπων φίλη μας ειδός καθάπηρε ο Ιούδας. Αλλά όσο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργώνε μα φρίξουν άνθρωποι βλέπουν, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγουν. Θεού το σώμα και Θεή με τρέφει, Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξουν, πυρία έλουν της αμαρτίας μου και εμπληστήνει της εσύ τρυφής καταξίωσουν. Είναι τας δύο σκυρτώ μεγαλήν ο αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης τον Αγίο σου πως σε λεύσω μ' ανάξιος, εάγατο μίσος συνεισελθήν εις τον υφόνο σιτών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιος υγφαλούμπο των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσου με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλης κάθαρς και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμίγαρ της εχθρίας των μυστήριων ύπων φίλη μας ειδός καθάπαρ Ιούδας. Αλλά όσο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: το λαό σου, η ευλογία σου. Εγώ έχει μύθιν και ύπνωσα εξηγέρθηνα ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγει σάμι και επεστήριξα σε πεμέ τη χείρα σου. Ούκα στην ίαση εν τη αρχή μου από προσώπου τη οργή σου. Ούκα στην ειρήνη εν τη οστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύθησαν επεμέ. Προσώζησαν και σάπησαν μου όλο πες μου από προσώπου τη απροσύνη μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάφθηνε ω τέλου όλη την ημέρα σκυθροπάζων επορευόμενη. Ότι οι εψώοι με εμπλίστησαν επεγμάτων και ούκα στην ίαση εν τη αρχή μου. Εγακώθην και ταπεινώθηνε ω φόδρα οριόμην από στεναγμού τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου κατεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπε με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου, γι' αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξαναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζω το ειζητούνται στην ψυχή μου και ειζητούνται στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκουον και ως ιάλαλο σου κανοίγον το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ό,τι επί σύ, Κύριε, ήλπι σας εις ακούσει, Κύριε Θεός μου. Ό,τι είπον μήποτε επί χαρώσιμοι οι εχθροί μου και εν τους ελευθύνε πότας μου επ' εμέ εμεγαλωριμόνησαν. Ό,τι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και η ελγιδό μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Ό,τι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσικοι και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύθησαν μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδώντες μη κακά αντί αγαθών εδιέβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, εδίψησε η ψυχή μου πως απρόσει η σάξη μου, εγγύη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφη σου του ειδίν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ό,τι κρίσον το έλεος σου υπερζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπιστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσε ως ενέσει το στόμα μου. Η εμνημόνευό σου επί της τρομής μου εν της όχλης εμελέτων εισαι. Ό,τι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσω μου. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδων αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφραθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσα ομοίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισαι, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσω μου. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιό σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου στην δέησή μου. Ό,τι πλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγκυσε. Προσελογίστη μετά το καταβενόδον εις λάγον, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθέβοντες εν τάφο, ονού καμίσεις έτη και αυτοί της χειρός οπόστησαν. Εφεντώμε εν λάκου κατά το άτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρας στους γνωστούς μου επεμού εθεντώ με επιθέλημα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμενη η θερμή μου εις θένης αναποπτωχίας. Εκ έκραξα προς σε, Κύριε, όλη την ημέρα διεπέτασα προς σε τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια η ιατρία να στήσουσι και εξομολογήσοντες. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν κοι επιλεγισμένη. Θα εγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ήνατι, Κύριε, αποθήνει η ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου επ' εμού. Φτωχό είμαι εγώ και εγκόπησε την νεότητό μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέδι ήρθον εωργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκεί γλωσσάμε ω ίδωρο όλη την ημέρα, περιέσχομαι άμα. Εμάκνασε επ' εμού φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από τελεπορία. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιό σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμή. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ό,τι σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολύ έλεος. Ού Χριστέλος οργιστήσετε ουδέοι στον αιώνα μηνύει. Ού κατά τα σαρωμία ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέα ποδισμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήρ Ιούς, ο κτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως χόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσει τέτοι των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί εις Ιών, της φυλάσσουσι τη διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασεν το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούνται στο λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργοί αυτού οι ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδη και οθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ό,τι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εσκοτεινής ως νεκρούς αιώνας και κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμείε ταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσό μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού και μειωθήσω με τις κατεβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσω μη το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισό με, Κύριε, οδόν εν μη πορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρό μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εκεί ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκδίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσό μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσό μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εκεί ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της άνω την ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, της θατείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Περ της πόλεως κοινήσου ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστηκούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν,
3: Κύριε ελέησον.
1: Περ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν,
3: Κύριε ελέησον.
1: Περ πλεόντων οδηπορούντων οσούντων καμνόντων εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν,
3: Κύριε ελέησον.
1: Περ του Χριστίνε ημάς του πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαμβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, της Παναγίας Αχάντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή μου, Χριστό του Θεό, παραθόμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία

0: πάντα έθνη κλωσάν με και το όνομα τη Κύριε μην άμην αυτούς Θεός Κύριος και πεφανέν ημιν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίου γενετό αυτή και

Θεότητος, της ηχουμένης ο φωστήρ των μοναζόντων θεόπνευστον εγκαλοπίσμα, μάξιμες οφέτες διδαχές σου πάντα σε φως.

νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μετεμορφώθης εν δώρη Χριστέ ο Θεός, δείξα στις μαθητές σου τη δόξα σου καθώς η δύναντο, λάμψον και ημί της αμαρτώλης

0: ευλογήσουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της η χάρη την.
1: Της
0: Παναγίας Αρχάντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Την των πρωτών εναλλαγήν την μεταδόξη σου σωτήρ εν τη δευτέρα και φρικτή της εις ελεύσεως δείχνεις επί του όρου σταυρών μετεμορφώσεις ηλία

δόξα σου, τη αστραπή σου εξέστησαν. Οπότε τούτης το φως σου λάμψας φωτίσον.

0: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεσεν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρεν ανομίες συνελήφθην και εναμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές συγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξό με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την αίρεσή σου. Ό,τι η θέλησα θυσία εδώ κάνω λοκαυτώμα του και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό σου και εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επί το θυσιαστήριό σου μόσχου.
1: Χωρί Ισραήλ ενίκμη προσυπών των Ερυθρών και υγρών βυθών διελάσσιντε, αναβάτε τριστάτα δυσμενή ορώντα εν αυτό υποβρυχίου, εν αγκαλιάσει έμελ πονάσο με το Θεό ημών ότι δε δόξαστε. Δόξασαι ο Θεό ημών δόξαση. Ρήματα ζωή τη φίλη Χριστό και περί τη θεία δημιουργών βασιλεία έφη. Εν εμεί τον πατέρα επιγνώσεστε φωτίω εξαστράπτω απροσίτω εν αγκαλιάσει μέλπουντε, άσο με το Θεό ημών ότι δε δόξαστε. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξαση, ισχύν των εθνών κατέδεστε φίλοι μαθητέ. Θαυμαστήσεστε δε το πλούτο αυτόν ότι δόξης πληρούστε ως οφθήσομαι, λαμπρότερος ηλίου εξαστράπτων εν αγαλιάσου μέλπωντες, άσο με το Θεό ημών ότι δε δόξαστε. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξαση, σήμερον Χριστός εν όρη θαβόρ, λάμψας αμυδρός θεϊκής αυγής ως υπέσχετο. Μαθητές παρηγύμνου χαρακτήρα, σε λασφόρου δε πληστέντες θείας έγκλης, εν αγκαλιάσει έμελπον, άσομεν το Θεό ημών, ό,τι δε δόξαστε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών, της πόνης της, της αρκός πανέφημη. Άγιε του Θεού πρεσβεύσατε υπερημών, της πόνης της, της αρκός πανέφημη, εγκαρτερίσαντες, ευσθενεστάτη πίστη λογισμού, προς την άπονον χαίροντες, ζωήν μετεβιβάστητε υπερ ημών αϊπρεσβεύοντες. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών, εν θέης ο χειρωθείς ανήκητε, όπλης της πίστεως προς συμπλοκήν ασάρκων δυσμενών, ρωμαλαίος εχώρησας και τα αυτών στρατεύματα θεία δυνάμει εξυφάνισας. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών, ρητόρων αδολεσχίαν έντοξε και νουν αδόκιμων, ελληνιστών φρονήσει θεϊκή λαμπρενόμενος ίσχυνας και σε αυτόν ανήκητε, όλων προς άφρης είναι εκδέδοκας, υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, παρθένος και πρωτοτόκου άχραντη και μεταγέννησιν ως αληθώς εδείχθης, των Θεών υπερλόγων γαρέτηκες, των τους Αγίους μάρτυρας εν ηθλικότατα στεφανώσαντα. Ως και του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, όλοι μου την Θεόπνουν εκ της μελιρή του και η βία σου εν απόσταξον γλώτης θύε μάξι με χάρη του πνεύματος. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, πυρκεόμενον όφθης κατά των αιρέσεων μακάρια, ως καλάμεν καρτάφτας κατηνάλωσα ζήλο του πνεύματος. Δόξο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, άλογον προετέθη εκ δεσιβεστάτης προαιρέσεως μονοθέλητον δόγμα, της δε λόγιες σου Πάτερ διήλεγκτε. Και νυν και έχει στου αιώνα των αιώνων να μην. Άχραντε Θεοτόκε, είσαι σαρκωμένο των αίδιων και υπέρθεων λόγων, υπερφύση τεκούσα υμνούμενσε.
2: Τόξον. Τόξον δυνατόν εις θένησε και ασθενούντες περιεζώσαν το δύναμιν, δια τούτο εστερεώθη εν Κύριο η καρδία μου. Δόξασε ο Θεός ημών δόξαση, όλων των Αδάμου φορέσεις Χριστέ, την αμαυρωθήσα να μύψα σε λάμπερνα σπάλι φύση και αλλοιώσει τη μορφή σου η θεούργησε. Δόξα σε ο Θεό ημών δόξαση. Στείλω πυρημόρφω και νεφέλη πάλι. Ο εν τη ερήμο των Ισραήλ λάγων σήμερον. Εν του όρη θα βόρα ρήτω συν φωτή Χριστό εξέλαμψε. Άγιο του Θεού.

0: Σε του Θεού πρέσβευε περί μόν, μέγιστος ο μάξιμος της ευσεβούς, Χριστού πίστεως παναλήθη κήρυξτε και μάρτης ανεδειχθεί διέματος. Πόση του Θεού πρέσβευε περί μόν, μάξιμε μακάρις, η διασκήσεως γέγονας θεοπρεπές της φιλοσοφίας και σοφών εν διέτοιμα. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, έβλησεν η γλώσσα σου ποταμιδών Χριστού δόγματα πανευσεβή, μάξιμε με παμάκαρ τη σοφία σου τρόφιμος, υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς, σεν πάντα και κτήμεθα καταφυγήν και τείχος ημών, Χριστιανή σε δοξολογούμεν, ασυγείτος πανήμητε.
1: Συ το στερέωμα των προστεχόντων, Συ Κύριε,

0: χάριτη,
1: Κυρία
0: Παναγίας Χάνη, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι Συ ο Θεός ημών και Συ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Επί του όρους μετεμορφώθηκες, εχώρουν οι μαθητές σου την δόξα σου Χριστέ ο Θεός σε θεάσαντο. Είναι όταν σε είδε σταυρούμενον των με πάθος νοήσω συνεκούσιον, το δε κόσμο κηρύξωσιν, ότι Συ υπάρχει σε λιθός του Πατρός το απάβδεσμα. Φως το τριλαμπές οικίσαν εν τη ψυχή σου σκεύος εκλεκτών, ανέδειξε σε παμάκαρ σαφηνίζεις και γάρτα θεία της πέρασιν, δισεφίκ των νοημάτων δε τη δήλωση μακάρι την τριάδα πάση μάξιμε, ανακηρύ των τρανός υπερούσιων άναρχων, των ιερέων η κρυπής, η βάσης των δογμάτων, η σάλπινς της σοφίας μαρτύρων, η ακρότης και των πιστών ο στηριγμός κόσμου, προανίσχυ μάξιμος ο θαυμαστός, δια της θεία αυτούς μνήμη σήμερον, τούτου ούν προς την λάμψην ανάστητε πάντες, την παρησίαν και το ζήλον εφημούντες, ον έδειξεν υπερευσεβίας, διήν αληθώς ως ποιμήν υπερπίμνης, παρετάξε το στερός κατά το λύκον, ους καταβαλών βραβείας νίκης εστέφη, την τριάδα πάσιν ανακηρύ των τρανός υπερούσιων άναρχων.
1: Καταβαλώντες του εκρούτας επάρσης η καρτερία των δεινών ασοφόρη των ουρανών νοκίσατε γηθόμενη φώτιε αίδη με και ανήκητε μάκαρ όθεν μακαρίζεστε εις αιώνα αιώνος υπέρ ημών πρεσβεύοντες Χριστό των εκτελούντων.

0: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σ' Παναγίας Αρχάντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϋπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους. Και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγάρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτή των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια οίκη στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τους θείους πιστοί οπλίτας εφημίσομεν, το ζεύγος Χριστού της δόξης εγκομιάσομεν, και στερούς ως κήρυκας ευσεβίας, άπαντες φύλαθλοι και Θεού όντως εραστάς, εν ύμνη σας μάτων καταστέψομεν.
1: Εν ύμνη σας μάτων καταστέψομεν.
2: Γη και σποδός σαπρίατε και σκόλιξ, διεσχρών και βεβήλων έργων και λογισμών, υπάρχουν μόνο φιλάνθρωπε, σε οικετεύω και σε προσπίπτω εκαθάρε με το σπόγκο των νυχτυρμών σου Χριστέ του Ρήπου, όν ενέργης και λόγης συνήθρισα. Φωτίσε δε το ζωφόδες του νόος μου, τη έγκλη της ισχάριτος, είναι αξίως την ένσταση των μαρτύρων σωτήρ μου εξέπινη, εν ύμνη σας μάτων καταστέφων αυτούς.
1: Εν ύμνη σας μάτων καταστέφων αυτούς.
2: Τη δωδεκάτη του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, Φωτίου και Ανικήτου. Τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, Παμφίλου και Καπίτωνος, Ξύφητε Λιοθέντων. Τη αυτή μέρα μνήμη των Οσίων, Σεργίου και Στεφάνου, εν ειρήνη τελειοθέντων. Οι όσοι Κάστορ και Παλάμων, εν ειρήνη τελειούνται. Οι Άγιοι δώδεκα μάρτυρες, οι αποστρατιωτών, οι ακρίτης ορμόμενοι, ξύφοι τελειούνται. Τες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Χριστός Θεό και πηγής ειρήνη, ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε προκυνούμεν, σε δοξολογούμεν, σε ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνιε, Θεέ Πάτερ παντού κράτων, Κύριε αίμον, γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο μνός του Θεού, ως του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξέ του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκά στην ημέρα να ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθη ημίνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, λεϊσόν με, ίασε την ψυχή μου, τη μαρτώνση. Κύριε προσέ, κατέφυγον διδαξών με, του πίνει το θέλημά σου, της ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή εν το φωτίζω ψώμεθα φως. Παράτινον το λαιό σου της γινός κουσίσαι. Καταξίωσον, Κύριε, τη ημέρα ταύτη να μαρτύ τους φυλακθήν εμάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το λαιός σου εφημάς καθά απερελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέδησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου με παρήδης. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Κυρώσομαι την ευθυνήντα εις εν ημών το Κυρίον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθαν. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθαν.

0: φέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκω, Κύριε.
0: Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκω, Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσκυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσκω, Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Συ Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέους εκτιμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι εν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια οίκαι εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
0: Ειρήνη πάση.
2: Και το Πνεύμα τη σου.
0: Της κεφαλάς ημών του Κυρίου γίνομαι.
2: Συ Κύριε.
3: Έχθινε τη χείρα στον εορταξή και τελείως και πλώσουν πάντα σημάς. Και τι μάρτωμεν εκουσίως ή απουσίως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπόρησον. Θορούμενο ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου.
0: Σον γαρεστήν το λέει και σώζει ημάς ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια

0: Αγαθόν το εξομολογήσε το Κυρίο και ψάλλει το όνομα τη σου ύψιστη τον Αγγέλ το πρωί το ελαιό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αήγει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αήγει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ιον δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

0: αγάπης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Η ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμης, τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Η ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιώντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων.

0: του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλης

0: δόξα, τιμή και προσκύνηση του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μέγας Κύριος και ενετός Πόδρα εν πόλη του Θεού ημών εν όρη Αγίου αυτούς εις πρεσβείες της Θεοτόκους σώτες όσον ημάς.

0: Συμβολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω αναβαλλόμενος φώσος ημάτιον τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
1: Όρια γλιάσονται από προσώπου Κυρίου τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.

0: Παναγία Σαχράλου, υπερευλογημένη εν δόξου Δεσποίνη ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Η θεμέλη αυτού εμισόρεση της Αγίας, σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο ενόρυκτος αβόρ μεταμόρφωθης, τσάλλοντας η Αλληλούια.
2: Αγαπά Κύριος τα σπηλασιών υπερπάντα τα σκηνώματα Ιακώ, σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο εν τωρί το θαβόρ μεταμόρφωθης.

0: Αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίχαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τα ελέησου Κύριε εις τον αιώνα άσομε, γενεάν και γενεάν απαγγελώ την αληθιάν σου εν

0: Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και γυαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου.
1: Πρόσχομαι
0: ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης

πνεύματος, το γαργράμα αποκτήνει, το δε πνεύμα ζωπή. Η δε η διανία του θανάτου εν γράμμασιν,

0: κατά μαν Θεόν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν.
1: Δόξε Συ, Κύριε, δόξε Συ.
0: Είπεν ο Κύριος προς τους ενηλιθώτας προς Αυτόν Ιουδαίους, ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, ότι οικοδομείτε τους τάφους των προφητών και κοσμείτε τα μνημεία των δικαίων και λέγετε «Είμεν εν τες ημέρες των πατέρων ημών, ουκαν είμεν κοινωνία αυτών εν το αίματι των προφητών, ώστε μαρτυρείτε αυτής ότι είστε των φωνευσάντων τους προφήτας και εμείς πληρώσατε το μέτρο των πατέρων ημών. Όφης γεννήματα εχιδνών, ως φύγετε από της κρίσεως της γέννης. Δια τούτο ειδού, εγώ αποστέλω προς ημάς προφήτας και σοφούς και γραμματείς, και εξ αυτών αποκτενείτε και σταυρώσετε, και εξ αυτών μαστιγώσετε εν τες συναγωγές ημών, και διώξετε από πόλεως εις πόλην, όπως έλθει εφ' ημάς πανέμα δίκαιον, εκχυνόμενον επί της γης, από του αίματος Άβελ του δικαίου, έως του αίματος Ζαχαρίου Ιού Βαραχίου, ονεφωνεύσατε μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ήξη ταύτα πάντα επί την γενεάν ταύτην. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η αποκτήνουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν, ως άκηση θέλησα επί συναγαγήν τα τέκνα σου, ον τρόπον επί συνάγη όρνης τα νοσία εαυτής, υπό τας πτέρυγας και ούκη θελήσατε. Ιδού αφίεται ημίν ο οίκος ημών έρημος, λέγω γαρ ημίν, ου μη με είδητε απάρτη, έως ανήπητε.

όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατωμένη. Σι δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

άνθρωπος και ορκήρευση μόνο της πράξης. Η ευρωπαϊκή στάθος και η ευρωπαϊκή σχέση. Πάνω σιγαρμόνος Κύριος Θεός, ο Θεός του Ουρανίου Τρεπηγείου, ο Επιτρόπης και ο Ρωτοκοπέμπονος, ο Τόσεραφείμ Κύριος, ο Θεός του Ουρανίου Τρεπηγείου, σε τίνει δισοπότομον αγαθόν και βήκον, επίβλεψον επεμέτων ονοματών.

σιγά προσέρχομαι, εκείνος τον εαυτό αρχαίνε και δύο μέσου. Μία προσλέψου τους όσους επέχουν μηδέ από δοκιμάσιμο θέτους. Αλλά αξίως όπως ελπίζεις με μετά. Και στην δόξα να πέμπω στον Άγιο Πατρί, Παναγίου και Αγαθό και ο οποίος πέμπω.

0: Πνεύματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Πάσχο Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράνου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών.

Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, και την ουρανού και γης ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ούτι ηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα ηγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταθέντα, και αναστάτα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανερχόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά του προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

και εμείς των μακαρίων δυνάμεων δέσποτα φυλάμπη έχουμε και λέγουμε Άγιος ή και Πανάγιος ή και ομολογημίσιος και το πνεύμα στο Άγιο. Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοποιήσει δόξος των κόσμων σου της γράψης. Ώστε τον νιώστον, να πάσω πιστεύω εις αυτόν μία πόλη αλέχη ζωή αιώνιος ετών και πάσα την οικονομία πληρώσει.

Πάντα υπερμηνύμενη στο έργο του Ταύτου, στη Μένο Στάσεω, ενό αναβάσεω, τη εκδεξιών καθέδρα Δευτέρα και ενδόξου πάλι παρουσία. Τα σάκτο σόλ, σύ προσφέρουμε κατά πάντα και δια πάντα. Έτσι προσφέρουμε στη λογική Ταύτη και ανέμακτο λατρεία και παρακαλούμε σε και δεόμεθα και ηκετεύουμε. Κατάπνεψον το πνεύμα στο Άγιον επί μας και με τα προκείμενα τώρα ταύτα. Και πίσον τον μεν άρχο του, τον τίμιο σώμα του Χριστού. Αμήν. Το δέντο ποτηρίο του, τον τίμιο.

Εμπρότης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου, ον χάρις εν τες Αγίες σου εκκλησίες εν ειρήνη, σών εν τη μονιχιάμα προημερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγον της εις αληθείας, και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Και δώσει μήνεν εν ιστόματι και μια καρδία δοξάζει και εν ημνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές ονομά σου.

0: σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, με τα πάντων ημών.
1: Μετά του Πνεύματός σου.
0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτηκε την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιασθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγειν.
2: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης, τον άπτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ό,τι σου εστίν η βασιλεία.

0: ως δέσποτα νότερη έπαιδη της πατρίδας αυτών και καλά σου βαρέ κλασί και με τελεστό σκοπερό. Σύμουν δέσποτα προκείμενα πάση μη σε γαθόν εξωμάσιο τα τεχά σου με διεθνή. Της πλέουσης σύμπλευσον, της οδηπορούς συνόδευσον, του νοσούντας ίαση. Ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.
1: Χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου αιώμεθου ευλογητώσει. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Πρόσχεσαι Κύριε σου Χριστέ, ο Θεός σου Χριστέ, και ελθέ στο αγιάσι ημάς σου άνω το Πατρί συγκαθήμινος και ο Δήμιον αράτων συνών, και καταξίωσαν την κρατιά σου, Κύριε, με τα δύναμη του αχράντου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και δήμων παντή του λαού. Δώσ' λάσκη με τα μαρτωλόγια σου, δώσ' λάσκη με τα μαρτωλόγια σου, δώσ' λάσκη.

προσφέρουμε σε Χριστό το θανάτο μας, και το ημών κατά το μανή των αξίων Πρεσβυτέρου, το τίμιο και πανάγιο σώμα, Κυρίου και Θεού και Σωτήρου σημαντικό.

Ορθή μεταλαμβώντες των Θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων Επουρανίων και Ζώπιών Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο μου. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την ημέρα πάσαν την Ιαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών.

ο ευλογών που σε ευλογούντα, σε Κύριε, και αγιάζουν τους επίσης υπεπιθώτας. Σώσουν το λαό σου και ευλόγησουν την κληρονομία σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξουν. Αγίασουν τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξουν τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσει αγαθή και πάντο ρήμα τέλειον άνωθεν εστί. Καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι. Ο εντόρητο θαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη, ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναθράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου πανεφήμου Αποστόλου Τίτου πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των εναγίης πατέρων ημών Νικολάου του Ενμύρης και Σπυρίδωνος τριμηθούντος των Θωματουργών, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Μινά, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, Μαξίμου του Ομολογητού, των Αγίων ενδόξων Μαρτύρων Φωτίου και Ανικήτου και των Αγίων 12 Μαρτύρων των εν Κρήτη. Όν τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδια Πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου, ή με τα πάντων ημών αδελφοί μου, καλημέρα σας, βοήθεια όλων μας.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 12 Αυγούστου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Φωτίου και Ανίκητου. Οι δύο αυτοί Άγιοι και ένδοξοι μάρτυρες έζησαν στην Οικομίδια κατά τη βασιλεία του Διοκλητιανού, περί το 304. Μετά την έκδοση ενός αυτοκρατορικού διατάγματος που επέβαλε σε όλους τους πολίτες να εκδηλώσουν την αφοσίωσή τους προσφέροντας λατρεία στα είδωλα και απειλούσε τους χριστιανούς με κάθε είδους βασανιστήρια και εξορία στις εσχατιές του κόσμου, ο πληθυσμός της πρωτεύουσας της Ανατολής βρισκόταν σε μεγάλη αναταραχή. Μεγάλος αριθμός χριστιανών, από φόβο των βασανιστηρίων ή της κρίσης των ανθρώπων, αρνήθηκαν τον μοναδικό Θεό και υποτάχθηκαν, ενώ εκείνοι των οποίων η πίστη ήταν βαθιά ριζωμένη στην καρδιά τους, αντιστάθηκαν με γενναιότητα στις απειλές και, οπλισμένοι με το σημείο του Νικηφόρου Σταυρού, ομολόγησαν μεγαλοφόνος το όνομα του Χριστού, προσφερόμενοι στα μαρτύρια. Ο διωγμός επεκτάθηκε σε διάφορες πόλεις της αυτοκρατορίας με αναρρύθμιτα θύματα. Μετά από 2 χρόνια, ο Διοκλητιανός μετέβει ο ίδιος από τη Θεσσαλονίκη στην Οικομίδια για να λάβει γνώση με ποιον τρόπο εφαρμόζονταν τα διατάγματά του. Συγκάλεσε τη Σύγκλιτο, παρουσία του στρατού του και διέταξε να εκτεθούν σε θέα καταπέλτες, τροχείς, χάρες και άλλα όργανα βασανισμού, και μόνο η θέα των οποίων πάγωσε από φρίκη τους παρόντες. Έπειτα άρχισε να δημιουργεί στο πλήθος. Όλοι έστεκαν ασάλευτοι, τρομοκρατημένοι, όταν ένα μέλος της Συγκλήτου, ο Κόμης Ανίκητος, που διακρινόταν τόσο για τη μεγάλη παιδεία του όσο και για τη σοφία του, βγήκε μπροστά και, προχωρώντας προς τον αυτοκράτορα, απευθύνθηκε σε αυτόν με θάρρος και χλέβασε τις μάταιες απειλές που ο τύραννος χρειάστηκε να επιστρατεύσει για να προστατεύσει τα αδρανή και ανίκανα να αμυνθούν από μόνα τους είδωλα. Κατόπιν τον κατηγόρησε ότι άρχισε πόλεμο κατά του ζώντος Θεού, εξαναγκάζοντας τους ανθρώπους που δημιουργήθηκαν κατ' εικόνα και καθομοίωσήν του να γονατίζουν μπροστά σε λαξευμένες πέτρες και σκαλισμένα ξύλα. Μόνον ο Χριστός, πρόσθεσε, είναι ο αληθινός Κύριος του ουρανού και της γης, και μέσω αυτού έχει δοθεί η εξουσία στους βασιλείς και τους κυβερνώντες, διότι αυτός είναι που στόλισε τον ουρανό με τα άστρα του και τη γη με το μεγαλείο των φυτών και των ζώων της, για να υπηρετήσουν τον άνθρωπο και να τον καλέσουν να δοξάσει το Θεό. Εξοργισμένος από την παρησία του, ο Διοκλητιανός κατηγόρησε τον Ανίκητο για βλασφημία κατά των θεών. Ο Άγιος όμως αποκρίθηκε αμέσως, ζητώντας από τον αυτοκράτορα να το αποδείξει με στέρεα επιχειρήματα σε τι συνίσταντο οι ευεργεσίες των ειδώλων, τα οποία επουδενή δεν θα μπορούσε να αποκαλέσει κανείς θεούς, αφού χρειάζονται να λαξευθούν και να διακοσμηθούν. Ομολόγησε εν συνεχεία την πίστη του σε έναν μόνο τριαδικό Θεό, Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα, που χορηγεί στους χριστιανούς τη χάρη του για να θριαμβεύσουν επί του άρχοντος του κόσμου τούτου. Καθώς το πλήθος είχε πάρει το μέρος του Ανικήτου, ο τύραννος ήθελε να προχωρήσει σε σφαγή. Μα ο στρατηγός Πλακίδας τον απέτρεψε, υπενθυμίζοντάς του ότι ένας ηγεμόνας πρέπει να διακρίνεται από την επιοίκειά του.

Με εντολή του Διοκλητιανού, ο Άγιος μαστιγώθηκε με βούνευρα σε σημεία που φάνηκαν τα σπλάχνα του. Άξιος του ονόματός του, ο Ανίκητος συνέχισε ωστόσο να ομολογεί ατάραχος το όνομα του Σωτήρος. Ο Αυτοκράτορας πρόσταξε να απολύσουν εναντίον του ένα γιγάντιο λιοντάρι που ο βρυχηθμός του και μόνο έκανε τους παρισταμένους να πεθάνουν σχεδόν από τον τρόμο τους. Τη στιγμή όμως που πλησίασε τον Άγιο, το θηρίο έκοψε τη φόρα του και έγινε πιο ήμερο και αποπρόβατο. Συμπονώντας δε τον μάρτυρα, σφούγγισε με το πόδι του τον ιδρώτα που έτρεχε από το πρόσωπο του Αγίου. Τη στιγμή που ο Ανίκητος ολοκλήρωνε την ευχαριστήρια προσευχή του, ένας φοβερός σεισμός συγκλώνησε την οικομίδια, γκρεμίζοντας ένα μεγάλο άγαλμα του Ηρακλή που έγινε κομμάτια και καταστρέφοντας τα βόρεια προάστια της πόλης, όπου πλήθος εθνικών βρήκαν το θάνατο κάτω από τα συντρίμμια. Ο Αυτοκράτορας, πορωμένος από την ασέβειά του, απέδωσε την καταστροφή στην οργή των θεών και διέταξε να αποκεφαλιστεί ο Άγιος χωρίς χρονοτριβή. Ο στρατιώτης όμως, που επιφορτίστηκε με το καθήκον αυτό ονόματι Βιβίνος, δεν ήταν σε θέση να κτυπήσει με το ξύφος τον Ανίκητο, διότι το χέρι του είχε παραλύσει. Μετέβαλε λοιπόν την απόφαση ο τύραννος και έδεσαν τον μάρτυρα σε έναν τροχό που κρεμόταν πάνω από φωτιά. Με τα μέλη του να ξεσχίζονται και τη σάρκα του να καίγεται, ο Άγιος πλησίασε ακόμη περισσότερο το Θεό με μια προσευχή πιο φλογερή από όλες τις φωτιές της γης. Και σε απάντηση τα θεσμά του λύθηκαν καμένα από τη φωτιά που έσβησε κατόπιν. Εν συνεχεία έριξαν τον Άγιο Ανίκητο σε ένα χωνευτήριο, από το οποίο βγήκε αυλαβής με τη βοήθεια αγγέλου, και τότε έτρεξε προς αυτόν ο ανιψιός του Φώτιος για να τον ασπαστεί και να ευχαριστήσει μαζί του το Θεό για τούτα τα έβδηλα σημεία της ευνοιάς του προς τους δούλους του. Καθώς κλέβασε τα είδωρα και δήλωσε έτοιμος να πεθάνει μαζί με τον θείο του για να λάβει στον ουρανό τα τρόπια της νίκης, ένας στρατιώτης μετά από νεύμα του τυράννου όρμησε επάνω του. Έφνης όμως τυφλώθηκε από τη θεία χάρη και έστρεψε το ξύφος του κατά του εαυτού του, πληγώνοντάς τον θανάσιμα. Οι δύο Άγιοι τότε αλυσοδέθηκαν και ρίχθηκαν στη φυλακή. Βρήκαν εκεί τον Άγιο Λουκιανό Αντιοχίας και τους μαθητές του που είχαν μεταφερθεί από την Ανατολή στην Οικομίδια για να δικαστούν. Οι μάρτυρες αγκαλιάστηκαν εγκάρδια και ο Λουκιανός τους παρότρινε να μείνουν σταθεροί στην ομολογία του μόνο αληθινού Θεού και να μην φοβούνται τις απειλές των τυράννων που εξουσιάζουν μεν το σώμα, αλλά είναι ανίσχυροι απέναντι στη στεναρή αποφασιστικότητα της ψυχής. Έκλεισε το λόγο του λέγοντας: «Η ίδια η γη κραυγάζει προς τον Θεό, ποτισμένη καθώς είναι από το αίμα των μαρτύρων, και εσείς ομολογώντας τον Χριστό θα εισέλθετε στη βασιλεία των ουρανών». Χωριστά από τον Άγιο Λουκιανό, ο Ανίκητος και ο Φώτιος παρουσιάστηκαν μετά από τρεις ημέρες στον Αυτοκράτορα, που προσπάθησε να τους κάνει να ενδώσουν με μια ψεύτικη καλή διάθεση απέναντί τους, καθώς και με υποσχέσεις για πλούτη και τιμές. Του αποκρίθηκαν με μια φωνή: «Στην αιώνια κόλαση οι τιμές και οι υποσχέσεις σου και εσύ μαζί τους». Έξαλλος ο Διοκλητιανός διέταξε να κάψουν με πυρσούς τα σπλάχνα τους και εν συνεχεία είπε να λιθοβοληθούν από το πλήθος στο αμφιθέατρο. Καθώς τα σώματά τους παρέμεναν θαυματουργικό σώα και αυλαβή και ακτινοβολούσαν τη χάρη της αυθαρσίας, έδεσαν τους Αγίους και τους έσυραν πίσω από άγρια άλογα και έτριψαν κατόπιν με αλάτι τις πληγές τους πριν τους οδηγήσουν πάλι στη φυλακή. Έμειναν στο δεσμοτήριο περισσότερο από 3 χρόνια, ενώ ο διωγμός μενόταν σε όλη την αυτοκρατορία. Τέλος, ο Αυτοκράτορας τους θυμήθηκε και μετά από νέα ανάκριση, κατά την οποία παρέμειναν ακλόνητοι, πρόσταξε να τους ρίξουν στον Λέβητα των λουτρών του Αντωνίνου, τον οποίο υπέκαιγαν για 3 ημέρες. Με την προσευχή όμως των Αγίων, τα μάρμαρα σχίστηκαν και άφησαν το νερό των λουτρών να χυθεί και να σβήσει την κάμινο. Μετά από τόσα βασανιστήρια που είχαν αποβεί προς δόξαν τους, οι Άγιοι Ανίκητος και Φώτιος παρέδωσαν τελικά την ψυχή τους με χαρά στον Θεό και όμενοι ζωντανοί. 3 ώρες τα σώματά τους ήσαν εκτεθειμένα στη σχάρα, δίχως να καίγεται ούτε μία τρίχα τους. Μόλις έσβησε η θράκα, οι χριστιανοί ψήφισαν το στρατιωτικό απόσπασμα και έσπευσαν να συλλέξουν τα τίμια λείψανά τους και να τα βάλουν σε μέρος ασφαλές. Πολλά χρόνια αργότερα, όταν έπαψε ο διωγμός, το μέρος που βρίσκονταν κρυμμένα τα λείψανα των Αγίων Μαρτύρων αποκαλύφθηκε από τον Θεό στον χορεπίσκοπο Δουκίτιο, ο οποίος τα μετέφερε σε μία εκκλησία, κτισμένη προς τιμήν τους, στη συνοικία Βοάνης, όπου επιτέλεσαν πλήθος ιαμάτων.

0: Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Παλαμόνος. Πριν δεχθεί ως μαθητήριο τον Άγιο Παχώμιο, ο Όσιος Παλάμων ζούσε μόνος με μεγάλη αυστηρότητα σε μικρή απόσταση από το χωριό Σενεσέτ της Αιγύπτου. Νύστευε διαρκώς, το καλοκαίρι έτρωγε μία φορά την ημέρα και το χειμώνα κάθε τρεις ημέρες, ενώ η τροφή του συνίστατο σε ψωμί και αλάτι, χωρίς ποτέ να καταλύει λάδι, κρασί ή μαγειρεμένο φαγητό. Η ακολουθία που τελούσε αποτελεί το τη νύχτα από 50 ομάδες ψαλμών με κατακλείδα μία ευχή και την ημέρα έφτανε τους 60 τρέφοντας το πνεύμα και στην καρδιά του την διαρκή μνήμη του Θεού και επικαλούμενο συχνά το Άγιο όνομά του σύμφωνα με την παρένεση του Αποστόλου. Για τις βασικές ανάγκες του και κυρίως για την φροντίδα των φτωχών έπλεκε σάκους και καλάθια από νήμα, τρίχες ή ίνες φοινικιάς και εργαζόταν ακόμη και τη νύχτα απαγγέλλοντας τον λόγο του Θεού για να πολεμά τον ύπνο. Και αν παρά το εργόχειρό του τον κατέβαλε ο ύπνος, πήγαινε να μεταφέρει άμμο μέσα σε σπυρίδες από το ένα μέρος της ερήμου στο άλλο. Όλες οι ασκητικές προσπάθειές του κατέτειναν στην αδιάλειπτη προσευχή και την επαγρύπνηση του νου πάνω σε όλα τα κινήματα της ψυχής του, την οποία με μεγάλη φροντίδα διατηρούσε εν ειρήνη. Η εισάγγελη αυτή πολιτεία του ήλκησε τον νεαρό Παχώμιο, ο οποίος ήλθε να ζητήσει από τον Παλάμωνα να ζήσει υπό την καθοδήγησή του, επειδή ο συγχρονισμός με κοσμικούς στο χωριό του εμπόδιζε την προσπάθειά του να διάγει βίον ασκητικό. Ο γέροντας έδειξε αρχικά αφιλόξενος και τον προειδοποίησε ότι και άλλοι πριν από αυτόν θέλησαν να ακολουθήσουν την πολιτεία του, αλλά μην μπορώντας να αντέξουν την άσκησή του, παραιτήθηκαν από αυτήν προς όνειδός τους. Ο Παχώμιος επέμενε και τότε εκείνος του υπέδειξε τον κανόνα του βίου του. Τις νηστείες, τις ολονύχτιες αγρυπνίες, το εργόχειρό του και την αδιάλειπτη προσευχή του. Πρότεινε δε στο νέο να περάσει λίγες ημέρες χωριστά σε ένα κελί για να δοκιμάσει τον εαυτό του. Ο Παχώμιος όμως του είπε ότι είχε εξετάσει όλα αυτά πριν έλθει σε αυτόν και ότι ήταν αποφασισμένος να μιμηθεί σε όλα τον τρόπο του βίου του. Ο Παλάμων του άνοιξε τότε την πόρτα του και τον ασπάστηκε με αγάπη. Αφού δοκίμιζε σκληρά τον μαθητή του για τρεις μήνες, τον ενέδισε με το μοναχικό σχήμα το οποίο είχε καταθέσει στο θυσιαστήριο. Έκτοτε ο Παλάμων και ο Παχώμιος έζησαν μαζί σαν ένας άνθρωπος. Κάποτε, ανήμερα το Πάσχα, ο Παχώμιος έριξε λίγο λάδι στο τριμμένο αλάτι που ήταν η συνηθισμένη τροφή τους, θεωρώντας εύλογη μια μικρή συγκατάβαση στην ασκητική τους δίαιτα. Ο Παλάμων, χτυπώντας το πρόσωπό του, άρχισε να κλαίει. Ο Κύριος μου σταυρώθηκε και εγώ να φάω λάδι. Και μετά βίας δέχτηκε με δάκρυα να λάβει τη συνηθισμένη τροφή του. Για 4 χρόνια ο Άγιος Παχώμιος μοιράστηκε τους αγώνες του πνευματικού πατέρα του, επιδιδόμενος σε μια άσκηση όλο και πιο αυστηρή. Και άλλοι ασκητές διάσπαρτοι στα γύρω βουνά έτρεφαν εξίσου μεγάλο θαυμασμό για τον Όσιο Παλάμωνα και τον θεωρούσαν διδάσκαλό τους. Και όταν έρχονταν να τον επισκεφθούν, ο γέροντας τους κατάρτιζε στην επιστήμη της ψυχής και στους πειρασμούς που δοκιμάζουν οι δούλοι του Θεού στην έρημο. Αφού πέρασε πολλά χρόνια, σηκώνοντας έτσι τον Σταυρό, σύμφωνα με την παρένεση του Κυρίου, την οποία ακολουθούσε με ταπεινή καρδιά και δίχως περισπασμούς, ο Όσιος Παλάμων αρρώστησε τελικά από τις μεγάλες κληραγωγίες του. Με συμβουλή των μαθητών του και ενός γιατρού, έφαγε για λίγες ημέρες όπως άρμοζε στην κατάστασή του. Διαπιστώνοντας όμως ότι το κακό επέμενε, αρνήθηκε τις τροφές που του προσέφεραν, λέγοντας: «Οι μάρτυρες του Χριστού υποβάλλονταν σε ακροτηριασμούς, αποκεφαλισμούς, την πειρά ζωντανή και ωστόσο εγκαρτερούσαν μέχρι θανάτου για την πίστη του στο Θεό. Και εγώ σε τούτη την τόσο μικρή δοκιμασία θα δηλιάσω και θα ενδώσω. Δεν κέρδισα τίποτε τρώγοντας τούτη την τροφή. Επιστρέφω λοιπόν στην άσκηση, όπου βρίσκεται κάθε παραμυθία και έτσι θα γιατρευτώ, γιατί την επιτελώ όχι σύμφωνα με το πνεύμα των ανθρώπων, αλλά σύμφωνα με το Θεό». Ξανάρχισε λοιπόν με σθένος τα ασκητικά έργα της θεοσέβειας μέχρι τη στιγμή που ο Κύριος του χάρισε τη θεραπεία. Λίγο αργότερα ο Άγιος Παχώμιος οδηγήθηκε από τον Θεό στο έρημο χωριό Ταβένησης στις όχθες του Νείλου και άκουσε εκεί μια φωνή που τον πρόσταξε να εγκατασταθεί στον τόπο αυτό για να δεχθεί πολλούς μαθητές. Έσπευσε να αναφέρει το όραμά του στον Παλάμωνα. Ο γέροντας υποτάχθηκε στο θέλημα του Θεού, όχι χωρίς να χύσει άφθονα δάκρυα, και πρότεινε στο μαθητή του να συνεχίσουν λίγο καιρό ακόμη τον αναχωρητικό βίο μαζί, λίγο νοτιότερα, σε 2 μικρά κελιά κοντά το ένα στο άλλο, μέχρι την ώρα που θα ερχόταν ο Κύριος να πάρει την ψυχή του. Πέρασαν έτσι κάποιο διάστημα με τον γέροντα να συμβουλεύει τον Παχώμιο στο θέμα της καθοδήγησης των ψυχών. Όταν ο Παλάμων ασθένησε πάλι, ο Παχώμιος έσπευσε να τον υπηρετήσει μέχρι την ημέρα της εκδημίας του, περί το 323. Συγκεντρώθηκαν τότε οι ερημίτες μαθητές του γέροντα και πέρασαν τη νύχτα με ανάγνωση και ψαλμωδίες. Και αφού τέλεσαν τη λειτουργία, την αυγή ενταφίασαν το σώμα του στο βουνό, σε κοντινή απόσταση από το κελί του. Έπειτα ξαναπήραν το δρόμο για τον τόπο του αγώνα τους με την καρδιά θλιμμένη και λέγοντας «Ορφανέψαμε σήμερα». Τεστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα...

στο όρος άλλαξες μορφή, Χριστέ μας και Θεέ μας. Στους μαθητές σου αφού έδειξες τη θεϊκή σου δόξα, όπως μπορούσαν να τη δουν τα χωικά τους μάτια. Σαν τότε λάμψε και σε μας η αμαρτωλή να δούμε το φως αυτό το αιώνιο της θεϊκής σου δόξας. Με τις Θεοτόκους σου Μητρός, τις Άγιες Πρεσβείες, εσύ που δίδεις τάγιο το φως σου μες στον κόσμο, παντοτινά και αιώνια να είσαι δοξασμένος.

Στόρος μεταμορφώθηκες, Χριστέ μας και Θεέ μας. Και είδανε τη δόξα σου, τη θεϊκή και αγία, μέχρι εκεί που μπόρεσαν να δουν οι μαθητές σου. Έτσι ώστε όταν θα σε δουν εις το σταυρό επάνω, να αντιληφθούν ότι έπαθες είναι με θέλημά σου, και έπειτα να κηρύξουνε σε ολόκληρο τον κόσμο ότι εσύ είσαι αληθινά η λάμψη του Πατέρα.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 12 Αυγούστου, Παγκόσμια ημέρα νεολαίας. Σαν σήμερα, το 1204, ο δόγης της Βενετίας Ερίκος Δάνδολος αγοράζει για λογαριασμό της Βενετίας από τον Μαρκίσιο Βονιφάτιο Μονφερατικό την Κρήτη έναντι 1000 αργυρών μάρκων ή 5000 χρυσών δουκάτων.
1: Το 1613 ή 1614 πεθαίνει στο Χάνδακα από άγνωστη αιτία και ενταφιάζεται στο μοναστήρι του Αγίου Φραγκίσκου ο Βιτσέντζος Κορνάρος, κριτικός ποιητής της ύστερης Βενετοκρατίας στο νησί. Θεωρείται ένας από τους κυριότερους εκπροσώπους της κριτικής και νεοελληνικής λογοτεχνίας, συγγραφέας του αφηγηματικού ποίηματος «Ερωτόκριτος». Θεωρείται επίσης και ο συγγραφέας του θρησκευτικού δράματος «Η θυσία του Αβραάμ».
0: Το 1851 ο Ισαάκ Σίνγκερ κατοχυρώνει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας την ποδοκίνητη ραπτομηχανή. Με κεφάλαιο μόλις 40 δολαρίων, λίγο αργότερα ιδρύει την εταιρεία που φέρει το όνομά του.
1: Σαν σήμερα, το 1898, λύγει ο Ισπανοαμερικανικός πόλεμος. Η Ισπανία απελευθερώνει την Κούβα και παραχωρεί στις Ηνωμένες Πολιτείες τα νησιά Πουέρτο Ρίκο, Γκουάμ και Φιλιππίνες. Με την ίδια συμφωνία, η Χαβάη προσαρτάται στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Το 1914 η Μεγάλη Βρετανία μπαίνει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κηρύσσοντας τον πόλεμο κατά της Αυστρο-Ουγγαρίας.
1: Σαν σήμερα το 1921 οι ελληνικές δυνάμεις μετά από πολυήμερη εξαντλητική πορεία φτάνουν στην περιοχή του Σαγκάριου ποταμού.
0: Το 1932 σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα ανακαλύπτονται στην αρχαία αγορά. Μεταξύ άλλων βρέθηκαν και τα ψηφοδέλτια εξωστρακισμού του Αριστίδη.
1: Σαν σήμερα το 1953 η σεισμική δραστηριότητα που είχε ξεκινήσει στην περιοχή του Ιωνίου από τις 9 Αυγούστου κορυφώνεται με τον καταστροφικό σεισμό των 7,2 Ρίκτερ, ο οποίος ισοπεδώνει ολοσχερός τις πόλεις του Αργοστολίου, του Λιξουρίου στην Κεφαλονιά, καθώς και τη χώρα της Ζακύνθου.
0: Το 1955 πεθαίνει ο Γερμανός συγγραφέας Τόμας Μαν, που βραβεύτηκε με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1929. Σημαντικότερα έργα του, το Μαγικό Βουνό, Δόκτωρ Φάουστους, Θάνατος στη Βενετία και άλλα.
1: Το 1981 η IBM παρουσιάζει τον πρώτο προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή.
0: Σαν σήμερα, το 2004, παραδίδεται στην κυκλοφορία η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, Χαρίλα Οστρικούπης, η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα έως τότε στον κόσμο. Σαν σήμερα,
1: ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: νομίζουν ότι ο πνευματικός είναι ο Θεός. Υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Ο πνευματικός ούτε ρωτάει, ούτε ανοίγει οι πόρτες του σπιτιού σου. Δεν έχει το πνευματικό να σου ανοίξει τις πόρτες. Προπάνω δεν μπορεί να ανοίξει την πνευματοκάμερα. Ούτε πρόβλημα. Ένας πνευματικός έμπειρος και οικειασμένος δεν μπορεί να δεχτεί την πνευματική. Ξέρεις. Ξέρεις. Ο πνευματικός έχει άλλη αποστολή. Να αλλώσεις τις πληγές σου. Τις πληγές του σώματός σου, της ψυχής σου. Αυτό το πρόβλημα. Έτσι, αγαπητοί μου, πρέπει να κάνουμε έναν λουτρό. Λουτρό. Και για να θεμελιώσω αυτό που λέω, ότι λουτρό θέλει η ψυχή. Θυμάστε τον Δαβίδ. Τι λέει ο Δαβίδ στο 50ο ψαλμό, τι είπατε. Επιπλήρων δίνομαι, δίνομαι. Επιπλήρων δίνομαι, λέει, όχι μόνο μια φορά. Επιπλήρων πάλι και πολλά και σπλήρωνε, ξαναπλήρωνε. Δηλαδή κάναμε γουγάλα. Γουγάλα. Και λέει παρακάτω, και υπερχιώνα λέει καθίσομαι, να γίνω σαν τα χιόνια. Υπερχιώνα. Σαν τα χιόνια να γίνει ο λευκός. Αυτό πρέπει να κάνει τώρα ο άνθρωπος, να καθαριστεί ο λευκός. Αυτό πρέπει να κάνουμε ιδιαίτερα την περίοδο αυτή του 15 Αυγούστου. Χαίρομαι όταν πηγαίνουν οι άνθρωποι να εξομολογούνται. Χαίρομαι, ειλικρινά. Συγκινούμε. Δεν χαίρομαι όμως για την εξομολόγησή τους. Είμαι λυπημένος γιατί οι άνθρωποι δεν ξέρουν να εξομολογηθούν. Τα κρύβουν, υποκρίνονται. Ρίχνουν πέτρες σε άλλους. Έχουν μια τσέπη και βάζουν πέτρες. Έρχονται τώρα και εξομολογούνται και μια κατηγορεί τον άντρα της, ο άλλος κατηγορεί τη γυναίκα, τα παιδιά, τους γονείς. Ρίχνουμε τις ευθύνες. Ρίχνουμε σε πότε εδώ, πότε εκεί. Καμιά φορά έχουμε και ταπεινολογία. Εγώ που είμαι ο χειρότερος των αμαρτωλών. Εγώ, ταπεινολογία δεν πιστεύεις. Δεν πιστεύεις. Και θυμάμαι ένα ανέκδοτο που πήγε ένας στο Άγιο Όρος, πήγαινε κάποιος με δεξεμήνες και έκανε γενική εξομολόγηση. Πήγαινε λοιπόν στο γέρο και λέει: Έρωτα είναι ο μεγαλύτερος των αμαρτωλών. Έχω κάνει ό,τι υπάρχει στον κόσμο. Έλα, παιδί, μη χάρη που δεν είναι μεγαλύτερο, εξομολόγηση σε κάτι τόσο. Αυτό τώρα κάθε 6 μήνες, μια φορά ο πνευματικός, για να το δοκιμάσει. Και πήγαινε, όλοι λοιπόν τον είδαν να ανεβαίνει πάνω στην έργα. Τα καρδινάκια, δεν είναι μόνο κυρία, δεν μπορεί να εξομολογηθεί. Του λέει, προκλήγει, έρωτα ήθελα να εξομολογηθεί. Ακού, σε εξομολογήσω. Θα ήθελα να καθίσω να πούμε μερικά πράγματα. Πες μου γιατί τι θες. Ήθελα να σου πω κάτι, αλλά δεν θέλω να σε στενοχωρήσω. Όχι, πες μου, λέω ότι και όμως δεν τα ακούσω. Πριν από μερικές μέρες, δεν ξέρω πώς τυχαία ήρθε εδώ ένας χωριανός. Και αυτός ο άνθρωπος είπε τόσα λόγια για σένα. Σε είπε εγκληματία. Σε πούλο από τόσα λόγια που είπε. Ποιος είναι αυτός, να τον εδώ φυλακή. Α, εσύ είσαι. Εσύ κάθε τόσο που λες πως είσαι ο χειρότερος, κάθε τόσο πως είσαι εγκληματίας. Εσύ τα λες. Α, τα λες και δεν το πιστεύεις. Δεν λες. Έχεις ταπεινολογία. Καμιά φορά υπάρχει ένα ανέκδοτο ότι μια φορά λέει ένας ιερογύρικας έμπαινε σε ένα χωριό. Και είχε λοιπόν ένα άνθρωπο που λέει «Καλησπέρα συναμαρτωλέ αδελφέ». Του λέει «Εγώ λέει αμαρτωλός, εσύ είσαι αμαρτωλός» του λέει. «Εγώ είμαι ο καλύτερος άνθρωπος». Ο καθένας ο ιερογύρικας δεν το ήξερε. Αλλά όταν πήγε στο χωριό, ρώτησε, λέει, ζήτησε λέει κάποιο άνθρωπο, δεν ξέρω, αλλά εκεί τον είδα σε αυτή την περιοχή, αυτό ήταν το σώμα, το σκαλίδιμα, αυτός. Αυτός είναι ο χειρότερος άνθρωπος του χωριού. Και λέμε, διαμαρτυρήθηκε, γιατί τον είπε συναμαρτωλό. Δεν έχουν επίγνωση οι άνθρωποι ότι είναι αμαρτωλοί. Δεν έχουν επίγνωση. Και εσείς που είστε εδώ μέσα. Όλα. Νομίζετε ότι είναι. Εγώ λέει, εσύ λέει κατηγορείς, εγώ πάω άλλους. Εγώ ανάβω χεριά, εγώ κάνω παρακλήσεις. Δεν πιάνουν αυτά. Δεν πιάνουν αυτά. Γι' αυτό αγαπητοί μου χρειάζεται να έχουμε, προσέξτε, να έχουμε βάθος, συνέστηση, βάθος. Πάτε, να πεις τα πάντα της καρδιάς σου. Σπάνιο πράγμα να με συγκινήσει. Εξομολόγηση όσο μια φορά που ήρθε κάποιος στην αρχή, επισκοπή και τον εξομολόγησα. Ένα παιδί, 25 ετών, γονάτισε, τόσα δάκρυα, τόση επίγνωση ξέσχισε την ψυχή του μπροστά. Χωρίς ντροπή, με επίγνωση, είμαι ο χειρότερος. 1, 2, 3, 5 Γύστερα, λοιπόν εκεί, στροφή, 180 μοίρες. Λίωσε. Δεν τα επανέλαβε, αυτά έκανα πάντα. Εδώ με οδήγησε για σεβιά μου και για αμαρτία μου. Στροφή, καταλαβαίνω, επίγνωση. Ούτε να πετάξει πέτρα για την πάνω του, ούτε να πετάξει πέτρα για την κοπελιά του, ούτε να πετάξει πέτρα για τα αδέλφια του, ούτε να κατηγορήσει τους άλλους, ούτε ούτε. Εγώ, πάνε ρήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιον σου. Εγώ, για όλα αυτά φταίω εγώ. Και πρέπει, αγαπητοί μου, να έχουμε συνέστηση και σας ερωτώ. Εξομολογήστε κάθε τόσο έρευστε. Τι έχει κάνει η εξομολόγηση σε εσάς, διότι πρέπει να πάρουμε στα αποτελέσματα. Ποιο πάθος έχετε θεραπεύσει, ποιο πάθος έχετε κόψει. Εξομολογήστε. Πάτε λέτε στον παπά, πάτε βλαστημό. Την αγάπη πάρει ξανά βλαστημό. Πάτε κλέβω, πάρει ξανά κλέβω. Πάτε δεν θέλω τον άνθρωπο. Και πάρει το ξανά. Τι προσπάθεια κάνεις. Έχεις ένα πάθος, αγωνίζεσαι να το χώσεις. Ή μήπως παίρνεις σε χειρότερα. Ή μήπως βλασφημείς το πνεύμα του Άγιου. Και κάνω εκεί σε αυτό που είμαι σήμερα ο Απόστολος. Ο Άγιος Στέφανος σκληροτράχει και απερίπτει και τη σωσήνη και ότι αντιπίθεται το πνεύμα του το Αγίου. Πράγματι. Πράγματι. Γι' αυτό, για να όταν θα πάνε να εξομολογηθείτε, πρέπει να κάνετε προετοιμασία και προστά. Προσευχηθείτε. Ποιοι άνοιξε τα σπάτα της ψυχής. Με φόβο Θεού να εξομολογηθώ. Να τα πω όλα. Να γίνει ένας σεισμός μέσα. Σεισμός. Και όπως έγινε σεισμός, αγαπητοί μου, στα βράχια του Γολγοθά, έτσι ένας σεισμός θα γίνει μέσα. Να βγει το νερό της μετάνοιας για να καθαριστώ. Εξομολόγηση ποτέ χωρίς δάκρυα. Ποτέ χωρίς δάκρυα. Εξομολογήσε χωρίς δάκρυα. Και όχι δάκρυα υποκριτικά. Δάκρυα από την ψυχή σου. Όποιοι εξομολογούνται χωρίς δάκρυα, η εξομολόγησή τους πάει περίπατο. Χωρίς με δάκρυα. Άκρυα, με πίθος. Και όχι σας είπα επιφανειακά δάκρυα. Παρελθόν όμως. Γιατί είσαι στις γυναίκες με διάφορα. Όχι τέτοια δάκρυα. Όχι τέτοια δάκρυα. Δάκρυα μέσα από την ψυχή σου. Αυτή είναι η εξομολόγηση, αγαπητοί μου. Και προπάντων, το τονίζω, μην πετάξεις πέτρα εναντίον άλλου. Ούτε να ταΐσεις στον άντρα σου, ούτε στα παιδιά σου, ούτε στους γονείς σου, ούτε στη γυναίκα σου. Όχι. Όχι, αγαπητοί μου. Όχι. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Ανεπίτρεπτο το πράγμα. Τώρα λοιπόν είναι μια ευκαιρία, δε καπετά Χριστός, να νηστεύσετε. Φρούτα με τη χάρη του Θεού υπάρχουν άτομα. Και φρουτοθεραπεία να κάνετε 15 μέρες, καλό που σας κάνετε. Να νηστεύσετε. Το πρωί πήγα σε μια κοινία στον Άγιο Τίτο και πέρασα, περνούσα και είδα, βλέπω και παιδιά, τέλος πάντων, το δικαιολογώ πιο εύκολα το παιδί. Πιο εύκολα, αυτό δεν το δικαιολογώ, αλλά τα παιδιά πιο εύκολα δεν γίνονται κανείς. Αλλά να δεις άνθρωπο 60, 70, 80 ετών να τους τρώει σουβλάκι και τις δικιάμψα. Γνωστός άνθρωπος, άνθρωπος που πάει στην εκκλησία, τέτοιο άνθρωπο είδα. Πάει στην εκκλησία και να σου τρώει το σουβλάκι. Ρε δείξτε εσύ πως είναι καθεντάξιος. Μετά από 2-3 μέρες, μετά από ένα μήνα, το πολύ πολύ, μετά από ένα χρόνο, θα περάσει το εξπρές της ερευνότητας και σε πάρει. Θα σε πάρει. Και δεν προετοιμάζεσαι. Δεν προετοιμάζεσαι. Ήπως είναι ο τελευταίος 15 χρόνος της ζωής σου, θα του λέγα. Δεν προετοιμάζεσαι, πρέπει να εξομολογηθείς και να κοινωνήσεις, όταν πάει και ασυνέστη και τόσο σουβλάκι και παραδειγματίζεις και τα παιδιά. Τέλος πάντων είσαι άρρωστος, πάρε στο σπίτι σου. Τα σε δημόσια τα σουβλάκια. Με πείτε το αυτό. Να γιατί να μας βρει η γεωργία του Θεού. Για το σας μαθαίνω που μην ανιστέψετε. Μην προαπαντήσετε πως έχετε σάκαρα και πως έχετε την καρδιά σας και πως έχετε πιέσει. Γιατί όλοι οι δικαιολογίες είμαστε. Εγώ πάτε δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Μπορεί. Καλά καλά μπορεί. Να ανιστέψετε. 15 μέρες είναι, μόνο 13 είναι ακόμα. Για να αφαιρέσουμε και του Χριστού και της Πανελλήνιας, 10 μέρες είναι. 10 μέρες είναι, δεν μπορείς να είναι 10 μέρες να ενιστρέψεις. Να κάνεις μια αποτοξίνωση του λόγου, ένα κρέας, αυτό το κρέας μας έχει πάει. Και να εξομολογηθείς και να κοινωνήσεις. Και να κοινωνήσεις να κάνουμε μυστηρία. Για τώρα αγαπητοί μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να το και στο σπίτι σας, και στο σπίτι σας, τα παιδιά σας. Να τα επιβάλλετε και στον άντρα σας και στις γυναίκες σας οι άντρες. Να το επιβάλλετε. Είναι 15 Αύγουστος.
1: Καταλάβεις, πρέπει να κάνουμε νηστεία. Δεν γίνεται. Δεν σας φέρνω να δεις. Και καμιά φορά υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη εις τον άνθρωπο σου. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δεν νηστεύει, εσύ έχεις την κοίτα μετά τον άνθρωπο σας. Θα του πεις ρε παιδί, κοίταξε νηστεία, είναι 15 άνθρωπος. Έλα, μη φάμε σήμερα, μας κάνει καλό. Ή έλα, έλα να νηστεύσουμε, να κοινωνήσουμε, να εξομολογηθούμε. Και να μια Πάσχα, να προετοιμαστείς πνευματικά και να κοινωνήσεις. Και καλύτερα τώρα στην υπόλοιπη ώρα της ομιλίας μου, αγαπητοί μου, να σας πω λίγα λόγια για την Θεία Κοινωνία. Ίσως δεν έχω μιλήσει πολύ στην Παναγία προς τα Ροπόρο που μιλάω, πάντα και εκεί μιλάω για την Θεία Κοινωνία. Αλλά επειδή ξέρω και θέλω, και να μην κοινωνήσετε μόνο μια φορά το 15ο, να κοινωνήσετε δύο και τρεις φορές να κοινωνήσετε. Να πάρετε ευλογία από το πνευματικό σας να κοινωνήσετε. Και μην δεν είναι πρόβλημα το ψάρι του Χριστού, αυτό το ψάρι και το ψάρι και το ψάρι και δεν τόσο καλά ψάρι. Μην λέτε τέτοια πράγματα. Να πάρετε άδεια από το πνευματικό σας και να κοινωνήσετε δύο τρεις φορές. Θέλω να σας πω μερικά πράγματα, αγαπητοί μου, για τη Θεία Κοινωνία. Εδώ. Να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Για να γίνεις καλός άνθρωπος, πρέπει πρώτα να γίνεις καλός χριστιανός. Πνευματικός χριστιανός. Δεν υπάρχει κοινωνικός χριστιανισμός, αν δεν υπάρχει πνευματικός χριστιανισμός. Πρώτα πρέπει να τακτοποιηθείς με τον Θεό, τακτοποιήσεις τον λογαριασμό σου και ύστερα να γίνεις και σωστός άνθρωπος. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλέσω πάρα πολύ. Πρώτον, να πιστεύετε στη Θεία Κοινωνία. Αυτό που σας δίδεται είναι σώμα και αίμα Χριστού. Ακούω τρελά πράγματα. Φοβούνται λέει η χριστιανία κοινωνού, φοβάται όλο να κοινωνήσει το παιδί του γιατί φοβάται να μην κολλήσει οι αρρώστιες. Τόσο. Εμείς θα έπρεπε να έχουμε πεθάνει οι κρίκοι. Εμείς κοινωνούμε τους επιβαθάνατους ή τους καρκινοπαθείς και μετά γλύπουμε τη λαβίδα της Θείας και πάρα να την κονένεις. Οι ιερείς που είναι στα νοσοκομεία των λιμωδών έχουν αμήκονε. Από τη Θεία Κοινωνία θα πάθουμε. Για όλα. Αυτή είναι η πίστη μας. Αυτή είναι η πίστη μας. Να φοβάσαι να κοινωνήσεις γιατί θα βοηθείς. Και έτσι θα σε αυτό το σημείο θα ο Χριστός. Ο Χριστός είναι ζωή, δεν είναι πάντος. Θα πάθει τη ζημιά με τη Θεία Κοινωνία, αν το πιστεύεις εδώ, δεν είσαι πιστεύος. Ο Χριστός είναι ζωή. Λοιπόν, να πιστεύετε ότι αυτό που σας δίδεται είναι σώμα και αίμα Χριστού. Χαίρομαι ορισμένους χριστιανούς. Καμιά φορά μου το λένε και κλαίνε. Πάτερ, πάντα, όταν κοινώνησα, έβαλα στο στόμα μου κάτι. Ένιωσα μια ευρωδία εξυνεργίας διαβολικής. Και δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Αλλά έπρεπε να κοινωνήσει. Και πήγαν και τον πείραξαν. Και όταν για να τον κοινωνήσουν, δεν του έδωσαν σώμα και αίμα Χριστού. Για να δούμε πώς αυτός 30 χρόνια, ξέρω να το λέει. Και του έδωσαν λοιπόν κάτι που δεν ήταν Θεία Κοινωνία. Τόσο πολύ ο άνθρωπος αυτός έχασε τις αισθήσεις του. Πεινούσε να φάει τον κόσμο, παραλογήθηκε, έλεγε, φώνασε. Τότε λοιπόν είδαν το σπάραγμα τους και είπαν, «Πάτερ, το κάναμε αυτό».

ένας τρελός και έδινε το λεγόμενο νερό του καμαδιού. Και πίστεψαν όλοι πως αυτό είναι ιαματικό. Και έλεγαν. Τόσο ανόητοι. Εδώ πας στο γιατρό και του έχεις εμπιστοσύνη ότι το φάρμακο αυτό που σου δίνει θα σε κάνει καλά. Και καμιά φορά οι γιατροί τρελώνονται. Και δίνουν άλλες βελόνες και δίνουν άλλα φάρμακα και παθαίνουν οι άλλοι. Και έχεις εμπιστοσύνη στο γιατρό. Και έχεις εμπιστοσύνη στην νοσοκόμο ότι το αίμα που σου περνά είναι καθαρό. Καθαρό, δεν έχει αρρώστιες. Και δεν έχεις εμπιστοσύνη στον Χριστό και στην Εκκλησία ότι αυτό που σου δίνει είναι σώμα και αίμα Χριστού. Εκεί μας βάζει ο Θεός. Εκεί μας βάζει ο Θεός, αγαπητοί μου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι σώμα, είναι αίμα Χριστού. Το πιστεύετε. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώνετε στην ευχή. Ότι τούτο αυτό εστί το σώμα σου. Τούτο αυτό εστί το αίμα σου. Το λες, να το λέτε, το φωνάζεις τις κόρες. Το φωνάζεις. Είναι σώμα, είναι αίμα τους πραγματικοί. Τέτοια πίστη να έχεις. Το σώμα και το αίμα. Ο τρόπον που τη σάρκα και πίγον που το αίμα. Έτσι λέγει ο Ευαγγελίου, ο Χριστός μας. Πάλι τώρα προσέξτε, πάλι έχουν άγνοια στο θέμα αυτό. Δεύτερο θέμα αυτό να προσέξτε. Εγώ γιατί με κοινωνώ τρεις φορές τον χρόνο. Έτσι το βρήκα. Έτσι το βρήκα. Και ξέρετε ότι αυτό είναι αποτέλεσμα της τουρκοκρατίας. Πέληνηκαν οι αλλοίς εκείνα τα χρόνια, οι άνθρωποι σκότωναν και έκαναν φόρους μεταξύ τους, σκότωναν τους εχθρούς μας, είχαν άλλα προβλήματα και τότε η Εκκλησία επέβαλε τη Θεία Κοινωνία τρεις φορές τον χρόνο. Υπάρχει δε κανόνας που λέει να κοινωνούμε τρεις φορές τον χρόνο, αλλά αυτός ο κανόνας είναι τιμωρία. Τιμωρία για τους τριγάμους, για εκείνους που εγκαταλείπουν τις γυναίκες τους και τους άντρες τους και κάνουν δυο, τρεις, τέσσερις γάμους. Αυτή είναι μια ποινή. Αλλά για τους χριστιανούς δεν υπάρχει τέτοιος κανόνας που να σου επιβάλλει να κοινωνήσεις μόνο τρεις φορές το χρόνο. Έτσι το βρήκα, λέει αυτή η γυναίκα. Έφερε λίγο μια γυναίκα από ένα χρόνο να κοινωνήσει κατακτικά. Μα το βρήκα έτσι. Μα κάποτε βρήκες και το λίχνο στο σπίτι σου, αλλά έχεις τηλεκτρικό ρεύμα. Γιατί τώρα δεν έχεις το λίχνο. Μα τώρα είμαστε. Κάποτε βρήκες και το γαϊδουράκι και τώρα έχεις αυτοκίνητο. Έτσι τα βρήκες. Μα δεν είναι ωραία πράγματα, έτσι το βρήκα. Διότι μια παράδοση μπορεί να είναι κακή παράδοση. Έχουμε και κακές παραδόσεις. Δεν έχουμε μόνο καλές παραδόσεις. Έχουμε και κακές παραδόσεις, αγαπητοί μου. Εδώ δεν έγραψε ότι εγώ έτσι το βρήκα. Λανθασμένο. Δεν υπάρχει αυτή η πρόφαση στην πνευματική ζωή και στη Θεία Κοινωνία. Υπάρχουν μάλιστα ο 8ος και ο 9ος Αποστολικοί Κανόνες, οι οποίοι επιβάλλουν τη συγνή Θεία Κοινωνία. Τρίτον, να μην με ακριβώνω για την βράδυ. Έρχονται μερικοί και σου λένε από ψευδή ταπείνωση. Α, ξέρεις πάρα πολύ, εγώ δεν είμαι άξιος να κοινωνώ κάθε τόσο που μου ζητήσει. Εγώ δεν είμαι παπάς. Να κοινωνώ κάθε τόσο, εγώ δεν είμαι άξιος. Και νομίζουν μερικοί ότι ο παπάς είναι άξιος. Άξιος. Όσο άξιοι είσαστε εσείς, άλλο τόσο άξιοι είμαστε κι εμείς. Και μάλιστα εμείς θα ζυγιστούμε δυσκολότερο μέτρο, αγαπητοί μου. Και αυτό, ποιος είναι άξιος, ποιος είναι άξιος από εμάς. Όταν οι ψάλτες λένε οι ταχυρουβοί μυστικός εικονίζοντας, ο ιερέας που θα σηκώνει τα χέρια του, τι λέει ο ιερέας, ουδείς άξιος το συνδεδεμένο. Ουδείς. Υπάρχει παρακάτω ένα αλόγος. Αλόγος. Αυτό το αλόγος να σώσει. Ουδείς άξιος. Ή τι διαβάζουμε αγαπητοί μου, ποιος την διαβάζει. Την ακολουθία της Θείας Μεταλήψης. Τι λέμε, Κύριε Θεός μου, που κοιμή άξιος μου δε ικανός ή να μου είπα την στέγη της χιλιζάτης. Δεν είμαι άξιος, λέω ούτε. Κανείς από εμάς αγαπητοί μου δεν είναι άξιος. Γι' αυτό λοιπόν μη λες εγώ δεν είμαι άξιος και να αναβάλεις. Λες εγώ ότι εγώ τώρα που δεν είμαι άξιος, κάποτε θα γίνω άξιος. Και σας είπα πει πολλές φορές, η Θεία Κοινωνία δεν είναι βραβείο αγιώτος. Ποιος σας είπα ότι δεν είναι σε άξιος. Αν διδόταν σε άξιος, θα κοινωνούσαν μόνο οι άγγελοι και οι αρχαγγελοί. Η Θεία Κοινωνία δίδεται σε ανθρώπους αμαρτωλούς, ενσυνείδητους αμαρτωλούς. Κύριε, είμαι ο μεγαλύτερος των αμαρτωλών. Έλα να κοινωνήσεις. Κύριε, είμαι ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου. Πήγε από εδώ. Πήγε από εδώ. Έτσι λέει και εσύ, αγαπητέ. Για να μην σε κοινωνήσει, να ανοίξει το στόμα σου, Κύριε, ο μεγαλύτερος αμαρτωλός που υπάρχει εδώ μέσα είναι εγώ. Και αυτό είναι λίγο. Αυτό που λέει ο Παύλος. Ο μεγαλύτερος αμαρτωλός που κατοικεί στο πλούτη της γης.

πιστεύω Κύριε και ομολογώθησε Υιός, ο Χριστός ο Υιός του Πρώτος, ο Αγίος Αγός να μαρτυρούσε ως ο πρώτος είναι πρώτος. Κι αν ο Παύλος ήταν πρώτος, ας ρωτώ τον εαυτό μας σε ποια σειρά να τον βάλουμε, ποια σειρά, από την τελευταία πρώτη. Ύστερα αγαπητοί μου, σας ερωτώ, εγώ θα σας πω να κοινωνήσετε αύριο, θα μου πείτε όχι αύριο, θα δώσε μας λίγο πίστοση χρόνο, αργότερα. Θέλω όμως να μου απαντήσετε με τη συνήθεια σας ήρεμα. Εδώ σας παρακαλώ. Όταν αναβάλλετε για να κοινωνήσετε, γιατί δεν είσαστε άξιοι, γίνεστε καλύτεροι, προετοιμάζεστε καλύτερα. Δηλαδή θα υπάρχει, σας ρωτώ, να το πω διαφορετικά, θα υπάρχει κάποια μέρα της ζωής σας που θα γίνετε άξιοι. Θα υπάρχει κάποια στιγμή της ζωής σας που θα γίνετε καλύτεροι. Χειρότερα. Όσο αφήνουμε τα πράγματα, τόσο γινόμαστε χειρότεροι. Τόσο πιο πορωμένοι, τόσο πιο ανάλογοι, τόσο η συνείδησή μας. Γι' αυτό λοιπόν, δεν πρέπει κανείς να απέχει από το θυσιαστήριο, από τη Θεία Κοινωνία, αγαπητοί μου. Δεν πρέπει. Και ούτε είναι μόνο για τους ιερείς η Θεία Κοινωνία, προσέξτε το αυτό το πράγμα, ούτε σχετίζεται ακόμα και με τη νηστεία, δεν έχω χρόνο να σας τα πω αυτά τα πράγματα, διότι η Θεία Κοινωνία δεν έχει καμία σχέση με τη νηστεία. Νηστεύομαι όταν πρέπει να νηστεύομαι. Νηστεύομαι όταν πρέπει να νηστεύομαι. Και η Θεία Κοινωνία δεν έχει καμία σχέση με τη νηστεία. Γιατί ο χριστιανός νηστεύει Τετάρτη και Παρασκευή, δεν τρώει λάδι, νηστεύει τις νηστείες της καθιερωμένης της Εκκλησίας και όταν νηστεύει όλες τις νηστείες μετάξυ, κοινωνεί και πολύ νηστεία. Και πρέπει κάποτε να τα πω αυτά τα πράγματα, να τα επαναλάβω. Γιατί μερικοί νομίζουν ότι το τριήμερο, το ανάλογο το τριήμερο, προετοιμάζει τη Θεία Κοινωνία. Όχι. Η Θεία Κοινωνία δεν έχει σχέση με τη νηστεία. Νηστεύομαι τις νηστείες της Εκκλησίας. Γι' αυτό και αν πιστέψεις τη Μεγάλη Σαρακοστή, μπορείς και τη Δευτέρα του Πάσχα να κοινωνήσεις και να πας μεσημέρας κρέας. Και την Τρίτη του Πάσχα να πας μεσημέρας κρέας. Μπορείς και την Κυριακή να κοινωνήσεις και το Σάββατο του μεσημέρι να πας λάδι. Καταλάβετε, αγαπητοί μου, δεν έχει καμιά σχέση. Αν θέλετε όμως απαντώ σε ερωτήματα να είμαι αμφιβολό. Θα μου πείτε, μα η Άρχη, η Μαρία, η Αιγυπτία κοινώνησε μια φορά στη ζωή της. Σας ερωτώ, αν είχε παπά δίπλα της, δεν θα κοινωνούσε κανένα. Δεν είχε η ωραία, δεν είχε η ίδια. Σαράντα χρόνια ήταν στην έρευνα και δεν είχε δει η ωραία. Κοντά το σου δίνει και πρώτα του λέει, έλα να κοινωνείς. Και μόλις το πέτσε παιδί μου. Εγκαλείμενε να κοινωνείς. Εγκαλείμενε να κοινωνείς. Και μόλις το πέτσε παιδί μου. Αλλά, για να μην παραξηγηθώ, πρέπει η αγαπητή μου να πω ότι πρέπει να κοινωνούμε με επίγνωση. Και όχι από ετοίμαστε. Γιατί καμιά φορά εσείς οι γυναίκες, ιδιαίτερα στις γυναίκες, λες τον άντρα σου, το παιδί σου, κάνε μου τη χάρη, κοινώνησε. Κάνε μου το χατήρι, κοινώνησε για το καλό. Έλα να σε δω να κοινωνήσεις για το καλό. Και τον εφέρνεις τον άντρα σου και τον φέρνεις τα παιδιά σου στην ίδια γνώμη και έχεις μεγαλύτερη αμαρτία. Οδότι έρχονται χωρίς εξομολόγηση και χωρίς νηστεία. Και να σε δω τον γείμενα και κοινώνησε και νομίζεις τώρα ότι έκανες μεγάλο πράγμα. Δύο εγκλήματα έκανες. Και την ψυχή που κατέστρεψες και τον εαυτό σου εικόνασες. Γιατί, γιατί επιμένεις έτσι. Όχι. Θα του πεις ότι εγώ θέλω να κοινωνήσεις αλλά προετοιμασμένος. Όχι να του πεις έλα για το καλό να κοινωνήσεις. Όχι. Εκείνος που κοινωνεί χωρίς εξομολόγηση πάλι με κοινωνεί. Όλο το Άγιο ποτήριο να του το δώσουμε να το πιει, πάλι με πάει. Και μάλιστα γι' αυτό λέει ο Απόστολος, δια τούτο ετοιμήν άρρωστοι και ασθενείς και κοιμώνται οι ικανοί. Γι' αυτό υπάρχουν λέει τόσες αρρώστιες στον κόσμο, γιατί οι χριστιανοί κοινωνούν χωρίς την απαιτούμενη πνευματική προετοιμασία, αγαπητοί μου. Και έρχεται λοιπόν ο δαίμονας και σου βάζει δυο σκέψεις στο μυαλό. Τη μια είναι η υπερευαισθησία και η άλλη είναι η αναισθησία. Ο μεν υπερευαισθητικού δεν είναι άξιος, υπερευαισθητος. Και ο άλλος που λέει, δεν έχει την ευθεία κοινωνία. Τι είναι τέλος πάντων. Όπως πάνε όλοι πήρε, έτσι θα μπορούμε να κερδίσω χωρίς εξομολόγηση. Και έρχονται και χαιρόμαστε εμείς οι παπάδες. Έχουμε χαρά, λέμε, σήμερα λέει έχω μια χαρά. Τώρα τι χαρά, δεν είπα στην Αγία. Ξέρετε, κοινωνούσα μια ώρα με τους. Τόσος κόσμος του ρωτώ, παιδί, θα έπρεπε να κλαις. Θα έπρεπε να κλαις. Τι για τι λέει, μια ώρα με τους. Μα σε ρωτώ, πόσοι από αυτούς ήταν έτοιμοι. Πώς
πόσοι από αυτούς ήταν εξομολογημένοι. Πόσοι από αυτούς είχαν επίγνωση της θείας κοινωνίας. Ζήτημα 5-10 άνθρωποι. Οι υπόλοιποι έχουν βαρεθεί, δεν ξέρω, δεν ξέρω κάτι αυτή. Γιατί έχετε κάποιος μια σκανδαλώδη ζωή, δεν πάτε πάνω να το διώξω. Μπορείτε να διώξω. Δεν θα διώξω κανένα. Αλλά είναι όμως ο χρόνος να λέω, κοιτάξτε, θα πάτε την ευθύνη εσείς. Προετοιμαστείτε. Εκείνοι που έρχονται αλλοετοίμαστοι, θα έχουν κακό, κρίμα ή σκατά. Χωρίς εξομολόγηση, χωρίς κοινωνική προετοιμασία, μην έρχεστε για να κοινωνείτε. Και θα έπρεπε εμείς οι ίδιοι να το λέμε και κάθε τόσο να το επαναλαμβάνουμε στους ανθρώπους. Και η υγεία κοινωνία, για να τελειώνω από την πρέπει να είναι λοιπόν τακτική. Πρέπει να γίνεται με επίγνωση και με καταπληκτική προετοιμασία. Προπάντων, όπως σας έχω πει και άλλη φορά, με την αγάπη. Με την αγάπη. Εκεί που δοκιμάζεται η πίστη σου είναι να αγαπάς. Να έχεις τρεις αγάπες, λέει ο Ιησούς Χριστός ο Θεός. Αγάπη στον Θεό, αγάπη στον εαυτό σου και αγάπη στον άνθρωπό σου. Αυτό το τρίγωνο της αγάπης πρέπει να το έχεις κατοικεί μέσα σου και να έχεις ένα πόθο διευκολίας, να κάνεις την αυτοεξέταση, να έχεις την θεογνωσία, να κάνεις προσευχή με λόγο. Ξέρετε ότι υπάρχει ειδική ακολουθία της Θείας Αποκαλύψεως. Το ξέρετε, δεν το ξέρετε. Υπάρχει ειδική ακολουθία. Μετά την έστα την παράξηση. Υπάρχουν προσευχές. Να κάτσετε τις πέρες, να προσευχείτε και βάσει τον καρμό, το πρωί να σηκωθεί στην νύχτα, να διαβάσει τις ευχές. Τι ωραίες ευχές, τι ωραίες ευχές. Θα προετοιμαστείς, να κοινωνήσεις, μετά να πας στο σπίτι σου μετά τη διακοινωνία, να πεις τον δωμάτιό σου κατευθείαν, να διαβάσει την ευχαριστή. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που αξίζει να κοινωνήσω. Και η μάστα λέει, έχει μια ωραία ψυχή, ότι αξίωσε με λέει, μέχρι τελευταίας μου αναγνωρίσει. Τι ωραίο πράγμα, ε. Τι ωραίο πράγμα, το τελευταίο πράγμα που θα δεχτείς στη ζωή σου, το Άγιο Ματήριο, αρέσει, της άφησης να μάθει τη ζωή μου. Και να κλείσεις τα μάτια, όλη ευλογία, ευλογία. Να κλείσεις τα μάτια με το Άγιο Ματήριο, τι ωραίο πράγμα. Μια φορά μου λένε οι Ιερίδη, τον εγκοινώνησα, έκανε το σταυρό του και έτσι τον Άγιο. Τι ωραίο πράγμα. Α, τέλειωσε, τέλειωσε αγαπών. Αγία, τι ωραίο πράγμα. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλέσω πάρα πολύ να προετοιμάζεστε πνευματικά. Και εδώ τώρα τελειώνω για να μην σας κουράσω. Όταν θα έρχεστε τώρα να κοινωνείτε ένα πράγμα, σας λέω, θα ήθελα να μην συνοστίζεστε. Να μιμηθείτε τους καθολικούς, τους ξένους. Όταν κοινωνούν μπαίνουν στη γραμμή. Όταν δείτε με αντίδωρο, σαν να μοιράζομαι λίρες. Και τρέχετε να προλάβετε να χαθούν οι λίρες. Δεν πρέπει σε μια σειρά. Μια σειρά θα πείτε. Έτσι, το χέρι πάνω στο πάνω. Εδώ. Εδώ. Πάει στο αντίδρομο. Να φιλήσει το ιερέα του χέρι. Φιλήσει το χέρι του ιερέα. Καμιά φορά μερικοί δεν καταλαβαίνουν να το φιλήσουν και του ιερέα του χέρι. Το ιερέα του χέρι, το φιλήσει το χέρι. Το φίλημα αυτό του στο χέρι του ιερέα δεν έχει σχέση με το πρόσωπό του. Έχει σχέση με την ιεροσύνη του. Τι ωραία μας το λένε οι άνθρωποι στα χωριά, καμιά φορά σαν να του έτσι άγιες ψυχές που περνάει ο ιερέας και όχι για μένα. Το πρόσωπο μου δεν αξίζει το πρόσωπό μου, αλλά η ιεροσύνη. Και σηκώνονται οι γυναίκες και λένε, καλησπέρα στην ιεροσύνη σου. Θυμάται η ιεροσύνη και σηκώνονται. Έτσι λοιπόν να φυλάσσουν οι ιερέα. Γι' αυτό και όταν χαιρετάνε στην Ακρόπολη, όταν χαιρετάνε, λένε, δεν κάνετε το γύρο, το χέρι του ιερέα έτσι. Δεν κάνω, δεν είναι χαιρετισμός ο κοσμικός, αν τους φύγεις το χέρι. Το χέρι στη Ρωσία όταν χαιρετούν τον ιερέα κάνουν έτσι. Είναι ευλογία. Έτσι. Φιλώ το χέρι του ιερέα. Και βάζω ιερέ και ευλογία και του φιλώ το χέρι. Αυτός είναι. Έτσι είναι αγαπητοί μου. Γι' αυτό δεν έρχεστε εδώ να κοινωνήσετε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Προσέξτε δύο πράγματα. Πρώτον, στη σειρά έχουμε επεισόδιο που χύνει το Άγιο Ποτήριο. Έχουμε ιερές που έχουν πάθει φόβο, που πάθει κάσο, δεν μπορούν να κοινωνήσουν. Μεγάλη ευθύνη. Ξέρετε για εμάς, πρέπει το Άγιο Ποτήριο και εσύ να το πετάξει κάτω. Έχετε την ευθύνη εσείς. Παίρνετε λοιπόν στην γραμμή. Δεν είναι ανάγκη να πας πρώτος. Και μάλιστα όταν είναι εγγενικιωμένη, σπέρε. Αφήστε τους. Ήρθα το παιδί, ας το τελευταίο το παιδί. Να μην φωνάξει, να μην χαλάσει την εκκλησία. Τελευταία. Υπάρχει μια γραμμή σπέρε. Πιάζονται να φύγω. Αυτή η πιάση δεν με προδίδει πνευματικούς ανθρώπους. Θα μπεις λοιπόν στη σειρά. Προσέξτε. Θα μπεις στη σειρά. Εδώ. Όταν θα δεις για να κοινωνήσεις. Μην κάνεις το σταυρό σου εκείνη την ώρα, το κάνεις μια φορά. Δεν κάνεις το σταυρό σου. Το σταυρό το κάνεις μακριά από το Άγιο Ποτήριο. Μακριά από το Άγιο Ποτήριο. Όταν θα πλησιάσεις, θα χαμηλώσεις λίγο το κεφάλι σου
θα γονατίσεις λίγο-λίγο έτσι στο πόδι, θα πιάσεις το μαντήλιο, το βάζεις έτσι μπροστά σου, έτσι μπροστά σου. Και θα ανοίξεις το στόμα σου. Έτσι, μπροστά. Μπροστά σου. Αλλά εκεί που κάνει με το μαντήλιο. Θα ανοίξεις το στόμα σου έτσι, με το μαντήλιο μπροστά. Και θα ανοίξεις το στόμα σου. Αλλά προσέξτε, ούτε το στόμα δεν ξέρω να ανοίξουν. Ανοίγουν μερικοί το στόμα και μετά έχουν στην άκρη του στόματος τη γλώσσα. Και βάζει ο ιερέας την αφήνα και προσκλούει στη γλώσσα και χύνεται η θεία την αφήνα. Όχι, η γλώσσα βαθιά. Η γλώσσα βαθιά. Βαθιά η γλώσσα. Και θα κλείσεις. Έβαλε την λαβίδα, θα σφίξεις την λαβίδα να τη σκουπίσεις και θα βγάλει ο ιερέας την λαβίδα. Θα βάζει την έτσι θα κάνεις. Και όταν θα απομακρυνθείς από εκεί, θα πας στην άκρη και θα κάνεις το σταυρό σου. Όχι θα πας και πρώτα να προσκυνήσεις εικόνες από εδώ και από εκεί να κάνεις φασαρία. Αυτά δεν γίνονται αυτή την ώρα, παιδί μου. Να ξέρετε να γίνονται. Σας παρακαλώ πάρα πολύ και καλύτερα ό,τι η απορία έχετε και κατηδίαν. Είναι σαν και οποιοδήποτε μηδία να με διακόπτε και να μου λέτε τις απορίες σας αυτές. Δεν θα ήθελα να πω περισσότερα. Θα δοθούν κι άλλες ευκαιρίες. Παράκληση μου είναι. Παράκληση προς την Παναγία, παράκληση σε εσάς. Προετοιμαστείτε, νηστέψτε, εξομολογηθείτε. Να κοινωνήσετε όχι μια περισσότερες φορές με τη σύσταση πάντα του πνευματικού σας. Κι αν υπάρχουν κολλήματα, εκείνος μπορεί προς το παρόν να αναβάλει την εξομολόγηση. Μην κοινωνείτε χωρίς τη κοινωνία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ και πάντα θα εξομολόγηση. Εδώ.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

στο όρος άλλαξες μορφή, Χριστέ μας και Θεέ μας. Στους μαθητές σου αφού έδειξες τη θεϊκή σου δόξα, όπως μπορούσαν να τη δουν τα χωικά τους μάτια. Σαν τότε λάμψε και σε μας η αμαρτωλή να δούμε το φως αυτό το αιώνιο της θεϊκής σου δόξας. Με τις Θεοτόκους σου Μητρός, τις Άγιες Πρεσβείες, εσύ που δίδεις τάγιο το φως σου μες στον κόσμο, παντοτινά και αιώνια να είσαι δοξασμένος.

Στόρος μεταμορφώθηκες, Χριστέ μας και Θεέ μας. Και είδανε τη δόξα σου, τη θεϊκή και αγία, μέχρι εκεί που μπόρεσαν να δουν οι μαθητές σου. Έτσι ώστε όταν θα σε δουν εις το σταυρό επάνω, να αντιληφθούν ότι έπαθες είναι με θέλημά σου, και έπειτα να κηρύξουνε σε ολόκληρο τον κόσμο ότι εσύ είσαι αληθινά η λάμψη του Πατέρα.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Ξύπνα, είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς, αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία, να πάμε, να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε Δημήτρη μου, μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια, και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός Παναγίας Καμαριανής Νέας Αλικαρνασσού. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός μετά των εγκομείων εις την κοίμηση της Θεοτόκου θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μετά το πέρας του εσπερινού θα ψαλεί ιερά παράκληση και στη συνέχεια νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Την παραμονή και την ημέρα της εορτής θα τεθεί σε προσκύνηση η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Καμαριανής, την οποία διέσωσαν ευσεβείς χριστιανοί από την παλαιά Αλικαρνασσό της Μικράς Ασίας.

Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Αγκαράθου. Στις 6 το πρωί της Παρασκευής 14 Αυγούστου θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία μετά της μικρής παράκλησης προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και θα ακολουθήσουν τα εγκόμια προς την Υπεραγία Θεοτόκο, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Στις 10 το βράδυ θα ψαλεί το μικρό απόδειπνο μετά των 24 οίκων της κοιμήσεως της Θεοτόκου και θα ακολουθήσει νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αβίδου κυρίου Γρηγορίου.

0: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός στον Μασταμπά Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και θα ακολουθήσουν τα εγκόμια προς την υπεραγία Θεοτόκο. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.
1: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής, Παγιανής. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου και ώρα 6:30 το πρωί θα τελεστούν ο όρθρος, η Θεία Λειτουργία και ο ενταφιασμός του σκηνώματος της Παναγίας στο κουβούκλιο του επιταφείου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου μετά των εγκομείων της υπεραγίας Θεοτόκου και η λιτάνευσης του επιταφείου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 7 θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το κτητορικό μνημόσυνο.
2: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Τσαλικακίου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο Όρθος θα τελεστεί στις 7.15 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στην θέση Κεφάλα, στην οδό Κουντουριώτη 36, στο Τσαλικάκι.
1: Το Σάββατο, 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός Γουρνών Τεμένου Συρακλείου. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Στις 8.30 θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση μετά των εγκομείων στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.15 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Το Σάββατο, 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός του Καμάρι Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης Σιμών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αγίου Σύλλα στον οικισμό Δρακουλιάρη. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης Ιμών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Γονιών Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Κατά Ματθαίον, κεφάλαιον 13. Εν δε τη ημέρα εκείνη εξελθών ο Ιησούς της οικίας σε κάθητο παρά την θάλασσα. Και συνήχθησαν προς αυτόν όχλοι πολλοί, ώστε αυτόν εις πλοίον εμβάντα καθίσθε, και πάσο όχλος επί των αιγιαλών εις θήκη. Και ελάλησαν αυτοίς πολλά εν παραβολές λέγον. Ιδού εξήλθεν ο Σπύρον του Σπύρε, και εν το Σπύριν αυτόν, άμεν έπεσε παρά την οδόν, και ελθόντα τα πετεινά κατέφαγεν αυτά. Άλλα δε έπεσεν επί τα πετρώδη, όπου ούκ είχε γίν πολλήν, και ευθέως εξανέτειλε διατομή έχειν βάθος γης, ηλίου δε ανατήλαντος εκαυματίσθη, και διατομή έχειν ρίζαν εξηράνθη. Άλλα δε έπεσεν επί τα σακάνθας, και ανέβησανε άκανθε και απέπνιξαν αυτά. Άλλα δε έπεσεν επί την γην την καλήν, και εδίδου καρπών, ο μεν εκατό, ο δε εξήκοντα, ο δε τριάκοντα. Ο έχων ότα ακούειν, ακουέτο. Και προσελθόντες οι μαθηταί είπων αυτό, δια τι εν παραβολές λαλείς αυτής. Ο δε αποκριθής είπεν αυτής, ότι ημίν δε δοτε γνώνε τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών, εκείνης δε ουδέδοτε. Ως της γαρέχει, δοθήσετε αυτό και περισευθήσετε. Ως της δε ουκ έχει και ο έχει αρθήσετε από αυτού. Δια τούτο εν παραβολές αυτής λαλώ, ή να βλέποντες μη βλέποσι, και ακούοντες μη ακούωσε, μη δε συνιώσει, μη ποτέ επιστρέψωσι. Και τότε πληρωθήσετε αυτής η προφητεία Ισαΐου η λέγουσα. Ακοή ακούσετε και ού μη συνείτε, και βλέποντες βλέψετε και ού μη είδητε. Επαχύνθη γάρη καρδία του λαού τούτου, και τη σωσή βαρέως ήκουσαν, και τις οφθαλμούς αυτών εκάμισαν, μήποτε είδωση της οφθαλμής και της οσύν ακούσωση και την καρδία συνώσει και επιστρέψωση και ιάσω με αυτούς. Ημών δε μακάρι η οφθαλμή, ότι βλέπουσι, και τα ότα ημών, ότι ακούουσι. Αμήν γαρ λέγω ημίν, ότι πολλοί προφήτε και δίκαιοι επιθύμησαν ιδί να βλέπετε και ουκ είδων, και ακούσε ακούετε και ουκ οίκωσαν. Ημίσουν ακούσατε την παραβολήν του σπήραντος. Παντός ακούοντος των λόγων της βασιλείας και μη συνιέντος, έρχεται ο πονηρός και έρει το εσπαρμένο εν την καρδία αυτού. Ούτως εστίν ο παρά την οδόν σπαρείς. Ο δε επί τα πετρώδης σπαρείς, ούτως εστίν ο των λόγων ακούων και ευθέως με τα χαράς δεχόμενους και λαμβάνουν αυτόν. Ούκ έχει δε ρίζανε νε αυτό, αλλά πρόσκαιρος έστι, γενωμένης δε θλίψεως ή διωγμού, δια των λόγων ευθύς σκανδαλίζεται. Ο δε είστε σακάνθας παρείς, ούτως έστεινο των λόγων ακούων, και η μέρημνα του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου συμπνίγει των λόγων και άκαρπος γίνεται. Ο δε επί την γην την καλήν σπαρείς, ούτως έστεινο των λόγων ακούων και συνιών. Ως δι καρποφορεί και ποιεί ο μεν εκατόν, ο δε εξήκοντα, ο δε τριάκοντα. Άλλην παραβολήν παρέθηκεν αυτής λέγον, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών ανθρώπος πήραντι καλόν σπέρμα εν το αγρό αυτού. Εν δε το καθεύδιν τους ανθρώπους, ήλθεν αυτού ο εχθρός. Και έσπηρε ζυζάνια, αναμέσων του σίτου και απήλθεν. Ότε δε ευλάστησεν ο χόρτος και καρπών επίησε, τότε εφάνηκε τα ζυζάνια. Προσελθόντες δε οι δούλοι του οικοδεσπότου είπων αυτό, «Κύριε, ουχή καλόν σπέρμα έσπηρασεν το σο αγρό». Πόθενουν έχει ζυζάνια, ο δε έφη αυτής. Εχθρός άνθρωπος τούτο επίησεν. Η δε δούλοι είπων αυτό. Θέλησουν απελθόντες συλλέξομεν αυτά, ο δε έφη. Ου μήποτε συλλέγοντες τα ζυζάνια εκριζώσετε άμα αυτής των σύτων. Άφετε συναυξάνεστε αμφότερα μέχρι του θερισμού. Και εν το καιρό του θερισμού, ερώτης θεριστές. Συλλέξατε πρώτον τα ζυζάνια και δίσατε αυτά εις δέσμας προς το κατακάψε αυτά, τον δε σύτων συναγάγεται στην αποθήκη μου. Άλλην παραβολήν παρέθηκεν αυτής λέγον, ομοία εστίν η βασιλεία των ουρανών κόκκος συνάπεως, ον λαβών άνθρωπος έσπηρεν εν το αγρό αυτού. Ο μικρότερον μεν έστι πάντων των σπερμάτων όταν δε αυξηθεί, μίζων πάντων των λαχάνων εστί και γίνεται δένδρον, ώστε ελθύν τα πετεινά του ουρανού και κατασκηνούν εν της κλάδης αυτού. Άλλην παραβολήν ελάλησεν αυτής. Ομοία εστίν η βασιλεία των ουρανών ζήμη,
ειν λαβούσα γινή, ενέκρυψεν εις αλεύρουσά τα τρία, έως σου εζυμώθη όλων. Ταύτα πάντα ελάλησεν ο Ιησούς εν παραβολές της όχλης, και χωρίς παραβολής ουδέν ελάλει αυτής. Όπως πληρωθεί το ρηθέν δια του προφήτου λέγοντος. Ανοίξω εν παραβολές το στόμα μου, ερεύξω με και κρυμμένα από καταβολής κόσμου. Τότε αφής τους όχλους ήλθε εις την οικίαν αυτού. Και προσήλθον αυτό οι μαθητέ αυτού λέγοντες. Φράσον ημίν την παραβολήν των ζυζανίων του αγρού. Ο δε αποκριθείς είπεν αυτής. Ο σπύρον το καλόν σπέρμα εστίν ο Υιός του ανθρώπου. Ο δε αγρός εστίν ο κόσμος. Το δε καλόν σπέρμα ούτε εισίν η της βασιλείας. Τα δε ζυζάνια εισίν η ή του πονηρού. Ο δε εχθρός ο σπύρας αυτά εστίν ο διάβολος. Ο δε θερισμός εν τέλεια του αιώνος εστίν. Οι δε θεριστέ άγγελοι εισίν. Ως περούν συλλέγεται τα ζυζάνια και πυρή καίεται, ούτως έστε εν τη συντελεία του αιώνος τούτου. Αποστελεί ο Υιός του ανθρώπου τους αγγέλους αυτού και συλλέξουσιν εκ της βασιλείας αυτού πάντα τα σκάνδαλα και τους ποιούντας την ανομίαν και βαλούσιν αυτούς εις την κάμινον του πυρός. Εκεί έστε ο κλαφθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Τότε οι δίκαιοι εκλάψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του πατρός αυτών. Ο έχων ότα ακούειν, ακουέτο. Πάλι νομία εστίν η βασιλεία των ουρανών, θησαυρό και κρυμμένο εν το αγρό, ο νευρών άνθρωπος έκρυψε, και από της χαράς αυτού υπάγει και πάντα όσα έχει πολύ και αγοράζει των αγρών εκείνων. Πάλι νομία εστίν η βασιλεία των ουρανών ανθρώπου εμπόρου, ζητούν δι καλούς μαργαρίτας, ως ευρών ένα πολύτιμον μαργαρίτην, απελθών πέπρα και πάντα όσα είχε και ηγόρασεν αυτόν. Πάλι νομία εστίν η βασιλεία των ουρανών σαγίνη, βληθήσει στην θάλασσαν και εκ παντός γένους συναγαγούσι. Ειν, ότε επληρώθη, αναβιβάσαντες αυτήν επί των αιγιαλών και καθίσαντες συνέλεξαν τα καλά εις τα αγγεία, τα δε σαπρά έξω έβαλον. Ούτως έστε εν τη συντελεία του αιώνος, εξελεύσονται οι άγγελοι και αφοριούσι τους πονηρούς εκ μέσου των δικαίων. Και βαλούσιν αυτούς εις την κάμινον του πυρός. Εκεί έστε ο κλαφθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Λέγει αυτής ο Ιησούς, συνήκατε τα αυτά πάντα. Λέγω συν αυτό, ναι Κύριε. Ο δε είπεν αυτής, δια τούτο πας γραμματεύσμα διτευθύσει στην βασιλεία των ουρανών, όμοιος εστίν ανθρώπο οικοδεσπότη, ως της εκβάλλει εκ του θησαυρού αυτού κενά και παλαιά. Και εγένετο, ότε ετέλεσεν ο Ιησούς τας παραβολάς ταύτας μετήρεν εκείθεν, και ελθώνει στην πατρίδα αυτού εδίδασκεν αυτούς εν τη συναγωγή αυτών, ώστε εκπλήτεσθε αυτούς και λέγειν, πόθεν τούτο η σοφία αυτή και εδυνάμεις, ουχούτος εστίνο του τέκτον ο Υιός, ουχή η μήτηρ αυτού λέγεται Μαριάμ, και η αδελφή αυτού Ιάκωβος και Ιωσής και Σίμων και Ιούδας, και αδελφέ αυτού ουχή πάσε προσημάς εσύ, πόθενουν τούτο πάντα ταύτα, και σκανδαλίζονται εν αυτό. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, ουκ έστι προφήτης άτιμος ημί εν τη πατρίδη αυτού και εν τη οικία αυτού, και ουκ επίησεν εκεί δυνάμεις πολλάς δια την απιστίαν αυτών. Κεφάλαιο 13. Εκείνη την ημέρα ο Ιησούς βγήκε από το σπίτι και καθόταν δίπλα στη λίμνη. Γύρω του μαζεύτηκε πολλής κόσμος. Γι' αυτό μπήκε και κάθισε σε ένα καΐκι και όλος ο κόσμος στεκόταν στο γυαλό. Τους είπε πολλά με παραβολές. Βγήκε ο σποριάς να σπείρει, καθώς έσπερνε, μερικοί σπόροι έπεσαν στο δρόμο. Κι ήρθαν τα πουλιά και τους έφαγαν όλους. Άλλοι έπεσαν σε έδαφος πετρώδες, που δεν είχε πολύ χώμα, και αμέσως φύτρωσαν. Γιατί το χώμα ήταν λιγοστό. Μόλις όμως ανέτειλε ο ήλιος, κάηκαν και επειδή δεν είχαν ρίζες, ξεράθηκαν. Άλλοι σπόροι έπεσαν μέσα στα αγκάθια και όταν τα αγκάθια μεγάλωσαν, τους έπνιξαν. Τέλος, άλλοι έπεσαν στο γόνιμο έδαφο.

πληρωθεί σε αυτούς η προφητεία του Ισαΐα, η οποία λέει: «Θα ακούσετε με την ακοή, μα δεν θα καταλάβετε, και θα δείτε, μα δεν θα αντιληφθείτε, γιατί έγινε ανέστητη η καρδιά αυτού του λαού και με τα αυτιά βαριά άκουσαν και έκλεισαν τα μάτια τους, για να μην δούνε με τα μάτια και ακούσουν με τα αυτιά και καταλάβουν με την καρδιά και επιστρέψουν σε μένα και τους γιατρέψω. Μακάρια όμως τα δικά σας μάτια γιατί βλέπουν και τα αυτιά σας γιατί ακούνε. Σας βεβαιώνω πως πολλοί προφήτες και δίκαιοι επιθύμησαν να δουν αυτά που βλέπετε εσείς, μα δεν τα είδαν, και να ακούσουν όσα ακούτε εσείς, μα δεν τα άκουσαν. Ακούστε λοιπόν εσείς την παραβολή του σποριά. Σε εκείνον που ακούει το κήρυγμα για τη βασιλεία και δεν το αποδέχεται, έρχεται ο πονηρός και του παίρνει ό,τι σπάρθηκε στην καρδιά του. Αυτός είναι ο σπόρος που σπάρθηκε στο δρόμο. Αυτός που σπάρθηκε σε πετρώδες έδαφος είναι όποιος ακούει το λόγο και τον δέχεται αμέσως με πολύ χαρά. Δεν έχει όμως μέσα του ρίζα και είναι προσωρινός. Και όταν αρχίσουν οι κατατρεγμοί και οι διωγμοί εξαιτίας του Ευαγγελίου, αμέσως το απαρνιέται. Ο σπόρος που σπάρθηκε στα αγκάθια είναι όποιος ακούει το λόγο, η μέρημνα όμως για τα εγκόσμια και η απάτη του πλούτου καταπνίγουν το λόγο και έτσι δεν καρποφορεί. Και με το σπόρο που σπάρθηκε στο γόνιμο έδαφος εννοείται όποιος ακούει το Ευαγγέλιο και το αποδέχεται. Αυτός λοιπόν φέρνει καρπό και κάνει άλλος 100, άλλος 60 και άλλος 30 φορές περισσότερο. Ο Ιησούς τους διηγήθηκε και άλλη παραβολή. Η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με έναν άνθρωπο που έσπηρε καλό σπόρο στο χωράφι του. Ενώ όμως οι άνθρωποι κοιμούνταν, πήγε ο εχθρός του και έσπηρε ζυζάνια ανάμεσα στο σιτάρι και ύστερα έφυγε. Μόλις βλάστησαν τα σπαρτά και έδεσαν καρπό, τότε φάνηκαν και τα ζυζάνια. Πήγαν τότε οι δούλοι του οικοδεσπότη και του είπαν: «Κύριε, δεν έσπηρες καλό σπόρο στο χωράφι σου? Πώς λοιπόν έχει ζυζάνια?» Εκείνος τους είπε: «Κάποιος εχθρός το έκανε αυτό», του λένε οι δούλοι. «Θέλεις να πάμε να τα μαζέψουμε?» Και αυτός τους είπε: «Όχι, γιατί μπορεί, μαζεύοντας τα ζυζάνια, να ξεριζώσετε μαζί με αυτά και το σιτάρι. Αφήστε να μεγαλώνουν και τα δύο μαζί ως το θερισμό. Και όταν έρθει η ώρα του θερισμού, θα πω στους θεριστές: μαζέψτε πρώτα τα ζυζάνια και δέστε τα δεμάτια για να τα κάψετε. Το σιτάρι όμως να το συνάξετε στην αποθήκη μου». Τους διηγήθηκε και μια άλλη παραβολή. Η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με σπόρο συναπιού που τον πήρε ένας άνθρωπος και τον έσπηρε στο χωράφι του. Είναι μικρότερος από όλους τους σπόρους, όταν όμως μεγαλώσει ξεπερνά όλα τα λαχανικά και γίνεται δέντρο, ώστε να έρχονται τα πουλιά και να φωλιάζουν στα κλαδιά του. Τους είπε και μια άλλη παραβολή. Η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με προζύμι που το πήρε μια γυναίκα και το ανακάτεψε με ένα σακί αλεύρι, ώσπου ζυμώθηκε όλο. Όλα αυτά τα είπε ο Ιησούς στο πλήθος με παραβολές και δεν τους έλεγε τίποτα χωρίς παραβολή. Έτσι εκπληρώθηκε αυτό που είπε ο Θεός με το στόμα του προφήτη: «Θα μιλήσω με παραβολές, θα πω πράγματα κρυμμένα από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος». Τότε άφησε το πλήθος και ήρθε στο σπίτι του. Και πήγαν οι μαθητές του και του είπαν: «Εξήγησέ μας την παραβολή για τα ζυζάνια στο χωράφι». Και αυτός τους αποκρίθηκε: «Ο σποριάς που σπέρνει τον καλό σπόρο είναι ο Υιός του ανθρώπου. Το χωράφι είναι ο κόσμος και ο καλός σπόρος είναι όσοι ανήκουν στη Βασιλεία του Θεού. Τα ζυζάνια είναι όσοι ανήκουν στον πονηρό. Ο εχθρός που τα έσπηρε είναι ο διάβολος. Ο θερισμός είναι το τέλος του κόσμου και οι θεριστές είναι οι άγγελοι. Όπως λοιπόν μαζεύονται τα ζυζάνια και καίγονται στη φωτιά, έτσι θα γίνει στο τέλος του κόσμου. Ο Υιός του ανθρώπου θα στείλει τους αγγέλους του και θα μαζέψουν από το χώρο της βασιλείας του όσους προκαλούν την πτώση των άλλων και κάνουν πράγματα αντίθετα με τον νόμο του Θεού, και θα τους ρίξουν στο καμίνι της φωτιάς. Εκεί θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια τους».

0: θα λάμψουν σαν τον ήλιο στη βασιλεία του πατέρα τους. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Η βασιλεία των ουρανών είναι πάλι όμοια με ένα δίχτυ που το έριξαν στη θάλασσα και έπιασε κάθε λογής ψάρια. Όταν γέμισε, το έσυραν έξω στο γυαλό και κάθισαν και μάζεψαν τα καλά ψάρια σε πανέρια, ενώ τα άχρηστα τα πέταξαν έξω. Έτσι θα γίνει και στο τέλος του κόσμου. Θα βγουν οι άγγελοι και θα ξεχωρίσουν τους κακούς ανάμεσα από τους ευσεβείς και θα τους ρίξουν στο καμίνι της φωτιάς. Εκεί θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια τους. Ο Ιησούς τους ρωτάει, «Τα καταλάβατε όλα αυτά?» Του απαντούν, «Ναι». Και αυτός τους λέει, «Γι' αυτό κάθε γραμματέας που αποδέχτηκε τη Βασιλεία του Θεού είναι όμοιος με ένα πλούσιο που βγάζει από το θησαυροφυλάκιό του καινούριους και παλιούς θησαυρούς». Μόλις τελείωσε ο Ιησούς με αυτές τις παραβολές, έφυγε από εκεί. Πήγε στην πατρίδα του και τους δίδασκε στη συναγωγή τους και αυτοί απορούσαν και έλεγαν, «Από πού απέκτησε αυτός τη σοφία τούτη και αυτές τις θαυματουργικές δυνάμεις? Αυτός δεν είναι ο γιος του ξυλουργού? Η μητέρα του δεν λέγεται Μαριάμ και οι αδελφοί του Ιάκωβος, Ιωσής, Σίμων και Ιούδας? Και οι αδελφές του δεν μένουν όλες στον τόπο μας? Από πού λοιπόν τα κατέχει όλα αυτά?» Και αυτό τους δημιουργούσε εμπόδιο να τον πιστέψουν. Τότε ο Ιησούς τους είπε, «Δεν υπάρχει προφήτης που να μην τον περιφρονούν οι συμπατριώτες του και η οικογένειά του. Και δεν έκανε εκεί πολλά θαύματα εξαιτίας της απιστίας τους».
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή Γραμματεία. Με τον κύριο Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκη. Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Με τον κύριο Νόντα Σκοπετέα. Διακριτικά. Μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεωνάκη. Άγιος Νικόλαος, της Γης και του Πελάγους. Διαβάζει η κυρία Μαρία Καραγιάννη. Αλυσμόνητες πατρίδες. Με την κυρία Φανή Δημητριάδου.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Αγαπητοί ακροατές, νομίζω και λόγω των ημερών θα ήταν σκόπιμο, βαδίζοντας τα ιστορικά χωρικά ύδατα της Βυζαντινής χιλιετίας, να αναφερθούμε στο, και πάλι στην έννοια του περιβάλλοντος, αλλά μέσα από όριμους λογοτέχνες, οι οποίοι αξιοποίησαν όχι μόνο αυτά που τους έδινε η ιστορία, αλλά αυτά που απέμειναν μετά την ιστορία. Όταν δηλαδή κάποιες φορές εξιστορούμε, είτε ξεναγώντας κάποιους, είτε μελετώντας την ιστορία ενός τοπονημίου, είτε διαβάζοντας κάποιες σκόρπιες αρχαιακές αναφορές για το φυσικό περιβάλλον, είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς λειτουργεί αυτή η έννοια μέσα σε έναν έντεχνο χώρο. Πώς δηλαδή, όπως ακριβώς αυτός ο κόσμος, ο μικρός ωμέγας που λέει ο ποιητής, έχει ως αιτιώδη σχέση τον πλάστη, το δημιουργό μας, έτσι ακριβώς και ένας λογοτέχνης μπόρεσε μέσα από την να σμιλεύσει τη γλώσσα και να μας δώσει υπέροχα δείγματα του περιβάλλοντος της εποχής του. Πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε, και μάλιστα προερχόμενοι από τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδος αλλά και της παρελθούσης Αναστάσεως, συζητώντας δηλαδή αυτά τα χαρμόσυνα γεγονότα που ακολούθησαν τα τραγικά γεγονότα, δηλαδή το εκούσιον πάθος, την Ανάσταση και φυσικά ό,τι πιο χαρμόσυνο μπορεί να νιώσει ο χριστιανός, αλλά και ο κόσμος ολόκληρος. Εξάλλου το χαρμόσυνο είναι μια γεύση που αναφέρεται σε όλο τον κόσμο. Ένας από τους σπουδαίους συγγραφείς και μάλιστα από εκείνους που έζησαν σε μια περίοδο, γιατί όλα αυτά τα οποία συζητάμε και αυτά που είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή για το Βυζάντιο και αυτά που θα πούμε τώρα αναφέρονται στην αίσθηση που σχηματίζουμε για την ταυτότητα του ελληνικού τοπίου την εποχή την οποία μιλάμε. Οπότε εκεί είναι ανάλογες συμπεριφορές, είναι ανάλογες εμπειρίες, όλα είναι ανάλογα που δημιουργούν στον άνθρωπο την αίσθηση αυτού του εναγκαλισμού με το φυσικό περιβάλλον. Το είπα αυτό γιατί ένας από τους μέγιστους λογοτέχνες που μας παρουσιάζει υπέροχους παραδοσιακούς τόπους και εικόνες της ελληνικής φύσης ήταν ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Ο Παπαδιαμάντης όμως, για να το συνδέσω με τα προηγούμενα, έζησε και δημιούργησε τον καιρό όπου συγκροτείται η εθνική μας ταυτότητα, όπως θεμελιώνεται μέσα από τα υπέροχα έργα του πατέρα της ελληνικής λαογραφίας Νικολάου Πολίτη, 1852-1921. Ο Παπαδιαμάντης είναι εκείνος που μας παρουσιάζει το έργο διαφορετικά. Θα αναφερθώ σε ορισμένα του έργα που μας δείχνουν αυτή την ερωτική τελικά σχέση του ανθρώπου. Δεν θα ξεχάσω και αυτό, ίσως αν το βρείτε κάπου να το διαβάσετε, ένα υπέροχο βιβλίο που παλεύει ανάμεσα στον ποιητικό κυματισμό και τη φυσική ομορφιά, που συνέγραψε ο σπουδαίος νομπελίστας ποιητής Οδυσσέας Ελίτης με τον τίτλο «Η μαγεία του Παπαδιαμάντη». Διάλεξα τον Παπαδιαμάντη, ό,τι ανάλογο είχαμε κάνει στις παλαιότερες εκπομπές, μιλώντας παράδειγμα για την Παναγία στην ελληνική ποιήση ή στην πεζογραφία. Ο Παπαδιαμάντης είναι εκείνος που στα έργα του
βρίσκεται φυσικά η χριστογενής φύση. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να μιλάμε σήμερα για υπέρτατες μεταβολές του φυσικού χώρου, να γίνουμε δηλαδή κι εμείς ιονοί προσοκρατικοί ή άλλοι παγανιστές, οι οποίοι αυτόματα θεοποιούσαν την ατμόσφαιρα και το κλίμα γιατί αισθανόταν δέος ή γιατί αισθανόταν ότι δεν μπορούν να εξηγήσουν τα φαινόμενα. Το φυσικό περιβάλλον λοιπόν στον Παπαδιαμάντη, που επαναλαμβάνω ανήκει στη γενιά του 80, είναι πράγματι όπως το άπλετο φως. Συγκεκριμένα, πρώτο παράδειγμα, στο έργο του που είναι και σχετικό με τις παρελθούσες πασχαλιάτικες ημέρες, στο έργο του λοιπόν «Λαμπριάτικος ψάλτης», που εκδίδεται το Μάρτιο του 1893, εκεί επισημαίνει πραγματικά ότι η φύση είναι μια ζωγραφιά, όπου μέσα της υπάρχουν όλα τα ήθη και τα έθιμα. Λέει συγκεκριμένα ένα μικρό απόσπασμα, όπως εκδόθηκε μαζί με άλλα έργα του Παπαδιαμάντη από τον κατεξοχήν ερμηνευτή και εκδότη των απάντων του, τον Νικόλαο Δέλτα Τριανταφυλόπουλο. Το απόσπασμα λέει το εξής: «Το επεμίεν όσο ζω και αναπνέω και σοφρονώ, δε θα πάυσω πάντοτε να υμνώ με τα λατρείας των Χριστό μου, να περιγράφω μετέρωτος την φύσιν και να ζωγραφώ με τα στοργής τα γνήσια ελληνικά ήθη». Νομίζω αυτοί οι δύο πυλώνες, τα ήθη εκφράζουν αυτές τις φυσιγενείς τάσεις του ανθρώπου. Μην ξεχνάμε ότι και στην αρχαία ελληνική παράδοση ήταν μακρύς ο δρόμος των εορτών που είχαν κάνει με τη φύση, αρχής γενομένης από τις διονυσιακές γιορτές, τα ανθεστήρια και τα λοιπά. Δηλαδή όλα παρήγοντο μέσα από φυσικές μεταβολές. Ο Παπαδιαμάντης δεν αναφέρεται μόνο και δεν χαρακτηρίζεται μόνο ως φυσιολάτρης, αλλά βλέπει τη σχέση ανθρώπου και φύσης καθαρά ερωτική. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να χάσει τίποτα από την ομορφιά της φύσης. Είναι η φύση για αυτόν μια μεγάλη λειτουργία. Είναι η φύση που τελικά τον σημαδεύει, όπως έχω σημειώσει εδώ και όπως θα δούμε και παρακάτω. Και οι άνθρωποι υπάρχουν γιατί υπάρχει φυσικό περιβάλλον. Η φύση λοιπόν εδώ είναι ανθρωπομορφική. Ποια είναι η φύση, μια και οδεύουμε την πιο όμορφη εποχή, την Άνοιξη δηλαδή. Είναι ο κόσμος του Παπαδιαμάντη. Οτιδήποτε βλέπουμε μπροστά μας, μήπως δεν επηρεάζεται? Και πάλι θα κρατήσω τη λέξη φαινόμενο, χρησιμοποιώντας παράλληλα την αναφορά στους ανέμους. Πόσο επηρεάζουν τα αμπέλια, τις ελιές, τα περιβόλια, τη ροή του ύδατος, τη γονιμότητα του εδάφους, αλλά γενικότερα και τη δική μας διάθεση. Λέει σε ένα σημείο ο Οδυσσέας Ελίτης, αυτό το υπέροχο δεν μπορούσα να μην διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα, λέει το εξής, η μαγεία του Παπαδιαμάντη: «Τα αμπέλια και τα κύματα, οι άνεμοι και τα πλεούμενα που αυλακώνουν νύχτα μέρα τις ιστορίες του, δεν χρησιμεύουν σαν απλό φόντο στους ήρωές του. Είναι τα συγκεκριμένα ανάλογα των αισθημάτων του. Μετέχουν στην διαδραμάτιση και σε έσχατη ανάλυση, εμφανίζονται σαν φορείς ηθικών αξιών. Παράλληλα, βουνά και ακρογιάλια, κοιλάδες και πηγές, αμπέλια, δεντρώνες, περιβόλια συνθέτουν ένα ποικιλόμορφο σύνολο που φυσικό είναι να αντανακλά πάνω στους ανθρώπους». Και παρακάτω θα χρησιμοποιήσει
ορισμένες περιγραφές που προσωπικά για μένα είναι συγκλονιστικές. Βλέπετε, η λέξη ανθρωπομορφισμός έχει να κάνει με την λεγόμενη ποικιλότητα. Σήμερα, από ό,τι θα έχετε ακούσει, έχουμε απομονώσει κάποιους όρους. Μιλάμε για βιοποικιλότητα, δηλαδή την κατά περίπτωση γονιμότητα του εδάφους. Μιλάμε για αιωλική ενέργεια, μιλάμε για πράσινη ενέργεια, μιλάμε για όλα αυτά, όμως είναι αυτά που έρχονται εκ των υστέρων ενεργούμενα. Αυτή καθεαυτή τη φύση που εμείς μπορούμε ανά πάσα στιγμή να χαρούμε, ας μην ξεχνάμε ότι η φύση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε, αλλά είναι και αυτό που δεν βλέπουμε. Και δικαίως βέβαια θα επαναλάβουμε σαν μια μικρή προσευχή και ευχαριστία: «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας». Είναι πολύ σημαντικό να αποθεώσουμε, επιτρέψτε μου αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό την εμπειρία. Και τι θα πει εμπειρία? Μπορεί να είμαστε μετεωρολόγοι, να είμαστε μαθηματικοί, να είμαστε αστρολόγοι, να έχουμε παρατηρητήρια, να έχουμε δορυφόρους κτλ. Αλλά μην αγνοήσουμε και αυτή την απλή κουβέντα του ανθρώπου που θα σηκωθεί το πρωί και θα πει μια εμπειρική λέξη, μισή λέξη, για το πώς φυσά ο άνεμος, για το πού κάθονται τα γατιά του, για το πώς πετάνε τα πουλιά. Κοιτάζοντας, όπως είπαμε στην προηγούμενη φορά, και αυτό δεν είναι κάτι επειδή είναι γραμμένο σε κάποιο βιβλίο. Όχι, αγαπητοί ακροατές, είναι πανάρχαιη εμπειρική παρατήρηση. Μετά από αυτό αποτυπώθηκε, γιατί ο άνθρωπος άφησε και γραπτά μνημεία. Λέει λοιπόν, για να μην μακρηγορούμε, αυτό το πέταγμα του καιρού, όπως λέμε, μας δίνει κάποιες εικονιστικές περιγραφές. Λέει: «Δύο βράχοι, που από αυτούς, λέει, ο ένας ίσταται περήφανος και ο άλλος κυρτός γονιπετής, ως εν σχήμα τη μετανοίας. Οι ζέφυροι που προσέπεδον κυλινδούμενοι, ως άταχτα παιδιά. Τα άστρα που το ένα μετά το άλλο, πίπτοντα φευγαλαία, σβήνονται στον άνω βυθών των ακαταλείπτων πραγμάτων. Ο κήπος όπου ο ήλιος έτσιε χωρίς να καταφλέγει τα βάθη του». Λέμε σήμερα, ας πούμε, τα έκαψε, λέει, ο ήλιος, έτσι. Ή το ότι δεν ξέρουμε πολλές φορές να διαγνώσουμε τη φορά του ανέμου. Αυτό που λέει για τους βράχους, όταν μας περιγράφει, ειδικά ο Παπαδιαμάντης, βέβαια μιλάει πιο πολύ για το τοπίο της γενέτειράς του, της Σκιάθου. Πολλές ιστορίες αναφέρονται για μεγάλες πέτρες. Ένα παράδειγμα που εμείς μπορούμε να πούμε είναι ότι υπάρχουν ανά την Ελλάδα αφηγήσεις καταγεγραμμένες από τον Νικόλαο Πολίτη, όπου φαίνεται η κορυφή ενός βράχου να μοιάζει με ανθρώπινο πρόσωπο, και άλλα πολλά σχετικά εδώ. Είναι στοιχεία που μπορεί κανείς να καταλάβει ότι γράφτηκαν σε μια περίοδο που γίνεται μεγάλος αγώνας να ανορθωθεί το ελληνικό κράτος, το καθημαγμένο από τους πολέμους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ότι μέσα στα έργα του Παπαδιαμάντη υπάρχει και μια αστική τάξη. Ας μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος έζησε στην Αθήνα, αλλά δεν ξέχασε ποτέ τη γενέθλια γη του, την Σκιάθο. Και όταν λέμε, αγαπητοί μου, γενέθλια γη, εννοούμε αυτή τη γη που πρωτοπατήσαμε, αλλά όχι μόνον αυτή, αλλά τι αντικρίσαμε το φως της ημέρας. Τα δέντρα, πήγαμε σε έναν απρόσιτο τόπο και είδαμε σπηλιές, το ανέβασμα του βουνού που μας κούρασε, μια σειρά από θάμνους, σκήνους, μυρτιές, πρίνους, όλα αυτά σε μια συστάδα όπου το καθένα
φαίνεται να έχει τη θέση του, όπως κάθε άνθρωπος έχει τη θέση του σε αυτόν τον κόσμο, έτσι ακριβώς πρέπει να το δούμε αυτό. Θυμάμαι περίπτωση που πήγα σε ένα χωράφι το οποίο όμως είχε ρημάξει. Είχε άγριους θάμνους δηλαδή και άγρια δέντρα. Και βλέπω στη μέση-μέση μία κουμαριά. Η κουμαριά είναι με τα σπάνια, θαμνώδη δέντρα. Ψάχνω λοιπόν να βρω πηγές ότι είχε βγάζει ένα στρογγυλό κόκκινο καρπό, ο οποίος τρώγεται και ομός και αποτελούσε ένα από τα πανάκριβα γλυκά του τραπεζιού των Βυζαντινών. Για να υπάρχει αυτό το θαμνώδες δέντρο, σημαίνει ότι υπάρχει μια φλέβα νερού. Το είπα λοιπόν σε κάποιους υπεύθυνους και λίγο παρακάτω, σε κάποιο χρονικό διάστημα, βρήκαν αρκετό νερό. Η κουμαριά όμως, προσέξτε, είχε φυτρώσει και επνίζετο, όπως λέμε σήμερα, επνίζετο από τους διπλανούς θάμνους. 2-3 παραδείγματα, αν μου επιτρέπετε, ό,τι έχω σημειώσει από διηγήματα του Παπαδιαμάντη και που δημιουργούν την αίσθηση σαν να ζούμε και εμείς σήμερα ίδια φυσικά φαινόμενα, αλλά ίσως παραβλέπουμε το γεγονός ότι αυτά δεν εκδηλώνονται μακριά από μας, αλλά είναι πάντα κοντά σε μας. Ακόμη και η πρόγνωση του καιρού, που σήμερα κρατάει λίγα λεπτά, ενώ αναφέρεται στον Πανελλήνιο χάρτη, έχει να κάνει κάτι το οποίο είχε σημασία, και θα σας πω γιατί. Ο καιρός ήταν μεταβαλλόμενος, η θερμοκρασία επίσης απλούμενη, με αποτέλεσμα να διαμόρφωνε τη σκέψη του ανθρώπου, ειδικά του αγρότη, σε ποιο σημείο έπρεπε να φυτέψει ένα δέντρο, να καλλιεργήσει τα λαχανικά του, να φροντίσει τα δέντρα όπως είχαν αναπτυχθεί από τις καταιγίδες, από το χτύπημα του αέρα κτλ. Και σήμερα φτάσαμε στο άλλο άκρο, όπου παρά τις υψηλής περιοπής εφευρέσεις και ανακαλύψεις, δεν μπορεί ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει, και όχι μόνο δεν μπορεί, αλλά δέχεται μεγαλύτερες καταστροφές από ό,τι μας λέει η ιστορία. Και αυτό είναι γιατί η ίδια η φύση, αυτό που είπα στην προηγούμενη εκπομπή, της λείπει το συστατικό που την κρατάει όρθια. Ποιο είναι αυτό? Είναι το νερό. Επανέρχομαι να πω, ας πούμε, ότι εμείς σήμερα μιλάμε για καταιγίδες, για πλημμυρικά φαινόμενα και μάλιστα ανεξάρτητα από την πρόοδο μιας εποχής, και όχι μόνο μένουμε έκπληκτοι γιατί δεν μπορούμε, ακόμη και κράτη περισσότερο προηγμένα από μας, να σώσουν ανθρώπινες ζωές, πολύ περισσότερο να σώσουν και περιουσίες. Σε ένα από τα διηγήματά του, που θα σας προκαλέσει έκπληξη, με τον τίτλο «Στο εξοχικό κρούσμα 1906», αναφέρεται στην τάση των ανθρώπων να περπατούν έξω από την πόλη, να πηγαίνουν σε περίοπτες περιοχές για να ζήσουν, λέει, να απολαύσουν το λεγόμενο δροσερό αέρα. Σε ένα άλλο όμως διήγημα, με τίτλο «Η γραία και η θύελα», που εδώ μπορεί κανείς, και αυτό επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία, να το διαβάσει με ενδιαφέρον, αναφέρεται σε μια καταιγίδα που είχε προκαλέσει πλημμύρες στην Αθήνα, και λέει το εξής ο αφηγητής: «Η βοή του φοβερού τυφώνος και του ουρανού οζόφος και των αστραπών ως μάραγος
είχαν αφήσει έμπληκτα πολλά ευαίσθητα ασθενή πλάσματα. Φανταστείτε, είναι αυτό το μαύρισμα του ουρανού, 1906, έτσι, 1906, αρχές του 20ου αιώνα, άρα είχε τη δυνατότητα, φυσικά, καταγεγραμμένο και σε πολλές παραδόσεις. Σε ένα άλλο διήγημα με τίτλο «Το ζωντανό τσιβούρι μου» του 1926, περιγράφεται, αναφέρεται στην αυλή ενός σπιτιού στην Αθήνα. Ακούστε όμως να δείτε κάτι που και μας δίνει μια εικόνα που και αυτή είναι ευάλωτη στη φύση. «Εντός του δρυφάκτου και πρώτης θύρας μου ήτο μια εξαισία κλιματαριά. Με πλουσιότατον φύλωμα αποτελούσα την μικρά αυλή μας. Άνδρων σκιάς και δρόσου». 1926 περιγράφει μια εικόνα που κοσμούσε, σήμερα δεν ξέρω αν κοσμεί σε αυτό το βαθμό, όλα τα σπίτια. Ήτανε αυτή η στέγη, αυτή η δροσιά δηλαδή, αυτή η σκιά που υπήρχε από τα ευσκιόφυλλα όπως λέγονται δέντρα, και εδώ ξαναλέω ότι μπορεί κανείς να διαβάσει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτά τα μικρά διηγήματα όπως μας τα παραδίδει, μας τα παρέδωσε εδώ και αρκετά χρόνια ο Νικόλαος Τριανταφυλόπουλος. Ένα άλλο σημείο που μάλλον είναι επίκαιρο είναι στο διήγημα «Η Βλαχοπούλα», 1892 δηλαδή, πρωτήτερα. Εδώ μας περιγράφει πώς χτίζονται οι πρώτες αστικές κατοικίες και μάλιστα οι κατοικίες που έχουν κοινή είσοδο, έμβαση όπως λέμε. Και πάλι εδώ οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν υψηλά μέρη, φανταστείτε πώς είναι σήμερα η Αθήνα, όπου έχουν κτιστεί όλες οι παρυφές που κάποτε βέβαια ήταν οι πλαγιές των δέντρων, όπως μας περιγράφουν οι αρχαίοι συγγραφείς. Και λέει το εξής: «Οι εικόνες αυτές αναφέρονται στα πρόσωπα που θέλουν να ξεφύγουν από την ξεραΐλα», λέει, «της Αθήνας και να πάνε στην κοντινή Ήπεθρο». Αυτή η τάση δηλαδή που έγινε καθεστώς και στην Ελλάδα του 1970, μετανάστευση δηλαδή στα αστικά κέντρα, που δείχνει ότι το ελκυστικό, το προκλητικό ήταν η ίδια η φύση που ήλκε τον άνθρωπο να κτίσει σε λόφους, σε περιοχές δροσερές, που να είναι κοντά το νερό κτλ. Δεν είναι αυτονόητα αυτά, αγαπητοί μου, διότι μετά από λίγο αυτά πλέον δεν υπάρχουν. Ακούστε ένα τελευταίο που νομίζω ότι έχει σημασία. Στην Αθήνα του 1895 περιγράφεται η επίσκεψη της κυράς Πράπος στα Πατήσια, που ήταν η αυλή της και διατηρούσε 20 τα ζώα, τα Πατήσια, το πονίμιο, τα σημερινά, το μεγάλο και πολύ άνθρωπο μέρος αυτό της Αθήνας. Διατηρούσε λοιπόν 20 τα ζώα. Εδώ γίνεται αναφορά, και αυτό εμένα με εξέπληξε πραγματικά, στη δραστηριότητα της εποχής, που ήταν πια ότι γύρω από την Αθήνα υπήρχαν πολλά χόρτα, όπως υπήρχαν και αμπέλια. Βέβαια ξέρουμε από περιγραφές και τον Θουκυδίδη, αλλά και ο Θεόφραστος, όμως και ένας άλλος που για μένα είναι πιο σπουδαίος, που έγραψε μετά την ελληνιστική περίοδο, ο Παυσανίας, στο έργο του «Αττικά», που τι κάνει ο Παυσανίας, φανταστικά βάζει κάποιον άνθρωπο να περπατήσει μέσα στο άστι και μετά να βγει έξω για να δει το λεγόμενο περιαστικό περιβάλλον. Ας μην ξεχνάμε ότι είχε 10 δήμους η Αθήνα. Στο συγκεκριμένο διήγημα επανέρχομαι,
η φιλόστοργη γίνεται αναφορά, και αυτό το είδαμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, στην τάση των ανθρώπων εκείνης της εποχής, προσέξτε, 1895, να μαζεύουν, λέει, χόρτα και κλιματόφυλλα σε περιοχές γύρω από την Αθήνα. Ένα τελευταίο, το 1925, με τον τίτλο «Ψυχοκόρη», ο αφηγητής, που είναι αυτός που μας προσανατολίζει στο οδηπορικό του, μας λέει ότι στον σημερινό Λυκαβητό, το Λυκαβητό και τη Δεξαμενή, η Δεξαμενή είναι ένα άλλο σημείο της Αθήνας όπου συνήθως γίνεται ο αγιασμός, Δεξαμενή μέσα στη Αθήνα, μας λέει λοιπόν ότι υπήρχαν πρασιές, καλαμόνες, λεύκες, και ήταν ένα σημείο που οι άνθρωποι μαζευόταν και συζητούσαν. Νομίζω ότι αυτή η εικόνα του συνωστισμού στα δέντρα την έχουμε ζήσει, πιστεύω, αγαπητοί μακροτές, όλοι μας. Πηγαίναμε στη σκιά, κάτω από ένα δέντρο, κάτω από τις αμυγδαλιές, κάτω από τη μουριά, συναντιόμαστε. Όλα αυτά είναι τόσο ρομαντικά, τόσο ωραία, που αν κανείς μπορεί κανείς να ανατρέξει στο αρχείο παλιών ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ για να δει την εποχή που ένας σπουδαίος σκηνοθέτης, ο Μάτσας, ήταν εκείνος που μας διέσωζε αυτή την, αλλά ακόμη και στις παλαιές ασπρόμαυρες ελληνικές ταινίες. Είναι πολύ σημαντικό να, ένα τελευταίο που ίσως μας κάνει να, για να συνεχίσουμε και στο επόμενο μάθημα, σε ένα πολύ σπουδαίο διήγημα, 1908, με τίτλο «Τα καλαμπούρια ενός δασκάλου». Λέει ότι η Αθήνα ήταν γεμάτη δέντρα. Η Αθήνα ήταν δεντρώδης δηλαδή. Βέβαια αυτό, επιτρέψτε μου λόγω εμπειρίας, να το επιβεβαιώσω, την αρχαία Ελλάδα δεντρώδης ονομαζόταν οι περιοχές, όπως λέμε σήμερα πράσινα προάστια. Στην παλαιά εποχή μας τα λέει και ο Αριστοφάνης. Στο έργο λοιπόν αυτό, «Τα καλαμπούρια ενός δασκάλου», λέει ότι ήταν γεμάτη Αθήνα από δέντρα, κοσμούντα τα σοδούς και τα σπλατεία της πρωτευούσης, και χρησιμοποιεί πλαστούς όρους, δενδρίκελα, κατά το ανδρίκελα, έτσι. Τι θα πει δενδρίκελα? Προφανώς πρόκειται για μεγαλοπρεπή δέντρα. Κάποια υπάρχουν ακόμα και μέχρι σήμερα, κάποια έχουν αυτή τη μεγάλη τους ιστορία. Γυρίσαμε δηλαδή ακριβώς στην αρχή της εκπομπής, αναφερόμενοι σε αυτό το μεγαλονημικό στοιχείο, την όψη ενός μεγάλου δέντρου που δείχνει πραγματικά για τον άνθρωπο ότι έχει μέσα του κάποιες μικρές πίστες. Αυτό ήταν θαυμασμός, ήταν μια ανάβαση, μια κλίμακα από τη γη στον ουρανό, και εν τέλει, αγαπητοί μου, μια μεγάλη και πλαθιά ευχαριστία για το Δημιουργό μας.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Αύγουστος της Θεογεννήτριας, μέρος πρώτου.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάσω πιστεύουν εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία λέξη το φως της ζωής. Συνεχώς το ξεκίνημά μας οι λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το Κύριε φώτισόν μου το σκότος, να φανερώνουν το σκοπό αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συμπόρευσης. Δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Το σαρκωμένο φως, το απολύτως τέλειον φως, η μοναδική πηγή του φωτός να ανατείλει στις ψυχές όλων μας, αδελφοί μου, το φως του Χριστού μας, να τις περιβάλλει, να τις δύσει με τα όπλα του. Τα όπλα του φωτός. Και ας περιπατήσουμε ενός εν φωτί και ημέρα ευσχημόνος. Την ανυπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας για αυτές τις τρεις ευλογημένες μέρες μέσα στο Πάσχα του καλοκαιριού. Σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροσταριδές μας, τους ανθρώπους με τα δακρυσμένα μάτια και τις χριστοχαρούμενες ψυχές. Τους ανθρώπους της οδύνης μα και της ελπίδας είναι αυτοί που αποκαλούμε μπροσταριδές μας επειδή μας θέλγουν, μας μαγνητίζουν, μας σαγηνεύουν με το βίωμά τους. Ευχές πολλές στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα μετερίζια τα ραδιοφωνικά της Ορθοδοξίας και μεριμνούν ώστε να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου όπου καρδιά Ορθόδοξη χριστιανική χτυπά. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com το ομότιτλο ιστολογιό μας εν το φωτί papakiyahoo.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

διάσωσον και επίβλεψον στη δέσποινα του κόσμου και με ένα μήτερα άχραντη ένα φιλί έλαδος μου. Μεγάλα τα απογεύματα, νύσθεμα και μετάνοια, κόμπι από δάκρυα, στεναγμή και ελπίδα επουράνια. Στην Τίνο και στη Σουμελά, στις Πάρου όλες τις πύλες, τις πέμπουνε τα εγκόμια, φέγγουνε οι καντήλες. Γονατιστός ο γλυκασμός, στερνό ξαποστηλάρι, παραμονή της χάρης της οκτά ηχοδοξαστάρι. Έρχεται το ξημέρωμα, Πάσχα σημαίνει πάλι. Αρχάγγελοι την οδηγούν στου γιού της στην αγκάλι. Παρήγορα υπόσχεται με πόνο της καρδιάς της. Ευσπλαχνικά να δέεται, να ελεεί ο πλάστης. Το ξόδι γίνει και γιορτή, χαρά και πανηγύρι. Πλατεία σημεωστόληστη έναν χορό θα σύρει. Μνήμες μορφές θα θυμηθούν προγόνων αθανάτων και ο αϊκοσμάς λέει στις 9 το Απόστολοι εκπεράτων. Ένα απόσπασμα από το ξημέρωσε ο Αύγουστος και το βιβλίο μας με τίτλο «Πόσα χωράνε σε ένα μήνα» από τις εκδόσεις Εφήμνιον. Είναι αυτές οι μέρες του Αυγούστου, τόσο δικές της. Κάθε ημέρα μέσα στον ευλογημένο εν εαυτό της Αγίας μας πίστης αγιάζεται από την ολοζώντανη παρουσία της Παναγίας μας. Η πανύμνητος πλατητέρα σκεπάζει ελπίδες και εικεσίες, στεναγμούς και δάκρυα, ανάγκες και περιστάσεις. Η διαπορθμεύουσα Κυρία Θεοτόκος αναζητά εν αγωνίως τις παρακλήσεις μας και τα αιτήματά μας, να τα περάσει απέναντι, να τα διαβιβάσει στον Υιό και Θεό της. Είναι ο Αύγουστος τόσο δικός της, από την πρώτη έως την τελευταία του ημέρα, ευλογημένος με την μνήμη της μεταστάσεώς της, με την μεγάλη γιορτή της, το δικό της Πάσχα. Είναι η μάνα όλου του κόσμου, η Κυρία Θεοτόκος που θα ενώνει πάντοτε γη και ουρανό.

απειρόγαμε νύμφη, θεογεννήτρια. Η της Εύας την λύπην χαροποιήσασα, ανυμνούμενη πιστή και προσκυνούμενσε, ότι ανοίγαγες ημάς εκ της αρχαίας αράς, και νυν δυσόπια παύστος πανύμνητε Παναγία εις το σωθήνεϊ μας. Θεογεννήτρια, θεογεννήτρια, τον πόθο προσιόντων τη σκέπη σου τη θεία θεραπεύει να ξίουσον. Θεογεννήτρια, πιαστείτε από τον μανδύα της Παναγίας μας και μη χωριστείτε ποτέ από τη μητέρα μας, γιατί αυτή είναι η εγγύηση της σωτηρίας μας, και αμαρτωλοί να είμαστε και ανάξιοι να είμαστε, η Παναγία θα μας βοηθήσει να σωθούμε, εφόσον όμως και εμείς έχουμε φιλότιμο και αγωνιζόμαστε. Αυτά ήταν τα στερνά, παρενετικά, συμβουλευτικά λόγια η ευλογημένη παρακαταθήκη του μακαριστού πατρός Γεωργίου Καψάνη λίγο πριν κοιμηθεί. Πιαστείτε από το φουστάνι της Παναγίας, έτσι προέτρεπε. Τα πνευματικοπαίδια του, τα καλογέρια του, αλλά και όλους εμάς. Θεογεννήτρια. Πόσο συνταρακτικό αυτό το προσωνύμιο, αν συναισθανθούμε το τι περιγράφει. Εμείς το απαγγέλουμε ή το ψέλνουμε πολλές φορές μηχανικά, εντελώς μηχανικά, για εκείνην που γέννησε τον Θεό. Αν το συλλάβουμε, αδελφοί μου, κάθε φορά που θα βγαίνει από τα χείλη μας το Θεοτόκος, το Θεογεννήτρια, κάθε φορά που θα βγαίνουν αυτά από τα χείλη μας, θα είναι μια τρανή ομολογία της Αγίας μας πίστης, γιατί αυτό το οφείλουμε στις ψυχές μας. Να γνωρίζουμε την Κυρία των Αγγέλων, να μην είναι αυτή μόνο μια καλή αφορμή για γιορτές και πανηγύρια και εκδρομές, αλλά για δάκρυα δοξολογικά, συντριβής και μετανοίας, που τολμάμε, μη μας παραδειγματίσεις Κύριε, που τολμάμε εμείς οι Έλληνες, μόνο εμείς οι Έλληνες έχουμε αυτό το θλιβερό πολέθριο για τις ψυχές μας προνόμιο. Εμείς οι Έλληνες να βλασφημούμε ανίποτα εσχρά το Πανάγιο πρόσωπο της Παναγίας μας. Στα χέρια μας ένα βιβλίο αφιερωμένο σε εκείνη, γραμμένο με χάρη για τη θεογεννήτρια και φωτογεννήτρια μητέρα. Να μάθουμε περισσότερα, να νιώσουμε περισσότερα, να αυτομεμφθούμε περισσότερο για αυτήν την ολέθρια άγνοιά μας. Τούτον τον Αύγουστο μη χωριστούμε από εκείνη.

με ένα θαυμάσιο βιβλίο, ένα βιβλίο γραμμένο με πολύ χάρη. Έχει τίτλο «Η Θεογεννήτρια», ο γνωστός ανώνυμος συγγραφέας του. Με όλα αυτά που γράφει όλα αυτά τα χρόνια, πόσο ωφελεί τις ψυχές μας και πόσα δάκρυα έχουν παρισδύσει μέσα στο βραχώδες τους, διαβάζοντας αυτές τις μυρίπνευστες σελίδες. Μια έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Άγιος Ιωάννης, ο πρόδρομος στην Χαλκιδική. Όπως μαρτυρεί η παράδοση της Εκκλησίας και όπως διαφαίνεται στις εικόνες της Θεοτόκου που ιστόρισε ο Ευαγγελιστής Λουκάς, το κάλος της μορφής της Παναγίας είναι ανυπέρβλητο. Υπήρξε η ωραιοτέρα στην ψυχή και στο σώμα από όλες τις γυναίκες. Ήταν πλήρης χάριτος και σωματικής ωραιότητος. Αφού θα γεννούσε τον ωραίον κάλλη παρά τους υιούς των ανθρώπων, υιό της. Η καθαρότητά της έκανε τον Θεό να θελήσει να κατοικήσει σε αυτήν. Ποτέ δεν υπήρξε ούτε θα υπάρξει άλλος άνθρωπος που διέλαμψε με τέτοια ωραιότητα. Όπως λέγει ο υμνογράφος της, η ωραιότητα της παρθενίας της και το υπέρλαμπρο κάλους της αγνίας της έθελξαν τον Θεό για να την κάνει μητέρα του. Η Θεοτόκος ήταν η καλονή του Ιακώβ και κατά την πατερική παράδοση έπρεπε εκείνη που θα γεννούσε τον ωραιότερο από τους υιούς των ανθρώπων να είναι και αυτή απαράμιλη σε όλα και να εφοδιαστεί από την παιδική ηλικία με θαυμαστό κάλος, ώστε και από την φαινομένη σε όλα ομοιότητα με τον Υιό της, να αναγνωρίζεται εκείνος σαν παιδεία υπάρθενης κόρης και κάθε οφθαλμός που τον βλέπει να κηρύσει την κατά την σάρκα προέλευση του απάτορος. Ο Μεν Ιωσήφ ήταν καλός το είδη και ωραίος στη όψη σφόδρα, είχε ωραίο παράστημα, διαβάζουμε στην Γένεση, και πολύ όμορφο πρόσωπο, γι' αυτό ονομάστηκε Πάγκαλος. Η Παρθένος όμως έχει και την ψυχή της Πάγκαλη, διότι η εσωτερική της ευπρέπεια, η απόλυτη απάθεια δείχνει ότι η παρθενική ψυχή της είναι πραγματικά Πάγκαλη. Το ζωαρχικό και πανάσπυλο σώμα της Θεοτόκου, επειδή ήταν σώμα χωρίς αμαρτία, έγινε πανόμοιο της αρχικής ωραιότητος. Το σώμα της δηλαδή ήταν όμοιο με το σώμα των πρωτοπλάστων πριν την παράβαση. Γι' αυτό και ήταν σώμα αγιολαμπές, περιβεβλημένο με θεία χάρη και ευκρινής εικόνα της θείας αρχετυπίας. Όπως ο Χριστός αποτελεί το αρχέτυπο του Αδάμ, διότι επλάστη κατ' εικόνα Χριστού, έτσι και η Θεοτόκος είναι καθαρή εικόνα του αρχετύπου Χριστού. Συνεπώς η Παναγία με τα απόρριτα κάλλη της αγνίας υπερήχε όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό ο Θεός από αυτήν σαν από καθαρό χρυσάφι επέλεξε να κατασκευάσει εικόνα. Πήρε δηλαδή το σώμα του από την άσπηλη και πάναγνη Παρθένο. Το εξοράισε με την ωραιότητα και το κάλλος της θεότητός του, αφού το εθέωσε προσλαμβάνοντάς του. Κι έτσι ομοίαζε στην μορφή με αυτήν ως Υιός προς μητέρα. Από την και χαριτωμένη Μαρία με την επέλευση του Αγίου Πνεύματος απεικονίστηκε ο ασχημάτιστος λόγος με ανθρώπινη όψη και έγινε άνθρωπος αληθινά, ενώ παρέμεινε αυτό που ήταν, Θεός. Κάποια αμυδρή εικόνα της μορφής, του ήθους και του χαρακτήρος της Θεοτόκου μας δίνουν οι περιγραφές εκκλησιαστικών συγγραφέων στηριζόμενες σε αρχαιότερες μαρτυρίες. Η αρχαιότερη από τις περιγραφές αυτές είναι του μοναχού και πρεσβυτέρου Επιφανίου τον 10ο αιώνα. Το ήθος της ήταν το εξής: «Σεμνή σε όλα και ολιγόλογη, γρήγορη στο να υπακούει, ευπροσίγορη, χωρίς παρησία απέναντι σε κάθε άνθρωπο, χωρίς γέλια, ήρεμη, χωρίς οργή, σεβαστή, αγαπητή,
προσδίδοντας τιμή και σεβασμό σε κάθε άνθρωπο, ώστε όλοι ανεξαιρέτως να την θαυμάζουν για τη σοφροσύνη και τον λόγο της. Το χρώμα της ήταν σταρένιο, τα μαλλιά της ξανθά, τα μάτια της ξανθόχρωμα και μεγάλα, τα φρύδια της ήταν καστανόσκουρα, η μύτη της ήταν επιμήκης, είχε χέρια μακριά, δάκτυλα επίσης μακριά, ήταν μακροπρόσωπη, ήταν πλήρης θείας χάριτος και ομορφιάς, δεν είχε ούτε υποψία υπερηφανίας. Ήταν απροσποίητη, απλή, σύνους και είχε ταπεινοφροσύνη μεγάλη, βαθιά. Γι' αυτό ακριβώς έριξε και ο Θεός ευμενές το βλέμμα του επάνω της, όπως η ίδια είπε, μεγαλύνοντας τον Κύριο. Ασχολεί το καρτερικά με τις προσευχές, με την ανάγνωση των θείων γραφών, με την νηστεία, με το εργόχειρο και με κάθε αρετή, ώστε εξαιτίας των ποικίλων έργων της και της πνευματικής της καταστάσεως έγινε διδάσκαλος πολλών γυναικών η όντως Αγία Μαρία. Ο Νικηφόρος Κάλιστος, μεταγενέστερος του Επιφανίου, συμπληρώνει με άλλες λεπτομέρειες την εικόνα της μορφής της Θεοτόκου και την περιγράφει ως εξής. Το ήθος και η μορφή της Θεοτόκου ήταν έτσι όπως λέγει ο Επιφάνιος. Ήταν σεμνή σε όλα. Έλεγε λίγα και μόνο τα απαραίτητα. Ήταν άκρος υπάκουη και προσινής. Τιμούσε και σεβόταν τους πάντες. Είχε ευγενικό θάρρος απέναντι σε κάθε άνθρωπο. Απήχε από κάθε γέλιο. Απήχε από κάθε ταραχή και ήταν απόλυτα αόργητη. Ήταν σιταρόχρωμη με ξανθά μαλλιά. Είχε ωραία μεγάλα μάτια ξανθοπά, δηλαδή ανοιχτά, καστανά μάτια. Τα φρύδια της ήταν όχι ευθεία, αλλά καμπυλωτά και σκουρόχρωμα αρκετά. Η μύτη της ήταν ευθεία. Είχε χείλη έντονα και γεμάτα από την γλυκύτητα των λόγων της. Το πρόσωπό της δεν ήταν στρογγυλό, αλλά επίμικες. Τα χέρια της ήταν μακριά, καθώς και τα δάκτυλά της. Και ταπεινόφρον ήταν και δεν υποδιόταν κανένα σχήμα. Ήταν δηλαδή φυσική, ήταν άψογη στη συμπεριφορά της και είχε υπερβολική ταπείνωση. Φορούσε ρούχα φυσικού χρώματος και αγαπούσε το φυσικό και όχι το φτιαχτό, όπως αυτό το αποδεικνύει και το Άγιο Μαφόριό της. Και γενικά σε όλα της ήταν πλήρης, θείας χάριτος.

Όπως και όποιος αγαπά τον Χριστό, είναι αδύνατο να μην αγαπά και τη μητέρα του. Πάσο αγαπών την γεννήσασαν, αγαπά και των γεγεννημένων εξ αυτής.

Αν το όρος Σινά λέγεται Θεοβάδιστο, γιατί κατέβηκε και περπάτησε σε αυτό ο Θεός, το Άγιον Όρος είναι και πρέπει να λέγεται Θεοτοκοβάδιστο. Ενώ ο Θεός το Σινά λίγες φορές κατέβηκε, αντιθέτως σε διάστημα υπερχιλίων ετών, τα άχραντα πόδια της Παναγίας πάτησαν και αγίασαν τα χώματα του Άθου αναρρύθμιτες φορές. Είναι Άγιο το όρος από τους υπερφυσικούς αγώνες των πατέρων που ασκήτευσαν σε αυτό, αλλά περισσότερο αγιάστηκε και ονομάστηκε Άγιο από την παρουσία, τα θαύματα και την χάρη της Κυρίας Θεοτόκου. Είναι Άγιο διότι το αφιέρωσε στον εαυτό της σαν ιδιαίτερο κατοικητήριό της. Ακόμα και μέχρι τις ημέρες μας δείχνει την παρουσία της σε πολλούς πατέρες και θαυματουργεί. Τους δίνει ευλογίες, τους βοηθά, τους θεραπεύει, συνοδοιπορεί μαζί τους. Σκουπίζει τις αυλές των μοναστηριών, κάποιους τους ασπάστηκε, ενώ σε άλλους χάρισε την οαιρά και αδιάλειπτη προσευχή, διότι κατά τον Άγιο Νικόδημο η Παναγία είναι σύν της άλλης διδάσκαλος και χορηγός της νοεράς προσευχής. Σ' αυτήν καταφεύγουν προσευχόμενοι στις δυσκολίες και στους πειρασμούς. Με το όνομά της αδολεσχούν, εορτάζουν με αγρυπνία τις εορτές της, πανηγυρίζοντες, αγαλώμενοι με ύμνους και οδές θεομητορικές, για να τιμήσουν την Κυρία και Βασίλισσα του Ιερού Άθο, που τόσο αγαπούν, ως κατά χάριν μητέρα τους, πνευματική. Γι' αυτό όταν κάποιοι γέροντες αναφέρουν το όνομά της, τρέχουν τα δάκρυά τους. Πώς να μην αγαπούν και να μην ευλαβούνται οι αγιορείτες στην Παναγία, όταν απολαμβάνουν την θεομητορική στοργή της, την πάντα πόθον νικόσα και την βοήθειά της ανά πάσα στιγμή. Αυτή, κατά τη μαρτυρία της, φυλάγει τα σύνορα του Αγίου Όρους. Αυτή κρατά βιβλία που είναι γραμμένα τα ονόματα των ασκουμένων πατέρων. Αυτή γράφει στο βιβλίο της ζωής τους εσωσμένους. Αυτή δίνει φλουριά στους ψάλτες. Αυτή χαρίζει την ευκαμψία στα σώματα των κεκοιμημένων μοναχών. Η Παναγία, κατά την υπόσχεσή της, θα συστήσει τους μοναχούς του όρου στον Υιό και Θεό της και θα ζητήσει από Αυτόν την τελεία άφεση των αμαρτιών για εκείνους που θα τελειώσουν στον άθωνα τον βίο τους θεαρές τους. Και πόσα άλλα ενεργεί η χάρη της Κυρίας Θεοτόκου για το αγιασμένο περιβόλι της και για τους πατέρες που ασκούνται σε αυτό, αλλά και για όλο τον κόσμο με τις ακίνητες πρεσβείες της. Η Θεοτόκος είναι η προγνωστήσα, η προεκλεχθήσα, η προφητευθήσα και η προτυπωθήσα γηνή, δια της οποίας πραγματοποιήθηκε η προαιώνια βουλή του Θεού και φανερώθηκε στους ανθρώπους ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος. Δι' αυτής προήλθε η σωτηρία μας, διότι εγέννησε τον Σωτήρα μας Χριστό, έγινε η χώρα του αχωρήτου, διότι στην Θεοδόχο γαστέρα της χώρισε τον αχώρητο και έδωσε σάρκα στον άσαρκο λόγο. Ο Θεός που έχει θρόνο τον ουρανό και υποπόδιο την γη, έκανε την κοιλία της δούλης του ευρύχωρη κατοικία και μέσα σε αυτήν πραγματοποίησε το κενότατο μυστήριο, διότι ενώ ήταν Θεός έγινε άνθρωπος. Έτσι η Παναγία έγινε διάκονος των θείων μυστηρίων, αλλά και η ίδια έγινε μυστήριο, παραμένει μέχρι σήμερα μυστήριο και ποτέ δεν θα πάυσει να είναι μυστήριο. Είναι η Θεογεννήτρια, η καλονή του Ιακώβ, η έμψυχη κυβωτός της χάρη τους, ο καθαρότατος και αγιότατος ναός του Σωτήρους, το καύχημα του ανθρωπίνου γένους, η παγκόσμιος δόξα, το της σωτηρίας ημών εργαστήριων. Υπήρξε η Θεοτόκος ιερότερη του ιερού, αγιότερη από τα Άγια των Αγίων, τιμιότερη των Χερουβίμ, ενδοξότερη των Σεραφείμ και ανώτερη πάσης της κτήσεως. Αυτήν προεκήρυξαν οι προφήτες

Αυτήν διακόνησαν οι άγγελοι, αυτοί υπηρέτησαν οι Απόστολοι, αυτήν προσκυνούν όλοι οι Άγιοι, σε αυτήν καταφεύγουν όλοι οι χριστιανοί, επειδή έγινε μητέρα του Θεού. Γι' αυτό η Θεοτόκος κατέχει στην λατρεία, στη θεολογία και στην τέχνη κεντρική θέση και βρίσκεται στο επίκεντρο του χριστολογικού δόγματος. Δεν υπάρχει πτυχή της Ορθοδοξίας, δεν υπάρχει μόριο και περιοχή της θεομόρφου ουσίας της, επί της οποίας να μην ανακλά θαυμασίως το δόγμα και η παράδοση της απειρογάμου. Τόσο στενά συνυφαίνονται Θεοτόκος και Ορθοδοξία, ώστε να μην δύναται η μία να υπάρξει άνευ της ταυτοχρόνου συνυπάρξεως της εταίρας. Στο νοητό στερέωμα της Εκκλησίας μας, μετά από τον ήλιο της δικαιοσύνης Χριστό, λάμπει η Παναγία μας, που μοιάζει με την ολόφωτη σελήνη, ενώ οι Άγιοι με αστέρια. Όσο φωτεινότερη είναι η σελήνη από τα αστέρια, τόσο διαφέρει και υπερέχει η Παναγία από όλους τους Αγίους. Κατέχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος και είναι η μόνη που με το σώμα της, αναστημένο, βρίσκεται στην Βασιλεία του Θεού, παρισταμένη υπέρλαμπρη και θεοδόξαστη στα δεξιά του Υιού της και μεσιτεύει για όλον τον κόσμο. Όλοι οι Άγιοι είναι φιλοθεομητορικοί, διότι αγαπούν υπερβολικά την Μητέρα του Θεού. Μέσα τους έκαιγε το εγκάρδιο παρθενικό πυρ, που τους παρακινούσε να υμνούν ακορέστως με ύμνους και εγκομιαστικούς λόγους την Παρθενομήτωρα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, όταν μιλούσε για την Θεοτόκο από τον πολύ πόθο του προς αυτήν, δεν είναι δύνατο να τελειώσει τον λόγο του. Έλεγε εξομολογητικά: «Εξαγορεύω αυτό που έπαθα, κατακαίωμαι ολόκληρος από την φλόγα του ολόθερμου πόθου μου για την Παναγία. Με κυριεύει φρίκη και γίνω χαρμόσυνα δάκρυα». Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αναφέρει: «Περισσότερο από κάθε άλλο θέμα χρεωστώ και αγαπώ να διηγούμε στην Εκκλησία τα μεγαλεία της Αϊπάρθενης και Θεομήτωρος, και μόνη η μνήμη της αγιάζει και η επίκληση του ονόματός της σώζει. Γι' αυτό όλοι οι χριστιανοί και ειδικά το ρωμαϊκό γένος μας αγαπούν και τιμούν την Θεοτόκο και Μητέρα του Θεού. Η βασιλεύουσα πόλη σε αυτήν είναι αφιερωμένη, καθώς επίσης και αμέτρητη ναή και 120 μοναστήρια της Ελλάδος τιμώνται στο όνομά της. Η πατρίδα μας βρίθη από προσκυνήματα θεομητορικά, από θαυματουργές εικόνες και αγιάσματα της Παναγίας. Τα ονόματά της δίνονται σε αναρρύθμιτους ανθρώπους από ευλάβεια και τιμή προς την Παναγία. Στις εθνικές περιπέτειες, η Θεοτόκος ως υπέρμαχος στρατηγός και ως Αγία Σκέπη βοήθησε και έσωσε το γένος που την τιμά και την επικαλείται. Η μεσητεία της είναι ισχυρή, η δύναμή της ακαταμάχητη και η βοήθειά της ταχύτατη για όποιον την επικαλείται».

Συνεχίζουμε να διαβάζουμε το βιβλίο «Η Θεογεννήτρια», μια έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ιωάννης ο Πρόδρομος στην Χαλκιδική, και το κεφάλαιο που αναφέρεται στη μορφή και τα χαρακτηριστικά της Παναγίας μας. Ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης Ερανιστής, στοιχεία από αρχαιότερες πηγές, περιγράφει πληρέστερα τα εξωτερικά χαρακτηριστικά της Θεοτόκος εξής. Η κυρία Θεοτόκος κατά τον έξω χαρακτήρα και το ήθος του σώματος ήταν σεμνή και σεβασμία κατά πάντα. Ολίγα και αναγκαία λαλούσα. Ήταν ογλίγορος εις το να υπακούει και ευπροσίγορος. Ετοίμα όλους και επροσκύνει. Είχε το μέγεθος του σώματος μέσων και σύμμετρων ή, ως άλλη λέγουση, το μέγεθος είχε υψηλότερον από το μέσον. Δεν επαρησιάζεται εις κάθε άνθρωπον. Ήταν μακράν από γέλωτα και έξω από κάθε ταραχή και θυμών. Το χρώμα του Θεοδόχου της σώματος ήταν όμοιον με το χρώμα του σιταριού. Είχε ξανθά στα στρίχα της κεφαλής, είχεν οφθαλμούς πολλά ωραίους, χρωματισμένους με θείαν σεμνότητα, οραϊσμένους με κόρας οξίας και ομοίας, με την ελέαν και καλυνωμένους με βλεφαρίδας φέδρο πρεπής. Είχε τα οφρίδια μαύρα κυκλικώς εσχηματισμένα. Είχε την μύτη ομαλήν και ευθείαν, τα πανάμωμα χείλη της ήταν ανθυρά, λάμποντα κοσμίως με ερυθρόν χρώμα και γέμοντα από την των λόγων γλυκύτητα. Είχε το ιεροπρεπές πρόσωπον όχι στρογγυλών, αλλά ολίγων μακρύ. Είχε τα στεοδόχους χείρας της μακράς, ομοίως και τους δακτύλους των χειρών μακρούς και τετορνευμένους με λεπτότητα. Ήταν ανυπερήφανος και ανεπίδεικτος, χωρίς να δείχνει καμίαν βλακίαν και έκκλησιν. Είχε ταπείνωσιν υπερβάλλουσαν, εφόρη και υγά παρούχα φυσικός, από λόγου των χρωματισμένα. Καθώς τούτο δηλούται από το Άγιον και Ιερών αυτής μαφόριον, αυτόχρον υπάρχον. Και δια να υπούμεν καθολικός, η κυρία Θεοτόκος ήταν και κατά τα εξωτερικά μέλη του Παναχράντου αυτής σώματος γεμάτη από τόσιν χάριν και σεβασμιότητα, ώστε όπου ως της έβλεπεν αυτήν, ελάμβανεν εις την ψυχήν του ένα κάποιον φόβον με ευλάβιαν συγκεκραμένην, ομού με μίαν εσωτερικήν χαράν και χωρίς να την εξεύρει πρωτύτερα, εγνώριζεν από μόνον των εξωτερικών χαρακτήραν της ότι αληθώς αυτή είναι μήτυρ Θεού. Όσιος Παΐσιος που επανειλημμένος είδε την Παναγία έλεγε: «Η Παναγία ήταν η ωραιότερη στην ψυχή και στο σώμα γυναίκα που υπήρξε ποτέ. Αλίωνε τους ανθρώπους μόνο που την έβλεπαν. Δεν είναι σωστό οι αγιογράφοι να την ζωγραφίζουν γριά σαν την Αγία Άννα, για να μην φαίνεται δήθεν το σωματικό κάλος της. Η Παναγία κατά τις ανωτέρω περιγραφές ήταν όντως ωραία, περικαλής, άμωμος κόρη, νύμφη εκλελεγμένη, νεάνης καθαρά, παρθένος άσπυλος και αγία. Είχε άφθαστο το κάλος του σώματός της, αλλά και ξέχυλη την Θεία Χάρη, η οποία την ωραία την έκανε να φαίνεται πανωραία, την καλή υπέρκαλη, την ευπρόσωπη να φαίνεται υπερκαλή πρόσωπη και με ασύγκριτη ωραιότητα από κάθε άλλο ανθρώπινο ή αγγελικό πλάσμα. Είναι φυσικό για τον Θεό να είχε κοσμήσει τη μητέρα του με όλα τα αγαθά και να την είχε πλάσει κατά τον καλύτερο και τελειότερο τρόπο. Αναμφιβόλως και μόνο το θεαυγές κάλος της, η βασιλική της ωραιότητα, η θεία της θεουρία και το αγνό και ανώθευτο ήθος της μαρτυρούσαν ότι αυτή είναι αληθινά η μητέρα του Θεού. Τόσο ωραία έκανε ο Θεός λόγο στην μητέρα του, σαν να θέλησε τρόπον την Άννα κάνει μια εικόνα που να περιέχει κάθε κάλος για να φανερώνει την δική του μορφή. Την έκανε κόσμημα που συγκεντρώνει όλα τα ορατά και αόρατα αγαθά και την ανέδειξε κράμα όλων των θεϊκών και αγγελικών και ανθρωπίνων καλών και καλονία σύγκριτη που διακοσμεί και τους κόσμους, τον ορατό και τον αόρατο. Η Παναγία την χάρη της και την ωραιότητά της δεν την κράτησε μόνο για τον εαυτό της, αλλά εξοράησε και τον άνθρωπο. Η Παναγία
χάρη στην δική της ωραιότητα, ανέδειξε ωραία την κοινή ανθρώπινη φύση.

Και προχωράμε στο επόμενο κεφάλαιο με τίτλο «Αρετές και χαρίσματα». Και χαριτωμένη Μαρία εκλέχθηκε από όλες τις εκλεκτές και άγιες γυναίκες να γίνει μητέρα του Θεού για την καθαρότητά της και την αρετή της. Είχε άκρα καθαρότητα εφόσον ήταν κατά χάρη αναμάρτητη. Αν υπάρχει ένας άνθρωπος μέσα σε όλες τις ανθρώπινες γενναίες που να αποτελεί μετά από τον Κύριο Ιησού Χριστό την τελειότερη θεανθρώπινη παναρετή, αυτός είναι η Θεοτόκος. Αναμφίβολα αυτή είναι το τελειότερο πρότυπο του κάθε καλού. Είχε όλες τις αρετές σε ύψιστο βαθμό, την κάθε μία όσο κανείς άνθρωπος. Στην Θεοτόκο η κάθε αρετή είναι τέλεια αρετή, επειδή εγέννησε τον Θεό από τον οποίο και μέσα στον οποίο η κάθε αρετή είναι στην τελειότητά της. Μόνη αυτή από τους ανέκαθεν ανθρώπους δεν φάνηκε καθόλου σε τίποτε ελλιπής, αλλά ξεπέρασε όλους σε όλα, σε υπερβολικό βαθμό, όσο διαφέρει ο ουρανός από τη γη. Από πού διδάχθηκε την αρετή η πανυπέραγνος Θεοτόκος? Ποιος ήταν ο διδάσκαλός της και ποιο το πρότυπό της? Ήταν η Μακαρία κατά παράδοξο τρόπο θεοδίδακτη και χριστομίμητη. Ο Χριστός ήταν το πρότυπό της. Πριν ακόμα γεννηθεί ο Υιός της, αυτή τον εμιμήτω και τον αντέγραφε. Αυτόν που παρουσίασε ύστερα, αφού τον περιέβαλε με ανθρώπινο σώμα, αισθητά στα μάτια όλων, τον αποτύπωσε και τον εικόνισε προηγουμένως με τα έργα της πάνω στον εαυτό της. Είναι φυσικός νόμος τα παιδιά να έχουν πρότυπο τους γονείς. Στην περίπτωση όμως της Θεοτόκου συνέβη το αντίστροφο, μια παράξενη καινοτομία. Επειδή η Θεομήτωρ σε όλα έπρεπε να μιμείται τον Υιό της, έγινε αρχέτυπο, πρότυπο για την μητέρα ο Υιός της. Και προσβλέποντας προς τη μορφή του Υιού της, διεμόρφωνε και απεικόνιζε τον εαυτό της, όπως ο Υιός της. Εμιμήτω δηλαδή η Παναγία την ζωή του Υιού της πριν να τον γεννήσει. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, για να δείξει την ασύγκριτη αρετή της Θεοτόκου, τη συγκρίνει με τους Αγίους Άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης και την αποδεικνύει δικαιότερη από τον Άβελ, πιο ευσεβή από τον Σιθ, περισσότερο εύελπη από τον Ενός, πιο ευάρεστη στον Θεό από τον Ενόχ. Η Παναγία αναδείχθηκε σώτηρα του γένους, παραπάνω από τον δίκαιο Νόε, ήταν πιο πιστή από τον προπάτορά της Αβραάμ και πιο υπάκουη από τον Ισαάκ, είδε καθαρότερα τον Θεό από ότι ο Ιακώβ, ήταν ωραιότερη από τον Ιωσήφ και είχε περισσότερη πραότητα από τον Μωυσή. Πήρξε πιο ανδρή από τον Σαμσόν, πιο γενναία από τον Ιησού του Ναβί, ανώτερη βασίλισσα από τον Δαβίδ και πιο σοφή από τον σοφό Σολομώντα. Υπήρξε επίσης πιο δίκαιη, πιο ενάρετη και πιο αγία από όλες τις παλαιές γυναίκες που ευαρέστησαν τον Θεό, πιο πιστή από την Σάρα, ωραιότερη από την Ραχήλ, πιο φιλότεκνη από την Ρεβέκα, πιο γόνιμη από την Λία, από την Μαριάμ, την αδελφή του Μωυσέως, μελωδικότερη, περισσότερο φρόνιμη από την Αβιγαία. Ξεπέρασε στην Ανδρία την Ιουδίθ και την Δεβόρα, έγινε πιο φιλόθεη από την Άννα και θεϊκότερη από την προφήτηδα Ολδά. Ξεπέρασε όλους τους προφήτες στην Θεοπτία και τους Αποστόλους στο Θείο Κήρυγμα, τους μάρτυρες με την στερεά πίστη της από όλα τα τάγματα των οσίων υπερτερεί στους κόπους της ασκήσεως και έγινε πιο ένθεη από όλους τους ιεράρχες. Όχι μόνο υπερεκόντισε στην αρετή όλους τους Αγίους και τις Αγίες, αλλά υπερεύει στην αρετή και τους ασωμάτους αγγέλους. Η Αγία Μαρία εν σαρκίουσα, την άφθαρτον πολιτείαν εκέκτητο. Για όλες αυτές τις αρετές, ο Δημιουργός της Θεός επεθύμησε να την κάνει μητέρα του και να λάβει από αυτήν το σώμα του, όπως λέγει πάλι ο Υμνογράφος. Της ευπρεπίας της εις Κυρία και ωραιότητος και της ειδητάτης και γλυκίας καλονής εραστής ο δεσπότης εν σύ παρθένε κατεσκήνωσεν και Θεοτόκον πάνσεπτον ηργάσα του. Είναι η πιο εκλεκτή από τους εκλεκτούς, η πιο αγία από τους αγίους, η πιο ιερή από τους ιερούς, γι' αυτό και ο Θεός την εκλέγει όχι απλώς από τους πολλούς.
αλλά από τους ανέκαθεν εκλελεγμένους και θαυμαστούς και περιβόητους, για την ευσέβεια και την σύνεση, για τα θεοφιλή και κοινοφελή μαζί, ήθη και λόγια και έργα.

Η θεογεννήτρια ήταν ανδρεία και γενναία στους πειρασμούς, στις δυσκολίες και στους κινδύνους. Υπέμεινε με ανδρεία την καταδίωξη του θείου βρέφους από τον Ηρώδη, φεύγοντας στην Αίγυπτο. Στάθηκε ανδρεία και ανεπίληπτη στην κακόφημη Ναζαρέτ. Με ανδρεία αντιμετώπισε τα πάθη, τους ονειδισμούς, τη σταύρωση και τον θάνατο του Υιού της. Χωρίς ανδρεία και την θεία βοήθεια δεν θα άντεχε τον αβάσταχτο πόνο. Ήταν σιωπηλή. Τα μεγάλα γεγονότα του Ευαγγελισμού, της γεννήσεως και της Αναστάσεως του Σωτήρος, τα έζησε με σιωπή. Γενικά, δεν μίλησε για τα μεγάλα μυστήρια που έζησε. Όταν κινδύνευσε να απολυθεί ή να λιθοβοληθεί ακόμη σύμφωνα με τον νόμος, παρανόμος κυοφορούσα, ούτε τότε μίλησε. Και ανέλαβε ο άγγελος την υπεράσπισή της. Στα πάθη του Υιού της ούτε μίλησε, ούτε διαμαρτυρήθηκε, ούτε καταράστηκε, αν και γνώριζε καλύτερα από κάθε άλλον ποιος ήταν αυτός που πάσχει. Έζησε και τα δύσκολα και τα χαροπιά μυστήρια με σιωπή, υπομονή και καρτερία. Το μυστήριο της σιωπής του Θεού πραγματώνεται μέσα στα παρθενικά σπλάχνα της υπεραγίας Θεοτόκου. Με σιγή αποδέχεται το μυστήριο του Ευαγγελισμού και με την ίδια σιγή υπηρετεί το μυστήριο της γεννήσεως του Θεού Λόγου. Σιωπηλή και αμίλητη στέκει μπροστά στην θεϊκή παρουσία, στο θεϊκό μεγαλείο, στην θεϊκή φωτιά που πέρασε μέσα της χωρίς να την κάψει. Η μητρική της καρδιά σκυρτούσε κάθε φορά που βρισκόταν μπροστά σε ένα καινούριο θεϊκό γεγονός. Και όσο πιο μεγάλο ήταν αυτό το γεγονός, τόσο μεγάλωνε και η σιωπή της. Άφηνε μόνο τον θαυμασμό και το δέος να πλημμυρίζουν την αγνή και παρθενική της καρδιά. Όλη της η ζωή ήταν ένα σιωπηλό μυστήριο, το οποίο ούτε και εκείνη μπορούσε να ερμηνεύσει και να εκφράσει με λόγια. Αυτή η σιωπή της υφαίνει το μεγαλείο της προσωπικότητάς της. Τηρούσε αξιοθαύμαστη σιωπή η Θεοτόκος, αλλά όταν ήταν ανάγκη να μιλήσει ήταν μελήρητα τα λόγια της, γεμάτα σοφία και σύνεση. Μιλούσε με ηρεμία και πραότητα και δεν είπε ποτέ περιττό και άσκοπο λόγο. Ήταν εργατική. Στις εικόνες του Ευαγγελισμού φαίνεται να κρατά ρόκα και αδράχτη. Η Παναγία ακόμη και στα Άγια των Αγίων εργαζόταν. Μάλιστα η παράδοση αναφέρει ότι αυτή έκανε το καταπέτασμα του ναού, αλλά και όταν γέννησε τον Υιό και Θεό της, αυτή του έκανε τα σπάργανα με τα οποία τον τήληξε κατά την πατερική μαρτυρία. Η Θεοτόκος κατασκεύασε τα σπάργανα με τα αγνά της χέρια. Αυτή, όπως αρμόζει σε βρέφος, τήληξε με αυτά τα σπάργανα τον Μέγα Κύριο, με τα μητρικά της χέρια. Αυτή ύφανε και τον άραφο χιτώνα που φορούσε ο Κύριος. Φαίνεται ότι η Παναγία είχε επιτιδιότητα στην κατεργασία του μαλλιού και στην υφαντική. Διακρίθηκε στην κατεργασία του μαλλιού και του λιναριού, του μεταξιού και της βύσου. Μαζί με αυτά τα εργόχειρα η Παναγία έκανε και όλες τις άλλες εργασίες που απαιτεί μια πολυμελής οικογένεια, ήταν φίλεργη, επιμελής και πρόθυμη να υπηρετεί. Και όταν επισκέφθηκε την συγγενή της Ελισάβετ στους 3 μήνες που έμεινε κοντά της, εργαζόταν και τη βοηθούσε. Ήταν φιλομαθής. Έμαθε τα εβραϊκά γράμματα όταν ζούσε ο Ιωακείμ, ο πατέρας της. Μάθαινε εύκολα και γρήγορα τα γράμματα. Ήταν φιλομαθής και μελετούσε με ζήλο τις θείες γραφές. Ήταν όχι μόνο θεόσοφη και φωτισμένη από το Άγιο Πνεύμα, αλλά και στα Άγια των Αγίων που παρέμεινε 12 χρόνια, άκουγε με προσοχή τις θείες γραφές που αναγινώσκονταν στο ναό. Η γνώση των γραφών που είχε η Θεοτόκος φαίνεται από την οδή της. Η Παναγία από την παιδική της ηλικία έζησε ασκητικά. Υπήρξε μεγάλη ασκήτρια. Όλη της η ζωή ήταν ασκητική. Νίστευε πολύ. Ήταν λιτοδίαιτη, λιτή και πενιχρά, χέρουσα διέτη. Προσευχόταν και αγρυπνούσε. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στο σημείο που γονάτιζε η Παναγία για να προσεύχεται, ο βράχος έκανε βαθουλώματα. Μετά από την ανάληψη στους ουρανούς του Υιού της, επιδόθηκε περισσότερο στην άσκηση και στις γονικλησίες. Η ανάκλησή της ήταν επιλήθου, κοιμόταν πάνω σε βράχο, δηλαδή χαμεκοιτούσε. Όπου των φυσικών ύπνων μικρών μετελάμβανε, κοιμόταν ελάχιστα.
Για την υπερβολική αρετή της όλοι οι άνθρωποι την τιμούσαν, την σέβονταν και την δόξαζαν, όχι μόνο οι πιστοί, αλλά και οι Ιουδαίοι. Υπήρξε φιλόθεος και θεοφιλής, αγάπησε όσο κανείς άλλος τον Θεό και αγαπήθηκε από τον Θεό όσο κανείς άλλος άνθρωπος. Ο νους της διαρκώς ήταν στο Θεό, ένωσε το νου της με τον Θεό και τον Θεό με τη σάρκα. Ακόμη και πριν από τη σύλληψη έβλεπε τον Θεό και είχε κοινωνία με την Αγία Τριάδα περισσότερο από τους αγγέλους. Η μόνη της αγάπη και ο μοναδικός πόθος της ήταν ο Θεός. Η διαρκής πρόοδος και η επίδοση της Παρθένου στην αρετή απομακρύνει από την καρδιά της κάθε άλλη επιθυμία πλην της αγάπης της προς τον Θεό. Με όλες αυτές τις αρετές είχε κοσμήσει την καθαρή ψυχή της η Πάναγνη Παρθένος. Αλλά ο Θεός Κυρίος επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης του. Αν υποθέσουμε ότι η Παναγία είχε όλες αυτές τις αρετές, χωρίς την ταπείνωση θα ήταν μια Παρθένος υπερήφανη, από την οποία ο Θεός θα απέστρεφε το πρόσωπό του. Όμως η Παναγία υπήρξε ταπεινή και παρέμεινε ταπεινή, ενώ είχε τόσες αρετές και χαρίσματα και τόσες θεϊκές αντιλήψεις και θεωρίες μέσα στα Άγια των Αγίων, είχε ταπεινόν φρόνημα εν θεωρίες υψηλωτάτες. Και μετά την γέννηση του Θεανθρώπου, θαυμαστή είναι η υπερβολική ταπείνωση της Παρθένου. Άκουσε να την αποκαλεί ο Αρχάγγελος ευλογημένη και χαριτωμένη, την ξεχώρισε από όλες τις γυναίκες, αλλά αυτή δεν υπερηφανεύθηκε. Αντιθέτως, εκφράζουσα την βαθιά της ταπείνωση, ονόμασε τον εαυτό της δούλη Κυρίου. Ανήλθε στην ύψιστη βαθμίδα της ανθρωπίνης τελειότητος, έλαβε την ύψιστη τιμή να γίνει Θεοτόκος και παρά ταύτα παρέμεινε ταπεινή. Δεν έσυσαν την ψυχή της λογισμοί καινόδοξη και υπερήφανη για το άφθαστο μεγαλείο της ως μητέρας του Θεού. Η ταπείνωσή της έκανε τον Θεό άνθρωπο. Και πάλι η ταπείνωση κάνει θεούς τους ανθρώπους.

Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, εκπλησόμενος από το πλήθος των χαρισμάτων της γράφει. Εσύ είσαι και τόπος όλων των χαρίτων και το πλήρωμα κάθε είδους φιλανθρωπίας και έμψυχη εικόνα κάθε αρετής και καλοσύνης, διότι εσύ μόνη αξιώθηκες όλα μαζί τα χαρίσματα του Πνεύματος, μάλλον δε και η μόνη που παραδόξως έλαβες ένικο στα σπλάχνα σου εκείνον στον οποίον βρίσκονται όλων τούτων οι θησαυροί. Η Παρθένος πάντοτε είχε το πλήρωμα της χάριτος και πρώτη συλλήψεως και εν τη συλλήψη και μετά τη σύλληψη. Το μεν πρώτη συλλήψεως πλήρωμα της χάριτος της Θεοτόκου ήταν τέλειον, το δε εν τη συλλήψη ήταν τελειότερον, το μετά την σύλληψη ήταν τελειότατον. Όπως έζησε σιωπηλά, ταπεινά και αθόρυβα η Παναγία και δεν φανέρωσε τα υπερφυσικά μυστήρια που βίωσε, έτσι δεν έδειξε και τα χαρίσματά της όσο ζούσε. Μετά όμως από την κοίμησή της, δοξάστηκε με την Ανάσταση και την ενσώματη είσοδό της στη Βασιλεία του Θεού και γίνε προστάτης, μεσήτρια και βοηθός του λαού του Θεού, τώρα πλέον στους αξίους και στους δεωμένους, αποστέλει τη χάρη της, θαυματουργεί και μεσητεύει για τη σωτηρία του κόσμου.

Αύγουστος της Θεογεννήτριας, το πρώτο από τα δύο μέρη μιας μικρής αφιερωματικής σειράς εκπομπών. Σήμερα η μορφή, τα χαρακτηριστικά, οι αρετές και τα χαρίσματα της κυρίας Θεοτόκου. Στο επόμενο συνθέο μέρος, τα γεγονότα της μεταστάσεώς της. Ανυψώνεται η ψυχή κάθε ορθοδόξου χριστιανού, αδελφοί μου, αυτές τις Άγιες μέρες, οι μέρες της Παναγιάς μας. Κάθε οικεσία και Άγιο παρακαλετό προς την Βασίλισσα, την Δέσποινα, τη μάνα όλου του κόσμου, την άνασα και την ανάσα όλων μας. Ανεβάζει την ψυχή μας στα ουράνια να προγευτεί τα της άνω ζωής. Είναι σωστική η μεσητεία της κυρίας Θεοτόκου, της Θεογεννήτριας μητέρας μας. Λιμάνι, καταφυγή και σκέπη θεία. Αν εννοούσαμε σε βάθος αυτήν την προσφώνηση, Θεογεννήτρια, Θεοτόκος. Μια λέξη, αν εννοούσαμε έστω τη μητική από την μικρή τη μεγάλη παράκληση, δεν θα έπαβε συνεχώς, ευκαίρος ακέρος, αδιαλείπτος, μαζί με την μονολόγιστη ευχή του γλυκυτάτου Ιησού, να επαναλαμβάνεται το υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

μάθουμε περισσότερα λοιπόν, να νιώσουμε περισσότερα, να αυτομεμφθούμε περισσότερο. Για την ολέθρια άγνοιά μας το οφείλουμε στις ψυχές μας να γνωρίζουμε όσο μας επιτρέπεται την Κυρία των Άγγελων και να μην είναι αυτή μόνο μια καλή αφορμή για γιορτές, πανηγύρια και εκδρομές, αλλά για δάκρυα δοξολογικά, συντριβής και μετανοίας. Τούτον τον Αύγουστο μην χωριστούμε ελάχιστα από την Θεογεννήτρια μητέρα μας, για να μην πάψουμε ποτέ να την κρατάμε, να πιανόμαστε από τον μανδύα της.

Αγία πρεσβειών της Θεογεννήτριας Μητέρας μας, ο Χριστός μας να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στην φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Μαρία, ούτε που φανταζόμουν ότι θα γνωρίσω μία κριτικιά που ζει Νέα Υόρκη, που αγαπά κριτική μουσική, αγαπά τζαζ και κάνει μία αλχημία μουσική. Απίστευτη.
1: Ευχαριστώ. Προσπαθώ.
0: Πώς ξεκίνησαν όλα αυτά?
1: Πώς ξεκίνησαν? Καταρχήν, έρχομαι Κρήτη από πολύ μικρή. Αγαπάω πάρα πολύ την Κρήτη. Έχω ένα βαθύ συνέστημα αγάπης για την Κρήτη. Και ξεκίνησα και την jazz περίπου στην ηλικία 17 χρονών. Την αγαπούσα και αυτήν πάρα πολύ, τη μουσική. Και μεγαλώνοντας, ζούσα στο εξωτερικό και μεγαλώνοντας, έπαιζα jazz μουσική, έπαιζα pop μουσική, ποτέ ελληνική μουσική και κριτική μουσική. Δεν ήξερα. Δεν ήταν τα ακούσματά μου. Και κάποια στιγμή πάω τώρα, τα τελευταία 6 χρόνια ζω στη Νέα Υόρκη και αρχίζω και ακούω πιο πολύ κριτική μουσική. Όταν γυρνάω πίσω τα καλοκαίρια πηγαίνω σε πανηγύρια, αρχίζω και ασχολούμαι και αρχίζει και με αγγίζει πάρα πολύ το παίξιμο, το κριτικό. Πάντα μου άρεσε η κριτική μουσική, απλά δεν είχα ασχοληθεί. Και πηγαίνω και ακούω τώρα πιο συχνά κριτικά και μου βγαίνει κάπως, όταν είμαι στη Νέα Υόρκη, μου βγαίνει κάπως να κάτσω να γράψω μελωδίες που να έχουν μυρωδιά Κρήτης, αλλά που να έχει μια αρμονία της jazz, της Νέας Υόρκης jazz. Οπότε έτσι άρχισε σιγά σιγά και βρήκα ίσως τον ήχο μου μέσα από αυτά τα δύο χρώματα, τα κριτικά χρώματα και τα νεοϊορκέζικα χρώματα.

Καταρχήν γεννήθηκα στη Νότια Αφρική. Η μαμά μου είναι από Νότια Αφρική. Η πλευρά της μαμάς μου είναι όλη μουσική. Το μπαμπά μου ήταν μια θεία του, η Μέρι Λό, τραγουδίστρια παλιά, του 40, νομίζω 50. Οπότε μάλλον πήρα από τη μαμάς μου την πλευρά. Και μεγαλώνοντας πήγα σε αγγλικό σχολείο στην Αθήνα και είχε πάρα πολύ focus στη μουσική, στην τέχνη, αυτό το σχολείο. Και ξεκίνησα από εκεί πέρα, σε ηλικία 6 χρονών, να παίζω πιάνο και φλογέρα. Λοιπόν, την παράτησα τη φλογέρα μετά, γιατί η κολλητή μου έπαιζε βιολί και ζήλευα, ήθελα κι εγώ βιολί. Και περίπου 6-7 χρονών άρχισα να παίζω βιολί και μπήκα στην ορχήστρα του σχολείου και από εκεί ξεκίνησα το βιολί στη ζωή μου. Έκανα κλασικό βιολί στην Αθήνα, πήγα στο Δίο του Νάκα και σε άλλα οδεία είχα πάει. Και περίπου στα 19-20 άρχισα να αλλάζω πορεία και ακούσματα και ήθελα να παίξω, να ξεκινήσω jazz μουσική. Οπότε ξεκίνησα jazz μουσική. Συνεργάζεται το δύο αυτό που πήγα με το Berklee College of Music που είναι στη Βοστόνη, ένα από τα καλύτερα κολέγια στον κόσμο είναι, μουσικά κολέγια. Και έρχονται καθηγητές κάθε χρόνο και κάνουν τα παιδιά auditions για να πάρουν υποτροφία και να πάνε στο κολέγιο. Και μου είπε ο δάσκαλός μου, δεν κάνεις μια audition να δούμε. Και την κάνω και κερδίζω υποτροφία. Και κοντοστάθηκα λίγο και η μαμά μου ήταν του στυλ, όχι θα πας, δεν το συζητάμε, θα πας. Και έτσι πήγα στο Berklee College of Music το 2000 και έκατσα 3 χρόνια, περίπου, 3,5. Και σπούδασα jazz. Και εκεί έφτιαξα και διάφορα σχήματα, δούλευα. Μετά πέσαν οι πύργοι το 2011 και λίγο άλλαξαν όλα στην Αμερική. Είχα και μια δουλειά και την έχασα γιατί έκλεισε το μαγαζί το συγκεκριμένο. Και γύρισα Ελλάδα και έκατσα 6 μήνες και δεν ξέρω, αισθάνθηκα ότι ήταν ίσως λάθος που γύρισα εκείνη τη στιγμή και σηκώθηκα και έφυγα και πήγα στο Ντουμπάι και έζησα ένα χρόνο. Όπου δούλεψα και εκεί έπαιξα για το γάμο του Σεΐχη, έπαιξα στην Τόχα για το γάμο της Βασίλισσας, είχα παίξει σε αρκετά μεγάλα events. Και το 2011 ή 2012 πήγα Νέα Υόρκη να ζήσω. Αποφάσισα να πάω Νέα Υόρκη να ζήσω και εκεί έγραψα και το δίσκο μου που είχε βγει το 2015 νομίζω, Soul Voyage, που έχει τα ακούσματα τα κριτικά.

0: οικογένειά σου πού ζει?
1: Εδώ στα Χανιά τα τελευταία 5 χρόνια. Mm. Ο μπαμπάς μου γεννήθηκε εδώ στον Αλικιανό, σε ένα χωριό στα Χανιά, έξω από τα Χανιά. Και περίπου στα 16-17 σηκώθηκε και έφυγε, έπαιζε ποδόσφαιρο. Και σηκώθηκε και έφυγε για Αθήνα. Και έπαιξε εκεί πέρα, νομίζω στα Εξάρχεια έπαιζε. Κάποια στιγμή πάει στο στρατό, εκείνη την εποχή ήταν και η Χούντα. Και ήταν σε όλη αυτή τη φάση με τη Χούντα. Οι αδελφές του, είχε 4 αδελφές. Νομίζω και οι 4 εκείνο το διάστημα ήταν Αφρική, στη Ζιμπάμπουε, Ροδισία. Και σηκώθηκε και έφυγε μετά το στρατό και πήγε Αφρική, όπου γνώρισε τη μαμά μου, που είναι από Ροδεσία. Είναι Εγγλέζα από Ροδεσία. Και με πολλές δυσκολίες ήταν μαζί, παντρευτήκανε. Δυσκολίες γιατί, εντάξει, η μαμά μου είναι ξένη, ο μπαμπάς μου είναι Έλληνας, ο μπαμπάς μου ήταν άταχτο παιδί, πολύ. Και τέλος πάντων, παντρεύονται και πάνε, μετακομίζουν στο Johannesburg, στην Νότια Αφρική, όπου γεννήθηκα εγώ. Αλλά αναγκαστικά δεν μπορούσαμε να μείνουμε, να ζήσουμε εκεί πέρα, γιατί, και δυστυχώς, γιατί ήταν πολύ ωραία χώρα. Και οι δύο χώρες ήταν πολύ ωραίες. Γιατί υπήρχε ένας πόλεμος που γινόταν εκείνο το διάστημα στην Αγκόλα και επίσης δεν είχε ο μπαμπάς μου πράσινη κάρτα. Και του λένε ότι για να αποκτήσεις την πράσινη κάρτα, νομίζω τώρα του είπαν αυτό, πρέπει να πας να πολεμήσεις στην Αγκόλα. Και λέει αυτός,

0: τέχνες. Τι είναι αυτό που ακούς και σ' αρέσει?
1: Τι είναι αυτό που ακούω και μ' αρέσει από τους κριτικούς, α? Μ' αρέσουν τα πιο παλιά. Δεν μ' αρέσουν πολύ τα πολύ καινούρια. Τα πιο παραδοσιακά.
0: Δηλαδή, θα βάλεις μουντάκι, ας πούμε, να ακούσει.
1: Μ' αρέσει, ναι. Μ' αρέσει πολύ. Μ' αρέσει και ο Σκουλάς.

Είμαι στη Νέα Υόρκη. Είναι όλη καταπληκτική μουσική. Και έχεις να τα βάλεις με θηρία.

Ακούω αυτά που κάνει που είναι υπερβολικά δύσκολα για παραδοσιακό βιολί, τα γυρίσματα που κάνει, και αποφάσισα να κάτσω να μελετήσω λίγο αυτό που κάνει, να το ακούσω, να προσπαθήσω να μάθω λίγο, γιατί είναι βιολιστής.

0: από ό,τι είδα, έχεις κάνει εμφανίσεις σημαντικές. Δηλαδή, είδα ότι έχεις κάνει έναρξη συναυλία με Sting, ότι έχεις συνεργαστεί με Adele. Δηλαδή, είναι τυχαία ονόματα.
1: Εντάξει, έναρξη είχα κάνει, δεν είχα παίξει μαζί τους. Με την Adele, okay, είχαμε παίξει στο βίντεο κλιπ της. Είχε μια ορχήστρα. Είμαστε περίπου 80 βιολιά. Και αυτή κάνει περιοδία το 2018 σε όλο τον κόσμο. Και θα είχε από πίσω μια οθόνη με τα βιολιά που παίξανε το κομμάτι το συγκεκριμένο που τραγούδησε. Και με είχαν μπροστά εκεί πέρα και έπαιξα. Ήταν τιμή μου. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία συναυλία θα είναι σίγουρα. Γιατί και τα κομμάτια που διάλεξε είναι πολύ ωραία. Αλλά εντάξει. Είμαι στη Νέα Υόρκη, είναι όλη καταπληκτική μουσική και έχεις να τα βάλεις με θηρία, βασικά. Και εμείς είμαστε απλά, θα ξέρεις, από πίσω τα αρνάκια. Έτσι νιώθω. Μαθαίνω, δηλαδή η ζωή εκεί πέρα, ο λόγος που ζω στη Νέα Υόρκη είναι πρώτον γιατί είναι η καλύτερη μουσική του κόσμου εκεί πέρα. Δεύτερον γιατί για να επιβιώσεις εκεί πρέπει να έχεις αρκετά δυνατός και να είσαι γερός στο μάχη. Και τρίτον γιατί μαθαίνω.

0: Ό,τι και να είναι, θα μάθεις, ας πούμε.
1: Υπάρχουν κι άλλοι Έλληνες μουσικοί οι οποίοι είναι κοντά σε σένα.
0: Ναι. Ναι. Έχουμε τους καλύτερους μουσικούς εκεί. Είναι ο Παναγιώτης Ανδρέου που είναι μπασίστας, παίζει μαζί μου κιόλας. Είναι εξαιρετικός, έχει κερδίσει Grammy Award για ένα κομμάτι του. Από τους καλύτερους μπασίστες στον κόσμο είναι. Και ο Πέτρος Κλαμπάνης που πάλι είναι ένας από τους καλύτερους μπασίστες, κοντραμπασίστας. Είναι κι άλλη μουσική, κι άλλη πολύ μουσική.

0: Ένας μουσικός στη Νέα Υόρκη πληρώνεται καλά.
1: Όχι βέβαια.
0: Είναι δύσκολο να ζήσει ένας μουσικός λοιπόν.
1: Πολύ δύσκολα είναι, δεν πάσε και για τα λεφτά. Εκτός αν παίζεις σε γάμους και σε events που αναγκάζεσαι να το κάνεις για να μπορείς να πληρώνεις το πολύ ακριβό σου νίκη, δεν πληρώνεσαι, όχι. Δεν πληρώνεσαι. Ίσα-ίσα επιβιώνεις.

0: Είχαμε παίξει με κάτι βιολίστριες, γιατί έχω ένα σχήμα που είμαστε όλες βιολίστριες. Και είχαμε παίξει στην Ντόχα, στη Βασίλισσα, στο γάμο της Βασίλισσας, όπου ξεκίνησε, μόνο γυναίκες ήταν, στην πρώτη αίθουσα ήταν μόνο γυναίκες. Και μπαίνουν μέσα, φοράνε όλες τα μαύρα, τις μπούρκες, όλα αυτά, μπαίνουν μέσα και περνάμε κι εμείς, σαν το γάλα, σαν τη μύγα στο γάλα είμαστε. Μας παίρνουν τις κάμερες, μας παίρνουν τα πάντα τηλέφωνα. Μπαίνουμε μέσα και όταν μπαίνουμε μέσα αρχίζουν και εκδίνονται αυτές και φοράνε κάτι τουαλέτες, κάτι φορέματα, κάτι ακριβά ρούχα. Δηλαδή,
1: το τι λες τώρα, φορά,
0: έχει 15.000 ευρώ. Λοιπόν, και ξεκινάμε να παίζουμε και εκεί άμα δεν τους αρέσει, σε διώχνουν κατευθείαν. Κατευθείαν, δηλαδή άμα ξεκινήσει και δεν τους αρέσει, σου λένε γεια σας, φύγετε. Τέλος πάντων, είχαμε πολύ άγχος, ξεκινάμε να παίζουμε, πήγε καλά, ευτυχώς δεν μας διώξανε. Μετά φεύγουμε από εκεί πέρα, δεν υπάρχουν άντρες ακόμα, είναι όλο γυναίκες. Φεύγουμε από εκεί πέρα να πάμε μετά για το χορό, που θα χορεύανε αυτές. Εμείς τελειώσαμε το show, αλλά είπαμε να κάτσουμε να δούμε. Και φεύγουμε εμείς, φεύγουν και αυτές σιγά σιγά και αρχίζουν και ντύνονται πάλι. Βάζουν τα μαύρα, τις κελεμπίες, τα έτσι, τις μάσκες και μπαίνουμε σε μια άλλη τεράστια αίθουσα, αλλά όλα ήταν, ξέρεις, φανταστικά, με τα λουλούδια, με τα χαλιά, με τα χρυσά. Και μπαίνουμε σε μια αίθουσα όπου κάθεται η νύφη, η πεθερά, η μάνα, όλες σε μια σειρά στη μέση της πίστας και είναι εξέδρες γύρω που κάθονται οι υπόλοιποι καλεσμένοι. Και ξεκινάει η μουσική και αρχίζουν και χορεύουν. Κάποιες βγάλανε και τα ρούχα και χορεύανε, ξέρεις, πολύ σεξουαλικά αντισύματα. Έτσι βλέπουν οι πεθερές, τις νύφες και διαλέγουν ποια τους αρέσει για να μπορούν να πούνε μετά στον Αχμέντ, το γιο τους, ότι η τάδε, η κόρη της τάδε είναι πολύ όμορφη, να την παντρευτείς. Οπότε σε τέτοια event βλέπουν πως είναι τα κορίτσια, γιατί αλλιώς δεν τις βλέπεις. Και ήταν οι κοπέλες και χορεύανε με τα έξαλά τους και κάποια στιγμή ακούγεται ένα καμπανάκι και δίνονται όλες γρήγορα και σκάει μύτη ο γαμπρός με άλλους 10. Και μπαίνουν μέσα, παίρνουν την ύφη και φεύγουν.
1: Αυτό είναι.

0: Πες μου λίγο για όλο αυτό το φλερ, το οποίο είναι καταπληκτικό, λύρα και βιολί μαζί.
1: Αυτό τελείως τυχαία έκατσα. Δεν το έχουμε δουλέψει. Και δεν ήμουν και σίγουρη αν θα είναι ωραία, γιατί είναι και τα δύο έγχορδα, σαν βιολί και τα δύο. Και δεν ήμουν σίγουρη, αλλά επειδή με τον Γιώργο έχουμε τόσο ωραία χημεία και είναι και τόσο ωραίος παίχτης, ταιριάξαμε. Αλλά τυχαία.
0: Τελείως και έχει και καταπληκτική φωνή, νομίζω.
1: Ναι, είναι φοβερός.
0: Λοιπόν, δύο σχήματα λοιπόν τα οποία κάνεις εμφανίσεις στα Χανιά. Ναι. Το ένα έχει να κάνει με παραδοσιακά ακούσματα και το άλλο πιο πολύ με...
1: jazz. Αλλά και πάλι κριτικούς ήχους.

0: Αυτό είναι το πρώτο CD.
1: Το πρώτο CD είναι, ναι.
0: Μίλησέ μας.
1: Λοιπόν, αυτό το CD τώρα στα περίπου το 15 και έχει τίτλο Soul Voyage, που σημαίνει μοναχικό ταξίδι. Και ήταν εμπνευσμένο από τους μετανάστες που φύγανε το 1920 από την Κρήτη και πήγανε στο εξωτερικό, γιατί είχαν φύγει και οι αδελφές του παππού μου όλες και πήγανε στην Αμερική, Chicago νομίζω, και δεν ξαναγυρίσανε ποτέ. Οπότε αισθάνθηκα ότι, ξέρεις, ένα κομμάτι ήταν αφιερωμένο σε αυτό, κόκκινη βαλίτσα.
0: Σε αυτό που δίνεις εσύ μουσικά, θεωρείς ότι κάνεις ένα μοναχικό ταξίδι?
1: Ναι, εννοείται. Ναι.
0: Και πώς είναι αυτή η διαδρομή για εσύ?
1: Μοναχική. Είναι μοναχική. Και στη Νέα Υόρκη, ας πούμε, που είμαι εκεί πέρα, είμαι τελείως μόνη μου με το σκύλο μου, το Βίτο. Αλλά όπως και να έχει, αισθάνομαι ότι όλοι μας είμαστε μόνοι μας, και ας έχουμε συντρόφους ή οικογένεια, είμαστε μόνοι μας. Οπότε είναι η ζωή μας ένα μοναχικό ταξίδι. Επιλογή μου προφανώς που είμαι μόνη μου εκεί πέρα. Αλλά υπάρχουν στιγμές που σου λείπει, ρε παιδί μου, και η παρέα και η οικογένεια και αυτό που έχεις στην Ελλάδα, που έρχεσαι και έχεις παρέες και φίλους και έχεις χρόνο να πας να πεις καφέ και να πας. Εκεί πέρα λίγο είσαι περιορισμένος, δεν έχεις το χρόνο και την πολυτέλεια.

0: Μίλησε μας λίγο για το δεύτερο CD που ετοιμάζεις. Τι ακριβώς θα ακούσουμε, τι θα μας δώσεις μέσα από αυτή τη δουλειά.
1: Λοιπόν, φέτος, όλο το χειμώνα, μελετάω Μαρτσάκι.
0: Μαρτσάκι.
1: Μελετάω Μαρτσάκι όμως, γιατί ο Μαρτσάκης είναι βιολιστής σαν και εμένα και έχει τα παλιά ακούσματα, έχει μάθει την πολύ παραδοσιακή μουσική και εγώ δεν, να σου πω την αλήθεια, ποτέ δεν μου άρεσε το βιολί στα κριτικά. Είμαι πολύ της λύρας, μου αρέσει πάρα πολύ λύρα. Θέλω αυτό το πράγμα, αυτό με ανατριχιάζει. Αλλά όταν τον ακούω αυτό να παίζει βιολί, ακούω αυτά που κάνει που είναι υπερβολικά δύσκολα για παραδοσιακό βιολί, τα γυρίσματα που κάνει και αποφάσισα να κάτσω να μελετήσω λίγο αυτό που κάνει, να το ακούσω, να προσπαθήσω να μάθω λίγο γιατί είναι βιολιστής. Το CD αυτό θα έχει λίγο πιο κριτικό ύφος. Δηλαδή κάνω μια διασκευή το Μπαρμπούνι, ναι, και κάνω μια διασκευή το Κολυμπαριανό. Αυτά θα είναι τα δύο που θα είναι διασκευές. Τα υπόλοιπα δεν σας το λέω.
2: Σιγά σιγά το πάζω, λέει και πιο κριτικό, ναι, το βλέπω.
1: Ναι, οκ. Okay.

έχω ένα συγκεκριμένο όνειρο. Έχω πολλά. Δεν μπορώ να πω ότι θέλω να κάνω μόνο αυτό και τελείωσε. Θέλω να παίζω στο εξωτερικό, σε φεστιβάλ, σε όσο πιο πολύ κόσμο μπορώ να παίζω, να παρουσιάζω δουλειές μας, να παρουσιάζω την Κρήτη, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι. Θες να δείχνεις από πού έρχεσαι, να διαφημίζεις τον τόπο σου.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Τα μεταθάνατον. Πανηγύρις. Η μητέρα Εκκλησία και μετά την εκδημία του Αγίου Νικολάου δεν έπαυσε να τον θυμάται και να τον τιμά, ώστε να καθιερώσει την επίσημη εορτή και πανήγυρή του στις 6 Δεκεμβρίου, η μέρα του θανάτου του. Αυτή η ημέρα είναι η γενέθλια ημέρα του Αγίου, η ημέρα της γέννησής του σε έναν κόσμο διαφορετικό, εκεί όπου δεν υπάρχει θάνατος, αλλά ζωή αιώνια. Είναι ο τόπος της μετάβασής του στην αληθινή ζωή, όπως χαρακτηριστικά λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο τόπος των μακάρων, όπου ο κεκοιμημένος ζει και αθάνατος εστί, ο τόπος τον οποίο ποθούν οι Άγιοι, ώστε να λέγουν «Το αποθανήν του ζήν βέλτιον και το αποθανήν κέρδος». Ο Κύριος είπε όταν καλούσε τα πρόβατά του στη δική του αυλή ότι θα δώσει σε αυτά ζωή και πιο πολύ ακόμη από τη ζωή. Είναι ζωήν έχωσιν και περισσόν έχωσιν. Γιατί το είπε αυτό? Θα γίνουμε κληρονόμοι της ένδοξης ζωής του και κάτι ακόμη πιο πολύ μετά τη μετάστασή μας από τη ζωή αυτή. Νομίζω πως κάνει λόγο για την τιμή που θα απολαμβάνουν από όλους προλέγον τις πανηγύρις με τις οποίες θα τιμούμε τους Αγίους αφού θα τους πανηγυρίζουμε. Αφού οι Άγιοι απόλαυσαν την παρησία προς τον Θεό, να αξιωθούμε να μας μεταδώσουν οι Άγιοι και σε εμάς αυτή την παρησία ενώπιον του θρόνου της δόξας του Κυρίου, τους οποίους τιμούμε με γιορτές και πανηγύρις. Την ημέρα της πανήγυρης προσέρχονται οι χριστιανοί σε όλους τους ορθόδοξους ναούς, τους αφιερωμένους και εμείς τον Ιεράρχη, και πανηγυρίζουν εόρτια. Λαλούνται σε αυτής ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές, άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία το Κυρίο, ευχαριστούντες πάντοτε εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, το Θεό και Πατρί. Γράφει και ο Λέων ο Σοφός: «Σε όλα τα πέρατα της γης η μεγάλη χαρά της πανήγυρης του Αγίου βλέπουμε να υπάρχει. Όπως δεν υπάρχει κανένας τόπος που δεν έτυχε των χαρίτων του και των δωρεών του, έτσι ούτε των πανηγυραιών του κανένας ποτέ δεν απουσίασε για να τύχει των δωρεών του. Γι' αυτό στις πανηγύρις του Αγίου και από τα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ορθοδοξίας έρχονται οι προσκυνητές στα μοίρα, στο μυρόβλητο τάφο του, για να εορτάσουν την ετήσια μνήμη του, να αγκαλιάσουν τον τάφο του και να επικαλεστούν τη χάρη του. Το να συγκεντρώνονται οι χριστιανοί στην εορτή και μνήμη του Αγίου, το να γίνουν μέτοχοι της εξιστόρησης των άθλων του, το να θελήσουν να μιμηθούν την αρετή του, αυτά είναι τα προσφερόμενα δώρα του μάρτυρα. Έτσι, αυτούς τους Αγίους της Εκκλησίας μας ο χριστιανός υποδέχεται. Γι' αυτό επισκεπτόμαστε τους πανηγυρίζοντες ναούς και τους τάφους των Αγίων και τελούμε συνάξεις σε αυτούς, λειτουργίες, ακούμε τη διήγηση του βίου τους και το μαρτύριο του τιμόμενου Αγίου και ψάλουμε ύμνους και προσευχόμαστε όλοι μαζί, όπου όσο μας είναι δυνατό συγκεντρωνόμαστε με ψυχική χαρά, ώστε ο Κύριος να μας δώσει την ευκαιρία να τελούμε τη γενέθλιο ημέρα του μαρτυρίου και τη μνήμη όλων εκείνων των Αγίων Ανδρών, οι οποίοι άθλησαν στα περασμένα χρόνια, και να προσευχηθούμε για τη μελλοντική άσκηση και την προετοιμασία στην Αγία Ζωή όλων μας. Στην Ιερή του Πανήγυρη, ο Άγιος Νικόλαος συγκροτεί άπαντας προς δοξολογία του Θεού. Προλάμπει δε αυτός δια της ετησίου μνήμης ως σαν ένας πολύφωτος αστέρας του ηλίου της δικαιοσύνης και προβάλλει των αρετών του της λάμψης σαν σύννεφα χρυσίζοντα και κινείται αμέσως τους φιλόπτωχους, μάλλον δε τους φιλόχριστους και αυτούς από τους ανθρώπους που τους διακρίνει η φρόνηση να εορτάζουν τη μνήμη του Αγίου Νικολάου με ψαλμωδίες και εκκλησιαστικούς ύμνους. Ο τάφος του Αγίου Νικολάου δεν υπήρξε μόνο τόπος συγκέντρωσης των χριστιανών κατά την ιερή μνήμη του θανάτου του, αλλά και καθόλου το χρόνο προσέρχονται οι πιστοί, άνδρες και γυναίκες, γέροι και παιδιά, σοφοί και άσοφοι, για να δείξουν την αγάπη τους στον ιερό χώρο της Μονής της Νέας Σιών, να ασπαστούν τον τάφο του Αγίου, ο οποίος περιείχε τα ιερά και θαυματώ το καλύψανά του, να αγγίξουν αυτόν με τα χείλη τους, τα μάτια τους και με όλο τους το σώμα. Για αυτούς τους τόπους που φιλοξενούσαν τάφους Αγίων Ανδρών και Μαρτύρων γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος:
Περισσότερο από κάθε τι άλλο αγαπώ αυτό εδώ το μέρος, εις το οποίο ευρίσκονται τάφοι μαρτύρων. Εις τον τόπον τούτον δεν έρχομαι μόνον όταν γίνεται πανηγυρική σύναξη των πιστών, έρχομαι και πολλές άλλες φορές. Έρχομαι μόνος και κάνω πάντοτε τις ωφέλιμες σκέψεις ότι η παρούσα ζωή είναι δρόμος και δεν έχει τίποτα το σταθερό, αλλά ξεπερνάμε και τα λυπηρά και τα ευχάριστα. Και ενώ στοχάζομαι αυτά, τα μάτια μου μέσα στην απόλυτη μοναξιά παρατηρούν ήσυχα γύρω-γύρω τους τάφους και η ψυχή μου μεταφέρεται νοερός στους μάρτυρες, οι οποίοι εξεδίμησαν και στην μακαριότητα μέσα που ζουν τώρα. Τα ιερά λείψανα του Αγίου Νικολάου υπήρξαν για τους χριστιανούς και αφορμή για σωτηρία. Διότι τα των Αγίων λείψανα μας οδηγούν στην αρετή και τούτο γιατί μετά την δύναμη του κηρύγματος δευτέραν έχουσι τάξην ή των Αγίων τάφη. Επειδή και αυτοί διεγείρουν τας ψυχάς εκείνων οι οποίοι τους επισκέπτονται εις ζήλων ίσων προς των ζήλων των Αγίων Μαρτύρων. Η θέα της λειψανοθήκης των μαρτύρων καταπλήττει την ψυχήν και διανύστησιν, γεμίζει με θαυμασμόν την ψυχήν, την διεγείρει, την ξυπνά. Αλλά και ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης μας συμβουλεύει. Αδελφέ, εν σωρίς, προσεύχου πυκνά, εικόνα τούτων ανεξάλειπτων ζωγραφών εν σύ καρδία. Δηλαδή, να προσευχόμαστε συχνά στους τάφους των Αγίων μας και να φιλοσοφούμε με το να φέρνουμε στη διάνοιά μας και να διαζωγραφούμε στην καρδιά μας ανεξίτηλα την προσωρινότητά μας και την πέρα του τάφου ζωή. Αλλά πώς πανηγυρίζουμε τον Άγιο Νικόλαο? Μήπως μετά το χερουβικών ύμνων στο ναό του Αγίου με γύφτη κανταούλια και ζουρνάδες? Μετά την οσμήν ευωδία των ιερών θυμιαμάτων, μήπως με την τσίκνα των ψισταριών? Μήπως μετά τους ιερούς ύμνους με γέλωτες και ευτράπελα με την επιρροή του Ινοπνεύματος? Στα ερωτήματα αυτά απαντά ο Άγιος Ανδρέας, επίσκοπος Κρήτης, ο οποίος υπήρξε ένας από τους εγκομιαστές του Αγίου Νικολάου. Ας ακούσουμε τι μας συνιστά ο Άγιος Ανδρέας και πώς μας συμβουλεύει να πανηγυρίζουμε τον Άγιο Νικόλαο. Ας εορτάσουμε την ιεράν και πανεόρτιον και αξιεπαινωτάτην του Θεοφόρου Πατρός ημών Νικολάου πανήγυριν και την τούτον μνήμη ας επιτελέσουμε. Πώς δε και με ποιον τρόπον θα κάνουμε αυτό? Εάν απορρίψουμε μακριά από τον εαυτό μας κάθε απατηλόν και ψεύτικον καλοπισμό και στολισμό και όλα τα άλλα ξεφαντώματα και τραγούδια τα οποία στολίζουν τη δαιμονική πλάνη των ειδωλολατρών. Ακόμη να απορρίψουμε όλα τα παιχνίδια, μουσικά όργανα, θέατρα, εινοποσίες, διάφορα γήπεδα, εκδρομές τα οποία ανήκουν στην κοσμική σύγχυση και την ψεύτικη ματαιότητα. Όλα αυτά είναι άξια μόνο για γέλια, όπου με αυτά μερικοί κυνηγούν την ψεύτικη δόξα των ανθρώπων, από την οποία άλλο πράγμα δεν υπάρχει πιο ταπεινό και δυστυχέστερο. Κάθε ένας από μας ας ευωδιάζει και ας μυρίζει ο ένας τον άλλο με τα καλά έργα, σαν με ρόδα και μοίρα. Ας στεφανώσουμε τον μέγα τούτον αρχιερέα και όσιο με τα άνθη των πνευματικών ασμάτων. Διότι ο Μέγας και ιεροπατέρας μας Νικόλαος με τέτοια μοίρα αγαπά και χρύεται, με τέτοιες εορτές και πανηγύρις ευχαριστείται και σε αυτά χαίρει περισσότερο παρά με αυτά που χαίρουν οι κακοδαίμονες εθνικοί ειδωλολάτρες στα θέατρα και στις πομπικές υπερηφάνειες και επιδείξεις. Σήμερα πανηγύρις στο Σεβάσμιο Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στη Νέα Σιόν δεν γίνονται. Το θαυματόβριτο μνήμα το καταστρέψανε οι Βάνδαλοι από τον Πάρη. Τα ιερά λείψανα έκλεψαν οι Ιταλοί και αγνοούμε που βρίσκονται. Οι χριστιανοί δεν επισκέπτονται το διδασκαλείο των αρετών, τον ιερό χώρο των μοίρων, γιατί άλλοι αλόδοξοι και αγαρινοί τον κατοικούν. Τα βράδια μόνο οι κουκουβάγες και τα νυχτοπούλια θρηνούν πάνω στα ερείπια και τα συνδρήμια του παλαιού μεγαλείου της άλλοτε ξακουστής μονής και κλαίνε τη χαμένη δόξα του αγιασμένου εκείνου τόπου. Η μόνη κάτοικη και η μόνη κίνηση που παρατηρούν οι αραιοί επισκέπτες τουρίστες είναι η παρουσία και η κίνηση από τις σαύρες που έκπληκτες με τα μεγάλα τους μάτια περιεργάζονται τους απρόσκλητους επισκέπτες σαν να τους ερωτούν τι γυρεύουν στον τόπο τους.
Από πολλούς αιώνες σταμάτησε να πανηγυρίζεται ο Άγιος Νικόλαος στον τόπο της γέννησης και του θανάτου του, τον οποίο αγίασε με την εισαγγελική πολιτεία του, τον ελεκτικό του και πατρικό του συγχρόνως λόγο, με τη δράση του και τις θυσίες του. Μία φορά το χρόνο, στις 6 Δεκεμβρίου, η μέρα της μνήμης του Αγίου Νικολάου, επιτρέπουν οι τοπικές αρχές να λειτουργούν οι Ορθόδοξοι στο Ναό του Αγίου, στα Μοίρα, κατόπιν εντολής των ανωτέρων τους. Σήμερα, αντυχεί και πάλιν εκεί, εις την αρχαιοπερπή και περίλαμπρον, αλερημένην ιεράν βασιλικήν του, το κανόνα πίστεως, κατ' εξαίρεση μόνο. Η αρχή έγινε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, πρωτοστατούντος του τότε Μητροπολίτη Μύρων Χρυσοστόμου και νυν Εφέσου. Η πρώτη λειτουργία έγινε πριν από 20 περίπου χρόνια, το 1983. Αν στον ιερό τόπο του θαυματόβρητου τάφου του Αγίου Νικολάου είναι δύσκολο να εορτάσουμε τον μεγάλο ιεράρχη του Χριστού όπως του αρμόζει, γιατί έτσι θέλουν οι άνθρωποι, οι αλόπιστοι, υπάρχει όμως ο ουρανός, όπου οι ουράνιες αγγελικές τάξεις, ο χορός των Αγίων Ιεραρχών, ο Σύλλογος των Μαρτύρων, των Ομολογητών και των Οσίων πανηγυρίζουν μεγαλόπρεπα τον Άγιο. Σήμερα ο Άγιος Νικόλαος εφραίνεται, γιατί η Εκκλησία του έπλεξε στέφανον με ακύρατα άνθη, τα ιερά άσματα της πανχριστιανικής μνήμης της ιερής εορτής του. Σήμερα οι ψυχές των Ορθοδόξων εφραίνονται, γερέρουσε την Παναγία του μνήμη. Σήμερα απολαμβάνει την όντως ζωή για την οποία αγωνίστηκε στη γη αφού διέπρεψε με βίο αγγελικό. Σήμερα απολαμβάνει τον ουράνιο πλούτο αφού εσκόρπισε τον πλούτο του στους πένιτες. Σήμερα συντάχθηκε στο χορό των μακαριζωμένων αφού διατήρησε καθαρή την καρδιά του. Σήμερα διαλάμπει ως όρθρος με πλούσιες μαρμαριγές η φωταυγής του κοίμηση που φωταγωγεί αυτούς που τον μακαρίζουν με πίστη. Σήμερα η θήκη των ιερών λειψάνων του μεταβλήθηκε σε πηγή θαυμάτων στους προστρέχοντες με πίστη. Σήμερα αναδείχθηκε σε υποφύτη των Άνω Μυστηρίων. Σήμερα παρίσταται στο θρόνο του Πλαστουργού του και εκτενώς δισοπεί των Κύριων για αυτούς που με πίστη τελούν τη μνήμη του. Σήμερα για τον πλούτο των αρετών του βρήκε παρησία προς τον Θεόν με το να απολαμβάνει την Άνω Κληρουχία. Σήμερα σκυρτούν πνευματικά οι δήμοι των αρχιερέων στην ουράνια πολιτεία, διότι έχουν σύσκηνο τον Άγιο Νικόλαο. Πώς πρέπει να γιορτάζεται ο Άγιος Νικόλαος από το εγκόμιο του Ανδρέα Κρήτης? Αλλά δεύρω πάντες ομού σήμερον, ο ιερότατον και πιστών ακροατήριον. Επί των δε των νέων καταντήσαντες, εορτήν εορτάσομεν ιεράν και πανέορτον, και την αξιεπαινωτάτη του Θεοφόρου Πατρός ημών επιτελέσομεν ανάμνησιν. Ποιόμεν δε τούτο πάσης μεν κοσμικής πομπής τε και χέριν αφέμενη και όσα της ελληνικής εχεομήθειας την κακοδαίμονα πλάνην επιμορφάζεται και όσα της κάτω συγχύσεως και της επιπλάστου σκηνής εξήρτηται παίγνια. Παίγνια γάρ και γέλωτος άξια τα διόν θυρώνται τινές την διακενών δόξα εις ουδέν αθλιότερον. Ρόδον δεκάληξη και μύρης ευόδεση της εαυτών έργης ροδίσαντες ή μυρίσαντες πνευματικής ασμάτων άνθεση των όσιων στεφανώσομεν. Τι ούτης Χρήστε, φιλί ο ημέτρος ιεροπάτορ Νικόλαος, τι αύτησε ορτές και πανηγύρεση σπένδεται. Τι ούτης είδεται πλέον ή της πομπικής κόσμης ή η δημοτελής των Ελλήνων και κακοδαίμονες. Τι ούτης γάνεται και η τρισή των γενεωτάτων αθλητών ομοφροσύνη και σύμπνοια. Ίσχυ να γελάζεις Νικόλε τεσάνω συναυλίες ή συνεκλάμπεις μεθόν χορεύεις εν πατρί Θεό όσων εφικτών ορών και ορώμενος και τες περί αυτών αγλαΐζει λαμπρότησιν.

Η μετακομιτή των Λειψάνων του Αγίου Νικολάου. Το κείμενο που ακολουθεί γράφτηκε με βάση τις πληροφορίες των κειμένων των συγγραφέων που στηρίχθηκαν στις διαδόσεις των παπικών, οι οποίες δεν μας βρίσκουν σύμφωνους. Τις προσωπικές σκέψεις μας διατυπώνουμε στο κείμενο «Το μεγάλο ψέμα, το ληστρικό ταξίδι». Στις 20 Μαΐου η Εκκλησία μας γιορτάζει την επέτειο της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νικολάου από τα μοίρα της Λυκίας στον Πάρη της Ιταλίας. Η μετακομιδή έγινε κάτω από τις συνθήκες που περιγράφονται στη συνέχεια. Κατά τα χρόνια της διακυβέρνησης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από τον ευσεβέστατο βασιλέα Αλέξιο Κομνηνό 1081-1118 και της Πατριαρχίας στην Κωνσταντινούπολη του Νικολάου του Τρίτου, η αυτοκρατορία των Ρωμαίων βρισκόταν σε μεγάλη αναταραχή εξαιτίας της εμφάνισης μιας νέας πολεμοχαρούς δύναμης, η οποία απέβλεπε στην κυριαρχία όλης της Μέσης Ανατολής και την καταστροφή της αυτοκρατορίας των Ρωμαίων, της Βυζαντινής και Ορθόδοξης Αυτοκρατορίας. Της εμφάνισης τον 10ο αιώνα της βάρβαρης φυλής των Ισμαηλιτών. Ο λαός των Ισμαηλιτών έχει το όνομα και την καταγωγή από τον Ισμαήλ, τον γιο της Άγαρ, η οποία υπήρξε δούλη και δευτερεύουσα σύζυγος του Αβραάμ. Ύστερα από παράκληση της Σάρας, ο Αβραάμ εισήλθε προς Άγαρ και συνέλαβε. Αργότερα, από ζηλοτυπία της Σάρας, εκδιώκεται η Άγαρ από τον Αβραάμ και εγκαθίσταται στα νότια μέρη της ερήμου Κάδης, της Βυρσαβέε, μεταξύ Ιδουμαίας και Πετρέας Αραβίας. Ο Ισμαήλ το παιδί της, ευλογημένο από τον Θεό, θα αναδειχθεί εις έθνος μέγα και κατά το χαρακτήρα θα είναι άγρικος άνθρωπος. Στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, πολλοί Ισμαηλίτες ασπάστηκαν τον χριστιανισμό. Αργότερα, κατά την επικράτηση του Μωαμεθανισμού στην περιοχή αυτή, δέχθηκαν τον εξισλαμισμό με τη βία, όπως και οι άλλοι Άραβες. Όταν στο τέλος του 4ου αιώνα έγινε η σφαγή των μοναχών του Σινά και της Ραϊθού από τους Βλεμμίους, 600 Ισμαηλίτες κατέφθασαν από την Φαράν και κατέσφαξαν όλους τους Βλεμμίους όταν πληροφορήθηκαν τις σφαγές τους. Τη σφαγή των πατέρων κατέγραψε ο μοναχός Αμμόνιος που διασώθηκε στις διηγήσεις του μετά το 373 και πριν το 378. Ο εξισλαμισμός των υπηρετών του Σινά και της γύρω περιοχής που ήσαν Ισμαηλίτες χριστιανοί έγινε κατά τον Ευτύχιο Πατριάρχη Αλεξανδρίας στον καιρό της Χαλιφίας του A.B.D. Al-Malik ibn Marwin. Το έθνος των Ισμαηλιτών κατοικούσε σε σκηνές και καλύβες στην έρημο που αρχίζει από την Αραβία και απλώνεται κατά μήκος της Ερυθράς Θάλασσας και του Ιορδάνη ποταμού και φτάνει μέχρι την Αίγυπτο. Γνώρισμα των Ισμαηλιτών της προϊσλαμικής θρησκευτικότητάς τους ήταν η λατρεία του πρωινού άστρου Αφροδίτη, το οποίο έχει το ίδιο όνομα με το πάθος της Λαγνίας. Λάτρευαν επίσης και τους λίθους. Σε αυτούς τους θεούς τελούσαν ανθρωποθυσίες και στους δαίμονες πρόσφεραν το αίμα ανθρώπων και με την γνήσα των σαρκών έφρεναν τα πονηρά πνεύματα. Οι ανθρωποθυσίες κυρίως νέων και ο κανιβαλισμός ήσαν φαινόμενα συνήθη, όπου έτρωγαν ανθρώπινη σάρκα και έπιναν αίμα. Όταν δεν είχαν νέους να σφάξουν για θυσία, έσφαζαν άσπρη καμήλα χωρίς ελάττωμα. Αφού ο ηγέτης ιερέας έκανε τρεις περιφορές γύρω από την καμήλα, την έσφαζε και πρώτος βιαστικά έπινε από το αίμα της. Οι άλλοι, το μαχαίρι στο χέρι, έκοβαν κομμάτια από το σώμα και με τις τρίχες ή τα εντόστια τα έτρωγαν ομά. Για τους φόνους έβαζαν τους νέους για να συνηθίζουν στις σφαγές, το αίμα και στη σκληρότητα. Διασκέδαζαν με τον πόνο των άλλων και το θάνατο, βλέποντας τα πόδια των εχμαλώτων να κινούνται στο χορό του θανάτου. Αυτοί ήσαν οι νόμοι της ζωής και της θρησκείας των βαρβάρων Ισμαηλιτών. Η φυλή τους ξεκίνησε να ελεηλατεί την Βυζαντινή Αυτοκρατορία από την πόλη Χερσόνα. Ο εχθρός πέρασε στην Αντιόχεια και από εκεί στα Ιεροσόλυμα. Το όνομα Αντιόχεια έφεραν 28 πόλεις της Ασίας. Αυτές ιδρύθηκαν από τον Σέλευκο τον Πρώτο τον Νικάνορα και από τον γιο του Αντίοχο τον Πρώτο τον Σωτήρα. Εδώ πρόκειται για την Αντιόχεια, την πρωτεύουσα της αρχαίας Συρίας. Ήταν γνωστή με τις επωνυμίες «Η επί του ορών του ποταμού» ή «Η μεγάλη» ή «Η καλή για τους εθνικούς». Οι χριστιανοί την ονόμαζαν Θεούπολη. Το φθινόπωρο του 379 συγκλήθηκε στην Αντιόχεια Σύνοδος που ασχολήθηκε με την αίρεση της κακοδοξίας του Απολιναρίου.
Στα Ιεροσόλυμα, στην Αντιόχεια και στις άλλες πόλεις, οι Ισμαηλίτες μόνο κατέστρεφαν, έκαιαν και ερήμωναν. Τους ανθρώπους εφώνευαν, έκαιαν και εχμαλώτιζαν όσους γλίτωναν από το σπαθί τους και τους μετέφεραν στον τόπο τους μαζί με τα υπάρχοντά τους. Τότε κατέστρεψαν πολλές εκκλησίες και μοναστήρια. Πέρασαν και από τα μοίρα και τα ερήμωσαν. Εκεί ήταν θησαυρισμένο και το πάνσεπτο λείψανο του θαυματουργού Αγίου Νικολάου. Μόνο το μοναστήρι της Νέας Σιών παρέμεινε στην αρχική του μορφή με ελάχιστους μοναχούς. Εκείνες τις ημέρες των καταστροφών και των σφαγών, ένας αγιογράφος ρώτησε ένα μοναχό της Μονής της Νέας Σιών. «Γιατί δεν κάλεσαν τον Άγιο οι χριστιανοί να τους βοηθήσει για να αποφύγουν αυτή την τραγωδία? Δεν μπορούσε άραγε ο Άγιος?» «Μπορούσε», το απάντησε ο μοναχός, «αλλά αυτή η δυστυχία είναι αποτέλεσμα των αμαρτιών των χριστιανών που έκαναν προς την ίδια τους τη θρησκεία, οι απιστίες τους προς τον Άγιο, και γι' αυτό ο Θεός εξοργισμένος έστειλε τους βαρβάρους. Μόνο τους πιο πιστούς και ειλικρινείς χριστιανούς θα βοηθήσει ο μεγαλοδύναμος να ξεπεράσουν αυτή την τραγωδία». Οι καταστροφές αυτές λοιπόν έγιναν ύστερα από παραχώρηση του Θεού εξαιτίας των αμαρτιών των χριστιανών, με τις οποίες παρόργησαν τον ύψιστο Θεό με όλη τη ζωή τους, καθώς λέγει και ο Δαβίδ ο ψαλμωδός: «Παροργήσατε τον ύψιστο Θεό, διότι όταν ο Θεός αγανακτήσει από τις αμαρτίες του λαού, τότε δεν λογαριάζει ούτε τους Αγίους, ούτε και εισακούει τις προσευχές τους». Κάποτε είπε και στον προφήτη Ιερεμία: «Εάν σταθούν εμπρός μου ο Μωυσής και ο Σαμουήλ, προσευχόμενοι για τη σωτηρία του λαού που με πικραίνει και με θλίβει, δεν θα ακούσω την προσευχή των αγαπητών μου προφητών, ούτε και η ψυχή μου θα είναι με αυτό το λαό». Για τις αμαρτίες του λαού διαλύθηκαν πολλά έθνη στη γη. Για τις ανομίες του διαλύθηκε το έθνος των Εβραίων και καταπατήθηκε από τους εχθρούς. Πώς έγινε πόνη η πιστής πόλη Σιών? Πώς η Σιών, η οποία ήταν γεμάτη από δίκαιη κρίση, όπου αναπαυόταν η δικαιοσύνη, κατάντησε σήμερα πόλης φωνιάδων, που φωνεύει και αυτούς τους προφήτες και απεσταλμένους του Θεού? Ο Θεός είχε προδιαγράψει το μέλλον του Ισραήλ και της Αγίας Πόλης. Ιδού λοιπόν ο Δεσπότης και Κύριος, ο Παντοκράτορ, θα επιτρέψει να αφαιρεθεί από την Ιουδαία και την Ιερουσαλήμ όλη η δύναμη των ανδρών και των γυναικών. Δεν θα μείνει τίποτα εδώ πέτρα επάνω σε πέτρα που να μην γίνει συντρίμμια. Και αυτό θα γίνει όταν θα δείτε την Ιερουσαλήμ να περικυκλώνεται από στρατεύματα, τότε να ξέρετε ότι έφτασε ο καιρός της καταστροφής. Η Ιερουσαλήμ και το εβραϊκό κράτος καταστράφηκε από το Ρωμαίο αυτοκράτορα Τίτο, που με 4 λεγεώνες και πολλά εφεδρικά στρατεύματα άρχισε την άνοιξη του 70 μετά Χριστόν την πολιορκία της Ιερουσαλήμ. Τον Ιούνιο καταλήφθηκε το φρούριο Αντωνία και τον Αύγουστο η περιοχή του ναού, ο οποίος πυρπολήθηκε και σφαγιάστηκαν οι υπερασπιστές του. Τέλος, στις αρχές Σεπτεμβρίου, οι Ρωμαίοι κατέλαβαν και το τελευταίο οχυρό, τον πύργο του Ηρώδη, και ακολούθησαν σφαγές του πληθυσμού. Ο Ιώσιπος, Εβραίος ιστορικός και αρχαιολόγος, λέγει ότι από το πολύ αίμα που έτρεξε στα χωράφια για 10 χρόνια δεν χρειαζόταν λίπασμα. Τόσο λιπάνθηκαν. Το ίδιο έγινε και με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Οι δολφονίες, οι δηλητηριάσεις στο παλάτι, η ανηθικότητα και αυτές οι αιρέσεις εξόργησαν τον Θεό και επέτρεψε την καταστροφή της και την εγκαθίδρυση των αγαρινών στην πόλη της Σοφίας και των τεχνών, την Κωνσταντινούπολη. Και σε αυτή την Αγία Ρωσία, γιατί της έμειναν μόνο οι μεγάλες καμπάνες και μετάνοιες, επέτρεψε ο Θεός να επικρατήσει το αθεϊστικό καθεστώς. Ο Τολστόι με τα αθεϊστικά του βιβλία, η τάση των πριγκίπων και των βογιάρων να μιμηθούν τον ουμανισμό της Γαλλίας και της Γερμανίας, η εξαθλίωση του λαού, η ανηθικότητα, είχαν ως αποτέλεσμα την ταλαιπωρία του λαού για 80 περίπου χρόνια. Η μετάνοια του λαού έκανε να καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος ο καλούμενος υπαρκτός σοσιαλισμός και να ανασάνει ο δύστιχος ευγενικός και συναισθηματικός ρωσικός λαός. Πολλές φορές πραγματοποιούνται τα σχέδια των ασεβών και φαίνεται να μην ενεργεί η Θεία Δικαιοσύνη. Ο Θεός αδιαφορεί εξαιτίας των αμαρτιών μας. Ποιος μπορεί να κατανοήσει τις αποφάσεις του Θεού? Το ίδιο έγινε και στην αρχαία Ρώμη, όπου οι αυτοκράτορες αναγορεύονταν ως θεοί και θεωρούσαν τον εαυτό τους απογόνους θεών. Ο λαός ήταν μάζα περιφρονημένη, η γυναίκα δεν είχε καμία αξία και οι δούλοι σαν ρες, αντικείμενο, πράγμα. Έτσι χάθηκε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
Αλλά και η Βαβυλώνα, η ωραία, κατάντησε Βαβυλώνα η πόρνη, διότι εξήλθεν ανομία εκ Βαβυλώνος, και διότι ο βασιλεύς και οι μεγιστάνες αυτού, και επαλακέ αυτού, και επαράκητοι αυτού, είναι σαν τους θεούς τους χρυσούς και αργυρούς και χαλκούς και σιδηρούς και ξύλινους και λίθινους, γιατί η απόφαση του Θεού ήταν να καταστραφεί και καταστράφηκε. Με τέτοιο λοιπόν μεγάλο και δίκαιο θυμό του Θεού ερημώθηκαν πολλά χωριά, πόλεις και θυσιαστήρια στην Ανατολή. Τότε ερημώθηκε και το κάστρο της Λυκίας, καθώς είπαμε, εκτός από τη Μητρόπολη και την εκκλησία που βρισκόταν μέσα σε αυτήν. Γι' αυτό ευδόκησε ο Θεός να μεταφερθούν από τα μοίρα τα Άγια Λείψανα του μεγάλου πατρός Νικολάου, από την ερημωμένη χώρα,

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Σήμερα θα συνεχίσουμε το όμορφο οδηπορικό που έχουμε ξεκινήσει για τη Μικρά Ασία. Σμύρνη, η νύφη της Ανατολής. Η ιστορία της Σμύρνης χάνεται μέσα στη μυθική αρχαιότητα. Υποστηρίζεται ότι ιδρύθηκε το 1100 π.Χ. από τους Εφεσίους και πήρε το όνομά της από την Αμαζόνα Σμύρνη που είχε κατακτήσει την Έφεσο. Η πόλη έφτασε στο απόγειο της έγκλης της τα χρόνια της βασιλείας του Κρίσου. Ο βασιλιάς των Περσών, ο Κύρος, την κατέστρεψε ολοσχερός. Ο Μέγας Αλέξανδρος σχεδίαζε να χτίσει μια νέα Σμύρνη, σχέδιο που υλοποιήθηκε αργότερα από τους διαδόχους του. Ο Αντίγονος έβαλε τα θεμέλια και ο Λυσίμαχος έκτισε τα πρώτα σπίτια. Πάνω στα ερείπια αυτής της νέας Σμύρνης, που στο μεταξύ κατέρευσε και πάλι, χτίστηκε η σημερινή πόλη της Σμύρνης. Κατά τη ρωμαϊκή κυριαρχία, η πόλη διατηρούσε την αυτονομία και ο Τιβέριος και ο Μάρκος Αυρίλιος έκτισαν θαυμάσια κτίρια και η Σμύρνη υμνήθηκε μαζί με τη Ρώμη ως η ωραιότερη πόλη του κόσμου. Η πρώτη πόλη της Ανατολής ήταν η Σμύρνη της Ασίας. Ο πρώτος Πυρσός κατά τον Φιλόστρατο, η ομορφότερη από όλες τις πόλεις που φωτίζει ο ήλιος. Είναι η αφέντησα της θάλασσας, ενώ οι ζέφυροι φυσούν απαλά γύρω από τις πηγές της. Απαλή σιλουέτα, γαλάζια θάλασσα, καθαρός ουρανός, χαϊδευτικό αεράκι. Τα καλύτερα φρούτα και τα πιο νόστιμα λαχανικά σε αφάνταστη αυθονία. Τα σταφύλια, τα σίκα και οι σταφίδες της Σμύρνης είναι φημισμένες και στη Γερμανία όπου εξάγονται σε μεγάλες ποσότητες.

Περίφημα επίσης είναι τα ρόδια και τα κεράσια του Νηφαίου, ενώ τα πεπόνια του Κασαμπά θεωρούνται τα καλύτερα της Μικράς Ασίας. Εδώ στη Σμύρνη η φύση σπαταλά την πολυτέλειά της. Χαρούμενες κοιλάδες και αλλεπάλληλα βουνά που ο Πλήνος τα ονομάζει τα ομορφότερα της περιοχής αυτής του κόσμου, βουνά που δεν τρομάζουν αλλά που προσφέρουν προστασία ενάντια στις καταιγίδες του χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Η Σμύρνη ήταν μία από τις μεγαλύτερες και πιο ευημερούσες πόλεις της Μικράς Ασίας. Πρικισμένη με ένα αρκετά μεγάλο φυσικό λιμάνι και βρισκόμενη στη μέση του Αιγαίου αρχιπελάγους, είναι η ιδανική πόλη λιμάνι με σημαντική εμπορική δραστηριότητα από την αρχαιότητα. Υπήρξε το πιο σημαντικό λιμάνι στην Ανατολική Μεσόγειο, ανώτερο όλων των άλλων λιμανιών, περιλαμβανομένων της Κωνσταντινούπολης, της Θεσσαλονίκης και της Αλεξάνδρειας. Παρόλη την ποικιλία των εθνών και των θρησκευμάτων, παραμένει ωστόσο η Σμύρνη στα βασικά συστατικά μια ελληνική πολιτεία. Έπειτα από τόσες αλλαγές στο πέρασμα χιλιετερίδων, κάτω από την κυριαρχία Πέρσων, Ρωμαίων, Βυζαντινών, Σαρακινών, Φράγκων και Τούρκων, αυτή η πόλη που λέγεται Σμύρνη δεν έπαψε ποτέ να είναι Ιωνία. Πρικισμένη με πλούσια και έφορα εδάφη και ένα μεγάλο φυσικό λιμάνι, η Σμύρνη είχε αναπτύξει σημαντική εμπορική δραστηριότητα από την αρχαιότητα. Η ανάπτυξή της έγινε ιδιαίτερα φανερή προς το τέλος του 18ου αιώνα. Τις τελευταίες δεκαετίες του 18ου και τις αρχές του 19ου αιώνα, η Σμύρνη ήταν ένα σημαντικό διατραπεζικό κέντρο για την περιοχή και είχε ενεργό ρόλο στα οικονομικά ζητήματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μεγάλος ανταγωνιστής για την οικονομία της ήταν η Κωνσταντινούπολη. Από τις αρχές του 18ου αιώνα, στις έφορες παραλίες της Δυτικής Μικράς Ασίας, ο ελληνισμός ενισχύεται συνέχεια με νέους και φιλόπονους κατοίκους που προοδεύουν στη γεωργία, στη βιομηχανία και στο εμπόριο. Το 1717 η Σμύρνη αριθμεί 29.000 κατοίκους, από τους οποίους οι 10.000 είναι Έλληνες. Από το 1800 έως το 1821 η ανερχόμενη ζήτηση αγροτικών πρώτων υλών και ειδών διατροφής από τη δυτική αγορά έχει σαν αποτέλεσμα τη μεγάλη οικονομική ανάπτυξη της πόλης. Ήδη το 1817 στην πόλη λειτουργούν 95 επαγγελματίες συντεχνίες, η Σνάφια. Το 1912 ο πληθυσμός υπολογίζεται σε 240.000 κατοίκους, από τους οποίους οι 100.000 ήταν Έλληνες, και το 1920 ο συνολικός πληθυσμός ήταν 300.000 κάτοικοι, η μισή από τους οποίους ήταν Έλληνες και οι υπόλοιποι κυρίως Τούρκοι, Εβραίοι και Αρμένοι. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, το οδηπορικό στη Σμύρνη. Κατά το 1820 είχαν φτάσει οι Έλληνες στη Σμύρνη στο σημείο να πάρουν στα χέρια τους σχεδόν ολόκληρο το εμπόριο. Η ελληνική επανάσταση και οι φοβέρες της για τον οδό ελληνισμό, οι σφαγές, ο οικονομικός μαρασμός και η μετανάστευση των περισσότερων άφησαν τα πόστα που τα κατήχαν εκείνοι και πάλι στα χέρια των Ευρωπαίων. Ωστόσο, μετά την πτώση των Γενιτσάρων, επέστρεψαν οι Έλληνες και πάλι στις παλιές τους θέσεις. Η ανεξαρτησία της Ελλάδας θα έχει σαν συνέπεια την ηγεμονία των Ελλήνων στο εμπόριο της Σμύρνης. Οι Έλληνες έμποροι θα παραμερούσαν τους Ευρωπαίους από την Ανατολή και μόνο το ρωσικό εμπόριο θα μπορέσει να κρατηθεί δίπλα στο ελληνικό και επεκταθεί στο μεσαγειακό χώρο. Εκείνο που σε κάθε κατάσταση αποτελεί το προτέρημα του Έλληνα απέναντι στον Ευρωπαίο είναι η λιτότητα της ζωής του. Όταν ο Ευρωπαίος χρειάζεται 100 για να ζήσει, ο Έλληνας χρειάζεται μόνο 10. Με τις οικονομίες του αυτές που βάζει στην πάντα, σχηματίζει έπειτα από μερικά χρόνια ένα κεφάλαιο που το ρίχνει στις επιχειρήσεις του, ενώ ο Ευρωπαίος δαπανά το κεφάλαιό του στην καλή κουζίνα, στα γαλλικά κρασιά και σε ό,τι άλλο τους επιβάλλει η καλή κοινωνική ζωή και οι υποχρεώσεις τους. Και κάτι άλλο, ο έμπορας της Ανατολής πρέπει απαραίτητα να έχει κάποια πονηριά που δεν το έχουν οι Ευρωπαίοι. Ενώ η κρυψίνια αυτή αποτελεί ένα ουσιώδες στοιχείο του ελληνικού χαρακτήρα. Το Βιλαέτι, που ήταν επαρχία της Σμύρνης, είναι μια εύπορη και καλά καλλιεργημένη πεδιάδα. Τα προϊόντα που παράγει είναι σταφίδες, βαμβάκι, σουσάμι, κουκούλια και φλοί βελανιδιάς για ταχίνι, ξερά σίκα, ελιές, λάδι, καπνό, διάφορα μπαχαρικά, αλλά και καουτσούκ. Οι Έλληνες, στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, εφαρμόζουν σύγχρονους τρόπους καλλιέργειας και αυξάνουν την ποσοτική και ποιοτική παραγωγή των προϊόντων τους. Η μεγάλη παραγωγή αγροτικών προϊόντων οδηγεί στη δημιουργία μονάδων μεταποίησης. Έτσι ξεκινούν οι πρώτες επιχειρήσεις που παράγουν λάδι, σαπούνι, αλεύρι, ζυμαρικά, κρασί, υνοπνευματώδη ποτά, νήματα και φυσικά υφάσματα. Τα σπουδαιότερα εξαγώγημα προϊόντα είναι τα σίκα. Η σοδειά τους γίνεται στην ενδοχώρα. Στην πόλη τα ξηραίνουν Ελληνίδες εργάτριες, τα πρεσάρουν και τα πακετάρουν. Σημαντική είναι επίσης και εξαγωγή βαμβακιού, σουσαμιού και οπίου. Η θέση που κατέχει η Σμύρνη στο σύνολο του εξωτερικού εμπορίου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από 7,5% το 1850 ανέρχεται το 43% των γενικών εξαγωγών στο τέλος του 19ου αιώνα. Στις αρχές του 20ου αιώνα η Σμύρνη αποτελεί συγκοινωνιακό κόμβο της Ανατολικής Μεσογείου. Το 1885 η ολοκλήρωση της σιδηροδρομικής σύνδεσης ανάμεσα στη Σμύρνη και τη Βαγδάτη εξυπηρετεί σημαντικά τη διοχέτευση εμπορευμάτων από και προς το λιμάνι της πόλης. Κύρια μεταφορικά μέσα των εμπορευμάτων που μπόρεσαν να συνυπάρξουν για πολλά χρόνια με τους σιδηροδρόμους ήταν καραβάνια από καμήλες που μετέφεραν εμπορεύματα από το εσωτερικό της Ανατολής στο λιμάνι της Σμύρνης. Αυτά αποτελούσαν τη γραφική εικόνα της Σμύρνης για πολλές δεκαετίες. Τα πλοία της ερήμου. Εκατοντάδες οι καμήλες της Σμύρνη διασχίζουν τους στενούς δρόμους της πόλης, ενωμένες 10 ως 20 με μικρά καραβάνια. Ο αρχικαμιλιέρης επικεφαλής του σειρμού. Έπειτα ακολουθούν οι καμήλες δεμένες η μία με την άλλη με σχοινιά. Η τελευταία της πομπής έχει δεμένο το λαιμό της με μια κουδούνα που κουδουνίζει συνέχεια για να μπορεί να ξέρει ο καμιλιέρης μέσα στο συνοστισμό ή στο σκοτάδι από τον ήχο αν ξέφυγε κάποια καμήλα από τη γραμμή. Τα ζώα αυτά της ερήμου είναι φορτωμένα με μπάλες εμπορευμάτων πάνω σε ένα κακόσχημο σαμάρι. Το να βρίσκεσαι καβάλα πάνω στην καμπούρα τους είναι η δυσκολότερη υπόθεση από το να βρίσκεσαι πάνω σε καράβι μέσα σε φουρτουνιασμένη θάλασσα. Στο πλοίο της ερήμου και η πιο ρωμαλαία φύση δεν θα είχε αποφύγει την αυτία. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Έως την άλλη εκπομπή, να έχετε ελπίδα.
1: Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.
5: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός Παναγίας Καμαριανής Νέας Αλικαρνασσού. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός μετά των εγκομείων εις την κοίμηση της Θεοτόκου θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μετά το πέρας του εσπερινού θα ψαλεί ιερά παράκληση και στη συνέχεια νυχτερινή θεία λειτουργία. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η πανηγυρική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Την παραμονή και την ημέρα της εορτής θα τεθεί σε προσκύνηση η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Καμαριανής, την οποία διέσωσαν ευσεβείς χριστιανοί από την παλαιά Αλικαρνασσό της Μικράς Ασίας.

Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Αγκαράθου. Στις 6 το πρωί της Παρασκευής 14 Αυγούστου θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία μετά της μικρής παράκλησης προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και θα ακολουθήσουν τα εγκόμια προς την Υπεραγία Θεοτόκο, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Στις 10 το βράδυ θα ψαλεί το μικρό απόδειπνο μετά των 24 οίκων της κοιμήσεως της Θεοτόκου και θα ακολουθήσει νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αβίδου κυρίου Γρηγορίου.

0: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός στον Μασταμπά Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός ασπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και θα ακολουθήσουν τα εγκόμια προς την υπεραγία Θεοτόκο. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.
1: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής, Παγιανής. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου και ώρα 6:30 το πρωί, θα τελεστούν ο όρθρος, η Θεία Λειτουργία και ο ενταφιασμός του σκηνώματος της Παναγίας στο κουβούκλιο του Επιταφείου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου μετά των εγκομείων της υπεραγίας Θεοτόκου και η λιτάνευσης του Επιταφείου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 7 θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το κτητορικό μνημόσυνο.
2: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας τη Λύσου Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Τσαλικακίου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός Ατελεστή στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο Όρθος Ατελεστής στις 7.15 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στην θέση Κεφάλα, στην οδό Κουντουριώτη 36, στο Τσαλικάκι.

0: Το Σάββατο, 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Προσκυνηματικός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Βουρλιώτισσας στο Ηράκλειο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και θα ακολουθήσουν τα εγκόμια προς την Υπεραγία Θεοτόκο προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Αμφιλοχίου Σαμοήλη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο, 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός Γουρνών Τεμένους Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Στις 8:30 θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση μετά των εγκομείων στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Το Σάββατο, 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός το Καμάρι Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης Σιμών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αγίου Σύλλα στον οικισμό Δρακουλιάρη. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο, 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης Σιμών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στον Κρουσόνα Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Φόδελε. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, μετά των εγκομείων της υπεραγίας Θεοτόκου, θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η πανηγυρική Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση της εικόνας της κοιμήσεως στο χωριό. Θα ακολουθήσει παραδοσιακό κέρασμα στον προαύλιο χώρο της Ενορίας.
1: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Γονιών Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Στο όρος άλλαξες μορφή, Χριστέ μας και Θεέ μας. Στους μαθητές σου αφού έδειξες τη θεϊκή σου δόξα, όπως μπορούσαν να τη δουν τα χωικά τους μάτια. Σαν τότε λάμψε και σε μας η αμαρτωλή να δούμε το φως αυτό το αιώνιο της θεϊκής σου δόξας. Με τις Θεοτόκου σου Μητρός, τις Άγιες Πρεσβείες, εσύ που δίδεις τάγιο το φως σου μες στον κόσμο, παντοτινά και αιώνια να είσαι δοξασμένος.

Στόρος μεταμορφώθηκες, Χριστέ μας και Θεέ μας. Και είδανε τη δόξα σου, τη θεϊκή και αγία, μέχρι εκεί που μπόρεσαν να δουν οι μαθητές σου. Έτσι ώστε όταν θα σε δουν εις το σταυρό επάνω, να αντιληφθούν ότι έπαθες είναι με θέλημά σου, και έπειτα να κηρύξουνε σε ολόκληρο τον κόσμο ότι εσύ είσαι αληθινά η λάμψη του Πατέρα.

Ιερών Ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορταλής.

Ψαλμός 81. Ο Θεός έστι εν συναγωγή Θεών, εν μέσω δε Θεούς διακρινεί. Έως πότε κρίνεται αδικίαν και πρόσωπα αμαρτωλών λαμβάνεται. Κρίνεται ορφανό και πτωχό, ταπεινών και πένιτα δικαιώσατε. Εξέλεστε πένιτα και πτωχών, εξηρός αμαρτωλού ρίσαστε αυτόν. Ουκ έγνωσαν, ουδέ συνήκαν, εν σκότη διαπορεύονται, σαλευθύτωσαν πάντα τα θεμέλια της γης. Εγώ είπα, θεοί εστέ, και οι υψείς του πάντες. Ημείς δε ως άνθρωποι αποθνίσκεται, και ως πυρ των αρχόντων πίπτεται. Ανάστα ο Θεός κρίνων τη γην, ότι σύ κατακληρονομήσεις εν πάση της έθνησης.

Ψαλμός 82. Ο Θεός της ομοιωθήσεται εσύ, μη συγγύσεις, μη δε καταπραήνεις ο Θεός. Ότι ιδού οι εχθροί σου ήχησαν και οι μισούντες σε ήραν κεφαλήν. Επί το λαό σου κατεπανουργεύσα το γνώμη και ευουλεύσαν το κατά των Αγίων σου. Είπον, δεύτε και εξολοθρέψομεν αυτούς εξέθνους και ου μη μνηστεί το όνομα Ισραηλέτη. Ότι ευουλεύσα το εν ομονία επί το αυτό, κατά σου διαθήκην διέθεντο, τα σκηνώματα των Ιδουμαίων και οι Ισμαηλίτε. Μωάβ και οι Αγαρινοί, Γεβάλ και Αμών και Αμαλίκ αλόφιλοι μετά των κατοικούντων Τύρων. Και Γάρ και Ασούρ συμπαρηγένοντο μετ' αυτούν, εγεννήθησαν εις αντίληψην της Ιης Λότ. Ποίησον αυτής ως τη Μαδιάμ και το Σισάρα, εν το Ιαβήμ, εν το Σιμάρο Κισόν. Εξολοθρεύθησαν εν Αενδόρ, εγεννήθησαν ως κόπρος τη γη. Θου τους άρχοντας αυτών ως τον Ορίβ και Ζίβ και Ζεβεέ και Σαλμανάν, πάντας τους άρχοντας αυτών, ή την εσύπων, κληρονομήσομεν εαυτής το αγιαστήριο του Θεού. Ο Θεός μου, θου αυτούς ως τροχόν, ως καλάμην κατά πρόσωπον ανέμου. Ο σύ πυρ, ο διαφλέξη δρυμών, ο σύ φλόξ, ή κατακάψει όρη. Ούτω καταδιώξεις αυτούς εν την καταιγίδη σου και εν τη οργή σου συνταράξεις αυτούς. Πλήρωσον τα πρόσωπα αυτών ατιμίας και ζητήσουσι το όνομά σου, Κύριε. Εσκυνθήτωσαν και ταραχθήτωσαν εις τον αιώνα του αιώνος και εντραπήτωσαν και απολέστωσαν και γνώτωσαν ότι όνομά σοι Κύριος, σοι μόνος ύψιστος εις πάσαν την γήν.

Ψαλμός 83. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμειων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου η γαλιάσαντο επί Θεών ζώντα. Και γάρ στρουθίον έβρεν εαυτό οικίαν και τριγών νοσιάν εαυτή, ουθήσει τα νοσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλές μου και ο Θεός μου. Μακάρι οι κατοικούντες εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων εν έσους είσαι. Μακάρι ο Σανίρ, ό εις την αντίληψη σ' αυτό παρά σου, αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετου, εις την κοιλάδα του κλαθμόνους, εις τον τόπον ον έθετου. Και γάρ ευλογίας δόσιων νομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμη, οφθήσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμειων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας, εξελεξάμην παραρριπτίστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή εκείν με εν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός χάρη και δόξαν δώσει, Κύριος ου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμειων, μακάριος άνθρωπος ο ελπίζων επισέ.

Ψαλμός 84. Ευδόκησας, Κύριε, την γη σου, απέστρεψας την αιχμαλωσία Ιακώβου. Αφήκας τας ανομίας το λαό σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών. Κατέπαψας πάσαν την οργή σου, απέστρεψας από οργής τιμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον τον θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργή σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψας ζωός εις ημάς και ο λαός σου εμφρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το έλεό σου και το σωτήριό σου δόης ημίν. Ακούσομαι τι λαλήσει εν ημίν Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνην επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτούν. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψεν. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει εισοδών τα διαβήματα.

Αγαπητοί μου, συνεχίζοντας την πορεία μας στην Αγία Γη, στους Αγίους Τόπους, μέσα από την εκπομπή μας «Άγιοι Τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου, βρισκόμαστε πλέον νοτιοδυτικά της Βηθλέμ, στην περιοχή της Πεντζάλας. Εδώ θα γνωρίσουμε την πόλη της Πεντζάλας, που έχει την ιστορική μονή και εκκλησία του Αγίου Νικολάου, όπου στο υπόγειό της βρίσκεται και το σπήλαιο του Αγίου Νικολάου, το μικρό χωριό Πεντζάλα που κατοικείται κυρίως από μουσουλμάνους, αλλά υπάρχει ορθόδοξο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου με αρχαία θαυματουργό εικόνα του Αγίου που θεραπεύει τους δαιμονισμένους και που ηγούμενός της είναι ο αγιοταφήτης πατέρας του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων πατήρ Ανανίας με καταγωγή από την Κρήτη, αλλά και τις δεξαμενές του Σολομώντος. Για όλα αυτά τα σημαντικά προσκυνήματα έχουμε την ευλογία και την τιμή να μας μιλήσει, ανταποκρινόμενος πάντοτε με χαρά και αγάπη στο κάλεσμά μας, ο Πανοσιολογιάτατος Αρχιμανδρίτης, πατέρας Ιγνάτιος Καζάκος, ο αγαπητός σε όλους μας και σεβαστός, ο οποίος εκτός από το ότι είναι ηγούμενος της Ιεράς Μονής των Ποιμένων, είναι και ηγούμενος της πόλεως Μπετζάλας, άρα είναι και ο πλέον κατάλληλος. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς που για ακόμα μία φορά, με αγάπη και χαρά, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας και έχει το λόγο.

Λοιπόν, πατέρα Ιωάννη, σύμφωνα με έτοιμά σας, θα σας αναφέρω για τα τρία σημεία που ζήτησε η αγάπη σας. Το πρώτο σημείο είναι οι λεγόμενες ιστορικές αρχαίες δεξαμενές του Σολομώντος, δηλαδή του βασιλέως Σολομώντος. Έτσι λοιπόν, από πηγές που έψαξα και από πολλά βιβλία και ιστορικά και οδηπορικά,

Αναφέρεται ότι στον δρόμο από τη Βηθλέμ προς τη Χεβρώνα βρίσκουμε τις δεξαμενές του Σολομώντα. Αυτές λοιπόν από την εποχή εκείνη αποτελούσαν μεγάλα υδρευτικά έργα που εξασφάλιζαν νερό για την Ιερουσαλήμ. Βλέποντάς τες λοιπόν κανείς σήμερα καταλαβαίνει άμεσα ότι αυτές οι δεξαμενές είναι αρχαιότατες, διότι φαίνονται από τον τρόπο της κατασκευής τους, όπου είναι λαξευμένες σε τεράστιους βράχους, δηλαδή σε μεγάλες βραχώδεις πλαγιές λόφων έξω από την Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Βέβαια η ευρύτερη περιοχή είναι Βηθλεέμ της Ιουδαίας, αλλά λίγο πιο έξω από την σημερινή Βηθλεέμ που επισκέπτεται ο προσκυνητής, και όταν λέμε Βηθλεέμ σήμερα εννοούμε τη βασιλική της γεννήσεως που είναι πλέον το κέντρο. Λοιπόν, όπως σας ανέφερα, έξω από την Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Αρχαίοι λοιπόν, συγγραφείς και ιστορικοί αναφέρονται σε αυτό το μέρος και λέγουν ότι ο ναός του Σολομώντος στα Ιεροσόλυμα προμηθευόταν το νερό από την πηγή κοντά στην Ιθάμ, που είναι η αρχαία ονομασία της περιοχής. Σε αυτό λοιπόν συμφωνεί απόλυτα και ο αρχαίος ιστορικός Ιώσυπος που λέγει «Ουμακράν της Ιερουσαλήμ, έκητο η Ιθάμ, είναι ο Σολομών εκόσμησε με υδραγωγούς», δηλαδή με δεξαμενές νερού. Ο Σολομών δεν ήταν μόνο ο κτήτορας του μεγάλου ναού του στα Ιεροσόλυμα, αλλά αναφέρεται από τους ιστορικούς ότι επί των ημερών του και της βασιλείας του, το κράτος του γνώρισε ημέρες ευημερίας, δικαιοσύνης και προόδου, μεγάλης εξέλιξης για την εποχή εκείνη. Έτσι λοιπόν ο δίκαιος Σολομών παρέμεινε εξακουστός για την σοφία που διέθετε και για την δικαιοσύνη του.

Συνεχίζοντας το δεύτερο θέμα που ζητήσατε, είναι η μονή του Αγίου Γεωργίου στο Μπετζαλά. Συνεχίζοντας αυτή την οδηπορία, φεύγοντας από τις δεξαμενές του Σολομώντα, νοτιοδυτικά της Βιθλέμ και σε μικρή απόσταση, βρίσκεται το μικρό χωριό του Μπετζαλά, που κατοικείται κυρίως από μουσουλμάνους. Δεν έχει ούτε έναν χριστιανό. Στο χωριό αυτό υπάρχει η μονή του Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Μεγαλομάρτυρος. Η παράδοση πάλι μας πληροφορεί ότι το συγκεκριμένο μοναστήρι χτίστηκε στα χρόνια της Αγίας Ελένης τον 4ο αιώνα, αρχικά ως προσκύνημα και μεγαλοπρεπής ναός, λόγω του ότι αναφέρει η παράδοση ότι εκεί ήταν τα κτήματα, τα χωράφια και υποστατικά της Αγίας Πολυχρονίας, που η Αγία Πολυχρονία ήταν η μητέρα του Αγίου Γεωργίου. Η μητέρα του λοιπόν, η Αγία Πολυχρονία, ήταν από την Παλαιστίνη και ο πατέρας του, ο Άγιος Γερόντιος, ως γνωστόν ήταν Καπαδόκης. Η περιοχή αυτή λοιπόν ήταν η πατρική περιουσία της μητέρας του Αγίου Γεωργίου. Ο υπέροχος αυτός ναός που έκτισε αρχικά η Αγία Ελένη καταστράφηκε πολλές φορές από τις γνωστές επιδρομές εδώ στην Αγία Αγία από τους πρώτους αιώνες, επιδρομές Περσών, Σταυροφόρων, Μαμελούκων, Τούρκων, Οθωμανών, Σαρακινών, Αράβων και άλλων κατακτητών, αλλά ξανακτίστηκε πλέον μικρότερος και έγινε μοναστήρι. Η πιο παλιά μαρτυρία που έχουμε για τη μονή αυτή ως κοινόβιο, ως μοναστήρι, φτάνει το έτος 1400 μετά Χριστόν. Η περιοχή όλη που βρίσκεται γύρω από τη μονή του Αγίου Γεωργίου είναι κατάφυτη μέχρι σήμερα από αμπέλια και ελιές, και ηγούμενος του μοναστηριού είναι ο αρχιμανδρίτης πατέρας Ανανίας για χρόνια τώρα, που είναι από την Κρήτη και στέκει εκεί μόνος του αγωνιστής, ανακοινιστής και φρουρός εν μέσω πολλών μωαμεθανών που ωστόσο σέβονται τη μονή και ευλαβούνται τον Άγιο Γεώργιο, και αυτό το καταλαβαίνουμε άμεσα όταν πανηγυρίζει το μοναστήρι και όταν καταφθάνουν εκατοντάδες μουσουλμάνοι για να προσκυνήσουν και για να καταθέσουν τα δώρα τους εκεί στον Άγιο Γεώργιο. Η περιοχή αυτή του Μπετζαλά στα αραβικά είναι γνωστή ως Αλχάντερ και σημαίνει ο πράσινος, και εννοεί τον Άγιο Γεώργιο, που κατά παράδοση πάλι αναφέρεται ότι ως στρατιωτικός ο Άγιος Γεώργιος φορούσε πράσινο ρουχισμό, αλλά και γιατί όλη η περιοχή της μονής ήταν και είναι μέχρι σήμερα καταπράσινη. Άλλη επίσης παράδοση τοπική αναφέρει ότι ο Άγιος Γεώργιος αγαπούσε πολύ το πράσινο, την εξοχή, τα δάση και τις καταπράσινες πλαγιές, και γι' αυτό από τους αραβοφόνους έλαβε την ονομασία Αλχάντερ. Οπότε όταν λέμε Αλχάντερ εδώ στην Αγία Γη, εννοούμε τον Άγιο Γεώργιο και το συγκεκριμένο μοναστήρι του που βρίσκεται πίσω από την περιοχή της Βιθλέμ. Κοντά επίσης και πολύ αξιόλογο, κοντά στην μονή και αξιοσημείωτο, είναι ότι σε απόσταση 20 λεπτών βρίσκεται η λεγόμενη Φάραγγα του Βότριος, όπως αναφέρεται στην Αγία Γραφή, από την οποία την Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται ότι οι κατάσκοποι που έστειλε ο Ιησούς τον Ναβί για να του φέρουν πληροφορίες για την Χαναάν, έκοψαν τον υπερμεγέθη Βότριν, και τον οποίον εβάστασαν δύο άντρες και τον μετέφεραν στην παρεβολή των Εβραίων. Υπερμεγέθης εδώ Βότρης ήταν ένα τεράστιο σταφύλι. Φανταστείτε λοιπόν, αυτό δηλώνει το πόσο πλούσιο σε συγκομιδή και καρποφορία σταφυλιών, αμπελιών ήταν τότε η όλη περιοχή, όπου τα σταφύλια ήταν τεράστια σε μέγεθος, και για να κουβαλήσουν ένα τσαμπί μόνο σταφυλιού χρειαζόντουσαν δύο άντρες. Εκεί λοιπόν δεξιά της φάραγγας αυτής υπήρχε πηγή, και υπάρχει μέχρι σήμερα, που ονομάζεται του Αγίου Κυπριανού, διότι στο χώρο αυτό υπήρχε το λεγόμενο μοναστήρι του Αγίου Κυπριανού, όπου σώζονται μέχρι σήμερα ερείπια.

Συνεχίζοντας κατόπιν την οδηπορία μας, ξαναγυρίζουμε λίγο πιο πίσω και πάμε στην λεγόμενη πόλη της Μπετζάλας. Πολλοί συγχέουν την πόλη της Μπετζάλας με το χωριό του Μπετζαλά, που όπως σας ανέφερα είναι το χωριό του Αγίου Γεωργίου, της μητέρας του Αγίου Γεωργίου, ενώ η πόλη της Μπετζάλας αναφέρεται ως η πόλη του Αγίου Νικολάου. Η πόλη αυτή είναι μια παλαιστινιακή χριστιανική πόλη, βρίσκεται 10 χιλιόμετρα νότια των Ιεροσολύμων, στην δυτική πλευρά για το δρόμο προς την Χεβρώνα, πίσω από τη Βηθλέμ, και σε υψόμετρο 825 μέτρα. Η πόλη της Μπετζάλας έχει πληθυσμό περίπου 18.000 κατοίκους, εκ των οποίων 80% είναι χριστιανοί και μάλιστα χριστιανοί ορθόδοξοι και 20% μωαμεθανοί. Απέχει μόνον 2 χιλιόμετρα από το μέρος που γεννήθηκε ο Χριστός μας, δηλαδή από τη βασιλική της γεννήσεως, από το κέντρο της Βηθλέμ. Η λέξη Μπετζάλα σημαίνει η οικία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, με αυτά που έψαξα και ρώτησα και βρήκα, σημαίνει η οικία της Τζάλας, δηλαδή το όνομα κάποιας γυναίκας στα αραβικά που ήταν όμορφη, όμορφη γυναίκα. Στην αραμαϊκή όμως γλώσσα Μπετζάλα σημαίνει χλωροτάπητας, δηλαδή μέρος που ήταν σαν πράσινο χαλί, κατά πράσινο και πολύ όμορφο. Την περίοδο του 3ου με 4ο αιώνα χτίστηκε μοναστήρι σε ψηλό λόφο εκεί στην Μπετζάλα και αφιερώθηκε στον Άγιο Νικόλαο Μύρον της Λυκείας των Θαυματουργό, όπου περιείχε και έχει μέχρι σήμερα τη σπηλιά κρύπτη και παλιά κατακόμβη, όπου η παράδοση αναφέρει ότι παρέμεινε εκεί για κάποιο χρονικό διάστημα ο Άγιος Νικόλαος, όταν είχε έλθει για προσκύνημα στην Αγία Γη και κατόπιν από την Αγία Γη μετέβη στα μοίρα της Λυκείας. Η παράδοση λοιπόν αναφέρει ότι σε αυτό το σπήλαιο που διασώζεται μέχρι σήμερα στην πόλη της Μπετζάλας παρέμεινε εκεί περίπου 4 χρόνια. Η μονή καταστράφηκε αυτή πολλές φορές, διασώθηκε όμως η σπηλιά του Αγίου, όπου υπάρχει μέχρι σήμερα κάτω από τον μεγαλοπρεπή ναό του Αγίου Νικολάου που χτίστηκε το 1848 πάνω στα ερείπια προγενεστέρων ναών αφιερωμένων στον Άγιο Νικόλαο. Η πόλη σήμερα της Μπετζάλας διαθέτει 4 ορθοδόξους ναούς. Το ναό των εισοδίων της Θεοτόκου, που είναι και ο κεντρικός ναός της πόλης, τον μεγαλοπρεπή επίσης ναό του Αγίου Νικολάου, που είναι και ο πρώτος ναός στην περιοχή, στο υπόγειο του οποίου βρίσκεται η κρύπτη του Αγίου και πιο κάτω ακόμα στον ίδιο ναό, δηλαδή στο υπόγειο του ναού, λίγο πιο κάτω από την κρύπτη του Αγίου, βρίσκεται πάλι αρχαιότερος ναός αφιερωμένος στον Άγιο Γεώργιο τον Τροπεοφόρο. Και ο 4ος ναός είναι ο ναός του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, που βρίσκεται στην είσοδο της πόλης της Μπετζάλας, όπου βρίσκεται και το κημητήριο. Το έτος 1838 η πόλη αυτή αναφέρεται ως ελληνοχριστιανικό χωριό με πληθυσμό 2.000 κατοίκους. Σήμερα στην Κεντρική και Νότια Αμερική, στη Λατινική δηλαδή Αμερική, ζουν πάνω από 100.000 ορθόδοξοι χριστιανοί μπετζαλιώτες που μετανάστευσαν από το 1967 από την Αγία Γη, έφυγαν από την πόλη της Μπετζάλας τότε με τον πόλεμο των 7 ημερών και παραμένουν εκεί μέχρι σήμερα. Την Μπετζάλα και το ναό του Αγίου Νικολάου επισκέπτονται σχεδόν καθημερινά αρκετοί Ρώσοι και Ουκρανοί προσκυνητές των Αγίων Τόπων, αλλά ωστόσο δεν έχει γίνει τόσο πολύ γνωστό αυτό σαν προσκύνημα στους Έλληνες προσκυνητές, που επικεντρώνονται κυρίως στα μεγάλα προσκυνήματα των Ιεροσολύμων και της Βηθλεέμ και όχι τόσο πιο πολύ έξω, όπως είναι η πόλη αυτή που παραμένει άγνωστη σε πολλούς, αλλά έχει μεγάλη ευλογία. Τελειώνοντας σχετικά με την πόλη της Μπετζάλας, θέλω να προσθέσω ότι στο ναό των γενεθλίων της Θεοτόκου, που είναι γνωστό σαν ο ναός της Παναγίας της Μπετζάλας, υπάρχει στο αριστερό κλήτος του ναού, όπως μπαίνουμε,
το λεγόμενο κάθισμα της Παναγίας, δηλαδή ένας τεράστιος βράχος που μοιάζει πράγματι με κάθισμα, όπου αναφέρει η παράδοση ότι εκεί έκατσε η Παναγία μας. Αρχικά αυτό το κάθισμα, αυτός ο βράχος, βρισκόταν στο κάθισμα της Παναγίας, που ήταν αρχαίο χριστιανικό προσκύνημα και μοναστήρι καθοδόν από Ιερουσαλήμ προς Βηθλέεμ, όπου κατά την τοπική θρησκευτική παράδοση η Παναγία μας στάθμευσε για να ξεκουραστεί, ενώ ήταν ετοιμόγενη και πηγαίνοντας για την Βηθλέεμ με τον δίκαιο Ιωσήφ.

Εκεί λοιπόν επί πατριαρχίας του Αγίου Ιουβεναλίου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων, χτίστηκε το έτος 450-451 μεγάλος οκταγωνικός ναός προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου, όπου στο κέντρο αυτού του οκταγωνικού ναού και προσκυνήματος υπήρχε αυτός ο μεγάλος βράχος, ο βράχος κάθισμα της καταπαράδοση ανάπαυσης της Παναγίας μας. Ο Άγιος Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης στο ξεκίνημά του και προσκύνημά του στους Αγίους Τόπους στην Αγία Γη, όταν ήρθε και αυτός από την Καπαδοκία, αναφέρεται ότι φιλοξενήθηκε και παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα στην μονή αυτή προσκύνημα του καθίσματος της Θεοτόκου. Εκεί λοιπόν στον ίδιο τριγύρω χώρο αναφέρει πάλι η παράδοση ότι είχαν σταθμεύσει και οι τρεις μάγοι από την Περσία πηγαίνοντας προς την Βηθλεέμ, όταν φεύγοντας από τον Ηρώδη και από τα Ιεροσόλυμα συνέχισαν τον δρόμο για τη Βηθλεέμ. Αναφέρει η παράδοση ότι έχασαν τον αστέρα, δεν έβλεπαν δηλαδή τον αστέρα που τους οδηγούσε για το Θεοδέγμον σπήλαιο όπου είχε γεννηθεί ο Χριστός, και σταμάτησαν εκείνο σε αυτό το χώρο, στάθμευσαν, παρέμειναν μία νύχτα και την άλλη μέρα τους παρουσιάστηκε πάλι ο αστέρας που τον ακολούθησαν, έφτασαν στο σπήλαιο εκείνο που είχε γεννηθεί ο Χριστός μας, προσκύνησαν και διάλυσο οδού έφυγαν κατόπιν χωρίς να γυρίσουν στα Ιεροσόλυμα και να αναφέρουν στον Ηρώδη που είχε γεννηθεί τελικά ο Μεσσίας. Αυτός λοιπόν ο χώρος που στάθμευσαν και παρέμειναν μία νύχτα είναι ο ίδιος χώρος εκεί που άλλοτε είχε κτιστεί αυτό το μοναστήρι του καθίσματος της Θεοτόκου. Αυτός λοιπόν ο βράχος που σας ανέφερα, το κάθισμα της Υπεραγίας Θεοτόκου, ο οποίος βρισκόταν στο κέντρο του ναού σαν μεγάλο προσκύνημα, αφού καταστράφηκε αυτή η μονή πολλές φορές, διεσώθηκε και Έλληνας αγιοταφίτης που ήταν ηγούμενος πριν από πολλά χρόνια στην πόλη της Μπετζάλας, τον πήρε από τον έρημο χώρο του καθίσματος της Θεοτόκου και τον μετέφερε εκεί, το ναό της Παναγίας, όπου φυλάσσεται μέχρι σήμερα ως ανεκτήμητος πολύτιμος θησαυρός ευλογίας. Βοήθειά μας σε όλους, χρόνια πολλά!

Ευχαριστούμε από καρδιάς τον Πανοσυλλογιότατο Αρχιμανδρίτη, πατέρα Ιγνάτιο Καζάκο, ηγούμενο της Ιεράς Μονής των Ποιμένων και της Πόλεως Μπετζάλας, για τη μοναδική αυτή συνέντευξή του. Του ευχόμαστε να είναι πάντοτε καλά και άξιος ενώπιον του Ιερού Θυσιαστηρίου του Κυρίου μας.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου. Να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Θεέ μου, Θεέ μου, για μένα χτυπάει η καμπάνα. Είναι μια ιστορία πανέμορφη, έργο του καθηγητή της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Νικολάου Ανδρουλιδάκη. Πρόκειται για ένα ζευγάρι, τον Ανέστη και την Ευτυχία. Ο Ανέστης είναι διορισμένος δάσκαλος σε ένα μικρό ορεινό χωριό της Ηπείρου, με όλες τις δυσκολίες της τότε εποχής, με την έγκυο σύζυγό του, την Ευτυχία. Σε ένα περίπατό τους στο βουνό, ακούνε μια σπαρακτική προσευχή ενός μικρού μαθητή για την άρρωστη μητέρα του. Η Ευτυχία, η έγκυος σύζυγος του δασκάλου, παίρνει την απόφαση να βοηθήσει με κάθε τρόπο να γίνει καλά η μητέρα του Τάσου. Αποφασίζει λοιπόν να γεννήσει σε ένα νοσοκομείο απόρων γυναικών, ώστε τα χρήματα που θα χρειαζόταν να γεννήσει σε μια ιδιωτική κλινική να δοθούν για να θεραπευτεί η μητέρα του Τάσου. Ο δάσκαλος ανακαλύπτει ότι η σύζυγός του είναι άγγελος επιγής και συμφωνεί να βοηθήσουν την οικογένεια όσο ήταν δυνατόν. Βρισκόμαστε στο σημείο όπου η άρρωστη ανοίγει την καρδιά της στην δασκάλισσα και εξιστορεί όλη της την δυστυχία. Της έχει πει πολλά και συνταραχτικά έως τώρα και συνεχίζει την ιστορία της.

Ευτυχώς, μέσα στη σύγχυση του νου και την ταραχή της καρδιάς μου, μέσα στην απόγνωση και την απελπισία μου, είχε περάσει ολόκληρη νύχτα και ύπνος δεν με είχε σημώσει. Ξημέρωνε Κυριακή πρωί και οι ορθρινές καμπάνες του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου άρχιζαν να χτυπούν ρυθμικά και μελωδικά και ο γλυκός ήχος τους απλωνόταν παντού. Τότε άκουσα μια παράξενη φωνή να βγαίνει μέσα από τα βάθη της ψυχής μου και να μου λέει: «Ακούς τους ήχους της καμπάνας? Για σένα χτυπά, εσένα καλή. Πρόσεξε την πρόσκληση. Είναι φωνή θεϊκή, είναι φωνή ουράνια, είναι ο ίδιος ο Θεός που σε καλεί. Σε καλεί να του πεις τον πόνο σου, τα βάσανά σου, το μαρτύριο που περνάς, τις αρρώστιες που σε τυραννούν, τη φτώχεια που σε μαστίζει, την εγκατάλειψη που σε συνοδεύει, την απόγνωση και την απελπισία που σε τριγυρίζουν. Ο Κύριος σε καλεί. Δεύτε πρόσμε, πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Μην αρνηθείς την πρόσκληση. Ο Κύριος σε καλεί και σε περιμένει. Είναι στοργική πρόσκληση, γεμάτη αγάπη και συμπόνια. Τότε, χωρίς δισταγμό, σηκώνομαι απότομα από το κρεβάτι και σε χρόνο ρεκόρ βρέθηκα στο ναό. Είχα να εκκλησιαστώ πολλά χρόνια. Το πένθος του άνδρα μου, η φτώχεια που με βασάνιζε, οι αρρώστιες των παιδιών που μόνοι αντιμετώπιζα, οι πολιτικές πεποιθήσεις που ήταν αναμειγμένες με αθεία και αισχρά εσωτερικά και εξωτερικά πάθη, με είχαν εντελώς απομακρύνει από την μυστηριακή και λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Είχα γίνει ψυχρή και αδιάφορη, σαν να μην είχα ποτέ μου βαπτιστεί. Μόλις μπήκα στον πρόναο, για πρώτη φορά στη ζωή μου, αισθάνθηκα ένα δέος και μια πνευματική άβρα να περικυκλώνουν την ψυχή μου και το μυαλό μου να αδειάζει από κάθε είδους φροντίδες της καθημερινής ζωής. Μέσα όλος ο ναός ευωδίαζε από θυμίαμα. Ο λειτουργός του υψίστου με τα ωραία άμφια και τις μεγαλοπρεπείς κινήσεις, ο χορός με την συναρπαστική μελωδία του, οι ταπεινές φλογίτσες των παραδοσιακών καντιλιών μου δημιούργησαν παράξενα αισθήματα. Μου φάνηκε ότι ανέβηκα κάπου ψηλά, ότι είχα φύγει από τη γη και βρισκόμουν στον ουρανό, σαν να τυλίχτηκα σε κάποιο φως, σαν να πλημμύρισα από χαρά και ελπίδα. Σηκώνω τα μάτια μου επάνω και αντικρίζω στον Τρούλο τον Παντοκράτορα να με κοιτάζει με το επιβλητικό του βλέμμα και με πιστικότητα που δεν χωρούσε καμία αμφιβολία να μου λέει: «Μην φοβάσαι, εγώ είμαι κοντά σου. Μην ευηθισμένη στη γαλήνια θάλασσα της προσευχής. Πίστευε στη βοήθειά μου. Αγάπαμε. Ακολούθησέ με. Μείνε κοντά μου».
Το έλεος μου θα σε συνοδεύει όλες τις μέρες της ζωής σου. Μια ανακούφιση άρχισε να δημιουργείται μέσα μου. Στρέφω το βλέμμα μου στην κόγχη του Αγίου Βήματος και αντικρίζω τη Βασίλισσα του Πόνου, τη μεγάλη μου μητέρα Παναγία, έτοιμη να μ' αγκαλιάσει με μια απέραντη στοργή και μητρική αγάπη και να μου ψιθυρίζει. Γνωρίζω τις ποικίλες δυσκολίες που περνάς, αλλά δεν είσαι μόνη και αβοήθητη. Μάθε ότι βρίσκεσαι κάτω από τη σκέπη μου, τη θαλπορή μου, την προστασία μου. Οπλίσου με υπομονή, θάρρος, καρτερία και δείξε ψυχραιμία. Διάλυσε το φόβο, την αγωνία, την αίσθηση χαμού. Διώξε το σκοτάδι που σε ζώνει. Απομάκρυνε κάθε σκιά, κάθε σύννεφο από μέσα σου. Μην χάσεις την ελπίδα σου. Μια ακαθόριστη δύναμη και ένα δυνατό φως γέμισε την ψυχή μου και μέσα από τα βάθη της βγήκε ένα γνήσιο. Σε ευχαριστώ, γλυκιά μου Παναγία. Στρέφω το βλέμμα μου προς το τέμπλο και βλέπω τον γλυκύτατο Ιησού επάνω στο σταυρό. Είχε ένα βλέμμα θεϊκό, ζωοποιό, γεμάτο στοργή, καλοσύνη και με φωνή απαλή και γλυκιά μου έλεγε: «Γιατί έχασες την εμπιστοσύνη σου σε εμένα? Γιατί κλονίστηκε η πίστη σου? Γιατί μένεις μακριά μου και δεν με πλησιάζεις? Κοίτα το αίμα μου, για σένα το έχισα, για σένα σταυρώθηκα, γιατί με αρνήθηκες? Υποφέρεις, ναι, αλλά όχι όσα υπέφερα εγώ. Πόνεσες και πονάς, αλλά κοίταξε τους δικούς μου φρικτούς πόνους. Ποτέ μην ξεχνάς ότι από μια οδυνηρή σταύρωση ακολουθεί μια ένδοξη ανάσταση». Τότε αισθάνθηκα ένα ρίγος να διαπερνά το σώμα μου και μια κατάνοιξη να πλημμυρίζει την ψυχή μου. Άρχισαν άγιοι αισθήματα να φωλιάζουν μέσα μου και αυθόρμητα ψέλισαν τα χείλη μου. «Κύριε, εθυσιάστης για μένα, σε ευχαριστώ. Κύριε, πόνεσες για μένα, σε ευγνωμονώ. Κύριε, δώσε μου δύναμη να ακολουθήσω το παράδειγμά σου και να σε ακολουθώ πιστά σε όλη μου τη ζωή. Κύριε, σου δίνω την καρδιά μου, δέξου την. Κύριε, σου προσφέρω τους πόνους μου, αγίασέ τους. Κύριε, σου παραδίδω τη θέλησή μου για να την δυναμώσεις και την ασθένειά μου να την θεραπεύσεις». Ο εκκλησιασμός τούτη τη φορά σημάδεψε τη ζωή μου. Πρώτη φορά προσεύχομαι συνειδητά. Πρώτη φορά που ο νους μου είχε συγκεντρωθεί στη Θεία Λατρεία. Πρώτη φορά που η σκέψη μου πειθάρχησε και έμεινε προσιλωμένη στα τελούμενα στο ναό. Πρώτη φορά που άρχισα κατά ένα ανερμήνευτο τρόπο να αισθάνομαι την πνευματική μου αδυναμία, την ψυχική μου φτώχεια
και αμαρτωλότητα, αλλά και πρώτη φορά δειλά-δειλά ζήτησα την ευσπλαχνία του Θεού και το θείο έλεος Του. Πρώτη φορά που αισθανόμουν γύρω μου τον θαυμάσιο χορό των Αγίων που ευαρέστησαν το Θεό με την πίστη και τα έργα τους, να με κοιτάζουν με ένα βλέμμα συμπάθειας και στοργής. Έκτοτε άρχισα να εκκλησιάζομαι τακτικά. Συνδέθηκα με τα σωτήρια Θεία Μυστήρια. Η χάρη του Θεού με την πάροδο του χρόνου άρχισε να φέρνει μια αλλαγή μέσα μου, σαν να έπεφταν λέπια από τα μάτια μου και άρχισα να βλέπω το αληθινό νόημα της ζωής, το μεγαλείο της αγάπης του Θεού. Όσο δε περνούσε ο χρόνος, όλο και περισσότερο διαπίστωνα σε τι σκοτάδι βρισκόμουν τόσα χρόνια. Και έτσι ήρθε η εποχή που άλλαξε ριζικά η ζωή μου. Τώρα τολμώ να πω πως ξέρω γιατί ζω. Τώρα έχω τη δύναμη να σηκώνω αγόγγιστα το σταυρό μου, που όπως βλέπετε δεν είναι και τόσο μικρός. Η απελπισία και η απόγνωση που κυριολεκτικά με έπνιγαν άρχισαν σιγά σιγά να υποχωρούν και τη θέση τους να παίρνει η ασφάλεια και η γαλήνη που γεμίζουν την ψυχή μου. Όταν βρίσκομαι στο ναό, η ψυχή μου βρίσκεται σε ένα διαφορετικό κόσμο, σε ένα κόσμο που τον αγγίζει όχι με τη λογική, αλλά με την καρδιά. Τον κόσμο αυτό είναι δύσκολο να τον περιγράψω. Είναι καμωμένος από φως, ειρήνη και χαρά. Μέσα σε αυτό τον κόσμο η ψυχή μου αισθάνεται μια απέραντη γαλήνη, ένα αίσθημα αισιοδοξίας και εμπιστοσύνης στην ευσπλαχνία του Θεού. Η ψυχή μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας προγεύεται τη Βασιλεία των ουρανών. Πολύ με βοήθησε, Κύριε, ευτυχία, ιδίως στις αρχές που άρχισα να γεύομαι τους γλυκείς καρπούς των θείων μυστηρίων, μια ομιλία που άκουσα από ένα μεγάλο επιστήμονα, ο οποίος δήλωσε ότι δεν ήταν βαθιά θρησκευόμενος, αλλά ούτε άθεος, αλλά δεν μπορούσε και να μας αποκρύψει μια έρευνα που έκανε ένας άλλος μεγάλος ψυχολόγος ή ψυχίατρος που το όνομά του δεν μπόρεσα να συγκρατήσω. Η έρευνα έχει ως εξής. Ο μεγάλος επιστήμονας βρήκε ένα νέο άνθρωπο και του πρότεινε να τον βοηθήσει στην έρευνά του. Ο νέος άκουσε τους όρους και συμφώνησε. Τότε τον εγκατέστησε σε ένα αξιοπρεπές ξενοδοχείο. Ένα απόγευμα μέτρησε το στρες και ήταν 9. Τον πήραν και τον πήγαν σε μια δίσκο και του είπαν να διασκεδάσει όπως θέλει και με ό,τι τον ευχαριστεί. Ποτό, χορό, τραγούδι, παρέα με κοπελιές που του βρήκαν και όλα τα έξοδα, όσα κι αν έκανε, πληρωμένα, και όταν εκείνος αποφασίσει θα γυρίσουν στο ξενοδοχείο. Πράγματι, ο νέος διασκέδασε μέχρι τις πρωινές ώρες και δοκίμασε τα πάντα. Χορό, τραγούδι, αρκετό αλκοόλ, συντροφιά με όμορφες κοπέλες. Όταν επέστρεψε στο ξενοδοχείο, του μέτρησαν το στρες
που είχε ανέβει στο 24. Τον άφησαν μέχρι ότου το στρες επανήλθε στα φυσιολογικά όρια. Τώρα του λένε θα πάμε σε ένα ιερό ναό που γίνεται θεία λειτουργία. Παρακολούθησε όση ώρα θέλεις τα δρόμενα στο ναό, προσευχή σου αν θέλεις και πέ μας πότε να επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο. Πράγματι ο νέος μπήκε, παρακολούθησε μέχρι το τέλος και όταν επέστρεψαν στο ξενοδοχείο του μέτρησαν το στρες και προς μεγάλη έκπληξη όλων το αισθησιόμετρο έγραψε 0. Η έρευνα αυτή μου έκανε μεγάλο καλό. Με προβλημάτισε, την σκέφτηκα και την ξανασκέφτηκα. Ήταν, θα έλεγα, μια προετοιμασία για να δεχτώ τη χάρη του Θεού και αργότερα το πρώτο κάλεσμα να συνδεθώ με τη Μητέρα Εκκλησία. Κάθε φορά που εκκλησιάζομαι, βλέπω πόσο καλό μου κάνει. Έρχεται μέσα μου ειρήνη και χαρά. Στην εκκλησία η ψυχή μου γαλινεύει. Ο νους μου ηρεμεί. Η συνείδησή μου ησυχάζει. Το άγχος και η απελπισία που με βασάνιζαν έχασαν τη δύναμή τους. Η ασθένειά μου γίνεται υποφερτή. Οι πόνοι μου έχουν κάτι που τους κάνει ανεκτικούς και αυτά όλα γιατί νιώθω ότι βρίσκομαι κοντά στο Θεό, ότι κατά ένα τρόπο μυστικό, ακατάληπτο, η χάρη του Θεού με επισκέπτεται. Η ευσπλαχνία του Θεού μ' αγκαλιάζει. Είναι μεγάλη ευλογία. Είναι θείο δώρο για μένα ο κάθε εκκλησιασμός, η κάθε εξομολόγησή μου. Πάντα θα θυμούμε το γέροντα του Αγίου Γεωργίου που με απέραντη αγάπη και αληθινή στοργή μου έλεγε να κάνω υπομονή και ποτέ να μην ξεχνώ ότι έπειτα από τη φουρτούνα επικρατεί η γαλήνη. Μετά την καταιγίδα έρχεται η λιακάδα. Τη βαρύ χειμωνιά διαδέχεται η άνοιξη. Το σκοτάδι διώχνεται και υποχωρεί με το γλυκό χάραμα και το φως. Μετά τη δύση αρχίζουμε και περιμένουμε την ανατολή. Όποιος θυμάται τέτοιες πραγματικότητες σε δύσκολες ώρες και περιστάσεις δεν τα χάνει. Διατηρεί την ψυχραιμία και την ηρεμία, οπότε γεύεται την ειρήνη και τη χαρά. Η καταδεκτικότητα, η απλότητα, η ευγένεια και η καλοσύνη της δασκάλισσας και οι συχνές επισκέψεις στην οικογένεια έφερε ένα κλίμα ελπίδας και χαράς. Τα παιδιά ξεθάρεψαν με τις καραμέλες και τα διάφορα γλυκά που τους κρατούσε και την πλησίασαν χωρίς καμία αντίδραση και πολύ αγάπη, σαν να την γνώριζαν από τότε που άρχισαν να καταλαβαίνουν. Η μητέρα στην αρχή συναισθαλμένη και επιφυλακτική με την πάροδο των χρόνων και την ελπιδοφόρα συζήτηση πήρε θάρρος και άφησε να φανεί μια πηγαία και αυθόρμητη εμπιστοσύνη, πράγμα που βοήθησε πολύ να ανοίξουν οι καρδιές τους και η μάνα να αποδεχτεί την πρόταση της δασκάλισσας να πάει για θεραπεία. Τα παιδιά θα φρόντιζε η ίδια με πολύ ευχαρίστηση. Η κυρία Μαρία το ευλογημένο αυτό βράδυ, αφού έβαλε τα παιδιά και κοιμήθηκαν, πήγε κάτω από το εικονοστάσι, κάτω από το αδύνατο φως του καντιλιού.
γονάτισε, ύψωσε τα κουρασμένα χέρια της, έστρεψε το βλέμμα προς τα επάνω και μέσα από τα βάθη της καρδιάς της άφησε το μυστικό πόνο της ψυχής της να μιλήσει. «Παναγία μου, Βασίλισσά μου Πάναγνη, που προστατεύεις τα ορφανά, η σκέπη των αδικημένων, η σωτηρία των χαμένων και η παράκληση των βασανισμένων. Βλέπεις τα βάσανά μου, πόσο πονώ, πόσο κλαίω, πόσο θλίβομαι. Βλέπεις τη συμφορά μου και τη θλίψη μου, την απόγνωση και την απελπισία μου. Βοήθησέ με την άρρωστη και ανήμπορη. Ενίσχυσέ με την αδύνατη. Γνωρίζεις τις ταλαιπωρίες μου, την αρρώστια μου. Άπλωσε το χέρι σου, μοναδική μου ελπίδα, και γίνε μεσήτρια στον Κύριο. Άπλωσε το χέρι σου σε μένα την αμαρτωλή. Δώσε μου μετάνοια. Γίνε μου μάνα και παρηγορήτρια και βοηθός. Διώξε από μέσα μου τη λύπη και την αθυμία. Φύλαξέ με και σώσε με, μητέρα του Κυρίου μου. Κάθε λέξη της στάλαζε βάλσαμο παρηγοριάς μέσα στα φιλοκάρδια της. Ένα κύμα ελπίδας, αισιοδοξίας και ασφάλειας την έλουζε πατόκορφα. Η διάθεσή της άλλαξε. Μια απέραντη γαλήνη και ηρεμία κυριάρχησε μέσα της. Μια τόνωση στο τσακισμένο ηθικό της. Ο βαρύς σταυρός που σήκωνε με την προσευχή άρχισε σιγά σιγά και έχανε το βάρος του. Έγινε υποφερτός, έπαψε να είναι οδυνηρός και ασήκωτος. Θεέ μου, πότε θα μάθουμε να γονατίζουμε κάτω από το εικονοστάσι μας? Πότε θα μάθουμε να ανυψώνουμε την ψυχή και την καρδιά μας προς τον φιλεύσπλαχνο Κύριο, για να ζητήσουμε τη βοήθειά Του και να Του πούμε ότι η ψυχή μας διψά τη χαρά, τη γαλήνη, το φως, ότι ζητά την ειρήνη και τη σωτηρία Του? Πότε θα αντιληφθούμε ότι η προσευχή είναι η ζωή της ψυχής μας και ότι όποιος δεν προσεύχεται είναι σαν το ψάρι έξω από το νερό, σαν το σπίτι χωρίς θεμέλιο, σαν το πουλί χωρίς φτερά? Η σκέψη ότι ο Θεός είναι κοντά μας δυναμώνει την ψυχή και γαλινεύει την καρδιά, καταπάβει την αγωνία και χαρίζει ηρεμία και θάρρος. Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Αιρέσεις και αναιρέσεις» και σήμερα θα συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε ξεκινήσει στην περασμένη μας εκπομπή για το ζήτημα του παλαιού ημερολογίου, το οποίο ταλανίζει την Ορθόδοξη Εκκλησία έναν αιώνα ακριβώς. Στο μικρόφωνο ακούτε τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο κύριος Παντελής Καλογεράκης και στο στούντιο μαζί μας είναι σήμερα ο πατήρ Βασίλειος Παπαδάκης, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Αναστασίας στο Ρέθυμνο, για να συζητήσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε και στην προηγούμενη μας εκπομπή. Πατέρα Βασίλη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα και από κοντά αυτή τη φορά να μιλήσουμε για αυτό το θέμα που επιλέξατε.
0: Στην περασμένη εκπομπή μας εξηγήσατε τους λόγους για τους οποίους θεωρήσατε σκόπιμο να ασχοληθείτε συγγραφικά με το ζήτημα του παλαιοημερολογητικού σχίσματος και τις σχέσεις που είχατε στο παρελθόν με ζηλωτικούς κύκλους. Κάνατε μια ιστορική αναδρομή στο πώς προέκυψε το ζήτημα αυτό που πλήγωσε την Ορθόδοξη Εκκλησία. Μας τονίσατε ότι ο μεγάλος φόβος των παλαιοημερολογητών

0: των Ζηλωτών και των ΓΟΧ δεν έπρεπε τελικώς να αποσχιστούν από το σώμα της Ελλαδικής Εκκλησίας. Δηλαδή, να το θέσω αλλιώς, μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας προέκυψε μια διαφωνία για ένα θέμα
1: μη δογματικό.
0: Είχαν οι άνθρωποι αυτοί την εκκλησιολογική νομιμοποίηση για να προβούν σε ένα σχίσμα?
1: Έτσι, πολύ σωστά θέτεται το ερώτημα. Θα προσπαθήσω με αυτά που θα πω σήμερα να απαντήσω και στο αν νομιμοποιήθηκε η απόσχεσή τους το 1924 και αν νομιμοποιείται γενικότερα η απόσχεσή τους σήμερα, μετά από 100 ολόκληρα χρόνια. Όπως είπαμε, μετά από κάποιες δεκαετίες, οι παλιωμερολογίτες, οι γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι οποίοι είναι, επαναλαμβάνω, πολύ διασπασμένοι σε μικρότερα, σε μεταξύ τους αλληλομισούμενα κομμάτια και αλληλοκαθιρεμένα, προσπάθησαν να βρουν μια πιο δυνατή επιχειρηματολογία, γιατί έβλεπαν ότι η αλλαγή του ημερολογίου, η διόρθωση του ημερολογίου, δεν ήταν επαρκής αιτία για απόσχηση από την από τη μία Αγία Καθολική Εκκλησία. Είδαν ότι το σχίσμα τους δεν έγινε αποδεκτό από τους ανθρώπους, δεν μπόρεσαν οι άνθρωποι έτσι να αποδεχθούν το δικό τους παράδειγμα, οι περισσότεροι, ούτε κληρικοί, ούτε επίσκοποι προφανώς. Έψαχναν λοιπόν κάτι πιο δυνατό και αυτό το βρήκαν στην συμμετοχή της Ορθόδοξης, των τοπικών Ορθόδοξων Εκκλησιών, στην οικουμενική κίνηση. Τι είναι λοιπόν η οικουμενική κίνηση? Εδώ θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι οι παλιοημερολογίτες απλοποιούν πάρα πολύ τα πράγματα και λένε το εξής. Η Ορθόδοξη Εκκλησία συμμετέχει στην οικουμενική κίνηση ή οικουμενισμό. Ο οικουμενισμός είναι αίρεση και όχι απλή αίρεση, αλλά πανέρεση. Άρα, εφόσον η Ορθόδοξη Εκκλησία συμμετέχει σε αυτή την πανέρεση, άρα είναι αιρετική. Και εφόσον είναι αιρετική, τώρα έχουμε ένα πολύ μεγάλο 38 επιχείρημα. Δυνατό επιχείρημα για να οθήσουμε τους ανθρώπους να αποσχιστούν από τις τοπικές εκκλησίες και να προσέλθουν στην μία Αγία Καθολική Εκκλησία, που είναι η γνήσια Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία, επαναλαμβάνω, είναι πολύ διασπασμένη σήμερα σε πολλές ιερές συνόδους με προβληματικές χειροτονίες πλέον, και θα το δούμε και αυτό το ζήτημα των χειροτονιών, γιατί εκεί κρύβονται πολλές μεγάλες αλήθειες, και σε πάρα πολλούς ανεξάρτητους, αποτυχισμένους, ενιστάμενους, όπως λέγονται, αντικουμενιστές κτλ., οι οποίοι είναι αυτόνομοι και θεωρούν ότι μόνοι τους αποτελούν τη μία εκκλησία, καθώς δεν δέχονται ούτε τις τοπικές εκκλησίες, ούτε τις παλαιοημερολογίτικες, σε εισαγωγικά, εκκλησίες. Τι είναι λοιπόν ο οικουμενισμός και η οικουμενική κίνηση? Είναι αίρεση ο οικουμενισμός? Τι θα απαντήσουμε εδώ? Βεβαίως και είναι αίρεση. Μεγάλη αίρεση. Προσέξτε όμως, τι είναι ο οικουμενισμός? Είπαμε κάποια πράγματα στο τέλος της προηγούμενης εκπομπής. Είναι η προσπάθεια επανενώσεως των προτεσταντικών κυρίως κοινοτήτων και άλλων εκκλησιών σε εισαγωγικά, όπως οι μονοφυσίτες, όπως οι παπικοί. Είναι μια προσπάθεια για μια επανένωση όλων αυτών των χριστιανών, δυστυχώς όμως όχι με ορθόδοξο τρόπο, όχι με σωστό τρόπο. Στους προτεστάντες λοιπόν ο οικουμενισμός βεβαίως και είναι αίρεση, και θα εξηγήσουμε γιατί είναι αίρεση, όπως και στους παπικούς. Ο οικουμενισμός, η οικουμενική κίνηση είναι μια αίρεση και είναι εκκλησιολογική και συγκριτιστική αίρεση. Ας δούμε με δύο λογάκια στους προτεστάντες γιατί η οικουμενική κίνηση είναι μια αίρεση. Είναι αίρεση εκκλησιολογική, διότι οι προτεστάντες, σε αντίθεση προφανώς με την Ορθόδοξη Εκκλησία, αυτά που πρεσβεύουμε 2000 χρόνια, διδάσκουν ότι μια Αγία Αποστολική και Καθολική Εκκλησία δεν υφίσταται σήμερα. Δεν υπάρχει, για να ξαναδημιουργηθεί αυτή η μία εκκλησία θα πρέπει να ενωθούν οι πολυδιασπασμένες εκκλησίες. Κατά την Προτεστάντες είναι αυτή τη στιγμή και αυτοί πάρα πολλές ομολογίες, περίπου 1000 ομολογίες διασπασμένες μεταξύ τους. Γι' αυτό μιλάνε για τη λεγόμενη branch theory, τη θεωρία των κλάδων, δηλαδή την περιβόητη θεωρία των κλάδων. Και λένε ότι όπως ένα δέντρο, ένα κλαδί δεν αποτελεί το δέντρο, αλλά πρέπει όλα τα κλαδιά να ενωθούν και να αποτελέσουν μαζί με τον κορμό το δέντρο, έτσι πρέπει να γίνει και με τη μία εκκλησία. Εδώ έχουμε λοιπόν εκκλησιολογική μεγάλη αίρεση και κακοδοξία από τους προτεστάντες, και αυτή είναι μία, γιατί είναι και άλλες πολλές οι θεωρίες τους περί αοράτου εκκλησίας κτλ. Είναι και συγκριτιστική αίρεση, διότι τι έκαναν οι προτεστάντες κατά τη διάρκεια της οικουμενικής κινήσεως? Ενώθηκαν μεταξύ τους σε πολλές εκκλησίες, διάφορες εκκλησίες ενώθηκαν μεταξύ τους στον περασμένο ειδικά αιώνα, χωρίς δογματική συμφωνία. Οπότε, επαναλαμβάνω, ο οικουμενισμός στον προτεσταντισμό είναι αίρεση, εκκλησιολογική και συγκριτιστική. Λόγω

0: της θεωρίας των κλάδων και άλλων παρόμοιων θεωριών, της αρχής περιεκτικότητας, της θεωρίας περί αοράτου εκκλησίας κτλ. Και λόγω των συγκριτιστικών ενώσεων. Στον παπισμό τώρα. Mm-hmm. Και εκεί η οικουμενική κίνηση έχει αιρετικές βάσεις, κακόδοξες βάσεις. Γιατί οι παπικοί μιλάνε, έχουν την θεωρία περί των αδελφών ή διεισταμένων εκκλησιών. Τι λέει αυτή η θεωρία? Ότι οι εκκλησίες που δεν είναι ενωμένες με την παπική εκκλησία, με τον παπισμό δηλαδή, όπως για παράδειγμα η Ορθόδοξη Εκκλησία, μπορούν να έχουν, παρά το ότι βρίσκονται εκτός εκκλησίας, εκτός παπικής εκκλησίας, εκτός καθολικής εκκλησίας, μπορούν, θεωρούν ότι έχουν έγκυρα μυστήρια, έγκυρη ιεροσύνη και μια μερική διακοινωνία δεν απαγορεύεται για αυτούς υπό κάποιες προϋποθέσεις. Κάτι το οποίο απαγορεύεται γενικότερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία ανά τους, τα 2000 χρόνια που υπάρχει η Ορθόδοξη, η μία Αγία Καθολική Εκκλησία, κάτι τέτοιο το απαγορεύει. Η Εκκλησία όταν διακηρύττει, η Ορθόδοξη Εκκλησία όταν διακηρύττει ότι αυτή και μόνο κατέχει την αλήθεια, μόνο μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας υπάρχει ιεροσύνη και ακόμα και η σωτηρία κατά κρύβεια βρίσκεται μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας, δεν είναι αυτό μια διακήρυξη αλαζονική, αλλά είναι μια προσπάθεια να προφυλάξει τα μέλη της από τη λίμη, από την καταστροφική λίμη των αιρέσεων, από την φθορά που έκαναν οι αιρέσεις ανά τους αιώνες. Γι' αυτό λοιπόν και οι Ορθόδοξοι πατέρες, αν έβλεπαν ότι οι αιρετικοί όπως οι Αριανοί, οι Μονοφυσίτες κτλ. Δεν ακολουθούσαν την Ορθόδοξη διδασκαλία, τους απέκοπταν από το σώμα τους, από το σώμα της Εκκλησίας και θεωρούσαν ότι εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει πλέον ιεροσύνη, θεία χάρη, έγκυρα μυστήρια κτλ. Αυτά λοιπόν τα πρεσβεύουν οι παπικοί και είναι κάτι το οποίο ποτέ δεν θα γίνει αποδεκτό από την Ορθόδοξη Εκκλησία, ότι υπάρχει δηλαδή η θεία χάρη και εκτός Εκκλησίας. Στους παπικούς ο οικουμενισμός δεν είναι μόνο εκκλησιολογική αίρεση, όπως είπα προηγουμένως, μόλις τώρα, αλλά είναι και συγκριτιστική. Ιουνία. Τι είναι η Ιουνία? Η Ιουνία είναι μια προσπάθεια ενώσεως, μάλλον επαναφοράς των απεσχισμένων εκκλησιών στον παπισμό, προσέξτε, χωρίς δογματική συμφωνία. Εδώ μιλάμε για πραγματικά τρομερά κακόδοξη μέθοδο, διότι η Ιουνία ξεκίνησε ως εξής, πριν 3-4 αιώνες. Ξεκίνησε ως μια προσπάθεια να επανέλθουν οι Ορθόδοξοι στον παπισμό και επειδή ήταν δύσκολο, επειδή οι παπικοί το 16ο-17ο αιώνα είχαν πολλές αλλοιώσεις στο τελετουργικό, ακόμα και στα άμφια, ακόμα και δηλαδή, σε απλά πραγματάκια, στον τρόπο με τον οποίο ας πούμε έκαναν τις λειτουργίες τους και τα λοιπά, η Ιουνία εμφανίστηκε ως μια προσπάθεια να επανέλθουν οι Ορθόδοξοι στον παπισμό, κρατώντας όλα τους τα τυπικά. Ήθελαν μόνο να αναγνωρίσουν τον Πάπα ως αλάθητο και να τον θεωρούν ως αρχή και κεφαλή της Εκκλησίας. Αυτό λοιπόν επεκτείνεται στις μέρες μας και φανταστείτε ότι οι παπικοί δια της μεθόδου της Ιουνίας έχουν αυτή τη στιγμή ενώσει μαζί τους όχι απλά Ορθοδόξους Χριστιανούς αλλά ακόμα και Νεστοριανούς και Μονοφυσίτες, οι οποίοι είναι δύο αιρέσεις εκ διαμέτρου αντίθετες. Δηλαδή, οι Ορθόδοξοι τι λένε? Ο Χριστός ήταν ένας και είχε δύο φύσεις, θεία και ανθρώπινη. Οι Νεστοριανοί ήταν η παλιά αίρεση του 4ου αιώνα που έλεγε ότι όχι, έχουμε δύο διαφορετικά πρόσωπα. Άλλος είναι ο Χριστός που γέννησε Θεοτόκος και άλλος είναι ο Χριστός ο Υιός του Θεού. Αυτοί μιλούσαν για δύο πρόσωπα και δύο φύσεις. Οι δε μονοφυσίτες πήραν στο άλλο άκρο και είπαν όχι, ότι ο Χριστός είναι ένα πρόσωπο, άρα έχει και μία φύση, διότι απορροφήθηκε από τη θεία η ανθρώπινη. Εδώ λοιπόν είναι το φοβερό, ότι πλέον οι παπικοί μέσω της Ιουνίας δέχονται τους χριστιανούς των άλλων δογμάτων χωρίς άνευ καμία δογματική συμφωνία, με μόνη προϋπόθεση να θεωρήσουν τον Πάπα και βαλή της Εκκλησίας και αλάθητο. Και έχουμε δηλαδή, όχι απλά, άστε τους Ορθοδόξους που έχουν ενωθεί, πλέον οι παπικοί δεν επιτρέπουν στους Σουνίτες να διατηρούν τα έθιμά τους, αλλά και τα πιστεύω τους. Και αυτό είναι φοβερό, γιατί έχουμε, σας λέω, από τη μια τους Νεστοριανούς να πιστεύουν ότι ο Χριστός που γέννησε Θεοτόκος ήταν άνθρωπος, γι' αυτό την αποκαλούσε και ο Νεστόριος Χριστοτόκο και Ανθρωποτόκο, και από την άλλη να έχουν ενωθεί με μονοφυσίτες που πρεσβεύουν τα τελείως αντίθετα. Και προφανώς τα τελείως αντίθετα και από κάθε Ορθόδοξο. Εδώ λοιπόν, βεβαίως και είναι συγκριτιστική αίρεση, αυτός ο τρόπος και η μέθοδος ενώσεως των χριστιανικών ομολογιών κάτω έτσι από την εξουσία του Πάπα, και προφανώς και στους παπικούς ο οικουμενισμός συνέρεσε, όπως και στους προτεστάντες. Εμείς λοιπόν, ρωτάω τους αγαπητούς γνησίους ορθοδόξους χριστιανούς παλαιομερολογίτες, ποια από αυτά που πρεσβεύουν οι παπικοί ή οι προτεστάντες, εμείς τα έχουμε αποδεχθεί ως πιστεύω, ως θεολογία, και τι είδος ενώσεις έχουμε κάνει εμείς αυτά τα 50-60 τελευταία χρόνια, τι ενώσεις με άλλες ομολογίες έχουμε κάνει και δεν το γνωρίζουμε, σαν αυτές που έχουν κάνει οι προτεστάντες και οι παπικοί. Προφανώς τίποτα. Τι, ποιο είναι το επιχείρημά τους? Ότι συμμετέχουμε στους διαλόγους, ότι κάποιες φορές υπάρχουν κάποιες συμπροσευχές μεταξύ Ορθοδόξων και Παπικών ή Μονοφυσιτών ή Προτεσταντών κτλ. Και επίσης ότι αποδεχόμαστε τέτοιες θεωρίες, όπως ας πούμε η θεωρία των κλάδων. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Δεν αποδέχει ποτέ η Ορθόδοξη Εκκλησία, καμία από τις 15-16 πόσες είμαστε οι Ορθόδοξες τοπικές εκκλησίες, τα Πατριαρχία και οι τοπικές εκκλησίες, δεν έχουν απολέσει, δεν έχουν χάσει την αυτοσυνειδησία τους ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία αποτελεί τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και ότι υπάρχουν μυστήρια εκτός Εκκλησίας κτλ. Και έγκυρες ιεραρχίες κτλ. Δεν υπάρχει πουθενά μια τέτοια δήλωση. Μπορεί να υπάρχουν σκόρπιες δηλώσεις ιεραρχών κατά τόπους που εκφράζουν τον εαυτό τους και μόνο. Δεν έχουν γίνει ποτέ αποδεκτές από το σύνολο των τοπικών εκκλησιών, από καμία εκκλησία τέλος πάντων. Μπορεί να υπάρχουν επίσης κάποιες συμπροσευχές, θα σας απαντήσω όμως γι' αυτό. Το να συμπροσευχηθεί κάποιος με ένα αιρετικό δεν σημαίνει ότι γίνεται και αυτός αιρετικός και πρέπει εγώ να του διακόψω την επικοινωνία. Δεν υπάρχει τέτοιος κανόνας. Σας μας τον δείξω αυτόν τον κανόνα και θα τον κάνουμε εμείς πρώτη εφαρμογή της διακοπής της κοινωνίας. Ούτε επίσης η συμμετοχή στους διαλόγους, όσο και αν παραμένουν αμετανόητοι ή αιρετικοί, μας καθιστά εμάς υπεύθυνους. Και στα βιβλία μου, στις απαντήσεις μου προς τους παλαιομερολογίτες, λέω αυτό ακριβώς το πράγμα. Ότι όλα αυτά συμβαίνουν επί 1000 ολόκληρα χρόνια. Έχουν γίνει επί 1000 χρόνια τρομακτικές προσπάθειες ενώσεως με τους Λατίνους κυρίως, με τους παπικούς. Έχουν γίνει κατά καιρούς συμπροσευχές, έχουν ακουστεί περίεργες δηλώσεις από ιεράρχες, από πατριάρχες. Και τα γράφω όλα αυτά στα βιβλία μου. Ποτέ όμως δεν διανοήθηκαν οι πατέρες να δημιουργήσουν τότε εκκλησία εγώ. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Mm-hmm. Αναφέρουν, ας πούμε, οι ίδιες δηλωτές στα βιβλία τους ότι πριν 2-3 αιώνες, ας πούμε, καλούσαν στις Κυκλάδες οι Μητροπολίτες οι Ορθόδοξοι τους παπικούς καπουτσίνους να εξομολογούν τον κλήρο και το λαό. Φανταστείτε, δηλαδή, τέτοιο πράγμα. Φανταστείτε τώρα, ας πούμε, εδώ ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης ή ο Μητροπολίτης Ρεθύμνους να φωνάξει ένα καπουτσίνο και να πει: αυτός είναι μορφωμένος, καλός πνευματικός, ελάτε να εξομολογηθείτε. Εγώ ο παπάς, εγώ ο ηγούμενος, ή εσείς, ο πατήρ Δημήτριος, ή ο κλήρος, ή ακόμα και οι ίδιοι επίσκοποι. Αυτά τα πράγματα λοιπόν συνέβαιναν πριν 2-3 αιώνες, επί Μακαρίου του Πατμίου, επί Νικοδήμου του Αγιορείτου, και δεν, ενώ τα στυλίτευαν οι πατέρες, δεν έκαναν μια εκκλησία αγώχ. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτά ξαφνικά γίνονται 50 χρόνια. Οι διάλογοι γίνονται εδώ και 1000 χρόνια και έχουν γίνει πολλές υποχωρήσεις από τους Ορθοδόξους. Διάσπαση έγινε μόνο 2 φορές. Πότε? Έγινε επί Αγίου Μάρκου του Ευγενικού και έγινε και στη Σύνοδο της Λεών το 1274 και το 1439, όταν λόγω πιέσεων κάποιοι Ορθόδοξοι προσπάθησαν να υπογράψουν μια συμφωνία άνευ κοινής δογματικής πίστεως. Έτσι. Λοιπόν, δεν έχουμε όμως ένωση σήμερα. Και θα σας πω και κάτι το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό. Μάλιστα, σαν αύριο σας είπα προηγουμένως ότι πριν 10 χρόνια είχα κάνει αυτή την ομιλία με τον Πειραιός για τους παλαιομερολογίτες, μια ημερίδα. Και εκεί, συζητώντας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός, του έδειχνα τον πρόλογο που έκανε ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός στη σύνοδο αυτή. Τον πρόλογο στην ομιλία του προς τον Πάπα. Αν διαβάσουμε 10 γραμμές από αυτό τον πρόλογο, θα δούμε 6 αιρέσεις. Ποιος? Ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, που είναι ο φωστήρας της Ορθοδοξίας. Ναι, στην προσφώνησή του προς τον Πάπα έλεγε κάποια πράγματα τα οποία προφανώς και δεν τα αποδεχόταν, αλλά ήταν έτσι, να το πούμε. Και θα σας πω ποιες ήταν αυτές οι αιρέσεις, να μην νομίζουν ότι λέμε πράγματα τα οποία δεν τα εννοούμε. Λέει: Δεύρω, λέει, Αγιότατε Πάτερ. Έτσι, σαν να τον έλεγε πατέρα και αγιότατο. Δέξε, λέει, υπόδεξε να υποδεχθείς τα τέκνα σου. Δεν είμαστε εμείς τέκνα ενός αιρετικού, ενός αιρεσιάρχη. Έτσι. να αγωνιστούμε όλοι μαζί, λέει, για την ένωση της Εκκλησίας. Έως πότε, λέει, θα είναι τα κομμάτια της Εκκλησίας διασπασμένα και κατακαιρματισμένα και αλληλομισούμενα κτλ. Η Εκκλησία δεν τεμαχίζεται, δεν διαιρείται. Υπάρχει διαίρεση, όπως είπαμε προηγουμένως, των αιρετικών και των κακοδόξων από την Εκκλησία. Ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός τα έλεγε αυτά. Μπας και υπάρξει μια ελπίδα. Δεν μπορούσε να του πει κατευθείαν, είσαι αιρεσιάρης κτλ. Έλα να μετανοήσεις. Τον πήγαν εκεί πέρα, τον Άγιο Μάρκο. Πήγε με τη θέλησή του μαζί με πολλούς ιεράρχες, με πιέσεις των αυτοκρατόρων κτλ. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι ήταν αιρετικός. Δηλαδή δεν μπορούμε να μηδενίζουμε τα πάντα και κάθε να ψάχνουμε μία δήλωση, μία φράση ενός επισκόπου και να πούμε κατευθείαν είμαστε αιρετικοί και πρέπει να κάνουμε μία εκκλησία εγώ. Δεν είμαστε λοιπόν αιρετικοί, δεν έχουμε αποδεχθεί καμία αιρετική θεωρία. Οι συμπροσευχές που γίνονται από εδώ και από εκεί, έτσι, θα κάτσω εγώ να ψάξω αν κάποιος ιεράρχης συμπροσευχήθηκε στην Αλάσκα ή στη Βουλγαρία ή στη Γερμανία και τα λοιπά, για να πω ότι πρέπει να κάνω, να πετάξω την εκκλησία μου, να βγω έξω από την εκκλησία και να δημιουργήσω μια δική μου εκκλησία. Αυτά δεν στέκουν, αυτά τα πράγματα. Ούτε, επαναλαμβάνω, οι διάλογοι, οι οποίοι καλό είναι όταν βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πρόοδος να μην διαιωνίζονται. Ούτως ή άλλως δεν διαιωνίζονται οι διάλογοι. Κοιτάξτε, όντως, τη δεκαετία του 1990, ειδικά εκεί φοβήθηκε ο κόσμος και βρήκαν και λίγο καιρό, έτσι, οι παλιωμερολογίτες να φωνάξουν. Στις προσπάθειες που έγιναν με τους κοντά μας, οι μονοφυσίτες είναι κάπως κοντά μας, έτσι, κάπως, όχι πολύ, έγιναν κάποιες προσπάθειες ενώσεως και εκεί οι θεολογικές επιτροπές υπέγραψαν κάποια κείμενα τα οποία δεν ήταν τόσο σωστά. Δηλαδή έλεγαν ότι λίγο μια παρεξήγηση υπήρχε στους πατέρες κτλ. Εκεί φώναξαν λίγο οι παλιωμερολογίτες με το δίκιο τους, φώναξαμε και εμείς οι Ορθόδοξοι προς τις ιεραρχίες μας. Κανείς όμως δεν αποδέχθηκε τα πορίσματα των θεολογικών επιτροπών και προφανώς ούτε μία ένωση μπορεί να υπάρξει με τους μονοφυσίτες χωρίς μετάνοια. Πολύ περισσότερο με τους παπικούς, οι οποίοι οι ίδιοι παραδέχονται, μάλιστα διάβαζα προκύριο ένας καρδινάλος, έλεγε ούτε με αστρονομικό τηλεσκόπιο δεν βλέπουμε ένωση παπισμού και Ορθόδοξης Εκκλησίας. Δεν είμαστε λοιπόν αιρετικοί, αλλά δεν ισχύουν όλα αυτά τα επιχειρήματά τους για σήμερα. Οπότε, να πάμε στο διατάφτα τώρα, για το αν δικαιολογείται η...
1: Ναι, διότι βλέπουμε ότι έχουν μια πολύ μεγάλη ευαισθησία στο να... δηλαδή, μας είπατε την προηγούμενη φορά ότι είχαν ένα μεγάλο φόβο ότι θα πειραχθεί το Πασχάλιο, το οποίο δεν πειράχθηκε ποτέ.
0: Δεν προσβλήθηκε το Πασχάλιο, έτσι, βέβαια. Δεν συνεορτάζουμε, ότι... δηλαδή, όπως οι παπικοί με τους Εβραίους. Βέβαια, όχι. Έτσι αυτό. Mm-hmm.
1: Μας κατηγορούν ότι αποδεχόμαστε τον οικουμενισμό, το οποίο ποτέ δεν συνέβη.
0: Το εξήγησα μόλις τώρα με όσο πιο απλά λόγια μπορούσα.
1: Αυτή η τάση, δηλαδή, μήπως υπάρχει μια γενική τάση, μια ροπή προς το σχίσμα, μήπως δηλαδή. Δεν υπάρχει μια έντονη εκκλησιολογική συνοχή, γιατί μας είπατε, ναι, και την προηγούμενη φορά ότι και οι ίδιοι άρχισαν να
0: φάσκουν και να αντιφάσκουν
1: και να προβαίνουν σε διασπάσεις.
0: Ακριβώς. Θα σας πω όσο πιο σύντομα μπορώ, γιατί βλέπω ότι τελειώνει ο χρόνος. Είναι τα επιχειρήματά τους, τα βασικά είναι δύο. Απ' τη μια μιλάνε, όταν θέλουν να πούνε ότι είμαστε αιρετικοί, μιλάνε για τον περιβόητο κανόνα της 15ης Πρωτοδευτέρας Συνόδου του Αγίου Φωτίου. Mm-hmm. Όταν θέλουν να μιλήσουν για το παλιό ημερολόγιο και να δικαιολογήσουν την απόσχεσή τους, μιλάνε για τα σχίσματα που έκανε ο Άγιος Θεόδωρος του Δίτης. Τι σχίσματα έκανε ο Άγιος Θεόδωρος και ο γέροντάς του Πλάτων και αργότερα οι μαθητές του Άγιος Ναυκράτιος? Έκαναν σχίσματα για μη λόγους πίστεως και τα προβάλλουν πολύ αυτά και λένε ότι ο Άγιος Θεόδωρος του Δίτης διέκοψε την επικοινωνία με τους Πατριάρχες, γιατί ανέχθηκαν τότε να γίνει ένας παράνομος γάμος του Αυτοκράτορα, ο οποίος απειλούσε να επαναφέρει την οικονομαχία. Έτσι. Γι' αυτό ο Άγιος τότε Νικηφόρος και οι ιεράρχες της Εκκλησίας μας ανέχθηκαν να γίνει αυτός ο γάμος, ο Άγιος Θαράσιος τότε, και μετά ο Άγιος Νικηφόρος ανέχθηκε το να αποκατασταθεί αυτός ο ιερέας που πάντρεψε τέλος πάντων τον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο. Έγινε λοιπόν μια οικονομία από μέρους της Εκκλησίας, όμως αυτή την εκμεταλλεύονται οι παλιωμερολογίτες και λένε αν ο Άγιος Θεόδωρος του Δίτης διέκοψε την επικοινωνία με τους εκκλησιαστικά προϊσταμένους τους μόνο για ένα παράνομο γάμο, πολύ περισσότερο εμείς για την αλλαγή μιας παραδόσεως που είναι το Ιουλιανό ημερολόγιο. Έτσι. Και προσέξτε τώρα το φοβερό. χρησιμοποιούν και το υπόδειγμα του Αγίου Θεοδόρου που είπαμε, όταν θέλουν ειδικά να μιλήσουν για την αλλαγή του ημερολογίου, αλλά και του Αγίου Φωτίου όταν μας λένε αιρετικούς και λένε, φέρνουν ας πούμε ως επιχείρημα τον κανόνα του Αγίου Φωτίου στην Πρωτοδευτέρα Σύνοδο το 861 που λέει τι, ότι επιτρέπεται η απόσχηση μόνο όταν κηρύξει κάποιος αίρεση. Αυτό λέει ο περιβόητος 15ος κανόνας, ο οποίος είναι σημαία τους. Αυτό τώρα, έχουμε πόσο χρόνο έχουμε ακόμα?
1: Έχουμε 5 λεπτά.
0: Ναι, στα 5 λεπτάκια θα προλάβω. Για 5 λεπτάκια. Γιατί είναι όλο το ζουμί της υποθέσεως. Προσέξτε, θα σας πω με απλά λόγια. Είναι φοβερό να χρησιμοποιούν αυτά τα δύο επιχειρήματα, γιατί το ένα αναιρεί το άλλο. Ο Άγιος Φώτιος στη σύνοδό του τι έκανε? Καταδίκασε τους στουδίτες, τα στουδιτικά σχίσματα. Θα το πω με απλά λόγια λοιπόν. Έχουμε λοιπόν τα σχίσματα του 9ου αιώνα του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου για μη δογματικούς λόγους, τα οποία ξεκίνησαν επί Ταρασίου με το θείο του Πλάτωνα, έτσι για το γάμο. Μετά το έκανε ο Άγιος Θεόδωρος επειδή επανέφεραν πάλι τον ιερέα. Μετά έγιναν επί Αγίου Μεθοδίου, όταν ήταν ο ηγούμενος της Μονής των Στουδίου, ήταν ο Άγιος Ναυκράτιος, μαθητής του Αγίου Θεοδόρου. Όλα αυτά ήταν διετή, τριετή, τετραετή σχίσματα, γιατί πάλι δεν ήθελαν τον Άγιο Μεθόδιο, δεν ήθελαν ο Άγιος Μεθόδιος να δέχεται να είναι μετριοπαθής προς τους μετανοούντας οικονομάγους. Και γίνονται και στο τέλος, επί Αγίου Φωτίου, όταν δεν δέχτηκαν να γίνει πατριάρχης οι Ιγνατιακοί, που ήταν στουδίτες. Έρθε λοιπόν ο Άγιος Φώτιος και λέει: τέρμα πλέον τα δικαιολόγητα σχίσματα για μη δογματικούς λόγους. Απαγορεύεται να αποσχιστούμε από τον πνευματικό μας πατέρα για κανένα λόγο. Δεν επιτρέπεται να αποσχιστούμε. Για να μην φανεί όμως ότι ξέρεις, η απόσχιση είναι γενικά μία αμαρτία, γιατί θα σου πει ο άλλος ότι ξέρεις, μα επί νεστορίου του αιρετικού, έφυγαν τα πλήθη από την εκκλησία, διέκοψαν τον μνημόσυνο. Βάζει μία υποσημείωση ο Άγιος Φώτιος και λέει τι. Λέει ότι απαγορεύεται να αποσχιστούμε, να διακόψουμε το μνημόσυνο του επισκόπου μας, εκτός αν υπάρχει μία τρομακτική αίρεση, μία απροκάλυπτη αίρεση. Αυτή λοιπόν την υποσημείωση την παίρνουν αυτοί, την παίρνουν οι παλιωμερολογίτες και την κάνουν σαν ότι ο Άγιος Φώτιος ήρθε ας πούμε να μας προτρέψει να διακόπτουμε την κοινωνία από τους αιρετικούς. Βεβαίως και δεν είναι λάθος αυτό, αλλά ο σκοπός του Αγίου Φωτίου δεν ήταν αυτός, να μας προτρέψει σε σχίσματα. Θα έβγαζε ένα κανόνα και θα έλεγε: όποιος δεν αποσχίζεται από τον αιρετικό ποιμένα του είναι ένοχος. Ο Άγιος Φώτιος βγήκε για να καταδικάσει τα σχίσματα για μη δογματικούς λόγους. Για... όλα τα σχίσματα που έκανε ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ο οποίος, προσέξτε, τότε αναθεματίστηκε και προς στιγμή, μετά μετανόησε βέβαια, ακόμα και κάποια συγγράμματά του, επιστολές κατά των Αγίων Πατριαρχών, έχουν ακόμα το ανάθεμα. Υπάρχουν στα κείμενα του Αγίου Φωτίου και είναι αυτά που ακούμε στο Συνοδικό της Ορθοδοξίας. Αν θέλετε κάποια λεπτομέρεια, θα την πούμε την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, τι εννοώ λοιπόν. Βγαίνει ο Άγιος Φώτιος να καταδικάσει τα άνευ λόγου πίστεως σχίσματα, ειδικά των στουδιτών, και έχουν τους παλιωμερολογίτες να χρησιμοποιούν και τους δύο. Μα ο ένας βγήκε να καταδικάσει τον άλλο. Ας διαλέξουν λοιπόν, προσέξτε, εδώ τελειώνω. Ας διαλέξουν ποιον θέλουν. Θέλουν τον Άγιο Φώτιο και την σύνοδό του για την Πρωτοδευτέρα Σύνοδο. Ωραία. Δεν φτάνει όμως το επιχείρημά τους, δεν πέφτουν μέσα, διότι εμείς δεν είμαστε αιρετικοί. Είπε ο Άγιος Φώτιος ότι αν υπάρχει κάποια αίρεση, δεν είναι κακό να αποσχιστείς από τον ποιμένα σου. Εμείς όμως, όπως είπαμε, δεν συμμετέχουμε στον οικουμενισμό ενεργά, ούτε αποδεχόμαστε θεωρίες τους. Αν πάλι θέλουν επιλέξουν να έχουν ως πρότυπό τους και σημαία τους τον Άγιο Θεόδωρο τον Στουδίτη, λυπόμαστε, αλλά ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης και όλοι οι Στουδίτες καταδικάστηκαν για τα άνευ λόγου πίστεως σχίσματα, οπότε και το δικό του σχίσμα είναι καταδικασμένο. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε σοβαροί, να μην εκμεταλλευόμαστε την άγνοια των ανθρώπων και να μην πέφτουμε σε τέτοιες αντιφάσεις. Επαναλαμβάνω, δύο πατέρες που ο ένας καταδίκασε τον άλλο, να τους έχουν και τους δύο ως υπόδειγμα. Αυτό δείχνει πραγματικά προσπάθεια παραπλανήσεως του πιστού λαού και είναι κάτι που δεν θα τους συγχωρήσει ούτε ο λαός, ούτε η ιστορία, ούτε ποτέ η Ορθόδοξη Εκκλησία.
1: Νομίζω ότι ο χρόνος εκπομπής μας δυστυχώς φτάνει στο τέλος του.
0: Θα έχουμε άλλη μία για να πούμε τα τελευταία, έτσι, αυτά που έχουν απομείνει.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Βασίλειο Παπαδάκη, καθηγούμενο της σειράς Μονής Αγίας Αναστασίας στο Ρέθυμνο, που ήταν κοντά μας στο στούντιο. Ευχαριστούμε και εσάς, αγαπητοί μας ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, που ήσασταν και εσείς μαζί μας. Μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, να είστε πάντα καλά.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης» του Επισκόπου Αλεξάνδρου Σεμενόφ, σε μετάφραση επιμέλεια Ιεράς Μονής Παρακλήτου Αττικής. Στα θαύματα επίσης των προσευχών πρέπει να αποδώσουμε την απαλλαγή από τη μέθη και από τα άλλα ποικίλα πάθη. Από τα πρώτα κεφάλαια γνωρίσαμε ορισμένα παραδείγματα. Ο πατήρ Ιωάννης παρότρινε τους χρονίως αλκοολικούς να κοινωνούν συστηματικά τα άχραντα μυστήρια, έπειτα όμως από κατάλληλη προετοιμασία. Είχε ειδική προσευχή για το πάθος αυτό. Πολλούς έστελνε στην εργατική εστία ή τους εξασφάλιζε καλές θέσεις σε επιχειρήσεις. Είναι χαρακτηριστικό το ότι δεν τους απαγόρευε τελείως τα ενοπνευματώδη ποτά. Υπάρχουν αρκετές διηγήσεις για την απαλλαγή από τη μέθη και για την πνευματική αναγέννηση με τη βοήθεια των προσευχών του. Μια από αυτές μας πληροφορεί ότι ο υπερήφανος και τραχής Πέτρος Ιβάνοβιτς, που είχε την σύζυγό του ετοιμοθάνατη, εκάλεσε τον πατέρα Ιωάννη με έναν απεσταλμένο λέγοντας «Ας προσευχηθεί, η γυναίκα μου έτσι ή αλλιώς πεθαίνει. Εάν τη θεραπεύσει, τότε θα πιστεύσω και εγώ». Ο πατήρ Ιωάννης απάντησε στον απεσταλμένο «Στο σπίτι σας δεν έχω καμιά δουλειά». Ο Πέτρος Ιβάνοβιτς, αφού έχασε τη σύζυγό του, συνήλθε και αποφάσισε να πλησιάσει μόνος του τον πατέρα Ιωάννη. Εκείνος όμως δεν διαπίστωσε αληθινή μετάνοια και δεν του διάβασε συγχωρητική ευχή. Περιορίστηκε σε μια απλή προσευχή. Παρόλα αυτά, η πνευματική κατάσταση του Ιβάνοβιτς άρχισε να βελτιώνεται. Ζήτησε την άδεια να συναντά συχνά τον γέροντα, ο οποίος με γλυκύτητα του είπε «Και κάθε μέρα, αν θέλετε, μπορείτε να έρχεστε εδώ». Έπειτα αξιώθηκε να κοινωνήσει. Άλλαξε εντελώς. Άναψε μέσα του η επιθυμία να αφιερωθεί στην υπηρεσία του πλησίον. Ζήτησε παραίτηση από την εργασία του και άρχισε με ζήλο να επιδίδεται σε έργα φιλανθρωπίας. Κοινωνούσε κάθε μήνα. Μερικοί που τον ήξεραν από παλιά τον αποκαλούσαν τρελό και υποκριτή. Ωστόσο όμως έτρεχαν προς αυτόν για να βοηθηθούν. Γνώριζαν ότι ο Πέτρος Ιβάνοβιτς δεν αρνείται τίποτα σε κανένα. Η λέξη «θαυμαστός» έχει διπλή σημασία. Αφενός σημαίνει κάτι το αφύσικο, κάτι που εξηγείται με επέμβαση υπερφυσικής δυνάμεως και αφετέρου σημαίνει κάτι το υπέροχο. Έτσι αποκαλύπτεται μια βαθιά αλήθεια. Θα το εννοήσουμε αυτό εάν θελήσουμε να διακρίνουμε αυτή την διπλή σημασία στα θαυμαστά γεγονότα της Ευαγγελικής και γενικότερα της Χριστιανικής ιστορίας. Η απαλλαγή από δαίμονες, η θεραπεία ασθενών, η ανάσταση νεκρών, η ηθική αναγέννηση, όλα αυτά είναι θαυμαστά γεγονότα με την διπλή έννοια της λέξεως. Αποκαλύπτεται με αυτά αφενός η ενέργεια της υπερφυσικής θείας δυνάμεως και αφετέρου ο θρίαμβος της θείας ωραιότητος. Αποκαλύπτεται η νίκη του φωτός εναντίον του σκότους, της ζωής εναντίον του θανάτου, της αυθαρσίας εναντίον της φθοράς, της αγάπης εναντίον του μίσους. Η χριστιανική ψυχή, ποθώντας την αντάβια του ουρανίου φωτός στο σκοτεινό επίγειο κόσμο, είναι φυσικό να ελκύεται από εκείνους που κάνουν θαυμαστά έργα. Ο πατήρ Ιωάννης, που ήταν ένας από αυτούς, ανταποκρινόταν στην αγάπη της χριστιανικής ψυχής του ρωσικού λαού. Η έλξη προς το φως, που μέσα στο σκοτάδι του ένιωθε αυτός ο λαός, αποτελούσε ένα μερικό θαύμα, ένα θαυμαστό γεγονός. Σε αυτήν τη θαυμαστή έλξη προς το θαυμαστό κρύβεται κάτι το παντοτινά παιδικό, το παντοτινά ανθρώπινο. Αγαπώντας τα παιδιά, ο πατήρ Ιωάννης δεν μπορούσε να μην αγαπήσει και τον έστω αμαρτωλό, έστω φοβερό, πλην όμως γεμάτο παιδική απλότητα λαό του. Ασφαλώς, χάριν αυτού του λαού, όσο και αν τον κούραζε, αντλούσε συνεχώς νέες πνευματικές δυνάμεις. Εκεί που υπάρχει η δίψα του θαύματος, δηλαδή η δίψα του υπερόχου και του απολύτου, όλα ακόμα και τα πλέον συνηθισμένα γίνονται θαυμαστά. Εκεί εύκολα πραγματοποιούνται θαύματα. Θλίψεις και δοκιμασίες πολλές υπέφερε ο πατήρ Ιωάννης της Χρουστάνδης
στα τελευταία χρόνια της ζωής του. Δεν υπέφερε μόνο από τις επιθέσεις των αναρχικών, αλλά και από την αθλία συμπεριφορά των ψευδοθαυμαστών του, των Ιωαννητών, οι οποίοι του προσέβαλαν τα λεπτότερα αισθήματα. Η κίνηση των Ιωαννητών αποτελούσε μια μορφή της αιρέσεως των Χλίστοφ, μαστιγωμένων δηλαδή, που πίστευε σε νέες ενσαρκώσεις του Κυρίου, της Υπεραγίας Θεοτόκου και των Αγίων. Είχε τις ρίζες του βαθιά στο παρελθόν, ίσως στην ειδωλολατρική αρχαιότητα. Σύμφωνα με αυτή, ορισμένες πνευματικές ορμές μπορούσαν να εκδηλωθούν και σαν όργια σεξουαλικού χαρακτήρος. Οι αίρεσες ήταν διαδεδομένοι κυρίως στην λαϊκή τάξη. Οι Ιωαννίτες θεωρούσαν τον πατέρα Ιωάννη σαν νέα ενσάρκωση του Κυρίου. Μεταξύ τους υπερίσχυαν οι γυναίκες. Οι πρώτοι από αυτούς εμφανίστηκαν ενωρίς το 1880. Για την απόκρουσή τους ο πατήρ Ιωάννης αναγκάστηκε να πηγαίνει στα μέρη εκείνα που πολλαπλασιαζόταν η δράση τους. Το πρώτο ταξίδι για το σκοπό αυτό το έκανε το 1892 στην περιοχή Γκντόφσκι, κοντά στην Πετρούπολη, κατόπιν επιθυμίας του Μητροπολίτου Ισιδώρου. Συγκεκριμένα, στο χωριό Λούγοφ, ο χωρικός Βλαδίμηρος Κορδιάτιεφ εδίδασκε ότι ο πατήρ Ιωάννης είναι ο Χριστός που εμφανιζόταν για δεύτερη φορά. Παρόλες τις νουθεσίες του τοπικού ιερατείου, η διδασκαλία άρχισε να απλώνεται. Ακριβώς τότε επενέβη προσωπικώς ο πατήρ Ιωάννης. Στην έκθεσή του ανέφερε ότι μετά την πρώτη εξόρμηση οι αιρετικοί υποσχέθηκαν να μην λένε σε κανένα ανοησίες για μένα. Η διδασκαλία τους όμως ξαναζωντάνεψε και χρειάστηκε να επέμβει και πάλι χωρίς όμως θετικά αποτελέσματα. Το δεύτερο αντιαιρετικό ταξίδι έγινε το 1902 στην επαρχία Κοστρόμ. Ο χωρικός Πονομάρεφ είχε οικοδομήσει ένα είδος ναού μπροστά στο σπίτι του και είχε συνθέσει ακάθιστο ύμνο αφιερωμένο στον πατέρα Ιωάννη της Κροστάνδης, τον εν τριάδη δοξαζόμενον. Στην αρχή ο πατήρ Ιωάννης του έστειλε ένα απειλητικό γράμμα με οξύ τόνο που τελείωνε έτσι: «Λησμόνησε στο βασικότερο. Είσαι ανάγωγος και ανόητος. Καταρώμε τον ακάθιστο ύμνο σου. Να τον αγγείλεις αυτό σε όλους τους οπαδούς». Ο Πονομάρεφ δεν άλλαξε τακτική. Τότε ο πατήρ Ιωάννης με εντολή της Συνόδου ξεκίνησε για το χωριό Χοροσέβο. Μέσα στο ναό του εκήρυξε: «Ο Πονομάρεφ είναι επικίνδυνος αιρετικός. Μην τον ακούτε. Μην έχετε καμιά συνομιλία μαζί του σε θέματα πίστος. Η διδασκαλία του είναι σατανική». Ο Πονομάρεφ άρχισε να δικαιολογείται και αργότερα φάνηκε να μετανοεί. Την επόμενη, κατ' το τέλος της Θεία Λειτουργίας, συγκέντρωσε τους οπαδούς του και όλοι μαζί παρακαλούσαν: «Κοινώνησέ μας, αγαπητέ γέροντα». Ο πατήρ Ιωάννης όχι μόνο δεν τους κοινώνησε, αλλά και τους απείλησε με αφορισμό εάν δεν εγκατέλειπαν τελείως την βλάσφημη διδασκαλία τους. Μπροστά σε αυτό τον κίνδυνο, ο Πονομάρεφ υπεχώρησε και έδωσε υπόσχεση να βγάλει το σταυρό που είχε υψώσει στο σπίτι του. Ο πατήρ Ιωάννης δυστυχώς τον πίστευσε, συγκινήθηκε από τα υποκριτικά του δάκρυα και τον επεσκέφτηκε στο σπίτι. Μετά την αναχώρησή του όμως, ο Πονομάρεφ συνέχισε να διαδίδει την διδασκαλία του, ισχυριζόμενος μάλιστα πως ο γέροντας από υποχρέωση και μόνο τον κατηγόρησε στο ναό. Οι μεταγενέστεροι Ιωαννίτες, που αποτέλεσαν πλέον οργανωμένη κοινότητα, ήσαν περισσότερο φανατικοί από τους πρώτους. Ετύπωναν μάλιστα και περιοδικό τον φάρο της Κροστάνδης, ετάφτιζαν τον πατέρα Ιωάννη με τον Χριστό και κάποια αμόρφωτη γυναίκα, την Ματρόνα Κισελέβα, με την μητέρα του Θεού. Η τελευταία ονόμασε τον εαυτό της Πορφυρία. Εκτός από το περιοδικό εξέδαν φυλάδια ακόμα και βιβλία. Οι Ιωαννίτες αυτοί τελούσαν ακολουθίες μπροστά στο πορτρέτο του πατρός Ιωάννου και προφήτευαν για το σύντομο τέλος του κόσμου και το φοβερό δικαστήριο της κρίσεως. Το 1908 το Πανρωσικό Ιεραποστολικό Συνέδριο τους κατηγόρησε επίσημα και το ίδιο έτος, λίγο πριν από την κοίμηση του πατρός Ιωάννου, η Ιερά Σύνοδος
τους χαρακτήρισε αιρετικούς. Όμως, ούτε τα μέτρα αυτά της Εκκλησίας, ούτε οι συνεχείς αναθεματισμοί του πατρός Ιωάννου δεν τους συνέτησαν. Προσπαθούσαν πάντοτε με πείσμα να έλθουν σε επαφή μαζί του, χρησιμοποιώντας άλλοτε την ιστερική τους ορμή και άλλοτε την υποκρισία. Μετά την κοίμησή του, εκήρυταν την σύντομη ανάστασή του για να κρίνει τον κόσμο. Ο Μητροπολίτης Ευλόγιος διηγείται στα απομνημονεύματά του. Ενώ ζούσε ακόμη ο πατήρ Ιωάννης της Κωνσταντής, η αίρεση των Ιωαννητών διαδιδόταν σε ολόκληρη την Ρωσία. Μάλιστα, σε μας που ζούσαμε στο μακρινό χωριό Χόλμσκι, την μετέδωσαν στρατιώτες. Συγκεκριμένα ένας από αυτούς είπε στον ιερέα: «Εμείς έχουμε νέο Χριστό, δεν έχουμε ανάγκη από τους παπάδες». Αναγκάστηκα να στείλω στην Κωνσταντή τον ιερέα. Επέστρεψε με ιδιόχειρο γράμμα του πατρός Ιωάννου, στο οποίο αυστηρότατα στυλίτευε τους θρησκομανείς. Εμφανίσεις αιρετικών, όπως ήταν οι Ιωαννίτες, δεν συνέβαιναν μόνο στη Ρωσία. Στο Βέλγιο και στη Γαλλία, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν ναοί των Αντωνίνων, θαυμαστών δηλαδή ενός ναύτου που έκανε θεραπείες. Οι Ιωαννίτες αποτελούσαν μαρτύριο για τον πατέρα Ιωάννη. Η παρουσία και η διαγωγή τους ήταν δοκιμασία που υπέμεινε μέχρι την κοίμησή του. Από εξωτερική άποψη, τα τελευταία χρόνια του πατρός Ιωάννου ήσαν ευτυχή. Παρόλο το καρκίνωμα των Ιωαννιτών και τις βίαιες επιθέσεις ενός τμήματος της ρωσικής κοινωνίας, απελάμβανε την εκτίμηση της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού. Τον περιέβαλαν με αγάπη πολλά ευυπόλοιπητα πρόσωπα. Ενώ μοίραζε όλα σχεδόν τα δώρα που του έκαναν, δεν του έλειπε τίποτα. Ακόμα και τη φροντίδα για την έκδοση των έργων του την είχαν αναλάβει τα έμπιστα χέρια του ανιψιού του Φιντέλιν. Για να μην προσβάλλει την αγάπη των ευσεβών δωρητών, φορούσε τα πλούσια μεταξωτά ράσα και ζωστικά που του χάριζαν. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έβαζε και τα παράσημα με τα οποία είχε τιμηθεί. Απέφευγε όμως να βάζει τα δύο σημαντικότερα παράσημα. Αποτελούσε επίλεκτο μέλος πολλών κοινοφελών οργανώσεων και το 1907 διορίστηκε μέλος της Ιεράς Συνόδου, χωρίς όμως ποτέ να εκμεταλλευτεί το δικαίωμα να συμμετάσχει σε εργασίες της. Τα παράσημα, τα βαρύτιμα ράσα, τα ειδικά βαγόνια, τα ιδιόκτητα πλοία του, τα αμάξια των πλουσίων που χρησιμοποιούσε και η συναναστροφή μαζί τους έδιναν αφορμές για σχόλια και επικρίσεις. Νομίζουμε όμως ότι με όσα γράψαμε μπορεί ο καθένας να καταλάβει αν ευσταθούν οι κατηγορίες εναντίον του. Ωστόσο αποτελούσαν γι' αυτόν ένα συμπλήρωμα στις δοκιμασίες του. Δοκιμασία επίσης ήταν και η ίδια η επαφή του με την κοσμική ζωή. Μερικές φορές δυσκολευόταν και να προσευχθεί ακόμα μέσα στο κοσμικό περιβάλλον. Έγραφε σχετικά: «Όταν προσευχόμεθα μαζί με άλλους, χρειάζεται κάποτε να μαλακώνουμε τις πέτρινές τους καρδιές, να λιώνουμε την παγερή τους σκληρότητα, να διαλύουμε το υψηλαφυτό σκοτάδι της Αιγύπτου, το σκοτάδι των κοσμικών και σαρχικών παθών. Να γιατί ορισμένες προσευχές είναι δύσκολες. Με τους απλοϊκούς ανθρώπους η προσευχή γίνεται ευκολότερη. Οι σχέσεις όμως του πατρός Ιωάννου με τους τρανούς της γης αυτής, είτε τους άρχοντας, είτε τους πλουσίους, ήσαν απαραίτητες, όχι μόνο χάρη της σωτηρίας των, αλλά και χάρη της βοηθείας προς τους φτωχούς. Με τις ευεργεσίες τους μπορούσε να ανακουφίζει τους φτωχούς. Γι' αυτό εξάλλου ευχαριστούσε το Θεό. Σε ευχαριστώ, Κύριε, για την πρόνοιά σου που εκδηλώνεις σε μένα και στους φτωχούς αδελφούς. Σε ευχαριστώ για τις άπειρες ευεργεσίες σου, τα δώρα σου που προσφέρονται σε σένα για να μπορώ να τα σκορπίζω παντού».

Το νόημα της ζωής το καθόριζε και σαν ενατένιση των έργων του Θεού και σαν δοξολογία προς το Θεό. Ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα και καθομοίωσουν του Θεού. Δημιουργήθηκε για να εξουσιάζει τα γήινα πλάσματα, να θαυμάζει τα έργα του Θεού, να τον υμνεί και να το εκφράζει αγάπη και ευγνωμοσύνη. Ο Κύριος και Αυτόν και όλα τα όντα τα έφερε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη. Του χαρίζει εδώ, στη γη, μια σχετική μακαριότητα. Του ετοίμασε ακόμη μια βασιλεία στον ουρανό. Ενώ βρίσκεται στο κατόφλι του θανάτου, ο πατήρ Ιωάννης ομιλεί για το Θεό, χαρακτηρίζοντάς τον σαν ζωγράφο και σαν ποιητή. Αισθάνεται εφροσύνη, διότι ο άνθρωπος και σε αυτά τα χαρακτηριστικά μοιάζει με τον πλάστη του. Ολόκληρη η φύση είναι γεμάτη ζωή, η ξηρά, η θάλασσα, ο αέρας. Τι αρμονία επικρατεί παντού, τι τάξεις, τι ωραιότητες. Δεν χορταίνει να απολαμβάνει το μάτι. Δεν ξέρει τι να πρωτοθαυμάσει ο νους. Ένα διάκοπο πανηγύρι γίνεται στα άψυχα και στα έμψυχα πλάσματα, στα δέντρα, στα λουλούδια, στους θάμνους, στους ανθρώπους και προπάντων στα χαρούμενα και παιχνιδιάρικα παιδιά. Αιτία όλων αυτών, ποιητής και ζωγράφος, πηγή της ζωής και της χαράς των δημιουργημάτων, είναι ο Κύριος, ο ενδρυσή προσώπης εις Θεός. Πόσο μακάριος είναι ο ίδιος, αφού τα πλάσματά του είναι τόσο μακάρια. Πόσο υπέροχος είναι ο ίδιος, αφού τα πλάσματά του είναι τόσο υπέροχα. Ιδιαίτερα οι άνθρωποι, πόσο λογικοί και δραστήριοι είναι, πόσο ικανοί και κατάλληλοι για αναρρύθμιτες εργασίες, καλλιτεχνικές και άλλος. Δεν κατορθώνει να συλλάβει ο νους το πόσο αγαθός, ζωοποιός και παντοδύναμος είναι ο πλάστης και ποιητής ο Κύριος και Θεός. Είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι αυτές οι τελευταίες σκέψεις ανήκουν σε άτομο 80 ετών. Το σώμα του Στάρετς γερνούσε, αλλά το πνεύμα του έμενε πάντα νέο. Στην δροσιά αυτών των σκέψεων γίνεται αισθητή η πνοή της αιωνίου ζωής, η πνοή της αγάπης και της αναζητήσεως του Θεού. Ο πατήρ Ιωάννης αντιμετώπισε τον θάνατο σαν μέσο που θα του επέτρεπε την συμμετοχή στο θρίαμβο της ωραιότητας και την συνάντηση με τον ζωγράφο και ποιητή της χθήσεως. Στην κοσμική λογοτεχνία σπανίζουν γραμμές τόσο ζωντανές σαν τις παρακάτω. Μέσα σε κάθε πλάσμα διακρίνω τη σοφία του Πανάγαθου και παντοδύναμου δημιουργού. Θέλω να ασπαστώ τα χέρια του που πλάθουν, δίνουν μορφή, χαρίζουν στο κάθε φυτό ομορφιά, άρωμα και θαυμαστή οργάνωση ζωής. Φλέγομαι από δυνατή επιθυμία να αντικρίσω τον ποιητή του παντός, να τον προσκυνήσω και να τον ευχαριστήσω για όλα, για όλα. Σε ασπάζομαι, Πατέρα και Δημιουργέ, χαϊδεύομαι από την αγάπη σου, σε κάθε καρπό της γης, σε κάθε ρόγα σταφυλιού, σε κάθε σπόρο σιταριού, στη γεύση κάθε ψίχουλου ψωμιού, διακρίνω την αγάπη σου. Ενώ μας χαρίζεις τόσα δώρα, εδώ στη γη, μας ετοίμασες και ένα θησαυρό γλυκύτητα στον ουρανό. Μια άρετη εφροσύνη, η οποία πηγάζει από την απέραντη αγαθότητα και ωραιότητά σου, που εφραίνουν όλους τους χορούς και τις συνάξεις των Αγίων Αγγέλων. Ακόμη και στους τελευταίους μήνες του βίου του, ο πατήρ Ιωάννης υμνούσε και δόξαζε την Θεία Λειτουργία και τα άχραντα μυστήρια. Υπέφερε για εκείνους που αγνοούσαν αυτές τις αστήρευτες πηγές της δυνάμεως και ζωής. Ω Θεία Λειτουργία, υπέροχη εκδήλωση της αγάπης του Θεού και ανέχφραστο θαύμα θαυμάτων, άραγε τρώγουν το σώμα και πίνουν το αίμα του Κυρίου οι πάντες όπως αυτός επιθυμεί. Τι κρίμα, υπάρχουν ορθόδοξοι ναοί που γίνεται Θεία Λειτουργία και οι πιστοί δεν κοινωνούν. Σε σημειώσεις τις οποίες έγραψε το τελευταίο έτος της ζωής του, συναντούμε εκφράσεις μετανοίας όπως ακριβώς και στα προηγούμενα χρόνια. «Σε υπηρέτησα, Κύριε, με όλους μου τις δυνάμεις. Έκανα όμως πολλά σφάλματα. Ο εχθρός με πολεμούσε σκληρά. Κάλυψε με τη φιλανθρωπία σου όλες τις αμαρτίες μου, Κύριε. Παρόλη τη θλίψη για τα λάθη του παρελθόντος, στα λόγια του αντυχεί διαρκώς εντονότερα,
η χαρμόσυνη αναμονή του τέλους που θα αποτελέσει την αφετηρία μιας νέας μακαρίας ζωής. Κάθε μέρα που περνά με βοηθεί να νιώθω περισσότερο το έλεος του Θεού. Οι σωματικές μου δυνάμεις κατέπεσαν. Το πνεύμα μου όμως είναι θαλερό. Φλέγεται από την αγάπη του ουρανίου νυμφίου. Ο Κύριος με πλημμύρισε με τα ελαία του εδώ στη γη. Ελπίζω ότι δεν θα μου τα στερήσει στη μέλουσα ζωή. Ο θάνατος δεν είναι άλλο παρά η γέννηση στον κόσμο της αυθαρσίας, χάρης στην αγαθότητα και την ασπλαχνία του Θεού. Με τα βιώματα αυτά περίμενε τον θάνατο που πλησίαζε. Είχε ήδη αρρωστήσει με οδυνηρή φλεγμονή του ουροπητικού συστήματος. Υπέφερε επί 3 έτη χωρίς να λυγίσει. Ενώ διαρκώς χειροτέρευε η κατάστασή του, δεν ήθελε να διακόψει την ιερουργία. Προς το τέλος, οι βασανιστικοί πόνοι δεν τον άφηναν να ησυχάσει παρά μόνο 15-20 λεπτά το 24ωρο. Εν τούτης υποχωρούσαν επί 2 ώρες όταν λειτουργούσε. Παρόλη την πίεση των γιατρών, δεν θέλησε να καταλύσει την νηστεία. Ετέλεσε την τελευταία θεία λειτουργία στις 10 Δεκεμβρίου του 1908. Δεν είναι δυνατόν, γράφει μια αυτόπτης μάρτης, να ξεχάσουμε την ζωηρή εντύπωση που προκάλεσε ο γέροντας με την εμφάνιση και την εντελώς αδύνατη φωνή του. Το πίμνιο ένιωσε ότι χάνει για πάντα τον ποιμένα. Ακούστηκαν λυγμοί, φωνές, κλάματα. Η ατμόσφαιρα τόσο συγκλώνησε και τον ίδιο που άρχισε να κλαίει σαν παιδί. Έδωσε εντολή να τοποθετήσουν ένα κάθισμα στον άμβονα και από εκεί, μετά την απόλυση της Θείας Λειτουργίας, εδίδασκε τον λαό. Για πολλή ώρα συμβούλευε να ενθυμούνται τα πανεγγέλματά του, να προσεύχονται και να αγαπούν το Θεό. Μετά από αυτό άρχισαν να τον κοινωνούν καθημερινά στο σπίτι. Επίσης έπινε αγιασμένο νερό από την πηγή του Οσίου Σεραφείμ του Σάροφ. Αυτό τον ανακούφιζε. Στον Μητροπολίτη Μόσχας Βλαδίμηρο, ο οποίος υπήρξε το πρώτο θύμα μεταξύ των επισκόπων κατά την Οκτωβριανή Επανάσταση, είπε τα εξής: «Ευχαριστώ τον Κύριο που μου έστειλε την επώδυνη ασθένεια για την κάθαρση της αμαρτωλής μου ψυχής. Με ζωογονεί η Θεία Κοινωνία». Στις 18 Δεκεμβρίου ερώτησε την ηγουμένη Αγγελίνα: «Πόσο του μηνός έχουμε σήμερα?» Μετά την απάντηση είπε: «Δόξα τω Θεώ, έχουμε 2 ημέρες. Θα προλάβουμε να τα κάνουμε όλα». Στις 19 του μηνός έχασε τις αισθήσεις του, αλλά το βράδυ συνήλθε και παραπονέθηκε ότι είχε πυρετό. Κατάλαβαν πως πεθαίνει. Για να προλάβουν να τον κοινωνήσουν με το τίμιο αίμα, αφού δεν μπορούσε πλέον να καταπιεί τίποτα στερεό, λειτουργήσαν στις 3 το πρωί της 20ης Δεκεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας, πολλοί ακόμα και οι ιερουργοί έκλαιγαν. Όταν πήγαν να τον κοινωνήσουν, ήταν μισοναρκωμένος και έλεγε: «Δεν μπορώ να αναπνεύσω, δεν μπορώ». Με πολύ κόπο κατόρθωσαν να τον μεταλάβουν. Στις 6 του διάβασαν την ευχή εις ψυχοραγούντα. Στις 7:40 το πρωί της 20ης Δεκεμβρίου του 1908, ο πατήρ Ιωάννης της Χρωστάνδης εκοιμήθη σε ηλικία 80 ετών. Η κηδεία του υπήρξε εξαιρετικά επιβλήθηκε. Το σκήνομά του, αφού παρέμεινε στον καθεδρικό ναό της Κροστάνδης, κηδεύτηκε στην Πετρούπολη. Στην Κροστάνδη είσαι συγκεντρωθεί ένα τεράστιο πλήθος. Ακόμη και οι στέγες των σπιτιών ήταν γεμάτες από κόσμο. Από τον Ουρανιεμπάουμ μέχρι την Κροστάνδη, τα έλκυθρα που μετέφεραν όλη την ημέρα προσκυνητές αποτελούσαν μια απέραντη μαύρη αλυσίδα πάνω στον πάγο. Τη νύχτα της 21ης προς την 22η Δεκεμβρίου, έπειτα από εκτενή ακολουθία υπεραμπαύσεως, ο λαός αποχαιρετούσε αδιάκοπα τον αγαπημένο του ποιμένα. Το πρωί ελειτούργησαν. Έπειτα άρχισε η μεταφορά της σωρού προς την πρωτεύουσα. Την ακολούθησαν όχι λιγότερα από 20.000 άτομα. Όταν τοποθετούσαν το φέρετρο στην άμαξα, η στρατιωτική φιλαρμονική επεάνιζε το «ως θαυμαστόν».
σε όλες τις εκκλησίες από τις οποίες περνούσε η πομπή έψαλαν τρισάγια. Όλες οι καμπάνες χτυπούσαν πένθυμα, ακόμα και της Λουθυρανικής Εκκλησίας. Στρατιωτικά αγήματα είχαν παραταχθεί σε όλο το μήκος της πορείας που ακολούθησε η πομπή. Μέχρι το Ορανιενμπάουμ έκαναν 3 ώρες. Για κάθε ενδεχόμενο και ιδιαίτερα για τους κινδύνους από τον παγωμένο δρόμο είχαν τοποθετήσει 5 σταθμούς πρώτων βοηθειών. Στις 5 η ώρα το φέρετρο έφτασε στην Πετρούπολη ακολουθώντας τη σιδηροδρομική γραμμή της Βαλτικής. Η πομπή, αφού διέσχισε όλη την πρωτεύουσα, κατηθήθηκε προς τον ποταμό Κάρποβα. Σύμφωνα με προσωπική εντολή του Τσάρου, επέρασε από τον παραλιακό δρόμο μπροστά από τα παλάτια. Η μοναχή Αναστασία μας πληροφορεί ότι ολόκληρη η αυτοκρατορική οικογένεια παρακολούθησε την κηδεία από τη βεράντα του χειμερινού ανακτόρου. Παντού έβλεπε κανείς δακρυσμένα πλήθη. Στην εκρόσμη ακολουθία πρωτοστάτησε ο Μητροπολίτης Πετρουπόλεως και Λαντόγας Αντώνιος, προθιεράσης της Ρωσικής Εκκλησίας, η οποία τότε δεν είχε πατριάσει. Τον περιστήσιζαν αρκετοί επίσκοποι, 60 ιερείς και 20 διάκονοι. Τον επικίδιο εξεφώνησε ο φιλόσοφος και προθιερεύς Ορνάντσκι, που αργότερα είχε μαρτυρικό τέλος μαζί με τον αξιωματικό γιο του. Ο Τσάρος έδωσε εντολή να τελείται κάθε χρόνο σε όλους τους ναούς της Ρωσίας μνημόσυνο την ημέρα της κοιμήσεως του πατρός Ιωάννου. Η Ιερά Σύνοδος, εκτός από άλλες θεμητικές αποφάσεις, διέταξε να εισαχθούν στα προγράμματα των ιερατικών σεμιναρίων διδασκαλίες σχετικά με το βίο και τα έργα του. Ο τάφος του στο υπόγειο ναό της γυναικείας μονής Ιωάννοφσκη στον ποταμό Κάρποβα της Πετρούπολης έγινε πολυσύχναστο προσκύνημα. Διαρκώς τον στόλιζαν με λουλούδια, άναβαν κεριά και τελούσαν μνημόσυνα. Συνήθιζαν ακόμη να φέρνουν και να καίνε σφραγισμένα γράμματα με προσευχές και παρακλήσεις για να τους βοηθήσει σε διάφορες υποθέσεις. Πολλοί μαρτυρούν ότι εξεπλήρωσε τις επιθυμίες τους. Έχουμε επίσης ενδείξεις θαυματουργιών που συνέβαιναν στον τάφο του πατρός Ιωάννου. Υπάρχουν αρκετοί που διαβεβαιώνουν ότι έλαβαν τη βοήθειά του μόλις την ζήτησαν. Η πίστη στη βοήθεια των Αγίων και των Δικαίων είναι θεμελιωμένη στην ορθόδοξη αντίληψη της ενότητος όλων των μελών της Εκκλησίας. Όποιος οικειοποιείται αυτή την αντίληψη, είναι εύκολο να ερμηνεύσει τις διαστάσεις της πίστης του λαού στις πρεσβείες του πατρός Ιωάννου της Χρουστάνδης. Εδώ στη γη ζούσε προσευχόμενος για τους άλλους. Ζούσε με τη φλογερή πίστη στην Αγία Ενότητα της Εκκλησίας. Η πίστη αυτή δεν είναι μια απλή νοησιαρχική αναγνώριση κάποιου αντικειμένου ή γεγονότος. Είναι μια έξαρση που αυξάνει τη δύναμη και τον παλμό της ίδιας της ζωής. Για να αποκτήσει κανείς αληθινή πίστη, πρέπει να μάθει να βιώνει μέσα του εκείνο που πιστεύει, να κινηθεί για να το συναντήσει. Η πραγματική πίστη είναι ακριβώς η πνευματική συνάντηση. Μόνο με τέτοια πίστη χαρίζει γλυκούς καρπούς.

Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Κεφάλαιο ενδέκατο. Λόγια Γέροντος Πορφυρίου. Πέρι του πνευματικού αγώνος. Μέρος πρώτο. Είναι ένα μυστήριο ο άνθρωπος. Φέρομαι μέσα μας κληρονομιά αιώνων. Όλο το καλό που βιώθηκε από τους προφήτες, τους Αγίους, τους Μάρτυρες, τους Αποστόλους και κυρίως από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Αλλά επίσης και το κακό που υπάρχει στον κόσμο από του Αδάμ μέχρι σήμερα. Όλα είναι μέσα μας, και τα ένστικτα και τα πάντα, και ζητούν ικανοποίηση. Αν δεν τα ικανοποιήσουμε, κάποτε θα εκδικηθούν. Εκτός και τα διοχετεύσουμε αλλού, στο ανώτερο, στον Θεό. Γι' αυτό πρέπει να αποθάνουμε κατά τον παλαιό άνθρωπο και να ενδυθούμε το νέο. Αυτό ομολογούμε με το μυστήριο του βαπτίσματος. Με το βάπτισμα μπαίνουμε στη χαρά του Χριστού. Όσοι εις Χριστόν εβαπτίστητε, Χριστόν ενεδύσαστε. Δεύτερο βάπτισμα είναι η εξομολόγηση, με την οποία γίνεται η κάθαρση από τα πάθη, η απονέκρωση. Έτσι έρχεται η Θεία Χάρις μέσα των μυστηρίων. Ο Κύριος έλεγε στους μαθητές του: «Όταν θα έρθει το Πνεύμα το Άγιον, θα σας τα διδάξει όλα». Το Πνεύμα το Άγιον μας τα διδάσκει όλα. Μας αγιάζει, μας θεώνει. Όταν έχουμε το Πνεύμα του Θεού, γινόμαστε ανίκανοι προς κάθε αμαρτία. Καθιστάμεθα ανίκανοι προς το αμαρτάνι. Όταν έχουμε το Άγιον Πνεύμα, δεν μπορούμε να κάνουμε το κακό. Δεν μπορούμε να θυμώσουμε, να μισήσουμε, να κακολογήσουμε. Δεν. Να γίνουμε γεμάτοι, έμπλεοι Αγίου Πνεύματος. Εδώ έγκυται η ουσία της πνευματικής ζωής. Αυτό είναι τέχνη. Τέχνη τεχνών. Ας ανοίξουμε τα χέρια και ας ριχθούμε στην αγκαλιά του Χριστού. Όταν έλθει ο Χριστός, κερδίζαμε το παν. Ο Χριστός θα μεταποιήσει τα πάντα μέσα μας. Θα φέρει την ειρήνη, τη χαρά, την ταπείνωση, την αγάπη, την προσευχή, την ανάταση. Η χάρις του Χριστού θα μας ανακαινήσει. Αν στραφούμε σε αυτόν με πόθο, με λαχτάρα, με αφοσίωση, με έρωτα, ο Χριστός θα μας τα δώσει όλα. Χωρίς τον Χριστό είναι αδύνατο να διορθώσουμε τον εαυτό μας. Δεν θα μπορέσουμε να αποδεσμευθούμε από τα πάθη. Μόνοι μας δεν μπορούμε να γίνουμε καλοί. Χωρίς εμού, ου δύναστε, ποιήν ουδέν. Όσο και αν προσπαθήσουμε, τίποτα δεν θα επιτύχουμε. Ένα πρέπει να κάνουμε, να στραφούμε σε εκείνον και να τον αγαπήσουμε εξ όλης της ψυχής. Η αγάπη στον Χριστό, μόνο αυτή είναι η καλύτερη θεραπεία των παθών. Ο Θεός έχει βάλει μια δύναμη μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Από αυτόν εξαρτάται πώς τη διοχετεύει, για το καλό ή για το κακό. Αν το καλό το παρομοιάσουμε με ανθόκηπο, γεμάτο λουλούδια, δέντρα και φυτά, ενώ το κακό με αγκάθια και τη δύναμη με νερό, τότε μπορεί να συμβεί το εξής. Όταν το νερό το διοχετεύσουμε προς τον ανθόκηπο, τότε όλα τα φυτά αναπτύσσονται, πρασινίζουν, ανθίζουν, ζωογονούνται. Την ίδια στιγμή τα αγκάθια, επειδή δεν ποτίζονται, μαραίνονται, χάνονται και το αντίθετο. Δεν χρειάζεται λοιπόν να ασχολείστε με τα αγκάθια. Μην καταπιάνεστε με την εκδίωξη του κακού. Έτσι μας θέλει ο Χριστός, να μην ασχολούμαστε με τα πάθη και με τον αντίθετο. Κατευθύνετε το νερό, δηλαδή όλη τη δύναμη της ψυχής σας, προς τα λουλούδια και θα χαίρεστε την ομορφιά, την ευωδιά, τη δροσιά τους. Δεν γίνεστε άγιοι κυνηγώντας το κακό. Αφήστε το κακό να κοιτάζετε προς τον Χριστό και αυτός θα σας σώσει. Αντί να στέκεστε έξω από την πόρτα και να διώχνετε τον εχθρό, περιφρονήστε τον. Έρχεται από εδώ το κακό. Δοθείτε με τρόπο απαλό από εκεί. Δηλαδή, έρχεται να σας προσβάλλει το κακό. Εσείς δώστε την εσωτερική σας δύναμη στο καλό, στον Χριστό. Παρακαλέστε: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ξέρει εκείνος πώς να σας ελεήσει, με τι τρόπο. Και όταν γεμίζετε από το καλό, δεν στρέφεστε πια προς το κακό. Γίνεστε μόνοι σας, με την χάρη του Θεού, καλοί. Πού να βρει τόπο τότε το κακό? Εξαφανίζεται. Όλα συν Χριστώ είναι δυνατά. Πού είναι ο κόπος και η προσπάθεια για να γίνεις καλός? Τα πράγματα είναι απλά. Θα καλείτε τον Θεό και εκείνος θα μεταβάλει τα πράγματα προς το καλό. Αν δώσετε σε εκείνο την καρδιά σας, δεν θα μείνουν περιθώρια για τα άλλα. Όταν εδυθείτε τον Χριστό, δεν θα κάνατε καμία προσπάθεια.

αντιπαθία για την αρετή. Εκείνος θα σας την δώσει. Σας πιάνει φοβία και απογοήτευση. Στραφείτε στον Χριστό. Αγαπήστε τον απλά, ταπεινά, χωρίς απέτηση και θα σας απαλλάξει ο ίδιος. Να στραφείτε προς τον Χριστό και να πείτε με ταπείνωση και ελπίδα σαν τον Απόστολο Παύλο «Τι σμερίσετε εκ του σώματος του θανάτου τούτου». Θα κινηθείτε λοιπόν προς τον Χριστό και εκείνος αμέσως θα έλθει. Αμέσως θα ενεργήσει χάρις του.

τέλεια, βαθιά φιλοσοφημένη είναι η θρησκεία μας. Το απλό είναι και το πιο πολύτιμο. Έτσι να αγωνίζεστε στην πνευματική ζωή. Απλά, απαλά, χωρίς βία. Η ψυχή αγιάζεται και καθαίρεται με τη μελέτη των λόγων των πατέρων, με την αποστήθηση ψαλμών, αγιογραφικών χωρίων, με την ψαλτική, με την ευχή. Δοθείτε λοιπόν σε αυτά τα πνευματικά και αφήστε τα όλα τα άλλα. Στη λατρεία του Θεού μπορούμε να φτάσουμε εύκολα, ανέμακτα. Είναι δύο δρόμοι που μας οδηγούν στο Θεό. Ο σκληρός και κουραστικός με τις άγριες επιθέσεις κατά του κακού και ο εύκολος με την αγάπη. Υπάρχουν πολλοί που διάλεξαν το σκληρό δρόμο και έχησαν αίμα για να λάβουν πνεύμα, ώσπου έφτασαν σε μεγάλη αρετή. Εγώ βρίσκω ότι πιο σύντομος και σίγουρος δρόμος είναι αυτός με την αγάπη. Αυτό να ακολουθήσετε κι εσείς. Μπορείτε δηλαδή να κάνετε άλλη προσπάθεια, να μελετάτε και να προσεύχεστε και να έχετε ως στόχο να προχωρήσετε στην αγάπη του Θεού και της Εκκλησίας. Μην πολεμάτε να διώξετε το σκοτάδι από το δωμάτιο της ψυχής σας. Ανοίξτε μια τρυπίτσα για να έλθει το φως και το σκοτάδι θα φύγει. Το ίδιο ισχύει και για τα πάθη και τις αδυναμίες. Να μην τα πολεμάτε, αλλά να τα μεταμορφώνετε σε δυνάμεις περιφρονώντας το κακό. Να καταγίνεστε με τα τροπάρια, τους κανόνες, τη λατρεία του Θεού, το θείο έρωτα. Όλα τα Άγια Βιβλία της Εκκλησίας μας, η παρακλητική, το ορολόγιο, το ψαλτήρι, τα μηνέα, περιέχουν λόγια Άγια, ερωτικά προς τον Χριστό μας. Να τα διαβάζετε με χαρά και αγάπη και αγαλίαση. Όταν δοθείτε σε αυτή την προσπάθεια με λαχτάρα, η ψυχή σας θα γιάζεται με τρόπο απαλό, μυστικό, χωρίς να το καταλαβαίνετε. Η βία των Αγίων και πιο πολύ ο βίος του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου μου έκαναν εντύπωση. Οι Άγιοι είναι φίλοι του Θεού. Όλη την ημέρα μπορείτε να εντρυφάτε και να απολαμβάνετε τα κατορθώματά τους και να μιμήσετε το βίο τους. Οι Άγιοι είχαν δοθεί εξ ολοκλήρου στον Χριστό. Με αυτή τη μελέτη σιγά σιγά θα αποκτήσετε την πραότητα, την ταπείνωση, την αγάπη και η ψυχή σας θα αγαθύνεται. Να μην διαλέγετε αρνητικούς τρόπους για την διόρθωσή σας. Δεν χρειάζεται ούτε το διάβολο να φοβάστε, ούτε την κόλαση, ούτε τίποτα. Δημιουργούν αντίδραση. Έχω κι εγώ μια μικρή πείρα σε αυτά. Ο σκοπός δεν είναι να κάθεστε να πλήτετε και να σφίγγεστε για να βελτιωθείτε. Ο σκοπός είναι να ζείτε, να μελετάτε, να προσεύχεστε, να προχωράτε στην αγάπη του Χριστού, στην αγάπη της Εκκλησίας. Αυτό είναι το Άγιο και ωραίο που εφραίνει και απαλλάσσει την ψυχή από κάθε κακό. Η προσπάθεια να ενωθεί κανείς με τον Χριστό, να αγαπήσει τον Χριστό, να λαχταρίσει τον Χριστό, να ζει εν το Χριστό, σαν τον Απόστολο Παύλο που έλεγε «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Αυτό να είναι ο στόχος σας. Οι άλλες προσπάθειες να είναι μυστικές, κρυμμένες. Εκείνο που θα πρέπει να κυριαρχεί είναι η αγάπη στον Χριστό. Αυτό να υπάρχει μέσα στο μυαλό, στη σκέψη, στη φαντασία, στην καρδιά, στη βούληση. Αυτή η προσπάθεια να είναι η πιο έντονη. Πώς θα συναντήσετε τον Χριστό, πώς θα ενωθείτε μαζί Του, πώς θα Τον ενστερνιστείτε μέσα σας. Τις αδυναμίες αφήστε τις όλες, για να μην παίρνει είδηση το αντίθετο πνεύμα και σας βουτάει και σας καθυλώνει και σας βάζει στη στενοχώρια. Να μην κάνετε καμιά προσπάθεια να απαλλαγείτε από αυτές. Να αγωνίζεστε με απαλότητα και απλότητα, χωρίς σφίξιμο και άγχος. Μη λέτε «τώρα θα σφιχτώ, θα κάνω προσευχή να αποκτήσω αγάπη, να γίνω καλός» κλπ. Δεν είναι καλό να σφίγγεσαι και να πλήττεις για να γίνεις καλός. Έτσι θα αντιδράσετε χειρότερα. Όλα να γίνονται με απαλό τρόπο, αβίαστα και ελεύθερα. Ούτε να λέτε «Θεέ μου, απάλλαξέ με από αυτό». Παραδείγματος χάρη, το θυμό, τη λύπη. Δεν είναι καλό να προσευχόμαστε ή και να σκεπτόμαστε το συγκεκριμένο πάθος. Κάτι γίνεται στην ψυχή μας και μπλεκόμαστε ακόμη περισσότερο. Ρίξουμε ορμή για να νικήσεις το πάθος και θα δεις τότε πώς θα σε αγκαλιάσει, θα σε σφίξει και δεν θα μπορέσεις τίποτα να κάνεις. Μην πολεμάτε απευθείας τον πειρασμό. Μην παρακαλείτε να φύγει. Μην λέτε «Πάρ' τον Θεέ μου». Τότε του δίνετε σημασία και ο πειρασμός σφίγγει. Γιατί παρόλο που λέτε «Πάρ' τον Θεέ μου», βασικά τον θυμάστε και τον υποθάλπετε περισσότερο. Η διάθεση για απαλλαγή βέβαια θα υπάρχει, αλλά θα είναι πάρα πολύ μυστική και λεπτή, χωρίς να φαίνεται. Θα γίνεται μυστικά. Θυμηθείτε εκείνο που λέγει η Αγία Γραφή.
μη γνώτω η αριστερά σου, τι ποιεί η δεξιά σου. Όλη η δύναμή σας να στρέφεται στην αγάπη του Θεού, στη λατρεία Του, στην προσκόλληση σε Αυτόν. Έτσι η απαλλαγή από το κακό και τις αδυναμίες θα γίνεται μυστικά, χωρίς να παίρνετε είδηση, χωρίς κόπο. Αυτή την προσπάθεια κάνω κι εγώ. Βρήκα ότι είναι ο καλύτερος τρόπος αγίας μου, ανέμακτος. Καλύτερα δηλαδή να ρίχνομαι στην αγάπη, μελετώντας τους κανόνες, τα τροπάρια, τους ψαλμούς. Αυτή η μελέτη και η εντρίφηση, χωρίς να το καταλάβω, πηγαίνει το νου μου προς τον Χριστό και γλυκαίνει την καρδιά μου. Συγχρόνως, εύχομαι ανοίγοντας τα χέρια με λαχτάρα, με αγάπη, με χαρά, και ο Κύριος με ανεβάζει στην αγάπη Του. Αυτός είναι ο σκοπός μας, να φτάσουμε εκεί. Τι λέτε, αυτός ο δρόμος δεν είναι ανέμακτος? Υπάρχουν και πολλοί άλλοι τρόποι, όπως για παράδειγμα να θυμάσαι το θάνατο, την κόλαση, τον διάβολο. Έτσι, από φόβο και υπολογισμό, αποφεύγεις το κακό. Εγώ ελάχιστος δεν εφάρμοσα στη ζωή μου αυτούς τους τρόπους που κουράζουν, φέρουν αντίδραση και πολλές φορές αντίθετο αποτέλεσμα. Η ψυχή, και όταν μάλιστα είναι ευαίσθητη, εφραίνεται στην αγάπη και ενθουσιάζεται, ενδυναμώνεται και μετασχηματίζει και μεταποιεί και μεταστοιχειώνει όλα τα αρνητικά και τα άσχημα. Γι' αυτό εγώ προτιμώ τον εύκολο δρόμο, δηλαδή αυτόν τον τρόπο που τον πετυχαίνουμε με τη μελέτη των κανόνων των Αγίων. Στους κανόνες θα βρούμε τρόπους που μεταχειρίστηκαν οι Άγιοι, οι Όσιοι, οι Ασκητέ, οι Μάρτυρες. Καλό είναι να κάνουμε αυτή την κλοπή. Να κάνουμε κι εμείς ό,τι έκαναν εκείνοι. Αυτοί ρίχθηκαν στην αγάπη του Χριστού. Έδωσαν όλη την καρδιά τους. Να κλέψουμε τον τρόπο τους.

Η πνευματική εργασία που κάνετε στα βάθη της ψυχής σας να γίνετε μυστικά, να μην γίνετε αντιληπτή όχι μόνο από τους άλλους, αλλά ούτε και από εσάς τους ίδιους. Ό,τι κάνει ο καλός σε αυτό σας, να μην το παίρνει είδηση ο κακός. Μη γνώτω η αριστερά σου, τι πει η δεξιά σου. Αριστερά είναι ο αντίθετος σε αυτός μας, που όταν τον πάρει είδηση θα τα χαλάσει όλα. Ο αντίθετος είναι ο κακός σε αυτός μας. Το λέμε έτσι πιο εξευγενισμένα. Νέος είναι ο εν Χριστώ εαυτός μας, ενώ ο άλλος είναι ο παλαιός. Χρειάζεται τέχνη για να μην παίρνει είδηση ο παλαιός. Χρειάζεται τέχνη και κυρίως η χάρη του Θεού. Υπάρχουν μερικά μυστικά. Το Ευαγγέλιο και ο ίδιος ο Χριστός μας προτρέπει πως πρέπει να προλαμβάνουμε ορισμένα πράγματα που θα μας δυσκολεύσουν στον αγώνα μας. Γι' αυτό λέγει αυτό το «μη γνώ το αριστερά σου». Για παράδειγμα, θέλετε να γευθείτε μια χαρά από τον Θεό? Ποιο είναι εδώ το μυστικό? Έστω και αν την πιστεύετε και αν τη ζητάτε τη χαρά και λέτε «δεν μπορεί παρά να μου την δώσει ο Θεός», εκείνος δεν τη δίδει. Και αιτία είστε εσείς οι ίδιοι. Όχι ότι ο Θεός δεν θέλει να τη δώσει αυτή τη χαρά, αλλά όλο το μυστικό είναι η δική μας απλότης και απαλότης. Όταν λείπει η απλότης και λέτε «θα κάνω αυτό και ο Θεός θα μου δώσει αυτό που ζητώ, θα κάνω εκείνο, θα κάνω το άλλο», δεν γίνεται. Ναι, να κάνω τούτο, το άλλο, αλλά με τόση μυστικότητα, με τόση απλότητα, με τόση απαλότητα, ώστε και εγώ ο ίδιος που το ζητώ να μην το παίρνω είδηση. Απλά, απαλά θα κάνετε το κάθε τι. Δεν θα κάνετε τίποτα με σκοπιμότητα. Να μην λέτε «θα το κάνω έτσι για να έρθει αυτό το αποτέλεσμα», αλλά θα το κάνετε έτσι απαλά, χωρίς να το ξέρετε. Δηλαδή, προσεύχεστε απλά και δεν σκέπτεστε τι θα χαρίσει ο Θεός μες στην ψυχή σας. Δεν κάνετε υπολογισμούς. Ξέρετε βέβαια τι χαρίζει ο Θεός στην επαφή μαζί Του, αλλά είναι σαν να μην ξέρετε. Να μην το συζητάτε ούτε με τον εαυτό σας. Έτσι, όταν λέτε την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», να τη λέτε απαλά, απλά, και να μην σκέπτεστε τίποτα άλλο παρά μόνο την ευχή. Αυτά είναι πολύ λεπτά πράγματα και χρειάζεται να επενεργήσει χάρης του Θεού. Η καρδιά σας να είναι απλή, όχι διπλή και ανειλικρινής, αγαθή και όχι πονηρή και ιδιωτελής. Την απλή και αγαθή ψυχή όλοι την επιζητούν, αναπαύονται σε εκείνη, την πλησιάζουν χωρίς φόβο, χωρίς υποψία. Και η ίδια ζει με εσωτερική ειρήνη, έχει αγαθή σχέση με όλους τους ανθρώπους και με όλη την κτήση. Ο αγαθός, ο καλοκάγαθος, αυτός που δεν έχει πονηρούς λογισμούς, ελκύει την χάρη του Θεού. Κυρίως η αγαθότητα και η απλότητα ελκύουν την χάρη του Θεού. Είναι οι προϋποθέσεις για να έλθει ο Θεός και αιμονήν ευρύσει. Αλλά πρέπει να γνωρίζει ο αγαθός και τις πονηρίες του διαβόλου και των ανθρώπων, διότι πολύ θα ταλαιπωρείται. Αλλιώς θα έπρεπε να ζει σε κοινωνία αγγέλων. Στην Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού μας λέει καθαρά για την απλότητα και απαλότητα. Αγαπήσατε τη δικαιοσύνη, εσείς οι κυβερνήτες της γης. Σκεφτείτε με αγαθότητα τον Κύριο και αναζητήστε τον με απλή καρδιά, διότι τον βρίσκουν αυτοί που δεν τον εκπειράζουν και αποκαλύπτεται σε αυτούς που τον πιστεύουν. Οι κακοί λογισμοί απομακρύνουν από τον Θεό και οι άφρονες που περιφρονούν τη δύναμή του τιμωρούνται, διότι σε κακοχτισμένη ψυχή δεν θα εισέλθει η σοφία, ούτε θα κατοικήσει σε κάποιον που είναι γεμάτος αμαρτία. Απλότητα και αγαθότητα. Αυτό είναι το παν για να αποκτήσετε την Θεία Χάρη. Πόσα μυστικά υπάρχουν στην Αγία Γραφή. Κακότεχνος ψυχή είναι η κακοφτιαγμένη, η κακοχτισμένη ψυχή, αυτή που κατασκευάζει το κακό. Ούτε εισέρχεται, ούτε πολύ περισσότερο κατοικεί η Θεία Σοφία σε μια τέτοια ψυχή. Όπου υπάρχει διαφθορά και δολιότητα, δεν εισέρχεται η χάρη του Θεού.

Σας το είπα πολλές φορές να δοθείτε στη μελέτη της Αγίας Γραφής, των ψαλμών, των πατερικών κειμένων, να επιδοθείτε στη μελέτη με έρωτα θείο, να ψάχνετε να βρείτε στο λεξικό την κάθε λέξη και να επιδίδεστε στη σωστή και καθαρή και με νόημα ανάγνωση με το νι και με το σίγμα. Να ερευνάτε πόσες φορές λέει η Αγία Γραφή μία λέξη, για παράδειγμα τη λέξη απλότητα, και πόσες την άλλη. Φως Χριστού θα πλημμυρίσει την ψυχή σας. Έτσι θα πραγματοποιηθεί αυτό που λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Ο λαός ο καθήμενος εν σκότη είδε φως μέγα, και της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου φως ανέτειλεν αυτής. Αυτό το φως είναι το άκτιστον φως του Χριστού. Άμα αποκτήσουμε αυτό το φως, θα γνωρίσουμε την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ο Θεός. Ο Θεός τα γνωρίζει όλα. Γι' αυτόν είναι όλα γνωστά, φωτεινά. Ο κόσμος είναι έργο Θεού. Αυτόν τον κόσμο ο Θεός τον φωτίζει με το άκτιστον φως του. Ο Θεός είναι φως ο ίδιος. Είναι φως διότι γνωρίζει τον εαυτό του. Εμείς δεν γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό είμαστε στο σκότος. Όταν αφήσουμε το φως να μας διαποτίσει, τότε έχουμε κοινωνία με τον Θεό. Αν αυτό δεν γίνει, τότε έχουμε άλλα φώτα, χίλια φώτα, αλλά δεν έχουμε το φως. Όταν είμαστε ενωμένοι μαζί του, ο Χριστός μας κάνει φωτεινούς. Το φως το μέγα το προσφέρει στον καθένα μας. Μακάρι να το δεχόμαστε. Τότε αποκτούμε και πίστη πιο βαθιά, και συμβαίνει αυτό που λέγει το κείμενο της Σοφίας Σολομώντος. Εμφανίζεται της μία πιστούς είναι αυτό. Σε αυτούς που δυσπιστούν, αμφιβάλλουν και αμφισβητούν και τα σκέπτονται μόνο με τη λογική και δεν είναι ανοιχτοί στον Θεό, ο Θεός δεν εμφανίζεται. Σε κλειδωμένες ψυχές ο Θεός δεν εισέρχεται, δεν εκβιάζει, δεν παραβιάζει. Αντίθετα, σε αυτούς που έχουν πίστη απλή, χωρίς διακυμάνσεις, ο Θεός εμφανίζεται και χαρίζει το άκτιστον φως του. Το δίδει πλούσια και στην εδώ ζωή και πολύ περισσότερο στην άλλη. Μην νομίζετε όμως ότι όλοι εδώ βλέπουν το ίδιο καθαρά το φως της αληθείας. Καθένας το βλέπει ανάλογα με την ψυχή του, με το πνεύμα του, με τη μόρφωσή του, με την ψυχική του κατάσταση. Καταλάβατε? Βλέπουν για παράδειγμα πολύ μια εικόνα. Όμως δεν έχουν όλοι όσοι τη βλέπουν τα ίδια συναισθήματα. Έτσι είναι και το θείο φως. Το αληθινό φως δεν λάμπει σε όλες τις ανθρώπινες καρδιές το ίδιο. Δηλαδή, το ίδιο λάμπει ο ήλιος ο φυσικός. Αλλά στο σπίτι που είναι μαύρα τα τζάμια του, λίγο περνάνε από εκεί οι ακτίνες. Καταλάβατε? Γι' αυτό λέω, το ίδιο γίνεται με το άκτιστον φως. Είναι μαύρα τα τζάμια μας. Δεν είναι καθαρή η καρδιά μας. Δεν το επιτρέπει μαυρίλα να περάσει. Ακόμη και στους Αγίους μας και στους προφήτες συνέβαινε αυτό το πράγμα. Και αυτοί ακόμη, ανάλογα με την καθαρότητά τους, αισθάνονταν το φως των θείων. Δεν είναι αυτά σωστά με τη θεολογία?

Να έχετε συνέχεια τη μνήμη του Θεού. Έτσι ο νου σας θα αποκτήσει ευληγησία. Η ευληγησία του νου έρχεται από την εγρήγορση. Εγρήγορση είναι ο αίρος για τον Θεό. Είναι να έχεις πάντα στο νου και στην καρδιά σου τον Χριστό, έστω και αν κάνεις άλλες δουλειές. Θέλει έρωτα προς τον Χριστό, λαχτάρα. Μνήμη Θεού θα αποκτήσετε με την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ», με τις προσευχές της Εκκλησίας, με τους ύμνους, με το να φέρνετε στο νου σας τις ενέργειες του Θεού και χωρία από την Αγία Γραφή και από άλλα πνευματικά βιβλία. Αυτό βέβαια θέλει αγαθή προαίρεση. Δεν γίνεται με ξαναγκασμό, αλλά κυρίως για της Θείας Χάριτος. Η Θεία Χάρις όμως θέλει τις προϋποθέσεις, την αγάπη και την ταπείνωση. Αν ζείτε μέσα στην Θεία Χάρη, δεν θα σας προσβάλλει το κακό. Αν δεν ζείτε το Θείον, θα σας κυκλώσει το κακό, θα σας πιάσει η νοθρότης και θα παιδεύεστε. Άμα βλέπετε νοθρότητα, ο άνθρωπος δεν είναι καλά στην ψυχή. Εμείς πολλές φορές, όταν δούμε έναν άνθρωπο ήσυχο, εχέμηθο, κάπως διακριτικό, λέμε «Πολύ καλός άνθρωπος, άγιος άνθρωπος». Κι όμως μπορεί να είναι νοθρός. Οι νοθροί, οι οκνηροί και οι τεμπέληδες δεν είναι εντάξει απέναντι του Θεού. Η τεμπελιά είναι πολύ κακό πράγμα. Η νοθρότητα είναι αρρώστια, είναι αμαρτία. Ο Θεός δεν μας θέλει νοθρούς. Ρέμπελα θα ζείτε. Εξέχασα να κάνω αυτή τη δουλειά. Παραδείγματος χάριν, να κλείσω την πόρτα όταν βγήκα από το δωμάτιο. Τι θα πει εξέχασα? Να θυμηθείς, να προσέξεις. Ενώ η πολλή προσπάθεια, η κίνηση, ο κόπος, η δράση είναι αρετή. Ο σωματικός κόπος είναι αγώνας, αγώνας πνευματικός. Όσο απερίσκεπτοί είστε, τόσο θα βασανίζεστε. Αντίθετα, όσο ευλαβείς και προσεκτικοί, τόσο ευτυχείς. Στο Άγιον Όρος, στο κελί που έχω, η πόρτα έχει μια παλιά μπετούγια. Πρέπει να την πιέσει κανείς για να ανοίξει και τότε κάνει έναν πολύ δυνατό θόρυβο. Κάθε φορά που ερχόταν κάποιος και την πατούσε, η μπετούγια έκανε κρακ. Σε 100 μέτρα ακουγόταν ο θόρυβος. Δεν μπορούσαν να ανοίξουν χωρίς να κάνουν θόρυβο. Ενώ ήταν εύκολο και τους το έδειξα και δοκίμασαν και πάλι έκαναν θόρυβο. Αυτά τα πράγματα φαίνονται απλά, αλλά έχουν σχέση με όλη μας τη ζωή. Όσο πλησιάζετε τον Θεό, τόσο είστε πιο προσεκτικοί, χωρίς να το επιδιώκετε, σε όλα τα πράγματα, αλλά και στα πνευματικά. Προσέχοντας για την ψυχή σας, γίνεστε με την Θεία Χάρη πιο έξυπνοι. Έχετε εργαστεί στη ζωή σας χωρίς λογισμούς? Δεν κάνετε λάθη. Η χάρη του Θεού σας σκεπάζει. Ο χριστιανός δεν πρέπει να είναι νοθρός. Δεν πρέπει να κοιμάται. Πρέπει όπου και αν πάει, και με την προσευχή του και με την φαντασία του, να πετάει. Και πράγματι, δύναται ο χριστιανός που αγαπάει τον Θεό να πετάει με τη φαντασία του, να πετάει μες στ' άστρα, μες στ' άπειρο, μες στο μυστήριο, μες στην αιωνιότητα, μες στον Θεό, να είναι υψηπέτης, να προσεύχεται και να αισθάνεται ότι γίνεται και αυτός Θεός κατά χάριν, να γίνεται πούπουλο και να πετάει με τη σκέψη του. Και η σκέψη του δεν είναι μια σκέτη φαντασία. Αυτό που λέμε πετάει δεν είναι φαντασία, είναι πραγματικότητα, όχι φαντασιοπληξία. Ο χριστιανός δεν ζει στα σύννεφα, όπως λέμε συνήθως. Συλλαμβάνει την πραγματικότητα και την εζεί. Αυτά που διαβάζει στο Ευαγγέλιο και στους πατέρες τα ενστερνίζεται, τα ζει. Μπαίνει στις λεπτομέρειες, τα εμβαθύνει, τα κάνει βιώματα. Γίνεται λεπτός δέκτης των μηνυμάτων του Θεού.

Αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: Επί σας δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και Αίγιος αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, της θεία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οικουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εναυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πολέως ταύτης πασης πολέως χώρας και των πιστίκων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου περπλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, ηχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτης Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό

0: Φιλαρών Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φώσες περινών, υμνούμεν Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές αισίες, Υιέ Θεού ζωήν οδηδούς, διό ο κόσμος εδοξάζει.
1: Εσπέρας προκειμένων.

0: είπαμε πάντως εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπαμεν. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον εμάς ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε
0: ελέησον. Ιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου. Ιδεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων διακόνων μοναχών και πάσε Χριστό ημών αδελφότητος. Ιδεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων σου πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη και νωρία ταύτη των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών σε Αγία Εκκλησία ταύτη.
2: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε
0: Λέισον. Ιδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητών του Αγίου Ναού τούτου και υπερπάντων των προναβασαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσε βοσημένων και πανταχού Ορθοδόξων.
2: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε
0: Λέισον. Ιδεόμεθα υπέρ των περποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίου και πανσέπτων ναού τούτου κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιαστότου λαού. Του απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
2: Κύριε Λέησον.
0: Και ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αίγιος αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς, καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Πληρώσαμε την εσπερινήν δέησιν ημών του Κυρίων. Λαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: τα τέλη τη ζωή ημώνων, ότι να ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετήσωμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους. Και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθαν.
2: Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αίγιος αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
0: Ειρήνη πάση.
2: Και το Πνεύματί σου.
0: Ας κεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομεν.
2: Κύριε.
0: Ή το κράτος της βασιλείας ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύμα.

0: δέσποτα κατά το ρήμο σου εν ειρήνη, ότι ήδη ο θελμή με το σωτηριόν σου, ότι μέσα κατά πρόσωπον πάντων λαών, πώ αποκάλυψε εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσου ζών. Ότι κατεδίωξε νεκρό την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινή ω νεκρού αιώνο και η κηδεία σε νεπέμε το πνεύμα μου, εν εμία ταράκτη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα μου η ψυχή μου ω γη ανιδρώσει. Ταχύ εισακουσών μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και

ελεήσεων με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτερημών σου εξάλληψουν το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομε από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνα ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και νικήσαν το κρίνες θέσε. Η δούγαρη ανομία στην ελήφθην και εν αμαρτία εκείσησέ με η μήτυρ μου. Η δούγαρη αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου δήλωσά με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αληθκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην εγαλιάσονται ως θέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά πτήσον εν εμοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσμε την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψωση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσία ανέδωκα αν, όλα καυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και καταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και όλα καυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστή.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός και το μέγα ελεός σου δεωμεθά σου υπάρξον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε
0: ελέησον. Και υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και Πάσιν Χριστό ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και δεόμεθα υπερ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων σου, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών, προσκυνητών του Αγίου Ναού τούτου, πάντων ημών των προσελθόντων και επιτελούντων την ιεράν παράκριση τάχτην μετά των οικείων ημών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν του Πατρικαι το Υιό και το Αγίου.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλαιός σου δεόμεθά σου υπάρξον και ελέησον.
1: Κυριελέησον,
0: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ευγενείου και πάσεν Χριστό ημών αδελφότητος.
2: Κυριελέησον, κυριελέησον.
0: Κυριελέησον, υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων σου των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφηρεωτών, ευλαβών, προσυνητών του Αγίου Ναοτού, του πάντων ημών των προσελθόντων. Και επιτελούνταν την ιεράν παράκληση τάχτην μετά των οικείων ημών.
2: Κυριελέησον, κυριελέησον,
0: κυριελέησον. Και ο φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να επέμπω με τον Πατρί και τον Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.

πέντες ημέρες εκείνης Αναστάσα Μαρία με πορεύτη στην ορεινήν μετασπουδήσεις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εισπάσα του την Ελισάβετ και γένετο ως οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας εσχύρτησε το βρέφος εν δικηλία αυτής και πλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και πόθεν μη τούτο είναι αέλθει μύτη του Κυρίου μου πρόσμε ιδού γάρωσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου εσχύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν δικηλία μου και μακαρία η πιστεύσα σαν του έστε τελείωση στις βελανημένης αυτή παρά Κυρίου και είπε Μαριά μεγάλη είναι η ψυχή μου των Κύριων και γαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού ιδού γάρα από του νυν μακαριούσι με πάσε γενναίο ότι επίσε μεγαλείο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού έμεινε δε Μαριάμ συναυτίωση μήνας τρεις και υπέ

Σώσον ο Θεός τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψον τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής ύψωσον χαίρες χριστιανών ορθοδόξων και κατάπνευσον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Πανακράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμεων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίων Δόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόκτων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Αποστόλου, Πρώτου Επισκόπου της Κρήτης, των Εναγείς Μεγάλων Διδασκάλων και Ιεραρχών, των Αγίων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης,

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγία Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον μας, Κύριε ελάστε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένα και το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως των ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε ημίν σήμερον, και άφεσε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και εμείς ενέγχυσε ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.

0: ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός δεόμεθα σου επάξον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων σου των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών.

0: αρτού διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από οργής λοιμού λοιμού σεισμού κατά ποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου βολεύουν και ευνηδίουν θανάτου υπέρ του ήλαιον ευμενή ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διέσε δάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην και ρίσεστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον.
0: Ιδεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριε των Θεών φωνής Δέησε ως την ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον.
0: Επάντων ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενού ημιν δέσποτε επί της αμαρτίας ημών και ελεήσον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι αντόρητο θαυρό μεταμορφωθείς εν δόξη ενώπιον των αυτού μαθητών και αποστόλων Χριστός αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίας του Τιμίων Δόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόκτων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Αποστόλου, πρώτου Επισκόπου της Κρήτης, των Αγίων Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών Μαξίμου του Ομολογητού, την μνήμην επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

0: Καλησπέρα σας, βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Υπεραγία Θεοτόκο.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός Παναγίας Καμαριανής Νέας Αλικαρνασσού. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετά των εγκομείων στην κοίμηση της Θεοτόκου θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου Πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μετά το πέρας του Εσπερινού θα ψαλεί Ιερά Παράκληση και στη συνέχεια νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Την παραμονή και την ημέρα της εορτής θα τεθεί σε προσκύνηση η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Καμαριανής, την οποία διέσωσαν ευσεβείς χριστιανοί από την παλαιά Αλικαρνασσό της Μικράς Ασίας.

Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Αγκαράθου. Στις 6 το πρωί της Παρασκευής 14 Αυγούστου θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία μετά της μικρής παράκλησης προς την υπεραγία Θεοτόκο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και θα ακολουθήσουν τα εγκόμια προς την υπεραγία Θεοτόκο, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Στις 10 το βράδυ θα ψαλεί το μικρό απόδειπνο μετά των 24 οίκων της κοιμήσεως της Θεοτόκου και θα ακολουθήσει νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αβίδου κυρίου Γρηγορίου.

0: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός στον Μασταμπά Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και θα ακολουθήσουν τα εγκόμια προς την υπεραγία Θεοτόκο. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.
1: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής, Παγιανής. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου και ώρα 6:30 το πρωί, θα τελεστούν ο όρθρος, η Θεία Λειτουργία και ο ενταφιασμός του σκηνώματος της Παναγίας στο κουβούκλιο του Επιταφείου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου μετά των εγκομείων της υπεραγίας Θεοτόκου και η λιτάνευσης του Επιταφείου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 7 θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το κτητορικό μνημόσυνο.
2: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης Σιμών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Φόδελε. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, μετά των εγκομείων της υπεραγίας Θεοτόκου, θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η πανηγυρική Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση της εικόνας της κοιμήσεως στο χωριό. Θα ακολουθήσει παραδοσιακό κέρασμα στον προαύλιο χώρο της Ενορίας.
1: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης Σιμών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Προσκυνηματικός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Βουρλιώτισσας στο Ηράκλειο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και θα ακολουθήσουν τα εγκόμια προς την Υπεραγία Θεοτόκο προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Αμφιλοχίου Σαμοήλη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Ενορίας Τσαλικακίου Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο όρθος θα τελεστεί στις 7.15 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο ιερός ναός βρίσκεται στην θέση Κεφάλα, στην οδό Κουντουριώτη 36, στο Τσαλικάκι.
1: Το Σάββατο, 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Επαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενοριακός ναός Γουρνών Τεμένου Συρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Στις 8.30 θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση μετά των εγκομείων στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.15 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Το Σάββατο, 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός το Καμάρι Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αγίου Σύλλα στον οικισμό Δρακουλιάρη. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της επωνομαζομένης Δρομολάτισσας της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Στις 9 το βράδυ θα ψαλεί η παράκληση της Παναγίας. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
0: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Γονιών Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Ενορίας Χουδετσίου Παιδιάδος. Την 5η 13 Αυγούστου και ώρα 6:30 το απόγευμα θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας προς την Υπεραγία Θεοτόκο και ο ενταφιασμός του σκηνώματος της Παναγίας στο κουβούκλιο του επιταφείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και θα ακολουθήσουν τα εγκόμια προς την Υπεραγία Θεοτόκο και η λιτάνευση του επιταφείου στον οικισμό της Ενορίας.

καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 12 Αυγούστου, Παγκόσμια ημέρα νεολαίας. Σαν σήμερα, το 1204, ο δόγης της Βενετίας Ερίκος Δάνδολος αγοράζει για λογαριασμό της Βενετίας από τον Μαρκίσιο Βονιφάτιο Μονφερατικό την Κρήτη έναντι 1000 αργυρών μάρκων ή 5000 χρυσών δουκάτων.
1: Το 1613 ή 1614 πεθαίνει στο Χάνδακα από άγνωστη αιτία και ενταφιάζεται στο μοναστήρι του Αγίου Φραγκίσκου ο Βιτσέντζος Κορνάρος, κριτικός ποιητής της ύστερης Βενετοκρατίας στο νησί. Θεωρείται ένας από τους κυριότερους εκπροσώπους της κριτικής και νέο-ελληνικής λογοτεχνίας, συγγραφέας του αφηγηματικού ποίηματος «Ερωτόκριτος». Θεωρείται επίσης και ο συγγραφέας του θρησκευτικού δράματος «Η θυσία του Αβραάμ».
0: Το 1851 ο Ισαάκ Σίνγκερ κατοχυρώνει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας την ποδοκίνητη ραπτομηχανή. Με κεφάλαιο μόλις 40 δολαρίων, λίγο αργότερα ιδρύει την εταιρεία που φέρει το όνομά του.
1: Σαν σήμερα, το 1898, λήγει ο Ισπανοαμερικανικός πόλεμος. Η Ισπανία απελευθερώνει την Κούβα και παραχωρεί στις Ηνωμένες Πολιτείες τα νησιά Πουέρτο Ρίκο, Γκουάμ και Φιλιππίνες. Με την ίδια συμφωνία, η Χαβάη προσαρτάται στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Το 1914 η Μεγάλη Βρετανία μπαίνει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κηρύσσοντας τον πόλεμο κατά της Αυστρο-Ουγγαρίας.

0: Σαν σήμερα το 1921, οι ελληνικές δυνάμεις μετά από πολυήμερη εξαντλητική πορεία φτάνουν στην περιοχή του Σανγκάριου ποταμού.
1: Το 1932 σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα ανακαλύπτονται στην αρχαία αγορά. Μεταξύ άλλων βρέθηκαν και τα ψηφοδέλτια εξωστρακισμού του Αριστίδη.
0: Σαν σήμερα το 1953, η σεισμική δραστηριότητα που είχε ξεκινήσει στην περιοχή του Ιωνίου από τις 9 Αυγούστου κορυφώνεται με τον καταστροφικό σεισμό των 7,2 Ρίκτερ, ο οποίος ισοπεδώνει ολοσχερός τις πόλεις του Αργοστολίου, του Λιξουρίου στην Κεφαλονιά, καθώς και τη χώρα της Ζακύνθου.
1: Το 1955 πεθαίνει ο Γερμανός συγγραφέας Τόμας Μαν, που βραβεύτηκε με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1929. Σημαντικότερα έργα του, το Μαγικό Βουνό, Δόκτωρ Φάουστους, Θάνατος στη Βενετία και άλλα.
0: Το 1981 η IBM παρουσιάζει τον πρώτο προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή.
1: Σαν σήμερα, το 2004, παραδίδεται στην κυκλοφορία η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, Χαρίλαος Τρικούπης, η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα έως τότε στον κόσμο. Σαν σήμερα,
0: ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

δόξα δεν αυτόν. Χριστιανοί μου, για όλα όσα συμβαίνουν στην προσωπική μας ζωή, ευχάριστα ή δυσάριστα, οδυνηρά ή ευλογημένα, θα πρέπει για όλα να δοξάζουμε τον Θεό και ευθύς αμέσως με πολύ ταπείνωση και θερμή την παράκληση να ζητούμε το έλεος Του. Έτσι, αν όλοι μας έχουν εγκαταλείψει και μείναμε μόνοι και έρημοι, χωρίς κανένα στήριγμα γύρω μας, και τότε θα πρέπει να αναπέμπουμε δοξολογία προς τον Θεό. Και αν όλα μας τα αγαθά τα χάσαμε, είτε από προδοσία, είτε από δόλο και συκοφαντία, και τότε, παιδιά μου, δόξα Σοι ο Θεός. Και αν χάσαμε τους φίλους μας, κι αν μας γύρισαν την πλάτη και οι πιο στενείς συγγενείς μας, γιατί η δυστυχία χτύπησε την πόρτα μας, δεν πειράζει. Εμείς σας δώσουμε δόξα στο όνομα του Αγίου Θεού και Εκείνος η Θεόλους να τους ελεήσει. Κι αν πάλι πιστεύουμε ότι αγαπάμε όλο τον κόσμο που λέμε, γνωστούς και φίλους και συγγενείς, και το αποδεικνύουμε αυτό με πράξεις καλοσύνης, και τότε οφείλουμε με ταπείνωση να δοξολογούμε τον Κύριο, κράζοντες εν κρυπτό, στα κρυφά δηλαδή, δόξα Σοι ο Θεός, αλλά και ελεήσον ημάς. Κι αν κάποιοι μας συγκοφαντούν, μας διαβάλουν και μας ρίχνουν λάσπη στην τιμή του ονόματός μας και στην τιμή του σπιτιού μας, και πάλι δόξα Σοι ο Θεός, Κύριε συγχώρεσέ τους, αλλά και ελέησε ημάς. Όσοι είστε ακόμα παιδιά, νέοι και νέες, άνδρες και γυναίκες, γονείς και σύζυγοι, ή βρίσκεστε πέραν του ορίου της τρίτης ηλικίας, όπως είμαι εγώ και μερικοί άλλοι, και πάλι και κάθε μέρα και κάθε ώρα και κάθε στιγμή δόξα Σοι ο Θεός. Χριστιανοί μου, αν κάποια χαρούμενα γεγονότα κατέκλυσαν την οικογένειά μας, και τότε ακόμα περισσότερο ας βροντοφωνάξουμε δόξα Σοι ο Θεός και Κύριε ελέησον ημάς. Και αν πάλι γεμίσαμε από πόνο και θλίψη, γιατί χάσαμε κάποιον δικό μας πρόσωπο, δικό μας άνθρωπο, που έφυγε από τούτε τη ζωή πολύ νωρίς και μάλιστα με τρόπο τραγικό, και τότε, όσο δύσκολο κι αν είναι, το ξέρω πόσο δύσκολο είναι, ήθελε να μας αξιώσει ο Θεός να φωνάξουμε «Δόξα Σοι ο Θεός και ελέησον ημάς». Κι αν το δικό μου νήμα της ζωής, αλλά και το δικό σου, και το δικό σου, λιγοστεύει και πλησιάζει να κοπεί, από τούτη τη στιγμή ας βροντοφωνάξουμε «Δόξα Σοι ο Θεός, δόξα Σοι ο Θεός». Και έτσι θα ετοιμαστούμε για τη Βασιλεία των Ουρανών. Τι κι αν έχουμε πολλές αμαρτίες, τι κι αν μας βασανίζουν πάθη και αδυναμίες, ας μην πτωούμαστε, ας μην τα χάνουμε και ας μην απελπιζόμαστε, διότι ζει Κύριος ο Θεός. Είναι Αυτός που πρώτον κάλεσε στον Παράδεισο έναν κακούργο και ένα ληστή, αλλά μετανοήσαντε ληστή. Μνήσθητι μου, Κύριε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου και δικαιώθη. Αυτό συγχωρεί τον άσωτο και δικαιώνει τον τελώνη. Είναι Αυτός ο φιλάνθρωπος Κύριος που συγχωρεί την πόρνη με το μύρο στην οικία του Σίμωνος του λεπρού, και είναι ο ίδιος που συγχωρεί χωρίς να κατακρίνει την Μιχαλίδα γυναίκα
που πιάστηκε επ' αυτοφόρο να αμαρτάνει. Δόξα στη φιλανθρωπία και μακροθυμία σου, Κύριε. Κι αν ο καρκίνος μας χτύπησε, παιδιά μου, και η πόνη είναι αβάσταχτη, και πάλι δύσκολο μεν, αλλά ας φωνάξουμε δόξα σου ο Θεός. Κι αν ταλαιπωρούμαστε από τις χημειοθεραπείες και μας καίνε τις σάρκες ή ακτινοβολίες, είναι δύσκολο, το ξέρω, αλλά και πάλι οφείλουμε να κραυγάσουμε. Δόξα σου ο Θεός και λέει σον ημάς. Κι αν το παιδάκι μας πιάστηκε στα διαβολικά δίκτυα των σκληρών ναρκωτικών, και δεν είναι λίγα, και ανάμεσά μας, και πάλι και κάθε μέρα γονατίζοντες με νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ας παρακαλέσουμε τον Θεό με δάκρυα πολλά, να κάνει το θαύμα της απεξάρτησης. Και θα το κάνει, διότι εγγύησε ο Κύριος, εδώ είναι ο Θεός, παρών, ζών, μπροστά μας, μέσα μας. Και με πίστη, αυτή την πίστη τη φλογερή, βλέποντας το θαύμα και τα θαυμάσια του Θεού στη λύτρωση του παιδιού μας, θα ανακράξουμε με πολλή ευγνωμοσύνη: δόξα σοι ο Θεός, σε ευχαριστούμε, Κύριε, αλλά και ελέησε τα παιδιά όλου του κόσμου από την φοβερή και θανατηφόρα μάστιγα των ναρκωτικών. Κι αν η ζωή αρχίζει να μας χαμογελά και το σπίτι μας γεμίζει από χαρά, και τότε πολύ περισσότερο θα υψώσουμε φωνή ευχαριστίας και δοξολογίας, δόξα σε ο Θεός. Και τότε αν μας ζηλέψουν και αν μας κοτσομπουλεύσουν και αν μας κατακρίνουν και αν μας διαβάλουν, εμείς από καρδιάς και πάλι δόξα σε ο Θεός. Μας βρίζουν, μας κοροϊδεύουν, μήπως όμως και μας επαινούν, μας χαϊδεύουν, μας κολακεύουν, και πάλι δόξα σε ο Θεός. Τα έχασες όλα, αδερφέ μου, πτώχευσες, φαλήρισες. Αν δε φταίσαι εσύ και η ενέργειά σου, τότε ο Θεός θα σου βρει λύση, αρκεί να μην χάσεις την πίστη σου, φροντίζοντας να δοξάζεις και να ευχαριστείς Κύριον τον Θεό σου, τον πλάστη σου. Και αν στις σκληρές ημέρες που ζούμε αδίκως μας τυραννούν δανειστές και χρέη, μη φοβηθόμεν, μη δε ταραχθόμεν, διότι ζει Κύριο Θεός, είναι ο Πατέρας μας και Αυτός μέλη υπέρ ημών. Ναι, νοιάζεται για μας, νοιάζεται, όπως κάθε πατέρας και μητέρα νοιάζεται για το μικρό του το παιδί. Νοιάζεται. Και στο χρόνο που εκείνος έχει ορίσει, θα μας ξαναδώσει και πάλι τη χαρά. Γι' αυτό μέρα και νύχτα, πρωί και βράδυ, ώρα και στιγμή, δόξα σε ο Θεός. Ο Βαρτιμαίος ο τυφλός φώναξε: Ιησού Δαβίδ, ελέησόν με, και είδε το φως του. Οι δεκαλευροί παρακάλεσαν για τη θεραπεία τους με του Ιησού επιστάτα, ελέησόν ημάς. Και καθοδόν εκαθαρίστησαν, δόξα σοι ο Θεός. Η συγκύπτουσα γυνή, την οποία ο Σατανάς είχε δέσει 18 ολόκληρα χρόνια, ο Σωτήρας Χριστός με μια του λέξη και με μια του κίνηση τη θεράπευσε, τη σήκουσε όρθια. Δόξα σοι ο Θεός. Ένας νέος κοφός και άλαλος που βασανίζεται από παιδιώθεν από δαιμόνια, ελευθερώνεται και αυτός με ένα νεύμα του Χριστού. Αλλά και δαιμονισμένοι των νεκροταφείων που είναι ο φόβος και ο τρόμος των κατοίκων εκείνης της περιοχής, όχι μόνο ελευθερώνονται,
αλλά και στους χείρους εισέρχονται τα δαιμόνια ομοθυμαδών και ρίπνονται στη λίμνη και πνίγονται. Διπλό το θαύμα, χριστιανοί μου. Δόξα Σοι ο Θεός. 5.000 άνθρωποι, χωρίς να μετρηθούν οι γυναίκες και τα παιδιά, χορταίνουν με 5 ψωμιά και 2 ψάρια και περισσεύουν 12 κοφίνια. Μέγα το θαύμα για όσους όμως από εμάς πιστεύουν. Εσύ το πιστεύεις? Εσύ. Το πιστεύεις? Εγώ το πιστεύω. Σιώπα πεφήμωσο. Διατάζει ο Κύριος τα άγρια κύματα και τους δυνατούς ανέμους και γίνεται γαλήνη μεγάλη. Μπορούμε να μην δοξάσουμε Κύριον των Θεών ημών? Μπορούμε? Ναι, μπορούμε. Γι' αυτό και κράζουμε. Δόξα Σοι ο Θεός και ελέησον ημάς. Έτσι και τα κύματα της ζωής τα άγρια που μας τυπούν και μας δέρνουν αλίπητα αυτών των καιρών της κρίσεως. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας προσφέρει γαλήνη και φαΐ και ψωμί και στέγη και σκέπασμα. Πίστη δεν έχουμε. Λάζαρε δε βρω έξω, φώναξε ο Κύριος. Λάζαρε δε βρω έξω. Εγώ είμαι η ζωή και η ανάσταση. Εγώ είμαι το φως και η ζωή. Εγώ είμαι και η αλήθεια. Και από τετραημέρου ήδη και κοιμημένος νεκρός Λάζαρος και υπόψινός μύριζε δηλαδή, έχει γέρθει εκ νεκρών. Δόξα Σοι ο Θεός, 3 φορές δόξα Σοι ο Θεός. Δόξα Σοι ο Θεός και ελέησον ημάς. Το ίδιο λέει και στο νεανίσκο της χείρας της Ναΐ. Νεανίσκε συλλέγου εγέρθητη και ο νεκρός ανεστήθη. Δόξα Σοι ο Θεός. Αφήνουμε την κόρη του Ιαΐρου και πηγαίνουμε στον παραλυτικό της Βηθεζά, όπου έκυτος παράλυτος 38 ολόκληρα χρόνια. Τι λόγο το απευθύνει άργη ο Κύριος μετά την εκθαύματος θεραπεία του? Είδε υγιής γέγονας, μη κέτη αμάρτανε, ή να μη χείρον σι τι γέννητε. Αν ξαναμαρτήσεις παιδί μου, εκεί όπου βα σατανό βασιλεύει, ως ήρφετός των ανωμάλων, θα σου συμβούν χειρότερα στη ζωή σου. Γι' αυτό πρόσεχε, πρόσεχε. Ευλογημένη αυτή η προειδοποίηση του Κυρίου για όλους εμάς, τους νεοέλληνες ορθοδόξους χριστιανούς που αμαρτάνουν συνεχώς, ανομάλως, ασυστόλως και αμετανοήτους. Επαναλαμβάνω, δόξα Σοι ο Θεός για αυτή την επισύμπανση του Κυρίου. Συνοψίζοντας, χριστιανοί μου, λέμε τους λόγους του Κυρίου. Τυφλή αναβλέπουση, χολή περιπατούση, λεπροί καθαρίζονται, κοφή ακούωση, δαιμόνια εκβάλλονται, νεκροί εγείρονται και πτωχοί ευαγγελίζονται. Ναι, Κύριος ο Θεός ημών εν αυτή τη ώρα εθεράπευσε πολλούς από νόσων και μαστίγων και πνευμάτων πονηρών και τυφλής πολλής εχαρίσατο του βλέπει. Από το Μανθαίο το 7ο κεφάλαιο. Είσαι άρρωστος, είσαι κατάκητος, είσαι ανήμπορος, δόξαζε τον Θεό αλλά με πίστη. Όντως πεινάς, διψάς, υποφέρεις, κρυώνεις, γυμνητεύεις, αν έχεις πίστη είναι ως κόκκος συνάπιος, θα δεις θαύμα στο σπιτικό σου, στο σύντροφό σου, στα παιδιά σου, στους γέροντες και ασθενείς γονείς σου. Ναι, με πίστη δυνατή και απολύτως ακλόνητη και φλογερή προς τον Θεό Πατέρα, θα δεις τούτο το θαύμα. Και όχι μόνο θαύμα αλλά και θαύματα
και τότε θα δοξάσεις τον Θεό και θα φωνάξεις δόξα σοι ο Θεός, αλλά και Κύριε, Κύριε, Κύριε, πρόσθεση μην πίστη. Χριστιανοί μου, όσα κι αν μας συμβαίνουν στη ζωή, το επαναλαμβάνω, δυσάριστα ή ευχάριστα, υγεία, ασθένειες, ατυχήματα, αναπηρίες, σκληρές αναπηρίες, θάνατοι, γεγονότα με επιτυχίες και αποτυχίες, με θλίψεις και βάσανα, με ανεργία, πτώχεια και πείνα, μέσα σε πολέμους, αλληλοσπαραγμούς και αλληλοφαγώματα, μέσα σε απελπισία και σε απόγνωση, σε διωγμούς και κατατρεγμούς, ήθε να ομολογήσουμε όλοι μαζί Χριστόν και τούτων ασταυρωμένων ως αληθινών Θεών τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας. Και αν ζούμε μέσα στο ψέμα, στη διαφθορά, στην αδικία, στην πονηριά, στην κακία, αυτονόν πληρώνουμε εμείς σήμερα. Μην ξεχνάμε όμως ότι είμαστε παιδιά του Θεού που μέλη περί ημών και που σταυρώθηκε για τη σωτηρία μας. Αυτός ο Θεός, αυτός ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός δεν θα μας εγκαταλείψει ποτέ. Ποτέ. Είναι μέσα σας. Μέσα σας. Και μέσα μας. Πώς θα μας εγκαταλείψει? Εμείς τον εγκαταλείπουμε, όχι εκείνος. Τη διαβεβαίωση την έκανε ο ίδιος. Που μη σε ανώω, δε μη σε εγκαταλείπου ποτέ. Πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Και αν κάνουμε σωστή υπακοή στο θέλημά του, τότε πάλι θα μας το σφραγίσει. Εάν εισακούσετε μου τα αγαθά της γης, φάγεστε. Τον ακούμε? Κάνουμε υπακοή στο θέλημα του Θεού? Τηρούμε τις εντολές του? Καλλιεργούμε τις αρετές του? Έχουμε ταπείνωση? Έχουμε πίστη? Πού είναι? Γι' αυτό υποφέρουμε, γι' αυτό τραβάμε, γι' αυτό θα πάθουμε και χειρότερα. Κάθε μέρα που θα ξημερώνει θα είναι χειρότερα από την προηγούμενη. Μην περιμένετε καλύτερες ημέρες. Πρέπει να αλλάξουμε για να αλλάξει η πατρίδα μας. Μην αμφιβάλλετε, μην ολιγοπιστείτε, διότι εδώ εγώ ο ίδιος ο Κύριος και Θεός σας με θυμών ημί θα είμαι πάντοτε μαζί σας πάσα στα σημέρα στη ζωή σημών έως τη συντελεία του αιώνος. Αμετάκλητη και αναντήρητη διαβεβαίωση του Κυρίου. Και αν έχουμε πίστη, μετάνοια, αγάπη και προσοχή και προσευχή, όχι μόνον εμείς, αλλά και ολόκληρο το έθνος θα σωθεί. Ναι, χριστιανοί μου, η παρουσία σας στο σημερινό εκκλησιασμό αποδεικνύει την πίστη σας, την ελάχιστη, αλλά την πίστη σας την αποδεικνύει και την αγάπη σας για τον Χριστό. Λοιπόν, αυτό να το ξέρετε. Καλλιεργήστε την πίστη και τη μετάνοια. Πιστεύετε και μετανοείτε. Πιστεύετε και μετανοείτε. Και ο παράδεισος θα είναι όλος δικός σας. Και δικός μας. Αμήν.

Προβλήματα αγωγής. Επιμελείται και παρουσιάζει η φιλόλογος Φωτεινή Δερμεντζοπούλου. Μία παραγωγή του Ράδιο Μαρτυρία. Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού, χαίρετε. Συντονισμένοι για μια ακόμα φορά στη ραδιοσυχνότητα του Ράδιο Μαρτυρία στους 95 και 5 στα FM, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας με τίτλο «Προβλήματα αγωγής». Μια εκπομπή που πραγματεύεται τα θέματα που προκύπτουν σχετικά με την αγωγή των παιδιών, τη διαπαιδαγώγησή τους, τα προβλήματα στις σχέσεις των ανθρώπων, πιθανές λύσεις, προβλήματα που δημιουργούνται στο γάμο και πώς πολλές φορές αυτά οδηγούν στο διαζύγιο. Πάντοτε υπό το πρίσμα της ορθόδοξης πίστης και μέσα από τα μάτια ανθρώπων της Εκκλησίας, ενίοτε κληρικών, που δίνουν συμβουλές προκειμένου να οδηγηθούμε όλοι ενεργά στην Βασιλεία του Θεού. Στις τελευταίες εκπομπές διαβάζουμε το βιβλίο του Φίλιππου Μαμαλάκη «Μεγαλώνοντας παιδιά για τη Βασιλεία του Θεού», μέσα από το οποίο πληροφορούμαστε για τον αγώνα που καταθέτουν τα παιδιά μας σχετικά με τη συμπεριφορά τους, τον αγώνα που πραγματοποιούν οι γονείς απέναντι σε αυτές τις συμπεριφορές και πιθανές λύσεις για να ξεπεραστούν με ομαλό τρόπο τα προβλήματα αυτά. Στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε με το τέταρτο αξίωμα που αναγιγνώσκουμε το τελευταίο διάστημα με τίτλο «Διαχωρίζοντας τα συναισθήματα από τη συμπεριφορά», ενώ σήμερα θα δούμε το κεφάλαιο με τίτλο «Ορίζοντας τις συνέπειες». Να ευχηθούμε σε όλους. Καλή σας ακρόαση.

Κεφάλαιο 13. Ορίζοντας τις συνέπειες. Δεν χρειάζεται να αντιδρούμε ούτε απέναντι στις κακές συμπεριφορές των παιδιών, ούτε όταν αυτά αντιστέκονται στα όρια που έχουμε θέσει. Χρειάζεται όμως να ανταποκρινόμαστε ορίζοντας συνέπειες όπου αυτό απαιτείται. Κάποιες φορές δίνω υπερβολικά πολλές προειδοποιήσεις προτού να ενεργήσω και άλλες φορές ορίζω συνέπειες υπερβολικά γρήγορα. Αυτός είναι ο αγώνας μου ως πατέρα. Στόχος μας δεν είναι η τελειότητα. Μπορούμε όμως διαρκώς να βελτιώνουμε τις γονικές μας δεξιότητες. Εάν το παιδί δεν βάζει το ποδήλατο πίσω στη θέση του, δεν θα πρέπει να στερηθεί την επίσκεψη στο σπίτι ενός φίλου. Θα μπορούσε αντί γι' αυτό να στερηθεί το ίδιο το ποδήλατο και θα πρέπει να το γνωρίζει αυτό πριν βγάλει το ποδήλατο για να παίξει. Θα μπορεί να επισκεφτεί το φίλο του, αλλά πηγαίνοντας, σώσει εκεί με τα πόδια. Ή ίσως χρειάζεται απλώς να βάλει το ποδήλατο πίσω στη θέση του πριν φύγει. Ή θα μπορούσε να στερηθεί την επίσκεψη, εάν δεν έχει κάνει τις δουλειές του σπιτιού που του αναλογούν. Αυτό έχει πιο πολύ νόημα, πρώτα η δουλειά, μετά το παιχνίδι.

αυστηροποίηση των ορίων ως λογική συνέπεια. Εάν το παιδί κάνει κακή χρήση ή κακό χειρισμό κάποιου προνομίου που του παραχωρήθηκε ή κάποιες ευθύνες που το αναθέσαμε, ίσως δεν απαιτηθεί επιβολή κάποιας συγκεκριμένης συνέπειας, αλλά απλώς μια αυστηροποίηση των ορίων της ελευθερίας και ενός περιορισμού των επιλογών που έχει στη διάθεσή του. Η αυστηροποίηση των ορίων δεν είναι τόσο μια συνέπεια όσο μια πράξη σεβασμού και είναι πιο αποτελεσματικό μέσο από την τιμωρία. Εάν δεν μπορείτε να παίξετε έξω όμορφα μαζί, θα πρέπει να έρθετε μέσα. Δεν χρειάζεται να στερηθούν το γλυκό ή να πάνε για ύπνο από νωρίς. Ίσως απλώς είναι υπερβολικά κουρασμένα για να συνεχίσουν να παίζουν όμορφα και χρειάζεται να περιοριστούν λίγο για μερικές στιγμές ηρεμίας. Εάν το παιδί σας βλέπει τηλεόραση ή χρησιμοποιεί τα μέσα τεχνολογίας πριν κάνει τα μαθήματα του σχολείου, το να στερηθεί αυτά ακριβώς τα πράγματα είναι η εύλογη συνέπεια. Θα το ξέρει αυτό από πριν και εμείς θα ανταποκριθούμε με σεβασμό. Εάν το παιδί εξακολουθεί να αγωνίζεται με την τήρηση αυτού του ορίου, ίσως είναι καλύτερο να το απαγορευτεί η πρόσβαση στα μέσα τεχνολογίας στις καθημερινές και οι πάσεις φύσεως οθόνες να γίνουν προσβάσιμες για ορισμένο μόνο χρόνο το Σαββατοκύριακο. Το παιδί ίσως δεν έχει ακόμα τον αυτοέλεγχο που απαιτείται για να μείνει μακριά από τα βιντεοπαιχνίδια, εάν η πρόσβαση προς αυτά παραμένει απρόσκοπτη. Η αυστηροποίηση των ορίων ίσως είναι καλύτερο από την επιβολή κάποιας συνέπειας και είναι σίγουρα καλύτερο από το να επαναλαμβάνεις τα ίδια και τα ίδια ή να γίνεις έξαλλος.

Εξήτηση συγχώρησης ως λογική συνέπεια. Στην καρδιά του Ευαγγελίου βρίσκεται η απόλυτη αγάπη του Θεού για τον κάθε άνθρωπο. Ο Θεός μας είναι Θεός αγάπης και δικαιοσύνης και η δικαιοσύνη του εκφράζεται μέσα από την απόλυτη αγάπη του. Δεν επιδιώκει να μας τιμωρεί για να μας καθυποτάξει,

πατέρας αφήνει το γιο του να υποστεί τις φυσικές συνέπειες των αποφάσεών του. Δεσπεύδει να επιβάλλει τη συνέπεια όταν αυτός επιστρέφει, αλλά τον καλοδέχεται. Θα μιλήσουμε περισσότερο για την κεντρική σημασία της συγχώρησης για μας τους γονείς και το σπιτικό μας στα κεφάλαια 16 με 18. Αλλά προς το παρόν θα ήθελα να επισημάνω πως το να υποδείξει στο παιδί την οδό της επιστροφής διδάσκοντας τη συγχωρητικότητα είναι συχνά η μόνη αναγκαία συνέπεια. Όταν ο Μάρκος ηλικίας 5 ετών επέστρεψε αφότου είχε απομακρυνθεί από το βραδινό τραπέζι, η Γεωργία απλώς του είπε «Σε παρακαλώ ζήτησε συγγνώμη από την αδελφή σου που της πήρε στο φαγητό». Ίσως μπούμε στον πειρασμό να σκεφτούμε πως χρειάζεται να τιμωρούμε ένα παιδί για κάθε του παράβαση, αλλά όταν αναλογιστούμε πως στόχος μας είναι να βοηθήσουμε το παιδί να μάθει με το σωστό τρόπο, εάν αυτό ζητήσει συγγνώμη, ο στόχος μας αυτός έχει επιτευχθεί. Η εξήτηση της συγχώρησης είναι κάτι που σε ταπεινώνει και δεν είναι διόλου εύκολο πράγμα. Η παραδοχή του σφάλματος είναι μια μορφή συνέπεια. Δεν σε κάνει να νιώθεις καλά, αλλά σε οδηγεί στο καλό. Να διδάσκεται και να ενθαρρύνεται αυτό όσο συχνότερα είναι δυνατό και αποφύγεται πρόσθετες συνέπειες από τη στιγμή που το παιδί έχει αναλάβει τις ευθύνες του.

Αποφύγετε την υπερβολική χρήση λογικών συνεπειών. Οι λογικές συνέπειες είναι αποτελεσματικές και διδακτικές ανταποκρίσεις για τα παιδιά μας, αλλά καλό είναι να αποφεύγουμε την κατάχρηση αυτού του καλού εργαλείου. Στόχος μας δεν είναι να γίνουμε άριστοι χειραγωγοί των συμπεριφορών τους, αλλά γονείς που διδάσκουν και αγαπούν τα παιδιά τους. Προτού να επιβάλλετε κάποια λογική συνέπεια, αναλογιστείτε για ποιο λόγο το παιδί συμπεριφέρεται άσχημα και σκεφτείτε τις ποικίλες διαθέσιμες ανταποκρίσεις για τις οποίες έγινε λόγο σε προηγούμενα κεφάλαια του βιβλίου. Μοιάζει λογική συνέπεια το να στερηθεί το γλυκό εάν δεν μπορεί να κάτσει ήσυχα στο τραπέζι μέχρι ότου όλοι να έχουν τελειώσει το φαγητό τους. Αλλά πριν βάλετε σε εφαρμογή αυτή τη συνέπεια, ίσως αξίζει να στρέψετε την προσοχή σας στο παιδί για να συνειδητοποιήσετε πως το να ζητάς από ένα παιδί ηλικίας 5 έως 15 ετών να κάτσει φρόνημα και να ακούει βαρετές συζητήσεις ενηλίκων ανεβάζει τον πήχη υπερβολικά ψηλά. Ίσως είναι πιο αποτελεσματικό να συμπεριλάβετε τα παιδιά στη συζήτηση που γίνεται στο τραπέζι ενώ τους ζητάτε να κάτσουν φρόνημα. Υπάρχει ο πειρασμός να αναζητούμε την επιβολή επαχθέστερων συνεπειών όταν τα παιδιά μας επαναλαμβάνουν την ίδια κακή συμπεριφορά για να μην το ξανακάνει. Οι γονείς θα πρέπει να αντισταθούν στον πειρασμό, στις συνέπειες να προσθέτουν διαλέξεις, διδάγματα ή συναισθηματική φόρτιση. Οι λογικές συνέπειες λειτουργούν καλά όταν τις εφαρμόζουμε με συνέπεια, όσο συχνά απαιτείται. Όσες φορές κι αν ο Μάρκος παίξει με την μπάλα μπάσκετ μέσα στο σπίτι, το να του την πάρω απλώς κάθε φορά είναι καλύτερο από το να κλιμακώνω μετά από λίγο την ένταση με θυμό και περισσότερες τιμωρίες. Τα παιδιά μαθαίνουν τις λογικές και φυσικές συνέπειες κατά τον καλύτερο τρόπο όταν τις ορίζουμε με τον ίδιο τρόπο κάθε φορά. Θα μάθουν σύν τον χρόνο πως δεν αξίζει τον κόπο να είναι ανυπάκουα. Ακόμα πιο σημαντικό όμως είναι πως θα μάθουν ότι τα αγαπάμε και τα σεβόμαστε. Εάν σεβόμαστε τα παιδιά μας και θέλουμε να τα διδάξουμε πως οι επιλογές τους έχουν επιπτώσεις, ας ορίζουμε απλώς τη συνέπεια με υπομονή και με συνέπεια κάθε φορά ή για την ακρίβεια με όση περισσότερο υπομονή και συνέπεια μπορούμε να έχουμε. Το προνόμιο των φυσικών και των λογικών συνεπειών είναι ότι μας επιτρέπουν να διδάξουμε τα παιδιά μας καθώς αυτά βιώνουν από πρώτο χέρι τις επιπτώσεις των πράξεών τους.

Αποφύγετε τις τιμωρίες που είναι μεταμφιεσμένες σε λογικές συνέπειες. Μπορεί να νομίζουμε πως επιβάλλουμε μια λογική συνέπεια όταν αυτό που κάνουμε στην πραγματικότητα είναι να βάζουμε κάποια τιμωρία ως αντίδραση στην κακή συμπεριφορά του παιδιού. Μπαίνουμε συχνά σε αυτόν τον πειρασμό όταν τα αδέλφια μαλώνουν μεταξύ τους. Σας έχω βαρεθεί μέχρι αηδίες που τσακώνεστε όλη την ώρα, φώναξα στο Μάρκο και το Γιώργο που φιλονικούσαν για ένα σφυρί του κρόκετ. Δεν ακούω κουβέντα, όλοι μέσα.

και καθώς αυτά έμπαιναν μέσα, πρόσθεσα εν είδη επίπληξης και διάλεξης, σαν να μην έφτανε η αντίδρασή μου. «Τόσο δύσκολο επιτέλους είναι να παίξετε όμορφα μαζί. Υπάρχει λόγος να τσακώνεστε όλη την ώρα?» «Καταλαβαίνετε που το πάω. Κακή γονεϊκότητα». Μια λογική συνέπεια για το ότι δεν μπορούσαν να παίξουν μαζί χωρίς καυγά θα ήταν να βάλω τέλος στο παιχνίδι. Όταν όμως δεν πληρούνται και οι τέσσερις διαστάσεις των λογικών συνεπειών, τότε πρόκειται για γονεϊκή αντίδραση και τιμωρία. Λίγη προσοχή έδωσαν στα λόγια μου, είμαι όμως σίγουρος πως η συναισθηματική μου αντίδραση ήταν επώδυνη γι' αυτά και η τιμωρία μου ανεπαρκής. Θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματικό να τους ορίσω κάποια συνέπεια, όπως θα χάσετε χρόνο από το κοινό σας παιχνίδι αν δεν μπορείτε να τα βρείτε. Και μετά να τους πάρω με ωραίο τρόπο τα σφυριά του Κρόκετ, ακόμα και αν το τελικό αποτέλεσμα, το να μπουν δηλαδή μέσα στο σπίτι, θα ήταν το ίδιο. Η τιμωρία έχει να κάνει με τη δική μου διάθεση. Οι λογικές συνέπειες έχουν να κάνουν με τις δικές τους επιλογές. Το ένα είναι κακό, το άλλο είναι καλό.

Αποφύγετε αόριστες απειλές ή απειλές κενές περιεχομένου. Ένα από τα σημάδια πως βασιζόμαστε υπερβολικά στις συνέπειες και έχουμε χάσει τον έλεγχο ως γονείς είναι όταν έχουμε φτάσει να προβαίνουμε σε κενές ή αόριστες απειλές. Όπως αναφέραμε στο κεφάλαιο 9, αόριστες απειλές ή απειλές συνεπειών που δεν έχουμε ούτε τη δυνατότητα ούτε και την πρόθεση να επιβάλλουμε είναι απειλές που υπονομεύουν την εξουσία μας και διδάσκουν στα παιδιά μας να μην δίνουν σημασία σε αυτά που λέμε. Εάν δεν έρθεις κάτω αυτή τη στιγμή, φεύγω χωρίς εσένα. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, συνεπώς μην το πεις. Για ένα μήνα δεν θα παίξεις βίντεο παιχνίδι εάν ξαναπαίξεις χωρίς την άδειά μου. Δεν θα έρθεις στο πάρτι γενεθλίων εάν το δωμάτιό σου δεν έχει τακτοποιηθεί. Αυτή είναι σκληρή και απρόβλεπτη τιμωρία και το συνειδητοποιούμε όταν ηρεμήσουμε. Εάν αγγίξεις κάτι στο μαγαζί, την έχεις πολύ άσχημα. Εγώ το έχω πει αυτό και μέχρι τώρα δεν είμαι βέβαιος τι ακριβώς είχα κατά νου. Παρόλο που μοιάζει με απόπειρα να δοθεί κάποια προειδοποίηση, στην πραγματικότητα πρόκειται για μια αόριστη απειλή που το παιδί, κατά πάσα πιθανότητα, θα έχει μάθει πως συνοδεύεται από θυμό ή ένταση, όχι όμως από κάποια συνέπεια. Ας είμαστε συγκεκριμένοι όσον αφορά στα όρια και τις συνέπειες.

Εντάξει, την επόμενη φορά όμως η δύναμη των λογικών συνεπειών έγκυται στην τήρηση των ορίων ή των συνεπειών αφιστιγμής αοριστούν. Εάν είμαστε χαλαροί, το παιδί μαθαίνει πως μπορεί να δραπετεύει από τις συνέπειες των αποφάσεών του πράγμα κακό. Εάν έχετε ακολουθήσει τις 4 προϋποθέσεις που συνοδεύουν τις λογικές συνέπειες, τις οποίες εξετάσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, τότε αποφύγετε να απαλλάξετε το παιδί από αυτές. Εάν σας οικετεύσει για μια ακόμα ευκαιρία, θυμίστε του πως έχει ξανά μια ευκαιρία την επόμενη φορά που θα πρέπει να επιλέξει κάτι, όχι όμως τώρα. Πάντοτε θα υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες να γίνουν καλύτερες επιλογές, όχι μόνο αυτή τη φορά. Το να λες το παιδί σου «έστω, αλλά θα μου υποσχεθείς πως δεν θα το ξανακάνεις» είναι ένας άλλος αντίστοιχος πειρασμός. Είναι μια παραλλαγή του ίδιου γονικού λάθους. Και ναι, είναι όντως λάθος. Οι γονείς ίσως νιώθουν καλύτερα όταν απαλλάσσουν το παιδί από τις συνέπειες, αφού μας υποσχέθηκε πως από εδώ και πέρα θα συμπεριφέρεται καλά. Όμως, το να εκμεύσεις μια υπόσχεση από ένα παιδί που ακόμα μαθαίνει πως να ελέγχει τη συμπεριφορά του είναι δείγμα έλλειψης σεβασμού. Ακόμα και αν τα παιδιά έχουν την πρόθεση να συμμορφωθούν, συχνά δεν έχουν την ικανότητα να τηρήσουν το λόγο τους. Τα παιδιά θα υποσχεθούν γρήγορα σχεδόν τα πάντα προκειμένου να αποφύγουν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των πράξεών τους. Αλλά όταν οι γονείς ζητούν από ένα παιδί να υποσχεθεί πως δεν θα ενεργεί ως παιδί και δεν θα συμπεριφέρεται άσχημα, προετοιμάζουν το έδαφος αφενός για τη δική του αποτυχία, αφετέρου για το δικό του θυμό. Εάν ένα παιδί μαθαίνει να ελέγχει τη συμπεριφορά του, θα πρέπει να αναμένουμε προσπάθεια και λάθη ανεξαρτήτως των υποσχέσεων που δίνει. Εάν θέλουμε να το βοηθήσουμε, θα πρέπει να πραγματοποιήσουμε τη συνέπεια που ορίσαμε. Ας αποφύγουμε τον πειρασμό να απαλλάξουμε το παιδί από τη συνέπεια, ακόμα και αν αυτό μας υποσχεθεί πως δεν θα το ξανακάνει. Οι ξεκάθαρες συνέπειες που τηρούνται απαρέγκλιτα συνιστούν κίνηση αγάπης προς το παιδί μας. Είναι μια πράξη ευλαβικής τιμής. Δεν ορίζουμε συνέπειες επειδή είμαστε τρελοί, επειδή δεν πάει άλλο ή είμαστε απογοητευμένοι, ακόμα και αν αυτά ακριβώς αισθανόμαστε. Ορίζουμε συνέπειες έτσι ώστε τα παιδιά μας να μάθουν. Οι συνέπειες είναι τρόπος διότι του οποίου δείχνουμε ευλαβική τιμή στα παιδιά μας, επειδή σεβόμαστε τη δική τους ορίμανση και μάθηση μέσα από τις αποφάσεις και τη συμπεριφορά τους. Εάν ακολουθούμε τα όσα παραπάνω αναφέραμε για τις συνέπειες, τη σύνδεση, το σεβασμό, την ανάγκη να είναι οι συνέπειες εύλογες και να αποκαλύπτονται εκ των προτέρων, μπορούμε να επιδιώξουμε τη σύνδεση με τα παιδιά μας την ώρα που ορίζουμε αυτές τις συνέπειες. Έχει σημασία να επανασυνδεθούμε με τα παιδιά μας γρήγορα όταν η συνέπεια έχει πραγματοποιηθεί. Δεν χρειάζεται κάποιο δράμα διαρκείας για τις κακές τους επιλογές. Ας είμαστε ταχείς στο να συγχωρούμε τα παιδιά μας αμέσως μόλις αυτά συνέλθουν. Κάθε συνέπεια μπορεί να τελειώσει με μια έκφραση καλοσύνης.

Στέρηση προνομίου. Η στέρηση κάποιου προνομίου είναι πολύ αποτελεσματική όταν προκύπτει ως μια λογική συνέπεια, αλλά δεν είναι αποτελεσματική ως τιμωρία. Όταν στερούμε από το παιδί κάποιο προνόμιο, ακολουθώντας τα 4 κριτήρια της λογικής συνέπειας για τα οποία μιλήσαμε, αυτό περνά το μήνυμα πως η αγάπη μας είναι απροϋπόθετη, πως τα όρια μας είναι σταθερά και τα λόγια μας αληθινά. Όταν λείπει κάποιο από τα 4 αυτά στοιχεία, η στέρηση ισοδυναμεί με τιμωρία και δημιουργεί εχθρότητα και πικρία. Το παιδί μπορεί να έχει την αίσθηση πως δεν το αγαπάτε πια. Αυτό πληγώνει και δημιουργεί σύγχυση. Όταν έχετε αμφιβολία ή βρίσκεστε πάνω στην ένταση της στιγμής, προσπαθήστε να προειδοποιήσετε το παιδί λέγοντάς του ποιο προνόμιο πρόκειται να στερηθεί και με ποιον τρόπο. Και αν δείτε πως η κακή συμπεριφορά επαναλαμβάνεται, προχωρήστε στη στέρηση αυτού του προνομίου. Τα προνόμια είναι η ανταμοιβή των παιδιών μου για την υπευθυνότητά τους. Καθώς το παιδί μεγαλώνει, θα πρέπει να του παρέχονται περισσότερα προνόμια και να του ανατίθενται περισσότερες ευθύνες. Αρέσει στα παιδιά να τους συμπεριφέρονται σαν να ήταν ενήλικοι, αλλά είναι ακόμα στη διαδικασία της μάθησης αυτού του πράγματος. Εάν το παιδί είναι σε αδυναμία να ανταπεξέλθει σε κάποιες από τις ευθύνες που έχει, το να αφαιρέσει κανείς ορισμένες από αυτές έχει νόημα. Θέλουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να κάνουν τη σύνδεση μεταξύ του προνομίου και της ευθύνης που αμφότερα απορρέουν από το ότι μεγαλώνουν. Αποφύγετε να στερήσετε από τα παιδιά σας προνόμια που αφορούν σε κάτι που συμβαίνει μια φορά στη ζωή. Αυτό αντίκειται στο προαπαιτούμενο του εύλογου εν σχέση προς τη λογική συνέπεια. Είναι ένα πράγμα να χάσει μια συνάντηση για να παίξει με κάποιο φίλο και είναι ένα άλλο πράγμα να χάσει ένα πάρτι γενεθλίων, κάποια ιδιαίτερη έξοδο ή ένα ταξίδι. Οι συναντήσεις για παιχνίδι γίνονται όλη την ώρα, αλλά τα γενέθλια είναι κάτι σπάνιο. Υπάρχουν λοιπόν κάποια πράγματα που δεν θα πρέπει να στερούνται τα παιδιά, όπως μια ιδιαίτερη ώρα με τον μπαμπά και τη μαμά, συνεπώς ας μην είναι αυτό εργαλείο απειλής. Εάν δεν σταματήσετε να τσακώνεστε, δεν θα πάμε στον αγώνα μαζί. Αυτό είναι άδικο.

Επανάκτηση προνομίου. Εάν σκοπεύετε να στερήσετε το παιδί από κάποιο σπάνιο προνόμιο, επιπροσθέτως του να το ειδοποιήσετε εκ των προτέρων για την επικείμενη απώλεια, δώστε στο παιδί την ευκαιρία να ανακτήσει το προνόμιο από τη στιγμή που το χάσει. Αυτός, έχω διαπιστώσει, είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος στέρησης κάποιου προνομίου. Όταν είναι ξεκάθαρο στα παιδιά ο λόγος για τον οποίο στερούνται κάτι και το τι πρέπει να κάνουν για να το αποκτήσουν εκ νέου, μπορούμε να παροτρύνουμε να εργαστούν σκληρά για να κάνουν καλές επιλογές. Οποιοδήποτε έχει παίξει τένις ή κάποιο άλλο άθλημα με ρακέτα, γνωρίζει πως υπάρχει πάνω της ένα δυνατό σημείο. Όταν η μπάλα χτυπήσει σε αυτό το σημείο, χρειάζεται ελάχιστη προσπάθεια για να δώσεις στην μπάλα ταυτόχρονα ταχύτητα και κίνηση. Το δυνατό σημείο στη γονεϊκότητα είναι όταν τα παιδιά μας αγωνίζονται να κάνουν αυτά που θέλουμε, χωρίς δική μας παρακίνηση ή πίεση. Πετυχαίνουμε αυτό το δυνατό σημείο με τα παιδιά μας όταν τους δίνεται το κίνητρο να κάνουν αυτό που πρέπει προκειμένου να ανακτήσουν ένα προνόμιο το οποίο έχουν στερηθεί. Είναι περισσότερο πιθανό πως θα προσπαθήσουν σκληρά να κάνουν αυτό που είναι σωστό εάν τους είναι ξεκάθαρο αφενός για ποιο λόγο στερήθηκαν κάτι, αφετέρου για το τι πρέπει να κάνουν για να το ανακτήσουν. Έχει επίσης σημασία να είναι πεπισμένα πως όντως θα τηρήσετε το λόγο σας. Εάν το παιδί γνωρίζει πως θα του στερήσετε κάτι αλλά θα του το αποδώσετε ούτως ή άλλως αργότερα ή ότι θα το προσθέσετε επιπλέον προαπαιτούμενα, είναι πιθανό πως δεν θα ανταποκριθεί σε αυτά που πρέπει να γίνουν. Κάποιες φορές ο μόνος τρόπος που ένα παιδί μπορεί να μάθει εάν ο γονιός εννοεί όντως αυτά που λέει είναι όταν το ίδιο επιλέγει να μην επανακτήσει το προνόμιο που έχασε και όντως αυτό συμβαίνει. Λυπάμαι πολύ που δεν μπορείς να πας απόψε στο σπίτι του φίλου σου. Σου έχω πει πως για να μπορέσεις να πας θα έπρεπε να βάλεις σε τάξη το δωμάτιό σου και να φτιάξεις το παιχνίδι που έσπασες. Φαίνεται πως δεν ήθελες πραγματικά να πας διότι δεν το έκανες. Θα έχεις και πάλι την ευκαιρία να πας στο φίλο σου όταν δω το δωμάτιο τακτοποιημένο και το παιχνίδι όπως ήταν πριν. Έχει σημασία να θυμόμαστε πως τα παιδιά δεν πρέπει να νομίζουν πως κερδίζουν την αγάπη μας. Θα πρέπει να γνωρίζουν πως τα αγαπάμε ό,τι και αν επιλέξουν, όπως και αν συμπεριφέρονται. Εάν είμαστε θυμωμένοι μαζί τους όταν κάνουν κάποιο λάθος και καλοί μαζί τους όταν κερδίσουν κάποιο προνόμιο, αυτό δίνει το μήνυμα πως η αγάπη μας θέλει υπό προϋποθέσεις. Είναι καλό να μάθουν τα παιδιά να κερδίζουν προνόμιο, αλλά κακό να νομίζουν πως πρέπει να κερδίσουν την αγάπη μας.

Νέα προνόμια. Τα παιδιά μου διαρκώς διεκδικούν προνόμια. Να πάνε έξω να παίξουν, να δουν μια ταινία, να χρησιμοποιήσουν τον υπολογιστή, να παίξουν κάποιο βίντεο παιχνίδι ή να κάτσουν ξύπνια μέχρι αργά. Τα παιδιά τα καταφέρουν καλύτερα όταν οι ζωές τους είναι πλούσιες σε αλληλεπιδράσεις και δραστηριότητες, όχι όμως όταν αυτά γίνονται σε υπερβολικό βαθμό. Η άλλη όψη της στέρησης ενός προνομίου ως συνέπεια είναι η οδός για την απονομή κάποιου προνομίου ως επιβράβευση. Η θέσπιση ορίων όσον αφορά στην απόκτηση κάποιου προνομίου ως επιβράβευση είναι πιο αποτελεσματική για τη διδαχή των παιδιών από τη συνέπεια της στέρησης κάποιου προνομίου. Μιλήσαμε γι' αυτό στο κεφάλαιο 9, όταν είπαμε πως δεν θα πρέπει να δίνουμε το παγωτό άνευ ανταλλάγματος. Τα παιδιά τα καταφέρουν καλύτερα όταν επιθυμούν κάτι τόσο πολύ ώστε να είναι διατεθειμένα να κάνουν σχεδόν τα πάντα για να το αποκτήσουν εκ νέου. Αυτό και πάλι είναι το δυνατό σημείο της γονεϊκότητας. Βρείτε τρόπους να λέτε ναι στις επιθυμίες των παιδιών σας και συνδέστε τις αξίες και αρετές που θέλετε να διδάξετε με την απόκτηση τέτοιων προνομίων. Εάν γνωρίζουν αυτά που πρέπει για να κερδίσουν κάποιο προνόμιο και ξέρουν πως θα είστε ταλάντευτος επ' αυτού, θα σας καταπλήξουν όπως και τους εαυτούς τους, επιδεικνύοντας μεγάλη ωριμότητα και ευθύνη. Εάν θέλεις να σου αγοράσω ένα καινούριο βίντεο παιχνίδι, να τι πρέπει να κάνεις. Εάν θέλεις να πας σε αυτόν τον αγώνα baseball, να τι πρέπει να κάνεις. Το καλύτερο με το χτύπημα της ρακέτας στο δυνατό σημείο είναι ότι τα παιδιά αποκτούν κάτι αιώνιο. Πειθαρχία, αναβολή ικανοποίησης της επιθυμίας, πρώτα δουλειά με τα παιχνίδι, στην προσπάθεια απόκτησης κάτι προσωρινού, ενός βίντεο παιχνιδιού, χρόνου παιχνιδιού ή ενός παγωτού. Θα ανακαλύψουν τα ίδια πόσο υπεύθυνα μπορούν να είναι και θα νιώσουν όμορφα γι' αυτό, καθώς τακτοποιούν το δωμάτιο, μοιράζονται τα παιχνίδια τους, μιλάνε με σεβασμό το ένα στο άλλο ή κάνουν κάτι δύσκολο χωρίς τη διαρκή παρότρινση κάποιου γονιού. Μπορούμε να είμαστε στο πλάι τους καθώς επιδιώκουν κάτι που είναι για αυτά σημαντικό την ώρα που κάνουν κάτι που είναι για μας σημαντικό. Να θυμάστε ωστόσο πως αν πείτε στο παιδί σας τι χρειάζεται να κάνει για να κερδίσει κάποιο προνόμιο και το κάνει, μην προσθέσετε αργότερα επιπλέον προϋποθέσεις. Αυτό δημιουργεί σύγχυση και αποθάρρυνση. Αντιθέτως, να είστε ξεκάθαροι για το τι χρειάζεται να γίνει και να χαρείτε μαζί με το παιδί όταν κάνει το βήμα για να κάνει αυτά που πρέπει. Φυσικά υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δίνουμε στα παιδιά μας χωρίς να χρειάζεται να τα διεκδικήσουν για να τα κερδίσουν ή και πράγματα που έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά μας ό,τι και αν κάνουν. Κάποιες φορές θέλουν απλώς να βγουν απ' έξω και ίσως δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα για να κερδίσουν το προνόμιο να μείνουν ξύπνια μέχρι αργά ή να μείνουν έξω για πολλή ώρα.

Άσκηση σωματικής βίας. Εάν οι συνέπειες θα μπορούσαν να παρομοιαστούν με τον στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, τότε η σωματική βία είναι κάτι σαν πυρηνικό όπλο. Κάποιοι ίσως πιστεύουν πως τα πυρηνικά όπλα έχουν ένα ρόλο να παίξουν στο στρατό μας, αλλά σπανίως χρησιμοποιούνται επειδή έχουν ως συνέπεια τραγικές παράπλευρες απώλειες. Είναι σημαντικό να έχουμε επίγνωση του περιορισμένου ωφέλους, των πραγματικών κινδύνων και των ζημιογόνων αποτελεσμάτων που έχει η σωματική τιμωρία. Ωστόσο, ως γονιός δεν σκοπεύω να παραδώσω όλα μου τα όπλα. Το πρόβλημα με τη σωματική βία είναι πως είναι κάτι ελάχιστα χρήσιμο και σπανίως ενδεδειγμένο και ωστόσο τόσο εύκολα μπορεί να γίνει κατάχρηση αυτού. Συζητήσαμε ήδη για το ότι δεν θέλουμε τα λόγια μας να ντροπιάσουν, να ταπεινώσουν, να μειώσουν ή να αποθαρρύνουν τα παιδιά μας. Το ξύλο χρησιμεύει στο να μεταδώσουμε στα παιδιά μας όλα αυτά τα αρνητικά και καταστρεπτικά μηνύματα. Η σωματική βία είναι μια συνέπεια η οποία συνήθως δεν σχετίζεται με την κακή συμπεριφορά. Δείχνει έλλειψη σεβασμού επειδή μπαίνουμε στον πειρασμό να δείρουμε το παιδί όταν είμαστε θυμωμένοι και είναι άνευ λογικής επειδή πρόκειται για μια συνέπεια υπερβολικά αυστηρή. Είναι αρκούντως δύσκολο για μας τους γονείς το να αντιστεκόμαστε στον πειρασμό της αντίδρασης και της τιμωρίας, αγωνιζόμενοι να τηρήσουμε τα 4 προαπαιτούμενα των λογικών συνεπειών. Από τη στιγμή που θα επιτρέψουμε στον εαυτό μας την επιλογή να προκαλέσουμε σωματικό πόνο, ανοίγει η κερκόπορτα μιας ακόμα πιο καταστροφικής γονεϊκότητας. Είναι ένα πράγμα να αντιδρά κανείς με μια απειλή κενή περιεχομένου και εντελώς διαφορετικά να αντιδρά χτυπώντας το παιδί. Οι γονείς τείνουν να χτυπούν το παιδί όταν είναι αγανακτισμένοι, θυμωμένοι και έχουν φτάσει στα όρια τους. Αυτός είναι ένας κακός τρόπος να ορίσουμε οποιαδήποτε συνέπεια. Τα παιδιά τα καταφέρουν κατά τον καλύτερο τρόπο όταν οι γονείς τους, με πνεύμα αγάπης και ενεργού ενδιαφέροντος για τη ζωή τους, θεσπίζουν ξεκάθαρα και σταθερά όρια και ορίζουν συνέπειες τις οποίες πραγματοποιούν. Χωρίς αυτές τις παραμέτρους, είναι πιο πιθανό πως το αποτέλεσμα θα είναι κακή συμπεριφορά και ενστικτώδεις πράξεις. Δεν χρειάζεται βία, απαιτούνται απλώς ξεκάθαρα και σταθερά όρια από γονείς που είναι παρόντες στη ζωή του παιδιού. Είναι ξεκάθαρο πως η Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται στη σωματική τιμωρία ως μέρος της διαδικασίας πειθαρχίας, πράγμα που έχει οθήσει πολλούς γονείς να βλέπουν θετικά τη σωματική βία. Η αλήθεια είναι πως τα παιδιά δεν χρειάζονται το ξύλο για να οριμάσουν. Σταθερά όρια χρειάζονται. Τα παιδιά που μεγαλώνουν άνευα μετακίνητων ορίων γίνονται κακομαθημένα. Πρώτο μας ραβδί θα πρέπει να είναι η πειθαρχία των παιδιών μας μέσα από σταθερά όρια και ξεκάθαρες συνέπειες που ορίζονται αμέσως και χωρίς αρνητική συναισθηματική ένταση. Να θυμάστε πως το ραβδί του Θεού μας παρηγορεί επειδή μας κρατά ασφαλείς, όχι επειδή κάνει μελανιές.

Ανταυτής, σκεφτείτε να βρεθείτε πλάι στο παιδί σας αναλογιζόμενοι για ποιο λόγο συμπεριφέρθηκε άσχημα, κατονομάστε τον αγώνα του, συνδεθείτε μαζί του και αφήστε τη στιγμή της έντασης να περάσει, επαναφέροντας το θέμα ξανά πριν το βραδινό ύπνο. Ακόμα και αν χάσουμε τη μάχη, τα παιδιά εξακολουθούν να διδάσκονται από το πώς διατηρούμε την ψυχραιμία μας και πώς από το πώς ανταποκρινόμαστε όταν βρισκόμαστε σε αδιέξοδο. Ίσως υπάρχει αίσθηση πως χάσαμε και ίσως πράγματι χάσαμε, επειδή όμως στην πραγματικότητα δεν πρόκειται περί πολέμου και επειδή είμαστε στην ίδια πλευρά με τα παιδιά μας, μπορούμε να εμείνουμε στην υιοθέτηση μιας μακροπρόθεσμης προοπτικής και να μην αντιδράσουμε. Ναι, μπορεί να χάσαμε μια μάχη, αλλά θα κερδίσουμε τον πόλεμο της προτύπωσης των αρετών και των αξιών που θέλουμε να εσωτερικεύσουν τα παιδιά μας. Αντί της επιβολής κάποιες συνέπειες, πάντοτε μπορώ να συνεχίσω τη ζωή μου ως γονιός με ανανεωμένη τη δέσμευση να τηρώ σταθερά τα όρια που θέτω. Ναι, συμβαίνει τα παιδιά μου να γλιτώνουν άνευ συνεπειών, αλλά υπάρχουν ορισμένες μορφές ήττας που μπορούν να λειτουργήσουν ως έναυσμα προκειμένου να τα καταφέρουμε καλύτερα στο ζήτημα της σταθερότητας την επόμενη φορά. Νομίζω πως σου είπα πως μπορεί να έρθει η Ελένη εδώ μόνο όταν έχεις τακτοποιήσει το δωμάτιό σου, είπε μια μητέρα στη 10χρονη κόρη της Νίνα, καθώς πρόσεξε πως οι δυο τους έπαιζαν στο ακατάστατο δωμάτιο της Νίνας. Κάποιες φορές τα παιδιά βρίσκουν τρόπους να αγνοήσουν ή να καταπατήσουν τα όρια μας, απλώς επειδή είναι σχεδιασμένα με μια τέτοια δεξιότητα. Αντί να ορίζουμε συνέπειες ή να κάνουμε σκηνή, είναι πολύ καλύτερο να κρατήσουμε νοερός μια σημείωση αυτού του πράγματος, επανερχόμενη αργότερα με μια συζήτηση και να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας προς την κατεύθυνση ξεκάθαρων και σταθερών ορίων την επόμενη φορά. Έχουν τελικά αποτέλεσμα οι συνέπειες? Όχι πραγματικά βραχυπρόθεσμα. Τα παιδιά θα εξακολουθήσουν να συμπεριφέρονται άσχημα, να μαλώνουν, να μην ακούνε. Εάν όμως είμαστε ξεκάθαροι και συνεπείς με πνεύμα αγάπης προς τα παιδιά μας, τότε οι συνέπειες έχουν θετικά μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, αφού συντελούν ώστε να μάθουν τα παιδιά αυτά που πρέπει ώστε να προκόψουν ως ενήλικοι. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Καθώς μαθαίνετε να ορίζετε συνέπειες αποτελεσματικά, είναι εύκολο να χάσετε από τα μάτια σας το πρόσωπο του παιδιού, το λόγο για τον οποίο αυτό συμπεριφέρεται άσχημα και το πώς μπορείτε να συνδεθείτε μαζί του. Τα παιδιά δεν είναι τα αντικείμενα των γονικών μας τεχνικών ή χειραγωγήσεων. Είναι πρόσωπα που υπάρχουν για να τα αγαπήσουμε. Οι συνέπειες χρησιμεύουν για να επιβληθούν τα όρια και για να βοηθηθούν τα παιδιά να αποφασίσουν από μόνα τους να παραμείνουν εντός αυτών των ορίων. Αλλά τα παιδιά μας πρέπει να μάθουν περισσότερα από αυτό. Στόχος μας είναι να μεγαλώσουν τα παιδιά ως παιδιά του Θεού. Στόχος της χριστιανικής ζωής δεν είναι να παραμείνουμε εντός των ορίων του Θεού, είναι ενεργούμε ως χριστιανοί. Στόχος της χριστιανικής ζωής είναι η αγιότητα, η ένωση με το Θεό, η θέωση. Επιζητούμε τη βασιλεία του Θεού, όχι την αποφυγή της οργής του. Οι εντολές του Θεού είναι οι κατευθυντήριες γραμμές, όχι ο στόχος. Ρόλος μας είναι να αγαπάμε τα παιδιά μας όπως αγαπά ο Θεός, να βαδίζουμε μαζί με αυτά στον δρόμο της αγάπης Του και να τα διδάξουμε να βαδίζουν αυτό το δρόμο βιώνοντας από πρώτο χέρι τις χαρές που αυτή η οδός επιφυλάσσει. Αυτό που είμαστε μικροί ξεκινά ως στήριση κανόνων. Χρειάζεται να εξελιχθεί σε εξήτηση της αγάπης και σε πορεία εν αγάπη. Ενώ είναι ουσιώδες να βελτιώσουμε τις δεξιότητές μας όσον αφορά στον ορισμό συνεπειών, δεν πρέπει να απομακρυνθεί από το οπτικό μας πεδίο η Βασιλεία του Θεού. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Θεού θέλοντος, θα επανέλθουμε την ερχόμενη φορά, μπαίνοντας πλέον στο πέμπτο αξίωμα με τίτλο «Διδάσκοντας τη χαρά της υπακοής».

Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Θεού θέλοντος, θα επανέλθουμε την ερχόμενη φορά, μπαίνοντας πλέον στο πέμπτο αξίωμα με τίτλο «Διδάσκοντας τη χαρά της υπακοής». Κλείνοντας όμως, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις του Οσίου Πορφυρίου,

0: από τους λόγους και το βίο του. Δεν είναι αρκετό να είναι οι γονείς ευσεβείς. Πρέπει να μην καταπιέζουν τα παιδιά για να τα κάνουν καλά με τη βία. Είναι δυνατό να διώξουμε τα παιδιά από τον Χριστό όταν ακολουθούμε τα της θρησκείας με εγωισμό. Με αυτές τις σκέψεις και με την ευχή να είστε όλοι καλά, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε σας χαιρετούμε με αγάπη.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Προβλήματα αγωγής». Την εκπομπή παρουσίασε η φιλόλογος Φωτεινή Δερμετζοπούλου.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Κορινθίους Β, κεφάλαιον τρίτον. Αρχόμεθα πάλιν εαυτού συνιστάνην, ή μη χρήζομεν ως την συστατικών επιστολών προς ημάς ή εξ ημών συστατικών. Η επιστολή ημών ημίσεστε, εγγεγραμμένη εν τες καρδίες ημών, γινοσκομένη και αναγινοσκομένη υπό πάντων ανθρώπων, φανερούμενη ότι εστέ επιστολή Χριστού διακονηθήσα ηφημών, εγγεγραμμένη ου μέλανη, αλλά πνεύματι Θεού ζώντος, ουκ εμπλαξή λιθήνες, αλλά εμπλαξή καρδίες σαρκίνες. Πεποίθησεν δε τι αυτήν έχομεν δια του Χριστού προς τον Θεόν. Ούχο ότι ικανίες μεν αφ' εαυτόν λογίσαστε τι, ως εξ εαυτόν, αλλά ικανότης ημών εκ του Θεού, ως και ικάνωσεν ημάς διακόνους καινής διαθήκης, ου γράμματος αλλά πνεύματος. Το γαρ γράμμα αποκταίνει, το δε πνεύμα ζωοποιεί. Είδε η διακονία του θανάτου εν γράμμασιν εν τετυπωμένη εν λήθη σε γεννήθη εν δόξη, ώστε μη δύναστε ατενήσει τους Υιούς Ισραήλης το πρόσωπον Μωυσέως δια την δόξαν του προσώπου αυτού την καταργουμένην, πόσου χει μάλλον η διακονία του πνεύματος έστε εν δόξη. Η γάρη διακονία της κατακρίσεως δόξα, πολλό μάλλον περισσεύει η διακονία της δικαιοσύνης εν δόξη. Και γάρου δε δόξαστε το δεδοξασμένον εν τούτο το μέρη ένεκεν της υπερβαλούσης δόξης. Η γάρ το καταργούμενον δια δόξης, πολλό μάλλον το μένον εν δόξη. Έχοντες ούν τη αυτήν ελπίδα πολύ παρησία χρώμεθα, και ού καθάπερ Μωυσής ετήθη κάλυμα επί το πρόσωπον εαυτού προς το μη ατενήσε τους Υιούς Ισραήλης στο τέλος του καταργουμένου. Αλεπορώθη τα νοήματα αυτών. Άχρη γάρ τη σήμερον το αυτό κάλυμα επί τη αναγνώση της Παλαιάς Διαθήκης μένει, μη ανακαλυπτόμενον ότι εν Χριστώ καταργείται, αλέως σήμερον η νίκα αναγινώσκεται Μωυσής, κάλυμα επί την καρδίαν αυτών κείται. Η νίκα δάν επιστρέψει προς Κύριον, περιαιρείται το κάλυμα. Ο δε Κύριος το πνεύμα εστίν. Ού δε το πνεύμα Κυρίου, εκεί ελευθερία. Ημείς δε πάντες ανακεκαλυμμένο προσώπο την δόξαν Κυρίου κατοπτριζόμενη, την αυτήν εικόνα μεταμορφούμεθα από δόξης εις δόξαν, καθάπερα από Κυρίου πνεύματος. Κεφάλαιο τρίτο. Μήπως αρχίζουμε πάλι να συστήνουμε τον εαυτό μας, ή μήπως χρειαζόμαστε όπως μερικοί συστατικές επιστολές για σας ή από σας. Εσείς είστε η συστατική επιστολή για το ποιοι είμαστε. Αυτή είναι γραμμένη μέσα στις καρδιές μας και μπορούν να τη διαβάζουν και να την καταλαβαίνουν όλοι οι άνθρωποι. Είναι φανερό πως εσείς είστε συστατική επιστολή γραμμένη από τον Χριστό με τη δική μας φροντίδα. Αυτή δεν γράφτηκε με μελάνι, αλλά με το πνεύμα του αληθινού Θεού. Δεν γράφτηκε πάνω σε πέτρινες πλάκες, αλλά πάνω σε πλάκες ανθρώπινες στις καρδιές σας. Τη βεβαιότητα αυτή μας την έδωσε ο Θεός μέσω του Χριστού. Δηλαδή εμείς δεν είμαστε από μόνοι μας ικανοί να θεωρήσουμε ότι κάτι προέρχεται από μας τους ίδιους. Αλλά η ικανότητά μας προέρχεται από το Θεό. Αυτός μας αξίωσε να υπηρετήσουμε τη Νέα Διαθήκη. Όχι το γράμμα του νόμου, αλλά το πνεύμα του Θεού. Γιατί το γράμμα του νόμου οδηγεί στο θάνατο, ενώ το πνεύμα δίνει ζωή. Η Διαθήκη του Μωυσή που ήταν χαραγμένη σε λίθινες πλάκες και οδηγούσε στο θάνατο, εγγενιάστηκε με λαμπρότητα. Οι Ισραηλίτες δεν μπορούσαν να τον ατενίσουν εξαιτίας της λαμπρότητας του προσώπου του, αν και η λαμπρότητα εκείνη ήταν πρόσκαιρη. Η Διαθήκη του Πνεύματος δεν πρέπει να παρουσιάζεται με μεγαλύτερη λαμπρότητα στο έργο των διακόνων της. Γιατί αν το έργο της Διαθήκης που οδηγούσε στην καταδίκη το συνόδευε λαμπρότητα, πολύ περισσότερη είναι η λαμπρότητα του έργου που οδηγεί στη σωτηρία. Πραγματικά, η δόξα στην περίπτωση εκείνη δεν συγκρίνεται με τη λαμπρότητα της Νέας Διαθήκης. Γιατί αν εκείνο που έμελε να καταργηθεί δόθηκε με λαμπρότητα, πολύ μεγαλύτερη λαμπρότητα συνοδεύει αυτό που διαρκεί αιώνια. Επειδή, λοιπόν, έχουμε μια τέτοια ελπίδα, γι' αυτό μιλάμε τόσο ξεκάθαρα. Δεν κάνουμε όπως ο Μωυσής που έβαζε κάλυμα στο πρόσωπό του για να μην τον αντικρίσουν οι Ισραηλίτες μια λαμπρότητα που έμελε να σβήσει. Το μυαλό τους όμως σκοτίστηκε. Και μέχρι σήμερα υπάρχει το ίδιο κάλυμα. Το βάζουν όταν διαβάζουν την Παλαιά Διαθήκη και δεν αφαιρείται, γιατί μόνο με τον Ιησού Χριστό καταργείται. Ακόμη μέχρι σήμερα, όποτε διαβάζουν τα βιβλία του Μωυσή, το κάλυμα αυτό υπάρχει στη σκέψη τους. Όταν όμως επιστρέφει κανείς τον Κύριο, το κάλυμα αφαιρείται, όπως συνέβαινε με τον Μωυσή. Η λέξη Κύριος εδώ σημαίνει το Πνεύμα. Και όπου υπάρχει το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί υπάρχει και ελευθερία. Όλοι εμείς λοιπόν, χωρίς κάλυμα στο πρόσωπο, κοιτάζουμε σαν σε καθρέφτη τη λαμπρότητα του Κυρίου και μεταμορφωνόμαστε σε αυτήν τη λαμπρή εικόνα του. Με την ενέργεια του Κυρίου, που είναι το Πνεύμα, βαδίζουμε από δόξα σε δόξα. Κορινθίους Β, κεφάλαιον τέταρτον. Δια τούτο έχονται στην διακονίαν ταύτην καθώς ηλεήθημεν, ούκε κακούμεν, αλλά πιπάμεθα τα κρυπτά της εσχήνης, μη περιπατούντες εν πανουργία, μη δε δολούντες των λόγων του Θεού, αλλά τη φανερώση της αληθείας συνιστώντες σε αυτούς προς πάσαν συνείδησιν ανθρώπων ενώπιον του Θεού. Είδε και έστει και καλυμμένον το Ευαγγέλιον ημών, εν της απολυμμένης εστί και καλυμμένον, εν ίσο Θεός του αιώνος τούτου ετύφλωσε τα νοήματα των απίστων, εις το μη αυγάσε αυτής των φωτισμών του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, ως έστην εικόν του Θεού. Ούγαρε αυτούς κηρύσομεν, αλλά Χριστόν Ιησούν Κύριον, εαυτούς δε δούλους ημών δια Ιησούν. Ότι ο Θεός ο υπόν εξκότους φως λάμψε, ως έλαμψεν εν τις καρδίες ημών προς φωτισμών της γνώσεως της δόξης του Θεού, εν προσώπο Ιησού Χριστού. Έχομεν δε των θησαυρών τούτων εν οστρακίνη σκεύεσιν, είναι η υπερβολή της δυνάμεως ή του Θεού και μη εξ ημών, εν παντή θλιβόμενοι, αλλού στενοχωρούμενοι, απορούμενοι, αλλού καξαπορούμενοι, διοκόμενοι, αλλά ούκ εγκαταλειπόμενοι, καταβαλώμενοι, αλλά ούκ απολύμενοι, πάντοτε την έκρωσιν του Κυρίου Ιησού εν το σώματι περιφέροντες, είναι και η ζωή του Ιησού εν το σώματι ημών φανερωθεί. Αήγαρη μη συζώντες εις θάνατον παραδιδόμεθα δια Ιησούν, είναι και η ζωή του Ιησού φανερωθεί εν τη θνητή σαρκή ημών. Ώστε ο μεν θάνατος εν ημίν ενεργείται, η δε ζωή εν ημίν. Έχοντες δε το αυτό πνεύμα της πίστεως κατά το γεγραμμένον, επίστευσα, διό ελάλησα, και ημείς πιστεύομεν, διό και λαλούμεν. Ιδότες ότι ο εγείρας των Κύριων Ιησούν και ημάς δια Ιησού εγερεί και παραστήσεις εν ημίν. Τα γαρπάντα δι ημάς, είναι η χάρις πλεονάσασα δια των πλειώνων την ευχαριστίαν περισσεύσει εις την δόξαν του Θεού. Διό ούκε κακούμεν, αλλή και ο έξω ημών άνθρωπος διαφθείρεται, αλλο έσωθεν ανακαινούται ημέρα και ημέρα. Το γάρ παραυτίκα ελαφρών της θλίψεως ημών καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν, αιώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ημίν. Μη σκοπούν των ημών τα βλεπόμενα, αλλά τα μη βλεπόμενα. Τα γάρ βλεπόμενα πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα αιώνια. Κεφάλαιο τέταρτο. Ο Θεός μας ελέησε και μας εμπιστεύτηκε αυτό το έργο, γι' αυτό δεν χάνουμε το θάρρος μας. Εμείς όμως απαρνηθήκαμε τις σκοτεινές και άτιμες πράξεις. Δεν συμπεριφερόμαστε με πανουργία, ούτε νοθεύουμε το Λόγο του Θεού. Αντίθετα, φανερώνουμε την αλήθεια και συστήνουμε τους εαυτούς μας τον καθένα που η συνείδησή του είναι καθαρή ενώπιον του Θεού. Κι αν ακόμη φαίνεται συγκαλυμμένο το μήνυμα της σωτηρίας που εμείς κηρύττουμε, είναι συγκαλυμμένο για όσους οδεύουν προς την καταστροφή. Ο Σατανάς, ο Θεός αυτού του αιώνα, έχει τυφλώσει τη σκέψη των απίστων, ώστε να μην μπορούν να δουν το φως του Ευαγγελίου που αποκαλύπτει τη δόξα του Χριστού, ο οποίος είναι εικόνα του Θεού. Γιατί εμείς δεν κηρύττουμε τον εαυτό μας, αλλά τον Ιησού Χριστό ως Κύριο και τους εαυτούς μας δούλους σας για χάρη του Χριστού. Γιατί ο Θεός που είπε μέσα από το σκοτάδι να λάμψει φως, αυτός έλαμψε μέσα στις καρδιές μας και μας φώτισε να γνωρίσουμε τη δόξα του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλά εμείς που έχουμε αυτόν τον θησαυρό, είμαστε σαν τα πήγαινα δοχεία. Έτσι γίνεται φανερό πως η υπερβολική αξία του θησαυρού αυτού προέρχεται από το Θεό και όχι από μας. Αν και μας πιέζουν από παντού, δεν μας καταβάλουν. Βρισκόμαστε σε αδιέξοδο, αλλά δεν απελπιζόμαστε. Μας καταδιώκουν, ο Θεός όμως δεν μας εγκαταλείπει. Μας ρίχνουν κάτω, μα δεν χάνουμε τον αγώνα. Συνεχώς υποφέρουμε σωματικά, μετέχοντας έτσι στο θάνατο του Κυρίου Ιησού, για να φανερωθεί στο πρόσωπό μας η ζωή του Αναστημένου Ιησού. Δηλαδή είμαστε ζωντανοί, αλλά εκθέτουμε συνεχώς τον εαυτό μας στο θάνατο για χάρη του Ιησού, ώστε να φανερωθεί στο θνητό μας σώμα η ζωή του Ιησού. Έτσι, εμάς μας απειλεί συνεχώς ο θάνατος, ενώ εσείς κερδίζετε τη ζωή. Έχουμε λοιπόν την ίδια εμπιστοσύνη στο Θεό που αναφέρει η Γραφή. Εμπιστεύτηκα τον εαυτό μου στο Θεό, γι' αυτό και μίλησα. Και εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό, γι' αυτό και κηρύττουμε. Ξέρουμε ότι ο Θεός που ανέστησε τον Κύριο Ιησού θα αναστήσει και εμάς δια του Ιησού και θα μας παρουσιάσει μπροστά του μαζί σας. Όλα λοιπόν γίνονται για σας. Έτσι, όσο πιο πολύ δεχτούν τη χάρη, τόσο πιο μεγάλη θα είναι η ευχαριστία και η δοξολογία προς το Θεό. Γι' αυτό, λοιπόν, δεν χάνουμε το θάρρος μας. Μπορεί εξωτερικά να βαδίζουμε στο θάνατο, εσωτερικά όμως, μέρα με την ημέρα, η ζωή μας ανανεώνεται. Γιατί ό,τι προσωρινά ασκεί μια ελαφρά πίεση πάνω μας, μας προετοιμάζει για ολοένα και μεγαλύτερο πλούτο αιώνιας δόξας. Δεν στοχεύουμε σε αυτά που φαίνονται, αλλά σε αυτά που δεν φαίνονται. Γιατί όσα φαίνονται είναι πρόσκαιρα, ενώ όσα δεν φαίνονται είναι αιώνια. Κορινθίους Β, κεφάλαιον 5. Είδαμεν γάρ ότι αν η επίγειος ημών οικία του σκήνους καταληθεί, οικοδομήν εκ Θεού έχομεν οικία να χειροποίη των αιώνιων εν της ουρανής. Και γάρ εν τούτο στενάζομεν, το οικητήριον ημών το εξ ουρανού επενδύσαστε επιποθούντες, είγε και ενδυσάμενοι ου γυμνή ευρεθισόμεθα. Και γαριόντες εν το σκήνι στενάζομεν βαρούμενοι εφόου θέλομεν εκδίσαστε, αλλά επενδύσαστε, ή να καταποθεί το θνητόν υπό τη ζωή. Ο δε κατεργασάμενος ημάς εις αυτό τούτο Θεός, ο κεδούς ημίν των αραβώνα του πνεύματος. Θαρούντες ουν πάντοτε και ειδότες ότι ενδυμούντες εν το σώματι εκδημούμεν από του Κυρίου. Διαπίστεως γάρ περιπατούμεν, ου δια είδους. Θαρούμεν δε και ευδοκούμεν μάλλον εκδημήσε εκ του σώματος και ενδημήσε προς τον Κύριον. Διό και φιλοτιμούμεθα, είτε ενδημούντες είτε εκδημούντες, ευάρεστη αυτό είναι. Τους γαρ πάντα ημάς φανερωθήνε δι' έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, ή να κομίσετε έκαστο στα δια του σώματος προσά έπραξεν, είτε αγαθών είτε κακών. Ιδότε σουν των φόβων του Κυρίου ανθρώπους πείθομεν, Θεό δε πεφανερώμεθα, ελπίζω δε και εν τε συνειδήσεις συνημών πεφανερώστε. Ούγαρ πάλιν εαυτού συνιστάνομεν ημίν, αλλά αφορμήν διδόντες ημίν καυχήματος υπερ ημών, ή να έχετε προς εν προσώπο καυχωμένους και ού καρδία. Είτε γάρ εξέστημεν Θεό, είτε σοφρονούμεν ημίν. Η γάρ αγάπη του Χριστού συνέχει ημάς, κρίνοντας τούτο, ότι εις υπερπάντων απέθανεν, άρα οι πάντες απέθανον. Και υπερπάντων απέθανεν, ή να οι ζώντες μικέτι εαυτοί ζώσιν, αλλά το υπερ αυτών αποθανόντι και εγερθέντι. Ώστε ημείς από του νυν ουδένα είδαμεν κατά σάρκα, είδε και εγνώκαμεν κατά σάρκα Χριστόν, αλλά νυν ουκέτι γινώσκομεν. Ώστε ήτης εν Χριστώ και νυκτήσεις, τα αρχαία παρήλθεν, ιδού γέγονε κενά τα πάντα. Τα δε πάντα εκ του Θεού του καταλάξαντος ημάς σε αυτό δια Ιησού Χριστού, και δόντος ημίν την διακονίαν της καταλλαγής, ως ότι Θεός είναι εν Χριστώ κόσμον καταλάσσον εαυτό, μη λογιζόμενος αυτής τα παραπτώματα αυτών, και θέμενος εν ημίν των λόγων της καταλλαγής. Υπέρ Χριστούν πρεσβεύομεν, ως του Θεού παρακαλούντος δι' ημών. Δεόμεθα υπέρ Χριστού, καταλάγητε το Θεό. Τον γαρ μη γνώντα αμαρτίαν υπέρ ημώ αμαρτίαν επίησεν, ή να ημείς γενόμεθα δικαιοσύνη Θεού εν αυτό. Κεφάλαιο 5. ξέρουμε πως αν η επίγεια σκηνή που κατοικούμε, δηλαδή το σώμα μας, διαλυθεί, έχουμε στους ουρανούς κατοικία αιώνια, οικοδομημένη από το Θεό και όχι από ανθρώπινα χέρια. Γι' αυτό τώρα στενάζουμε, περιμένοντας με λαχτάρα να ντυθούμε το ουράνιο σώμα μας. Και αν ντυθούμε το ουράνιο σώμα, δεν θα μείνουμε γυμνοί. Γιατί εμείς που είμαστε μέσα σε αυτό το σώμα, στενάζουμε από το βάρος του. Όχι πως θέλουμε να το αποβάλουμε, αλλά θέλουμε να ντυθούμε ένα καινούριο. Έτσι η ζωή θα νικήσει το θάνατο. Αυτός που μας προετοίμασε για αυτό το άφθαρτο σώμα είναι ο Θεός. Αυτός μας έδωσε το πνεύμα ως εγγύηση. Ας έχουμε λοιπόν πάντα θάρρος και ας ξέρουμε ότι όσο ζούμε σε αυτό το σώμα, είμαστε μακριά από τον Κύριο. Ζούμε τώρα με την πίστη. Δεν βλέπουμε καθαρά, αλλά έχουμε θάρρος και προτιμάμε να βγούμε από αυτό το σώμα και να πάμε κοντά στον Κύριο. Γι' αυτό και αγωνιζόμαστε με ζήλο για να είμαστε ευάριστοι στο Θεό, είτε μένοντας στο σώμα, είτε βγαίνοντας από αυτό. Γιατί όλοι μας πρέπει να παρουσιαστούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού, για να πάρει καθένας την αμοιβή του, ανάλογα με τα όσα καλά ή κακά έπραξε σε αυτή τη ζωή. Επειδή λοιπόν ξέρουμε πόσο φοβερή θα είναι η παρουσία του Κυρίου, προσπαθούμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των ανθρώπων. Ο Θεός μας ξέρει καλά. Ελπίζω να μας έχετε μάθει και εσείς καλά. Δεν σας συστήνουμε πάλι τον εαυτό μας, αλλά σας δίνουμε αφορμή να καυχηθείτε για μας. Έτσι θα μπορείτε να αντιτάξετε κάτι σε όσους καυχόνται για εξωτερικά πράγματα και όχι για τον ψυχικό τους κόσμο. Όταν φαινόμαστε σαν παράφρονες, αυτό γίνεται για χάρη του Θεού. Όταν είμαστε σόφρονες, αυτό γίνεται για χάρη δική σας. Μας διακατέχει η αγάπη του Χριστού, αφού ξεκινάμε με την πεποίθηση πως ένας πέθανε για χάρη όλων, πράγμα που σημαίνει πως όλοι πέθαναν. Πέθανε για χάρη όλων, και αυτό σημαίνει ότι όσοι ζουν δεν μπορούν να ζουν πια για τον εαυτό τους, αλλά για εκείνον που πέθανε και αναστήθηκε για αυτούς. Έτσι και εμείς δεν κρίνουμε πια κανέναν με ανθρώπινα κριτήρια. Κι αν κάποτε βλέπαμε το Χριστό από την ανθρώπινη πλευρά μόνο, τώρα πια δεν τον βλέπουμε έτσι. Όταν κάποιος ανήκει στο Χριστό, είναι μια καινούργια δημιουργία. Τα παλιά πέρασαν, όλα έχουν γίνει καινούργια. Και όλα αυτά προέρχονται από το Θεό, που μας συμφιλίωσε μαζί Του δια του Ιησού Χριστού. Και ανέθεσε σε μας να υπηρετήσουμε στο έργο της συμφιλίωσης. Δηλαδή, ο Θεός ήταν αυτός που στο πρόσωπο του Χριστού συμφιλίωσε τον κόσμο μαζί Του, χωρίς να καταλογίσει στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους. Και επίσης ανέθεσε σε μας να αναγγείλουμε το γεγονός της συμφιλίωσης. Εμείς ενεργούμε ως πρεσβευτές του Χριστού. Μέσα από τα δικά μας λόγια είναι σαν να σας παρακαλεί ο Θεός. Στο όνομα του Χριστού λοιπόν σας παρακαλούμε. Συμφιλιωθείτε με το Θεό. Αυτόν που δεν είχε γνωρίσει αμαρτία, τον φόρτωσε ο Θεός με όλη την αμαρτία για χάρη μας, για να μπορέσουμε εμείς μέσω εκείνου να βρούμε τη σωτηρία κοντά στο Θεό.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδος ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας αναμίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγίαστητε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όσοι εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εισεν έγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε ποιήσα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κνεστέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες ελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτηρ μου. Ιδού γαρε λήθιαν η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνίζ με και πέτυχον αλευκανθήσουμε. Ακουτίζ με αγαλίασιν και φροσύνη αγαλιάσουν δε ώστε έτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ μην την αγαλίασιν της σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους ο σοδού σου και ασεβή σε επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναλύει την ένεσύν σου. Ό,τι θέλησα τη σία νέα, κάνω ολοκαυτώματα και ευδοχήσει. Τη σία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό σου και εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε, τη ευδοκίω τη Σιών και οικοδομηθεί το τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη σύν και ως ίνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου είναι πτωτισιαστηριός μόσχους. Ο Θεός στη βοήθειά μου πρόσει, Κύριε, στο βοήθησέ μης πέφσουν. Εσυνθήτουσαν και ενταπίτουσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτουσαν εις τα οπίσου και κατεσυνθήτουσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτουσαν παραυτήκα εις συνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάσουσαν και εφρανθήτουσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτουσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος σε αγαπώντας το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις ο Θεός βοηθησόν μη βοηθός μου και ρίστης μου εισι Κύριε μη χρονίσεις. Κύριε εισάξον της προσευχής μου ενώ τους ετιδέησιν με αντιληθεία σου εισάξον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθες εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή με ταπείνωση ζήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου ζεκρού αιώνα και η κυρία με το πνεύμα μου είναι μία ταράχτη καρδία μου. Εμείς μερών και να μελέτησαν εν πάση τη έρουσα εμπίμα των χειρών σου μελέτων. Δι επέτασα προ τα χείρα μου η ψυχή μου για να δρώσει. Τα χείρα σου άκουσαν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μία αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθεί σου με τι κατεβαίνουσε λάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, δόν ενυπορεύσουμε ότι προσήρε την ψυχή μου, Εξαλούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, τη Υιό Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε κτύψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσου εχθρούς μου. Και απολύεις πάντα τους λίβοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα νυψίσεις Θεό και μπγείς ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προχυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση νημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθε κάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέκατε έφυγον δίδαξόν με του ποιητό θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος της γινός κουσίσε. Καταξίωσον Κύριε την νυχτή ταύτη να αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους, ειδί τη μετέναν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά σγραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανού και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνε ζώντας και νεκρού σου της βασιλείας σου κέστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Σύ Παντρή και Υιό συμπροχυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσα την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσής που διεπέστη, ο ασώματος λέγοντι επιρογάμο, ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Και σύντια σωμάτω φωνή, σωματούμενό σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε το δακρύον της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθένδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. χαιρεαστήρεν φαίνων των ίδιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφοι ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανήφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το γαβρί θαρσαλαίος, το παράδοξο σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ συντύψεως, την κοίησιν πώς λέγεις, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστο γνώνε, η παρθένος ζητούσα ευόησε προς το λειτουργούντα, εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη, προς είναι εκείνος έφησε εν φόβο, πλην κραυγάζω ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού του κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα, χαίρε το φως αρήτους γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσαν φρένας, χαίρε νύμφοι ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανήφευτε.
0: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπασιν, της θέλους συνθερίζει σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσαν Θεοδόχων οι Παρθένος τη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών τον ταύτησα σπασμόν έχειρε, και άλμασι ως άσμασιν ευώαν προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσαν εφορίαν νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάγεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφοι ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανήφευτε.
0: Ζάλιν έντοθεν, έχουν λογισμόν αφιβόλων, ως όφρον ιος υφεταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών, και κλεψίγαμον υπονοών άμεπτε, μαθών δε σου τη σύλληψην, εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτο ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών νυκτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάνεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητο στόμα, χαίρε των ανθρωπών το ανίκητο θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφοι ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέραν θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγνη, κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτών βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων πέδες καρδαίων αχερσίτης Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης στην γάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, Χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας. Χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης. Χαίρε πασών γενεών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κύριοι και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαν τέσου το χρησμόν και κηρύξαν τέσε το Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάνιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψαν σεν τη Αιγύπτο φωτισμό αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος, τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δε ριστέντε εσεβόων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εσκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλάτη πέραν εφέντης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγη σου την άρητον σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξεν κτίσιν, εφανίσας ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθονον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων, εξού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρω την εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντος συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθου νικόσα, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και των άνω ουδόλος, απείνου απερίγρατος λόγος, συγκατάβασης γαρθεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί το Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί το Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντίης ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και Λοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτο γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκος, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκη, απορούσι γαρλέγει το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Ημείς δε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα. Χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράθησαν οι δεινοί συζητητέ. Χαίρε ότι εμαράθησαν οι τομήθοι ποιητέν. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε μπιθού αγνίας εξέλκουσα. Χαίρε πολλού σε γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ορκάς των θελόντων σωθήνε. Χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος. Ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασα σε ποιητή σάχραντε. Οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγενοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν εγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους συλληφθέντας στο νουν. Χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η το σπορέαν της αγνίας θεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρουν υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε Αγίων, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτείνεστε σπέδων, το πλήθη των πολλών ικτυρμό σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μέση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, όν δε δοκάς ημίν, της ύβοώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχο λαμπάδα, της εσκότην φανίσαν, ρώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε ευολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπήτα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βρωτή τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύφωτων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσαν των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκμήνω συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλονται σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχω πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάσι πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημαν βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγον.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγον.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγον.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένην την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσες η φοράς άπαντας, και τις μελούσης λύτρωσε κολάσιος, του συμβοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε, και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενος σε θεωρώ Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτή τη αύτα. Χαιρεδίση χαρά εκλάψη, χαιρεδίση αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνο των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις λεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδος ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε επίστρεψε και αίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανίας αγίαστητε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όσχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη εν έγκες ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αϊκή στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επιγείς προχεινούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διέ της παγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύχη και ήθνον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψη ως κακόν και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου Αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση εν της απροσίτου σου δόξης ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγο τεκούσα, την όντως θεοτόκος εμεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού επί μας. Και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθρωε άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν ύμφε δέσποινα. Η Θεόν λόγο της ανθρώπης τη παραδόξου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση ειν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίσιο των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη εις τον εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγείτονες χρεις λογισμή είχε λόγη είχε πράξει συνόλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτρη φιλανθρώπος πλαχνίστητη, επεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου τι εκλυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότη και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον. Ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν, και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρει σών με Υιος ελεήμων και συμπαθήσε φιλάγαθος, εν μέτω παρόντι βιοθερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά σου όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξου του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είχε τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες ητή έχει αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυση εν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσοντος ορμάς των βαθών σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίω χινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγε και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορα νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράφραστον έχοντας. Πανίχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγειασμένε να έχει παράδεισε λογική παρθενικών καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονε εν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάνση μήτρων θρόνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατητέρα ουρανών απειργάσατο. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρ μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου, μη δώεις χώρα του πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησό με εις οδός σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψας πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα, σκέπασόμεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόμεν από πάση επηρεία του αντικειμένου, ή να μην έντινη αμαρτήματι παροργήσον των Θεών. Και πρέζευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εντολ φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτε και στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτε και στον ψυχόν ημών.
0: Θεοτό και

0: ημάς ελεήσει και σώσε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Εξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εχριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους. Πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου στρατού.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής έρχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ αναρρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλέοντων.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε απανταχού κειμένων ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Είπαμε και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Υπό τη σύν...

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.
5: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός Παναγίας Καμαριανής Νέας Αλικαρνασσού. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετά των εγκομείων εις την κοίμηση της Θεοτόκου

Τόκου θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου Πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μετά το πέρας του Εσπερινού θα ψαλεί Ιερά Παράκληση και στη συνέχεια νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Την παραμονή και την ημέρα της εορτής θα τεθεί σε προσκύνηση η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Καμαριανής, την οποία διέσωσαν ευσεβείς χριστιανοί από την παλαιά Αλικαρνασσό της Μικράς Ασίας.

Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Αγκαράθου. Στις 6 το πρωί της Παρασκευής 14 Αυγούστου θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία μετά της μικρής παράκλησης προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και θα ακολουθήσουν τα εγκόμια προς την Υπεραγία Θεοτόκο, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Στις 10 το βράδυ θα ψαλεί το μικρό απόδειπνο μετά των 24 οίκων της κοιμήσεως της Θεοτόκου και θα ακολουθήσει νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αβίδου κυρίου Γρηγορίου.

0: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός στον Μασταμπά Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και θα ακολουθήσουν τα εγκόμια προς την υπεραγία Θεοτόκο. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.
1: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής, Παγιανής. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου και ώρα 6:30 το πρωί, θα τελεστούν ο όρθρος, η Θεία Λειτουργία και ο ενταφιασμός του στινώματος της Παναγίας στο κουβούκλιο του Επιταφείου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου μετά των εγκομείων της υπεραγίας Θεοτόκου και η λιτάνευσης του Επιταφείου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 7 θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το κτητορικό μνημόσυνο.
2: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός προσκυνηματικός ναός κοιμήσεως Θεοτόκου Βουρλιώτισσας στο Ηράκλειο. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και θα ακολουθήσουν τα εγκόμια προς την υπεραγία Θεοτόκο προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Αμφιλοχίου Σαμοήλη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός στον Κρουσόνα Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Φόδελε. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, μετά των εγκομείων της υπεραγίας Θεοτόκου, θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η πανηγυρική Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση της εικόνας της κοιμήσεως στο χωριό. Θα ακολουθήσει παραδοσιακό κέρασμα στον προαύλιο χώρο της Ενορίας.
1: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, Διευθυντού του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Τσαλικακίου Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο όρθος θα τελεστεί στις 7.15 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο ιερός ναός βρίσκεται στην θέση Κεφάλα, στην οδό Κουντουριώτη 36, στο Τσαλικάκι.

0: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της επωνομαζομένης δρομολάτισσας της ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Στις 9 το βράδυ θα ψαλεί η παράκληση της Παναγίας. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενοριακός ναός Γουρνών Τεμένους Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Στις 8:30 θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση μετά των εγκομείων στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός του Καμάρι Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αγίου Σύλλα στον οικισμό Δρακουλιάρη. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Γονιών Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Ενορίας Χουδετσίου Παιδιάδος. Την 5η 13 Αυγούστου και ώρα 6:30 το απόγευμα θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας προς την Υπεραγία Θεοτόκο και ο ενταφιασμός του σκηνώματος της Παναγίας στο κουβούκλιο του επιταφείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και θα ακολουθήσουν τα εγκόμια προς την Υπεραγία Θεοτόκο και η λιτάνευση του επιταφείου στον οικισμό της Ενορίας. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Καλησπέρα αγαπητοί μας φίλοι, καλησπέρα θεοφιλέστατε.
0: Καλησπέρα αγαπητέ φίλε και συνεργάτη και αδερφέ αγαπημένε Σπύρο. Δόξα τω Θεώ, μαζί και πάλι εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μαζί μας όπως πάντα ο ηχολήπτης μας ο Παντελής Καλογεράκης. Για μια ακόμη εκπομπή στα πλαίσια των εβδομαδίων εκπομπών μας συζητώντας, έχοντας ήδη ζήσει και εορτάσει τη μεγάλη θεομητορική εορτή που χαρακτηρίζει ολόκληρο το καλοκαίρι, εξαιρέτως το μήνα Αύγουστο που διανύουμε, αυτή της κοιμήσωσης Θεοτόκου, μιας εορτής την οποία μας προετοιμάζει αρκετό διάστημα πριν η Εκκλησία μας, τις 14 ημέρες πριν, με νηστεία, με παρακλήσεις, με καθημερινές λειτουργίες, με ύμνους προς την Υπεραγία Θεοτόκο, αλλά και τις ημέρες που ακολουθούν μετά την κοίμηση, 9 ημέρες μέχρι την απόδοση της εορτής, κάνουν όλες αυτές οι ημέρες, εάν λάβουμε υπόψη μας επίσης και την τελευταία ημέρα του Αυγούστου που είναι αφιερωμένη στην ανάμνηση καταθέσεως της Αγίας Ζώνης της Περιγείας Θεοτόκου της Επισκοπής Ζήλων στη Βασιλίδα των Πόλεων, την Κωνσταντινούπολη δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλες αυτές οι μέρες κάνουν τον Αύγουστο, τον κατεξοχήν μήνα της Παναγίας, οι περισσότερες ημέρες του οποίου είναι αφιερωμένες στην Υπεραγία Θεοτόκου. Και όχι αδίκως βεβαίως, θα το δούμε και στη συνέχεια. Έτσι, για μας τους πιστούς είναι μια ευκαιρία να υμνήσουμε, να τιμήσουμε το πανυπέραγνο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και συγκεντρωνόμαστε, το ζήσαμε άλλωστε αυτές τις ημέρες, όπου υπάρχει ένας ναός, ένα μοναστήρι αφιερωμένο στην Παναγία, τουλάχιστον για την αρχιεπισκοπική μας περιφέρεια που έχω εικόνα, συνέρευσαν χιλιάδες, πραγματικά χιλιάδες όμως, ανθρώπων σε όλα τα μοναστήρια και τους ναούς που είναι αφιερωμένα στη μνήμη της. Το είδαμε και όσοι μας ακούν και τυχόν είχαν επισκεφτεί τέτοιους ναούς μπορούν να το επιβεβαιώσουν και βιώσανε και τον τρόπο δια του οποίου η Εκκλησία μας και ο λαός μας τιμά την Παναγία με ύμνους, με οδές, με συγγραφές, με εικονίσματα, με δώρα, αρτοκλασίες, λαμπάδες, με νηστείες, με προσευχές, με όλα αυτά, με όλες αυτές τις εκδηλώσεις που δείχνουν πόσο πολύ ο Ορθόδοξος λαός αγαπάει την Παναγία και τιμάει την Παναγία. Βέβαια ποτέ με υπερβολή, έτσι, είδαμε στη Δύση να υπάρχουν και προς τα πάνω και προς τα κάτω υπερβολές. Οι μεν καθολικοί χριστιανοί έφτασαν στο σημείο να έχουν τη λεγόμενη μαριολατρία, δηλαδή να θεσπίσουν εορτές που αγγίζουν το όριο της λατρείας, ενώ η λατρεία απονέμεται μόνο στον Άγιο Τριωδικό Θεό. Τόσο την Υπεραγία Θεοτόκο και όλους τους Αγίους και τους Αγγέλους, τους τιμούμε τη μνήμη τους ως πρόσωπα που αγάπησαν και οικειώθηκαν το Θεό. Υπάρχουν βέβαια και οι άλλοι χριστιανοί, οι λεγόμενοι Προτεστάντες, αυτοί που από διαμαρτυρία στις υπερβολές των καθολικών απέρριψαν εντελώς την τιμή της Υπεραγίας Θεοτόκου και όλων των Αγίων. Εμείς όμως οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, κρατώντας θα λέγαμε τη μέση οδό, τιμούμε την Παναγία όπως διδαχθήκαμε από τους Αγίους της Εκκλησίας μας και από τις Οικουμενικές Συνόδους. Και νομίζω πως όλοι μας έχουμε βιώσει έστω κάποια στιγμή της ζωής μας μια παρουσία, μια επέμβαση θα λέγαμε της Υπεραγίας Θεοτόκου και γι' αυτό πάντοτε και στη χαρά και στη λύπη και στη θλίψη και στον πόνο και στην αγωνία η πρώτη λέξη που βγαίνει από τα χείλη μας είναι Παναγία μου. Παναγία μου θα πούμε αμέσως όλοι. Καμιά φορά είναι τόσο συχνή η επίκληση αυτή του ονόματος της Παναγίας που θα μπορούσα να πω ότι είναι πολύ συχνότερη από ό,τι επικαλούμαστε στον ίδιο τον Κύριο μας Ιησού Χριστό. Και διερωτάται κανείς, γιατί τόσο πολύ τιμά την Παναγία, γιατί τόσο πολύ έχει εξαρθεί το πρόσωπό της στην τιμή της Εκκλησίας μας και γιατί τόσο πολύ έχει ριζώσει, έχει σχωρίσει τις καρδιές όλων μας. Βεβαίως θα μπορούσαμε να επικαλωστούμε πάρα πολλούς λόγους. Πολλούς λόγους. Εγώ θα ήθελα να υπογραμμίσω έτσι και να παρουσιάσουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας περισσότερο τρεις λόγους. Να πούμε ότι η Παναγία ήταν εκείνη που είπε το μεγάλο ναι. Το ναι της ελευθέρας βουλής.
1: Συγκατάθεση.
0: Συγκατάθεσης. Τι εννοώ. Όταν ο άνθρωπος πήρε την απόφαση να γίνει Θεός χωρίς το Θεό, στη θέση του Θεού, σε αυτό παρασύρθηκε από το όχι της ταπείνωσης και της υπακοής που είπε η Εύα, συμπαρασύροντας για τον πρώτο άνθρωπο. Η Παναγία λοιπόν είναι αυτή η νέα Εύα, η άλλη εκείνη γυναίκα, η οποία λέει το ναι. Τι σημαίνει αυτό, ότι ο άνθρωπος μετά την άρνηση της συνεργασίας του με τον Θεό, ο άνθρωπος μετά την ανόητη απόφασή του να κατακτήσει μόνος του αυτό για τον οποίο τον έπλασε ο Θεός, δηλαδή την αγιότητα και την αθανασία, επιστρατεύοντας όπως νόμιζε τις δικές του δυνάμεις και τις δυνάμεις της φύσεως, περιήλθε και αυτός και κατ' επέκταση και ολόκληρη η φύση, γιατί συστενάζει και η φύση μαζί με τον πεπτοκότα άνθρωπο σε δεινά αδιέξοδα, σε δεινά αδιέξοδα. Και όσο και αν προσπάθησε, όσο και αν χρησιμοποίησε τις δικές του δυνάμεις, όσο και αν νόμισε ότι μέσα από την αναπαραγωγή του είδους του θα κερδίσει το θάνατο, δεν τα κατάφερε τελικά, γιατί τα παιδιά που γεννάει ο άνθρωπος είναι θνητά, όπως και ο ίδιος. Λοιπόν, όσο και αν το προσπάθησε, όσο και αν στηρίχθηκε στη λογική και στην ανάπτυξη της επιστήμης, τελικά αποδείχθηκε ότι έχει περιέλθει σε έναν δρόμο που δεν έχει επιστροφή και δεν μπορεί από αυτό το διέξοδο να βγει μόνος του. Χρειαζόταν λοιπόν η επέμβαση του Θεού. Η επέμβαση του Θεού για να αναστρέψει τα δεδομένα. Ο Θεός λοιπόν μπορούσε να βοηθήσει μόνο το πλάσμα του, τον άνθρωπο.
1: Εξ αρχής ο Θεός έστειλε μηνύματα και προφητείες για την επικείμενη διαμέσου των αιώνων έλευσή του στη γη, την ανθρώπισή του. Το πρώτο Ευαγγέλιο που λέμε στη Γένεση, το οποίο εξήγηλε ο Θεός, ο ίδιος ο Χριστός, ο σάσαρχος λόγος, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά του, το εξήγηλε στον Αδάμ, στην Εύα.
0: Φυσικά ήταν βολή προαιώνια το να γίνει ο Θεός άνθρωπος,
1: ναι. Αλλά αφού
0: ο άνθρωπος περιήλθε σε αυτά τα διέξοδα που περιέγραψα και σφράγισε τη ζωή του με τη φθορά και το θάνατο, τότε κατέστη επιτακτικότερη ανάγκη, αν μπορώ να πω, αυτή η βολή του Θεού να γίνει πράξη. Πώς θα γινόταν όμως αυτό? Ο Θεός έπρεπε να επέμβει, αλλά δεν ήθελε να επέμβει καταργώντας την ελευθερία του ανθρώπου.
1: Ναι. Φοβερό αυτό.
0: Το σχέδιο λοιπόν είναι να γίνει ο Θεός άνθρωπος, να αναλάβει την ανθρώπινη φύση και ως άνθρωπος, χωρίς να καταργήσει την ελευθερία του άλλου ανθρώπου, να φέρει αυτή την ανατροπή, ελευθερώντας τον άνθρωπο από τη φθορά και το θάνατο και αποκαθιστώντας τον στο άρχαιο κάλος, και στην κοινωνία με το Θεό Πατέρα, με την Αγία Τριάδα γενικότερα. Εδώ λοιπόν είναι που έρχεται το πρόσωπο της Παναγίας να παίξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.
1: Που γίνεται η κλίμακα.
0: Η κλίμακα
1: από τον ουρανό στη γη. Η σκάλα λοιπόν, που κατέβηκε ο Θεός.
0: Και η γέφυρα, η μετάγουσα, ναι, τους ευγείς προς ουρανών, όπως ψάλλουμε και στον ακάθιστο ήμουν. Έρχεται λοιπόν η Παναγία και της αναγγέλει ο άγγελος ότι θα γεννήσεις παιδί. Και τι παιδί, το Αδάμ αρχαιότερο και το γεννόμενο εξού Άγιο κληθήσετε. Και η απάντηση της Παναγίας στο ρήμα του αγγέλου ήτανε χωρίς καμία αμφιβολία, χωρίς καμία περιστροφή, χωρίς να διακριθεί μέσα.
1: Εγώ της ανθρωπίνους όμως, πώς είστε με τούτο.
0: Της εξήγησε, πνεύματος Αγίου λοιπόν, της εξηγεί. Και η απάντηση σε όλα αυτά ήτανε ιδού, ιδούλη Κυρίου, ναι. Γέννητο με κατά το ρήμα σου. Έρχεται λοιπόν η Παναγία και λέει το ναι. Αυτό το ναι που είπα και στην αρχή. Το μεγάλο ναι που ανατρέπει τα δεδομένα. Και αυτό το ναι τι κάνει. Δίνει τη συγκατάθεση της Παναγίας στο να πραγματοποιηθεί το σχέδιο του Θεού. Θεός δεν επεμβαίνει στη ζωή μας αν δεν το ζητήσουμε και δεν το θέλουμε. Αν είναι και για το καλό μας, τη σωτηρία μας. Δίνει λοιπόν το ναι αυτό την... το ελεύθερο θα λέγαμε, τη συγκατάθεση στο να γίνει πράξη αυτό που προαιωνίως, δηλαδή πριν πλάσει τον άνθρωπο ακόμη, πριν πλάσει το οτιδήποτε, ο Θεός είχε αυτό το σχέδιο. Θα κάνει όλο τον κόσμο, όλο το σύμπαν, τελευταία τον άνθρωπο και κάποια στιγμή θα γίνει και ο ίδιος άνθρωπος. Και η Παναγία λέει το μεγάλο ναι σε αυτό.
1: Δεν υπάρχουν λόγοι να εκφράσει κανείς.
0: Δεν το χωράει ο νους μας.
1: Ναι, δηλαδή τη συγκατάβαση αυτού του Θεού, την αγάπη του, που δεν έχει κανένα όριο. Για να φτάσει στον άνθρωπο και να γίνει όμοιος με τον αγαπημένο του άνθρωπο.
0: Ακριβώς. Γιατί στο πρόσωπο λοιπόν της Παναγίας εκφράζεται ολόκληρη η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Είναι όπως το έθεσες. Ακριβώς. Στο πρόσωπο της Παναγίας και για της Θεοτόκου και για τη συγκαταθέσεώς της εκφράζεται σε όλο της το μέγεθος, το επαναλαμβάνω, η αγάπη του Θεού για το πλάσμα του, τον άνθρωπο. Και γι' αυτό τιμάμε τόσο πολύ την Παναγία. Όχι μόνο επειδή είπε το ναι αυτό με ταπείνωση και με εμπιστοσύνη στο Θεό. Όχι μόνο επειδή προσέφερε σάρκα από τη σάρκα της και αίμα από το αίμα της για να σαρκωθεί ο λόγος του πατρός, για να γίνει άνθρωπος ο Θεός, για να γίνει ο Θεός θεάνθρωπος, για να γεννηθεί ανάμεσά μας ως άνθρωπος ο Θεός, ο θεάνθρωπος, και να μας προσφέρει τη σωτηρία και όλα αυτά τα οποία ήθελε. Όχι μόνο γι' αυτό, αλλά επειδή δι' αυτού του τρόπου η Παναγία γίνεται το κοντινότερο, το εγκύτερο πρόσωπο προς τον Χριστό, προς τον Θεό. Ναι. Αυτός λοιπόν είναι για μας ένας πάρα πολύ σπουδαίος λόγος για να την τιμούμε όπως την τιμούμε. Για να την αγαπούμε όπως την αγαπούμε. Γιατί αναγνωρίζουμε τι πρόσφερε η Παναγία και τι έκανε η Παναγία για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων, δεχομένη να γίνει μητέρα του Θεού, να κυοφορεί στα σπλάχνα της ένα παιδί, γνωρίζοντας τις συνέπειες του Ιουδαϊκού νόμου, εάν βρισκότανε κοπέλα άγαμη να κυοφορεί, και το παιδί δεν ήταν ούτε καν του μνηστήρου, ότι θα ήταν σε μνηστία, την περίμενε δια λιθοβολισμού θάνατος. Τα γνώριζε όλα αυτά. Δεν σκέφτηκε τίποτα από όλα αυτά λοιπόν. Και είπα αμέσως ναι. Ναι. Γι' αυτό το μεγάλο ναι λοιπόν, που την έκανε το κοντινότερο, το εγκύτερο πρόσωπο στο Θεό, εμείς δικαίως την τιμούμε ως Θεοτόκο. Δικαίως λοιπόν κατά τη διδασκαλία του μεγάλου πατρός Αγίου Κυρίου Αλεξανδρίας και άλλων πατέρων της Εκκλησίας, αλλά και όλων αυτών που εδογμάτισε η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος ή εν εφέσως εγκυθήσα, τη τιμούμε όπως την τιμούμε. Ας κάνουμε εδώ το πρώτο μας μικρό διάβημα και συνεχίζουμε μετά από λίγο.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί αδελφοί και ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού, τη συζήτησή μας. Απόψε μιλάμε επ' ευκαιρία της μεγάλης θεομητορικής εορτής της Κοιμήσεως. Γιατί τιμούμε τόσο πολύ το πρόσωπο της Υπεραγίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας και γιατί είναι ριζωμένη στις καρδιές μας αυτή η τιμή και αυτή η αγάπη προς το Άγιο Πρόσωπο της Παναγίας. Για μας τους χριστιανούς, η μητέρα, όχι μόνο τους χριστιανούς, για όλους τους ανθρώπους, να το περιορίσω, η μητέρα είναι το πιο γλυκό πρόσωπο. Και η Παναγία ενσαρκώνει αυτή τη μητρότητα. Η μητέρα είναι αυτή και δικαίως που αγαπιέται και τιμάται από τους ανθρώπους. Εντολή και του Θεού, τιμά τον πατέρα σου ή τη μητέρα σου. Γιατί η μητέρα είναι αυτή που προσφέρει το σώμα της, τη σάρκα της, το αίμα της να σαρκωθεί, να αναπτυχθεί μέσα της το έμβριο και να γίνει βρέφος και να γεννηθεί. Και αφού γεννηθεί το βρέφος, η κάθε μάνα προσφέρει ολόκληρη την αγάπη της, τη στοργή της, τη φροντίδα της, το είναι της. Εκεί λαμπάδα αναμένει δίπλα, σκέπη και προστασία του παιδιού της να το μεγαλώσει, να το αναθρέψει, να το κάνει ένα σωστό άνθρωπο, ένα τέλειο άνθρωπο, ένα άνθρωπο ο οποίος θα προσφέρει τα καλύτερα στην κοινωνία και στην οικογένεια που θα μεγαλώσει, θα δημιουργήσει αργότερα και ο ίδιος. Γι' αυτό λοιπόν δικαίως το πρόσωπο της μητέρας είναι το πιο ιερό πρόσωπο για μας τους ανθρώπους. Και πάντοτε, ας πούμε, εκτός από τη λέξη Παναγία μου, τη λέμε μάνα μου, λέμε αμέσως, μάνα μου. Προστρέχουμε πάντοτε στο πρόσωπο της μητέρας, σαν να έχει, ας το πούμε, υπερφυσικές ιδιότητες και δυνάμεις. Είναι λοιπόν Άγιο, Ιερό, ευλογημένο το πρόσωπο της μητέρας για μας τους ανθρώπους. Όμως, όσο ιερή και αν είναι η μητρότητα, η ανθρώπινη μητρότητα, και όσο ιδιαίτερα ευλογημένο είναι το πρόσωπο της μάνας, είναι μεγάλη τιμή για μια γυναίκα να την αξιώσει ο Θεός να γίνει μητέρα, πόσες αδελφές μας, πόσες γυναίκες γερνάνε ή φεύγουν από τον κόσμο, αυτόν τον καημό,
1: χωρίς να αποκτήσουν παιδί.
0: Ναι, που δεν μπόρεσαν να κάνουν ένα παιδί, γιατί στρώει αυτό.
1: Βέβαια.
0: Σαν σαράκι μέσα
1: πολύ,
0: τους.
1: Πολύ μεγάλο.
0: Έτσι.
1: Μεγάλη πίκρα.
0: Μεγάλη πίκρα. Έχουμε έτσι. Φυσικά όλοι έχουμε γνωρίσει τέτοια πρόσωπα, αλλά έχουμε κατά νου και τα παραδείγματα της Αγίας Γραφής, έτσι. Όπως ήταν η Σάρα, όπως ήταν η Ελισάβετ, όπως ήταν η Αγία Άννα, η μητέρα της Παναγίας. Γυναίκες λοιπόν που είχαν αυτόν τον καημό, αλλά δεν έχασαν την πίστη τους και την εμπιστοσύνη τους στο Θεό.
1: Και απέκτησαν και τον υποτιμητικό τότε τίτλο της θείας.
0: Ναι, ναι, ήταν μεγάλος, μεγάλο όνειδος, ναι. Μεγάλη ντροπή στον Ιουδαϊκό κόσμο, μια γυναίκα να μην μπορεί να γίνει μητέρα. Γιατί σε αυτήν κοβόταν η γραμμή, θα λέγαμε, και η δυνατότητα να έρθει ο Μεσσίας. Βεβαίως εμάς αυτό το πράγμα δεν ισχύει στο σύγχρονο κόσμο, στο χριστιανικό κόσμο, γιατί δεν υπάρχει αυτή η ανάγκη. Ο Μεσσίας ήρθε, αλλά απλά είναι η προσταγή της φύσεως και του Θεού, αυξάνεστε και πληθύνεστε.
1: Βέβαια έχει εκπληρωθεί αυτή η εντολή του Θεού, έχουμε πια ούτως αυξηθεί και πληθυνθεί. Οπότε το θέμα τώρα είναι σε εμάς ότι μπαίνει ένας άλλος όρος να γεννούνται άνθρωποι και να γίνονται μέλη της Εκκλησίας.
0: Το πρόσωπο λοιπόν της μητέρας είναι ιερό, είναι ευλογημένο. Η μητρότητα είναι μεγάλη ευλογία. Αλλά η ανθρώπινη μητρότητα έχει ένα ελάττωμα. Έχει ένα ελάττωμα. Θα μπορούσαμε να πούμε. Τι εννοώ? Η κάθε μητέρα, κάθε μάνα αγαπάει και νοιάζεται τα παιδιά της. Αυτά τα παιδιά που γέννησε. 1, 2, 3, 5, 10, όσα και αν κάνει. Γι' αυτά νοιάζεται. Να τους παρέχει τροφή, ένδυση, υπόδυση, στέγη, στοργή, αγάπη, φροντίδα και όλα τα απαραίτητα εφόδια για να μπορέσουν να ξανοιχθούν στη ζωή. Αυτή είναι, αυτός είναι ο καημός της. Αυτή είναι η φροντίδα της. Αυτό τη χαρακτηρίζει. Και δεν τη νοιάζει πολλές φορές. Αν τα παιδιά του γείτονα δεν έχουν να φάνε, να πιούνε, να ντυθούνε, να ζεσταθούνε. Τα δικά της σκέφτεται. Παρεμπιπτόντως μπορεί να αγαπήσει και άλλα παιδιά. Μπορεί να αγαπήσει και άλλα παιδιά. Αλλά πρώτα τα δικά της. Πρώτα θα ξεχωρίσει τα δικά της. Και δεν κατηγορεί κανείς αυτό τον άνθρωπο μητέρα. Αυτό είναι το μητρικό φίλτρο. Αυτό της επιτάσσει η φύση της να κάνει. Παρ' όλα αυτά παραμένει, όπως είπα, ένα ελάττωμα. Εντός εισαγωγικών, έτσι. Έρχεται η Παναγία τώρα και διορθώνει αυτό το ελάττωμα. Τι εννοώ? Η Παναγία γίνεται το σύμβολο όλων των μανάδων. Και πώς διορθώνει και γίνεται έτσι το σύμβολο αυτό το ελάττωμα, πώς το διορθώνει? Γιατί κλείνει στην καρδιά της όλο τον πόνο του σταυρού του Υιού της. Και γιατί χρειάζεται απερίγραπτη δύναμη και μεγαλείο να μπορείς να δώσεις θυσία το παιδί σου υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Και έτσι, με το να κλείσει μέσα στην καρδιά της τον πόνο του σταυρού του παιδιού της και να δώσει και η ίδια το παιδί της θυσία, μπόρεσε τι να κάνει? Να υπερνικήσει, να υπερβεί την αποκλειστικότητα της μητρότητας που διακρίνουν όλες τις γυναίκες του κόσμου. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το διανοηθούμε.
1: Είναι υπέρβαση που δεν μπορεί κάποιος να την συλλάβει με το ανθρώπινο μυαλό, γιατί η καρδιακή υπόσταση της αγάπης της Παναγίας υπερβαίνει κάθε όριο. Υπερβαίνει ακόμη και την ανθρώπινη φύση. Και αυτή τη δυνατότητα η ίδια τη θέλησε με τη δική της βούληση, ελεύθερη βούληση, και την ενίσχυσε και η Αγία Τριάδα. Την ενίσχυσε. Γιατί εμείς οι άνθρωποι είμαστε πεπερασμένοι, όσο και να έχουμε αγωνιστεί, όσο και να έχουμε προσπαθήσει, πάντα θα είμαστε πεπερασμένοι. Χωρίς το Θεό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
0: Είναι σημαντικό αυτό που λες, και θα ανατρέξω πάλι και στον χαιρετισμό του Αρχαγγέλου εκεί στην πρώτη στιγμή. Πώς την επεκάλεσε ο Άγγελος? Και χαριτωμένη. Δηλαδή η υπεραγία Θεοτόκος ήδη από τότε που ήταν μικρή κοπελίτσα είχε στο πρόσωπό της όλες τις χάρες.
1: Ναι.
0: Όλα τα χαρίσματα. Και χαριτωμένη, που σημαίνει ότι είχε προσελκύσει επάνω της ποταμιδών τη χάρη του Θεού.
1: Ναι. Σε βαθμό που δεν μπορούμε να το διανοηθούμε.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες. Δηλαδή, μόνος του άνθρωπος χωρίς την Θεία ενίσχυση και χωρίς τη Θεία χάρη δεν μπορεί να καταφέρει σπουδαία πράγματα.
1: Φτάνει σε ένα σημείο και μετά τέρμα.
0: Η Παναγία λοιπόν ήταν ήδη η και χαριτωμένη. Και αυτό από την πρώτη στιγμή, να το πω, θάλασσα, ωκεανό χάριτος, αυτό αυξήθηκε έτσι περισσότερο στην πορεία. Έγινε δηλαδή, δεν μπορούσε να το συλλάβει.
1: Μπορεί κανείς να το διανοηθεί. Ήδη δέχεται την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος, σαρκώνεται στα σπλάγματα ο Υιός και Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, δηλαδή ο ίδιος ο Θεός. έρχεται μέσα της και μεγαλώνει μέσα της. Μεγαλώνει ως άνθρωπος. Γεννάται ως άνθρωπος και τον μεγαλώνει ως άνθρωπο. Μπορούμε να το φανταστούμε αυτό. Δηλαδή, τον κοιμίζει, τον θυλάζει, τον κοιμίζει. Τον περιποιείται, σαν παιδάκι τον προσέχει.
0: Ό,τι ανάγκη έχει ένα βρέφος.
1: Ένα
0: να το πλύνει, να το καθαρίσει, να το λούσει, να το ζεστάνει, να το θυλάσει, να το κοιμήσει. Ό,τι ανάγκη έχει ένα βρέφος.
1: Την ίδια στιγμή, το βρέφος και το παιδάκι αυτό είναι ο ίδιος ο Θεός. Οπότε μπορούμε να φανταστούμε την άμεση έτσι σχέση που έχει αυτός ο άνθρωπος, η Παναγία, με τον Θεό. Είναι η πιο στενή σχέση που θα μπορούσε ποτέ να αποκτήσει άνθρωπος με τον Θεό. Η πιο στενή και η πιο συνδεδεμένη σχέση.
0: Γι' αυτό είπα και στο πρώτο μέρος ότι αυτός είναι το εγκύτερο πρόσωπο, πιο στενή.
1: Και μέσα από αυτό φανούνται και η αγάπη του Θεού.
0: Έτσι, και η αγάπη του Θεού και η αμφίδρομη αγάπη του Θεού προς την Παναγία ανυπέρβει. Και της Παναγίας προς τον Θεό. Και να θυμηθούμε τι λέει κάπου στο Ιερό Ευαγγέλιο. Πήγανε λοιπόν κάποτε ενώ δίδωσε ο Χριστός, λένε η μητέρα σου
1: να.
0: Και οι αδελφοί σου σε ζητούν. Και τι είπε, μήτρε μου και αδελφοί μου, ούτε εσύ υπηρούνται στο θέλημα, το λόγο, το θέλημα ναι. του πατρός, το
1: υφυλάσσοντας το λόγο του,
0: υφυλάσσοντας το λόγο του Θεού. Λοιπόν, που σημαίνει ότι η Παναγία για να γίνει Παναγία, ήδη και πριν, αλλά και πολύ περισσότερο μετά, εφύλασε το λόγο του Θεού.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν τηρητής.
1: Στο ακέραιο. Και... Για παράδειγμα, αυτό που μου κάνει μεγάλη εντύπωση είναι στο γάμο της Κανά, η Παναγιά μας δίνει μία προτροπή, η οποία απευθύνεται μέσω των διακονούντων εκείνη την ώρα το γάμο. Νομίζω ότι κατευθύνεται προς όλους τους χριστιανούς, εμάς τους χριστιανούς, ό,τι αν λέγει μην ποιήσατε. Ό,τι αν λέγει μην ποιήσατε.
0: Κάποτε σε μια ομιλία μου, σε ένα ναό, τέτοιες μέρες της Παναγίας, του παρουσίασε αυτό με ευκαιρία της κοιμήσεως, που στην κοίμηση, στο θάνατο ενός ανθρώπου ακολουθεί η διαθήκη του ως τη διαθήκη της Παναγίας. Η Παναγία λοιπόν μας άφησε μια διαθήκη, μια παρακαταθήκη. Ό,τι λέει ο γιος μου, αυτό το κάνετε. Ό,τι λέγει μην πείσατε. Λοιπόν, γιατί και η ίδια το έκανε αυτό. Δι' αυτόν τον τρόπο λοιπόν της οικειώσεως και του κλεισίματος του πόνου του Σταυρού στην καρδιά της που είπαμε, αλλά και της προσφοράς του Υιού της ως φάγιον σαν θυσία, υπερβαίνει την αποκλειστικότητα της μητρότητας όλων των γυναικών και γίνεται έτσι μητέρα για όλους τους ανθρώπους και μπορεί να αγαπήσει όλα τα παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Και όλους τους ανθρώπους το ίδιο.
1: Με τον ίδιο τρόπο προ Χριστού το κατόρθωσε ο Αβραάμ αυτό, προσφέροντας ως θυσία τον Υιό του Ισαάκ, και γι' αυτό το λόγο ο Θεός τον υπερήψωσε τόσο πολύ ώστε ο παράδεισος να είναι η αγκαλιά του Αβραάμ και να υπερβαίνει την πατρότητα του Υιού του και να γίνεται πατέρας αυτών που σώζονται, αυτών που θα γίνουν τα παιδιά του Θεού.
0: Έτσι λοιπόν η Παναγία γίνεται αυτή η μάνα που αγαπάει όλα τα παιδιά και γίνονται όλα τα παιδιά δικά της παιδιά εφόσον είναι αδέρφια του παιδιού της.
1: Να.
0: Και μας δίνει και ένα τύπο η Παναγία. Τι τύπο? Μητέρες όλου του κόσμου, παρένθεση, άνθρωποι του κόσμου, εάν θέλετε να ευαρεστήσετε τον Θεό, αν θέλετε λίγο σε μένα να μοιάσετε, μάθετε να αγαπάτε όλα τα παιδιά, όχι μόνο τα δικά σας παιδιά. Μάθετε να αγαπάτε τον κάθε άνθρωπο και όχι μόνο τα στενά μέλη του οικογενειακού σας περιβάλλοντος και κύκλου. Αυτό είναι το μεγάλο μάθημα.
1: Αυτό θέλει ο Θεός.
0: Αυτό λοιπόν σημαίνει υπέρβαση της αποκλειστικότητας της μητρότητας.
1: Και είναι και υπέρβαση της φύσεως.
0: Και είναι ένας σπουδαίος λοιπόν ακόμη λόγος για να τιμάμε τόσο πολύ την Παναγία.
1: Ναι.
0: Που το κατάφερε αυτό και μας το δίνει ως δίδαγμα και μάθημα στον καθένα από εμάς.
1: Είναι η υπέρβαση της φύσεως πριν γίνει η υπέρβαση της φύσεως με τον άσπορο τόκο και με την μετάβαση της κοιμήσεώς της εκ του θανάτου στη ζωή. Νενίκεινται τη φύσεω η όρη, εν εσύ παρθένε άχραντε. Και πώς νενίκεινται από την αρχή. Από τη στιγμή που υπήρχε το μεγάλο, ναι. Από τότε ξεκινάει.
0: Πολύ ωραία. Να κάνουμε ακόμη ένα μικρό διάλειμμα εδώ και να συνεχίσουμε ξανά.

Συνεχίζουμε την συζήτησή μας. Στην απόψινή μας εκπομπή μιλάμε για το Ιερό Πρόσωπο της Παναγίας με αφορμή την εορτή της Κοιμήσεώς της και προσπαθούμε να σχεδιαγραφίσουμε έτσι όσο μπορούμε τους λόγους ή τους κυριότερους 2-3 λόγους που ξεχωρίσαμε για τους οποίους τιμούμε τόσο πολύ την Παναγία μας και γιατί είναι τόσο πολύ ριζωμένη στην καρδιά μας μέσα αυτή η τιμή και η αγάπη της Παναγίας, εξαιρέτως σε σχέση με άλλους χριστιανούς, έτσι, εξαιρέτως για μας τους Ορθοδόξους. Είδαμε μέχρι στιγμής στα προηγούμενα μέρη της εκπομπής ότι ένας σπουδαίος λόγος είναι αυτός, ότι δια του ναι που είπε η Παναγία, όπως είπαμε, γίνεται το κοντινότερο πρόσωπο στο Θεό. Είδαμε ότι η Παναγία κάνει την υπέρβαση, νικάει αυτό που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο ως μητέρα, δηλαδή να αγαπάει μόνο τα δικά της παιδιά, και δια του τρόπου που περιγράψαμε γίνεται μάνα για όλα τα παιδιά του κόσμου, για όλους τους ανθρώπους, και γι' αυτό δεν είναι μόνο η μητέρα του Θεού, αλλά είναι η ελπίδα και η προστασία πάντων των πιστών, είναι η μητέρα του φωτός. Θα ήθελα λίγο σε σχέση και με το πρώτο μέρος περισσότερο να δούμε και ένα τρίτο κομμάτι, ένα τρίτο λόγο δηλαδή.

0: χαρακτηρίζει κάποιο πιστό. Να το δούμε στο πρόσωπο της Παναγίας. Εμφανίζεται ο άγγελος. Εμφανίζεται ο άγγελος απεσταλμένος από τον ουρανό με εντολή θεϊκή να αναγγείλει κάτι στην Παναγία. Και της λέει αυτά που της λέει. Εκείνη, αν και διερωτήθηκε για τον χαιρετισμό, είχε και απορία πώς θα συμβεί αυτό επί άνδρα ο γινόσκο. Όταν της εξηγεί και της λέει ο άγγελος τι πρόκειται να συμβεί, δεν αμφιβάλλει για αυτό που της είπε. Μα πώς θα γίνει τώρα, μα μην με κοροϊδεύει, τι θα πει εκ πνεύματος Αγίου. Τι είναι αυτά τα παραμυθάκια, ας πούμε. Έτσι θα λέγει ένας σημερινός άνθρωπος. Δεν αμφιβάλλει. Δεν ταλαντεύεται. Αλλά με απόλυτη εμπιστοσύνη λέει ναι. Πιστεύει δηλαδή απόλυτα αυτό που της είπε ο άγγελος, εφόσον είναι εκ Θεού ο λόγος. Η πίστη δηλαδή τι είναι? Να πιστέψω ότι το ανθρωπίνος αδύνατο για το Θεό είναι δυνατό. Αυτό είναι πίστη. Η Παναγία λοιπόν λέει, μα τι λέει τώρα, τι είναι αυτά που λέει? Δεν αμφιβάλλει, δεν ταλαντεύεται, αλλά αταλάντευτα πιστεύει ότι αυτό που της είπε ο άγγελος είναι δυνατό για το Θεό, όπερ και γένετο. Η πίστη λοιπόν τι κάνει? Δίνει υπόσταση σε πράγματα που φαίνονται αδύνατα ή είναι ελπιζόμενα ή τέλος πάντων δεν είναι απτά πραγματικά. Ναι. Αυτό χαρακτηρίζει κάποιο άνθρωπο πιστό. Το να μπορεί να πιστέψει με όλη του τη δύναμη ότι αυτό που θέλει ο Θεός μπορεί να γίνει. Τα αδύνατα παρά ανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό εστί. Και ο Χριστός λέει στο Ευαγγέλιο ότι αν έχετε τόση δα πίστη όσο ένα σποράκι του συναπιού. Το σποράκι του συναπιού είναι ένα μικροσκοπικό σποράκι. Ναι. Αλλά όταν βλαστήσει γίνεται ολόκληρο δέντρο. Εάν έχετε, λέει, τόση πίστη όσο το σποράκι ενός συναπιού και δεν διακριθείτε και ού διακριθείτε εν την καρδία ημών, θα πείτε, λέει, σε αυτό το βουνό σήκω από εκεί και πήγαινε παραπέρα και θα γίνει. Όπως έχει γίνει. Έχουμε δει και τέτοια πράγματα στην ιστορία μας. Λοιπόν, αυτή την πίστη είχε η Παναγία. Της είπε ότι εκ πνεύματος Αγίου, εξ Αγίου Πνεύματος, θα συλλάβεις μέσα σου παιδί. Και λέει, αφού το λέει ο Θεός και αφού το θέλει ο Θεός, μπορεί να γίνει. Και έγινε. Να τι είναι η πίστη. Εμείς λοιπόν όλοι μας τι πιστοί είμαστε, τι σώη πίστη έχουμε? Σαν αυτή που είδαμε την περασμένη Κυριακή, τη δέκατη του Ματθαίου, που πήγε εκείνος ο άνθρωπος που είχε ένα παιδί δαιμονισμένο και του λέει, ξέρεις κάτι, είπα στους μαθητές σου να τον θεραπεύσω, δεν τα κατάφερα, αν τυχόν και μπορείς να κάνεις κάτι, κάνε το. Η δική μας πίστη, τι πίστη είναι? Αφού θα εξαντλήσουμε όλα τα ενδεχόμενα, όλες τις περιπτώσεις, τότε θα στραφούμε στο Θεό. Και πάλι με αμφιβολία. Yeah. Αν μπορείς να κάνεις κάτι, κάνε το. Με αυτή η πίστη δεν είναι πίστη. Και παραμυθιαζόμαστε ότι είμαστε πιστοί. Μα το είπες στο Θεό. Πώς το είπες όμως? Πώς αναφέρθηκε στο Θεό?
1: Η πίστη έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη. Και η εμπιστοσύνη έχει να κάνει με την αγάπη. Οπότε αν ένα πρόσωπο δεν το αγαπάς και δεν το εμπιστεύεσαι, δεν μπορείς και να πιστεύεις αυτό. Είναι άμεσα συνδεδεμένο.

0: Οπότε δεν μπορούμε να αγαπάμε το Θεό, μάλλον δεν μπορούμε να πιστεύουμε στο Θεό και δεν πιστεύουμε γιατί δεν τον αγαπάμε και δεν τον εμπιστευόμαστε. Και μπορεί να είναι σοκαριστικό που τα λέμε αυτά, αλλά είναι αλήθεια. Για να πιστεύουμε το Θεό πρέπει να τον αγαπάμε και να τον εμπιστευόμαστε. Να πιστεύουμε απόλυτα ότι ό,τι μας έχει υποσχεθεί θα γίνει, θα το κάνει.
1: Αυτό είναι το μυστικό. Να πιστεύουμε απόλυτα ότι ό,τι λέει θα γίνει.
0: Λέει στον προφήτη Ισαΐα μέσα ότι δεν θα φύγει από το στόμα μου λόγος, ο οποίος θα είναι σαν το σπόρο που θα πέσει στη γη, θα έρθει η βροχή, θα βλαστήσει ο σπόρος και θα γίνει δέντρο. Θα γίνει καρπός. Έτσι και ο λόγος μου. Αυτή τη στιγμή που θα φύγει από το στόμα μου, θα το πω, θα γίνει και πραγματικότητα. Και μας το δίνει υπόσχεση αυτό. Εμείς το πιστεύουμε. Το πιστεύουμε. Και από τη στιγμή που είμαστε χριστιανοί, είναι δυνατόν να μην πιστεύουμε. Δεν ξέρω, αυτά είναι ερωτήματα.
1: Γι' αυτό είπα ότι νομίζουμε, θεωρούμε τους εαυτούς μας πιστούς. Νομίζουμε ότι είμαστε πιστοί. Αλλά αν τα βάλουμε κάτω και εξετάσουμε τον εαυτό μας, θα δούμε ότι είμαστε πιστοί υπό αίρεση. Με όρους.
0: Νομίζω θα
1: φιλέσαι. Δηλαδή, αυτό το πιστεύω, αυτό δεν το πιστεύω. Αυτό το δέχομαι, αυτό δεν το δέχομαι. Μα δεν μπορείς.
0: Δέχομαι ότι αυτό που είπατε στην αρχή, ότι ο λαός μας έχει την ευσέβεια προς την Παναγία, αλλά νομίζω πολλές φορές ότι είναι λίγο folklore αυτή η ευσέβεια. Δεν είναι τόσο αυθεντική πάντα. Και έχει να κάνει, έχει πολλά συνοθηλεύματα μέσα. Παράδοση,
1: συνήθεια. Είναι μια καλή βάση η οποία πρέπει να καλλιεργηθεί.
0: Ναι, ναι. Γιατί γιορτάζουμε την Παναγία, γιατί κάνουμε τα πανήργια αυτά, γιατί νηστεύουμε, γιατί λειτουργάμε εκείνη τη μέρα. Τι έγινε στην πραγματικότητα εκείνη τη μέρα. Έχουμε διανοηθεί ότι η Παναγία τρεις μέρες μετά το θάνατό της, ότι μετέστη σωματικός. Το σώμα της είναι δοξασμένο και άφθαρτο.
1: Έτσι.
0: Όπως θα γίνουν και τα δικά μας σώματα στη Δευτέρα Παρουσία. Η Παναγία ζει ήδη.
1: Το αφθαρτισμένο σώμα του Χριστού αναλήφθηκε, ναι. Όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος μετέστη, έτσι και η Περαγία Θεοτόκος. Ναι. Έχουμε λοιπόν.
0: Ζουν ήδη την ασυλία του Θεού από τώρα.
1: Να πούμε ότι αυτά όλα έγιναν μπροστά στα μάτια εκατοντάδων ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, διαβάζοντας το Συναξάρι σχετικά με την Παναγία, βλέπουμε ότι η Παναγία είχε ήδη ειδοποιηθεί ότι μετά τρεις ημέρες θα γευθεί θάνατο.
0: Η κηδεία της Θεοτόκου δεν ήταν κάτι κρυφό.
1: Και έρχεται σπίτι της, καθαρίζει τα εκτοπία το σπίτι, μοιράζει τα ελάχιστα υπάρχοντα, κράτησε ένα φόρεμα αυτό το οποίο φόρεσε για την κηδεία της. Ξάπλωσε το κρεβάτι, σταύρωσε τα χέρια και παρέδωσε το πνεύμα.
0: Ναι.
1: Και την μεταφέρουνε για να πάνε να την κηδεύσουνε, ενώ όλος ο ουρανός αντιχούσε από αγγελική μνουδία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και δεν το άντεχαν αυτό οι πονηροί Ιουδαίοι και στέλνουν ένα άνθρωπο, πληρώνουν το οποίο του λένε να ρίξεις, να γκρεμίσεις.
0: Ναι.
1: Και είναι, αυτό αποτυπώνεται και σε πολλές εικόνες. Κάποιος που πάει να σπρώξει την Παναγία και εμφανίζεται άγγελος ο οποίος αποτέμει.
0: Αποτέμει τα χέρια του. Ναι.
1: Ακριβώς. Και η Παναγία τον συγχωρεί. Όταν αυτός είδε τι έγινε, έρθε να κλαίει γοερός,
0: ναι,
1: και να ζητάει έλεος. Και η Παναγία το γεγεμημένο σώμα της, το κεχαριτωμένο σώμα της αποκαθιστά. Και το βάζω στο μνήμα και λέει ότι τρεις ημέρες δεν κούνησε κανείς. Φαντάσου, τρία μερόνυχτα, όλος ο λαός της πόλεως, όλοι οι πιστοί, όχι 10 και 20 άνθρωποι, εκατοντάδες,
0: ναι,
1: δεν αποχωρίστηκαν το μνήμα της Παναγίας εκεί που σώζεται μέχρι σήμερα, ναι, στην, ναι, ναι, περιοχή της Γεθσημανή, και άκουγαν οι άνθρωποι αυτοί αγγελικές συμνοδίες. Και κατ' οικονομία να έρχεται ο Απόστολος Θωμάς,
0: ναι,
1: ο οποίος κατ' οικονομία δεν βρέθηκε στην πρώτη εμφάνιση του Χριστού, ήρθε καθυστερημένος τώρα σε σχέση με τους άλλους Αποστόλους, αλλά αυτό και αυτό πάλι οικονομία είναι για να μάθουμε εμείς. Πάει λοιπόν και απαρηγόρητος, και εγώ να φιλήσω τα χεράκια της Παναγίας, εγώ να την αποχαιρετήσω, την ασπαστώ, και αποφάσισαν οι άλλοι Απόστολοι να... Ναι, να του κάνω το χατήρι. Και ανοίγουν τον τάφο, το βλέπουν κενό.
0: Πού
1: πήγε το σώμα, εφόσον γύρω ήταν τόσοι άνθρωποι. Και δεν άφησαν ούτε στιγμή τον τάφο μόνο. Λοιπόν, και βρίσκουν τότε δώρο από την Παναγία τη ζώνη που φορούσε.
0: Και την τιμιαστή τον νομίζω.
1: Ναι, λοιπόν. Και το άφησε ευλογία. Η Παναγία λοιπόν μετέστη προς τη ζωή, δηλαδή το Χριστό, μήτηρ υπάρχουσα τη ζωή. Γιατί υπήρχε μητέρα τη ζωή. Ποια είναι η ζωή μας? Ο Θεός είναι. Αυτό μας έδωσε τη ζωή. Και όχι μόνο τη ζωή αυτή που έχουμε τώρα, αλλά και την αθάνατη ζωή. Μήτηρ λοιπόν υπάρχουσα τη ζωή. Μετέστη,
0: μετέστη σε αυτόν που αγάπησε περισσότερο από οτιδήποτε στον κόσμο.
1: Και, και γεύεται λοιπόν τη τρυφή του παραδείσου. Πριν ακόμη ανοιχτεί ο παράδεισο για όλου του δικαίου. Λοιπόν, τόσο πολύ πίστεψε και αγάπησε η Παναγία.
0: Καταλαβαίνουμε. Θα θέλω να μας μεταφέρω λίγο πριν, λίγα χρόνια πριν, την ώρα της Σταύρωσης του Κυρίου. Κάτω από το Σταυρό του Χριστού, κάτω από το Σταυρό του Χριστού βρίσκονται δύο πολύ σημαντικά πρόσωπα.
1: Αυτά που ξεχώρισαν είναι την αγάπη.
0: Η Παναγία Θεοτόκος και ο Άγιος
1: Ιωάννης ο Θεολόγος.
0: Καταλαβαίνουμε τι υπέρβασαν αυτοί εκείνη την εποχή. Παραβρίσκονται στην εκτέλεση, στη δημόσια εκτέλεση ενός ανθρώπου για τον Ιουδαϊκό κόσμο, έτσι, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για αυτά που είχε κατηγορηθεί, παραβλέποντας το γεγονός των θαυμάτων, της υπερφυσικής παρουσίας του Χριστού. Αλλά ας σκεφτούμε πόσο τρομακτικό ήταν. Ο Απόστολος Πέτρος αρνήθηκε τον Χριστό, τρόμαξε μπροστά σε αυτό το μένος. Το μένος της Ιουδαϊκής ηγεσίας να σκοτώσουν τον Χριστό. Τρόμαξε. Φανταστείτε λοιπόν πόσο τρομακτικό ήταν και πόσο υπέρβαση ήταν να παρευρεθούν κοντά στο θάνατο του αγαπημένου τους. Γι' αυτό και ο Χριστός παραμένει γι' αυτός τα όρια της ανθρώπινης φθοράς και τους αγαπημένους του αυτούς
1: ανθρώπους. Και τίμησε αυτούς τους δύο ανθρώπους. Ναι. Την Παναγία Μητέρα του.
0: Ακριβώς.
1: Και τον Άγιο Ιωάννη με το δώρο της μεταστάσεως.
0: Αφθαρτίζει τα σώματά τους, ναι, πριν τη Δευτέρα του Παρουσία. Ναι.
1: Δηλαδή, να το εξηγήσουμε λίγο παραπάνω, να το καταλάβουν και οι ακροατές μας. Τόσο η Υπεραγία Θεοτόκος, όσο και ο Άγιος Ιωάννης, ο Θεολόγος και Ευαγγελιστής, έχουν ήδη υποστεί αυτό που θα υποστούν όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Δηλαδή αναστήθηκαν, πέθαναν μεν, αναστήθηκαν. Έλαβαν τα αθαρτισμένα σώματα που θα λάβουν και όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι
0: και
1: ήδη γεύονται πριν από εμάς, τους υπολείπους ανθρώπους δηλαδή και όλους τους άλλους Αγίους, την τρυφή του Παραδείσου και τη θέα...
0: Τη θέα του αναστημένου Χριστού.
1: Αυτό, τη θέα του Θεού. Η Παναγία λοιπόν είναι άνθρωπος και πρόσωπο κατεξοχήν πίστεως. Πίστεως. Χωρίς όρους, χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς διακρίσεις,
0: ναι,
1: χωρίς τίποτα. Με απόλυτη εμπιστοσύνη ότι τα ανθρωπίνως αδύνατα γίνονται δυνατά από το Θεό.
0: Είναι...
1: Εκεί δηλαδή που βλέπουμε όλα να έχουν τελειώσει, που να έχουν, το παιχνίδι να έχει παιχθεί, να μην υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι, που να υπάρχει μόνο η μαυρίλα γύρω μας, να με τελειώσανε τα πάντα, δεν αλλάζει κάτι. Εκεί να πούμε, ο Θεός αν θέλει μπορεί να τα αλλάξει όλα. Αυτό να το πιστέψουμε.
0: Ακριβώς.
1: Άμα το πιστέψουμε. Αυτό πίστεψε και η Παναγία. Πίστη χωρίς προϋποθέσεις. Αυτή την πίστη, την πίστη αυτή την είχαν διαχρονικά όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Είναι. Την είχαν οι προπάτορές μας. Την είχαν οι άνθρωποι που κατοίκησαν διαχρονικά αυτόν τον τρόπο που λέγεται Ελλάδα. Τι και τι δεν γνώρισαν. Ας πούμε εδώ για την Κρήτη. Περάσανε Σαρακινή, δουλεία. Πίστεψαν ότι θα σταθούν στα πόδια τους. Πέρασαν Γενουάτες. Μετά ήρθαν οι Ενετοί. 400 χρόνια. 400 χρόνια ζούσαν σαν μια εκκλησία διοκόμενη οι Κρητικοί. Δεν είχαν επίσκοπο, ναι. Για φαντάσου να θες να εγγενιάσεις μια εκκλησία. Να θες να χειροτονήσεις στην κοινότητά σου τον πρεσβύτερο που θα τελεί τα μυστήρια και να μην έχεις δεσπότη. Και όμως είχαν πίστη. Πίστη και άντεξαν 400 χρόνια. Φεύγουν οι Ενετοί, έρχονται οι Τούρκοι. άλλα 200 τόσα χρόνια οι Τούρκοι στην Κρήτη, σε άλλα μέρη
0: 400.
1: Του ελληνισμού 400, στον πόντο 500 χρόνια. Μικρά Ασία, δηλαδή η πρώτη απελευθέρωση που γνώρισαν το 1922.
0: Ναι. Φοβερό.
1: Λοιπόν, όμως είχαν την πίστη αυτή που λέει ο Κολοκοτρώνης, ο Θεός υπέγραψε την ελευθερία της Ελλάδος. Είχαν την πίστη ότι θα σταθούν στα πόδια τους και ελευθερώθηκαν. Και είδαν το έθνος μας ελεύθερο και είδαν να δημιουργείται ελληνικό κράτος και είδαν την εκκλησία ελεύθερη να χτυπάει καμπάνα και μπορούν να πάνε να κάνουν το σταυρό τους, που τώρα και αυτό μας ενοχλεί. Αυτή την πίστη λοιπόν είχαν πριν 70 τόσα χρόνια. Τι έγινε εδώ στην Κρήτη? Κάτι ασύλληπτο. Λείπαν όλα τα παιδιά, οι νέοι στο μέτωπο, είχαν πάει στο αλβανικό μέτωπο και πλακώνουν λοιπόν οι ελεξιτατιστές. Πλακώνει ο ανθός του Τρίτου Ράιχ, οι δυνάμεις του άξονος, και πέφτουν στην Κρήτη και βρίσκουν γέροντες, παιδάκια, γυναίκες με τσουγκράνες, με τσαπιά, με ό,τι είχαν ο καθένας, με τα θρυνάκια που αλωνίζαν και όλα αυτά, και κάνανε ένα θαύμα, γιατί πιστεύανε, είχαν πίστη μέσα τους αυτοί οι άνθρωποι, και κάνανε ένα θαύμα, έκανα μια μάχη που έμενε στην ιστορία και άλλαξε το ρου του πολέμου. Αν μπορούμε να το διανοηθούμε. Αυτή την πίστη είχαν οι άνθρωποι αυτοί, που την αντλούσανε από την εκκλησία μας, που την αντλούσαν από το πρόσωπο της Παναγίας μας. Αυτή την πίστη μπορούμε να την αποκτήσουμε κι εμείς. Να πούμε, άμα ο Θεός το θέλει, θα γίνει. Θα γίνει. Αυτή την πίστη. Και να λέμε, Θεέ μου, εάν είναι για το συμφέρον μας, για τη σωτηρία μας, για τη σωτηρία του, που κάνε το. Αλλά να το πιστεύουμε. Να το πιστεύουμε. Όχι, αν μπορείς, κάνε το. Και πιστεύω, γιατί πιστεύω ότι μπορείς να το κάνεις. Αυτό χρειάζεται. Έτσι να είμαστε.
0: Τα μόνα λόγια της Παναγίας που έρχονται στη σκέψη μου είναι αυτό που είπε στην Ελισάβετ. Αντελάβε το Ισραήλ παιδός αυτού, μνηστήν ελέος, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών, το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος. Καταλαβαίνουμε τι πίστη είναι αυτό.
1: Για αυτή λοιπόν την πίστη της Παναγίας.
0: Να θυμηθούμε το έλεος του Θεού, το οποίο το υποσχέθηκε στο παιδί του τον Ισραήλ και στους πατέρες μου, στον Αβραάμ και στους διαδόχους του.
1: Και ποιοι είναι αυτοί οι διαδόχοι?
0: Η Εκκλησία.
1: Εμείς, όσοι βαπτιστήκαμε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος. Τη διαδοχή αυτή την έχασαν οι Ισραηλίτες. Την έχασαν. Η διαδοχή αυτή της πίστεως στον Αβραάμ έχει μπολιαστεί στην Εκκλησία. Και όσοι έχουμε γίνει χριστιανοί, είμαστε πνευματική διάδοση των υποσχέσεων του Αβραάμ.
0: Τι είπε ο Χριστός στον Ισραήλ μια μέρα? Ιδού αφιέται ο ήγος ημών έρημος.
1: Έτσι.
0: Δυστυχώς. Δεν το θέλησα εγώ. Εγώ θέλησα να σας μαζέψω κάτω από τις φτερούγες μου. Τους το είπε αυτό. Εσείς όμως δεν θέλησατε. Δεν το θέλησατε. Ιδού λοιπόν αφιέται.
1: Και αρθίσε τα φημόνια βασιλεία των Ρωνών και θα αφήσετε έθνη ποιούνται τους καρπούς αυτής. Απλά πράγματα. Αυτό το έθνος είναι το έθνος των χριστιανών, των Ορθοδόξων χριστιανών. Όχι μόνο το δικό μας των Ελλήνων, είναι το γένος δηλαδή των
0: Ορθοδόξων. Και να δούμε ότι ο Θεός δεν περιορίζεται. Δεν περιορίζεται, ούτε μπορούμε να βάλουμε το Θεό στο τσεπάκι μας και να τον κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μας αγαπάει, μας λατρεύει με την έννοια της προβλητικής αγάπης. Το έδωσε το αίμα του για μας. Αλλά ο Θεός είναι ελεύθερος και είπε ότι θα σωθούν όσοι με πιστέψουν, βαπτιστούν στο όνομά μου.
1: Αυτή λοιπόν την πίστη έχει η Παναγία, και αυτή την πίστη διδασκόμαστε από το πρόσωπό της, και αυτό καλούμαστε κι εμείς, έτσι. Αν πραγματικά αγαπάμε τον Χριστό, αν πραγματικά αγαπάμε την Παναγία, την οποία επικαλούμαστε κάθε μέρα, να φροντίσουμε να τις μοιάσουμε στην πίστη, στην αφοσίωση, στην υπέρβαση της αποκλειστικότητας της αγάπης, όχι μόνο σε αυτούς που είναι κοντά μας και γύρω μας, τα παιδιά μας, τους οικείου μας, και κυρίως στην ελεύθερη απόφαση να κάνουμε αυτό που θέλει, στο ναι που είπε η Παναγία. Να φροντίσουμε λοιπόν αυτά να τα κάνουμε πράξη στη ζωή μας, για να έχουμε τη σκέπη της, για να έχουμε την προστασία της, και για να μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα απολαύσουμε κι εμείς, έστω σε πολύ ελάχιστο βαθμό, αυτά που απόλαυσε η Παναγία και αυτά που κέρδισε η Παναγία. Να έχουμε λοιπόν τις πρεσβείες της, να έχουμε τη σκέπη της, να έχουμε την προστασία της, για να πορευτούμε έτσι στη ζωή μας και να τιμούμε πάντα την Παναγία όπως διδαχθήκαμε από τους Αγίους μας, όπως αρμόζει το Άγιο Πρόσωπό της για αυτά που είναι, για αυτά που έκανε, για αυτά που πρόσφερε υπέρ της του κόσμου, ζωής και σωτηρίας. Φτάνομαι κάπου εδώ και στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής και εγώ τουλάχιστον δεν έχω να προσθέσω κάτι, δεν ξέρω εσύ Σπύρο.
0: Έχουμε ήδη έχουμε πολλά να προσθέσουμε, αλλά θα τα πούμε σε άλλες εκπομπές.
1: Ενώ στα πεπερασμένα όρια του χρόνου της εκπομπής. Ωραία, να καληνυχτήσουμε λοιπόν. Καλό βράδυ και καλή αντάμωση στην επόμενη εκπομπή μας. Γεια σας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Καλώς ήρθατε, παιδιά.
1: Καλησπέρα σας.
0: Κάνουμε μία ακόμα συνάντηση για να μπούμε σήμερα στα πολύ σημαντικά, στο πιο σημαντικό μέρος της Θείας Λειτουργίας, που είναι αυτά ακριβώς τα λόγια που είχαμε κάνει ένα προλογικό την προηγούμενη φορά, είχαμε πει προλογικά, αυτά ακριβώς τα λόγια του Χριστού. Λάβετε, φάγετε, πείτε εξ αυτού πάντε. Σε αυτό το σημείο είμαστε, στην ερμηνεία προσέγγιση της Θείας Ευχαριστίας. Και θα μου επιτρέψετε να κάνω μία αναφορά πρώτα από το έργο του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα, ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας, υπάρχει μεταφρασμένη η πατερική αυτή ομιλία, δεν είναι μία ομιλία, το έργο αυτό του πατρός, και από εκεί, διαβάζοντας μερικά πράγματα, θα κάνουμε κάποιες επισημάνσεις. Αφού λοιπόν, λέει το κείμενο, η πιστή μας βάζει στο κλίμα. Οι πιστοί αποκτήσουν τέτοιες υψηλότατες και ιερότατες διαθέσεις, τι μένει να κάνει ο ιερέας παρά να στραφεί στην ευχαριστία του Θεού, του χορηγού όλων των αγαθών. Άλλωστε, μιμείται ο ιερέας τον πρώτο ιερέα, τον Χριστό, ο οποίος ευχαρίστησε το Θεό και Πατέρα προτού παραδώσει το μυστήριο της κοινωνίας. Πότε το παρέδωσε αυτό, θυμάστε που το είχαμε πει? Είστε και καινούργοι τώρα μερικοί. Μπράβο. Στο μυστικό δείπνο το έκανε αυτό. Έτσι και ο ιερέας, πριν από την τελεστική ευχή με την οποία καθαγιάζεται τη μια δώρα, κάνει την εξής ευχαριστία στο Θεό και Πατέρα Ιησού Χριστού, και Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Θυμάστε που είχαμε πει, ευχαριστήσομεν το Κυρίο, λέει. Βγαίνει έξω ο ιερέας, λέει, ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Και αφού όλοι συγκατατεθούν και αναφωνούν άξιον και δίκαιον, ο ιερέας προσφέρει ο ίδιος την ευχαριστία στο Θεό. Και αφού το δοξολογήσει και τον υμνήσει Άγιος, Άγιος, Άγιος, είχαμε πει σε προηγούμενη φορά, μαζί με τους αγγέλους, και τον ευγνωμονήσει για όλες τις ευδιεσίες που μας έκανε από την αρχή της δημιουργίας, και τελευταία, αφού κάνει λόγο για την άρρητη και υπέρλογη οικονομία του Σωτήρα για τη σωτηρία μας, κατόπιν ιερουργεί τα τίμια δώρα και τελείται όλη η θυσία. Και με ποιο τρόπο? Διηγείται το φρικτό εκείνο δείπνο και πώς ο Χριστός παρέδωσε αυτό πριν από το πάθος στους Αγίους του μαθητές, και πώς πήρε στα χέρια του το ποτήριο, και πώς πήρε άρτο, και αφού ευχαρίστησε το αγίασε, και τι λόγια είπε για να εκφράσει το μυστήριο. Λέγοντας ο ιερέας τα λόγια αυτά, γονατίζει. Έχετε δει ότι ο ιερέας εκείνη την ώρα συνήθως γονατίζει και οικετεύει. Τα θεία εκείνα λόγια του μονογενούς Υιού του και σωτήρα μας να τα εφαρμόσει ο Θεός και στα δώρα αυτά που είναι εμπρός, ώστε αφού δεχθούν το Πανάγιο και παντοδύναμο πνεύμα του, να μεταβληθούν, ο μεν άρτος σε αυτό το ίδιο το τίμιο και άγιο σώμα του, ο δεεινός σε αυτό το άχραντο και άγιο αίμα του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πιστεύουμε. Εγώ το παρατηρώ και σε ανθρώπους που είναι στην Εκκλησία, ότι εκεί έχουν μια αμφιβολία πίστης, αν όντως αυτό είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και σας το, δεν ξέρω αν το είχα πει κι άλλη φορά, το είχα δει σε μια μητέρα η οποία πήρε το παιδιά της, είχε καθυστερήσει στη Θεία Κοινωνία, στη σειρά αυτή που περίμενε ο κόσμος για να μεταλάβει, πήρε τα παιδιά της από το πίσω μέρος και γρήγορα έτρεξε και τα έβαλε μπροστά από τους μεγάλους για να κοινωνήσουν, και είπε ότι μα τα παιδιά πρώτα. Εγώ εννόησα, γιατί τα παιδιά πρέπει να κοινωνούν πρώτα. Αλλά γιατί να κοινωνούν πρώτα? Γιατί είναι αγνά παιδάκια. Έτσι, γι' αυτό. Αλλά αυτή δεν το είπε γι' αυτό. Το καταλάβατε γιατί το είπε? Γιατί, λέει, είναι μεγάλοι άνθρωποι, λέει, οι άλλοι. Και μετά θα κοινωνήσουν, λέει, τα παιδιά. Αυτό τι δηλώνει? Ότι δεν πιστεύει ότι είναι σώμα και αίμα Χριστού. Γιατί αν αυτό το δηλώνεις, αν αυτό το πιστεύεις, δεν θα έλεγες κάτι, δεν θα έκανες κάτι τέτοιο. Εγώ το λέω απλά. Ό,τι μείνει,
1: ότι παραμένει μέσα στο Άγιο Ποτήριο αφού κοινωνήσετε εσείς, το καταλήγουμε εμείς. Και όσοι είστε από τα αγόρια, το έχετε δει μέσα στο ιερό. Ό,τι μείνει από στο Άγιο Ποτήριο, μετά τη Θεία Κοινωνία των Πιστών, το καταλήγουμε εμείς. Αν αυτό δεν ήταν σώμα και αίμα Χριστού, τότε ο ιερέας οπωσδήποτε θα αρρώστενε με πάρα πολλά, με πάρα πολλές ασθένειες. Κι όμως, δεν έχει γίνει ποτέ αυτό. Σε όλους αυτούς τους αιώνες, ποτέ δεν έχει γίνει αυτό. Θυμάμαι τους ιερείς που έχουμε διαβάσει στις κλινικές που είναι με τα φυματίωση και τα λοιπά, που έλεγαν οι γιατροί στους ιερείς, χρησιμοποιήστε, λέει, πλαστικά, λέει, βάλτε πλαστικά για να είστε εξασφαλισμένοι. Δεν καταλάβαιναν κι αυτοί. Δεν καταλαβαίνουν ότι όντως είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και λίγο πριν κοινωνήσουμε πάλι το λέμε. Πιστεύω ότι τούτο αυτό έστει το τίμιον σώμα σου και τούτο αυτό έστει το τίμιον αίμα σου. Πιστεύω, λέμε. Όπως και όταν ξεκινάμε το πιστεύω, πάλι με το πιστεύω ξεκινάμε. Έτσι, η πρώτη λέξη είναι πιστεύω. Το έχουμε πει σε προηγούμενες συναντήσεις. Εις ένα Θεό. Το πιστεύεις. Είναι μεγάλη υπόθεση να λες πιστεύω και να το εννοώ και να το εννοείς. Πιστεύω. Και πολύ περισσότερο για το σώμα και το αίμα του Χριστού. Προσέξτε λίγο, είναι πολύ σημαντικό. Δεν συμβολίζει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Βέβαια, η Θεία Κοινωνία έρχεται με έναν τρόπο που να είναι πιο κοντά στον άνθρωπο. Έρχεται ο Χριστός στη δικιά μας τροφή. Για να είναι πολύ από τις πιο συνηθισμένες και αγαπητά πράγματα στον άνθρωπο, ποιο είναι? Το ψωμί και το κρασί. Όλοι οι άνθρωποι ξέρουν τι είναι αυτό. Και είναι και πολύ κοντά τους αυτό. Όλοι το αγαπούν. Όλοι τα αγαπούν. Και είναι ωραίο αυτό. Έτσι. Άρα. Και κοιτάξτε, παιδιά, συγγνώμη για το ρήμα. Πώς καταδέχεται να έρχεται ο Χριστός, με κάτι που έχουμε εντελώς καθημερινό, δίνοντάς του όμως μια άλλη δυναμική, θεώνοντας τον άνθρωπο μέσα από αυτό. Έρχεται και γίνεται κάτι από την ύλη. Ο Θεός δημιουργεί την ύλη και έρχεται και γίνεται κάτι από την ύλη για να θεοποιήσει την ύλη, τον άνθρωπο. Λοιπόν, άρα είναι πολύ σημαντικό να το πιστεύουμε. Συνεχίζω λίγο. Όταν αυτές οι ευχές και τα λόγια υποθούν, όλη η Θεία Ιερουργία ίνιστε και τετέλεστε. Έγινε και ολοκληρώθηκε. Τα δώρα έχουν αγιαστεί. Η θυσία έχει ολοκληρωθεί. Και το μεγάλο θύμα και σφάγιο που εσφάγει για χάρη του κόσμου βρίσκεται μπρος στα μάτια μας, επάνω στην Αγία Τράπεζα. Μακάρι, μακάρια, ευλογημένα, άγια τα μάτια που το βλέπουν. Γιατί οι περισσότεροι βλέπουμε άρτο και ίνο. Ενώ εκεί είναι ο ίδιος ο Χριστός.
2: Υπάρχουν πατέρες που έχουν δει σάρκα και αίμα, δηλαδή.
1: Υπάρχουν άγιοι, φτασμένοι πνευματικά άνθρωποι που έχουν δει τον ίδιο τον Χριστό. Και όχι έχουν δει και βλέπουν. Διότι ο άρτος δεν είναι πλέον τύπος του σώματος του Κυρίου, ούτε δώρο που συμβολίζει το αληθινό δώρο. Είναι το ίδιο το Πανάγιο σώμα του Κυρίου, το οποίο δέχθηκε αληθινά όλες εκείνες τις προσβολές, τις ύβρις και τις πληγές, το οποίο σταυρώθηκε και εσφάγει και έδωσε ενώπιον του Ποντίου Πιλάτου τη μαρτυρία της καλής ομολογίας. Το ίδιο σώμα, το οποίο ραπίστηκε, μαστιγώθηκε, καταδέχτηκε φτισήματα, γεύθηκε χολή. Ομοίως και ο ίνος είναι το ίδιο το αίμα που ξεπήδησε όταν εσφάζεται το σώμα. Αυτό είναι το σώμα, αυτό είναι το αίμα που έλαβε τη σύσταση από το Άγιο Πνεύμα και γεννήθηκε από την Μακαρία Παρθένο που θαύτηκε, αναστήθηκε την τρίτη μέρα, ανέβηκε στους ουρανούς και κάθισε στα δεξιά του Πατέρα. Πάρα πολύ ωραία πάρα πολύ ωραία, μεγάλα και θαυμαστά έτσι τα μυστήρια του Θεού. Και αυτό το κορυφαίο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Θα ήθελα να πω ότι αυτό που γευόμαστε εμείς σε κάθε διαλειτουργία, το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, είναι ο ίδιος μυστικός δείπνος που παρέθεσε ο Χριστός στους μαθητές του. Ο ίδιος δείπνος. Ο οποίος τι έχει γίνει? Παρατείνεται στους αιώνες. Αυτό το σώμα και αυτό το αίμα παρατείνεται στους αιώνες. Και κοινωνούμε και εμείς από αυτό το ίδιο. Και αυτό δηλαδή που κάνει ένας ιερέας στη Θεία Λειτουργία, σε ένα ξοκλήσι, σε ένα χωριό απομακρυσμένο, ή και ένας άλλος που κάνει σε μια μεγάλη πόλη με πολύ κόσμο, ή ένα άλλο που κάνει ένας ιερέας με δύο ανθρώπους, είναι το ίδιο το αίμα και το ίδιο το σώμα αυτού του μυστικού δείπνου. Άρα ο μυστικός δείπνος παρατείνεται μέχρι και τις μέρες μας, και θα γίνεται αυτό μέχρι να τελειώσει αυτός ο κόσμος. Συνεχίζεται λοιπόν ο μυστικός δείπνος και δεν επαναλαμβάνεται. Ακούστε λεπτομέρεια. Συνεχίζεται και δεν επαναλαμβάνεται. Δεν είναι μια επανάληψη. Έχουμε μια αναφορά σχετικά με αυτό από τον Απόστολο Παύλο. Παιδιά, να σας πω κάτι. Ο Απόστολος Παύλος είναι πολύ μεγάλος. Είναι πολύ μεγάλος. Έβλεπε την Εκκλησία με έναν τρόπο. Έβλεπε με έναν τρόπο πολύ ανοιχτό. Έβλεπε την οικουμένη. Μ' αρέσει για αυτό το σκοπό. Ότι ο Απόστολος Παύλος έβλεπε όλο τον κόσμο. Δίνεται το Ευαγγέλιο κάπου εκεί στους Αγίους Τόπους. Αλλά αυτό δεν είναι να μείνει εκεί. Πρέπει αυτό να μεταλαμπαδευτεί, να πάει παντού. Έτσι. Και αυτό ποιος θα το κάνει? Αυτοί που έχουν οριστεί να το κάνουν, οι Απόστολοι. Μου αρέσει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος λέει, θα περάσω την Εσόγειο, θα περάσω τη Μικρασία, θα μπω στην Ευρώπη, θα φτάσω μέχρι τη Ρώμη, την τότε μεγάλη Ρώμη, να κηρύξω παντού το Ευαγγέλιο. Και τι έλεγε άλλο? Τώρα παρένθεση είναι αυτό. Έλεγε ότι πρέπει να κερδίσουμε τα κέντρα. Ρώμη, κέντρο. Αν θα δώσουμε το Ευαγγέλιο μέσα στο κέντρο, εύκολο μετά είναι να διαδοθεί παντού. Ήθελε τα μεγάλα κέντρα.
3: Είχε ένα καθολική όμως.
1: Ήθελε τα μεγάλα κέντρα. Μεγάλη υπόθεση. Το πόσο ψηλά έβλεπε τη διακονία αυτή ο Απόστολος. Έτσι. Λέει μεταξύ των άλλων, θα σας το διαβάσω τώρα, τι λέει. Λέει κάτι που αποδεικνύει αυτό που σας λέω, ότι το ίδιο ήταν το δείπνο το τότε και αυτό όταν τελούμε τη Θεία Λειτουργία. Τίποτα περισσότερο δεν λέει η ευχή που διαβάζεται εκείνη τη στιγμή παρά ότι παραδίδει ο Απόστολος Παύλος την πρώτη προς Κορυνθίους επιστολή και οι τρεις Ευαγγελιστές, ο Ματθαίος, ο Μάρκος και ο Λουκάς. Γράφοντας για το μυστικό δείπνο του Κυρίου και για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ο Απόστολος λέει: «Εγώ γάρ παρέλαβον από του Κυρίου, ό και παρέδωκα ημίν». Αυτό θα πει πως ό,τι κάνει η Εκκλησία, αυτή η ζωή της Εκκλησίας, είναι μία παραλαβή και μία παράδοση από Θεία Λόγια και γεγονότα. Μια συνέχεια δηλαδή, χωρίς διακοπή. Εδώ χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ερμηνεύει: «Πώς δε φυσί παρά Κυρίου παριληφαίνε, ουδέ γάρ παρήν τότε». Ή να μάθεις ότι ουδέν πλέον έχει εκείνη η τράπεζα, τράπεζά της μεταταύτη. Τι εννοεί? Πώς γράφει ο Απόστολος ότι έχει παραλάβει από τον Κύριο? Λέει, εγώ, λέει ο Απόστολος Παύλος, παρέλαβα από σένα. Παρέλαβα από τον Κύριο. Γιατί βέβαια ο ίδιος δεν ήταν παρόν. Λέει, παρέλαβα από τον Κύριο, αλλά ο Απόστολος Παύλος δεν ήταν από τους 12 Αποστόλους. Και μάλιστα του το χρέωναν όπου πήγαινε οι άλλοι, οι αιρετικοί. Πήγαινε και μίλαγε ωραία, και όταν έφευγε λέγανε οι άλλοι: «Μην τον ακούτε, δεν είναι από τους 12. Οι 12 είχανε, οι 12 γνώρισαν τον Χριστό». Και εκείνος αντέτεινε σε αυτό. Και πολλές φορές έλεγε και ακραίες εκφράσεις για να... Δηλαδή, αυτό που σας λέω είναι αυτό, αυτό που μου είπε ο Χριστός. Μα εσύ το Χριστό δεν το γνώρισες. Ναι, αλλά εγώ τον ζω, τον Χριστό. Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Δεν ζω εγώ, ο Χριστός ζει μέσα μου. Και αφού ζει ο Χριστός μέσα μου, αυτά που λέω είναι σαν να τα λέει ο ίδιος. Είναι αυτό που λέει και ο προφήτης. Πώς ξεκινάει το λόγο του προφήτης? Τα δε λέγει Κύριος, αυτά είπε ο Θεός. Μα, τι μα, εγώ που είμαι προφήτης μπορώ να σας μεταφέρω το τι θέλει ο Θεός από σας. Τα δε λέγει Κύριος, ε? Άρα, τι λέει, παραλαμβάνει το μυστήριο. Ξεκινά από το μυστικό δείπνο, πηγαίνει στους μαθητές, οι μαθητές στους δικούς τους μαθητές και φτάνει μέχρι και σήμερα. Το ίδιο μυστήριο. Αυτό που παρέλαβε. Και λέει, συνεχίζει, για να μάθεις ότι εκείνη η τράπεζα του μυστικού δείπνου δεν είχε τίποτα παραπάνω από αυτήν τώρα εδώ. Αυτή την τράπεζα που έκανε και ο Απόστολος Παύλος, λέει, η ίδια ήτανε με αυτή που έκανε ο Χριστός με τους Αποστόλους. Έστω και αν εγώ δεν ήμουν μαζί τους, με τους 12. Αυτό θα πει ζωή της Εκκλησίας και συνέχεια χωρίς διακοπή. Ο μυστικός δείπνος του Κυρίου στην Εκκλησία συνεχίζεται. Όπως κι αν το πάρουμε, είτε αν απευθείας από τον Κύριο με αποκάλυψη, είτε από τους 12 Αποστόλους, ο Απόστολος μπορούσε να γράφει «Εγώ γάρ παρέλαβαν από του Κυρίου, ό και παρέδωκα ημίν». Είδατε πως είναι μια παράδοση είναι αυτό που ζούμε. Είναι μια παράδοση μέσα στην Εκκλησία. Και κοιτάξτε, λέω για την πατρίδα μας, για την Ελλάδα. Σε πολύ δύσκολες εποχές, σε τουρκοκρατία, σε γερμανική κατοχή, σε διάφορες δύσκολες περιόδους, δεν σταμάτησε ποτέ η Θεία Λειτουργία. Ποτέ. Μπορεί να μην έγινε στο ναό, μπορεί να γινόταν μέσα σε ένα υψηλό μέρος ενός σπιτιού, σε ένα υψηλό δώμα, σε ένα δωμάτιο, σε ένα χώρο, κάπου, στο δάσος, στην καρδιά κάποιου χριστιανού. Θυμάστε που σας το είχα πει. Όταν δεν υπάρχει Αγία Τράπεζα, τότε που θα κάνουμε τη λειτουργία? Δεν υπάρχει ναός, τίποτα, πουθενά. Πού θα κάνουμε τη λειτουργία? Ένας χριστιανός θα καθίσει κάτω και πάνω στη δικιά του καρδιά θα τελέσουμε τη Θεία Λειτουργία. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, αλλά αυτό μου δίνει μια αφορμή να σας πω κάτι άλλο το οποίο θα σας βοηθήσει να αισθανθείτε λίγο καλύτερα, γιατί σας βλέπω λίγο κουρασμένους. Θα σας διαβάσω κάτι πάνω ακριβώς αυτό. Στο ότι... στο σημείο που γίνεται η Θεία Λειτουργία. Ξέρετε, όταν περνάτε μέσα από εκκλησία, όταν περνάτε από εκκλησία, κάνετε το σταυρό σας. Πολλοί άνθρωποι το κάνουν. Γιατί το κάνουμε αυτό το σταυρό? Εντάξει, δεν είναι ένας λόγος. Υπάρχουν πολλοί για τους οποίους μπορούμε να κάνουμε το σταυρό μας, αλλά είναι κάτι ιερό. Είναι κάτι ιερό ο ναός. Και αυθόρμητα έτσι θέλω να εκφραστώ κάνοντας το σταυρό. Βέβαια από μέσα μας κάνω μια προσευχή εκείνη την ώρα για μένα και για κάποιον άλλον που έχει κάποια δυσκολία. Όλα αυτά είναι δεκτά. Αλλά κατά βάση είναι κάτι, βλέπουμε κάτι ιερό. Και εκείνη την ώρα αυθόρμητα μας βγαίνει να κάνουμε το σταυρό μας. Πόσο μάλλον όταν είσαι μέσα στην εκκλησία, μέσα στο ιερό βήμα, και για παράδειγμα περνάς γύρω-γύρω από την Αγία Τράπεζα. Λέω για τα αγόρια, έτσι. Γύρω-γύρω από την Αγία Τράπεζα. Τι κάνεις? Κάνεις το σταυρό σου. Είναι τόπος ιερός. Βέβαια, φανταστείτε, έχουμε πει και άλλες φορές, στην Αγία Τράπεζα τι έχει απάνω? Εκτός του Ευαγγελίου υπάρχει το ίδιο το σώμα του Χριστού. Γιατί υπάρχει το αρτοφόριο που έχουμε εκεί μέρα, έχουμε Θεία Κοινωνία πάντοτε. Έτσι. Είναι τόπος ιερός. Και κορυφή και το κέντρο. Και το κέντρο όλου του ναού ποιο είναι? Η Αγία Τράπεζα. Το θυσιαστήριο. Γι' αυτό θέλω να σας πω μια ιστορία. Το λέει το Λιμονάριον. Κάποτε, όπως μας διηγείται το Λιμονάριο, δύο παιδιά, αγόρια, 10 και 12 ετών, από τον πόθο που είχαν να γίνουν ιερείς, βλέπετε μερικοί, από πότε ήθελαν να γίνουν ιερείς. Λέει, πότε πάτερ, λέει, αποφάσισες να γίνεις ιερέας. Υπάρχουν άλλοι που αποφάσισαν από την παιδική τους ηλικία. Ντύνεται, βάζει ένα πανί επάνω του, βάζει ένα καπέλο και κάνει τον παπά, κάνει τον ιερέα. Λέει και κάποια λόγια εκεί, το παιδάκι. Και τι ωραίο που είναι αυτό. Και πάει ο παππούς και λέει, σαν να δεν βλέπω καλά το παιδί. Βλέπω κάνει κάτι πράγματα που δεν μ' αρέσουν. Και δεν λέει, δόξα τω Θεώ, να έχουμε τέτοια ευλογία από το δικό μας σπίτι, να βγει ένας κληρικός, ένας λειτουργός του Θεού. Λοιπόν, 10 και 12 ετών δύο παιδιά, λέει το Λιμονάριο, από τον πόθο που είχαν να γίνουν ιερείς, είχαν μάθει από μνήμης όλα όσα λέγονται και γίνονται στη διαλειτουργία. Πολλοί άνθρωποι ξέρουν απ' έξω, από τις πολλές φορές που πάει στην εκκλησία, ξέρουν απ' έξω σχεδόν όλη τη διαλειτουργία, όλα τα λόγια. Τι έκαναν λοιπόν μια μέρα. Αποφάσισαν παίζοντας να κάνουν τους ιερείς και να τελέσουν και λειτουργία, αφού έτσι κι αλλιώς την ήξεραν απ' έξω. Πήραν ένα καρβέλι ψωμί και κρασί και βγήκαν έξω από το χωριό τους. Βρήκαν δύο μεγάλες επίπεδες πέτρες. Τη μία τη χρησιμοποίησαν για πρόθεση. Την άλλη για Αγία Τράπεζα. Έκαναν από χαρτιά τα πετραχίλια τους, φτιάξανε χάρτινα πετραχίλια και για φελόνι φόρεσαν τσουβάλια. Και άρχισαν κανονικά τη Θεία Λειτουργία. Έφτασαν στο σημείο που είμαστε εμείς. Έφτασαν στο σημείο να επαναλάβουν τα συστατικά λόγια της Θείας Ευχαριστίας. Λάβετε, φάγετε, πίετε εξ αυτού πάντες. Λέγοντας τις φράσεις «το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων», ενώ ο ουρανός ήταν καταγάλανος, έπεσε ένα φοβερό αστροπελέκι με τρομερή βροντί και κατέκαψε τα πάντα, κάνοντας στάχτη και τις δυο μεγάλες πέτρες και τα είδη που είχαν πάνω σε αυτές και το γύρω-γύρω. Συνεχίζω και το γύρω χώρο. Τα παιδιά, φανταστείτε, παρέμειναν άθικτα, δεν έπαθαν κάτι. Καψαλίστηκαν και κάηκαν τα χάρτινα πετραχίλια τους και τα δύο τσουβάλια από το πάνω μέρος και όχι από το κάτω, γιατί ήθελε ο Θεός να αποδειχθεί η αλήθεια του θαύματος που γίνεται εκείνη την ώρα. Τα δε παιδιά από τον τρόμο τους παρέλυσαν και βουβάθηκαν. Δεν μπορούσαν ούτε να κουνηθούν, ούτε να μιλήσουν. Πέρασε όλη η ημέρα και τα παιδιά δεν γύρισαν πίσω. Ανησύχησαν οι γονείς και άρχισαν να τα ψάχνουν, να τα βρουν. Τελικά τα βρήκαν. Τα βρήκαν στην κατάσταση που ήταν. Σιγά σιγά συνήλθαν τα παιδιά και διηγήθηκαν με λεπτομέρεια όσα συνέβησαν. Οι γονείς κατόπιν όλα αυτά τα γνωστοποίησαν στον ιερέα του χωριού και εκείνος τα είπε στο δεσπότη. Ήρθε ο δεσπότης, ήρθε ο επίσκοπος και μαζί με τα παιδιά και τον ευλαβή ιερέα του χωριού, τους γονείς και άλλους χωριανούς πήγαν στον τόπο που συνέβησαν αυτά. Ο επίσκοπος είδε και θαύμασε και επειδή ήταν άγιος άνθρωπος, μέσα του πληροφορήθηκε ότι έτσι έγιναν τα πράγματα και ότι πρόκειται πράγματι για θαύμα. Εκεί, στο ίδιο μέρος, αποφάσισε και έκτισε εκκλησία. Μεγαλοπρεπέστατο ναό.
0: Και στο σημείο που έγινε το θαύμα και κάηκαν οι δύο πέτρες, εκεί ακριβώς τοποθέτησε την Αγία Τράπεζα. Αργότερα, γύρω από την εκκλησία είδαν κελιά και δημιουργήθηκε ένα μοναστήρι. Και τα δύο παιδιά αυτά γίνανε οι πρώτοι μοναχοί αυτού του μοναστηριού.

βλέπουμε ότι ούτε για αστείο δεν είναι να τα λέμε αυτά, δηλαδή κάποια πράγματα, έτσι. Μου θύμισε αυτό κάτι άλλο που άκουσα από έναν ιερέα στην επαρχία, το οποίο είναι αληθινό. Έχετε δει το δισκάριο, έτσι, έχουμε το ποτήριο, το άγιο ποτήριο που μέσα έχει τον ίνο, και έχουμε και το δισκάριο, ένα δίσκο που πάνω είναι ο αμνός, το σώμα του Χριστού. Παρατηρεί ένας ιερέας την ώρα που γίνεται ο καθαγιασμός και πάει να πάρει, τι κάνουμε μετά, κάνουμε ένωση. Παίρνουμε το σώμα και το βάζουμε μέσα στο άγιο ποτήριο. Κάνουμε ένωση σώματος και αίματος. Από κάτω καμένο. Καμένο το δισκάριο εννοώ. Τόσο πολύ εντύπωση του έκανε που το φωτογράφησε. Καταλαβαίνετε. Καμένο. Είναι σαν να σου λέει, είναι ζωντανά αυτά. Δεν είναι ψωμί. Ήταν ψωμί. Δεν είναι κρασί. Ήταν κρασί. Και ένα άλλο που θέλω να πω για το ότι πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί στα λόγια αυτά. Ας πούμε, δεν έχουμε πάει εκκλησία και έχουμε μείνει στο σπίτι μας και έχουμε ανοίξει τηλεόραση για να παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία. Δεν είναι δυνατόν, παιδιά, να γίνεται, να λέγεται στην τηλεόραση, λάβετε, φάγετε και εμείς να πίνουμε καφέ εκείνη την ώρα. Δεν πάνε αυτά τα πράγματα. Έτσι. Είναι κάτι το οποίο είναι παράτερο, πώς να το πω. Δεν πάει. Εκείνη την ώρα τι να πω. Καταρχήν, γιατί δεν έχεις πάει εκκλησία. Να το πιάσουμε από εκεί. Γιατί δεν έχεις πάει. Αν είσαι ασθενής, και το βλέπω κάποιες φορές σε νοσοκομεία που είναι κάποιοι κλινήρες και ανοίγουν την τηλεόραση γιατί έχουν μεγάλο πόθο για να δουν τη Θεία Λειτουργία, καταλαβαίνω, εκεί υπάρχει ένας σοβαρός λόγος υγείας. Αλλά τώρα το να είμαστε, το να ακούγεται, να ακούγονται αυτά τα λόγια και μόνο να ακούγονται, λάβετε, φάγετε, πίετε και εμείς να κάνουμε κουβέντα στο σπίτι για αλότρια πράγματα, νομίζω είναι εκτός κλίματος, έτσι. Και επίσης κάτι άλλο που γίνεται όταν γίνεται αυτό το μέγα μυστήριο εδώ, αυτή η μεταβολή που είπαμε, το κάνουν κάποιοι ευσεβείς ίσως χριστιανοί σε εκδρομές που πάνε, λέω, μέσα στο πούλμαν, έστω και για ένα προσκύνημα. Ξέρετε τι ακούγεται την ώρα εκείνη στη μεταβολή? Σε υμνούμε, σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε Κύριε και Θεόμεθα σου ο Θεός ημών. Και το λένε αυτό σαν ένα, ας πούμε, μορφή ψαλτοτράγουδου μέσα, ας πούμε.

0: παιδάκια, μια που κάνατε τον κόπο να έρθετε. Θέλω να σας πω πρώτα για αυτό το αμήν που λέει ο χορός. Δηλαδή σήμερα το λέει ο ψάλτης, ο οποίος έχουμε πει δεν εκπροσωπεί τον εαυτό του, δεν εκπροσωπεί τον εαυτό σου Ανδρέα, αλλά εκπροσωπεί στο λαό. Και όταν εκεί στο βιβλίο το εγκόλπιο λέει ότι πρέπει να πεις εσύ κάτι, τι λέει, ψάλτης?
1: Χορός.
0: Ο χορός. Mm. Ο χορός. Ο χορός όλοι. Άρα, λάβετε, φάγετε και τα λοιπά και ο λαός αμήν. Πείτε εξ αυτού πάντες αμήν. Έτσι. Αυτό το αμήν είναι αυτό που σας έχω πει και άλλη φορά. Τι είναι αυτό το αμήν? Επικυρώνει το λόγο του ιερέα. Είναι η σφραγίδα. Είναι η στρογγυλή επίσημη σφραγίδα, η οποία μπαίνει στο έγγραφο επάνω, συγγνώμη το λέω με μία εικόνα, και του δίνει αξία. Έχει αξία από μόνο του, αλλά επικυρώνει την αξία. Έτσι. Το αμήν του ιερέα, και μπορείτε να το λέτε κι εσείς. Αυτό το αμήν είναι ότι ταυτιζόμαστε, κλήρος και λαός, αυτή την ώρα είμαστε ένα πράγμα. Και προσέξτε, όταν γίνεται αυτό, δεν χρειάζεται να κάποιοι απομονώνονται εκείνη την ώρα στην προσευχή τους. Δεν απομονώνουμε την προσευχή μας. Δεν απομονωνόμαστε στην προσευχή μας. Αλλά τι κάνουμε εκείνη την ώρα? Δηλαδή, συμμετέχουμε σε όλο αυτό που γίνεται. Δεν έχει ο καθένας μια ξεχωριστή πράξη. Ακούστε, κάποιους τους βλέπω που κρατάνε, ας πούμε, κομποσκίνη. Το κομποσκίνη δεν είναι για εκείνη την ώρα. Το κομποσκίνη έχεις πάρα πολλές ευκαιρίες να το κάνεις. Από το πρωί που ξυπνάς μέχρι το βράδυ προτού κοιμηθείς, να το έχεις μαζί σου και να το χρησιμοποιείς το κομποσκίνη. Όχι όμως εκείνες τις ώρες. Εκείνη την ώρα είμαστε πάνω από αυτό. Μάλλον εκείνη την ώρα είμαστε όλοι ταυτισμένοι σε αυτό που γίνεται. Σε αυτό που εύχεται ο ιερέας. Συμμετέχουμε όλοι ενεργά σε αυτό που λέει ο ιερέας. Συμφωνεί? Εκείνη την ώρα δεν είναι για κατηδίαν προσευχή. Η κατηδίαν προσευχή ούτως ή άλλως έχει προηγηθεί και έπεται. Μετά από λίγο θα δείτε, όταν λέει της Παναγίας Αχράντου, που λέει που σηκωνόμαστε εκείνη την ώρα, εκείνη την ώρα μνημονεύουμε ψυχές, ζώντες και κοιμημένους, ασθενείς, δυσκολεμένους ανθρώπους. Εκείνη την ώρα έχουμε πολλή ώρα να προσευχηθούμε για όλους αυτούς. Αλλά πριν είμαστε όλοι επί το αυτό. Όλοι με μία φωνή συμμετέχουμε. Η αλήθεια είναι, και μία άλλη, τώρα συγγνώμη, σκέφτομαι και κάποια πράγματα έτσι σχετικά όμως με το θέμα. Εσάς ποια είναι η γνώμη σας? Εκείνη την ώρα που ακούγονται αυτά τα λόγια και γίνεται αυτό το θαύμα, πρέπει να γονατίζουμε?
2: Βέβαια.
0: Πρέπει να γονατίζουμε εκείνη την ώρα. Κάποιοι λένε ότι δεν πρέπει να γονατίζουμε. Ειδικά την Κυριακή είναι, λέει, η μέρα Ανάστασης. Δεν γονατίζουμε. Και στο Άγιον Όρος γίνεται αυτό. Δεν γονατίζουν μοναχοί.
2: Ναι,
0: είναι η μέρα, την Κυριακή είναι η μέρα Ανάστασης. Γονατίζουμε ή δεν γονατίζουμε?
2: Δεν όταν μπορούμε. Λέει τα σάνικ των Σον.
0: Ναι, εκείνη την ώρα.
2: Θυμάμαι ότι είχατε πει σε ένα μοναστήρι πώς θα γονάτισε. Θυμάμαι.
0: Λοιπόν, εγώ γονατίζω εκείνη την ώρα. Έτσι, γι' αυτό και λέω και στους άλλους να γονατίσουν. Είχε γίνει κάποτε πριν χρόνια ένας θεολογικός διάλογος σε λειτουργικά θέματα και είχε γίνει αυτός, είχε γίνει αυτή η κουβέντα. Και υπήρξε αυτός ο διάλογος. Αν υπήρξε αυτή η, όχι αντιπαλότητα, αυτή η κουβέντα,
3: ο διάλογος,
0: η προβληματική, έτσι, περί του θέματος, γονατίζουμε ή δεν γονατίζουμε. Κοιτάξτε, και απάντησε κάποιος, επίσκοπος, ο οποίος νομίζω ότι απάντησε πολύ ορθά, λέει, γιατί γονατίζουμε εκείνη την ώρα? Γιατί εκείνη την ώρα έχουμε θεοφάνεια. Εμφανίζεται ο

0: πιστός εκείνη την ώρα. Και λέει, αν έβλεπες τον Χριστό, τι θα έκανες?
1: Θα
0: γονάτιζα. Και αν ήταν Κυριακή, τι θα έλεγες? Δεν μπορώ να γονατίσω σήμερα, αφού είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και τη Δευτέρα και την Παρασκευή και την Κυριακή και τις γιορτές είναι ο ίδιος Χριστός. Άρα, χωρίς να θέλουμε να πούμε τι πρέπει να γίνεται, ας κάνει ο καθένας όπως το νιώθει. Όπως το νιώθει. Ας μην κατηγορούμε κάποιον ο οποίος γονατίζει και ας μην κατηγορούμε κάποιον που δεν γονατίζει. Το βλέπει με διαφορετικό τρόπο. Εγώ λέει, όταν δω το Θεό μου, θέλω να σταθώ απέναντί του. Και ο άλλος λέει, όταν δω το Θεό μου, θέλω να πέσω στα γόνατα.
1: Αυτό είναι πιο ωραίο.
0: Ανάλογα. Δεν έχουμε πιο ωραίο ή πιο... Ο καθένας είναι όπως το νιώθει και δεν το νιώθουμε και πάντα με τον ίδιο τρόπο. Έτσι. Το είπα αυτό σαν μία παρένθεση, αλλά απασχολεί έτσι πολλούς ανθρώπους. Ή επίσης, να σας πω και ένα άλλο. Βλέπω κάποιοι ότι έχουν ένα σκανδαλισμό όταν βλέπουν κάποιον να γονατίζει ή να κάνει μετάνοιες μέσα στην εκκλησία. Και λέει, κοίτα τώρα πώς κάνει έτσι. Μην μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία της κριτικής. Δεν είναι δικό σας θέμα αυτό. Ο άλλος, εγώ δεν ξέρω γιατί το κάνει. Μπορεί να το κάνει και να μην το πιστεύει. Μπορεί να το κάνει όμως και να το πιστεύει. Θα μπω εγώ στη διαδικασία να τον κρίνω γι' αυτό? Μπορεί κάποιος να αισθάνεται καλά να κάνει τρεις φορές το σταυρό του και ο άλλος θέλει να το κάνει μία φορά. Δεν θα μπούμε εμείς στη διαδικασία να κρίνουμε γιατί ο ένας κάνει το ένα ή το άλλο. Ή πολύ περισσότερο. Αυτό μου το λένε πάρα πολλοί άνθρωποι. Μα είναι δυνατόν, πάτερ, αυτή η κοπέλα κάθε Κυριακή να κοινωνάει? Μα λέω, εσένα τι σε πειράζει? Ποιος έβαλε κριτή της οικουμένης, ας πούμε, για να κρίνεις αν πρέπει ή δεν πρέπει? Μπορεί να της έχει πει ο πνευματικός της, έχει την άδειά του να κοινωνάει. Και σε πληροφορώ να μην κοινωνάει μόνο την Κυριακή, αλλά να κοινωνάει και σε μια λειτουργία που θα πέφτει μέσα στην εβδομάδα. Λοιπόν, μην μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί το κάνει? Ας κοιτάξει ο καθένας τον εαυτό του και το πώς ο ίδιος το νιώθει αυτό το πράγμα. Εντάξει, μην μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να σας πω? Ήθελα να σας πω ότι κάποιος λέει, μα γιατί να πάω στην εκκλησία? Εγώ προσεύχομαι στο σπίτι μου. Και προσεύχομαι και καλύτερα από την εκκλησία. Δεν έχω κανέναν ούτε να με σκουντίξει, ούτε να με στεναχωρήσει, ούτε να με σκανδαλίσει, ας πούμε. Κάθομαι στην εκκλησία. Όχι. Πολύ καλά κάνεις προσεύχεσαι στο σπίτι σου, αλλά άλλο η προσευχή και άλλο η Θεία Ευχαριστία.
1: Βέβαια, και άλλο. Στο ναό είναι το σώμα του Χριστού. Και
0: άλλο Θεία Λειτουργία, έτσι. Μέσα στο ναό είναι κάτι διαφορετικό.
1: Είναι ο Χριστός εκεί, αυτό.
0: Είναι ο ίδιος ο Χριστός με το σώμα του και το αίμα του. Έχουμε πει ότι ο Χριστός είναι παντού. Είναι και στο αεροπλάνο που ταξιδεύεις και στο καράβι και στη δουλειά σου και στο νοσοκομείο και στη χαρά και στη λύπη, παντού ως πνεύμα, αλλά ως σώμα και αίμα, σωματικά είναι μόνο μέσα στο ναό. Άρα είναι κάτι ιδιαίτερο. Δεν μπορούμε να λέμε δηλαδή ότι εμείς διαλέγουμε ένα δικό μας δρόμο. Εγώ μου αρέσει με αυτόν τον τρόπο να προσεύχομαι και δεν πλησιάζω, ας πούμε, στην εκκλησία. Δεν είναι αυτό που λένε οι Άγιοι. Γιατί εμείς τα βήματα των Αγίων ακολουθούμε. Συμφωνεί? Θα το κάνουμε όπως μας το λέει η Ιερά Παράδοσή μας. Όπως μας τα έχουν παραδώσει οι Άγιοι μας. Μέσα στη Θεία Λειτουργία ζούμε κάτι το διαφορετικό.
1: Πάτερ, οι ερημίτες
0: το που μοναδικό.
1: Είναι στο Άγιο Όρος, στα βράχια, αυτοί πάνε και κοινωνάνε στα μοναστήρια.
0: Οι ερημίτες που είναι στα βράχια, στο Άγιον Όρος και σε πολλά άλλα βράχια και σε μοναστήρια, όταν δεν έχουν ιερέα για να τελέσει τη Θεία Λειτουργία, όταν δεν υπάρχει εκεί ή ναός, υπάρχει το λεγόμενο Κυριακό. Το Κυριακό είναι ένας κεντρικός ναός που μαζεύονται από όλες, είδες εκεί στη σκή της Αγίας Άννας που πήγες, μαζεύονται από όλα τα γύρω κελιά και τουλάχιστον την Κυριακή όλοι μαζί πάνε και κοινωνάνε στο σημείο αυτό. Παλαιότερα έπαιρναν τη Θεία Κοινωνία αυτή, τους το εμπιστευόντουσαν το έπαιρναν, ας πούμε, σε ένα κουτάκι, θα λέγαμε σήμερα, ένα μικρό αρτοφόρο, το έπαιρναν μαζί που στο σκητήριό τους, μέσα στη σπηλιά. Και σηκωνόντουσαν το πρωί, κάναν την προετοιμασία, την προσευχή τους, διαβάζαν τη Θεία Μετάληψη και κοινωνούσαν μόνοι τους.
1: Κάνει να μεταφέρεται η κοινωνία.
0: Ναι, κάνει, τότε γινόταν. Σε παλαιότερα χρόνια, λέω. Ναι, έτσι γινότανε. Και κοινωνούσαν μόνοι τους. Αλλά φανταστείτε με τι ευλάβεια και τι προσοχή μετέφεραν τη Θεία Κοινωνία. Σήμερα, αυτό που βρίσκει μια εφαρμογή λειτουργική, στην εμπρογιασμένη Θεία Λειτουργία. Όταν έχουμε, σε Σαρακοστή δεν επιτρέπεται να γίνει λειτουργία, τι είναι στις μεσοβδόμαδα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Πότε επιτρέπεται λειτουργία? Μόνο Σάββατο και Κυριακή. Ναι, αλλά εμείς που θέλουμε να κοινωνάμε και μέσα στην εβδομάδα, την Κυριακή, αντί να ευλογήσουμε έναν άρτο, ευλογούμε δύο ή τρεις. Και τους έχουμε ήδη προαγιασμένους από την Κυριακή και πάμε την Τετάρτη και αφού είναι ήδη Θεία Κοινωνία, κοινωνάμε από αυτό. Αλλά προσέξτε τι έχει μείνει αυτό για να θυμόμαστε αυτό που σας λέω για τους ασκητές. Θυμηθείτε, όταν βγαίνει ο ιερέας στην ωραία στην είσοδο, τι λέει, θυμάσαι, τι λέει όταν βγαίνει ο ιερέας με την προηγιασμένη? «Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέη σου εξώσει ημάς». Πάλι, «Διευχών των Αγίων, διευχών των Αγίων». Δηλαδή, με τις ευχές των Αγίων, εννοούσαν των ιερέων, να μεταφερθεί. Και αυτό δήλωνε τι, αυτό που σας λέω τώρα, ότι έπαιρναν τη Θεία Κοινωνία και την πήγαιναν με την ευχή των ιερέων στο ασκητήριό τους. Και αυτό το έχουμε εμείς, παρέμεινε σαν
1: παράδοση
0: και μέρος της λατρείας στην προγιασμένη Θεία Λειτουργία. Ωραία πράγματα μαθαίνουμε, νομίζω, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Ωραία πράγματα μαθαίνουμε και να τα μαθαίνουμε. Γιατί να τα ξέρουμε, να ξέρουμε όλα τα άλλα? Αν σας πω τώρα για ένα θέμα, να αναπτύξουμε το θέμα κρίσης, έχουμε κρίση. Όλοι θα έχετε να πείτε πράγματα. Μα τη βιώνουμε την κρίση.
1: Παναπαθούμε, πάτε. Όχι.
0: Ναι. Πολλά πράγματα έχετε να πείτε το ίδιο. Να έχουμε να λέμε όμως και για βασικά πράγματα και κατά βάση για την πίστη. Να έχουμε να λέμε πράγματα. Όχι για να έχουμε να λέμε, αλλά επειδή τα νιώθουμε και τα πιστεύουμε και οι άνθρωποι σήμερα, ξέρετε, διψάνε. Οι άνθρωποι σήμερα διψάνε να ακούσουν πραγματικό Λόγο Θεού. Διψάνε. Πολλές φορές όμως απογοητεύονται, διότι ο Λόγος μας δεν είναι Λόγος Θεού. Πολλές φορές κάνουμε λάθη και μεταφέρουμε λάθος πράγματα και οι άνθρωποι λένε όχι. Ενώ όταν εκφράσει κάποιος με το κήρυγμά του το πραγματικό, την ουσία της πίστης μας, είναι τόσο αφοπλιστική και τόσο δυνατή που κανένας δεν μένει ασυγκίνητος. Θα δακρύσει κάποιος όταν ακούσει το Λόγο του Θεού. Θα συγκινηθεί. Όχι με τον έννοια του συναισθηματισμού, αλλά της πραγματικής παρουσίας μέσα στην ψυχή του. Πρέπει να εκφράζουμε Λόγο Θεού. Και για να τον εκφράσει το Λόγο του Θεού εδώ, που λέμε την αλήθεια, πρέπει ο ίδιος να τη ζεις. Ούκα λάβεις παρά του μη έχοντος. Τι να μιλήσεις, τι να πεις, άμα ο ίδιος δεν ζεις κάποια πράγματα. Βάλε ένα κασετόφωνο να σου μιλήσει για το Θεό. Τα λέει αυτό, αλλά είναι άψυχο. Είναι ωραίο να μιλάς μέσα από την καρδιά σου για αυτά που πιστεύεις, στους ανθρώπους που διψάνε. Έτσι είναι οι άνθρωποι σήμερα. Νομίζουν ότι δεν ενδιαφέρονται. Τους έχει έτσι, πώς να το πω, καπακώσει η ζωή. Ο τρόπος ζωής τους έχει κουράσει και σκέφτονται μόνο την καθημερινότητα. Πώς θα βγει και η σημερινή μέρα. Και ξέχασαν να κοιτάνε προς τα πάνω. Κοιτάνε μόνο παράλληλα και κάτω.
1: Είμαστε προσκολλημένοι με τη σάρκα.
0: Με τη σάρκα, και όταν λέμε σάρκα είναι πολλά πράγματα. Είμαστε πολύ δεμένοι με τη γη. Η πορεία μας είναι να είμαστε ουρανοπολίτες.
1: Είναι και λίγο φυσικό όμως.
0: Ουρανοπολίτες.
1: Αυτό γεννηθήκαμε, δεν το έχουμε γνωρίσει ακόμα το άλλο.
0: Λοιπόν, αυτά. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Σας περιμένω και την επόμενη φορά. Πάλι θα σας κάνω μια αναφορά για αυτά τα ιδρυτικά λόγια της Θείας Λειτουργίας, γιατί Είναι πολλά πράγματα που μπορούμε. Είμαστε τώρα ακριβώς στο κέντρο της Θείας Λειτουργίας, στο ιερότερο, στο υψηλότερο σημείο της, και γι' αυτό θα ασχοληθούμε και στην επόμενη συνάντησή μας με αυτό. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.

Άγιοι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητή μου, συνεχίζοντας την πορεία μας στην Αγία Γη, στους Αγίους Τόπους, μέσα από την εκπομπή μας «Άγιοι Τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου, βρισκόμαστε πλέον νοτιοδυτικά της Βιθλέμ, στην περιοχή της Πεντζάλας. Εδώ θα γνωρίσουμε την πόλη της Πεντζάλας, που έχει την ιστορική μονή και εκκλησία του Αγίου Νικολάου, όπου στο υπόγειό της βρίσκεται και το σπήλαιο του Αγίου Νικολάου, το μικρό χωριό Πεντζάλα που κατοικείται κυρίως από μουσουλμάνους, αλλά υπάρχει ορθόδοξο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου με αρχαία θαυματουργό εικόνα του Αγίου που θεραπεύει τους δαιμονισμένους και που ηγούμενός της είναι ο αγιοταφήτης πατέρας του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων πατήρ Ανανίας με καταγωγή από την Κρήτη, αλλά και τις δεξαμενές του Σολομώντος. Για όλα αυτά τα σημαντικά προσκυνήματα έχουμε την ευλογία και την τιμή να μας μιλήσει, ανταποκρινόμενος πάντοτε με χαρά και αγάπη στο κάλεσμά μας, ο Πανοσιολογιάτατος Αρχιμανδρίτης, πατέρας Ιγνάτιος Καζάκος, ο αγαπητός σε όλους μας και σεβαστός, ο οποίος εκτός από το ότι είναι ηγούμενος της Ιεράς Μονής των Ποιμένων, είναι και ηγούμενος της πόλεως Μπετζάλας, άρα είναι και ο πλέον κατάλληλος. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς που για ακόμα μία φορά με αγάπη και χαρά ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας και έχει το λόγο.

Λοιπόν, πατέρα Ιωάννη, σύμφωνα με έτοιμά σας, θα σας αναφέρω για τα τρία σημεία που ζήτησε η αγάπη σας. Το πρώτο σημείο είναι οι λεγόμενες ιστορικές αρχαίες δεξαμενές του Σολομώντος, δηλαδή του βασιλέως Σολομώντος. Έτσι λοιπόν, από πηγές που έψαξα και από πολλά βιβλία και ιστορικά και οδηπορικά, αναφέρεται ότι στον δρόμο από τη Βηθλέμ προς τη Χεβρώνα βρίσκουμε τις δεξαμενές του Σολομώντα. Αυτές λοιπόν από την εποχή εκείνη αποτελούσαν μεγάλα υδρευτικά έργα που εξασφάλιζαν νερό για την Ιερουσαλήμ. Βλέποντάς τες λοιπόν κανείς σήμερα, καταλαβαίνει άμεσα ότι αυτές οι δεξαμενές είναι αρχαιότατες, διότι φαίνονται από τον τρόπο της κατασκευής τους, όπου είναι λαξευμένες σε τεράστιους βράχους, δηλαδή σε μεγάλες βραχώδεις πλαγιές λόφων έξω από την Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Βέβαια η ευρύτερη περιοχή είναι Βηθλεέμ της Ιουδαίας, αλλά λίγο πιο έξω από την σημερινή Βηθλεέμ που επισκέπτεται ο προσκυνητής, και όταν λέμε Βηθλεέμ σήμερα εννοούμε τη βασιλική της γεννήσεως που είναι πλέον το κέντρο. Λοιπόν, όπως σας ανέφερα, έξω από την Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Αρχαίοι λοιπόν, συγγραφείς και ιστορικοί, αναφέρονται σε αυτό το μέρος και λέγουν ότι ο ναός του Σολομώντος στα Ιεροσόλυμα προμηθευόταν το νερό από την πηγή κοντά στην Ιθάμ, που είναι η αρχαία ονομασία της περιοχής. Σε αυτό λοιπόν συμφωνεί απόλυτα και ο αρχαίος ιστορικός Ιώσιπος που λέγει «Ου μακράν της Ιερουσαλήμ, έκειτο η Ιθάμ, είναι ο Σολομών εκόσμησε με υδραγωγούς», δηλαδή με δεξαμενές νερού. Ο Σολομών δεν ήταν μόνο ο κτήτορας του μεγάλου ναού του στα Ιεροσόλυμα, αλλά αναφέρεται από τους ιστορικούς ότι επί των ημερών του και της βασιλείας του, το κράτος του γνώρισε ημέρες ευημερίας, δικαιοσύνης και προόδου, μεγάλης εξέλιξης για την εποχή εκείνη. Έτσι λοιπόν ο δίκαιος Σολομών παρέμεινε εξακουστός για την σοφία που διέθετε και για την δικαιοσύνη του.

Συνεχίζοντας το δεύτερο θέμα που ζητήσατε, είναι η μονή του Αγίου Γεωργίου στο Μπετζαλά. Συνεχίζοντας αυτή την οδηπορία, φεύγοντας από τις δεξαμενές του Σολομώντα, νοτιοδυτικά της Βιθλεέμ και σε μικρή απόσταση, βρίσκεται το μικρό χωριό του Μπετζαλά, που κατοικείται κυρίως από μουσουλμάνους. Δεν έχει ούτε έναν χριστιανό. Στο χωριό αυτό υπάρχει η μονή του Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Μεγαλομάρτυρος. Η παράδοση πάλι μας πληροφορεί ότι το συγκεκριμένο μοναστήρι χτίστηκε στα χρόνια της Αγίας Ελένης τον 4ο αιώνα, αρχικά ως προσκύνημα και μεγαλοπρεπής ναός, λόγω του ότι αναφέρει η παράδοση ότι εκεί ήταν τα κτήματα, τα χωράφια και υποστατικά της Αγίας Πολυχρονίας, που η Αγία Πολυχρονία ήταν η μητέρα του Αγίου Γεωργίου. Η μητέρα του λοιπόν, η Αγία Πολυχρονία, ήταν από την Παλαιστίνη και ο πατέρας του, ο Άγιος Γερόντιος, ως γνωστόν ήταν Καπαδόκης. Η περιοχή αυτή λοιπόν ήταν η πατρική περιουσία της μητέρας του Αγίου Γεωργίου. Ο υπέροχος αυτός ναός που έκτισε αρχικά η Αγία Ελένη καταστράφηκε πολλές φορές από τις γνωστές επιδρομές εδώ στην Αγία Αγία από τους πρώτους αιώνες, επιδρομές Περσών, Σταυροφόρων, Μαμελούκων, Τούρκων, Οθωμανών, Σαρακινών, Αράβων και άλλων κατακτητών, αλλά ξανακτίστηκε πλέον μικρότερος και έγινε μοναστήρι. Η πιο παλιά μαρτυρία που έχουμε για τη μονή αυτή ως κοινόβιο, ως μοναστήρι, φτάνει το έτος 1400 μετά Χριστόν. Η περιοχή όλη που βρίσκεται γύρω από τη μονή του Αγίου Γεωργίου είναι κατάφυτη μέχρι σήμερα από αμπέλια και ελιές, και ηγούμενος του μοναστηριού είναι ο αρχιμανδρίτης πατέρας Ανανίας για χρόνια τώρα, που είναι από την Κρήτη και στέκει εκεί μόνος του, αγωνιστής, ανακοινιστής και φρουρός εν μέσω πολλών μωαμεθανών που ωστόσο σέβονται τη μονή και ευλαβούνται τον Άγιο Γεώργιο, και αυτό το καταλαβαίνουμε άμεσα όταν πανηγυρίζει το μοναστήρι και όταν καταφθάνουν εκατοντάδες μουσουλμάνοι για να προσκυνήσουν και για να καταθέσουν τα δώρα τους εκεί στον Άγιο Γεώργιο. Η περιοχή αυτή του Μπετζαλά στα αραβικά είναι γνωστή ως Αλχάντερ και σημαίνει ο πράσινος, και εννοεί τον Άγιο Γεώργιο, που κατά παράδοση πάλι αναφέρεται ότι ως στρατιωτικός ο Άγιος Γεώργιος φορούσε πράσινο ρουχισμό, αλλά και γιατί όλη η περιοχή της μονής ήταν και είναι μέχρι σήμερα καταπράσινη. Άλλη επίσης παράδοση τοπική αναφέρει ότι ο Άγιος Γεώργιος αγαπούσε πολύ το πράσινο, την εξοχή, τα δάση και τις καταπράσινες πλαγιές, και γι' αυτό από τους αραβοφόνους έλαβε την ονομασία Αλχάντερ. Οπότε όταν λέμε Αλχάντερ εδώ στην Αγία Γη, εννοούμε τον Άγιο Γεώργιο και το συγκεκριμένο μοναστήρι του που βρίσκεται πίσω από την περιοχή της Βιθλεέμ. Κοντά επίσης και πολύ αξιόλογο, κοντά στην μονή και αξιοσημείωτο, είναι ότι σε απόσταση 20 λεπτών βρίσκεται η λεγόμενη Φάραγγα του Βότριος, όπως αναφέρεται στην Αγία Γραφή, από την οποία την Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται ότι οι κατάσκοποι που έστειλε ο Ιησούς τον Ναβί για να του φέρουν πληροφορίες για την Χαναάν, έκοψαν τον υπερμεγέθη Βότριν, και τον οποίον εβάστασαν δύο άντρες και τον μετέφεραν στην παρεμβολή των Εβραίων. Υπερμεγέθης εδώ Βότρης ήταν ένα τεράστιο σταφύλι. Φανταστείτε λοιπόν, αυτό δηλώνει το πόσο πλούσιο σε συγκομιδή και καρποφορία σταφυλιών, αμπελιών ήταν τότε η όλη περιοχή, όπου τα σταφύλια ήταν τεράστια σε μέγεθος, και για να κουβαλήσουν ένα τσαμπί μόνο σταφυλιού χρειαζόντουσαν δύο άντρες. Εκεί λοιπόν δεξιά της φάραγγας αυτής υπήρχε πηγή, και υπάρχει μέχρι σήμερα, που ονομάζεται του Αγίου Κυπριανού, διότι στο χώρο αυτό υπήρχε το λεγόμενο μοναστήρι του Αγίου Κυπριανού, όπου σώζονται μέχρι σήμερα ερείπια.

Συνεχίζοντας κατόπιν την οδηπορία μας, ξαναγυρίζουμε λίγο πιο πίσω και πάμε στην λεγόμενη πόλη της Μπετζάλας. Πολλοί συγχέουν την πόλη της Μπετζάλας με το χωριό του Μπετζαλά, που όπως σας ανέφερα είναι το χωριό του Αγίου Γεωργίου, της μητέρας του Αγίου Γεωργίου, ενώ η πόλη της Μπετζάλας αναφέρεται ως η πόλη του Αγίου Νικολάου. Η πόλη αυτή είναι μια παλαιστινιακή χριστιανική πόλη, βρίσκεται 10 χιλιόμετρα νότια των Ιεροσολύμων, στην δυτική πλευρά για το δρόμο προς την Χεβρώνα, πίσω από τη Βηθλέμ, και σε υψόμετρο 825 μέτρα. Η πόλη της Μπετζάλας έχει πληθυσμό περίπου 18.000 κατοίκους, εκ των οποίων 80% είναι χριστιανοί και μάλιστα χριστιανοί ορθόδοξοι και 20% μωαμεθανοί. Απέχει μόνον 2 χιλιόμετρα από το μέρος που γεννήθηκε ο Χριστός μας, δηλαδή από τη βασιλική της γεννήσεως, από το κέντρο της Βηθλέμ. Η λέξη Μπετζάλα σημαίνει η οικία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, με αυτά που έψαξα και ρώτησα και βρήκα, σημαίνει η οικία της Τζάλας, δηλαδή το όνομα κάποιας γυναίκας στα αραβικά που ήταν όμορφη, όμορφη γυναίκα. Στην αραμαϊκή όμως γλώσσα Μπετζάλα σημαίνει χλωροτάπητας, δηλαδή μέρος που ήταν σαν πράσινο χαλί, κατά πράσινο και πολύ όμορφο. Την περίοδο του 3ου με 4ο αιώνα χτίστηκε μοναστήρι σε ψηλό λόφο εκεί στην Μπετζάλα και αφιερώθηκε στον Άγιο Νικόλαο Μύρων της Λυκίας των Θαυματουργό, όπου περιείχε και έχει μέχρι σήμερα τη σπηλιά κρύπτη και παλιά κατακόμβη, όπου η παράδοση αναφέρει ότι παρέμεινε εκεί για κάποιο χρονικό διάστημα ο Άγιος Νικόλαος, όταν είχε έλθει για προσκύνημα στην Αγία Γη και κατόπιν από την Αγία Γη μετέβη στα Μύρα της Λυκίας. Η παράδοση λοιπόν αναφέρει ότι σε αυτό το σπήλαιο που διασώζεται μέχρι σήμερα στην πόλη της Μπετζάλας παρέμεινε εκεί περίπου 4 χρόνια. Η μονή καταστράφηκε αυτή πολλές φορές, διασώθηκε όμως η σπηλιά του Αγίου, όπου υπάρχει μέχρι σήμερα κάτω από τον μεγαλοπρεπή ναό του Αγίου Νικολάου, που χτίστηκε το 1848 πάνω στα ερείπια προγενεστέρων ναών αφιερωμένων στον Άγιο Νικόλαο. Η πόλη σήμερα της Μπετζάλας διαθέτει 4 ορθοδόξους ναούς. Το ναό των εισοδίων της Θεοτόκου, που είναι και ο κεντρικός ναός της πόλης, τον μεγαλοπρεπή επίσης ναό του Αγίου Νικολάου, που είναι και ο πρώτος ναός στην περιοχή, στο υπόγειο του οποίου βρίσκεται η κρύπτη του Αγίου, και πιο κάτω ακόμα στον ίδιο ναό, δηλαδή στο υπόγειο του ναού λίγο πιο κάτω από την κρύπτη του Αγίου, βρίσκεται πάλι αρχαιότερος ναός αφιερωμένος στον Άγιο Γεώργιο τον Τροπεοφόρο. Και ο 4ος ναός είναι ο ναός του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, που βρίσκεται στην είσοδο της πόλης της Μπετζάλας, όπου βρίσκεται και το κημητήριο. Το έτος 1838 η πόλη αυτή αναφέρεται ως ελληνοχριστιανικό χωριό με πληθυσμό 2.000 κατοίκους. Σήμερα στην Κεντρική και Νότια Αμερική, στη Λατινική δηλαδή Αμερική, ζουν πάνω από 100.000 ορθόδοξοι χριστιανοί μπετζαλιώτες που μετανάστευσαν από το 1967 από την Αγία Γη, έφυγαν από την πόλη της Μπετζάλας τότε με τον πόλεμο των 7 ημερών και παραμένουν εκεί μέχρι σήμερα. Την Μπετζάλα και το ναό του Αγίου Νικολάου επισκέπτονται σχεδόν καθημερινά αρκετοί Ρώσοι και Ουκρανοί προσκυνητές των Αγίων Τόπων, αλλά ωστόσο δεν έχει γίνει τόσο πολύ γνωστό αυτό σαν προσκύνημα στους Έλληνες προσκυνητές, που επικεντρώνονται κυρίως στα μεγάλα προσκυνήματα των Ιεροσολύμων και της Βηθλεέμ, και όχι τόσο πιο πολύ έξω, όπως είναι η πόλη αυτή που παραμένει άγνωστη σε πολλούς, αλλά έχει μεγάλη ευλογία. Τελειώνοντας σχετικά με την πόλη της Μπετζάλας, θέλω να προσθέσω ότι στο ναό των γενεθλίων της Θεοτόκου, που είναι γνωστό σαν ο ναός της Παναγίας της Μπετζάλας, υπάρχει στο αριστερό κλήτος του ναού, όπως μπαίνουμε,
το λεγόμενο κάθισμα της Παναγίας, δηλαδή ένας τεράστιος βράχος που μοιάζει πράγματι με κάθισμα, όπου αναφέρει η παράδοση ότι εκεί έκατσε η Παναγία μας. Αρχικά αυτό το κάθισμα, αυτός ο βράχος, βρισκόταν στο κάθισμα της Παναγίας, που ήταν αρχαίο χριστιανικό προσκύνημα και μοναστήρι καθοδόν από Ιερουσαλήμ προς Βηθλέεμ, όπου κατά την τοπική θρησκευτική παράδοση η Παναγία μας στάθμευσε για να ξεκουραστεί, ενώ ήταν ετοιμόγενη και πηγαίνοντας για την Βηθλέεμ με τον δίκαιο Ιωσήφ. Εκεί λοιπόν, επί πατριαρχίας του Αγίου Ιουβεναλίου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων, χτίστηκε το έτος 450-451 μεγάλος οκταγωνικός ναός προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου, όπου στο κέντρο αυτού του οκταγωνικού ναού και προσκυνήματος υπήρχε αυτός ο μεγάλος βράχος, ο βράχος κάθισμα της καταπαράδοση ανάπαυσης της Παναγίας μας. Ο Άγιος Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης στο ξεκίνημά του και προσκύνημά του στους Αγίους Τόπους στην Αγία Γη, όταν ήρθε και αυτός από την Καπαδοκία, αναφέρεται ότι φιλοξενήθηκε και παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα στην μονή αυτή προσκύνημα του καθίσματος της Θεοτόκου. Εκεί λοιπόν στον ίδιο τριγύρω χώρο αναφέρει πάλι η παράδοση ότι είχαν σταθμεύσει και οι τρεις μάγοι από την Περσία πηγαίνοντας προς την Βηθλέεμ, όταν φεύγοντας από τον Ηρώδη και από τα Ιεροσόλυμα συνέχισαν τον δρόμο για τη Βηθλέεμ, αναφέρει η παράδοση ότι έχασαν τον αστέρα, δεν έβλεπαν δηλαδή τον αστέρα που τους οδηγούσε για το Θεοδαίγμον σπήλαιο όπου είχε γεννηθεί ο Χριστός, και σταμάτησαν εκείνος αυτό το χώρο, στάθμευσαν, παρέμειναν μία νύχτα και την άλλη μέρα τους παρουσιάστηκε πάλι ο αστέρας που τον ακολούθησαν, έφτασαν στο σπήλαιο εκείνο που είχε γεννηθεί ο Χριστός μας, προσκύνησαν και δι' άλλης οδού έφυγαν κατόπιν χωρίς να γυρίσουν στα Ιεροσόλυμα και να αναφέρουν στον Ηρώδη που είχε γεννηθεί τελικά ο Μεσσίας. Αυτός λοιπόν ο χώρος που στάθμευσαν και παρέμειναν μία νύχτα είναι ο ίδιος χώρος εκεί που άλλοτε είχε κτιστεί αυτό το μοναστήρι του καθίσματος της Θεοτόκου. Αυτός λοιπόν ο βράχος που σας ανέφερα, το κάθισμα της Υπεραγίας Θεοτόκου, ο οποίος βρισκόταν στο κέντρο του ναού σαν μεγάλο προσκύνημα, αφού καταστράφηκε αυτή η μονή πολλές φορές, διεσώθηκε και Έλληνας αγιοταφίτης που ήταν ηγούμενος πριν από πολλά χρόνια στην πόλη της Μπετζάλας, τον πήρε από τον έρημο χώρο του καθίσματος της Θεοτόκου και τον μετέφερε εκεί, το ναό της Παναγίας, όπου φυλάσσεται μέχρι σήμερα ως ανεκτίμητος, πολύτιμος θησαυρός ευλογίας. Βοήθειά μας σε όλους, χρόνια πολλά!

Ευχαριστούμε από καρδιάς τον Πανοσυλλογιότατο Αρχιμανδρίτη, πατέρα Ιγνάτιο Καζάκο, ηγούμενο της Ιεράς Μονής των Ποιμένων και της Πόλεως Μπετζάλας, για τη μοναδική αυτή συνέντευξή του. Του ευχόμαστε να είναι πάντοτε καλά και άξιος ενώπιον του Ιερού Θυσιαστηρίου του Κυρίου μας.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου. Να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Αγαπητοί ακροατές, νομίζω και λόγω των ημερών θα ήταν σκόπιμο, βαδίζοντας τα ιστορικά χωρικά ύδατα της Βυζαντινής χιλιετίας, να αναφερθούμε και πάλι στην έννοια του περιβάλλοντος, αλλά μέσα από όριμους λογοτέχνες, οι οποίοι αξιοποίησαν όχι μόνο αυτά που τους έδινε η ιστορία, αλλά αυτά που απέμειναν μετά την ιστορία. Όταν δηλαδή κάποιες φορές εξιστορούμε, είτε ξεναγώντας κάποιους, είτε μελετώντας την ιστορία ενός τοπονυμίου, είτε διαβάζοντας κάποιες σκόρπιες αρχαιακές αναφορές για το φυσικό περιβάλλον, είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς λειτουργεί αυτή η έννοια μέσα σε έναν έντεχνο χώρο. Πώς δηλαδή, όπως ακριβώς αυτός ο κόσμος, ο μικρός ωμέγας που λέει ο ποιητής, έχει ως αιτιώδη σχέση τον πλάστη, το δημιουργό μας, έτσι ακριβώς και ένας λογοτέχνης μπόρεσε μέσα από την να σμιλεύσει τη γλώσσα και να μας δώσει υπέροχα δείγματα του περιβάλλοντος της εποχής του. Πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε, και μάλιστα προερχόμενοι από τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδος αλλά και της παρελθούσης Αναστάσεως, συζητώντας δηλαδή αυτά τα χαρμόσυνα γεγονότα που ακολούθησαν τα τραγικά γεγονότα, δηλαδή το εκούσιον πάθος, την Ανάσταση και φυσικά ό,τι πιο χαρμόσυνο μπορεί να νιώσει ο χριστιανός, αλλά και ο κόσμος ολόκληρος. Εξάλλου το χαρμόσυνο είναι μια γεύση που αναφέρεται σε όλο τον κόσμο. Ένας από τους σπουδαίους συγγραφείς και μάλιστα από εκείνους που έζησαν σε μια περίοδο, γιατί όλα αυτά τα οποία συζητάμε και αυτά που είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή για το Βυζάντιο και αυτά που θα πούμε τώρα αναφέρονται στην αίσθηση

που σχηματίζουμε για την ταυτότητα του ελληνικού τοπίου την εποχή την οποία μιλάμε. Οπότε εκεί είναι ανάλογες συμπεριφορές, είναι ανάλογες εμπειρίες, όλα είναι ανάλογα που δημιουργούν στον άνθρωπο την αίσθηση αυτού του εναγκαλισμού με το φυσικό περιβάλλον. Το είπα αυτό γιατί ένας από τους μέγιστους λογοτέχνες που μας παρουσιάζει υπέροχους παραδοσιακούς τόπους και εικόνες της ελληνικής φύσης ήταν ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Παπαδιαμάντης όμως, για να το συνδέσω με τα προηγούμενα, έζησε και δημιούργησε τον καιρό όπου συγκροτείται η εθνική μας ταυτότητα, όπως θεμελιώνεται μέσα από τα υπέροχα έργα του πατέρα της ελληνικής λαογραφίας Νικολάου Πολίτη, 1852-1921. Ο Παπαδιαμάντης είναι εκείνος που μας παρουσιάζει το έργο διαφορετικά. Θα αναφερθώ σε ορισμένα του έργα που μας δείχνουν αυτή την ερωτική τελικά σχέση του ανθρώπου. Δεν θα ξεχάσω και αυτό, ίσως αν το βρείτε κάπου να το διαβάσετε, ένα υπέροχο βιβλίο που παλεύει ανάμεσα στον ποιητικό κυματισμό και τη φυσική ομορφιά, που συνέγραψε ο σπουδαίος νομπελίστας ποιητής Οδυσσέας Ελίτης με τον τίτλο «Η μαγεία του Παπαδιαμάντη». Διάλεξα τον Παπαδιαμάντη, ό,τι ανάλογο είχαμε κάνει στις παλαιότερες εκπομπές, μιλώντας παράδειγμα για την Παναγία στην ελληνική ποιήση ή στην πεζογραφία. Ο Παπαδιαμάντης είναι εκείνος που στα έργα του βρίσκεται φυσικά η χριστογενής φύση. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να μιλάμε σήμερα για υπέρθατες μεταβολές του φυσικού χώρου, να γίνουμε δηλαδή κι εμείς ιονοί προσοκρατικοί ή άλλοι παγανιστές οι οποίοι αυτόματα θεοποιούσαν την ατμόσφαιρα και το κλίμα γιατί αισθανόταν δέος ή γιατί αισθανόταν ότι δεν μπορούν να εξηγήσουν τα φαινόμενα. Το φυσικό περιβάλλον λοιπόν στον Παπαδιαμάντη, που επαναλαμβάνω ανήκει στη γενιά του 80, είναι πράγματι όπως το άπλετο φως. Συγκεκριμένα, πρώτο παράδειγμα, στο έργο του που είναι και σχετικό με τις παρελθούσες πασχαλιάτικες ημέρες, στο έργο του λοιπόν «Λαμπριάτικος Ψάλτης», που εκδίδεται το Μάρτιο του 1893, εκεί επισημαίνει πραγματικά ότι η φύση είναι μια ζωγραφιά, όπου μέσα της υπάρχουν όλα τα ήθη και τα έθιμα. Λέει συγκεκριμένα ένα μικρό απόσπασμα, όπως εκδόθηκε μαζί με άλλα έργα του Παπαδιαμάντη από τον κατεξοχήν ερμηνευτή και εκδότη των απάντων του, τον Νικόλαο Δέλτα Τριανταφυλόπουλο. Το απόσπασμα λέει το εξής: «Το επεμή εν όσο ζω και αναπνέω και σοφρονώ, δε θα πάυσω πάντοτε να υμνώ με τα λατρεία στον Χριστό μου, να περιγράφω μετέρωτος την φύσιν και να ζωγραφώ με τα στοργή στα γνήσια ελληνικά ήθη». Νομίζω αυτοί οι δύο πυλώνες, τα ήθη εκφράζουν αυτές τις φυσιγενείς τάσεις του ανθρώπου. Μην ξεχνάμε ότι και στην αρχαία ελληνική παράδοση ήταν μακρύς ο δρόμος των εορτών που είχαν κάνει με τη φύση, αρχής γενομένης από τις διονυσιακές γιορτές, τα ανθεστήρια και τα λοιπά. Δηλαδή όλα παρήγοντο μέσα από φυσικές μεταβολές. Ο Παπαδιαμάντης δεν αναφέρεται μόνο και δεν χαρακτηρίζεται μόνο ως φυσιολάτρης, αλλά βλέπει τη σχέση ανθρώπου και φύσης καθαρά ερωτική.
είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να χάσει τίποτα από την ομορφιά της φύσης. Είναι η φύση για αυτόν μια μεγάλη λειτουργία. Είναι η φύση που τελικά τον σημαδεύει, όπως έχω σημειώσει εδώ και όπως θα δούμε και παρακάτω. Και οι άνθρωποι υπάρχουν γιατί υπάρχει φυσικό περιβάλλον. Η φύση λοιπόν εδώ είναι ανθρωπομορφική. Ποια είναι η φύση, μια και οδεύουμε την πιο όμορφη εποχή, την Άνοιξη δηλαδή. Είναι ο κόσμος του Παπαδιαμάντη. Οτιδήποτε βλέπουμε μπροστά μας, μήπως δεν επηρεάζεται? Και πάλι θα κρατήσω τη λέξη φαινόμενο, χρησιμοποιώντας παράλληλα την αναφορά στους ανέμους. Πόσο επηρεάζουν τα αμπέλια, τις ελιές, τα περιβόλια, τη ροή του ύδατος, τη γονιμότητα του εδάφους, αλλά γενικότερα και τη δική μας διάθεση. Λέει σε ένα σημείο ο Οδυσσέας Ελίτης, αυτό το υπέροχο δεν μπορούσα να μην διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα, λέει το εξής, η μαγεία του Παπαδιαμάντη. Τα αμπέλια και τα κύματα, οι άνεμοι και τα πλεούμενα που αυλακώνουν νύχτα μέρα τις ιστορίες του, δεν χρησιμεύουν σαν απλό φόντο στους ήρωές του. Είναι τα συγκεκριμένα ανάλογα των αισθημάτων του. Μετέχουν στην διαδραμάτιση και σε έσχατη ανάλυση, εμφανίζονται σαν φορείς ηθικών αξιών. Παράλληλα, βουνά και ακρογιάλια, κοιλάδες και πηγές, αμπέλια, δεντρώνες, περιβόλια συνθέτουν ένα ποικιλόμορφο σύνολο που φυσικό είναι να αντανακλά πάνω στους ανθρώπους. Και παρακάτω θα χρησιμοποιήσει ορισμένες περιγραφές που προσωπικά για μένα είναι συγκλονιστικές. Βλέπετε, η λέξη ανθρωπομορφισμός έχει να κάνει με την λεγόμενη ποικιλότητα. Σήμερα, από ό,τι θα έχετε ακούσει, έχουμε απομονώσει κάποιους όρους. Μιλάμε για βιοποικιλότητα, δηλαδή την κατά περίπτωση γονιμότητα του εδάφους. Μιλάμε για αιωλική ενέργεια, μιλάμε για πράσινη ενέργεια, μιλάμε για όλα αυτά, όμως είναι αυτά που έρχονται εκ των υστέρων ενεργούμενα. Αυτή καθεαυτή τη φύση που εμείς μπορούμε ανά πάσα στιγμή να χαρούμε, ας μην ξεχνάμε ότι η φύση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε, αλλά είναι και αυτό που δεν βλέπουμε. Και δικαίως βέβαια θα επαναλάβουμε σαν μια μικρή προσευχή και ευχαριστία, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Είναι πολύ σημαντικό να αποθεώσουμε, επιτρέψτε μου αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό την εμπειρία. Και τι θα πει εμπειρία? Μπορεί να είμαστε μετεωρολόγοι, να είμαστε μαθηματικοί, να είμαστε αστρολόγοι, να έχουμε παρατηρητήρια, να έχουμε δορυφόρους κτλ. Αλλά μην αγνοήσουμε και αυτή την απλή κουβέντα του ανθρώπου που θα σηκωθεί το πρωί και θα πει μια εμπειρική λέξη, μισή λέξη, για το πώς φυσά ο άνεμος, για το πού κάθονται τα γατιά του, για το πώς πετάνε τα πουλιά, κοιτάζοντας, όπως είπαμε στην προηγούμενη φορά, και αυτό δεν είναι κάτι επειδή είναι γραμμένο σε κάποιο βιβλίο. Όχι, αγαπητοί ακροατές, είναι πανάρχαιη εμπειρική παρατήρηση. Μετά από αυτό αποτυπώθηκε, γιατί ο άνθρωπος άφησε και γραπτά μνημεία. Λέει λοιπόν, για να μην μακρηγορούμε, αυτό το πέταγμα του καιρού, όπως λέμε, μας δίνει κάποιες εικονιστικές περιγραφές. Λέει, δύο βράχοι που από αυτούς, λέει, ο ένας ίσταται περήφανος και ο άλλος κυρτός γονιπετής, ως εν σχήμα τη μετανοίας. Οι ζέφυροι που προσέπεδον κυλινδούμενοι, ως άταχτα παιδιά. Τα άστρα που το ένα μετά το άλλο πίπτοντα φευγαλαία, σβήνονται στον άνω βυθών των ακαταλείπτων πραγμάτων.
ο κήπος, όπου ο ήλιος έτσε χωρίς να καταφλέγει τα βάθη του. Λέμε σήμερα, ας πούμε, τα έκαψε, λέει, ο ήλιος, έτσι. Ή το ότι δεν ξέρουμε πολλές φορές να διαγνώσουμε τη φορά του ανέμου. Αυτό που λέει για τους βράχους, όταν μας περιγράφει, ειδικά ο Παπαδιαμάντης, βέβαια μιλάει πιο πολύ για το τοπίο της γενέτειράς του, της Σκιάθου. Πολλές ιστορίες αναφέρονται για μεγάλες πέτρες. Ένα παράδειγμα που εμείς μπορούμε να πούμε είναι ότι υπάρχουν ανά την Ελλάδα αφηγήσεις καταγεγραμμένες από τον Νικόλαο Πολίτη, όπου φαίνεται η κορυφή ενός βράχου να μοιάζει με ανθρώπινο πρόσωπο και άλλα πολλά σχετικά εδώ. Είναι στοιχεία που μπορεί κανείς να καταλάβει ότι γράφτηκαν σε μια περίοδο που γίνεται μεγάλος αγώνας να ανορθωθεί το ελληνικό κράτος, το καθημαγμένο από τους πολέμους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ότι μέσα στα έργα του Παπαδιαμάντη υπάρχει και μια αστική τάξη. Ας μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος έζησε στην Αθήνα, αλλά δεν ξέχασε ποτέ τη γενέθλια γη του, την Σκιάθο. Και όταν λέμε, αγαπητοί μου, γενέθλια γη, εννοούμε αυτή τη γη που πρωτοπατήσαμε, αλλά όχι μόνον αυτή, αλλά τι αντικρίσαμε το φως της ημέρας. Τα δέντρα, πήγαμε σε έναν απρόσιτο τόπο και είδαμε σπηλιές, το ανέβασμα του βουνού που μας κούρασε, μια σειρά από θάμνους, σκήνους, μυρτιές, πρίνους, όλα αυτά σε μια συστάδα όπου το καθένα φαίνεται να έχει τη θέση του, όπως κάθε άνθρωπος έχει τη θέση του σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι ακριβώς πρέπει να το δούμε αυτό. Θυμάμαι περίπτωση που πήγα σε ένα χωράφι το οποίο όμως είχε ρημάξει, είχε άγριους θάμνους δηλαδή και άγρια δέντρα, και βλέπω στη μέση μία κουμαριά. Η κουμαριά είναι με τα σπάνια, θαμνώδη δέντρα. Ψάχνω λοιπόν να βρω πηγές ότι είχε βγάζει ένα στρογγυλό κόκκινο καρπό, ο οποίος τρώγεται και ομός και αποτελούσε ένα από τα πανάκριβα γλυκά του τραπεζιού των Βυζαντινών. Για να υπάρχει αυτό το θαμνώδες δέντρο σημαίνει ότι υπάρχει μια φλέβα νερού. Το είπα λοιπόν σε κάποιους υπεύθυνους και λίγο παρακάτω, σε κάποιο χρονικό διάστημα, βρήκαν αρκετό νερό. Η κουμαριά όμως, προσέξτε, είχε φυτρώσει και επνίζετο, όπως λέμε σήμερα, επνίζετο από τους διπλανούς θάμνους. 2-3 παραδείγματα, αν μου επιτρέπετε, ό,τι έχω σημειώσει από διηγήματα του Παπαδιαμάντη και που δημιουργούν την αίσθηση σαν να ζούμε και εμείς σήμερα ίδια φυσικά φαινόμενα, αλλά ίσως παραβλέπουμε το γεγονός ότι αυτά δεν εκδηλώνονται μακριά από μας, αλλά είναι πάντα κοντά σε μας. Ακόμη και η πρόγνωση του καιρού, που σήμερα κρατάει λίγα λεπτά ενώ αναφέρεται στον πανελλήνιο χάρτη, έχει να κάνει κάτι το οποίο είχε σημασία, και θα σας πω γιατί. Ο καιρός ήταν μεταβαλλόμενος, η θερμοκρασία επίσης απλούμενη, με αποτέλεσμα να διαμόρφωνε τη σκέψη του ανθρώπου, ειδικά του αγρότη, σε ποιο σημείο έπρεπε να φυτέψει ένα δέντρο, να καλλιεργήσει τα λαχανικά του, να φροντίσει τα δέντρα όπως είχαν αναπτυχθεί από τις καταιγίδες, από το χτύπημα του αέρα κτλ.
Και σήμερα φτάσαμε στο άλλο άκρο, όπου παρά τις υψηλής περιοπής εφευρέσεις και ανακαλύψεις, δεν μπορεί ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει, και όχι μόνο δεν μπορεί, αλλά δέχεται μεγαλύτερες καταστροφές από ό,τι μας λέει η ιστορία. Και αυτό είναι γιατί η ίδια η φύση, αυτό που είπα στην προηγούμενη εκπομπή, της λείπει το συστατικό που την κρατάει όρθια. Ποιο είναι αυτό? Είναι το νερό. Επανέρχομαι να πω, ας πούμε, ότι εμείς σήμερα μιλάμε για καταιγίδες, για πλημμυρικά φαινόμενα, και μάλιστα ανεξάρτητα από την πρόοδο μιας εποχής, και όχι μόνο μένουμε έκπληκτοι, γιατί δεν μπορούμε, ακόμη και κράτη περισσότερο προηγμένα από μας, να σώσουν ανθρώπινες ζωές, πολύ περισσότερο να σώσουν και περιουσίες. Σε ένα από τα διηγήματά του, που θα σας προκαλέσει έκπληξη, με τον τίτλο «Στο εξοχικό κρούσμα 1906», αναφέρεται στην τάση των ανθρώπων να περπατούν έξω από την πόλη, να πηγαίνουν σε περίοπτες περιοχές για να ζήσουν, λέει, να απολαύσουν το λεγόμενο δροσερό αέρα. Σε ένα άλλο όμως διήγημα, με τίτλο «Υγραία και η θύελα», που εδώ μπορεί κανείς, και αυτό επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία, να το διαβάσει με ενδιαφέρον, αναφέρεται σε μια καταιγίδα που είχε προκαλέσει πλημμύρες στην Αθήνα, και λέει το εξής ο αφηγητής: «Η βοή του φοβερού τυφώνος και του ουρανού οζόφος και των αστραπών ως μάραγος είχαν αφήσει έμπληκτα πολλά ευαίσθητα ασθενή πλάσματα». Φανταστείτε, είναι αυτό το μαύρισμα του ουρανού, 1906, έτσι, 1906, αρχές του 20ου αιώνα, άρα είχε τη δυνατότητα, φυσικά καταγεγραμμένο και σε πολλές παραδόσεις. Σε ένα άλλο διήγημα με τίτλο «Το ζωντανό τσιβούρι μου» του 1926, περιγράφεται, αναφέρεται στην αυλή ενός σπιτιού στην Αθήνα. Ακούστε όμως να δείτε κάτι που και μας δίνει μια εικόνα που και αυτή είναι ευάλωτη στη φύση. «Εντός του δρυφάκτου και πρώτης θύρας μου ήτο μια εξαισία κλιματαριά, με πλουσιότατον φύλωμα αποτελούσα την μικρά αυλή μας, άντρων σκιάς και δρόσου». 1926 περιγράφει μια εικόνα που κοσμούσε, σήμερα δεν ξέρω αν κοσμεί σε αυτό το βαθμό, όλα τα σπίτια. Ήτανε αυτή η στέγη, αυτή η δροσιά δηλαδή, αυτή η σκιά που υπήρχε από τα ευσκιόφυλλα, όπως λέγονται, δέντρα. Και εδώ ξαναλέω ότι μπορεί κανείς να διαβάσει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτά τα μικρά διηγήματα, όπως μας τα παραδίδει, μας τα παρέδωσε εδώ και αρκετά χρόνια ο Νικόλαος Τριανταφυλόπουλος. Ένα άλλο σημείο που μάλλον είναι επίκαιρο είναι στο διήγημα «Η Βλαχοπούλα», 1892 δηλαδή, πρωτύτερα. Εδώ μας περιγράφει πώς χτίζονται οι πρώτες αστικές κατοικίες και μάλιστα οι κατοικίες που έχουν κοινή είσοδο, έμβαση όπως λέμε. Και πάλι εδώ οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν υψηλά μέρη, φανταστείτε πως είναι σήμερα η Αθήνα, όπου έχουν κτιστεί όλες οι παρυφές που κάποτε βέβαια ήταν οι πλαγιές των δέντρων, όπως μας περιγράφουν οι αρχαίοι συγγραφείς. Και λέει το εξής: «Οι εικόνες αυτές αναφέρονται στα πρόσωπα που θέλουν να ξεφύγουν
από την Ξεραΐλα, λέει, της Αθήνας και να πάνε στην κοντινή Ήπεθρο. Αυτή η τάση δηλαδή που έγινε καθεστώς και στην Ελλάδα του 1970, μετανάστευση δηλαδή στα αστικά κέντρα, που δείχνει ότι το ελκυστικό, το προκλητικό ήταν η ίδια η φύση που ήλκε τον άνθρωπο να κτίσει σε λόφους, σε περιοχές δροσερές, που να είναι κοντά το νερό κτλ. Δεν είναι αυτονόητα αυτά, αγαπητοί μου, διότι μετά από λίγο αυτά πλέον δεν υπάρχουν. Ακούστε ένα τελευταίο που νομίζω ότι έχει σημασία. Στην Αθήνα του 1895 περιγράφεται η επίσκεψη της κυράς Πράπος στα Πατήσια, που ήταν η αυλή της και διατηρούσε 20 ζώα, τα Πατήσια, το πονίμιο, τα σημερινά, το μεγάλο και πολυάνθρωπο μέρος αυτό της Αθήνας. Διατηρούσε λοιπόν 20 ζώα. Εδώ γίνεται αναφορά και αυτό εμένα με εξέπληξε πραγματικά, στη δραστηριότητα της εποχής, που ήταν πια ότι γύρω από την Αθήνα υπήρχαν πολλά χόρτα, όπως υπήρχαν και αμπέλια. Βέβαια ξέρουμε από περιγραφές και τον Θουκυδίδη αλλά και ο Θεόφραστος, όμως και ένας άλλος που για μένα είναι πιο σπουδαίος, που έγραψε μετά την ελληνιστική περίοδο, ο Παυσανίας, στο έργο του Αττικά, που τι κάνει ο Παυσανίας, φανταστικά βάζει κάποιον άνθρωπο να περπατήσει μέσα στο άστι και μετά να βγει έξω για να δει το λεγόμενο περιαστικό περιβάλλον. Ας μην ξεχνάμε ότι είχε 10 δήμους η Αθήνα. Στο συγκεκριμένο διήγημα επανέρχομαι, η Φιλόστοργη γίνεται αναφορά, και αυτό το είδαμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, στην τάση των ανθρώπων εκείνης της εποχής, προσέξτε, 1895, να μαζεύουν, λέει, χόρτα και κλιματόφυλλα σε περιοχές γύρω από την Αθήνα. Ένα τελευταίο, το 1925, με τον τίτλο «Ψυχοκόρη», ο αφηγητής που είναι αυτός που μας προσανατολίζει στο οδηπορικό του, μας λέει ότι στον σημερινό Λυκαβητό, το Λυκαβητό και τη Δεξαμενή, η Δεξαμενή είναι ένα άλλο σημείο της Αθήνας όπου συνήθως γίνεται ο αγιασμός, Δεξαμενή μέσα στη Αθήνα, μας λέει λοιπόν ότι υπήρχαν πρασιές, καλαμόνες, λεύκες, και ήταν ένα σημείο που οι άνθρωποι μαζευόταν και συζητούσαν. Νομίζω ότι αυτή η εικόνα του συνωστισμού στα δέντρα την έχουμε ζήσει, πιστεύω, αγαπητοί μου ακροατές, όλοι μας. Πηγαίναμε στη σκιά, κάτω από ένα δέντρο, κάτω από τις αμυγδαλιές, κάτω από τη μουριά, συναντιόμαστε. Όλα αυτά είναι τόσο ρομαντικά, τόσο ωραία, που αν κανείς μπορεί κανείς να ανατρέξει στο αρχείο παλιών ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ για να δει την εποχή που ένας σπουδαίος σκηνοθέτης, ο Μάτσας, ήταν εκείνος που μας διέσωζε αυτή την, αλλά ακόμη και στις παλαιές ασπρόμαυρες ελληνικές ταινίες. Είναι πολύ σημαντικό να ένα τελευταίο που ίσως μας κάνει να, για να συνεχίσουμε και στο επόμενο μάθημα, σε ένα πολύ σπουδαίο διήγημα του 1908 με τίτλο «Τα καλαμπούρια ενός δασκάλου». Λέει ότι η Αθήνα ήταν γεμάτη δέντρα. Η Αθήνα ήταν δεντρώδης δηλαδή. Βέβαια αυτό, επιτρέψτε μου λόγω εμπειρίας, να το επιβεβαιώσω, την αρχαία Ελλάδα δενδρόδης ονομαζόταν οι περιοχές, όπως λέμε σήμερα πράσινα προάστια. Στην παλαιά εποχή μας τα λέει και ο Αριστοφάνης. Στο έργο λοιπόν αυτό, «Τα καλαμπούρια ενός δασκάλου», λέει ότι ήταν γεμάτη Αθήνα από δέντρα, κοσμούντα τα σοδούς και τα πλατείας της πρωτευούσης.
και χρησιμοποιεί πλαστούς όρους δενδρίκελα κατά το ανδρίκελα, έτσι. Τι θα πει δενδρίκελα? Προφανώς πρόκειται για μεγαλοπρεπή δέντρα. Κάποια υπάρχουν ακόμα και μέχρι σήμερα. Κάποια έχουν αυτή τη μεγάλη τους ιστορία. Γυρίσαμε δηλαδή ακριβώς στην αρχή της εκπομπής, αναφερόμενοι σε αυτό το μεγαλονημικό στοιχείο, την όψη ενός μεγάλου δέντρου που δείχνει πραγματικά για τον άνθρωπο ότι έχει μέσα του κάποιες μικρές πίστες. Αυτό ήταν θαυμασμός, ήταν μια ανάβαση, μια κλίμακα από τη γη στον ουρανό και εν τέλει, αγαπητοί μου, μια μεγάλη και πλατιά ευχαριστία για το Δημιουργό μας.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

0: φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Αύγουστος της Θεογεννήτριας, μέρος πρώτου.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάσω πιστεύουν εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία λέξη το φως της ζωής. Συνεχώς το ξεκίνημά μας οι λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το Κύριε φώτισόν μου το σκότος, να φανερώνουν το σκοπό αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συμπόρευσης. Δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Το σαρκωμένο φως, το απολύτως τέλειον φως, η μοναδική πηγή του φωτός να ανατείλει στις ψυχές όλων μας, αδελφοί μου, το φως του Χριστού μας, να τις περιβάλλει, να τις δύσει με τα όπλα του. Τα όπλα του φωτός. Και ας περιπατήσουμε ενός εν φωτί και ημέρα ευσχημόνος. Την ανυπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας για αυτές τις τρεις ευλογημένες μέρες μέσα στο Πάσχα του καλοκαιριού. Σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροσταριδές μας, τους ανθρώπους με τα δακρυσμένα μάτια και τις χριστοχαρούμενες ψυχές, τους ανθρώπους της οδύνης μα και της ελπίδας, είναι αυτοί που αποκαλούμε μπροσταριδές μας επειδή μας θέλγουν, μας μαγνητίζουν, μας σαγηνεύουν με το βίωμά τους. Ευχές πολλές στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα μετερίζια τα ραδιοφωνικά της Ορθοδοξίας και μεριμνούν ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου όπου καρδιά Ορθόδοξη χριστιανική χτυπά. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολογιό μας, εν το φωτί, papakiyahoo.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

διάσωσον και επίβλεψον στη δέσποινα του κόσμου και με ένα μήτερα άχραντη ένα φιλί έλα δώσ' μου. Μεγάλα τα απογεύματα, νύσθεμα και μετάνοια, κόμπι από δάκρυα, στεναγμή και ελπίδα επουράνια. Στην Τίνο και στη Σουμελά, στις Πάρου όλες τις πύλες, τις πέμπουνε τα εγκόμια, φέγγουνε οι καντήλες. Γονατιστός ο γλυκασμός, στερνό ξαποστηλάρι, παραμονή της χάρης της οκτά ηχοδοξαστάρι. Έρχεται το ξημέρωμα, Πάσχα σημαίνει πάλι. Αρχάγγελοι την οδηγούν στου γιού της την αγκάλι. Παρήγορα υπόσχεται με πόνο της καρδιάς της. Ευσπλαχνικά να δέεται, να ελεεί ο πλάστης. Το ξόδι γίνει και γιορτή, χαρά και πανηγύρι. Πλατεία σημεοστόλιστη έναν χορό θα σύρει. Μνήμες μορφές θα θυμηθούν προγόνων αθανάτων και ο αϊκοσμάς λέει στις εννιά το Απόστολοι εκπεράτων. Ένα απόσπασμα από το «Ξημέρωσε ο Αύγουστος» και το βιβλίο μας με τίτλο «Πόσα χωράνε σε ένα μήνα» από τις εκδόσεις Εφήμνιον. Είναι αυτές οι μέρες του Αυγούστου, τόσο δικές της. Κάθε ημέρα μέσα στον ευλογημένο εν εαυτό της Αγίας μας πίστης αγιάζεται από την ολοζώντανη παρουσία της Παναγίας μας. Η πανύμνητος πλατητέρα σκεπάζει ελπίδες και εικεσίες, στεναγμούς και δάκρυα, ανάγκες και περιστάσεις. Η διαπορθμεύουσα Κυρία Θεοτόκος αναζητά εν αγωνίως τις παρακλήσεις μας και τα αιτήματά μας, να τα περάσει απέναντι, να τα διαβιβάσει στον Υιό και Θεό της. Είναι ο Αύγουστος τόσο δικός της, από την πρώτη έως την τελευταία του ημέρα, ευλογημένος με την μνήμη της μεταστάσεώς της, με την μεγάλη γιορτή της, το δικό της Πάσχα. Είναι η μάνα όλου του κόσμου, η Κυρία Θεοτόκος που θα ενώνει πάντοτε γη και ουρανό.

απειρόγαμε νύμφη, θεογεννήτρια. Η της Εύας την λύπην χαροποιήσασα, ανυμνούμενη πιστή και προσκυνούμενσε, ότι ανοίγαγες ημάς εκ της αρχαίας αράς, και νυν δυσόπια παύστος πανύμνητε Παναγία εις το σωθήνε ημάς. Θεογεννήτρια, θεογεννήτρια, τον πόθο προσιόντων τη σκέπη σου τη θεία θεραπεύει να αξίουσον. Θεογεννήτρια, πιαστείτε από τον μανδύα της Παναγίας μας και μη χωριστείτε ποτέ από τη μητέρα μας, γιατί αυτή είναι η εγγύηση της σωτηρίας μας, και αμαρτωλοί να είμαστε και ανάξιοι να είμαστε, η Παναγία θα μας βοηθήσει να σωθούμε, εφόσον όμως και εμείς έχουμε φιλότιμο και αγωνιζόμαστε. Αυτά ήταν τα στερνά, παρενετικά, συμβουλευτικά λόγια η ευλογημένη παρακαταθήκη του μακαριστού πατρός Γεωργίου Καψάνη λίγο πριν κοιμηθεί. Πιαστείτε από το φουστάνι της Παναγίας, έτσι προέτρεπε. Τα πνευματικοπαίδια του, τα καλογέρια του, αλλά και όλους εμάς. Θεογεννήτρια. Πόσο συνταρακτικό αυτό το προσωνύμιο, αν συναισθανθούμε το τι περιγράφει. Εμείς το απαγγέλουμε ή το ψέλνουμε πολλές φορές μηχανικά, εντελώς μηχανικά, για εκείνην που γέννησε τον Θεό. Αν το συλλάβουμε, αδελφοί μου, κάθε φορά που θα βγαίνει από τα χείλη μας το Θεοτόκος, το Θεογεννήτρια, κάθε φορά που θα βγαίνουν αυτά από τα χείλη μας, θα είναι μια τρανή ομολογία της Αγίας μας πίστης. Γιατί αυτό το οφείλουμε στις ψυχές μας. Να γνωρίζουμε την Κυρία των Αγγέλων. Να μην είναι αυτή μόνο μια καλή αφορμή για γιορτές και πανηγύρια και εκδρομές, αλλά για δάκρυα δοξολογικά, συντριβής και μετανοίας, που τολμάμε, μη μας παραδειγματίσεις Κύριε, που τολμάμε εμείς οι Έλληνες, μόνο εμείς οι Έλληνες έχουμε αυτό το θλιβερό πολέθριο για τις ψυχές μας προνόμιο. Εμείς οι Έλληνες να βλασφημούμε ανίποτα εσχρά το Πανάγιο πρόσωπο της Παναγίας μας. Στα χέρια μας ένα βιβλίο αφιερωμένο σε εκείνη. Γραμμένο με χάρη για τη θεογεννήτρια και φωτογεννήτρια μητέρα. Να μάθουμε περισσότερα, να νιώσουμε περισσότερα, να αυτομεμφθούμε περισσότερο για αυτήν την ολέθρια άγνοιά μας. Τούτον τον Αύγουστο μη χωριστούμε από εκείνη.

ένα θαυμάσιο βιβλίο, ένα βιβλίο γραμμένο με πολύ χάρη. Έχει τίτλο «Η Θεογεννήτρια», ο γνωστός ανώνυμος συγγραφέας του. Με όλα αυτά που γράφει όλα αυτά τα χρόνια, πόσο ωφελεί τις ψυχές μας και πόσα δάκρυα έχουν παρισδύσει μέσα στο βραχώδες τους, διαβάζοντας αυτές τις μυρίπνευστες σελίδες. Μια έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Άγιος Ιωάννης, ο πρόδρομος στην Χαλκιδική. Όπως μαρτυρεί η παράδοση της Εκκλησίας και όπως διαφαίνεται στις εικόνες της Θεοτόκου που ιστόρισε ο Ευαγγελιστής Λουκάς, το κάλος της μορφής της Παναγίας είναι ανυπέρβλητο. Υπήρξε η ωραιοτέρα στην ψυχή και στο σώμα από όλες τις γυναίκες. Ήταν πλήρης χάριτος και σωματικής ωραιότητος. Αφού θα γεννούσε τον ωραίον κάλλη παρά τους υιούς των ανθρώπων, υιό της. Η καθαρότητά της έκανε τον Θεό να θελήσει να κατοικήσει σε αυτήν. Ποτέ δεν υπήρξε ούτε θα υπάρξει άλλος άνθρωπος που διέλαμψε με τέτοια ωραιότητα. Όπως λέγει ο υμνογράφος της, η ωραιότητα της παρθενίας της και το υπέρλαμπρο κάλους της αγνίας της έθελξαν τον Θεό για να την κάνει μητέρα του. Η Θεοτόκος ήταν η καλονή του Ιακώβ και κατά την πατερική παράδοση έπρεπε εκείνη που θα γεννούσε τον ωραιότερο από τους υιούς των ανθρώπων να είναι και αυτή απαράμιλη σε όλα και να εφοδιαστεί από την παιδική ηλικία με θαυμαστό κάλος, ώστε και από την φαινομένη σε όλα ομοιότητα με τον Υιό της, να αναγνωρίζεται εκείνος σαν παιδεία υπάρθενης κόρης και κάθε οφθαλμός που τον βλέπει να κηρύσει την κατά την σάρκα προέλευση του απάτορος. Ο μεν Ιωσήφ ήταν καλός το είδη και ωραίο στη όψη σφόδρα, είχε ωραίο παράστημα, διαβάζουμε στην Γένεση, και πολύ όμορφο πρόσωπο, γι' αυτό ονομάστηκε Πάγκαλος. Η Παρθένος όμως έχει και την ψυχή της Πάγκαλη, διότι η εσωτερική της ευπρέπεια, η απόλυτη απάθεια δείχνει ότι η παρθενική ψυχή της είναι πραγματικά Πάγκαλη. Το ζωαρχικό και πανάσπυλο σώμα της Θεοτόκου, επειδή ήταν σώμα χωρίς αμαρτία, έγινε πανόμοιο της αρχικής ωραιότητος. Το σώμα της δηλαδή ήταν όμοιο με το σώμα των πρωτοπλάστων πριν την παράβαση. Γι' αυτό και ήταν σώμα αγιολαμπές, περιβεβλημένο με θεία χάρη και ευκρινής εικόνα της θείας αρχετυπίας. Όπως ο Χριστός αποτελεί το αρχέτυπο του Αδάμ, διότι επλάστη κατ' εικόνα Χριστού, έτσι και η Θεοτόκος είναι καθαρή εικόνα του αρχετύπου Χριστού. Συνεπώς η Παναγία με τα απόρριτα κάλλη της αγνίας υπερήχε όλων των ανθρώπων, γι' αυτό ο Θεός από αυτήν σαν από καθαρό χρυσάφι επέλεξε να κατασκευάσει εικόνα. Πήρε δηλαδή το σώμα του από την άσπηλη και πάναγνη Παρθένο, το εξοράισε με την ωραιότητα και το κάλλος της θεότητός του, αφού το εθέωσε προσλαμβάνοντάς του. Κι έτσι ομοίαζε στην μορφή με αυτήν ως Υιός προς μητέρα. Από την και χαριτωμένη Μαρία με την επέλευση του Αγίου Πνεύματος απεικονίστηκε ο ασχημάτιστος λόγος με ανθρώπινη όψη και έγινε άνθρωπος αληθινά, ενώ παρέμεινε αυτό που ήταν, Θεός. Κάποια αμυδρή εικόνα της μορφής, του ήθους και του χαρακτήρος της Θεοτόκου μας δίνουν οι περιγραφές εκκλησιαστικών συγγραφέων στηριζόμενες σε αρχαιότερες μαρτυρίες. Η αρχαιότερη από τις περιγραφές αυτές είναι του μοναχού και πρεσβυτέρου Επιφανίου τον 10ο αιώνα. Το ήθος της ήταν το εξής: «Σεμνή σε όλα και ολιγόλογη, γρήγορη στο να υπακούει, ευπροσίγορη, χωρίς παρησία απέναντι σε κάθε άνθρωπο, χωρίς γέλια, ήρεμη, χωρίς οργή, σεβαστή, αγαπητή,
προσδίδοντας τιμή και σεβασμό σε κάθε άνθρωπο, ώστε όλοι ανεξαιρέτως να την θαυμάζουν για τη σοφροσύνη και τον λόγο της. Το χρώμα της ήταν σταρένιο, τα μαλλιά της ξανθά, τα μάτια της ξανθόχρωμα και μεγάλα, τα φρύδια της ήταν καστανόσκουρα, η μύτη της ήταν επιμήκης, είχε χέρια μακριά, δάκτυλα επίσης μακριά, ήταν μακροπρόσωπη, ήταν πλήρης θείας χάριτος και ομορφιάς, δεν είχε ούτε υποψία υπερηφανίας. Ήταν απροσποίητη, απλή, σύνους και είχε ταπεινοφροσύνη μεγάλη, βαθιά. Γι' αυτό ακριβώς έριξε και ο Θεός ευμενές το βλέμμα του επάνω της, όπως η ίδια είπε, μεγαλύνοντας τον Κύριο. Ασχολεί το καρτερικά με τις προσευχές, με την ανάγνωση των θείων γραφών, με την νηστεία, με το εργόχειρο και με κάθε αρετή, ώστε εξαιτίας των ποικίλων έργων της και της πνευματικής της καταστάσεως έγινε διδάσκαλος πολλών γυναικών η όντως Αγία Μαρία. Ο Νικηφόρος Κάλιστος, μεταγενέστερος του Επιφανίου, συμπληρώνει με άλλες λεπτομέρειες την εικόνα της μορφής της Θεοτόκου και την περιγράφει ως εξής. Το ήθος και η μορφή της Θεοτόκου ήταν έτσι όπως λέγει ο Επιφάνιος. Ήταν σεμνή σε όλα. Έλεγε λίγα και μόνο τα απαραίτητα. Ήταν άκρος υπάκουη και προσινής. Τιμούσε και σεβόταν τους πάντες. Είχε ευγενικό θάρρος απέναντι σε κάθε άνθρωπο. Απήχε από κάθε γέλιο. Απήχε από κάθε ταραχή και ήταν απόλυτα αόργητη. Ήταν σιταρόχρωμη με ξανθά μαλλιά. Είχε ωραία μεγάλα μάτια ξανθοπά, δηλαδή ανοιχτά, καστανά μάτια. Τα φρύδια της ήταν όχι ευθεία, αλλά καμπυλωτά και σκουρόχρωμα αρκετά. Η μύτη της ήταν ευθεία, είχε χείλη έντονα και γεμάτα από την γλυκύτητα των λόγων της. Το πρόσωπό της δεν ήταν στρογγυλό, αλλά επίμικες. Τα χέρια της ήταν μακριά, καθώς και τα δάκτυλά της. Και ταπεινόφρον ήταν και δεν υποδιόταν κανένα σχήμα. Ήταν δηλαδή φυσική, ήταν άψογη στη συμπεριφορά της και είχε υπερβολική ταπείνωση. Φορούσε ρούχα φυσικού χρώματος και αγαπούσε το φυσικό και όχι το φτιαχτό, όπως αυτό το αποδεικνύει και το Άγιο Μαφόριό της. Και γενικά σε όλα της ήταν πλήρης, θείας χάριτος.

Θα κάνουμε μια μικρή παρένθεση σε αυτό το κεφάλαιο που διαβάζουμε από το βιβλίο «Θεογεννήτρια» με τίτλο «Η μορφή και ο χαρακτήρας της Θεοτόκου». Να πάμε λίγο στην εισαγωγή αυτού του θαυμάσιου βιβλίου. Όσιος Παΐσιος, απαντώντας σε ερώτηση γιατί οι αγιορείτες τιμούν υπερβολικά την Παναγία, φαινομενικά πιο πολύ και από τον Χριστό, είχε πει: αφού οι αγιορείτες τόσο πολύ αγαπούν και τιμούν την Παναγία, άρα περισσότερο αγαπούν και βλαβούνται τον Χριστό. Δεν είναι δυνατόν κάποιος που αγαπά την Παναγία να μην αγαπά και τον Χριστό, όπως και όποιος αγαπά τον Χριστό είναι αδύνατο να μην αγαπά και τη μητέρα του. Πάσο αγαπών την γεννήσασαν, αγαπά και των γεγεννημένων εξ αυτής.

Αν το όρος Σινά λέγεται Θεοβάδιστο, γιατί κατέβηκε και περπάτησε σε αυτό ο Θεός, το Άγιον Όρος είναι και πρέπει να λέγεται Θεοτοκοβάδιστο. Ενώ ο Θεός το Σινά λίγες φορές κατέβηκε, αντιθέτως σε διάστημα υπερχιλίων ετών, τα άχραντα πόδια της Παναγίας πάτησαν και αγίασαν τα χώματα του Άθο αναρρύθμιτες φορές. Είναι Άγιο το όρος από τους υπερφυσικούς αγώνες των πατέρων που ασκήτευσαν σε αυτό, αλλά περισσότερο αγιάστηκε και ονομάστηκε Άγιο από την παρουσία, τα θαύματα και την χάρη της Κυρίας Θεοτόκου. Είναι Άγιο διότι το αφιέρωσε στον εαυτό της σαν ιδιαίτερο κατοικητήριό της. Ακόμα και μέχρι τις ημέρες μας δείχνει την παρουσία της σε πολλούς πατέρες και θαυματουργεί. Τους δίνει ευλογίες, τους βοηθά, τους θεραπεύει, συνοδοιπορεί μαζί τους, σκουπίζει τις αυλές των μοναστηριών, κάποιους τους ασπάστηκε, ενώ σε άλλους χάρισε την οαιρά και αδιάλειπτη προσευχή, διότι κατά τον Άγιο Νικόδημο η Παναγία είναι σύν της άλλης διδάσκαλος και χορηγός της νοεράς προσευχής. Σ' αυτήν καταφεύγουν προσευχόμενοι στις δυσκολίες και στους πειρασμούς. Με το όνομά της αδολεσχούν, εορτάζουν με αγρυπνία τις εορτές της, πανηγυρίζοντες, αγαλώμενοι με ύμνους και οδές θεομητορικές, για να τιμήσουν την Κυρία και Βασίλισσα του Ιερού Άθο, που τόσο αγαπούν, ως κατά χάριν μητέρα τους, πνευματική. Γι' αυτό όταν κάποιοι γέροντες αναφέρουν το όνομά της, τρέχουν τα δάκρυά τους. Πώς να μην αγαπούν και να μην ευλαβούνται οι αγιορείτες στην Παναγία, όταν απολαμβάνουν την θεομητορική στοργή της, την πάντα πόθον νικόσα και την βοήθειά της ανά πάσα στιγμή. Αυτή, κατά τη μαρτυρία της, φυλάγει τα σύνορα του Αγίου Όρους. Αυτή κρατά βιβλία που είναι γραμμένα τα ονόματα των ασκουμένων πατέρων. Αυτή γράφει στο βιβλίο της ζωής τους εσωσμένους. Αυτή δίνει φλουριά στους ψάλτες. Αυτή χαρίζει την ευκαμψία στα σώματα των κεκοιμημένων μοναχών. Η Παναγία, κατά την υπόσχεσή της, θα συστήσει τους μοναχούς του όρου στον Υιό και Θεό της και θα ζητήσει από Αυτόν την τελεία άφεση των αμαρτιών για εκείνους που θα τελειώσουν στον άθωνα τον βίο τους θεαρές τους. Και πόσα άλλα ενεργεί η χάρη της Κυρίας Θεοτόκου για το αγιασμένο περιβόλι της και για τους πατέρες που ασκούνται σε αυτό, αλλά και για όλο τον κόσμο με τις ακίνητες πρεσβείες της. Η Θεοτόκος είναι η προγνωστήσα, η προεκλεχθήσα, η προφητευθήσα και η προτυπωθήσα γηνή, δια της οποίας πραγματοποιήθηκε η προαιώνια βουλή του Θεού και φανερώθηκε στους ανθρώπους ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος. Δι' αυτής προήλθε η σωτηρία μας, διότι εγέννησε τον Σωτήρα μας Χριστό, έγινε η χώρα του αχωρήτου, διότι στην Θεοδόχο γαστέρα της χώρισε τον αχώρητο και έδωσε σάρκα στον άσαρκο λόγο. Ο Θεός που έχει θρόνο τον ουρανό και υποπόδιο την γη, έκανε την κοιλία της δούλης του ευρύχωρη κατοικία και μέσα σε αυτήν πραγματοποίησε το κενότατο μυστήριο, διότι ενώ ήταν Θεός έγινε άνθρωπος. Έτσι η Παναγία έγινε διάκονος των θείων μυστηρίων, αλλά και η ίδια έγινε μυστήριο, παραμένει μέχρι σήμερα μυστήριο και ποτέ δεν θα πάυσει να είναι μυστήριο. Είναι η Θεογεννήτρια, η καλονή του Ιακώβ, η έμψυχη κυβωτός της χάρη τους, ο καθαρότατος και αγιότατος ναός του Σωτήρους, το καύχημα του ανθρωπίνου γένους, η παγκόσμιος δόξα, το της σωτηρίας ημών εργαστήριων. Υπήρξε η Θεοτόκος ιερότερη του ιερού, αγιότερη από τα Άγια των Αγίων, τιμιότερη των Χερουβίμ, ενδοξότερη των Σεραφείμ και ανώτερη πάσης της κτήσεως. Αυτήν προεκήρυξαν οι προφήτες, αυτήν διακόνησαν οι άγγελοι, αυτοί υπηρέτησαν οι Απόστολοι, αυτήν προσκυνούν όλοι οι Άγιοι, σε αυτήν καταφεύγουν όλοι οι χριστιανοί, επειδή έγινε μητέρα του Θεού. Γι' αυτό η Θεοτόκος κατέχει στην λατρεία, στη θεολογία και στην τέχνη κεντρική θέση και βρίσκεται στο επίκεντρο του χριστολογικού δόγματος.
Δεν υπάρχει πτυχή της Ορθοδοξίας. Δεν υπάρχει μόριο και περιοχή της θεομόρφου ουσίας της, επί της οποίας να μην ανακλά θαυμασίως το δόγμα και η παράδοση της απειρογάμου. Τόσο στενά συνυφαίνονται Θεοτόκος και Ορθοδοξία, ώστε να μην δύναται η μία να υπάρξει άνευ της ταυτοχρόνου συνυπάρξεως της ετέρας. Στο νοητό στερέωμα της Εκκλησίας μας, μετά από τον ήλιο της δικαιοσύνης Χριστό, λάμπει η Παναγία μας, που μοιάζει με την ολόφωτη σελήνη, ενώ οι Άγιοι με αστέρια. Όσο φωτεινότερη είναι η σελήνη από τα αστέρια, τόσο διαφέρει και υπερέχει η Παναγία από όλους τους Αγίους. Κατέχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος και είναι η μόνη που με το σώμα της, αναστημένο, βρίσκεται στην Βασιλεία του Θεού, παρισταμένη υπέρλαμπρη και θεοδόξαστη στα δεξιά του Υιού της, και μεσιτεύει για όλον τον κόσμο. Όλοι οι Άγιοι είναι φιλοθεομητορικοί, διότι αγαπούν υπερβολικά την Μητέρα του Θεού. Μέσα τους έκαιγε το εγκάρδιο παρθενικό πυρ, που τους παρακινούσε να υμνούν ακορέστως με ύμνους και εγκομιαστικούς λόγους την Παρθενομήτορα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, όταν μιλούσε για την Θεοτόκο από τον πολύ πόθο του προς αυτήν, δεν είναι δύνατο να τελειώσει τον λόγο του. Έλεγε εξομολογητικά: «Εξαγορεύω αυτό που έπαθα, κατακαίωμαι ολόκληρος από την φλόγα του ολόθερμου πόθου μου.

από θαυματουργές εικόνες και αγιάσματα της Παναγίας. Τα ονόματά της δίνονται σε αναρρύθμιτους ανθρώπους από ευλάβεια και τιμή προς την Παναγία. Στις εθνικές περιπέτειες, η Θεοτόκος ως υπέρμαχος στρατηγός και ως Αγία Σκέπη βοήθησε και έσωσε το γένος που την τιμά και την επικαλείται. Η μεσητεία της είναι ισχυρή, η δύναμή της ακαταμάχητη και η βοήθειά της ταχύτατη για όποιον την επικαλείται.

Συνεχίζουμε να διαβάζουμε το βιβλίο «Η Θεογεννήτρια», μια έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ιωάννης ο Πρόδρομος στην Χαλκιδική, και το κεφάλαιο που αναφέρεται στη μορφή και τα χαρακτηριστικά της Παναγίας μας. Ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης Ερανιστής, στοιχεία από αρχαιότερες πηγές, περιγράφει πληρέστερα τα εξωτερικά χαρακτηριστικά της Θεοτόκος εξής. Η κυρία Θεοτόκος κατά τον έξω χαρακτήρα και το ήθος του σώματος ήταν σεμνή και σεβασμία κατά πάντα. Ολίγα και αναγκαία λαλούσα. Ήταν ογλίγορος εις το να υπακούει και ευπροσίγορος. Ετοίμα όλους και επροσκύνει. Είχε το μέγεθος του σώματος μέσων και σύμμετρων ή, ως άλλη λέγουση, το μέγεθος είχε υψηλότερον από το μέσον. Δεν επαρησιάζεται εις κάθε άνθρωπον. Ήταν μακράν από γέλωτα και έξω από κάθε ταραχή και θυμών. Το χρώμα του Θεοδόχου της σώματος ήταν όμοιον με το χρώμα του σιταριού. Είχε ξανθά στα στρίχα της κεφαλής, είχεν οφθαλμούς πολλά ωραίους, χρωματισμένους με θείαν σεμνότητα, οραϊσμένους με κόρας οξίας και ομοίας, με την ελέαν και καλυνωμένους με βλεφαρίδας φέδρο πρεπής. Είχε τα οφρίδια μαύρα κυκλικώς εσχηματισμένα. Είχε την μύτη ομαλήν και ευθείαν, τα πανάμωμα χείλη της ήταν ανθυρά, λάμποντα κοσμίως με ερυθρόν χρώμα και γέμοντα από την των λόγων γλυκύτητα. Είχε το ιεροπρεπές πρόσωπον όχι στρογγυλών, αλλά ολίγων μακρύ. Είχε τα στεοδόχους χείρας της μακράς, ομοίως και τους δακτύλους των χειρών μακρούς και τετορνευμένους με λεπτότητα. Ήταν ανυπερήφανος και ανεπίδεικτος, χωρίς να δείχνει καμίαν βλακίαν και έκκλησιν. Είχε ταπείνωσιν υπερβάλλουσαν, εφόρη και υγά παρούχα φυσικός, από λόγου των χρωματισμένα. Καθώς τούτο δηλούται από το Άγιον και Ιερών αυτής μαφόριον, αυτόχρον υπάρχον. Και δια να υπούμεν καθολικός, η κυρία Θεοτόκος ήταν και κατά τα εξωτερικά μέλη του Παναχράντου αυτής σώματος γεμάτη από τόσιν χάριν και σεβασμιότητα, ώστε όπου ως της έβλεπεν αυτήν, ελάμβανεν εις την ψυχήν του ένα κάποιον φόβον με ευλάβιαν συγκεκραμένην, ομού με μίαν εσωτερικήν χαράν και χωρίς να την εξεύρει πρωτύτερα, εγνώριζεν από μόνον των εξωτερικών χαρακτήραν της ότι αληθώς αυτή είναι μήτυρ Θεού. Όσιος Παΐσιος που επανειλημμένος είδε την Παναγία έλεγε: «Η Παναγία ήταν η ωραιότερη στην ψυχή και στο σώμα γυναίκα που υπήρξε ποτέ. Αλίωνε τους ανθρώπους μόνο που την έβλεπαν. Δεν είναι σωστό οι αγιογράφοι να την ζωγραφίζουν γριά σαν την Αγία Άννα, για να μην φαίνεται δήθεν το σωματικό κάλος της. Η Παναγία κατά τις ανωτέρω περιγραφές ήταν όντως ωραία, περικαλής, άμωμος κόρη, νύμφη εκλελεγμένη, νεάνης καθαρά, παρθένος άσπυλος και αγία. Είχε άφθαστο το κάλος του σώματός της, αλλά και ξέχυλη την Θεία Χάρη, η οποία την ωραία την έκανε να φαίνεται πανωραία, την καλή υπέρκαλη, την ευπρόσωπη να φαίνεται υπερκαλή πρόσωπη και με ασύγκριτη ωραιότητα από κάθε άλλο ανθρώπινο ή αγγελικό πλάσμα. Είναι φυσικό για τον Θεό να είχε κοσμήσει τη μητέρα του με όλα τα αγαθά και να την είχε πλάσει κατά τον καλύτερο και τελειότερο τρόπο. Αναμφιβόλως και μόνο το θεαυγές κάλος της, η βασιλική της ωραιότητα, η θεία της θεουρία και το αγνό και ανώθευτο ήθος της μαρτυρούσαν ότι αυτή είναι αληθινή.

Αθηνά, η μητέρα του Θεού. Τόσο ωραία έκανε ο Θεός λόγο στην μητέρα του, σαν να θέλησε τρόπον την Άννα κάνει μια εικόνα που να περιέχει κάθε κάλους, για να φανερώνει την δική του μορφή. Την έκανε κόσμημα που συγκεντρώνει όλα τα ορατά και αόρατα αγαθά και την ανέδειξε κράμα όλων των θεϊκών και αγγελικών και ανθρωπίνων καλών και καλονία σύγκριτη που διακοσμεί και τους κόσμους, τον ορατό και τον αόρατο. Η Παναγία την χάρη της και την ωραιότητά της δεν την κράτησε μόνο για τον εαυτό της, αλλά εξοράησε και τον άνθρωπο. Η Παναγία, χάρη στην δική της ωραιότητα, ανέδειξε ωραία την κοινή ανθρώπινη φύση.

Και προχωράμε στο επόμενο κεφάλαιο με τίτλο «Αρετές και χαρίσματα». Και χαριτωμένη Μαρία εκλέχθηκε από όλες τις εκλεκτές και άγιες γυναίκες να γίνει μητέρα του Θεού για την καθαρότητά της και την αρετή της. Είχε άκρα καθαρότητα εφόσον ήταν κατά χάρη αναμάρτητη. Αν υπάρχει ένας άνθρωπος μέσα σε όλες τις ανθρώπινες γενναίες που να αποτελεί μετά από τον Κύριο Ιησού Χριστό την τελειότερη θεανθρώπινη παναρετή, αυτός είναι η Θεοτόκος. Αναμφίβολα αυτή είναι το τελειότερο πρότυπο του κάθε καλού. Είχε όλες τις αρετές σε ύψιστο βαθμό, την κάθε μία όσο κανείς άνθρωπος. Στην Θεοτόκο η κάθε αρετή είναι τέλεια αρετή, επειδή εγέννησε τον Θεό από τον οποίο και μέσα στον οποίο η κάθε αρετή είναι στην τελειότητά της. Μόνη αυτή από τους ανέκαθεν ανθρώπους δεν φάνηκε καθόλου σε τίποτε ελλιπής, αλλά ξεπέρασε όλους σε όλα, σε υπερβολικό βαθμό, όσο διαφέρει ο ουρανός από τη γη. Από πού διδάχθηκε την αρετή η πανυπέραγνος Θεοτόκος? Ποιος ήταν ο διδάσκαλός της και ποιο το πρότυπό της? Ήταν η Μακαρία κατά παράδοξο τρόπο θεοδίδακτη και χριστομίμητη. Ο Χριστός ήταν το πρότυπό της. Πριν ακόμα γεννηθεί ο Υιός της, αυτή τον εμιμήτω και τον αντέγραφε. Αυτόν που παρουσίασε ύστερα, αφού τον περιέβαλε με ανθρώπινο σώμα, αισθητά στα μάτια όλων, τον αποτύπωσε και τον εικόνισε προηγουμένως με τα έργα της πάνω στον εαυτό της. Είναι φυσικός νόμος τα παιδιά να έχουν πρότυπο τους γονείς. Στην περίπτωση όμως της Θεοτόκου συνέβη το αντίστροφο, μια παράξενη καινοτομία. Επειδή η Θεομήτωρ σε όλα έπρεπε να μιμείται τον Υιό της, έγινε αρχέτυπο, πρότυπο για την μητέρα ο Υιός της. Και προσβλέποντας προς τη μορφή του Υιού της, διεμόρφωνε και απεικόνιζε τον εαυτό της, όπως ο Υιός της. Εμιμήτω δηλαδή η Παναγία την ζωή του Υιού της πριν να τον γεννήσει. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, για να δείξει την ασύγκριτη αρετή της Θεοτόκου, τη συγκρίνει με τους Αγίους Άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης και την αποδεικνύει δικαιότερη από τον Άβελ, πιο ευσεβή από τον Σιθ, περισσότερο εύελπη από τον Ενός, πιο ευάρεστη στον Θεό από τον Ενόχ. Η Παναγία αναδείχθηκε σώτηρα του γένους, παραπάνω από τον δίκαιο Νόε, ήταν πιο πιστή από τον προπάτορά της Αβραάμ και πιο υπάκουη από τον Ισαάκ, είδε καθαρότερα τον Θεό από ότι ο Ιακώβ, ήταν ωραιότερη από τον Ιωσήφ και είχε περισσότερη πραότητα από τον Μωυσή. Πήρξε πιο ανδρή από τον Σαμσόν, πιο γενναία από τον Ιησού του Ναβί, ανώτερη βασίλισσα από τον Δαβίδ και πιο σοφή από τον σοφό Σολομώντα. Υπήρξε επίσης πιο δίκαιη, πιο ενάρετη και πιο αγία από όλες τις παλαιές γυναίκες που ευαρέστησαν τον Θεό, πιο πιστή από την Σάρα, ωραιότερη από την Ραχήλ, πιο φιλότεκνη από την Ρεβέκα, πιο γόνιμη από την Λία, από την Μαριάμ, την αδελφή του Μωυσέως, μελωδικότερη, περισσότερο φρόνιμη από την Αβιγαία. Ξεπέρασε στην Ανδρία την Ιουδίθ και την Δεβόρα, έγινε πιο φιλόθεη από την Άννα και θεϊκότερη από την προφήτηδα Ολδά. Ξεπέρασε όλους τους προφήτες στην Θεοπτία και τους Αποστόλους στο Θείο Κήρυγμα, τους μάρτυρες με την στερεά πίστη της από όλα τα τάγματα των οσίων υπερτερεί στους κόπους της ασκήσεως και έγινε πιο ένθεη από όλους τους ιεράρχες. Όχι μόνο υπερεκόντισε στην αρετή όλους τους Αγίους και τις Αγίες, αλλά υπερεύει στην αρετή και τους ασωμάτους αγγέλους. Η Αγία Μαρία εν σαρκίουσα, την άφθαρτον πολιτείαν εκέκτητο. Για όλες αυτές τις αρετές, ο Δημιουργός της Θεός επεθύμησε να την κάνει μητέρα του και να λάβει από αυτήν το σώμα του, όπως λέγει πάλι ο Υμνογράφος. Της ευπρεπίας της εις Κυρία και ωραιότητος και της ειδητάτης και γλυκίας καλονής εραστής ο δεσπότης εν σύ, παρθένε κατεσκήνωσεν και Θεοτόκον πάνσεπτον ηργάσα του. Είναι η πιο εκλεκτή από τους εκλεκτούς, η πιο αγία από τους Αγίους, η πιο ιερή από τους ιερούς, γι' αυτό και ο Θεός την εκλέγει όχι απλώς από τους πολλούς.
αλλά από τους ανέκαθεν εκλελεγμένους και θαυμαστούς και περιβόητους, για την ευσέβεια και την σύνεση, για τα θεοφιλή και κοινοφελή μαζί, ήθη και λόγια και έργα.

Η θεογεννήτρια ήταν ανδρεία και γενναία στους πειρασμούς, στις δυσκολίες και στους κινδύνους. Υπέμεινε με ανδρεία την καταδίωξη του θείου βρέφους από τον Ηρώδη, φεύγοντας στην Αίγυπτο. Στάθηκε ανδρεία και ανεπίληπτη στην κακόφημη Ναζαρέτ. Με ανδρεία αντιμετώπισε τα πάθη, τους ονειδισμούς, τη σταύρωση και τον θάνατο του Υιού της. Χωρίς ανδρεία και την θεία βοήθεια δεν θα άντεχε τον αβάσταχτο πόνο. Ήταν σιωπηλή. Τα μεγάλα γεγονότα του Ευαγγελισμού, της γεννήσεως και της Αναστάσεως του Σωτήρος, τα έζησε με σιωπή. Γενικά, δεν μίλησε για τα μεγάλα μυστήρια που έζησε. Όταν κινδύνευσε να απολυθεί ή να λιθοβοληθεί ακόμη σύμφωνα με τον νόμος, παρανόμος κυοφορούσα, ούτε τότε μίλησε. Και ανέλαβε ο άγγελος την υπεράσπισή της. Στα πάθη του Υιού της ούτε μίλησε, ούτε διαμαρτυρήθηκε, ούτε καταράστηκε, αν και γνώριζε καλύτερα από κάθε άλλον ποιος ήταν αυτός που πάσχει. Έζησε και τα δύσκολα και τα χαροπιά μυστήρια με σιωπή, υπομονή και καρτερία. Το μυστήριο της σιωπής του Θεού πραγματώνεται μέσα στα παρθενικά σπλάχνα της υπεραγίας Θεοτόκου. Με σιγή αποδέχεται το μυστήριο του Ευαγγελισμού και με την ίδια σιγή υπηρετεί το μυστήριο της γεννήσεως του Θεού Λόγου. Σιωπηλή και αμίλητη στέκει μπροστά στην θεϊκή παρουσία, στο θεϊκό μεγαλείο, στην θεϊκή φωτιά που πέρασε μέσα της χωρίς να την κάψει. Η μητρική της καρδιά σκυρτούσε κάθε φορά που βρισκόταν μπροστά σε ένα καινούριο θεϊκό γεγονός. Και όσο πιο μεγάλο ήταν αυτό το γεγονός, τόσο μεγάλωνε και η σιωπή της. Άφηνε μόνο τον θαυμασμό και το δέος να πλημμυρίζουν την αγνή και παρθενική της καρδιά. Όλη της η ζωή ήταν ένα σιωπηλό μυστήριο, το οποίο ούτε και εκείνη μπορούσε να ερμηνεύσει και να εκφράσει με λόγια. Αυτή η σιωπή της υφαίνει το μεγαλείο της προσωπικότητάς της. Τηρούσε αξιοθαύμαστη σιωπή η Θεοτόκος, αλλά όταν ήταν ανάγκη να μιλήσει ήταν μελήρητα τα λόγια της, γεμάτα σοφία και σύνεση. Μιλούσε με ηρεμία και πραότητα και δεν είπε ποτέ περιττό και άσκοπο λόγο. Ήταν εργατική. Στις εικόνες του Ευαγγελισμού φαίνεται να κρατά ρόκα και αδράχτη. Η Παναγία ακόμη και στα Άγια των Αγίων εργαζόταν. Μάλιστα η παράδοση αναφέρει ότι αυτή έκανε το καταπέτασμα του ναού, αλλά και όταν γέννησε τον Υιό και Θεό της, αυτή του έκανε τα σπάργανα με τα οποία τον τύλιξε κατά την πατερική μαρτυρία. Η Θεοτόκος κατασκεύασε τα σπάργανα με τα αγνά της χέρια. Αυτή, όπως αρμόζει σε βρέφος, τύλιξε με αυτά τα σπάργανα τον Μέγα Κύριο με τα μητρικά της χέρια. Αυτή ύφανε και τον άραφο χιτώνα που φορούσε ο Κύριος. Φαίνεται ότι η Παναγία είχε επιτιδιότητα στην κατεργασία του μαλλιού και στην υφαντική. Διακρίθηκε στην κατεργασία του μαλλιού και του λιναριού, του μεταξιού και της βύσου. Μαζί με αυτά τα εργόχειρα η Παναγία έκανε και όλες τις άλλες εργασίες που απαιτεί μια πολυμελής οικογένεια, ήταν φύλεργη, επιμελής και πρόθυμη να υπηρετεί. Και όταν επισκέφθηκε την συγγενή της Ελισάβετ στους 3 μήνες που έμεινε κοντά της, εργαζόταν και τη βοηθούσε. Ήταν φιλομαθής. Έμαθε τα εβραϊκά γράμματα όταν ζούσε ο Ιωακείμ, ο πατέρας της. Μάθαινε εύκολα και γρήγορα τα γράμματα. Ήταν φιλομαθής και μελετούσε με ζήλο τις θείες γραφές. Ήταν όχι μόνο θεόσοφη και φωτισμένη από το Άγιο Πνεύμα, αλλά και στα Άγια των Αγίων που παρέμεινε 12 χρόνια, άκουγε με προσοχή τις θείες γραφές που αναγινώσκονταν στο ναό. Η γνώση των γραφών που είχε η Θεοτόκος φαίνεται από την οδή της. Η Παναγία από την παιδική της ηλικία έζησε ασκητικά. Υπήρξε μεγάλη ασκήτρια. Όλη της η ζωή ήταν ασκητική. Νίστευε πολύ. Ήταν λιτοδίαιτη, λιτή και πενιχρά, χέρουσα διέτη. Προσευχόταν και αγρυπνούσε. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στο σημείο που γονάτιζε η Παναγία για να προσεύχεται, ο βράχος έκανε βαθουλώματα. Μετά από την ανάληψη στους ουρανούς του Υιού της, επιδόθηκε περισσότερο στην άσκηση και στις γονικλησίες. Η ανάκλησή της ήταν επιλήθου, κοιμόταν πάνω σε βράχο, δηλαδή χαμεκοιτούσε. Όπου των φυσικών ύπνων μικρών μετελάμβανε, κοιμόταν ελάχιστα.
Για την υπερβολική αρετή της όλοι οι άνθρωποι την τιμούσαν, την σέβονταν και την δόξαζαν, όχι μόνο οι πιστοί, αλλά και οι Ιουδαίοι. Υπήρξε φιλόθεος και θεοφιλής, αγάπησε όσο κανείς άλλος τον Θεό και αγαπήθηκε από τον Θεό όσο κανείς άλλος άνθρωπος. Ο νους της διαρκώς ήταν στο Θεό, ένωσε το νου της με τον Θεό και τον Θεό με τη σάρκα. Ακόμη και πριν από τη σύλληψη έβλεπε τον Θεό και είχε κοινωνία με την Αγία Τριάδα περισσότερο από τους αγγέλους. Η μόνη της αγάπη και ο μοναδικός πόθος της ήταν ο Θεός. Η διαρκής πρόοδος και η επίδοση της Παρθένου στην αρετή απομακρύνει από την καρδιά της κάθε άλλη επιθυμία πλην της αγάπης της προς τον Θεό. Με όλες αυτές τις αρετές είχε κοσμήσει την καθαρή ψυχή της η Πάναγνη Παρθένος. Αλλά ο Θεός Κυρίος επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης του. Αν υποθέσουμε ότι η Παναγία είχε όλες αυτές τις αρετές, χωρίς την ταπείνωση θα ήταν μια Παρθένος υπερήφανη, από την οποία ο Θεός θα απέστρεφε το πρόσωπό του. Όμως η Παναγία υπήρξε ταπεινή και παρέμεινε ταπεινή, ενώ είχε τόσες αρετές και χαρίσματα και τόσες θεϊκές αντιλήψεις και θεωρίες μέσα στα Άγια των Αγίων, είχε ταπεινόν φρόνημα εν θεωρίες υψηλωτάτες. Και μετά την γέννηση του Θεανθρώπου, θαυμαστή είναι η υπερβολική ταπείνωση της Παρθένου. Άκουσε να την αποκαλεί ο Αρχάγγελος ευλογημένη και χαριτωμένη, την ξεχώρισε από όλες τις γυναίκες, αλλά αυτή δεν υπερηφανεύθηκε. Αντιθέτως, εκφράζουσα την βαθιά της ταπείνωση, ονόμασε τον εαυτό της δούλη Κυρίου. Ανήλθε στην ύψιστη βαθμίδα της ανθρωπίνης τελειότητος, έλαβε την ύψιστη τιμή να γίνει Θεοτόκος και παρά ταύτα παρέμεινε ταπεινή. Δεν έσυσαν την ψυχή της λογισμοί καινόδοξη και υπερήφανη για το άφθαστο μεγαλείο της ως μητέρας του Θεού. Η ταπείνωσή της έκανε τον Θεό άνθρωπο. Και πάλι η ταπείνωση κάνει θεούς τους ανθρώπους.

Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, εκπλησόμενος από το πλήθος των χαρισμάτων της γράφει. Εσύ είσαι και τόπος όλων των χαρίτων και το πλήρωμα κάθε είδους φιλανθρωπίας και έμψυχη εικόνα κάθε αρετής και καλοσύνης, διότι εσύ μόνη αξιώθηκες όλα μαζί τα χαρίσματα του Πνεύματος, μάλλον δε και η μόνη που παραδόξως έλαβες ένικο στα σπλάχνα σου εκείνον στον οποίον βρίσκονται όλων τούτων οι θησαυροί. Η Παρθένος πάντοτε είχε το πλήρωμα της χάριτος και πρώτη συλλήψεως και εν τη συλλήψη και μετά τη σύλληψη. Το μεν πρώτη συλλήψεως πλήρωμα της χάριτος της Θεοτόκου ήταν τέλειον, το δε εν τη συλλήψη ήταν τελειότερον, το μετά την σύλληψη ήταν τελειότατον. Όπως έζησε σιωπηλά, ταπεινά και αθόρυβα η Παναγία και δεν φανέρωσε τα υπερφυσικά μυστήρια που βίωσε, έτσι δεν έδειξε και τα χαρίσματά της όσο ζούσε. Μετά όμως από την κοίμησή της, δοξάστηκε με την Ανάσταση και την ενσώματη είσοδό της στη Βασιλεία του Θεού και γίνε προστάτης, μεσήτρια και βοηθός του λαού του Θεού, τώρα πλέον στους αξίους και στους δεωμένους αποστέλει τη χάρη της, θαυματουργεί και μεσητεύει για τη σωτηρία του κόσμου.

Αύγουστος της Θεογεννήτριας, το πρώτο από τα δύο μέρη μιας μικρής αφιερωματικής σειράς εκπομπών. Σήμερα η μορφή, τα χαρακτηριστικά, οι αρετές και τα χαρίσματα της κυρίας Θεοτόκου. Στο επόμενο συνθέο μέρος, τα γεγονότα της μεταστάσεώς της. Ανυψώνεται η ψυχή κάθε ορθοδόξου χριστιανού, αδελφοί μου, αυτές τις Άγιες μέρες, οι μέρες της Παναγιάς μας. Κάθε οικεσία και Άγιο παρακαλετό προς την Βασίλισσα, την Δέσποινα, τη μάνα όλου του κόσμου, την άνασα και την ανάσα όλων μας. Ανεβάζει την ψυχή μας στα ουράνια να προγευτεί τα της άνω ζωής. Είναι σωστική η μεσητεία της κυρίας Θεοτόκου, της Θεογεννήτριας μητέρας μας. Λιμάνι, καταφυγή και σκέπη θεία. Αν εννοούσαμε σε βάθος αυτήν την προσφώνηση, Θεογεννήτρια, Θεοτόκος. Μια λέξη, αν εννοούσαμε έστω τη μυτική από την μικρή τη μεγάλη παράκληση, δεν θα έπαβε συνεχώς, ευκαίρος ακέρος, αδιαλείπτος, μαζί με την μονολόγιστη ευχή του γλυκητά του Ιησού, να επαναλαμβάνεται το υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

μάθουμε περισσότερα λοιπόν, να νιώσουμε περισσότερα, να αυτομεμφθούμε περισσότερο. Για την ολέθρια άγνοιά μας το οφείλουμε στις ψυχές μας να γνωρίζουμε όσο μας επιτρέπεται την Κυρία των Άγγελων και να μην είναι αυτή μόνο μια καλή αφορμή για γιορτές, πανηγύρια και εκδρομές, αλλά για δάκρυα δοξολογικά, συντριβής και μετανοίας. Τούτον τον Αύγουστο μην χωριστούμε ελάχιστα από την Θεογεννήτρια μητέρα μας, για να μην πάψουμε ποτέ να την κρατάμε, να πιανόμαστε από τον μανδύα της.

Αγία Πρεσβειών της Θεογεννήτριας Μητέρας μας, ο Χριστός μας να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στην φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: Μαρία, ούτε που φανταζόμουν ότι θα γνωρίσω μία κριτικιά που ζει Νέα Υόρκη, που αγαπά κριτική μουσική, αγαπά τζαζ και κάνει μία αλχημία μουσική. Απίστευτη.
1: Ευχαριστώ. Προσπαθώ.
0: Πώς ξεκίνησαν όλα αυτά?
1: Πώς ξεκίνησαν? Καταρχήν, έρχομαι Κρήτη από πολύ μικρή. Αγαπάω πάρα πολύ την Κρήτη. Έχω ένα βαθύ συνέστημα αγάπης για την Κρήτη. Και ξεκίνησα και την jazz περίπου στην ηλικία 17 χρονών. Την αγαπούσα και αυτήν πάρα πολύ, τη μουσική. Και μεγαλώνοντας, ζούσα στο εξωτερικό και μεγαλώνοντας, έπαιζα jazz μουσική, έπαιζα pop μουσική, ποτέ ελληνική μουσική και κριτική μουσική. Δεν ήξερα. Δεν ήταν τα ακούσματά μου. Και κάποια στιγμή πάω τώρα, τα τελευταία 6 χρόνια ζω στη Νέα Υόρκη και αρχίζω και ακούω πιο πολύ κριτική μουσική. Όταν γυρνάω πίσω τα καλοκαίρια, πηγαίνω σε πανηγύρια, αρχίζω και ασχολούμαι και αρχίζει και με αγγίζει πάρα πολύ το παίξιμο, το κριτικό. Πάντα μου άρεσε η κριτική μουσική, απλά δεν είχα ασχοληθεί. Και πηγαίνω και ακούω τώρα πιο συχνά κριτικά και μου βγαίνει κάπως, όταν είμαι στη Νέα Υόρκη, μου βγαίνει κάπως να κάτσω να γράψω μελωδίες που να έχουν μυρωδιά Κρήτης, αλλά που να έχει μια αρμονία της jazz, της νέας υορκέζικης jazz. Οπότε έτσι άρχισε σιγά σιγά και βρήκα ίσως τον ήχο μου μέσα από αυτά τα δύο χρώματα, τα κριτικά χρώματα και τα νεοϋορκέζικα χρώματα.

Καταρχήν γεννήθηκα στη Νότια Αφρική. Η μαμά μου είναι από Νότια Αφρική. Η πλευρά της μαμάς μου είναι όλη μουσική. Το μπαμπά μου ήταν μια θεία του, η Μέρι Λό, τραγουδίστρια παλιά, του 40, νομίζω 50. Οπότε μάλλον πήρα από τη μαμάς μου την πλευρά. Και μεγαλώνοντας πήγα σε αγγλικό σχολείο στην Αθήνα και είχε πάρα πολύ focus στη μουσική, στην τέχνη, αυτό το σχολείο. Και ξεκίνησα από εκεί πέρα, σε ηλικία 6 χρονών, να παίζω πιάνο και φλογέρα. Λοιπόν, την παράτησα τη φλογέρα μετά, γιατί η κολλητή μου έπαιζε βιολί και ζήλευα, ήθελα κι εγώ βιολί. Και περίπου 6-7 χρονών άρχισα να παίζω βιολί και μπήκα στην ορχήστρα του σχολείου και από εκεί ξεκίνησα το βιολί στη ζωή μου. Έκανα κλασικό βιολί στην Αθήνα, πήγα στο Οδείο του Νάκα και σε άλλα οδεία είχα πάει. Και περίπου στα 19-20 άρχισα να αλλάζω πορεία και ακούσματα και ήθελα να ξεκινήσω jazz μουσική. Οπότε ξεκίνησα jazz μουσική. Συνεργάζεται το οδείο αυτό που πήγα με το Berklee College of Music που είναι στη Βοστόνη, ένα από τα καλύτερα κολέγια στον κόσμο είναι, μουσικά κολέγια. Και έρχονται καθηγητές κάθε χρόνο και κάνουν τα παιδιά auditions για να πάρουν υποτροφία και να πάνε στο κολέγιο. Και μου είπε ο δάσκαλός μου, δεν κάνεις μια audition να δούμε. Και την κάνω και κερδίζω υποτροφία. Και κοντοστάθηκα λίγο και η μαμά μου ήταν του στυλ, όχι θα πας, δεν το συζητάμε, θα πας. Και έτσι πήγα στο Berklee College of Music το 2000 και έκατσα 3 χρόνια, περίπου, 3,5. Και σπούδασα jazz. Και εκεί έφτιαξα και διάφορα σχήματα, δούλευα. Μετά πέσανε οι πύργοι το 2011 και λίγο άλλαξαν όλα στην Αμερική. Είχα και μια δουλειά και την έχασα γιατί έκλεισε το μαγαζί το συγκεκριμένο. Και γύρισα Ελλάδα και έκατσα 6 μήνες και δεν ξέρω, αισθάνθηκα ότι ήταν ίσως λάθος που γύρισα εκείνη τη στιγμή και σηκώθηκα και έφυγα και πήγα στο Ντουμπάι και έζησα ένα χρόνο. Όπου δούλεψα και εκεί έπαιξα για το γάμο του Σεΐχη, έπαιξα στην Τόχα για το γάμο της Βασίλισσας, είχα παίξει σε αρκετά μεγάλα events. Και το 2011 ή 2012 πήγα Νέα Υόρκη να ζήσω. Αποφάσισα να πάω Νέα Υόρκη να ζήσω και εκεί έγραψα και το δίσκο μου που είχε βγει το 2015 νομίζω, Soul Voyage, που έχει τα ακούσματα τα κριτικά.

0: οικογένεια σου πού ζει?
1: Εδώ στα Χανιά τα τελευταία 5 χρόνια. Ο μπαμπάς μου γεννήθηκε εδώ στον Αλικιανό, σε ένα χωριό στα Χανιά, έξω από τα Χανιά. Και περίπου στα 16-17 σηκώθηκε και έφυγε, έπαιζε ποδόσφαιρο. Και σηκώθηκε και έφυγε για Αθήνα. Και έπαιξε εκεί πέρα, νομίζω στα Εξάρχεια έπαιζε. Κάποια στιγμή πάει στο στρατό, εκείνη την εποχή ήταν και η Χούντα. Και ήταν σε όλη αυτή τη φάση με τη Χούντα. Οι αδελφές του, είχε 4 αδελφές. Νομίζω και οι 4 εκείνο το διάστημα ήταν Αφρικοί. Στη Ζιμπάμπουε, Ροδεσία. Και σηκώθηκε και έφυγε μετά το στρατό και πήγε Αφρική. Όπου γνώρισε τη μαμά μου, που είναι από Ροδεσία. Είναι Εγγλέζα από Ροδεσία. Και με πολλές δυσκολίες ήταν μαζί, παντρευτήκανε. Δυσκολίες γιατί... Εντάξει, η μαμά μου είναι ξένη, ο μπαμπάς μου είναι Έλληνας, ο μπαμπάς μου ήταν άταχτο παιδί, πολύ. Και τέλος πάντων, παντρεύονται και πάνε, μετακομίζουν στο Johannesburg, στην Νότια Αφρική, όπου γεννήθηκα εγώ. Αλλά αναγκαστικά δεν μπορούσαμε να μείνουμε, να ζήσουμε εκεί πέρα, γιατί, και δυστυχώς, γιατί ήταν πολύ ωραία χώρα. Και οι δύο χώρες ήταν πολύ ωραίες. Γιατί υπήρχε ένας πόλεμος που γινόταν εκείνο το διάστημα στην Αγγόλα. Και επίσης δεν είχε ο μπαμπάς μου πράσινη κάρτα. Και του λένε ότι για να αποκτήσεις την πράσινη κάρτα, νομίζω τώρα του είπαν αυτό, πρέπει να πας να πολεμήσεις στην Αγγόλα. Και λέει αυτός, μόλις ήρθα από τη Χούντα, εντάξει μόλις, μετά από 10 χρόνια έγινε αυτό. Πολέμησα, ήμουνα στην Ελλάδα, ας πούμε στη Χούντα, δεν θα έρθω να πολεμήσω ένα πόλεμο που δεν έχει να κάνει με μένα. Και τους λέει, σηκωθείτε να φύγουμε, μας λέει τέλος πάντων. Και γυρίσαμε Ελλάδα και μετακομίσανε Αθήνα. Εκεί μεγάλωσα.
0: Και τα ακούσματα της οικογένειας?
1: Τα ακούσματα της οικογένειας... Beatles. Ακούγαμε Ξυλούρι, ακούγαμε Μουντάκι, ακούγαμε Beatles και Bob Dylan ήταν. Και εντάξει. Όλα αυτά που ακούγανε το 70.
0: Τα ακούσματα τα δικά σου σήμερα που σχετίζονται με τους κρητικούς καλλιτέχνες, τι είναι αυτό που ακούς και σ' αρέσει?
1: Τι είναι αυτό που ακούω και μ' αρέσει από τους κριτικούς, Μ' αρέσουν τα πιο παλιά. Δεν μ' αρέσουν πολύ τα πολύ καινούρια. Τα πιο παραδοσιακά.
0: Δηλαδή, θα βάλεις Μουντάκι, ας πούμε, να ακούσει?
1: Μ' αρέσει, ναι. Μ' αρέσει πολύ. Μ' αρέσει και ο Σκουλάς.

Είμαι στη Νέα Υόρκη, είναι όλη καταπληκτική μουσική και έχεις να τα βάλεις με θηρία.

Ακούω αυτά που κάνει που είναι υπερβολικά δύσκολα για παραδοσιακό βιολί, τα γυρίσματα που κάνει, και αποφάσισα να κάτσω να μελετήσω λίγο αυτό που κάνει, να το ακούσω, να προσπαθήσω να μάθω λίγο, γιατί είναι βιολιστής.

0: Από ό,τι είδα, έχεις κάνει εμφανίσεις σημαντικές. Δηλαδή, είδα ότι έχεις κάνει έναρξη συναυλία με Sting, ότι έχεις συνεργαστεί με Adele. Δηλαδή, είναι τυχαία ονόματα.
1: Εντάξει, έναρξη είχα κάνει, δεν είχα παίξει μαζί τους. Με την Adele, okay, είχαμε παίξει στο βίντεο κλιπ της. Είχε μια ορχήστρα. Είμαστε περίπου 80 βιολιά. Και αυτή κάνει περιοδία το 2018 σε όλο τον κόσμο. Και θα έχει από πίσω μια οθόνη με τα βιολιά που παίξανε το κομμάτι το συγκεκριμένο που τραγούδησε. Και με είχαν μπροστά εκεί πέρα και έπαιξα. Ήταν τιμή μου. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία συναυλία θα είναι σίγουρα. Γιατί και τα κομμάτια που διάλεξε είναι πολύ ωραία. Αλλά εντάξει. Είμαι στη Νέα Υόρκη, είναι όλη καταπληκτική μουσική και έχεις να τα βάλεις με θηρία βασικά. Mm. Και εμείς είμαστε απλά, θα ξέρεις, από πίσω τα αρνάκια. Έτσι νιώθω. Μαθαίνω, δηλαδή η ζωή εκεί πέρα, ο λόγος που ζω στη Νέα Υόρκη είναι πρώτον γιατί είναι η καλύτερη μουσική του κόσμου εκεί πέρα. Δεύτερον γιατί για να επιβιώσεις εκεί πρέπει να έχεις αρκετά δυνατός. Για να είσαι γερό στο μάχη. Και τρίτον, γιατί μαθαίνεις. Ό,τι και να είναι, θα μάθεις, ας πούμε.
0: Υπάρχουν και άλλοι Έλληνες μουσικοί, οι οποίοι είναι κοντά σε σένα.
1: Ναι. Ναι. Έχουμε τους καλύτερους μουσικούς εκεί. Είναι ο Παναγιώτης Ανδρέου, που είναι μπασίστας, παίζει μαζί μου κιόλας. Είναι εξαιρετικός. Έχει κερδίσει Grammy Award για ένα κομμάτι του. Από τους καλύτερους μπασίστες στον κόσμο είναι. Και ο Πέτρος Κλαμπάνης, που πάλι είναι ένας από τους καλύτερους μπασίστες, κοντραμπασίστας. Είναι και άλλη μουσική, και άλλη πολύ μουσική.

0: Ένας μουσικός στη Νέα Υόρκη πληρώνεται καλά.
1: Όχι βέβαια.
0: Είναι δύσκολο να ζήσει ένας μουσικός λοιπόν.
1: Πολύ δύσκολα είναι, δεν πας εκεί για τα λεφτά. Εκτός αν παίζεις σε γάμους και σε events που αναγκάζεσαι να το κάνεις για να μπορείς να πληρώνεις το πολύ ακριβό σου νίκη, δεν πληρώνεσαι, όχι. Δεν πληρώνεσαι. Ίσα-ίσα επιβιώνεις.

0: είχαμε παίξει με κάτι βιολίστριες, γιατί έχω ένα σχήμα που είμαστε όλες βιολίστριες, και είχαμε παίξει στην Ντόχα, στη Βασίλισσα, στο γάμο της Βασίλισσας, όπου ξεκίνησε, μόνο οι γυναίκες ήταν, στην πρώτη αίθουσα ήταν μόνο οι γυναίκες, και μπαίνουν μέσα, φοράνε όλες τα μαύρα, τις μπούρκες, όλα αυτά, μπαίνουν μέσα και περνάμε κι εμείς, σαν το γάλα, σαν τη μήγα στο γάλα είμαστε, μας παίρνουν τις κάμερες, μας παίρνουν τα πάντα τηλέφωνα, μπαίνουμε μέσα και όταν μπαίνουμε μέσα αρχίζουν και εκδίνονται αυτές και φοράνε κάτι τουαλέτες, κάτι φορέματα, κάτι ακριβά ρούχα. Δηλαδή,
1: το τι λες τώρα, φορά,
0: έχει 15.000 ευρώ. Λοιπόν, και ξεκινάμε να παίζουμε και εκεί άμα δεν τους αρέσει, σε διώχνουν κατευθείαν. Κατευθείαν, δηλαδή άμα ξεκινήσει και δεν τους αρέσει, σου λένε γεια σας, φύγετε. Τέλος πάντων, είχαμε πολύ άγχος, ξεκινάμε να παίζουμε, πήγε καλά, ευτυχώς δεν μας διώξανε. Μετά φεύγουμε από εκεί πέρα, δεν υπάρχουν άντρες ακόμα, είναι όλο γυναίκες. Φεύγουμε από εκεί πέρα να πάμε μετά για το χορό, που τα χορεύανε αυτές. Εμείς τελειώσαμε το show, αλλά είπαμε να κάτσουμε να δούμε. Και φεύγουμε εμείς, φεύγουν και αυτές σιγά σιγά και αρχίζουν και ντύνονται πάλι. Βάζουν τα μαύρα, τις κελεμπίες, τις μάσκες, και μπαίνουμε σε μια άλλη τεράστια αίθουσα, αλλά όλα ήταν, ξέρεις, φανταστικά, με τα λουλούδια, με τα χαλιά, με τα χρυσά. Και μπαίνουμε σε μια αίθουσα όπου κάθεται η νύφη, η πεθερά, η μάνα, όλες σε μια σειρά στη μέση της πίστας, και είναι εξέδρες γύρω που κάθονται οι υπόλοιποι καλεσμένοι. Και ξεκινάει η μουσική και αρχίζουν και χορεύουν. Κάποιες βγάλανε και τα ρούχα και χορεύανε, ξέρεις, πολύ σεξουαλικά αντισύματα. Έτσι βλέπουν οι πεθερές τις νύφες και διαλέγουν ποια τους αρέσει, για να μπορούν να πούνε μετά στον Αχμέντ, το γιο τους, ότι η τάδε, η κόρη της τάδε είναι πολύ όμορφη, να την παντρευτείς. Οπότε σε τέτοια event βλέπουν πως είναι τα κορίτσια, γιατί αλλιώς δεν τις βλέπεις. Και ήταν οι κοπέλες και χορεύανε με τα έξαλά τους, και κάποια στιγμή ακούγεται ένα καμπανάκι και δίνονται όλες γρήγορα και σκάει μύτη ο γαμπρός με άλλους 10. Και μπαίνουν μέσα, παίρνουν την ύφη και φεύγουν.
1: Αυτό είναι.

0: Πες μου λίγο για όλο αυτό το φλερ, το οποίο είναι καταπληκτικό, λύρα και βιολί μαζί.
1: Αυτό τελείως τυχαία έκατσα. Δεν το έχουμε δουλέψει. Και δεν ήμουν και σίγουρη αν θα είναι ωραία, γιατί είναι και τα δύο έγχορδα, σαν βιολί και τα δύο. Και δεν ήμουν σίγουρη, αλλά επειδή με τον Γιώργο έχουμε τόσο ωραία χημεία και είναι και τόσο ωραίος παίχτης, ταιριάξαμε. Αλλά τυχαία.
0: Τελείως και έχει και καταπληκτική φωνή, νομίζω.
1: Ναι, είναι φοβερός.
0: Λοιπόν, δύο σχήματα λοιπόν τα οποία κάνεις εμφανίσεις στα Χανιά. Ναι. Το ένα έχει να κάνει με παραδοσιακά ακούσματα και το άλλο πιο πολύ με
1: jazz. Αλλά και πάλι κριτικούς ήχους.

0: Αυτό είναι το πρώτο CD.
1: Το πρώτο CD είναι, ναι.
0: Μίλησέ μας. Λοιπόν, αυτό το CD τώρα στα περίπου το 15 και έχει τίτλο Soul Voyage, που σημαίνει μοναχικό ταξίδι. Και ήταν εμπνευσμένο από τους μετανάστες που φύγανε το 1920 από την Κρήτη και πήγανε στο εξωτερικό, γιατί είχαν φύγει και οι αδελφές του παππού μου όλες και πήγανε στην Αμερική, Chicago νομίζω, και δεν ξαναγυρίσανε ποτέ. Οπότε αισθάνθηκα ότι, ξέρεις, ένα κομμάτι ήταν αφιερωμένο σε αυτό, κόκκινη βαλίτσα.
1: Σε αυτό που δίνεις εσύ μουσικά, θεωρείς ότι κάνεις ένα μοναχικό ταξίδι?
0: Ναι, εννοείται. Ναι.
1: Και πώς είναι αυτή η διαδρομή για εσένα?
0: Μοναχική. Είναι μοναχική. Και στη Νέα Υόρκη, ας πούμε, που είμαι εκεί πέρα, είμαι τελείως μόνη μου, με το σκύλο μου, το Βίτο. Αλλά όπως και να έχει, αισθάνομαι ότι όλοι μας είμαστε μόνοι μας, και ας έχουμε συντρόφους ή οικογένεια, είμαστε μόνοι μας. Οπότε είναι η ζωή μας ένα μοναχικό ταξίδι. Επιλογή μου προφανώς που είμαι μόνη μου εκεί πέρα. Αλλά υπάρχουν στιγμές που σου λείπει, ρε παιδί μου. Και η παρέα και η οικογένεια και αυτό που έχεις στην Ελλάδα, που έρχεσαι και έχεις παρέες και φίλους και έχεις χρόνο να πας να πεις καφέ και να πας. Και πέρα λίγο είσαι περιορισμένος, δεν έχεις το χρόνο και την πολυτέλεια.

0: Μίλησε μας λίγο για το δεύτερο CD που ετοιμάζεις. Τι ακριβώς θα ακούσουμε, τι θα μας δώσεις μέσα από αυτή τη δουλειά.
1: Λοιπόν, φέτος, όλο το χειμώνα, μελετάω Μαρτσάκι.
0: Μαρτσάκι.
1: Μελετάω Μαρτσάκι όμως, γιατί ο Μαρτσάκης είναι βιολιστής σαν και εμένα και έχει τα παλιά ακούσματα, έχει μάθει την πολύ παραδοσιακή μουσική και εγώ δεν, να σου πω την αλήθεια, ποτέ δεν μου άρεσε το βιολί στα κριτικά. Είμαι πολύ της λύρας, μου αρέσει πάρα πολύ η λύρα. Θέλω αυτό το πράγμα, αυτό με ανατριχιάζει. Αλλά όταν τον ακούω αυτό να παίζει βιολί, ακούω αυτά που κάνει που είναι υπερβολικά δύσκολα για παραδοσιακό βιολί, τα γυρίσματα που κάνει και αποφάσισα να κάτσω να μελετήσω λίγο αυτό που κάνει, να το ακούσω, να προσπαθήσω να μάθω λίγο γιατί είναι βιολιστής. Το CD αυτό θα έχει λίγο πιο κριτικό ύφος. Δηλαδή κάνω μια διασκευή το Μπαρμπούνι, ναι, και κάνω μια διασκευή το Κολυμπαριανό. Αυτά θα είναι τα δύο που θα είναι διασκευές. Τα υπόλοιπα δεν σας το λέω.
2: Σιγά σιγά το πάζω, είναι και πιο κριτικό, ναι, το βλέπω.
1: Ναι, οκ. Okay.